0: και στο σώμα μου το αίμα.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Καλημερίζω τους βαρυβινίτες των Ερτζιανών. Βαριά πρωινή παντουσίτσα ατμόσφαιρα στα Ερτζιανά της πόλης. Και θα πάω ευθύς αμέσως στον ανυπόμονο hard rock. Έλα φίλε.
1: Λάς.
0: Άκου λίγο Λάς. Μόιτσα μάλε, λέγε ρε φόρη, τι γίνεται να πούμε.
1: Τι να πει.
0: Τι έγινε, τα βράζει τα κόλυβα εκεί στα Μουδανιά. Τι γίνεται.
1: Άστα να πάνε.
0: Από χθες τα βράζει και τα στάρια, ας αντέφερε λίγο σταράκι να βάλετε εκεί. Έκανε ένα πρόσφορο, έκανατε. Δεν έκανατε. Δεν έκανατε. Δεν θες να πεις τίποτα, βάζω ροκ. Έλα αγόρι μου, πάρ' την εκπομπή επάνω σου, βοήθαμε, γιατί ξέρεις τώρα από τι θα πάθω σήμερα. Πώς το είδες, τι είδες, γιατί έτσι, εσύ δεν έχεις να δεις τίτλο και τα λοιπά. Βοήθα λίγο το φιλαράκι σου, έλα.
1: Δεν με κόλλησε ποτέ καμία. Αν με κολλούσε και μια φορά για την πάθο, σε κόλλευα. Αφού δεν με κολλάει, γιατί δεν υπάρχει λόγος.
0: Εγώ μόνο για τις νεαρές κοράσεις μπορώ να σε κολλήσω, εκεί που είσαι expert. Τώρα τα υπόλοιπα είσαι για τους άλλους. Είναι λαϊκή κατανάλωση, αγόρι μου.
1: Άστα να πάνε. Λοιπόν, προαιότητα κοιμήσεις Θεοτόκου, Μιχαίου του Προφήτου, Μαρχαίου Επισκόπου Απάμιας και Σημεών του Νομάτηρα Τραπεζούδου του Χρυσοχώου.
0: Μάλιστα. Δεν με λες τώρα από αυτούς έχουμε κανένα όνομα να γιορτάζει πριν την Παναγιά σήμερα, δηλαδή, που να χρησιμοποιούμε. Σημεών, ας πούμε, άκουσα ένα Σημεών τώρα. Δεν είναι του original, έτσι.
1: Όχι, ναι. Όχι, δεν είναι το original.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω έναν μοναχόγο Άγιο Όρος που το λένε Μιχαίο. Τώρα τι να σε πω.
0: Εντάξει. Αφού υπάρχει και τέτοιο όνομα να γιορτάζει. Πες μου, θες να πεις κάτι για το μάτς, να πεις κάτι για πάω και εγώ σε αφήνω εδώ. Να ξέρεις, είμαι δημοκρατικός.
1: Όχι, να ξέρεις.
0: Δεν είμαι σαν τον άλλο τον Αριανό. Να ξέρεις.
1: Όσο είδα.
0: Όσο είδες τώρα.
1: Ναι, όσο είδα χάλια. Αλλά έμαθα μετά ο διαιτητής έκανε ανάμια.
0: Α, πάλι διαιτητές βάλαμε μέσα. Ρε, πάω και είσαι και έψαχνες ευρωπαϊκό μάτς και δεν το είδες. Τι έβγαινε στα Μουδανιά εκείνη την ώρα. Μην το πεις στον αέρα, θέλω να μην το πεις στο Messenger.
1: Θα το πω στο Messenger, ναι, γι' αυτό. Τι να πω τώρα, εντάξει. Κάκη Κασάνδρα χθες.
0: Κάκη Κασάνδρα. Ναι, ρε, εσύ αυτό με τη Σίβηρη, τι παίχτηκε τώρα εκεί πέρα. Αλήθεια από κολόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε οι πρώτες. Αλλά τώρα ζημιά μεγάλη, έτσι, σπίτια μιλάμε. Η φωτιά κατέβηκε μέχρι η παραλία, νερό.
1: Μεγάλη ζημιά.
0: Έχω εδώ μια βραδινή αναφορά του λιμουνικού. 480 άτομα διώξανε, τα πήραν με τα σκάφια από εκεί. Τα μισά Θεσσαλονίκη, τα άλλα στο Σάνι τα στείλανε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Κάποιοι ήταν και Μουδανιά.
0: Ναι.
1: Αυτά φιλαράκι.
0: Κρίμα, μεγάλη καταστροφή αυτά. Παραμονή της Παναγιάς.
1: Μεγάλη καταστροφή.
0: Ναι, κρίμα. Κρίμα δηλαδή.
1: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο Messenger.
0: Ό,τι θέλει το φιλαράκι μου. Ό,τι γουστάρει.
1: Είναι φιλέ.
0: Γεια σου αγόρι μου.
1: Καλώς
0: καλημέρα.
1: Καλώς σου.
0: Τι έγινε. Έλα και εσύ. Καλημέρα. Έλα και εσύ από τον παράθυρο. Άντε.
2: Έλα παλικάρι μου. Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε παλικάρι μου.
2: Λοιπόν, Νίκος Λαγκαδάς.
0: Μάκου, Νίκο Λαγκαδά.
2: Ομάδα χωρίς αρχή και τέλος. Ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε, είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ φυσικά.
0: Κατάλαβα.
2: Τουλάχιστον 4-5 παίκτες. Από το πάνω ράφι θέλει δεξί μπακ, θέλει αμυντικό χαφ, θέλει εξτρέμ, θέλει σεντερφόρ. Να μην βλέπω Μύθου. Μου σπάσε τα νεύρα εχθές. Δεν κάνει και τον ΠΑΟΚ, τελείωσε. Ρε Λύση, δεν έβλεπε τον Πάπα ότι είναι ανίκανος. Ευτυχώς τον άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ότι έγινε τίποτε, αλλά δεν κάνανε ούτε μία επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο από αριστερά. Στο πρώτο ημίχρονο μόνο βομβάζονταν από αριστερά.
0: Γιατί δεν έβαλε από την αρχή του Γιαννούλη, λέω εγώ.
2: Γιατί δεν τον έβαλε, φίλε Στέφανε.
0: Και που τον έβαλε στο δεύτερο,
2: γιατί δεν ξεκινάς με τον Τέιλορ αμυντικό χαμ, αφού τα πήγε καλά στο πρώτο παιχνίδι, όταν τον έκανες αλλαγή.
0: Ναι.
2: Ο Σαντα Μαρία ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να τα ρίξω στον προπονητή, γιατί είναι νέο το παιδί, είναι καινούργιος, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει μεταγραφές.
0: Ναι, αλλά...
2: Δεν αξίζαμε να περάσουμε.
0: Συγγνώμη
2: δεν
0: τώρα, φιλαράκι.
2: Δεν αφήσαμε να περάσουμε με τίποτε.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω το.
2: Όχι ότι η Άντερλεκτ ήταν καμιά σοβαρή ομάδα.
0: Την Άντερλεκτ θα τα πούμε λίγο αργότερα.
2: Ήταν πολύ, ναι, πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό.
0: Εντάξει τώρα όμω και το νούμερο, όταν ακούω Ζαφίρι τόσα λεφτά, μόνο στο δοκέντρο πρέπει να το.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ ότι μαζί για να πεις έχεις δίκιο. Ναι, ο Ζαφίρης είναι πολύ κατώτερος στον προσδοκιό.
0: Έγινε καλά, ρε, φίλος. Γεια σου παλικάρι. Γεια.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Όπως καταλάβατε, ούτε πρόλογο ούτε τίποτα προλαβαίνω. Θα πάω στον επόμενο να βγάλουν όλοι τα ισόψυχα και να τοποθετηθώ, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Εδώ είμαι εγώ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς.
3: Ο Ιάκωβος.
0: Γεια σου, Τζέικο.
3: Ξέρεις τι καλά κοιμήθηκα. Ξέρεις τι καλά κοιμήθηκα.
0: Ωραία δροσιά έχει αεράκι σήμερα.
3: Το λαδάκι έπιασε.
0: Αυτό.
3: Τι έγινε η Μπαρτσελώνα της Ελλάδος, τι έπαθε.
0: Ρε, στα ψακούδια τρία καντήλια άναψε με καθαρό παρθένο ελαιόλαδο.
3: Το άλλο το άκουσες, τι έγινε. Ο Ντρούκιτς που περιμέναν στο αεροδρόμιο τον κόψε να δώσει τίδε.
0: Ναι, ρε, ο Σουσίας του Σκουλού τον έκλειψε, λέει, Ισπανιόλ. Τι έδωσε, κανένα δυο τυρόπιτες παραπάνω, έδωσε αυτή και δυο μπουρέκια τον πρωί. Πρωινό, ξέρω.
3: Στέφανε, έλα, είναι να τους μοιράζεις άμα δεις βιντεάκια και τέτοια με πετορτούς και τέτοια, είναι να τους μοιράζεις Ζάναξ και πιέσιους χαπάκια.
0: Εδώ ήταν τα παιδιά μέχρι αργά το βράδυ. Είχαν μία και φύγαν από εδώ. Δεν ξέρω, είχαν δουλειά.
3: Το ξέρω, το έβλεπα το αυτό. Τους στέει τώρα ο προπονητής. Ποιο να βάλει, εμένα.
0: Ας βάλει, τον Πάμπα.
3: Εμένα να βάλει.
0: Ας βάλει τον Γιαννούλη. 4 εκατομμύρια. 1.200 παίρνει ο Γιαννούλης.
3: Ναι, 5 εκατομμύρια τώρα για τον Γιαννούλη. Δεν μπορούσα να πάρουν 2 σεντρεφόρ. Το θέμα είναι άμα μείνουν εκτός Ευρώπη, βλέπω το λύση να φεύγει πιο μπροστά από τον Μπεντζήλη.
0: Τώρα που είπες εκτός Ευρώπης, ξέρεις ότι η Μπραν τρέχει σαν την Άντρελεχτ. Αυτή που θα παίξουν.
3: Την έχω δει. Έχω δει στιγμιότητα.
0: Αυτοί έχουν κάνει και το μισό πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Καλοκαίρι είναι έτοιμη ομάδα.
3: 16 παιχνίδια παίξαν.
0: Πλάκα μεγάλη τώρα. Στη μισή σεζόν είναι αυτή.
3: Στέφανε, ναι, έχεις μιλήσει με τον Βαραγιάννη καθόλου?
0: Όχι, καθόλου.
3: Γιατί τον έστειλα μήνυμα, αν ναι, όλα καλά εκεί με τις φωτιές και με τα αυτά, αλλά δεν τον είδα, δεν μπήκε μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα καλά πιστεύω.
0: Καμία δεν σχέση από εκεί που είναι, αλλά τέλος πάντων, καταστροφή εκεί πέρα τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όντως πάλι να από κολόνα ΔΕΗ με αυτά τα ρεύματα, τη ξηρασία τσαφτσούφ να πούμε, ρε ΔΕΗ να πούμε.
3: Μόνο σε εμάς γίνονται αυτά, τι γίνονται.
0: Δηλαδή οι πρώτες εκτιμήσεις από την πυροσβεστική, το λέει πυροσβεστική αυτό.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, κάνε κουράγιο να τους ανοιχτείς αυτούς όλους, όλους τους φταίνε τώρα τον Μπάμπα και τον Μάμπα.
0: Έλα μωρέ εδώ σήμερα, εδώ είμαι ο ψυχολόγος εκεί, θα, αντί να πηγαίνω.
3: Αλλά αυτό με τον Ντρούκιτσα, άμα γινόταν σε καμιά άλλη ομάδα, μας είχαν ζαλίσει το κεφάλι σήμερα.
0: Μήπως έβγαλαν καμιά φωτογραφία από το σκουλό του GNTM και είπαν αυτός ότι έρχεται.
3: Ξέρεις, μήπως είναι και το άλλο που λένε, αλλά ο Πετορτός δεν το παραδέχεται. Μήπως είναι περιμένα να δουν αν περάσουν στους ομίλους του Ευρώπα.
0: Γιατί
3: ένα μισό εκατομμύριο συμβόλαιο ήθελε ο Ντρούκιτς να τον δώσουν.
0: Ναι, αλλά αυτό έγινε και το απόγευμα και έγινε αυτό. Χάλασε η δουλειά, όχι μετά το μάτς.
3: Έτσι λένε αυτοί ότι χάλασε το απόγευμα.
0: Λες, να χάλασε μετά το μάτς.
3: Μπορεί να τα αποδείξεις.
0: Γιατί πριν το μάτς χάλασε, τώρα δεν ξέρω, θα δω την ώρα να δω.
3: Και γιατί δεν το βγάλανε.
0: Μήπως ναι.
3: Ξέρεις τι είπανε, γιατί δεν το βγάλανε δηλαδή. Λέει για να μην επηρεαζόταν η ομάδα. Τώρα τι είναι αυτά που λένε, να μην επηρεαζόταν.
0: Η Εσπανιόλ έχουμε ενημέρωση αν παίζει η Ευρώπη. Σε ποιο...
3: Όχι, δεν παίζει η Ευρώπη. Η Ισπανιόλ τερμάτισε 12-13 τερμάτισε.
0: Ναι, τότε γιατί να πάει στην Ισπανιόλα που δεν παίζει η Ευρώπη.
3: Ήθελε να πάει η Ισπανία γενικά αυτό. Ήθελε να πάει η
0: Ισπανία.
3: Ναι, γιατί έχει καλές παραλίες, πιο καλές από την Ελλάδα.
0: Φύγερε, φτάνει τόσο ρε. Φύγερε.
3: Κάτι για καλό σα παιδί.
0: Ετο Τζέγκον. Τι έγινε, θα κάνουμε καμιά εισαγωγή να πούμε να στέλνει τη μηνύματα. Μισό λεπτό στη γραμμή έρχομαι. Μετρόπολης ακούτη, καθώς ξεκινήσαμε λίγο τι με τα σμπάντα Σιμών Πισοκούνα. Έχει κόσμο που αγανακτεί, έχει άλλους κόσμους που το διασκεδάζει. Ναι, ζήπα Στέφανο στην Messenger για το γραπτό λόγο και Instagram ξανά μανά για το γραπτό λόγο Στεφανάρας. Διότι you know, έτσι τα σκαλιά 54 και το Facebook δεν το διαχειρίζομαι εγώ. Και καλύτερα διότι αυτά που θα γράφετε από κάτω Κάπου θα γράφεται από κάτω. Ήμασταν για οχτάρια. Μέγαλο Θεσσαλονίκης είναι και της Παναγιάς Σάββατο. Αύριο αυτόφορο θα βγεις κατά την Τρίτη. Ας το καλύτερα. Ας τα πούμε λάω λάω. Παρακαλώ στη γραμμή ορίστε. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Αυγήκες εσύ. Εσύ κόβεσαι τώρα. Εσύ κόβεσαι.
4: Αχ, αν το τι ωραία το τι το χάρηκα σε φανάρα.
0: Κόβεσαι. Κόβεσαι. Διαπαντώ σήμερα μπαν. Κόβεσαι. Τρεις μέρες με έκανες να βγεις. Με έφτιαχνες την Chinese, τη Τσουν Λί από το Street Fighter με τα ανάποδα ηλικοπτεράκια και μου ήρθες τώρα ως στρατηγός general να πεις τι. Τέλος, έτσι, θα είμαι δίκαιος και σκληρός, αλλά είμαι δίκαιος, όχι. Σε ψάχνανε οι φίλοι σου που θες να κράξεις σήμερα. Ε, ναι.

0: Όχα, μάνα, μα δύσκολη πρωινό. Πάω να πάρω λίγο νερό. Θα πάω να πάρω κανένα φέψιμα, λίγο τσαγάκι. Βλέπω συννεφιά σήμερα. Αγρίεψε ο καιρός, δροσιά, ωραία. Είδαμε και το ματσάκι εχθές. Τώρα να το αναλύσω τεχνικώς. Θα στο αναλύσω έτσι με δύο-τρεις φράσεις όπως είχαμε ξεκινήσει προχθές. Ήταν για τα ποίηματα του Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα. Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει.
0: Λύση.
1: Ζησκά.
0: Λύση.

0: χωρίς ποιήση δε ζω.
1: Αυτά από τον Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι που χωρίς ποιήση δε ζει. Ζει δε ζει. Άντε να μας βγει. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Εμπρός.
2: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας Στέφανε.
1: Γεια σας.
2: Είμαι η κυρία που είχα πάρει την άλλη φορά και σου είπα...
1: Ναι, για το ταγέρ που είχαμε αφήσει στο καθαριστήριο, θυμάμαι.
2: Όχι, όχι.
1: Α, συγγνώμη.
2: Τη Στανίση που ζήτησα.
1: Τη Στανίση.
2: Για τον Άρη, ένα τραγούδι που λέει για τον Άρη.
1: Α, αυτό θέλεις να ακούσεις σήμερα.
2: Ναι, εγώ είμαι Άρης από μικρή. Και σου είχα πει για τον Χατζιαντωνίου, αν γνωρίζει κάποιος.
1: Δεν έχουμε ενημέρωση για τον Χατζιαντωνίου, τον ονό σα, γλυκιτάνη.
2: Δεν μπορείτε να μάθετε.
1: Ε, τι, δεν με το Λάγκλι της Βιρτζίνια, με εδώ
2: σιγά. Αν είναι εν ζωή.
1: Ναι, εν ζωή, κύριος Χατζιαντωνίου ζει, δεν ζει. Ζει.
2: Ναι, αυτό θέλω να μάθω.
1: Νονός της νεαράς που πήρε τηλέφωνο και θέλει τη Στανίση, ζει ο νονός. Χατζιαντωνίου, ακυρών, παρουσιάσου.
2: Ναι, ο νονός μου.
1: Ο νονός. Ναι. Θα το βρούμε. Πήρατε στην κατάλληλη εκπομπή. Νικολούλη, Στεφανάρα, συνεργάζονται. Εδώ είμαι για εσάς. Ναι.
2: Ναι,
1: σε λίγο θα έρθει και...
2: Όχι για την άλλη την κυρία που παίρνει και ενοχλεί πάρα πολύ σε όλους τους παραγωγούς.
1: Διακρίνω.
2: Με έχει σπάσει τα νεύρα.
1: Ναι.
2: Με έχει σπάσει τα νεύρα.
1: Με έχει σπάσει τα νεύρα.
2: Την άκουγα από 20 χρονών την ακούω.
1: 20 χρονών.
2: Από 20 χρονών. Ναι.
1: Προπέρσι 20... δηλαδή, προπέρσι, 20 χρόνια προπέρσι.
2: Όχι, τώρα είμαι 46.
1: Α, γλυκίτα, σιρούλα, δηλαδή είμαστε σιρούλες, μαζί ναι. Καθίσαμε θρανίο.
2: Α, ναι, μπορεί.
1: Δηλαδή είστε το 80 ποιο μήνα, ας πούμε.
2: Τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου σου είχα πει ότι έχω γενέθλια εκείνη την ημέρα.
1: Πολύχρονη, εγώ είμαι μεγαλύτερό σας, θα με σέβεστε, βεβαίως, ναι.
2: Ευχαριστώ
1: έξι
2: πολύ.
1: Έξι μήνες...
2: Αλλά, αγόρι μου, άκου να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
2: Μόλις την ακούω, με σπάει τα νεύρα.
1: Γιατί
2: αγόρι
1: που
2: λέει για τον Ολυμπιακό συνέχεια.
1: Η κυρία Σοφία, για την κυρία
2: την ακούω
1: Σοφία
2: πριν 20 χρόνια,
1: 20 χρόνια,
2: που μιλούσε για τα πεντάευρα.
1: Ναι.
2: Στο λαϊκό.
1: Λαϊκό.
2: Το λαϊκό που έπαιρνε.
1: Έχει λαϊκό. Ναι. Πού, λαϊκή, σε ποια.
2: Λαϊκό σταθμό. Σταθμό λαϊκό.
1: Λαϊκό. Πότε γίνεται το μπαζαρίκι.
2: Ναι. Έπαιρνε αυτή συνέχεια εκεί μέχρι που τη γύρωσαν κανονικά.
1: Και γιατί μαλώσατε, γιατί πήρε τις δικές σας πιπεριές.
2: Όχι, δεν μάλωσα εγώ.
1: Α.
2: Από εκεί από το πρόγραμμα συνέχεια.
1: Α, από το πρόγραμμα.
2: Και εδώ σε εσάς,
1: ναι,
2: και εδώ σε εσάς συνέχεια παίρνει. Τώρα τι να πει, ότι είναι Ολυμπιακός.
1: Όχι, εμένα παίρνει για να ρωτήσει πόσο πάει η Μελιτζάνη με τον κελό. Αυτό
2: άκου, πες να λίγο να ακούσει
1: λέω,
2: κάτι
1: ναι.
2: Από μένα.
1: Πείτε μου να
2: Ολυμπιακέ τρίψε ντενεκέ.
1: Όπα.
2: Τι τη θέλει στην ομάδα που τη δρώσει κάθε εβδομάδα από του Άρη την ομάδα.
1: Ω, πολύ ωραίο πείμα που
2: κρατήσαμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και να σου πει και τον τίτλο.
1: Και
2: ναι,
1: το
2: ο τίτλος είναι Όλοι μπείτε κούρελε.
1: Όλοι μπείτε κούρελε, το κύριο Χατζιαντωνίου και τα μάτια μας. Και μετά με λες εμένα, δεν ζητάω πενινταρικάκι, επιτελώ κοινωνικό έργο. Και πέσατε να με φάτε. Καλά. Έχω μια καριέρα, ένα όνομα. Πάμε λίγο στα σοβαρά, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο για το τόπι. Φυσικά και το είδα το μάτς. Με τρεις λέξεις, μάλλον με τρεις σειρές για να μην σας κουράζω. Δεν θα πω σε αυτά τα σαλιαρίστικα που νομίζουν ότι ξέρουν μπάλα 4-2-3-1 και τα λοιπά και τα λοιπά και 3-4-3 με δεκάρι και ψευτοενιάρια. Εχθές κατέργησε τους νόμους της τακτικής, της εργοδυναμικής και της τεχνικής. Τα έσκησε και τα άκαψε εχθές ένας 17χρονος αθλητής της Άντερλεχτ με το όνομα, αν δεν κάνω λάθος, Βάτκα, Νάτκα. Ο τυπάκος ο Μαυρούλης έξω αριστερά, το full back δηλαδή, ο 17χρονος με το μαλλί αφάνα όπως πάλε ποτέ ο μεγάλος Γουίλιαν της Βραζιλίας. Και ενώ έσβησε όλα τα κατάστοιχα της ιστορίας, όλα τα ιδιαίτερα βιβλία τακτικής, ιδιαίτερα βιβλία εργοφυσιολογίας και ιδιαίτερα βιβλία τακτικής και ταχυδυναμικής. Αυτός ο 17χρονος λοιπόν που έπαιζε όλη την αριστερή πλευρά της Άντερλεχτ αλλά ήταν και στο κέντρο, αλλά ήταν και ως εξτρέμα, αλλά ήταν και στόπερ, αλλά ήταν και δεκάρι. Μια μερική λεπτομέρεια, αν προσέξατε, ότι στο 70 που τον έδειξε ένα κοντινό η κάμερα από τα εκατοντάδες που το είχε κάνει, στο 70, κυρίες και κύριοι, μετά από πόσα χιλιόμετρα και της ίδιας έντασης, δεν υπήρχε ίχνος σταγόνα υδρότα στο πρόσωπο με αυτή με τόσο πολύ πλούσια κόμη που έπρεπε να βράζει ο παίχτης. Από εκεί και πέρα η ιστορία του ποδοσφαίρου τελειώνει. Ένα 200 ίδια θέση ο κύριος Γιαννούλης, 200 χιλιάρικα ο 17χρονος. Αυτά για την μπάλα, πάμε παραπέρα.

Φανταστείτε τώρα όλο αυτό το έργο με άλλους 4-5 νεαρούς που είχε η Άντρελεχτ μέσα. Όχι όσο ήταν αυτός που ξεχώριζε σαν τη μήγα μες στο γάλα, αλλά άλλες 4-5 τέτοιες μονάδες σε μια ομάδα. Μετά από εκεί καταργούνται οι νόμοι της φυσικής, των μαθηματικών, των χρονομέτρων, της φυσικής κατάστασης, εντσιτερά. Και το πρόβλημα των περισσότερων ελληνικών ομάδων είναι φαίνεται στην Ευρώπη, διότι είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εδώ τώρα τοποθετηθούμε ανεξαρτήτως ομάδας, γιατί για όλες τις ομάδες ισχύει. Όταν εσύ ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακέ, Παναθηναϊκέ, ΑΕΚΑ κάνεις προπόνηση με τους συμπαίχτες σου. Δηλαδή το σπάρινγκ που κάνετε, όπως λέμε εμείς στο box μέσα στο γήπεδο, το κάνετε σε φιλικό διπλό. Επόμενο είναι ο αντίπαλός σου να γνωρίζεται μέσα στο γήπεδο και να ξέρει και τα όρια σου της ταχύτητας, αλλά και εσύ και τα ταβάνια της ταχύτητας και της αντοχής του συμπαίχτη σου. Έχουμε συνηθίσει τις προπονήσεις με αυτές τις ταχύτητες που μπορεί να ταβανώσουν, να πάνε full στην προπόνηση, γιατί γίνονται αυτά, αλλά το ταβάν είναι χαμηλό διότι είμαστε αργοί. Όταν έρθει όμως το real, αυτό που γίνει η αναπαράσταση αλλά σε κανονικό αγώνα, καταλαβαίνουμε ότι όταν θα πάρει ο Ζίφκοβιτς την μπάλα και ρίξει την τελευταία του ματιά γύρω γύρω, και η τελευταία του ματιά από την ώρα που θα υποδεχθεί την μπάλα είναι ένα δευτερόλεπτο και βλέπει τον Μπάμπα 10 μέτρα μακριά, υποσυνείδητα ξέρει πόσο τρέχει ο Μπάμπα και έχει όλη την ευκαιρία να κοντρολάρει και να φύγει. Στην άλλη περίπτωση, όταν βρίσκεται αυτός ο 17χρονος, το τελευταίο δευτερόλεπτο που τον έχει δει στα 10 μέτρα, το επόμενο απόμασε κοντ είναι μπροστά του και δεν έχει προλάβει να υποδεχθεί την μπάλα ο Σίφκοβιτς. Μιλάμε για άλλες ταχύτητες. Και φυσικά φταίει και το επίπεδο, θέλω να καταλήξω εκεί, το ανάλογο και το εκάστοτε εγχώριου πρωταθλήματος. Εντάξει, τώρα μπορείτε να μου πείτε εσείς οι influencers κάτι για 3-4-2, κάτι αλληλοκαλύψεις για Νούλη Κωνσταντέλια. Εντάξει. Θέλει ταχύτητα και εναλλαγές στο χώρο. Εγώ εχθές την μπάλα την είδα λίγο αλλιώς. Έβλεπα την Άντρελεχτ όταν δεν είχε την μπάλα, ο παίχτης δηλαδή, δεν έβλεπα την κάμερα εκεί που ήταν η μπάλα. Έβλεπα 10-20 μέτρα παραπέρα και έβλεπα παίχτης της Άντρελεχτ χωρίς την μπάλα να αλλάζουν σαν δαιμονισμένα φαντάσματα θέσεις και τρεξίματα μέσα στο χώρο. Αυτά.

0: Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια στα Κωνσταντινοπολίτικα. Νεζίπα Στέφανος στη Messenger Instagram Στεφανάρα. Στα μικρόφωνα ο απόφοιτος βοηδοσχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ. Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ είναι το Ιντερνέτα το όνομα. Και φυσικά για να μηνυματάκια έχω. Έχω μηνυματάκια, αλλά έχω έναν ανυπόμονο στη γραμμή. Τι ώρα είναι? Προλαβαίνει. Παρακαλώ, ναι.
1: Έλα, καθαρό μου, καλημέρα.
0: Α, γεια σου, Ντάφ.
1: Λοιπόν, πώς το πεις για τον Πιτσιρικά, κατάργησε το χωρόχρονο, τα εγχειρίδια και τα
0: πάντα. Όλα τα κατάργησε. Όταν εγώ στο 70-17 χρονών με τόσα χιλιόμετρα να ανατρέχει όλο το γήπεδο, δεν τον είδα ίχνος υδρότα, πάρτε τον γιατρή στην Άσα να το εξετάσετε.
1: Μπαγάσα για τον εαυτό σου περιγράφει. Αυτό θα τον μεγαλώσει, θα γίνει Στεφ. Λοιπόν, την καλημέρα μου και να ξέρεις, στο Street Fighter ήταν μόνο μια γυναίκα, έτσι. Πρόσεξε το, δεν ήταν πολλές, αλλά είχε μόνο ένα χτύπημα καλό, ε.
0: Ναι. Είχε.
1: Και έβγαινε μέχρι τον τελικό αυτήν.
0: Πάντα ήταν σκληρή, δεν την περνούσε. Με το ίδιο κέρμα δεν την περνούσε. Έπρεπε να

Καλημέρα Στεφανάρα αδελφέ. Έχουμε πρόβλημα εμείς στην Παπαναστασίου. Άρα αδελφέ. Και η δίπλα είναι πανηγύρι. Ποδόσφαιρο στην πόλη δεν βλέπω να βλέπουμε φέτος. Άιντε τουλάχιστον δρόσησε, πάμε να δούμε λέει. Άιντε να δούμε. Δρόσησε ναι. Γεια σου Δημητράκη, καλημέρα. Καλό απόγευμα. Νάτος εμφανίστηκε μετά από καιρό και λέω τι κάνει αυτή η ψυχούλα. Αυτό το ασημάκι μου. Ο Μανολάκης ο Πλωμάρη. Οστρέλια Σίδνεϊ. Καλημέρα Στέφανο, καλή εκπομπή, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ για την ραδιοπαρέα. Σας ευχαριστώ για την ραδιοπαρέα. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου Ελλάδα, Μακεδονία, Σέρες. Γεια σου Μανολάκη. Ασημάκη 134.

καθότι πονηρός άνοιξα και τη Viber γιατί αδίκησα και κόσμο. Εντάξει, αυτή είναι και προσωπική φίλη. Αλλά πονηρός δε ήξερα ότι θα πετύχω τον μασόνο από τα κεντρικά της Ερίχης. Καλημέρα Τιτάνα από την μασονική στοά. Ασόβαρες και απροπόνητες οι ομάδες οι ελληνικές. Αλλά άλλο έργο η Ευρώπη δεν είναι Μαγ Γκάγκατς, λέει τα φιλιά μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αριστίδη τον Ελβετό στα κεντρικά της Ζυρίχης, ο οποίος κάθεται πίσω από ένα οβάλ γραφείο ξύλο τριανταφυλιάς γυαλισμένο λούστρο από Γαλλία και σε μια Louis Vuitton καρέκλα που κάνει μασάζ σε όλα τα σημεία του σώματος και διακινεί με 2-3 τηλεφωνήματα το παγκόσμιο χρήμα. Μέχρι εκεί που μπορώ να σα αποκαλύψω, μέχρι και θα πω καλημέρα στην μασονία της Ζουρίχ. Φτάρισε. Σίδνη, Αυστραλία, έστειλε άλλο. Ζουρίχ, κεντρικά, έστειλε. Από Γερμανία, παίρνουν τηλέφωνο. Στεναχωρημένοι εδώ από το Λαγκαδά, από την Ευκαρπία, παίρνουν τηλέφωνο. Παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Θα βγάλει την ψυχούλα σήμερα. Καλά, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αλλά για να μην στη χαλάσω, η μπραν παιδιά τρέχει τώρα. Συγγνώμη, αλλά τρέχει. Νορβηγία, Όσλο. Θα πάω, λέει, στα Φιόρθ. Για μια που θα πας στα Φιόρθ, σε έχω ένα ρεπορταζάκι εκεί πέρα. Προσέχεις τι θα κάνεις με τις αρκούδες. Δεν πατάς κόρνα στα Φιόρθ. Έχω ένα ντοκουμέντο χθεσινό που ήρθε στα χέρια μου. Θα δεις τι έπαθε άλλος να πούμε κατά τις 5 Αυγούστου. Πάτησε κόρνα, λέει, στο πάγο. Πάτησε κόρνα στο πάγο εκεί στα Φιόρθ και έφαγε 5,5 χιλιάρικα πρόστιμο. Μετά το διάλειμμα θα τοποθετηθώ στο περιστατικό για να δούμε ποιος ήταν ο Ρουφ. Ο καταδότης εκεί πέρα. Αυτό τώρα θέλω να μάθω. Γιατί δεν είναι το 5,5 χιλιάρικα που πλήρωσες για την κόρνα. Κάτσε, θα επανέλθω. Κρατηθείτε ζεστοί.

Α, καλημερίσω τον κύριο Γιάννη. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη. Χαιρετίσματα εκεί στα παιδιά. Καλό Φρέντι Εξπρέσιο πρωινό να έχετε. Αν έχετε, δεν ξέρω τι παίζει με το ρολόι, you know. Αλλά αν είστε με το ρολόι και τη Φρέντι Εξπρέσιο, απολαύστε την ασημένια τη Μερσεντέζα και μην πατήσει δεν κόρνα, εγώ ξέρω. Τη καλημέρα μου. Ελπίζω και μια μπιρίτσα ή ένα κοκτέιλ από κοντά. Καιρό έχουμε να τα πούμε.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: Επιστροφή εδώ στα κεντρικά του Μετρόπολης, στους 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής στο μικρόφωνο, Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ κοντά σας. Και φυσικά τα μηνυματάκια σας στο Νεζί Παστέφανο στην Messenger και Instagram Στεφανάρας, που μπορείτε να επικοινωνείτε. Καθώς, τι είπα, να ανοίξω το δεύτερο μισάρο, ανοίχτηκαν οι γραμμές από την εκκίνηση της εκπομπής, οπότε όλα διαθέσιμα. Τώρα τι σας λέω για εσάς τους συμπολίτες, τους παοξίδες, για τα Φιόρθ. Την επόμενη εβδομάδα εδώ, Πέμπτη, εδώ το μάτς. Τετάρτη, όχι Τετάρτη δεν παίζεται με τίποτα, Πέμπτη νομίζω, πρώτο μάτς εδώ με την Μπραν στην Τούμπα. Και μετά θα πας στα Φιόρθ. Τώρα πρόσεχε στα Φιόρθ τι θα κάνεις εκεί. Ένα ιδιαίτερο ακριβό μάθημα, λέει, για τον σεβαστό κόσμο της άγριας φύσης πλήρωσε ένας χειριστής σκάφους, λέει, στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρτ. Εκεί που θα πάτε κοντά είναι. Αυτό βρίσκεται, λέει, στην Νορβηγία ψηλά. Είναι κάπου 1000 χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο. Η πράξη του όχι μόνο προκάλεσε την αντίδραση τοπικών αρχών, η πράξη του, σας είπα, είναι, πέρασε με το σκάφος, πήρε μια ντουντούκα ομίχλης, με τις κόρνες, τις αερόκορνες, πολύ δυνατές όμως, είναι για άλλο, για τα πλοία, δεν ξέρω πώς τις χρησιμοποιούν. Και πάτησε, πήγε κοντά στην αρκούδα κοιμόμενη, πάτησε, τρόμαξε η αρκούδα, έγινε σοου, έφυγε σε άλλο παγόβουνο. Του κόστησε, λέει, $5,250. Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου, όταν ένα σκάφος επέπλε στα Φιόρθ, λέει, στο βορειοανατολικό Σβάλμπαρντ. Αυτά θα μας τα πει εκεί από το Ελσίνκι, όπως το λένε, ο Γιώργος από το Ελσίνκι, που είναι αυτά τα μέρη. Οι επιβαίνοντες, λέει, εντόπισαν στη ξηρά μια μπολική αρκούδα που κοιμότανε. Τότε ένα άτομο που βρισκόταν πάνω στο πλοίο χρησιμοποίησε την ισχυρή κόρνα ομίχλης, με αποτέλεσμα το ζώο να ξυπνήσει και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο. Εδώ τώρα θέλω. Το περιστατικό έφτασε στις αρχές και το γραφείο του κυβερνήτη του Σβάλμπαρντ επέβαλε πρόστιμο, στον το οποίο ο υπεύθυνος αποδέχτηκε να καταβάλει. Και ρωτώ τώρα, αυτό το 5.000 κανέ πάτησα κόρνα, ποιος ήταν ο Ρουφ? Ήτανε 1000 χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο, μόνοι τους, σε ένα σκάφος που ήταν κάπου 5-6 άτομα. Ποιος τώρα πώς έφτασε στις αρχές? Κάποιος από εκεί ήταν Ρουφ. Τώρα αν έφτιαχνες τίποτα πάνω στο σκάφος, στα γλυκά ματάκια, σε καμιά σερβιτόρα εκεί και ήταν και η κυρά σου ή καμιά τέτοια μυστήρια που από εκεί την έφαγες, φίλε. Άκου, λέει, έφτασε στις αρχές του κυβερνήτη του Σβάλμπαρντ. Ποιος το είπε, του ρουφιάνεψε, συγγνώμη κιόλα, αλλά Ρουφ η αρκούδα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, προσέχετε. Η πέτρα έρχεται από κοντά, όχι από μακριά, δεν σας φτάνει. Και να προσέχετε, λοιπόν, οι παοξίδες που θα πάτε στα Φιόρτ με την Μπραν. Να πάνε να παίξετε με την ομάδα της, του πρωινού, και Έλοξ Μπραν, Κορφλέξ, κάτι τέτοια μου θυμίζει. Αλλά σας το ξαναλέω, στη μέση του πρωταθλήματος είναι και τρέχουν αυτοί οι διάολοι. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
1: Ναι. Δυστυχώς, κύριε συνάδελφε, χθες.
0: Τι έγινε χθες?
1: Επαληθευτήκαμε σε όλα.
0: Επαληθεύτηκες, ναι, δάσο πυροσβέστη πιστοποιημένε. Αλήθεια.
1: Και με τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: αλλά δυστυχώς και με φωτιές.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δηλαδή, τι να λέμε, ρε φίλε, δηλαδή, εν τω μεταξύ, να ξέρεις, εδώ που κάναμε περιπολία στον Αετό Καρίστου,
0: ναι, ναι,
1: που είχε πιάσει πριν καμιά εβδομάδα φωτιά και τρέχαμε και δεν προλαβαίναμε με τόσο αέρα που είχε, 9 μποφό και 10, οι κολόνες, τα φώτα στις κολόνες, τη ΔΔΕ, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν χτες.
0: Έλα ρε σπάνε, δίνουνε γκάζια.
1: Αναβοσβήνανε, φίλε, σαν λαμπάκια χριστουγεννιάτικο
0: δέντρο
1: ήταν.
0: Αυτό είναι από τον αέρα, επειδή έρχονται κοντά τα καλώδια.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι από το που δεν τα συντηρούν τα δίκτυα, είναι όλα, παίζουν.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα να περιμένεις πού να φανταστείς πού μπορεί να σκάσεις πάλι καμιά κολόνα. Είμαστε έτοιμοι φωτός πίσω, ρε φίλε.
0: Είμαστε.
1: Ούτε υποσαχάρια. Ούτε υποσαχάρια, Στέφαν. Αυτά.
0: Την αγάπη
1: μου περαστικά στους φίλους μου τους ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, έχουν ακόμα μια ζαριά να ρίξουν για Ευρώπη. Έχουν μια ζαριά. Δύο ζαριές. Ναι.
1: Καλή εκπομπή. Εγώ έχω βάρδια μέχρι τις 6 το απόγευμα.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Καλή υπομονή να έχεις.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, παλιγάρι μου.
2: Ευχαριστώ.

0: Άλλο το έργο το έμαθες. Άφησα λέει τα πέναλτι να προλάβουν την πτήση χθες το φιλικό, έγινε ντόρος. Η ομάδα της Φούλαμ λέει εγκατέλειψε τα πέναλτι και η Μάλαγα σούτερε σε κοινή ιστεία. Το γνωρίζετε αυτό, το είδατε χθες στο Ευτράπελο. Ωραίο έργο, να το βλέπεις εκεί πέρα. Έβλεπα και κάνανε και γκολ, πλάκα είχε, φιλικό ήτανε. Αλλά απίστευτο σκηνικό και όμως αληθινό. Στο Μάλαγα Φούλαμ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 σε φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι. Και η διαδικασία πέναλτι λέει δεν είχε γίνει ποτέ και δεν είχε προβλεφθεί. Δεν είχα συμφωνήσει και για να μην χάσουν τώρα η ολόκληρη η αποστολή την πτήση για την Αγγλία πίσω, άφησαν τη διαδικασία το πέναλτι, αποδυτήρια. Α, παιδιά, φεύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο. Και μετά κάνανε ένα πάρτι εκεί τη Μάλαγα. Βαρούσαν σε κενές εστίες, ο κόσμος τη διασκέδασε. Ωραίο σοου, καλά είναι να γίνονται αυτά. Αλλά ουδέποτε δεν μπορεί να γίνει σε επίσημο παιχνίδι, γιατί όχι ότι δεν μπορεί να φύγει να πάρει την ομάδα, υπάρχουν κυρώσεις για την ομάδα. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε. Ναι. Έλα, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε, εσείς.
1: Γεια σου, Στεφάνε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργος από Ρουμανία.
0: Ρουμάνια.
1: Ναι. Οδηγάω για κάτω.
0: Λογικό. Ρουμανία. Νταλιγέρης είσαι εκεί.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είσαι.
1: Για διακοπές κατεβαίνω.
0: Έλα ρε, από ποιο μέρος έρχεσαι και περνάς από Ρουμανία.
1: Από Ρουμανία, είμαι από Ρουμανία, από Κλωρία.
0: Α, εντάξει, εκεί δουλεύεις δηλαδή. Είμαι. Μπράβο, αγόρι μου. Τι λέει Ρουμανία, ανάπτυξη, Ρουμανία, Πολωνία, λέει Τσεχία, άρχισε να μας τρώνε στις δουλειές. Πολύ ανάπτυξη, τι γίνεται.
1: Είναι τα χρόνια του Πασόκ του Ορθόδοξου. Αλλά είναι τα τελευταία τώρα.
0: Ναι, δεν προλαβαίνουμε δηλαδή όλοι εκεί πέρα. Δεν προλαβαίνουμε.
1: Όχι.
0: Άμα είναι τα τελευταία, κατάλαβα.
1: Δημιουργήσανε τη μεσαία τάξη, τώρα έχετε ώρα να το διαλύσουν το
0: πανέλι. Εσύ είσαι η μεσαία τάξη της Ρουμανίας δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αν κατεβαίνεις με Dacia Duster είσαι μικρομεσαίος στη Ρουμανία, λέγε, τι καβαλάς. Λέγε, μολόγα. Dacia Duster θα με πεις ότι καβαλάς.
1: Με Mercedes κατεβαίνεις.
0: Έλα ρε, άσε ρε μικρομεσαίοι, Mercedes, ορίστε, τελείωσε, σε έπιασα εγώ. Άσε τους άλλους εκεί πέρα. Τώρα
1: λοιπόν,
0: μιλάς σωστά.
1: Άρης.
0: Ναι, αγόρι.
1: Άρης. Δεν έβλεπα τον πάω.
0: Ναι.
1: Άλλη ταχύτητα.
0: Ναι ρε.
1: Σ' άλλες ταχύτητες παίζαν οι άλλοι. Δηλαδή τους περνούσαν λες και ήταν σταματημένοι.
0: Ρε εσύ, εδώ τώρα για να σου πω και τον παράπονο. Δεν είναι τυχαίες οι κόκκινες, δεν είναι τυχαίες για τον ΠΑΟΚ. Είναι από την αγανάκτηση που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.
1: Από τα νεύρα, ναι.
0: Ναι, δεν είναι. Βλέπεις τώρα όποτε. Ναι, παίζανε πασούλες, ό,τι ώρα θέλανε, ανοίγανε ρυθμό, ό,τι κατεβάζανε. Δύσκολα, ναι. Είναι. Γι' αυτό και όλα ψυχολογικά μετά τρελαίνεσαι. Εγώ δικαιολογώ τους παίχτες. Αλλά δεν δικαιολογώ τα λεφτά που παίρνουν. Τους ερεστέχνες τους δικαιολογώ. Σε ένα 5x5 θα τσατιστείς γιατί ρε εσύ, ναι, ο άλλος είναι 5 κλάσεις ανώτερος, αλλά παίζουμε τζάμπα να πούμε για την τρέλα μας. Εδώ, τέλος πάντων.
1: Είπα αυτός είναι υπερκινημένοι παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ποδόσφαιρο για ακόμα μια φορά βλέπεις στην Ευρώπη ομάδες αποδεικνύει τι γίνεται του ελληνικού πρωταθλήματος. Γιατί είναι άλλο επίπεδο.
0: Ναι, δεν είναι. Τα μάτς μεταξύ μας είναι μάτς μεταξύ μας. Ξέρουμε λίγο πολύ μέχρι που είναι οι δυνατότητες. Όταν βγεις παρά έξω, εκεί είναι το ζόρι. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλά να χιλιόμετρα καλά. Να έχεις. Καλά να περνάς.
1: Να είσαι καλά. Γεια.
0: Γεια σου, φίλε μου. Ρουμάνια, Μερτσέντα. Μετρόπολης, Φρέντι Εξπρέσιο, αυτόματο τώρα, Μαλμπόρα αριστερό χέρι έξω από τον δρόμο, ωραίος, στάρω, αυτές είναι διακοπές, ωραίος ο φίλος. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τα μεροκάματα σε φανάρα, κοπρίτη, ραπτόπουλε, και τα έσημα.
0: Τι τραβάω αυτή την κατάσταση και τα μαλλιά μου σοκολατίνα πάστα. Αχ, τι με κάνεις Κώστα μου.
3: Από ό,τι σε καμιά καφετέρια, από ό,τι σε καμιά δίσκο. Έτσι να πούμε χαβαλές να γίνεται.
4: Αυτός που περιμένω δεν...
0: Ο χαφ που περιμένω είναι... Ο φορ του περιμένω.
4: Σήμαστε όλοι μας. Αυτός που περιμένω.
0: Φορ που περιμένω.
4: Ένα

0: Άκου και ο Ντρούγκιτς έριξε άκυρο, λέει, στο ΠΑΟΚ στην τελευταία στιγμή και πάει στην Ισπανιόλ. Τροπή για πέρα αυτά τα site εκεί. Πονηροί Αθηναίοι τα βγάζετε. Τροπίζαμε. Ο Ντρούγκιτς έριξε, τι θα πει άκυρο. Θέλω να μάθω για πόσους, πώς το λέει, πόσα πινάκια φακίσε πολίτης ρε Ντρούγκιτς για να πας στην Ισπανιόλ και μας πούλησες. Εν μεταξύ είναι καλό στόπερ, έτσι, Ντρούγκιτς. Είναι καλός ο Ντρούγκιτς. Όπως θα ήταν και ο Σάτκα που μας έφτισε για να πάει στην Κύπρο. Ήταν έτοιμος να έρθει στη Χαριλάου. Ωραίος στόπερ, επίπεδου Conference League, καλός, γρήγορος. Ένας λίγο πιο δυνατός ρέτσος. Κάπως έτσι βάλτε στο μυαλό σας. Και προτίμηση φυσικά την Κύπρο. Για έναν απλό λόγο ρε παιδιά. Η Ευρώπη είναι διαπραγματευτική ισχύ για κάποιο παίχτη να το δελεάσεις. Όταν του πεις παίζω Ευρώπη, ναι. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή από ΕΛ, που πήγε ο Μόνη από ΕΛ, Κύπρο εκεί πήγε που παίζει Ευρώπη. Αν αυτή τη στιγμή έδινε 300-400 μισό εκατομμύριο Άρης λεφτά συμβόλαιο για αυτό το στόπερ. Και οι Κύπροι δίνουν ακριβώς τα ίδια λεφτά. Λογικά και εγώ να ήμουν, θα πήγαινα να παίξω Κύπρο, να παίξω και Ευρώπη. Γιατί δεν είναι απαγορευτική η ηλικία του, είναι στα 27, νομίζω, ο Σάτκα, κάπου εκεί πέρα. 26-27, πήρε αυτή με το. Ό,τι πρέπει για στόπερ, αλλά βλέπεις, φίλε. Η Ευρώπη είναι διαπραγματευτική ισχύ. Γι' αυτό κουράζω, εγώ φωνάζω για το δικό μου το έργο, αυτό εδώ που βλέπω. Από το 10 Ευρώπη να παίξω ομίλους, λιμνάζω τα νερά, είμαι η ομάδα. Και απεύχομαι, αλλά μπορεί και να εύχομαι, αλλά δεν εύχομαι, αντεύχομαι. Έτσι και σπάσει ο διάολος τον ποδάρι που είναι πολύ πιθανό με αυτή την ομάδα. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ χωρίς Ευρώπη. Εκεί να δείτε κύριοι πόσο γκρίνια υπάρχει σε μια ομάδα χωρίς Ευρώπη. Αυτά, παρακαλώ στη γραμμή ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πρώτη φορά σου τηλεφωνώ, Στέφανε.
0: Καλώς το να.
1: Δεν έχω ξαναπάρει. Τι να πω, εγώ από μικρός ήμουνα Ηρακλειδέας και είμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά η δεύτερη μου ομάδα που υποστήριζα πάντα ήταν η Άντερλεχτ.
0: Ναι.
1: Και...
0: από μικρό παιδί.
1: Από μικρό παιδί, ναι. Να σου πω τώρα. Δηλαδή ήθελα να πω συλληπιτήρια στους γείτονες, γιατί είμαστε κοντά. Θα χάσουν και από την Μπραν. Στο λέω από τώρα, θυμίσου τον, να το ξέρεις. Η Μπραν έχει πολύ καλή ομάδα και έχει 17-18 παιχνίδια στα πόδια της.
0: Βρε, εγώ το ξέρω για την Μπραν. Το θέμα είναι να την καταλάβει και όχι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Αλλά τα περιθώρια για αλλαγή είναι μικρά. Την επόμενη εβδομάδα παίζεις. Πώς θα έχεις φυσική κατάσταση, ξέρω εγώ.
1: Και ένα τελευταίο που ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Από μικρός τώρα πέρα από την πλάκα, δεύτερη μου ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή ήμουν Ερακλής, αλλά υποστήριζα και τον ΠΑΟΚ. Όταν, ναι. Εκτός από το ΕΜ έπαιζε Ερακλής ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Όταν έπαιζε ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, ας πούμε.
1: Σου είπα, από μικρός υποστήριζα την Άντερλεχτ.
0: Α, εντάξει, μετά πάει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή Ερακλής, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα με έβαλε στο σωστό δρόμο, ωραία.
1: Εάν δεν βγει, έστω και μετά από τόσα χρόνια, ο Ζαγοράκης να ζητήσει συγγνώμη από το λαό του Ηρακλή, φίλε, και στο τάβλε να παίζουν, θα εύχομαι να χάνουν.
0: Η κατάρα της γριάζε.
1: Δεν γλιτώνω. Καλή σου μέρα, σε γουστάρω πολύ πάντως.
0: Γεια σου, Αγοράκη μου, καλώς το Ηρακλάκι μου. Φιλιά, ρε.

Ο σύνδεσμος φίλων Άντερλεχ Τριανδρίας. Εύχονται καλημέρα, καλό υπόλοιπο ημέρα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ρε το σύνδεσμο φίλων Άντερλεχ Τριανδρίας.

0: Ο φίλος μου ο Σάκης, ο Βλάντι, λέει, να μην πω το υπόλοιπο. Καλημέρα, με πολλά αλφα Στεφανάρα. Σε παρακαλώ, βρες ένα τρόπο να κάνεις εκπομπή. Καλά τώρα τι κάνω να πούμε, παίζω κάστρα και πολιορκητές, μήπως παίζω μπαλαρό. Να, βρήκα τρόπο να κάνω εκπομπή. Να λίγο το βράδυ, να λίγο το πρωί, να λίγο τα μεσάνυχτα. Αν δεν βρω εγώ τον τρόπο, θα βρει ο κύριος καθηγητής μπιφτεκολογίας, ο μεγάλος μέρτη της κουζίνας που πλάτε τα μπιφτέκια, ο κύριος διευθυντής. Άμα δεν βρω εγώ, άμα δεν βρω τρόπο, με βρίσκει αυτός, μη στεναχωριέσαι. Μπούζος είναι αυτός. Δεν ξέρεις τι κάνει ο κύριος, ξέρεις από μπούζο. Δεν ξέρεις ο Ιάκωβο. Τώρα επόμενος τι μπορεί να είναι, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Άρης ή Παόξης. Παρακαλώ, ορίστε, καλημέρα. Ναι. Εμπρός, στη γραμμή, ναι. Κύριε, ναι.
1: Από τότε που του είπε ο Θόδωρας Ζαγοράκης, πάω, πήρε δύο πρωταθλήματα double,
0: double,
1: πήρε και τέσσερα κύπελα.
0: Ηρακλής,
1: δεν πειράζει, ας αποκλειστούμε μια φορά από την Άντερλεχτ και ας παίρνουμε έξι τίτλους όμως.
0: Σωστός.
1: Τιμή και δόξα στον Θοδωρή Ζαγοράκη.
0: Μεγάλος Θόδωρας.
1: 20 χρόνια, 20 χρόνια στην αφάνεια, άλλα
0: 20. Άλλα 20.
1: Τους σεβόμαστε.
0: Σεβασμό. Ωραίος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα μας. Οχ, ξεκίνησε μάλλον. Ξύπνησαν όλοι τώρα, βάλανε εκεί πέρα κουταλάκι, νες καφέ, ανακατεύουν. Μυρίζει μπαρούτι η αποθήκη σε λίγο. Γιατί βλέπω αρχίζουν να κουκκινάνε πολύ άσχημα τα τηλεφωνικά κέντρα. Όλε, λεβαρή πρωινό, Μετρόπολης ακούτε, συνεφιασμένη Κυριακή θα ήταν, αν ήταν Κυριακή. Αλλά είναι Παρασκευή. Παρασκευή και 14. Παραμονή Παναίας. Πρώτος διδάξας ο κύριος Τζορτζ Μπαρτζόκας. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε. Ναι.
2: Έλα ρε.
0: Έλα ρε παιδί μου.
2: Με παρακολουθείς ρε Λάγκλη.
0: Ξέρεις πόσο
2: κουταλάκι πάει τελικά. Βαρούσε. Ναι. Τώρα βαρούσε. Βαρούσε.
0: Κάνε λίγο τσιγκ τσιγκ τσιγκ. Κάνε λίγο τσιγκ τσιγκ.
2: Ακούγεται.
0: Ναι ρε. Στο βάθος. Ναι. Θες λίγο νερό ακόμα. Θες λίγο νερό ακόμα. Σε κόλλησε. Ναι. Ακούγεται.
2: Να σου πω λίγο, ναι. Με παρακολουθείς. Ρε, λες εκείνη την ώρα έβαλε τον Νεσκαφέ, βαράκι κουταλάκι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Θα μάλλον κρυφή κάμερα, λέω.
0: Εγώ έστειλα στην Αγγλία στη Μη 16 ότι οι Κινέζοι σας έχουν τσιπάκια στα ντρόν. Χαμπάρ δεν πήραν. Μον Σέρλο Χόλμς και 007 το παίζουν εκεί πέρα. Τιπ, τα άχρηστη, τιπ, τιπ, τιπ.
2: Ξέρεις γιατί πήρα. Ναι. Καταρχήν να δώσω. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω για συγγενείς μου.
0: Ναι.
2: Σε κάτι ξαδερφάκια και μια θεία που έχω στο Μπραν στην Νορβηγία.
0: Ναι, ακούνε αυτή τη στιγμή. Παίζουν τα παπάκια στο Φιόρθ, ναι.
2: Ακούνε από τον Μπραν.
0: Ναι.
2: Και να κόψουν εισιτήριο να πάνε στο μάτς. Τους παρακαλώ να πάνε στον αγώνα να το δουν το μάτς. Ελληνική ομάδα πάει. Να μην πάμε να το δουν το μάτς λίγο.
0: Θα πάμε.
2: Να πάνε. Και ένα άλλο, ο Βαραγιάννης λέει, επειδή μας ζάλισε, έφτασε εδώ στην Κατερίνη τον ντρόν να το κατεβάσει. Δεν έχει φτύγει.
0: Ό,τι λέω.
2: Θα του κάνουν μήνυση, πες τον, εγώ ξέρεις, φίλος του είμαι. Τον ντρόν το ξέχασε, ρε, πετάει όλη την ημέρα τώρα. Σήμερα πες τον.
0: Του ξέρεις ότι ήρθε επίσημη κλήση από το Υπουργείο Άμυνας, από το Μητσοτάκη για τον Βαραγιάννη. Στην παρέλαση, στη παρέλαση 28η δεν θα πετάξει ο Ζεύς. Τον ντρόν του Βαραγιάννη θα πετάξει.
2: Τον ντρόν του Βαραγιάννη.
0: Και τώρα από τα αριστερά μας ο Ζεύς θα Βαραγιάννη θα του γυρίζει τον ντρόν. Να ξέρεις. Υπτάμινος συνταγματάρχης Βαραγιάννης Κωνσταντίνος. Θα μιλήσει στο μικρόφωνο.
2: Είναι και σε ομάδα τέτοιο. Έχει μπει. Είναι ομάδα ή λόχος ντρόν είναι αυτή. Μήπως ανήκουν σε κανένα λόχο ντρόν.
0: Είναι στην ομάδα αλήθεια στα ντρόν αυτά, μάλλον.
2: Σε ομάδα.
0: Στην ομάδα αλήθεια
2: στα ντρόν. Ξέρεις τι ήθελα να σου πω, Στέφανη, τώρα που είπες κάτι ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
2: Την τέση κάπου ξέρεις την είδηση του Παναθηναϊκού.
0: Την είδα.
2: Λίγο. Άκου. Είχε μέσα τρεις Βολιβιανούς. Τους ίδιους τους τρεις τους Βολιβιανούς που είχε.
0: Ναι, είχε, ναι.
2: Το δεξί του μπακ, το ένα σου αμυντικό σου χαφ,
0: ναι.
2: Που έτρεξε και πάρα πολύ εκείνος εκεί. Να σου πω δηλαδή, πες μου λίγο, σε ποια ελληνική ομάδα δεν παίζουν αυτοί, ρε Στέφανη, για πες μου.
0: Όλοι παίζουν.
2: Ειδικά το αμυντικό χαφ.
0: Σουβάρα.
2: Ειδικά το αμυντικό χαφ αυτός ο Βολιβιανός.
0: Ναι.
2: Τα ματάκια σας που τα έχετε εσείς, ρε παιδιά.
1: Πού τα έχουν,
0: στο Γιαννούλη και στο Κουλούρι και στον. Ναι, αφού εκεί που τα έχουμε. Εμεί που τα έχουμε. Να έχει στο Γιαννιώτα να πούμε, στο Παλάσιο. Αυτή είναι η κατάντια, ρε. Αυτή είναι η κατάντια.
1: Πήγε ο Παναθηναϊκός ο φορτωμένος, το μεγάλο το ρόστερ, το τέτοιο. Καλά, ρε, πώ σα κάναν πλάκα με 500 χιλιάρικα. Σα κάναν πλάκα αυτή με 500 χιλιάρικα.
0: Και φυσικά 48 λέει, ούτε κάνει original σόφια. Άκου τώρα. Ναι.
1: Ρε Στέφανη, με 500 χιλιάρικα σε λέω, δανεικά να τα παίρναμε, θα τους φέρναμε αυτούς τους παίκτες στο Ρόσκλο. Και κοιτάω και λέω ποια διαφορά, ειδικά ο κύριος στο δεξί του μπακ γελούσα κιόλας λίγο από τη φάτσα του. Λίγο γελούσα. Ο Σαλσίδο, πώς λέω. Συγγνώμη, πες μου εσύ ομάδα, εγώ θα σε ξεκινήσω από Ολυμπιακό μέχρι Καλαμάτα κάτω. Πες μου σε ποια ομάδα δεν παίζει, ρε παιδιά.
0: Σε ποια ομάδα δεν παίζει, όλες παίζει. Όλες
1: παίζει. Σε όλες τις ομάδες παίζει αυτός.
0: Ναι, σε όλες τις ομάδες.
1: Και κάτι εσείς τι με φέρνει. Εν τω μεταξύ, μεγαλύτερα φαγώματα, καλά τους ξυγιώνει τη Μαναντζαρέη τον τελευταίο καιρό, έχουν βγάλει ένα γλέντι εδώ στην Ελλάδα. Ξέρεις τι γλέντι έχουν βγάλει εδώ. Γλεντάκι όμορφο σε μιλάω. Πανέμορφο γλεντάκι βγάλανε εδώ. Τέλος πάντων, λένε αυτοί, πείτε ό,τι θέλετε τώρα, κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κράτα άξιος, κράτα δύναμη.
0: Κρατάω.
1: Να σε πω, ναι. Και κοίτα λίγο το παράθυρο, μην χτυπήσει τον ντρόν του Μαραγκιάννη σε κανένα παράθυρο.
0: Θα αρχίσω τώρα να κοιτάω αριστερά, μήπως με παρακολουθεί έξω από το παράθυρο. Θα αρχίσω να το σκέφτομαι σοβαρά. Θα αρχίσει να στέλνει χαρτάκια με τον ντρόν να με αφήνει εδώ στην κοσόλα να λες να πούμε. Ναι. Άδωνης, Μητσοτάκης.
1: Έγινε και φασαρία, το διάβασες.
0: Διάβασα.
1: Ο Στάθης, ο γελιογράφος με.
0: Ναι, ναι.
1: Με την Παντάμ Γεωργιάδενα. Ναι, έγινε μανούρα.
0: Τα χάλασαν.
1: Θέλω να συνεχιστεί αυτή η μανούρα. Μας ευχαριστεί. Κάντε μανούρες.
0: Κάντε μανουρίτσες, μαναράκια.
1: Λοιπόν, παίρνα καλά. Θα τα πω.
0: Καλά. Να περνάς εσύ.
1: Έγινε.
0: Άντε, καλημέρα.
3: Εγώ έχω μια καριέρα. Έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

0: Άδειο.
1: Και ανήκαν, πώς το λέει.
0: Η χάρπαστη.
1: Στη χάρπαστη.
0: Για
1: να πάμε στον επόμενο παιδευμένο. Παρακαλώ, ορίστε στη γραμμή. Ναι,
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλοτάξιδος, καλά να πάθεις.
2: Ακούω πολλά χρόνια βέβαια.
1: Ναι.
2: Πατριωτάκι με αποσέρεις. Ήθελα να πω...
1: Έλα ρε ασημάκι. Πες ό,τι θες ασημάκι μου.
2: Λοιπόν, κάνουν λες και αποκλειστήκαμε από κανένα χωριό οι συνοπαδοί μου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τι να πω. Λες και επίσης.
1: Δεν κάνουν επειδή θέλει... αποκλειστήκατε από χωριό. Λόγω της εμφάνισης είναι η γκρίνια. Όχι από τον αποκλεισμό. Να τα λέμε όπως
2: είναι.
1: Τι είναι Άντερλεχτ. Τι είναι Άντερλεχτ.
2: Τι να κάνουμε. Είναι ένα σκαλοπάτι πάνω.
1: Α, τώρα το παραδεχόμαστε είναι ότι είναι ένα σκαλοπάτι πάνω. Πριν τον αγώνα, πια Άντερλεχτ, ίδια δυναμική έχουμε. Ομάδες μας είναι καρμπών. Συνοπαδί σου τα λέμε, όχι εγώ. Πάμε.
2: Ναι, συνοπαδί μου πάντα.
1: Ασημάκι μου να είμαστε δίκοι.
2: Έχουν κακομάθει. Η ομάδα θέλει χρόνο να δέσει. Πήρε έναν παίκτη σε κάθε θέση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα στην άμυνα ο Ελουστόντο και ο Χατζηδιάκη δεν θέλουν χρόνο να δέσει. Τρία μάτια έχουν κάνει. Δεν θέλουν χρόνο να δέσουν με τον Μιχαηλίδη.
1: Θέλουν χρόνο να δέσουν κι αυτοί. Δηλαδή, άμα δέσουν αυτοί, τι θα γίνει. Μπετόν αρμαίο ο Χατζηδιάκη με τον Μιχαηλίδη, εκείνη του ταβάνι του ρε. Τι θα ρίξουν, μπετό σκυρόδεμα.
2: Δεν θα ρίξουν και μπετό αρμαίο, αλλά εντάξει.
1: Δηλαδή όταν έπαιξε ο Μαλτίνη με τον Νέστα ήθελαν τρία χρόνια να κοιτάξουν ένα τον άλλον. Είπαμε, αυτά είναι για τους μανατζαρέους, δώσε χρόνο. Δώσε χρόνο, είναι για τους μανατζαρέους που φέρνουν τα παλτά. Είπαμε, πάμε παρακάτω. Πες τα σημάκι μου όπως θες.
2: Ναι, επίσης το να ξοδεύει μια ομάδα νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητα ότι θα πετύχει στο 100%.
1: Βέβαια. Το ξοδεύω πάει να πει ότι πρέπει να στοχεύω, πρέπει να έχω σκάουτινγκ. Άμα πληρώνω σκάουτινγκ για να με ψάξει 5 χρόνια που το Γιαννούλη, τι το πληρώνω το σκάουτινγκ.
2: Ναι, εννοείται.
1: Άμα πληρώνω εγώ σκάουτινγκ και με φέρνει το Γιαννιώτα και το Παλάσιο, εγώ τι το πληρώνω το σκάουτινγκ. Το πληρώνει η ομάδα. Μη μα λέτε παπατζηλίκια, δεν υπάρχει τίποτα, α πούμε.
2: Όχι, αυτό συμφωνώ, εννοείται. Επίσης ζούμε και, και σε πληθωρικές εποχές, δηλαδή πώς ένα σουβλάκι έχει 3 ευρώ χωρίς λόγο, έτσι και ένα παίκτη έχει 5 εκατομμύρια χωρίς λόγο.
1: Σωστά τα λες μέχρι εδώ. Με όση βοή, έτσι ακριβώς.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γόρι μου. Γεια σου, Σημάκη.
2: Καλή Παναγία.
1: Καλή Παναγία, Σημάκη μου. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
3: Καλή Παναγία να έχετε.
1: Τώρα το δέχομαι, έτσι. Συνέχα. Δεν θα μιλήσεις για μπάλα, για ομάδες να μιλήσεις. Πες ό,τι θες.
3: Ωραία, πες το μου καθόλου να καταλάβω, ρε παιδί μου.
1: Ξεκίνησες εσύ, παοξίδες,
3: Εγώ δεν είμαι σε Πανεπιστημίου, όπως εσύ.
1: Άσε το παπά σε μένα τα Κινέζικα, μια χαρά το ξέρεις το κείμενο. Έλα, πες, έλα. Ευχές θέλω να ακούω, πάμε.
3: Λοιπόν, έχουμε στους παοξίδες.
1: Να, δεν μπορώ. Ναι, λέγε.
3: Καλά να πάθουνε!
1: Άντε,
3: μπράβο! Λέγανε, όχι, γιατί λέγανε για τον Ολυμπιακό! Αυτό είναι καλό!
1: Κόπηκε μόνη της. Αλλά εγώ επιτρέπω τους παοξίδες τώρα να σε κράξουνε στον αέρα. Γιατί δύο μέρες σε ψάχνανε. Δύο μέρες! Και δεν
3: δύο μέρες δεν μπορούσα να πάρω!
1: Ναι.
3: Το πρωί γι' αυτό!
1: Ναι.
3: Αλλά δεν θα έπαιρνα!
1: Καλά πουλάκι μου, εντάξει.
3: Κάνω και πανάρα την εκπομπή και δεν θα πάρω!
1: Έλα τώρα με κάνεις πισινή, με γλυκάνεις τώρα. Έλα, θα σε χαλιάσω.
3: Όχι, βέβαια! Απλά δεν μπορούσα να πάρω!
1: Καλά, εντάξει, έγινε.
3: Δικαιολογία τώρα!
1: Έλα, παπάπουλα, το ξέρουμε, αλλά το τρώμε αμάσιμα.
3: Όχι, μπαμπά!
1: Ναι.
3: Δεν μ' αρέσει να πω, παπά!
1: Ωχ, και την παπαδιά μαζί στο Τρισάγιο!
3: Με τίποτα!
1: Ωχ, καλά!
3: Άντε την καλημέρα μου!
1: Καλημέρα, Σοβάκη μου! Τι γίνεται πρωί-πρωί! Τι ώρα είναι! Έχω άλλα δύο λεπτάκια για το διάλειμμα. Θα εκμεταλλευτούμε το επόμενο φιλαράκι. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Ναι. Εμπρός.
4: Γεια σας, Στεφανάκου, καλημέρα.
1: Άντε ρε Μπαρμπα, πού είσαι?
4: Πού να είμαι?
1: Πού είσαι?
4: Τυράνια κακιά.
1: Φτώχεια, κακιά, δεν έκανες φτωχός λέει. Άμα δεν κάνεις φτωχός.
4: Ρε, τυράνια είναι το άλλο, ξέρεις, είναι να έχεις 4 χρόνια γείτονα του Βαραγιάννη.
1: 4 χρόνια γείτονα του Βαραγιάννη. Αλήθεια λες?
4: Σοβαρά μιλάω.
1: Κατευθείαν σύνταξη. Ναι, σύνταξη. Σε σύνταξη
4: και Τζόρνταν είμαι, ρε.
1: Τζόρνταν εσύ είσαι, ρε.
4: Ναι.
1: Έλα, γόρι μου.
4: Και αντάμεσα τώρα δύο φιλαράκια κατεβαίνω προ τα κάτω με τα φορτηγά.
1: Ναι.
4: Ένα είναι παουξή ναι. και κίτρινο φορτηγό. Μου το φανταστεί.
1: Εσύ μπορεί.
4: Κρυφοαριανό είναι.
1: Εσύ δεν μπορεί να το φανταστεί, το φανταστώ εγώ. Πλάκα κάνει.
4: Πότε
1: θα κάνουμε μάζουξη στην αυλή. Μα δεν είχαμε φέτος μάζουξη στην αυλή του Βαρέλια.
4: Εδώ πληρώνω τα διόδια τώρα ο κύριος.
1: Ναι.
4: Κατεβαίνουμε για δουλειά.
1: Ποια διόδια να τους πούμε μια καλημέρα.
4: Τώρα το Μαλγάρο.
1: Εκεί στα Μάλγαρα αφήστε τις πόρτες ανοιχτές, κολλάμε. Να αφήνετε τις πόρτες ανοιχτές να περνάει ο κόσμος. Καλό δρόμο να έχεις.
4: Πάλι. Να είσαι καλά, Πολυκάρι μου.
1: Γεια σου, Αγουρίνα.
4: Καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Καλή Παναγιά, βεβαίως.
4: Δεν μου λες, Μολόχα πότε γυρνάει.
1: Μολόχα, 1 Σεπτεμβρίου θα τον ακούσεις.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Να ξέρω, να μην έχεις το ράδιο, όχι τίποτα.
1: Εντάξει, έγινε. Γεια.
4: Έγινε, Πολυκάρι.
1: Γεια σου, Αγουρίνα. Διένε είναι δυνατή, γειτονάκι. Σύνταξη και επίδομα έπρεπε να πάρεις αφού είσαι με τον Παραγιάννη. Διάλειμμα, πάμε!
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.

0: λεπτάκια έλειψα. Ρε. Τι παίζει.
1: Στα δυο σου μάτια φέγγει.
0: Έλα πάμε για αλλαγές εκεί που ήμασταν. Εκεί που ήμασταν.

7 και 5 συντονισμένη πρωινή ώρα, 14η παραμονή Σάντα Μαρία, της original και όχι του διεθνούς χαφ του ΠΑΟΚ, που εχθές δεν ήταν Σάντα Μαρία ή Αγία Μαρία, αλλά δεν ήταν ούτε καν Αγία. Μετρόπολη συντονισμένη στους 95,5 από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια, εκεί που ανακαλύπτω και το κουταλάκι μέσα στον Εσκαφέ, τον αχτύπητο προστυπημένο. Απόφυτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα, Νεζίπα Στέφανος στην Messenger και Instagram Στεφανάρας. Και φυσικά οι τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αναβοσβήνουν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο τα λαμπάκια. Θα πάρω μισό λεπτό να εγκαταστήσω γραμμάς εδώ και δώστε μου και ακριβώς άλλα 45 δευτερόλεπτα και επανέρχομαι στα καθήκοντά μου immediately. Όχι τίποτα άλλο, για να βάλω λίγο νεράκι, γιατί προβλέπετε η τελευταία ώρα πολύ μου χαμπέτει.

0: Ωραία, δηλώνω έτοιμο. Κράνος, εξάρτηση, όπλο, γεμιστήρες, τουφέκιο παρεταγμένο. Είμαι έτοιμος για μάχη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τι θέλει ο λαός στο 2-31-0-90-90-90. Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σα.
0: Ντουντα, και σκύβου φέτμο, πετιζανφά.
1: Εγώ βγαίνω και μετά από φλόκους, κυρία Σοφία.
0: Αυτά να τα ακούνε και... εκεί που πρέπει, σωστά, σωστά.
1: Και απέδωσε δικαιοσύνη σε φανάρα μου, γιώνοντας την αρχικά και διδωρώντας την μετέπειτα στο δεύτερο τηλέφωνο.
0: Ξέρεις ότι...
1: μετά τον Ολλανδικό πλαγίαυλο του Ολυμπιακού.
0: Μπράβο, καταλαβαίνεις ότι είναι δίκιος.
1: Και σε εκτιμάω και σε προτιμάω από τον εμπαθή κομπορήμονα που αντικαθιστά στο Βαραγιάννη.
0: Πώς τον είπες,
1: που θα την είχε 5 λεπτά σήμερα να μας γλεντάει.
0: Κομπορήμονα, πώς τον είπες, κόμπο.
1: Κομπορήμονας, αυτός που τα ξέρει όλα.
0: Α, ο κόμπο είναι από το κόμπο το λατινικό. Ρήμον από το ρήμα. Κόμπο, δηλαδή κάνω κόμπους με τα ρήματα, τα ξέρω όλα.
1: Την έννοια της λέξης τη γνωρίζω. Την ετυμολογία της, δηλαδή από πού προέρχεται, δεν τη γνωρίζω. Εγώ
0: μόνο,
1: μόνο
0: ο κυλικιάρχης του Χάρβαρντ τα ξέρει αυτά.
1: Δεν το προσποιούμε αυτό.
0: Εγώ τα γνωρίζω. Είδες πως το έβγαλα το κόμπο.
1: Να αφήσει τα παπατζηλίκια, δεν είχε γραμμή κτλ. Ας έβγαινε μετά την Αημένγκε και ας έλεγε σήμερα ό,τι ήθελε. Έτσι να μας γλεντήσει, να το ευχαριστηθούμε.
0: Εγώ την είπα ότι Νίκος Φέρμας, εδώ μπαμπάς. Εκεί ο μπαμπάς, πού είναι ο μπαμπάς.
1: Ο καλός ο Χουλιαμάς, έτσι είναι.
0: Έτσι γίνεται. Συμφωνώ μαζί
1: σου. Και μάλιστα και η εισαγωγή σου δεν ήξερα ότι έχει βγει και σε ροκ εκδοχή τον Ντόκο Ντόκο.
0: Ούτε κι εγώ το ανακάλυψα πριν ένα μήνα, έλα λέω εδώ. Πάμε, θα το κάνουμε και αυτό 1 εκατομμύριο προβολές.
1: Πάντως το αρχικό το βιντεάκι του Ντόκο Ντόκο που είχα δει στο YouTube.
0: Το είδες.
1: Οι κορασίδες εκεί που χορεύαν έτσι περιπαθώς, Ούρσους μάλλον θα πίνανε και αυτές.
0: Είδες το σεντερφόρ, σαν το μύθο ήταν. Σαν το μύθο το σεντερφόρ ήταν εκεί πίσω η ξανθιά, το είδες. Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτσούμα.
1: Στο ξανθό.
0: Τα προσέχεις όλα, Ντούντα. Το βίντεο κλιπ είναι όλα τα λεφτά στον Ντόκο Ντόκο.
1: Αγεια σου. Να μπει στην ατμόσφαιρα έτσι να το ευχαριστηθεί το τραγούδι όταν το ακούς. Να ταξιδεύεις.
0: Να γουστάρεις.
1: Η μουσική είναι από τα βασικότερα πράγματα που έχει κανείς στη ζωή του. Τουλάχιστον για μένα είναι από τα πιο σημαντικά. Και εσύ έχεις το ταλέντο και παίζεις και καλή μουσική.
0: Ναι.
1: Σε αυτό είναι καλός και ο Βαραγιάννης.
0: Είναι καλός.
1: Να μην τον αδικούμε. Έχει και αυτός γνώσεις, έχει και γούστο.
0: Είναι δυνατός.
1: Λοιπόν, για το μάτς τώρα.
0: Πάμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο σου.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι σαν τρίτο παρατηρητή που τα είδες.
0: Ναι.
1: Αν επηρέασε των συναισθημάτων. Στα δυο μάτς με την Άντερλεχτ, ποιος ήταν ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ κατά την άποψή σου?
0: Ο Μπάμπα.
1: Ο Μπάμπα δεν έπαιζε.
0: Δεν έπαιξε, πρώτο. Αλλά και στο δεύτερο δεν μπορούσε να περπατήσει. Ξέρεις τι, συγκρίνω Μπάμπα το τελευταίο χρόνο. Εκεί που τον ήξερε σε ένα πύραυλο, περιπατητής ρε φιλέ, ένα χρόνο σερί. Γιατί τόσο χάλια φόρμα?
1: Εγώ πάντως κλείνω προς τον Μιχαηλίδη.
0: Εγώ θα σου πω την τέτοια μου, την αμαρτία μου, ότι για μένα ήταν ο Ζαφίρης λόγω ντόρο που έγινε και οικονομικής όπως το λένε, επένδυσης. Περιμένω 10 φορές περισσότερα από αυτό το χάφ, ας πούμε, που το παρουσιαζόταν εκείνη ολοκληρώ.
1: Και εγώ περίμενα από τον Μιχαηλίδη και
0: εσύ.
1: Εδώ και χρόνια που ενώ ξέρει μπάλα θα μπορούσε να γίνει Φαντάικ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει και αυτή τη μακρινή πάσα,
0: έχει,
1: τη διαγώνια, έχει
0: τόπο.
1: Σωματικά προσόντα, ναι. Κατέχει το τόπι, αλλά η εξέλιξή του δυστυχώς δείχνει έναν παίχτη λιποβαρή ψυχικά.
0: Αυτό ήθελα να σε τονίσω τώρα που είναι η ευκαιρία του Μιχαηλίδη, γιατί ξέρει δεν έχει συναγωνισμό, είναι βασικό στόπερ. Εδώ
1: ναι.
0: Έπρεπε να δείξει τώρα ότι τη φανέλα την πήρα σπίτι για τα επόμενα 2 χρόνια, κατάλαβες.
1: Σε φανάρα μου, γι' αυτό και δεν έχει ενδιαφερθεί κάποια ευρωπαϊκή ομάδα έτσι από πρωταθλήματα καλά, όπως με τον Κουλιαράκη. Κουλιαράκης έπαιξε πολύ λιγότερο και αμέσως πήρε μεταγραφή.
0: Κουλιαράκης όμως φαίνονταν το αλμπινί του έτσι, στα 19 του. Φαινόταν ότι ναι, το έχω ρε παιδί μου, δεν μασάω.
1: Δεν φτάνει, ναι. Δεν φτάνει μόνο να κατέχεις τόπι, να έχεις μια πάσα, να έχεις έτσι, προσόντα κτλ. Θέλει και ψυχή, θέλει και μυαλό.
0: Θέλει
1: και ψυχή σαν του Τζόλι που είχαμε. Μια χρονιά έπαιξε. 2 προκρίσεις έτσι σε ευρωπαϊκά μάτς μας είχε κάνει. Και ακόμα λίγο και θα μπαίναμε σε ομίλους.
0: Ο Τζόλις έκανε τα πάντα.
1: Φαίνονται οι παίχτες.
0: Φαίνονται
1: οι παίχτες, Στεφανάρα μου.
0: Η ψυχική τους κατάσταση φαίνεται. Δηλαδή ο Τζόλις δεν άφησε κανένα τρένο να περάσει. Σε όλα πιάστηκε επάνω. Και τελικά πήρε το Intercity Arsenal.
1: Και αυτοί που λένε κάτω τα χέρια από τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, δεν κατάλαβα.
1: Ήταν το Τζιάο από τα Μουδανιά και τους ομοίους του.
0: Ναι.
1: Επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει, ας περάσουν και τα δύο μας με την Πράγκ και να δούμε και το θέμα της πώλησής του. Όταν παίχτη στα 23 του δηλώνει ότι δεν θέλει να παίξει στην εθνική γιατί θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένειά του, δείχνει και ποια είναι η προτεραιότητά του. Και το έδειξε και τώρα στο μάτς πριν από την Άντερλεχτ. Με γεια του, με χαρά του, το σεβόμαστε. Αλλά εδώ είναι.
0: Ναι, αλλά όταν θα έρθει
1: εταιρεία,
0: η ώρα που ήρθε. Που
1: είναι
0: ήρθε,
1: ομάδα που προκαλεί συναισθήματα.
0: Για να το κλείσουμε εδώ.
1: Αλλά όταν ξέρει ένα τόνο. Ταλέντο, δύο τόνους. Ψυχική κατάσταση όμως, πνευματική. Δεν είναι. Αυτός την μπάλα την έγινε για να το γλεντάει.
0: Ναι,
1: αλλά αμείβεται.
0: Για χόμπι.
1: Πλουσιοπάροχα πλέον.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει. Εκτός από τα δικαιώματά του που προέρχονται από το ταλέντο του και τα, είπαμε τον ένα τόνο μπάλα που ξέρει, έχει υποχρεώσεις.
0: Έχει. Έγινε τούντα μου. Τα λέγαμε.
1: Καλή συνέχεια, καλή Παναγιά. Να φυλάξει να μην έχουμε και άλλη πυρκαγιά σε τη Σίβηρη.
0: Έτσι. Νομίζω συννεφιά το πάει βροχή σήμερα. Δεν νομίζω, θα μας την κάνει τη χάρη.
1: Αέρα έχει,
0: αλλά μαυρισμένο καιρός. Κάπου θα ρίχνει τώρα. Θα ρίξει.
1: Άντε, μακάρι. Τα λέμε από εβδομάδα.
0: Αυτό που ήθελα να πω στον Τούντα και είναι χύμαρος και καλά κάνει. Είναι όταν θα έρθει η κεφαλαιοποίηση της επένδυσης και λαχείου που λέγεται Κωνσταντέλια από πλευράς διοίκησης. Γιατί εγώ σας είπα θα έρθουν πιο νωρίς τα πράγματα. Εγώ υπολόγιζα χειμώνα, αλλά κάποια στιγμή οι πιέσεις και οι προτάσεις ομάδων, δηλαδή ας πούμε Dortmund Juventus, καμιά τριαντάρα off the record που παίζεται. Αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να τα αρνηθεί και κανένας πρόεδρος. Όχι μόνο το αρνηθεί, είναι υποχρεωμένος να πάρει για να συνεχίσει η ομάδα τη ρευστοποίηση και την ανακύκλωση. Εδώ η Άντερλεχτ προχθές, σου είπε, τρεις πιτσιρικάδες, 50 εκατομμύρια. Αλλά από πίσω είδες το 17χρονο. Λες και έπαιζε, αυτός δεν θέλει χρόνο προσαρμογή. Αυτό το 17χρονο παιδί. Ο Νάγκα Γκάγκα θα το ψάξω. Το αριστερό, full back που μόνο στα χαρτιά δεν ήταν αριστερό back, μόνο και τερματοφύλακας δεν έκανε. Δηλαδή βρισκόταν παντού. Αυτός δεν θέλει χρόνο προσαρμογή στην ομάδα, ξέρω. Εγώ ρωτάω έτσι φιλοσοφικά και πληροφοριακά, αλλά θα σας απαντήσει ο επόμενος ακροατής. Παρακαλώ, καλημέρα, ναι. Ορίστε. Εμπρός.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, φίλε μου, πρώτη φορά παίρνω. Εγώ πάω και ναι.
0: Γεια σου, ΠΑΟΚ.
2: Ακούω τώρα, βγαίνουν κάποιοι με μεγάλη ηλικία και όλες άνθρωποι και χαίρονται, σου και καλά κάνουν που χαίρονται.
0: Ναι.
2: Του Άρη, ο παδί του Ηρακλή,
0: λογικό
2: του Ολυμπιακού. Εντάξει,
0: λογικό
2: όταν δεν μπορείς να φτάσεις μια μεγάλη ομάδα, χαίρεσαι με τις αποτυχίες.
0: Συμφωνώ, λογικότατο
2: είναι. Λογικό είναι να χαίρεσαι, γιατί δεν πιστεύω να χαρούν ποτέ αυτοί οι οπαδοί με τις ομάδες τους. Έτσι νομίζω εγώ, αυτό βλέπω τόσα χρόνια. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για λίγο για τον κύριο Σαββίδη. Ο κύριος Σαββίδης, αν δεν μπορεί να δει αυτό το μεγάλο το πάω, να τον έχει μπροστά πρώτο. Υπάρχει ο κύριος Μιστακίδης, κύριε Σαββίδη. Φτάνει, μας κοροϊδεύσες. Έχεις φέρει ό,τι Έλληνα παλέμαχο έχει στην Ευρώπη, τον έχεις μαζέψει στο ΠΑΟΚ. Να τον κάνεις τι? Πήγες, έδωσες 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι. Ένας παίκτης μέτριος. Το ταβάνι του είναι εκεί. Πήγες, έδωσες άλλα τόσα λεφτά για τον Γιαννούλη τώρα. Ποιος είναι ο Γιαννούλης, ο Μπέκεμπάουρ είναι? Δεν κατάλαβα. Ο Ρομπέρτο Κάρολος. Δεν έχει παίκτες σε όλο τον κόσμο στην Ευρώπη να πάει να δώσεις λεφτά να πάρεις καλούς παίκτες. Μας κοροϊδεύεις, κύριε Σαββίδη. Τόσο καιρό σας ξεκάνουν εδώ πέρα στο Μετρόπολης. Άμα πει κάποιος κάτι για το αντίθετα για τον κύριο Σαββίδη για κάτι άλλο, τον κλείνετε αμέσως. Εδώ πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, να βγει η αλήθεια στη φόρα.
0: Δεν νομίζω
2: αυτό
0: να
2: δεν είναι ομάδα, αυτό είναι ένα συνοθήλεγμα.
0: Συγγνώμη,
2: ένα παίχτη.
0: Μισό
2: λεπτό. Εγώ δεν είδα καλό.
0: Ακούστε λίγο, κύριε.
2: Εσείς, ομάδα μου. Εσείς, ένα παίχτη που να ξεχωρίζει.
0: Μισό λεπτό, για συνομάστε. Εσείς ακούγεστε σοβαρότατος γι' αυτό. Οι άλλοι βρίζουν. Άμα βρίζεις, θα σε κλείσω.
2: Μια μεγάλη ομάδα που συνοπάω.
0: Ναι, συνέχεια, ναι.
2: Προσωπικούς λόγους, θα παίξει, δεν θα παίξει, άντε θα παίξει, έκανε προπόνηση το βράδυ, όλοι εκεί ο Καστάνιδες, οι Πετροτοί να έχουν δουλειά, να περνάει η ώρα, όλα καλά.
0: Μα η δουλειά του είναι να κάνουν ρεπορτάζ. Τώρα αδικείται κόσμο εδώ πέρα.
2: Δεν πάει άλλο. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, κύριε Σαββίδη. Άμα δεν μπορεί, κύριε Σαββίδη, κάνε στην άκρη. Καταλάβει ο κύριο Μιστακίδη, θα το κάνει το ΠΑΟΚ πρώτο και μπροστά. Έτσι.
0: Έτσι.
2: Φτάνει. Αυτό θέλω εγώ. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Αυτά είχα να πω. Για καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να και. Διάφορες απόψεις. Αρχίζουν να γίνονται μίξ τώρα. Παρακαλώ, επόμενος, ναι.
3: Έλα, σε φανάρα, καλημέρα, ρε Μαγκά.
0: Άμα, εσύ μπορείς να βγεις, γιατί βγήκε στην
3: Ελλάδα. Δεν κρύβομαι εγώ.
0: Εσύ μπορείς να τα πεις όπως θες.
3: Ήθελα, εγώ δεν μπορώ και να κρυφτώ τώρα. 66 χρονών, 1,91. Πού να κρυφτώ, ρε φίλε.
0: Δεν κρύβεσαι.
3: Ούτε πίσω από πλάτανο να
0: βγω. Ούτε εγώ μπορώ να σε κρύψω. Φαντάσου.
3: Πού να με κρύψεις.
0: Ναι, για ρίχτα.
3: Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και θέλω έτσι να με βγάλεις από την περιέργεια.
0: Είναι μεγάλη
3: ομάδα, λένε ο ΠΑΟΚ.
0: Είναι.
3: Τότε εμείς είναι, τι πρέπει να λέμε για τον Ολυμπιακό, ότι είμαστε διαγαλαξιακοί.
0: Είσαι. Με αυτή τη σύγκριση είσαι διαγαλαξιακός.
3: Είσαι, παρακαλώ. Ναι. Και την Γκέλα είχε υπόψη σου χθες. Δεν την έκανε ο ΠΑΟΚ.
0: Την
3: έκανε η Άντερλετ. Ξέρεις ότι τους βάλανε χέρι στα ποδητήρια. Καλά ρε, φάγατε δύο γκολ από αυτόν. Φάγατε δυο γκολ από αυτούς και βγαίνει ο Ντούντα και μας βάζει γρίφο, λέει να βρούμε ποιος ήταν ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, ο γρίφος στην περίπτωση αυτή είναι ποιος ήταν ο καλύτερος, αν υπήρχε καλύτερος.
0: Ποιος ήταν ο καλύτερος.
3: Υπήρχε κανένας καλύτερος, ρε φίλε.
0: Δεν ήταν κανένας καλύτερος, δεν διακρίθηκε κανείς.
3: Ρε εσύ, εντωμεταξύ ο Ντούντα αδικεί και τον Μιχαηλίδη. Όταν τον παρομοιάζει με τον Φαν Ντάικ. Γιατί εγώ τον έχω κάτι ανάμεσα σε Μπαρέζι και Μπεκεμπάουερ. Αν το θυμάσαι.
0: Του θυμάμαι και Μπαρέζι και Μπεκεμπάουερ.
3: Καλά.
0: Τον Μπαρέζι τον πρόλαβα, τον Μπεκεμπάουερ λίγο στα βιντεάκια.
3: Και να πω, μιλάμε τώρα για.
0: Ναι.
3: Μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι ο εφευρέτης του νούμερο 5.
0: Ναι.
3: Έπαιζε στο 5 επί 20 χρόνια στην Εθνική Δυτικής Γερμανίας και στην Μπάγερν. Και έφτιαχνε το παιχνίδι και των δύο ομάδων όπως φτιάχνουν σήμερα τα δεκάρια.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
3: Έπαιξε 20 χρόνια και είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του πλανήτη που δεν έκανε μια λάθος πάσα ποτέ. Δηλαδή απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Μπέκεμπάουερ.
3: Απίστευτο. Καλά, και καθόμαστε εμείς τώρα και συναχωριόμαστε να αλλάξουμε προπονητή και να φέρουμε παιχταράδες. Δηλαδή για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα από ποιον, ρε.
0: Από τη μεγάλη ομάδα που είσαι διαγαλαξιακό.
3: Από αυτόν τον πάω και από την προχθεσινή άγκρε, φίλε. Σε ρωτώ, ρε Χρυσοφανάρα, επειδή σε παλιά μαγιά.
0: Από την ΑΕΚ δύσκολα είσαι.
3: Ποιο, ναι?
0: Από την ΑΕΚ είσαι δύσκολα. Από το Σούπερ Μάριο.
3: Την ΑΕΚ την καθάρισε ο Β' Ολυμπιακός με τον πόντι, ρε.
0: Σε λέω, είσαι δύσκολα, σφιχτός είσαι με την ΑΕΚ.
3: Ρε, ο Β' Ολυμπιακός την καθάρισε. Ο Αδρούτσος, ο Αθανασίου, ο Κόντης. Ο Β' Ολυμπιακός, αυτοί δεν βάλαν τα γκολ.
0: Και γιατί πήρες το Σιάλακα και έχεις τους άλλους μέσα να πούμε και παίζουν και δεν τους παίρνεις
3: εκεί. Να μην τον πάρουν πάνω στην Ελλάδα.
0: Α, να μην τους πάρουν.
3: Στην Ξάνθη θα τον στείλω.
0: Άντε καλά.
3: Ρε εσύ. Ευτυχώς υπάρχει ο ΠΑΟΚ και πάνε τα φαρμάκια κάτω.
0: Αμά.
3: Γιατί ο Ολυμπιακός είναι πράγματι μεγάλος και όταν βλέπουμε τον ΠΑΟΚ είναι σαν να βλέπουμε την κόρη μας η σοσιαλίστρια.
0: Σε διασκεδάζει ο ΠΑΟΚ, σε διασκεδάζει.
3: Πολύ, ρε φίλε.
0: Δεν σ' αρέσει.
3: Η κόρη μας η σοσιαλίστρια. Και μην μου βάλεις το χέρι, ρε,
0: τη Σοφία.
3: Όχι τη Σοφούλα, ρε.
0: Όχι.
3: Η Σοφούλα εδώ μεταξύ. Πάντα βγαίνει σε λαμίζωνα. Έχει τέτοια γλυκή δαλή και μακρόσυρτη τη φωνή.
0: Ναι.
3: Στείλτε ένα παγγείλι στη λυρική σκηνή. Στη σκάλα του Μιλάνου να πούμε Ερυθρόλευκες
0: καλημέρες. Τα είπες όλα. Καίγεται το σύμπαν, θα είστε πιο γρήγοροι. Παρακαλώ, ναι.
2: Στέφανε.
0: Έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χαιρετάω κάποιο παλικάρι εδώ πέρα.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα να πούμε. Φυσάει, γατιά ακούω, τι γίνεται.
2: Έχω βγει, ναι. Είμαι τώρα σε μια αποθήκη που μαζεύουν τα παιδιά,
0: ναι,
2: καπνό.
0: Ναι, αγόρι μου.
2: Από Καλαμπάκα, κατάλαβες.
0: Καλαμπάκα, δικό μας παιδί.
2: Ήθελα να σου πω μπονδία σήμερα, αλλά αυτός προηγουμένως που βγήκε, το ξέρω, όχι 10 χρόνια, πολλά χρόνια.
4: απαξιώ, γιατί χτες έλεγε σε σταθμό, γιατί εγώ είμαι μόνος μου, είμαι να ξέρετε τι είναι,
0: ναι.
4: Και ψάχνουμε. Όταν δεν είσαι εσύ, δεν είναι ο Μπαραγιάννη, δεν είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, χτυπάω αλλού και ακούω.
0: Ναι.
4: Και έλεγε, οι Σαλονικείς μας κόβουνε, γιατί έτσι, έτσι, και τώρα βγαίνει να πούμε, τι είναι αυτή η Ελλάδα, ο, βάλω και τον εαυτό μας, Στέφανε.
0: Ναι, αγόρι μου, εντάξει, μην αγόρι.
4: Πω. Είναι συνταχρημένος με την Παοκάρα, με την Αϊκάρα,
0: ναι.
4: Και με τον Απόλλων Εμπεσού που παίζει ο Παλογιάννης, ο πρώην παίκτης του Ρουβάνου. Αυτά, Στέφανε, καλό τρίμερο, να είσαι καλά, φίλε. Σ' ακούω πάντα, να είσαι πάντα έτσι, αγαπητός.
0: Καλή δύναμη, αγόρι μου, και με λίγα τεχνικά προβλήματα, αλλά είσαι ακούστης. Κάτσε να φτιάξω εδώ τα μικροφόνια. Ένα, δύο, φου. Επόμενος, ναι, με ακούει κάποιος, παρακαλώ.
5: Εγώ σ' ακούω, καλημέρα.
0: Εσύ που με ακούς θα τα πούμε μεταξύ μας.
5: Ρε φίλε, πάνε καλά αυτοί οι παοξίδες.
0: Μια χαρά πάνε.
5: Βγήκε ο άλλος και είπε για το Σαββίδι. Δώσε σε εμάς, ρε φίλε. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδις, ξέρεις που θα σου να, ρε αδερφέ.
0: Αυτό σε λέει, με έκανε τώρα, ξέρω εγώ, αλλά θέλω και το παραπάνω. Μέχρι εκεί λέει ο Σαββίδις. Γιατί τα βάνια σε... ξέρω εγώ, σκεπτικό παοξί είναι, ρε φίλε, τι να πω δηλαδή.
5: Τέλος πάντων, εγώ άλλο ήθελα να πω. Χθες, ρε παιδιά, γιατί το έβλεπα ψηλό το ματς.
0: Ναι.
5: Έβλεπα μια ομάδα χαρά του ποδοσφαίρου, 17 χρονών, ένας 18,
0: ναι,
5: 19. Ναι. Και εμείς και ο Γρηγορίου προχθές δεν μπορούσε να βάλει δυο μωρά. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε, ρε φίλε. Βάλε τον Κάμψη εκεί, αφού θα παίξει.
0: Ναι, ρε, αφού με Κάμψη θα παίξει. Σε παρακαλώ, ναι, τώρα, ρε. Δεν θέλω να βλέπω άλλο εκεί Παλάσιος τώρα. Τι Γαλανόπουλη, τι Παλάσιος, ρε φίλε.
5: Δεν είναι θέμα Παλάσιος.
0: Είναι, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα.
5: Δηλαδή, φοβάται ο προπονητής, μην τον πούμε τι. Επειδή θα βάλει δύο παιδιά να φάνε δύο μάπες εκεί.
0: Αυτό θέλουν.
5: Πώς θα γίνουν αυτοί οι παίχτες. Τέλος πάντων, εγώ να ρωτήσω κάτι, έναν παοξί να μου απαντήσει. Χθες χάνει 3-1.
0: Ναι.
5: Και πάνε και τρώνε δύο κόκκινες κάρτες από νεύρα και από βρυσίδια.
0: Ναι.
5: Έτσι. Για ποιο λόγο, τι παίχτες είναι αυτοί, τι επαγγελματίες είναι αυτοί τώρα.
0: Ναι.
5: Πώς φάγανε δύο κόκκινες κάρτες από νεύρα, ενώ χάνεις 3-1 και θες, ας πούμε, 3 γκολ εκεί την ώρα στο 80.
0: Είναι πολύ απλό. Στο είπα λόγω κούρασης και οι άλλοι τους κάνουν γιογιό και το δεύτερο βασικότερο είναι ότι νόμιζαν ότι είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα που μπορούν να το ζαμπαλάκι, το τσιμεντερίδι και να κάνουν μαγκές, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι η δύναμη της συνήθειας στο ελληνικό πρωτάθλημα.
5: Τώρα θα πάνε με την Μπραν, με την ψυχή στο στόμα. Έτσι πως είναι, τι να σου πω τώρα. Αν απαντήσει ένας παοξίδρε, παιδιά. Δηλαδή αυτός ο Ζήφκοβιτς, αρχηγός. Αν και νομίζω ότι είναι κίτρινη αυτού και κόκκινη είναι σε άλλο παίχτη του ΠΑΟΚ.
0: Εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την κόκκινη του Ζήφκοβιτς. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Ψάχνω να βρω. Δεν χτύπησε κανέναν.
5: Το είπε ο σπίκερ χθες ότι ο άλλος τον έσβρωξε κάποιον.
0: Ναι.
5: Ο Λουσέ, μου φαίνεται. Αυτός έπρεπε να φάει την κάρτα την κόκκινη και κίτρινη να φάει όπως και ο πρώην του Ολυμπιακού, το Σέντερ Μπακ, ας πούμε εκεί.
0: Ναι, ή δίνεις κόκκινη και στους δυο, ή δίνεις κίτρινη και στους δυο, ή δεν συμβαίνει τίποτα.
5: Από μία
0: κίτρινη. Ναι, ναι, εκεί το βλέπω. Δεν κατάλαβα του Ζήφκοβιτς, αλλά τέλος πάντων.
5: Εγώ πιο πολύ γι' αυτό πήρα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
5: Για τον που απαξίωσε τον τέτοιο, τον Σαββίδι. Φέρτε το σε εμάς, πάρτε τον παλέτα.
0: Ναι, εγώ τον θέλω, φέρτο να τώρα. Φέρτο να σου λέω.
5: Αυτά, φίλε.
0: Γεια σου, αγορίνα μου, γεια σου. Λοιπόν, τώρα όποιο λαμπάκι είναι να μένω. Εδώ, παρακαλώ, κάποιο. Ναι. Με ακούτε, φίλε, φίλος, φίλοι. Εδώ.
6: Παρακαλώ. Ναι, να πω.
0: Ναι.
6: Να πω καλημέρα.
0: Πες καλημέρα, εσένα βρήκα τώρα εύκαιρο.
6: Γεια σου, κύριε Στέφανε.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
6: Και εγώ είμαι ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
6: Και ακούω, με συγχωρείς, το πόλυμο, δεν θέλω να εκθέσω,
0: ναι, ναι,
6: έτσι δημόσια ορισμένους, αλλά...

0: σκιάς ή μη της το αγαπητικό κομμάτι της ομάδας μας να το κατηγοράμε. Είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Δεν είναι καλό πράγμα. Και εάν μου επιτρέπεις...
1: Σου επιτρέπω.
0: Να πω, Στέφανε, κάτι που προβληματίζει το μέρος μας εδώ. Είμαι Βεβαίως. Από την περιοχή της Νάουσας. Κάτι που το βάζω και πολύ τακτικά στην εκπομπή σας.
1: Ναι, ναι.
0: Το κύριο Βαραγιάννη.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα ποτάμι,
1: ναι,
0: το οποίο λέγεται και Βόδας λέγεται και Εδεσαϊκός, Εδεσιός ποταμός. Εάν περάσετε από εδώ θα δείτε, γιατί κάθε χρόνο έχουμε το Θεό και την Παναγία μαζί μας και δεν πνιγόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Κανένας δεν ενδιαφέρεται, ούτε οι τοπικοί άρχοντες, ούτε η περιφέρεια, ναι, για να καθαρίσουν αυτό το ποτάμι. Είναι από το 1800, έχει φτάσει στο επίπεδο της κορυφής. Λοιπόν, το πισμένας του κάτω έχει γεμίσει. Και σε κάποιες βροχές, Στέφανε μου,
1: ναι, ναι,
0: θα πνιγεί όλη η περιοχή, γιατί παλιότερα είχαμε και πνιγμούς.
1: Θα το κανονίσω ευθύς αμέσως. Κύριος Γιουτίκας, νομάρχης εκεί πέρα, ακούει, κύριε Κώστα, να πάτε εκεί. Πάμε.
0: Λέγομαι, με ξέρουνε πολύ, ναι, καλά.
1: Έγινε ένα ουσέ, το καθονίζω, το φτιάχνω. Πάρτε και στον κύριο Βαραγιάννη για να σας λύσει το θέμα. Σας εισακούστηκες, κύριος Γιουτίκας, εκεί νομάρχης, φίλος μου, κύριε Κώστα, να βοηθήσουμε το ποτάμι τον Βόδα. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε, ναι.
2: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Καλημέρα, εσείς είστε.
2: Ναι, καλημέρα, φίλε, Γιώργος από Λονδίνο.
1: Γεια σου, Λόντον Τζόρτζ.
2: Εντέλει, το Γιάνκε Μάιστερ έγινε μαστιχούλα.
1: Μαστιχούλα.
2: Κάτι για και μάιστερ μας γίνανε και μας λέγανε Τετάρτη κάποιοι. Εγώ είπαμε φρατζέλικο είναι. Εμείς με φρατζέλικο τι βγάλαμε.
1: Φρατζέλικο.
2: Ναι. Τώρα κατέληξε το για και μάιστερ έγινε μαστιχούλα.
1: Μαστιχούλα.
2: Ναι. Λοιπόν, άκουσε με κάτι. Δεν μου λες τώρα που θα παίζουμε εμείς στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ πότε θα παίζει, τι ώρα θα παίζει, ξέρεις.
1: Εσύ όταν λες που θα παίζεις, ποιος.
2: Εμείς θα παίζουμε στο Europa μέχρι το Γενάρη θα μας βλέπεις.
1: Ολυμπιακός.
2: Βέβαια.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω τι είσαι Ολυμπιακός, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Έχει ο Πάοκ θα παίζει. Ο Πάοκ λέει θα παίζει κόφερε.
2: Υπάρχουν δύο ομάδες, Ολυμπιακός, ναι, και τα δεύτερά του. Το έχει πει ο Μεγάλος Μητροπάνος.
1: Αυτό το είπε ο κύριος Μεγάλος Μητροπάνος, το είπε, ναι. Το γνωστό αυτό. Ο Πάοκ θα προσπαθήσει να παίζει η Τρίτη ή Πέμπτη στο κόφερε. Έχει δύο ζαριές με την Μπραν. Εσύ θα παίζει σίγουρα. Στάντα.
2: Λοιπόν, άκου κάτι ποδοσφαιρικό που θα σου πω.
1: Για πες μου.
2: Πέρα του καλαμπούριου. Το αποτέλεσμα του Πάοκ. Προσωπική γνώμη, δεν είναι ότι έχασε. Η καταστροφή του ΠΑΟΚ, ξέρεις πότε προήρθε, φίλε.
1: Πότε, φίλε μου?
2: Τα τελευταία δύο λεπτά.
1: Ναι.
2: Οι δύο αποβολές του ΠΑΟΚ, οι δύο αποβολές του ΠΑΟΚ, εύχομαι να μην τους στοιχήσουν. Γιατί χρειαζόμαστε και τους πόντους. Και εγώ σαν Ολυμπιακός θέλω να παίζουν όλοι στην Ευρώπη.
1: Μιλάς ωραία.
2: Για να μην είμαι και κουρασμένος.
1: Κι εγώ θέλω να παίξω. Βάλε με και εμένα λίγο, ρε. Άντε, ρε, τι θα γίνει.
2: Εσένα σε βάλαμε. Εμείς σε βγάλαμε και πέμπτο και δεν πέρασε τον πρώτο γύρο, ρε φίλε. Εμείς θέμε.
1: Έλατε, εσύ φταίς.
2: Εμείς θέμε.
1: Εσύ φταίς.
2: Εμείς το χρέος μας στην ελληνική κοινωνία το κάναμε. Γιατί μπορούσαμε να το πάρουμε χωρίς να κερδίσουμε,
1: ναι,
2: την κανονική διάρκεια, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
2: Μπορούσαμε να το πάρουμε χωρίς να κάνουμε δύο νίκες με την Αστον Βίλα, έτσι δεν είναι. Αν
1: έτσι
2: το παίρναμε, ας πούμε, με μια νίκη εκτός και μια ισοπαλία στο Καραϊσκάκι, Πέμπτη ομάδα δεν θα έβγαινε.
1: Έτσι, σωστά μιλάς.
2: Ο Ολυμπιακός την έβγαλε την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Και ενώ σας βγάζουμε Πέμπτη ομάδα.
1: Πάμε καρφώνουμε την όπισθεν εμείς.
2: Πάτε και φεύγετε μόνοι σας.
1: Έλατε.
2: Δηλαδή, περάστε μέσα, μπαίνετε στο μαγαζί. Και αντί να καθίσετε στο τραπέζι, για πάτε στην έξοδο κινδύνου, ρε, και φεύγετε.
1: Αλήθεια λες, α, τι να πω τώρα. Ακούτε εκεί, Παπαναστασίου, μ' ακούει, τι θα γίνει. Εδώ τα λέει ο φίλος.
2: Λέω την αλήθεια, δεν σου λέω κάτι. Λοιπόν, άκουσε με.
1: Ακούω.
2: Για μένα, ναι, ο χειρότερος παίκτης που είπες, ακόμα συμφωνήσω με τον Βασίλη, δεν υπήρχε κανένας καλύτερος. Ο χειρότερος παίκτης ήταν ο Ζήκοβιτς.
1: Ναι.
2: Και για την απόδοση του στο πρώτο παιχνίδι, και για την απόδοση στο δεύτερο παιχνίδι, και πολύ δε περισσότερο για την αποβολή που προήλθε. Έχετε κάποιους, πώς το λένε, Γέρε Μέγεθ, και πας ρε φίλε και μπαίνεις μέσα αλλαγή στο 80 και πας να κάνεις εκεί τι να δεις το Λάισμαν.

0: Να του πεις τι δηλαδή?
1: Να του πεις ότι πάμε σε διαφημιστικό. Χάρηκα κύριε George London. Μεσχέ.
2: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
9: Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?

0: Σας αρέσει και εσάς η ποίηση, σας αρέσει το Σανό, σας αρέσει το Μπατζηλίκη. Οπότε λοιπόν, καλά οι συντονισμένοι εδώ στον απόφυτο βοηθοσχολή και ηλικιάρχη του Χάρβαρ, συντονισμένοι στους 95,5 στο ράδιο Μετρόπολης. Να πάω στις γραμμές, κάποιος περιμένει πριν από το διαφημιστικό. Έρχομαι έως ονού που παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι. Εμπρός στη γραμμή, ορίστε.
1: Μέρα καλή.
0: Μέρα καλή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είπαμε.
1: Χθες πήρα τηλέφωνο, Στέφανε, και δεν αναφέρθηκα σε καμία άλλη ομάδα εκτός από τη δικιά μου ομάδα. Για τον κύριο τον 91 που έχασε η ΑΕΚ από τα δεύτερα το όφι, να τον πεις ότι να η Μέγκεν είναι οι ακαδημίες της ΑΕΚ που δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Άμα θέλει να ακούσει τώρα για το... Για τα δεύτερα του όφη, οι ακαδημίες της ΑΕΚ που δεν υπάρχουν είναι να η Μέγκεν.
0: Άντε ρε σχήλε.
1: Και τα ζάκια του Τσούλου του Ολυμπιακού θα βλέπουν μόνο ΑΕΚ φέτος Τσούλου. Αυτή θα είναι η Europa League και εμείς θα είμαστε Τσούλου με τα αστέρια.
0: Αμάν, αμάν, αμάν.
1: Πονάει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα πονάει, μέχρι το 27 θα πονάει.
0: Νικολίτς.
1: Αυτή λέει, ναι, τον έχω, τον Νίκολη χθες τον κατηγόρησα για το χθεσινό, για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή έπρεπε να φάει το δεύτερο γκολ να κάνει τις αλλαγές.
0: Έλατε.
1: Δεν το κατάλαβα. Έπρεπε να φάει το δεύτερο γκολ αντί να βάλει στο 1-1 να τους βάλει μέσα να φτάσουν το παιχνίδι.
0: Μη μου θυμώνεις, μη μου θυμώνεις. Μου τα είπες προχθές αυτά, δεν θέλω να μου θυμώνεις. Παρακαλώ, επόμενος, ναι.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Παύλος ΑΕΚ.
0: Καλώς τον Παυλίτο.
2: Φίλε Στέφανε, καλά είναι και τα ποδόσφαιρα, καλά είναι και οι μπάλες και ο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Αν συζητάμε μόνο γι' αυτό όμως, την πατήσαμε πολύ άσχημα.
0: Όχι τώρα, εδώ και πολλά συναπτά έτη.
2: Σε μια εποχή που αλλάζουν άρδιν όλα τα πράγματα γύρω μας, γεωπολιτικά, στρατηγικά, εξοπλιστικά, κοινωνικά, οικονομικά, και ο κόσμος βλέπει μπάλες και βλέπει, καλά κάνει και βλέπει μπάλες και συζητάει μόνο γι' αυτό, είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ένα μήνυμα,
0: ναι,
2: να περάσει ο κόσμος καλά το 15 Αύγουστο με υγεία.
0: Έτσι.
2: Να πάνε όπου είναι να πάνε, να γυρίσουν με τα κεφάλια γερά, να μην κάνουν επιπολαιότητες στον δρόμο, γιατί αυτή η Βαλκάνια, η Ελλάδα δεν είναι Βαλκάνια, το ξέρουμε, προϋπήρχαμε πριν τον Χριστό. Αυτή που είναι η Βαλκάνια εδώ πέρα, καθημερινά του ζω, δεν μπορείς να φανταστείς τι. Υπάρχει αυτοκτονίες, έχουν με τα αυτοκίνητα.
0: Το ζω και εγώ, έχουν μέσα στον δρόμο είμαι, ξέρω τι γίνεται.
2: Έχουν μέσα παιδάκια μωρά και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βγαίνουν, παίρνουν με χίλια. Δεν λογαριάζουν τίποτα. Δεν ξέρω αν οδηγάν και στη χώρα τους έτσι, αλλά εδώ έχουν ξεφραχτεί, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν τους λέει κανείς τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ένα άλλο που ήθελα να πω και να κλείσω, φίλε Στέφανε.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν θα γίνουν εκλογές, ένα μήνυμα από μένα, ας πάει ο κόσμος όλος να ψηφίσει και να ψηφίσει οτιδήποτε θέλει εκτός από αυτούς. Είναι η μεγαλύτερη κόλαση που μπορεί να τους ρίξει ο άνθρωπος, αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα πίσω από τα έδρανα αυτά, δεν μπορούν να βγάλουν ούτε ένα ημεροκάματο 30 ευρώ. Η μεγαλύτερη τους κόλαση θα είναι αυτό, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει οτιδήποτε θέλει εκτός από αυτούς. Ας ψηφίσει Ράδιο Μετρόπολης, ας ψηφίσει τον κύριο Βασίλη, ας ψηφίσει οτιδήποτε θέλει. Τουλάχιστον ας βγάλει τον κύριο Βασίλη Πρωθυπουργό.
0: Μέσα
2: και μόνο αυτούς θα μην βγάλει. Ναι. Μόνο αυτούς θα μην βγάλει. Ας τους να δούμε πού θα πάνε για μεροκάματο. Αυτά ήθελα από φίλε Στέφανε, την καλημέρα μου, καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, φιλαράκο. Ωραίος. Καλημέρα. Δεν χρειάζεται να πω ότι συμμερίζομαι τις απόψεις. Βλέπεις ότι, κύριε Πρωθυπουργέ, αγανάκτηση, τι γίνεται, προβλέμα, με σχέδε πρεζιντάντ, με σχέδε Κυριάκος, να είσαι όρθιος, στα σπαθιά όρθια, μην πέφτεις κανένα από τον ποδήλατο. Είδες ο άλλος ο Τραμπ, έφευγε από το αεροδρόμιο χωρίς το Air Force One. Καλημέρα στο Στέλιο, πώς το έλεγε ο Ισπανός ηθοποιός, λέει το χάπι για τον πόνο του άλλου. Χαβιέρ Μπαρδέμ, παστίλες για τον πόνο του άλλου, τι θυμήθηκες ρε, ρε Στελάκο. Έχω και σε αποκλειστική φωτογραφία το όχημα που κατεβαίνει ο Γιώργης από τη Ρουμανία. Τη Μερσεντέζα, τι ξέρω, αμεγιά, ξατμίσα. Ωραίος ο Τζόρτζ. Φίλος Αποστόλης, καλημέρα. Άρχοντα Στεφανάρα, Κυλικιάρχα, χαιρετίσματα από Μεσόγειο. Δώσε μου χαμπέ, τη λέει, φιλιά από δικαστής. Είναι ένας φιλαράγκος μου που με στέλνει στη Μεσεντζέρο Αποστόλης, που είναι ιντερνετικός φίλος, καπετάνιος, με το ψευδόνυμο δικαστής Παραρίο Πάγο. Καπετάνιος με στέλνει και μια φωτογραφία από το καράβι με το που ξημερώνει ο ορίζοντας. Ωραία, Κάπτεν Τόλι. Και γράφει από κάτω: ελληνικές ομάδες είναι καλές για κανένα κομπότι, λέει, και κανένα αγρίνιο. Στην Ευρώπη έχει σμυριδόπανο, λέει ο καπετάνιος.

Ο φίλος ο Ηλίας λέει μπράβο στον προπονητή που κυνηγάμε, λέει, το σκορ και έβαλε, μάλλον έβγαλε επιθετικό και έβαλε μέσο. Λουτσέσκου ή Τάνκς, λέει ο Ηλίας. Το Παοξάκι.

έχουμε και ένα δημοσίευμα που γίνεται εδώ και καιρό γκρίνια στο αμερικανικό ναυτικό. Στο Abraham Lincoln στο αεροπλανοφόρο. Κάτσε να δω και πιο δισιογραφικό πρακτορείο, αλλά είναι κοινώς γνωστό ότι είχαμε και τάσεις από μερικούς ναύτες να πηδήξουν, λέει, από το καράβι. Η αποστολή κρατάει 6 μήνες, ας πούμε, εμπλό, και ήδη αυτή είναι στον ένατο. Και μιλάμε τώρα για κάπου 6.000 προσωπικό. Αν διάβασα, κάτσε να το πάω ακριβώς στα νούμερα για να σου πω κιόλα.

Είναι και η Chinese τεχνολόγια στο κινητό μου, φοβερή, γρήγορη. Αλλά αυτά έχουν τα φτωχαδάκια. Με φτηνό κινητό θα κάνουμε αργά τη δουλειά μας. Υπάρχει influencers που κυκλοφορούν με τα κινητά και μπα βγάζουν τις ειδήσεις. Αλλά έτσι είναι, οι influencers θα είναι πλούσιοι. Στα όρια του το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Lincoln, το Abraham. Απελπισμένοι πήγαν να πέσουν στη θάλασσα, μούχλα και φαγητό, λέει, με το δελτίο 9 μήνες μακριά από τη στεριά. Η αποστολή ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και από τότε, λέει, πήρε παρατάσεις και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη βάση του. Οργισμένοι συγγενείς, διαβήματα στο Κογκρέσο. Το αεροπλανοφόρο, λέει, με τους 5.000 ναυτικούς, έβαλα και μια χιλιάδα παραπάνω εγώ, και πεζοναύτες, λέει, που μετέχει στην επίθεση κατά του Ιράν, έχει συμπληρώσει 9 μήνες εμπλό. Το διάστημα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ, λέει, τους 6 μήνες στα συνήθις ταξίδια. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βγαίνουν και από τη στεριά. Έχουν βγει, λέει, μόνο 2 φορές και μία, νομίζω, στο λιμάνι του Ομάν. Έχει πολλές αναφορές από συζύγους, λέει, ο άντρας μου τόσα χρόνια εκεί πέρα καριέρας. Τι έγινε, ρε Αμερικανοί, να πούμε, είστε εξπέρ στον πόλεμο, τι έγινε, να μου. Αμερικάνο, Netflix μας δείχνουν πόσο κομάντο είστε. Τώρα, λέει, 9 μήνες δεν μπορώ, λέει. Μάμα, έλα πάρε με από εδώ. Το Ρούσβελτ που ήταν να κάνει την αλλαγή δεν έκανε. Φοβάται ο Τραμπ εκεί πολύ κοντά, λέει, και τα δυο. Γιατί τώρα άμα εκεί και τα δυο αν πληγούν μαζί. Όλο το ναυτικό της Αμερικής. Στην αγάπη σε αεροπλανοφόρο.

Έτσι που λες και το αμερικανικό ναυτικό, τα αμερικανάκια, τα Navy σκληροτράχυλοι, θα πηδάνε λέει από το καράβι. Δεν έχουμε φαγητό, τελειώνουν τα τέτοια. Μερίζει λέει και κάτι, πώς τα λέει, τάκος. Με μερίδες μας έχουν με το σταγονόματρο. Τελειώσαν και τα μπέρκερ, δεν πήγε για ανεφοδιασμό. Προβλέμα. Και κάτσε να πάρουμε μια γεύση από το αεροπλανοφόρο Λίνκολν εκεί. Τι σήματα ακούνε εκεί στο κόλπο εκεί του Ομάν, τα στενά του Ορμούζ. Παρακαλούμε, θα μας ανακοινώσετε την. Δεν μας ανακοινώνουν. Γιατί κόλλησε αυτό.

Και να δω νέα. Νέα από το μέτωπο, εσύ Σίβηρη, τι γίνεται. Εντάξει, αυτό έγινε τη νύχτα με το λιμενικό. 480 άτομα αμπεγκλώβησαν. Καθώς έρχεται η μέρα, υπάρχουν πολλές καταγγελίες από Χαλκιδικουά. Οι πολλοί περίοικοι κάτοικοι παραθεριστέ της περιοχής που βρέθηκαν στη φωτιά. Τώρα θα μου πεις, Δήμος, γήπεδα, τέτοια, ναι, τα έβαλε, κλίνες, προσπαθεί, ξέρω εγώ, να μαζευτεί ο κόσμος σε ασφαλές σημείο. Αλλά υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι εκμεταλλευόμενοι το γεγονός, πολλοί αφήσαν τα καταλήμματά τους με το αντίτιμο των 80 ευρώ, 90, 100, δηλαδή. Ήρθε ο τέτοιος ο πυρόπληκτος να διανυκτερεύσει, με λέει εκεί που νίκες, έκανα. Τώρα θα μου πεις, σωστό, λάθος, έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Για να μην έχεις αυτά έπρεπε ήδη να είσαι, τώρα θα μου πεις να προβλέψεις αυτό. Τι κάνεις τώρα με όλον αυτόν τον κόσμο που δεν είναι λίγο. Που τα καταλήμματα δεν μπορούν να πάνε να κατευθείαν, ας πούμε, να πας να μείνει. Και πολλά καταστράφηκαν, έτσι. Εγώ είδα τη φωτιά κάτι βίντεο, το βουνό κατέβηκε μέχρι θάλασσα το δάσος το φλεγόμενο. Ό,τι είχε διάμιζα σπίτια νοικοκυριά δεν έμεινε. Εδώ τώρα να σε δω το γρανάζι της πολιτείας. Αλλά είπαμε, εντάξει, Εγνατία και Ιωνία οδός, 500 χιλιόμετρα πάνε τρεις λωρίδες, κάθε 30 χιλιόμετρα τετράευρο. Αλλά μια λωρίδα κυκλοφορίας, λέει, η άλλη είναι με κόνους. Εδώ και 5 χρόνια το ίδιο έργο. Ποιος ο λόγος να βάζεις διόδι και να είναι μονόδρομος. Να καταργούν οι τρεις λωρίδες χωρίς να κάνεις τίποτα. Δεν βλέπω και κανένα έργο τόσα χρόνια. Καλά καθημερινά. Εγώ απορώ δηλαδή πώς, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να τσατίσεις τόσο πολύ τον κόσμο, ρε παιδί μου, εσύ που είσαι από πάνω. Τα λεφτά τους τα έχεις πάρει, ρε παιδί μου. Είσαι τόσο κακός και θέλεις να έχεις, να μην έχεις και τον κόσμο καλά στη ψυχική υγεία. Γιατί εγώ βλέπω αυτό γίνεται σκεμμένο. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει μείνει στην πιάτσα τίποτα σέντζι στη τσέπη του καθημερινού πολίτη. Το βλέπω είναι και η ψυχική υγεία. Δηλαδή πάει ο άλλος που έχει τελευταία 20 ευρώ να βάλει βενζίνα την πανάκριβη 2 ευρώ το λίτρο για να πάει στο χωριό του. Και βλέπω κάτι ουρές δεκάδων χιλιόμετρων σε διόδια, σε μεγάλους δρόμους, τρεις λωρίδες πάντρες έρχονται, μονοδρομημένες με κόνους, ρε φίλε. Τώρα να μου απαντήσει κάποιος, δεν πρόκειται να βγει κανένας, έτσι. Είπαμε, οι άνθρωποι της ημέρας, οι γραβάτες δεν ασχολούνται με αυτά. Τους στέλνει οι άνθρωποι της νύχτας, ξεκαθάρισμα λογαριασμό τον πάνε. Άντε καλά να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση να παίξω, να παίξω λίγο τα δικά σας. Θέλετε λίγο να παίξετε. Άντε. Από την Άντερλεχτ τζάμπα. Από την Άντερλεχτ τζάμπα.

0: Ωραία, έχω παραμονή. Συννεφιά, ο καιρός πάει να βγει ο ήλιος, έλα μου το κάνεις, ρίξε λίγο βροχούλα. Έλα λίγο βροχούλα. Παρακαλώ στη γραμμή να κάνει λιτανία για βροχούλα, παρακαλώ, ναι.
1: Ορίστε.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις, το πετάω και το πιάνεις. Τι λέει?
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου Κώστα. Σφίξε με. Κατάλαβες να κάνουμε κομπόστα.
1: Κατάλαβες ποιος Κώστας?
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Λάγκλι, Βιρτζίνια μιλά. Σας έχω όλους φακελωμένους.
1: Ο Τυφλός.
0: Γεια σου αγορίνα μου.
1: Μιλάς Στέφανε για τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Άμα πας από τα Γρυβινά μέχρι τα Γιάννα.
0: Πήγα.
1: Είναι μονόδρομος.
0: Ωραία, πριν τρεις εβδομάδες πέρασα από εκεί, το ξέρω.
1: Ναι, τα είδες μόνος σου.
0: Ναι, βέβαια, τι, κάθε χρόνο.
1: Αλλιώς πας το βράδυ να πας στη δουλειά σου, όταν ανεβαίνεις, το βλέπεις άλλοι μονοδρόμεις.
0: Ναι, ρε, όλα μονοδρομημένα.
1: Και δεν φτιάχνουν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δεν φτιάχνουν τίποτα. 5 χρόνια έτσι είναι. Μία έτσι, μία αλλιώς, δεν υπάρχει δρόμος.
0: Άστο, μην το συζητάς.
1: Αλλά τα διόδια πρέπει να τα πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Αλήθεια λες.
1: Ξέρεις πόσα του κίνητα, πόσες καθρέφτες έχεις σπάσει μέσα στα τούνελ.
0: Ξέρω.
1: Μπαίνεις από το φαρδίδι στο στενό κατευθείαν και δεν είναι ότι μπαίνεις. Έρχονται οι άλλοι από δίπλα σου για να κάνει προσπέρας μέσα στο τούνελ.
0: Ναι, για να χωθούν να μπουν σφήνα, ναι, για να βγουν ναι, πρώτοι από το φορτηγό. Ναι, ξέρω, ναι, βρε, τα βλέπω. Προβλέμα. Άμπρα. Ναι.
1: Είναι σιγανάρα μου.
0: Γεια σου Πασάκα μου. Γεια σου πάλι.
1: Καλημέρα σου. Καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Καλή Παναγιά. Ορίστε παρακαλώ.
2: Γεια σου Στέφανε.
0: Καλώς τον να.
2: Νικόλας με το κομμένο καλώδιο.
0: Κομμένο καλώδιο το γκρι. Και έγινε δουλειά.
2: Το γκρι το καβαζάκι.
0: Το γκρι το καβαζάκι έγινε δουλειά.
2: Λοιπόν τώρα γράφει άκου αλήθεια σε
0: αυτή. Ναι.
2: Λοιπόν αυτό το παλαμούτι και το μύθος. Ότι αν δεν ήταν ο Σαββίδης, ο Πάοκ θα κατρακυλούσε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να το λένε αλλού σε μένα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτός ο παπάς, και παλιά είχαμε με κόσμο να πούμε τσοντάρε και καλύτερα πήγαινε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το παλαμούτι, και άμα θέλετε το Σαββίδη, πάρτε το, σας το χαρίζουν. Αν δεν έρθει, αδερφέ, ένας καινούριος πρόεδρος να καθαρίσει αυτή τη διοίκηση με τα φιλαράκια, τις γνωριμίες και τους κλίκες, θα έρει και προκοπή δεν θα δει αυτό το σωμάτιο. Όσον αφορά για τον Γάβρο, αν δεν είχαν να πούμε από τότε που ιδρυθήκανε το κράτος να τους μπρόχνει, να βγαίνουν τσάντρος λίγκ και τέτοια, δεν θα υπήρχε. Εγώ θα ντρεπόμουν βασικά να ήμουν Γάβρος. Πρέπει να έρθει ένας καινούριος πρόεδρος στο ΠΑΟ,
0: ναι,
2: να καθαρίσει τα παρεάκια, τις κλίκες, τα ξαδέρφια, τα αδέρφια, τις γνωριμίες, τα παντρεμία και να καθαρίσει όλους τους μαλατζαρίους που κάνονται ΜΕΚ μεταγραφές. Αλλιώς χαίρι και προκοπή δεν υπάρχει.
0: Αυτά
2: είχα να πω, φίλε.
0: Καλά τα είπες.
2: Λευτεριά στον ΠΑΟΚ.
0: Λευτεριά.
2: Από τη μιζέρια.
0: Μιζέρια, ναι. Αλήθεια λες. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο. Γεια σου, αγορίνα μου.
3: Χειρότερο είναι να είναι άπιστος ή τσιγκούνης ο άντρας.
4: Τσιγκούνης. Το κέρατο εντάξει. Όπου και να πάει θα γυρίσει πίσω.
3: Είστε παντρεμένοι?
4: Είναι παντρεμένοι. Είμαστε πιστοί και οι δύο.
3: Πού ξέρετε αν είναι πιστός?
4: Φυλάει το τρίτο νεκροταφείο.
0: Εντάξει, αγόρι μου, φυλάει το τρίτο νεκροταφείο συγχωρεμένο. Γι' αυτό λέει είμαι σίγουρη ότι είμαι πιστός. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς ήρθατε.
5: Αριανός.
0: Αριανός.
5: Ναι, ναι.
0: Και πρόλογο και μητρός.
5: Ναι, ναι.
0: Για πες.
5: Φέτος πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι από πες. Έχουμε καλό άξονα.
0: Κάθε χρόνο αυτό πιστεύω. Είμαστε καλύτεροι από πες. Ναι. Ναι.
5: Δυστυχώς οι υπόλοιποι είναι χειρότεροι από πες. Για αυτούς.
0: Άρα, άρα είμαστε κοντά.
5: Αυτό ακριβώς.
0: Άντε να δω.
5: Άλλα δύο πράγματα. Θέλω λίγο να απαντήσω στον Παοξή.
0: Ναι.
5: Στον Παοξή, στον προηγούμενο.
0: Ναι.
5: Για το κράτος.
0: Ναι.
5: Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που πήρε δάνειο με εγγύητη στο ελληνικό δημόσιο.
0: Πήρε,
5: είναι έτσι.
0: Πήρε, ναι.
5: Ανοίξαν οι τράπεζες.
0: Ναι.
5: Και ο Χατζό έπαιρνε διαρκείας.
0: Ναι.
5: Μην τα ξεχνάνε οι Παοξίδες.
0: Δεν τα ξεχνάνε. Τα ακούνε. Ξέρουν. Ναι.
5: Πιο κρατική ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά κάποιος ήρθε και έβαλε κάποια από τα,
5: ναι,
0: Χριστούμενα.
5: Ναι,
0: Σαββίδης
5: αυτό...
0: λέγεται, φίλε.
5: Εγώ
0: 11-11.
5: Ντρέπομαι που βρίζουν το Σαββίδη.
0: Ναι.
5: Ντρέπομαι που βρίζουν το Σαββίδη, που είμαι αριανός.
0: Για μένα δεν υπάρχει κάποιος να πει πόσο, τι και πώς να ρίξω το χρέος να πάρω την ομάδα.
5: Ναι, αλλά
0: υπάρχει.
5: Αφήνουν να έρθει κάποιος.
0: Με κύριο, ρωτά άλλους. Εμένα μην με ρωτάς, εγώ τι να σε πω από τον αέρα από εδώ. Μπορώ να σε πω. Άμπρα.
5: Λέγε και μερικές άλλες τι συμβαίνει στην πόλη.
0: Γιατί αυτό το δεν ήρθε κανένας. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω ούτε ένας χτύπησε την πόρτα, δεν μάθαμε τίποτα εκεί. Και η Λάρισα τώρα βρέθηκαν δύο επιδετές, μπαμπαμ, άλλαξε χέρια.
5: Ακόμα και όταν ήρθε ο Σκιάου, εδώ στην πόλη προσπαθούσαν να τον πούνε μην αγοράζει τον Άρη. Τα ξέρεις αυτά.
0: Ξέρω, ναι. Τα ξέρω. Τα καταλαβαίνω.
5: Άμπρα. Ο Γκέμπελ βλέπει τη Θεσσαλονίκη. Και ντρέπεται. Είναι πολύ μικρός.
0: Ναι.
5: Και όσο για τη βενζίνη, μην ξεχνιόμαστε. Ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, αν θυμάσαι, είχε βάλει φόρους για να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, ναι.
5: Άμα. Αλλά επειδή έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, πώς να σου το πω.
0: Και τους φόρους έβαλε και τα τέλη κυκλοφορίας κρατήσαμε.
5: Έχουμε ό,τι μας αξίζει.
0: Αυτό ακριβώς έγινε. Σωστά τα λες. Να χαρώ εγώ το φίλο.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Αφιερωμένο για πάρτι μας. Όχι εσύ, όχι εσύ, δεν είναι αφιερωμένο. Περίμενε, αυτό θα αφιερώσω για άλλα τα αριανάκια έτσι, για να πάνε κάτω.

0: Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.
1: Είμαι τρελός, είμαι τρελός.
0: Ευχαριστώ με ζωδοπολείο τρούφα. Ευχαριστώ Maxim Catering, κύριε Τζόρτσε Λεμπίδη. Ευχαριστώ Beach Bar Restaurant and Block Άργενη για την παρέα που μας κρατήσανε. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Καλή Παναγιά να έχουμε όλοι βέλτιστη ψυχική υγεία. Τα λέμε Δευτέρα πρωί την ώρα που λαλάει το κοκόρι. Την ώρα που ο Τζο...

0: με τον εκολαπτώμενο διευθυντή Χάρη. Ό,τι είναι να γίνει. Και όπως λένε εκεί στο Δεδροπόταμο, σωστανά στανά. Αντρίδι τα σπαθιά ψηλά.
1: Όπως εγώ είμαι τελός.
0: Τα περσιναδωράκια, η τιμοπόλεμα.
1: Είμαι τρελός, είμαι...
0: Και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Και παραμονή 15 Αυγούστου. Σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: ό,τι θες. Πήραμε την εντολή, πρωινή εντολή από Θανάση Καζαμπάκα. Σε 5 λεπτά λέει θα έχω μια δουλειά, λέει. Μιλάτε εσείς. Έγινε Θανάση μου, γι' αυτό μας πληρώνουν.
1: Για να μιλάμε.
0: Για να μιλάμε. Εσάς σε πληρώνουν για να μας φτιάχνεις τον ήχο. Καλημέρα. Παίρνουμε και εμείς την παρέα σας με αυτό το τρίωρο μέχρι τις 11, παραμονή 15 Αυγούστου. Σε μία μέρα στη Θεσσαλονίκη που έχει ένα περίεργο χρώμα ουρανός, ορίζοντας χάρη μου.
1: Ναι, είναι το χρώμα αυτού που είναι ακόμα στη Θεσσαλονίκη και λέει ευτυχώς είμαι εδώ και έχει τέτοιο καιρό.
0: Α, είσαι φευγάτος δηλαδή.
1: Όχι, είναι δύο κατηγορίες.
0: Ναι, δύο.
1: Είναι οι άνθρωποι που είναι στην πόλη και ναι, λένε τουλάχιστον έχει αυτόν τον καιρό, δεν έχει καμιά 40 βαθμούς να λέω γιατί δεν είμαι στη θάλασσα, ας πούμε.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Και είναι και του άλλου και η άλλη κατηγορία από τον άνθρωπο ο οποίος είναι στη θάλασσα και λέει 5 μέρες πήγαμε διακοπές. Τέτοιο καιρό βρήκε να κάνει.
0: Ότι δεν είναι καλός
1: ο, είναι καλός ο καιρός.
0: Είναι ένα περίεργο χρώμα, έχει ορίζοντας που δεν μπορεί να το προσδιορίσει εύκολα κάποιος. Προσπαθώ τώρα να το περιγράψω και για εσάς που δεν μας ακούτε από Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο απόκοσμο. Τώρα τι χρώμα είναι το αποκοσμή, δεν ξέρω. Αλλά είναι λίγο πορτοκαλό.
1: Γκρι.
0: Είναι σαν, φαντάζομαι, αν πάμε ποτέ, προλάβουμε να πάμε να ζήσουμε στον πλανήτη Άρη. Λέω το πλανήτη Άρη γιατί λένε ότι μπορεί να πάει κάποια στιγμή και ο άνθρωπος. Αυτό είναι το χρώμα του πλανήτη Άρη. Δεν ξέρω πώς να το. Από την ταινία με τον Matt Damon, κατάλαβες, ναι, που το πήγαν εκεί, το ξεχάσαν ή αυτός πήγε εκεί για να μείνει. Την ξέρεις την ταινία?
1: Πήγαν να το ξεχάσουν.
0: Το ξεχάσανε.
1: Το ξεχάσανε. Ναι.
0: Πώς το ξεχνάζει, φίλε, έναν στον πλανήτη Άρη? Λες και έχεις πολλές. Μια δουλειά έχεις να κάνεις. Δηλαδή κάθε μέρα που πηγαίνω έρχονται λεωφορεία. Ένα πήγε, μια και το ξέχασες. Τέλος πάντων, σε εκείνη την ταινία νομίζω. Και το κλείνω εδώ γιατί βλέπω ότι ήδη τους δύο πιο κοντινούς ανθρώπους, το Θανάση Καζαμπάκα και το Χάρη Μαλουλίδη, λίγο τους κούρασα. Φαντάζομαι ότι γίνεται πιο μακριά από εδώ. Νομίζω ότι αυτό το χρώμα έχουμε και εμείς σήμερα.
1: Είναι μίξη μπλε, γκρι.
0: Εσύ βλέπεις μπλε.
1: Ναι, έχει. Να, τώρα με γυρίσεις πίσω θα δεις. Έχει μπλε πάνω και αριστερά. Έχει,
0: έχει και λίγο μπλε.
1: Ναι, μπλε γκρι.
0: Μπλε γκρι.
1: Με πορτοκαλί.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Δεν είμαστε πάντα και οι καλύτεροι δυνατοί για να περιγράφουμε. Έλεγε παλιά, αυτό τώρα το τι μου θύμισε, Γιώργος Πολυχρονίου.
1: Ναι.
0: Ο τροχός της τύχης. Βέβαια, ο Γιώργος Πολυχρονίου, πριν από τον τροχό της τύχης.
1: Όπως λέει, Πολυχρονίδης.
0: Πολυχρονίδης είναι ο νυν.
1: Α, ωραία, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γι' αυτό μπερδέθηκα. Ωραία.
0: Ο νυν. Ο πριν είναι ο Πολυχρονίου.
1: Okay.
0: Και τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί άμα δεν λέγεσαι κάπως έτσι δεν μπορεί να παρουσιάσει.
1: Σε παίρνουν.
0: Άρα μετά το Πολυχρονίδη που εύχομαι βέβαια στο καλό μας, είναι φιλαράκι καλό ο Πέτρος, να κρατήσει, να καθίσει πολλά χρόνια, να πάρει σύνταξη από τον τροχό της τύχης. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά από αυτόν θα αναλάβει ο Πολυχρονόπουλος. Ή ο Πολυχρονάκης, δηλαδή, και δεν έχει κάνει με καμία ελπίδα με άλλο επίθετο.
1: Ή ο Πολύχρονος σκέτο.
0: Πολύχρονος. Σωστό. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ο Γιώργος Πολυχρονίου. Είχε δώσει μια συνέντευξη και έλεγε, ρε παιδί μου, είχε ξεκινήσει από το ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ και κάποια στιγμή έκανε και ασχολούνται με τα αθλητικά και έκανε και περιγραφές αγώνων και τα λοιπά και πάει, λέει, είμαι, λέει, σε ποιο παιχνίδι, σε ποιο γήπεδο τώρα, ας πούμε στο Καρασκάκι γενικό, με τις συζήτησεις δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο είχε πει, ή στη Λεωφόρο, να μην παρεξηγηθεί, ή στη Νέα Φιλαδέλφεια, εντάξει. Πάντως στην Αττική, στο Αττικό Λυκανοπαίδιο. Και λέει, συνδέονται, λέει, με το γήπεδο στο οποίο είμαι εγώ, λέει ο Πολυχρονίου, και περιγράφω να κάνω την τέτοια και μπαίνει γκολ. Και λέω, ας πούμε, το γκολ, ας πούμε, για το βάζει ο τάδε, το τι γίνεται εδώ στο γήπεδο, δεν περιγράφεται, ήταν μια φάση αυτό και τα λοιπά. Και γυρίζω, λέει, στο ραδιόφωνο, στα κεντρικά. Και με φωνάζει, λέει, ο αρχισυντάξης, ο διευθυντής στο γραφείο. Και του λέει το εξής. Λέει ότι. Είπες, λέει, μπήκε τον γκολ, έτσι, τι γίνεται εδώ, λέει, δεν περιγράφεται. Ναι, ναι, λέει, γινόταν χαμός. Άκου λίγο, παιδί μου, του λέει, άκου λίγο. Εμείς εκεί σε στείλαμε για να περιγράφεις. Αν είναι να μας λες ότι το τι γίνεται εδώ δεν περιγράφεται, να στείλουμε έναν άλλον που μπορεί να το περιγράψει. Και εκεί την ώρα που διαβάζω στη συνέντευξη αυτό που το έχει πει ο Πολυχρονίου.
1: Παγώνεις.
0: Λέω, ρε φίλε, τώρα, κοίταξε να δεις μια έκφραση. Η οποία πραγματικά η περιγραφή ενός πράγματος μπορεί να αποτυπωθεί, είναι οξύμορο, αλλά μπορεί να αποτυπωθεί στη φράση το τι γίνεται εδώ δεν περιγράφεται. Και εσύ να καταλάβεις ότι γίνεται χαμός αφού δεν περιγράφεται. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστό. Και λες ότι είναι τόσο πλούσιο αυτό που βλέπει,
0: ναι,
1: το θέαμα, είτε είναι παιχνίδι οτιδήποτε, που, που είναι δύσκολο να το, να το συμπτύξει σε πέντε λέξεις.
0: Εμένα ως ακροατή εκείνη την ώρα μου είναι αρκετό. Λέω, παράδειγμα, εκείνη την ώρα μπαίνω σε μια ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται εδώ τι γίνεται. Και έρχεται όμως ένας άλλος πιο σοφός από εμάς και λέω, τι
1: αδερφέ,
0: πες όμως και τι γίνεται εκτός από το δεν περιγράφεται.
1: Ναι.
0: Μου θύμισε την άλλη τη φράση μετά από χρόνια που λέει, αγόρι μου, εσύ είσαι φοβερός, δεν υπάρχεις.
1: Ή το δεν περιγράφω άλλο.
0: Και το δεν περιγράφω άλλο. Αυτά λοιπόν, δεν περιγράφω άλλο, δεν υπάρχεις. Εσείς υπάρχετε, υπάρχει και η ανάρτησή μας, κανονικά έχει μπει.
1: Εκεί όπου μας έρχεται ήδη η πρώτη καλημέρα, είναι από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Ο Τάσος μας στέλνει έναν επίσης πολύ όμορφο ουρανό. Φαντάζομαι τον ίδιο έχουμε, αλλά λίγο πιο ανοιχτό είναι από τα δικά μας χρώματα, νομίζω.
0: Εντάξει, για να το. Αυτή είναι η φωτογραφία. Ο Τάσος την έβγαλε αυτή.
1: Ναι. Έτσι λέει.
0: Τάσο, αν δεν είσαι, ας πούμε, ένας βραβευμένος φωτογράφος και βγάζεις ερασιτεχνικά τέτοιες φωτογραφίες, δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις.
1: Στείλε μας το CV σου.
0: Ποιον?
1: Το βιογραφικό σου.
0: Πώς το είπες για να το λέω.
1: Έτσι το λέω.
0: CV, ε. Τι σημαίνει? Τι είναι τα αρχικά, τι σημαίνει? Εδώ αυτή η δύσκολη ερώτηση.
1: Κι εγώ γραμμένο το έχω δει, Γιάννη CV.
0: Όχι το CV. Ο Θανάσης άκουσε CD. Ο οποίος Θανάσης είναι κλασικός Έλληνας. Δεν συμμετείχε τόση ώρα στην κουβέντα. Είχε πάει κάπου πέρα, δόθε. Και γυρνώντας, άκουσε κάτι που συζητούσε μια παρέα που είχε την κουβέντα της, δηλαδή. Και πετάχτηκε. Ο Θανάσης νόμιζε ότι. Αλλά έδωσε καλή απορία.
1: Ναι. Το CD είπε ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης λέει τι σημαίνουν τα αρχικά CD. Που εγώ τώρα συνειδητοποιώ ότι είναι αρχικά. Εγώ νόμιζα ότι είναι.
1: Έτσι η ονομασία, ναι.
0: Ναι. Άρα και το CD είναι αρχικά. Τι σημαίνουν τα αρχικά CD? Και εγώ βάζω στο τραπέζι, με περηφάνεια βάζω κι εγώ ένα κουιζάκι. Τι σημαίνει αυτό που, πώς το είπες, χάρη μου?
1: Το CV.
0: CV. Δηλαδή το βιογραφικό σας. Όταν δηλαδή πας εκεί σε μια δουλειά, περνάς ακρόαση και τα λοιπά, σου λέει ο άλλος να μου φέρεις, λέει, και το στείλε μας, λέει, το CV. CV. Τι σημαίνει το CV? Αυτό είναι πιο δύσκολο, νομίζω, από το CD. Και μετά τη δεύτερη ώρα θα πάμε στο CB.
1: Πού είναι το ταξί? Πού είναι το ταξί?
0: Θα τα μάθουμε όλα. Μέχρι τις 11 έχουμε ώρα. Λοιπόν, αυτός ο φίλος από την Ουρανούπολη.
1: Ναι, ο Τάσος.
0: Ο Τάσος, αν δεν είσαι λοιπόν Τάσο επαγγελματίας, φωτογράφος ή βραβευμένος κάπου κτλ., άλλαξε δουλειά, δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις. Γίνε φωτογράφος. Και αν έχουμε το OK, στείλε εδώ το. Αν μπορούμε αυτή τη φωτογραφία, που είναι πάρα πολύ όμορφη,
1: ναι,
0: να την τσιμπήσουμε, να τη βάλουμε κάτω από την ανάρτηση.
1: Αφού κάτω από την ανάρτηση την έχει βάλει ήδη.
0: Αν την έχει βάλει εκεί.
1: Ναι.
0: Α, sorry. Α, sorry. Νόμιζα ότι την έχει στείλει σε δικό σου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια για να τη βάλουμε.
1: Από μόνος.
0: Από μόνος.
1: Πάρε την κι εσείς και πείτε την δική σας.
0: Δεν μου λέει Τάσο, εσύ την παίρνει μόνο άδεια, βάζει ό,τι θες, κάνω την ανάρτηση. Δεν ρωτάς πρώτα, χτυπάς. Όταν θες να μπεις κάπου, ανοίγεις, μπες και λες γεια σας, ήρθα, ας πούμε. Τι χούλια είναι αυτά, ρε.
1: Μπορώ να καταλάβω. Μια ανάρτηση ήταν από κάτω που αναγράψουν.
0: Στείλε πρώτα ένα σχόλιο. Μπορώ να σας βάλω μια φωτογραφία. Πώς τη βάζεις έτσι, ρε.
1: Και εμείς στην πόλη και εσύ εκεί.
0: Αύριο και μετά θα έρθει ο Τάσος του πει: θέλω και λεφτά.
1: Άμα γίνει, κάνει μια διάσημη φωτογραφία από πάνω. Αποκτήσει μια αξία.
0: Αυτό. Θέλω και λεφτά. Μα θα βγούμε και δεδαρμένοι στο τέλος. Θέλω και λεφτά. Σου είπα, αυτό μου έχει τύχει στην Πολώνια.
1: Για πες.
0: Τι ψεύτη. Τι ψεύτη, ο Χαρτιέ, καλά ενδιαφέρεται.
1: Μου γιάφησα και το παγούρι μου.
0: Για πες, λέει, και κοιτάει αλλού. Κοιτάει. Για πες, από εδώ είναι. Παιδιά, μου έχει τύχει αυτό, πραγματική ιστορία είναι αυτή. Θα μου πεις άλλες που λέμε εδώ δεν. Μερικές φορές δεν είναι και πολύ.
1: Έχουν και μια δόση.
0: Ναι, αυτό είναι πραγματική ιστορία. Συνέβη στην Πολώνια πριν από πολλά χρόνια. Για ένα παιχνίδι μπάσκετ είχαμε βρεθεί εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα ήταν. Δεν θυμάμαι αν λεγόταν η ομάδα Kinder, αν λεγόταν Virtus. Ξέρεις, η Ιταλία μερικές φορές.
1: Η Bueno.
0: Bueno δεν λεγόταν ποτέ η Μπολόνια. Αλλά. Ναι. Μπορεί να. Τέλος πάντων, έπαιζε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ήταν Ευρωλίγκα πριν την Ευρωλίγκα. Ήταν ένα κύπελο πρωταθλητριών. Και λόγω, ας πούμε, τι.
1: Η ώρα του Γιάννη.
0: Δεν παγάσα. Εντάξει, καλά. Δεν είναι πολύ πίσω, ρε. Αλλά εντάξει.
1: Αλλά είναι. Ποιο είναι το EuroLeague?
0: Ποιο Champions. Πριν το Champions League, ναι. Αλλά ήταν έχρωμη τηλεόραση, Θανάση. Δεν ήταν ένας και είμαστε στη... Η οποία Μπολόνια παρεπιπτόντως είναι πολύ όμορφη πόλη.
1: Ναι, έχω ακούσει.
0: Έχεις ακούσει, βέβαια. Και ξέρετε, συμβαίνει το εξής. Όταν πας για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους πόλεις ευρωπαϊκές, οι οποίες βέβαια δεν τετραγώνησαν κανένα κύκλο, δεν ανακάλυψαν την Πυρίτιδα, κάνανε κάτι πολύ αυτονόητο, σεβάστηκαν το παρελθόν τους. Κάτι που δεν είναι Θεσσαλονίκη, δηλαδή έχουν ιστορικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Η παλιά πόλη.
0: Η παλιά πόλη, θα. Πολύ ωραία το λες. Όταν λοιπόν πρωτοπάς σε τέτοιου είδους πόλη, καλή ώρα, Μπολόνια κτλ. Πράγα. Έτσι δεν
1: Φλωρεντία.
0: Είναι. Μπράβο. Παθαίνεις κοκομπλόκο. Δηλαδή λες, δεν θέλω να φύγω. Η ομορφιά είναι απίστευτη. Μετά βέβαια όταν πας τεταρτοπέμπτη φορά σε ανάλογες που κάτι Βιέννες, κάτι αυτά και τα λοιπά, λέει εντάξει όμορφο,
1: αλλά
0: νιώθω το ξαναδεί, δηλαδή πατάνε όλοι σε αυτό, γίνονται κουραστικοί, ναι, και λες είναι πότε ένα... θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη που είναι χωρίς πράσινο, μόνο
1: δεν δουλεύει για κανένα φανάρι.
0: Αυτό πότε να έρθω στα ίσα μου.
1: Αργεί το λεωφορείο.
0: Κουραστική η ομορφιά.
1: Έρχονται όλα στην ώρα του τα άλλα.
0: Και εκεί στην Μπολόνια, στην κεντρική, σε μια πλατεία τέλος πάντων, είμαστε εκεί λίγο να περάσει η ώρα για να φύγουμε, πάμε στο αεροδρόμιο και είναι, έχει περιστέρια εκεί.
1: Ναι.
0: Παντού είναι αυτά τα περιστέρια. Και καθώς ας πούμε βγάζουμε φωτογραφίες έτσι αναμνηστικές, πλησιάζει ένας τύπος που έτρωγε popcorn, ας το πούμε, και ρίχνει popcorn και μαζί, ναι, το τα περιστέρια. Και άντε αυτό σκέφτεται και βγάζαμε τις φωτογραφίες. Πω λέμε τυχεροί είμαστε να πούμε ωραίες φωτογραφίες. Ευχαριστούμε, του λέμε πάμε να φύγουμε και λέει σε λιρέτες. Λέει ζήτησε λεφτά. Ότι σας παρήχαμε.
1: Βοήθησα, ας πούμε.
0: Μια υπηρεσία. Και του λέμε ρε φίλε, ευχαριστούμε, αλλά δεν σε φοράει. Προσπαθώντας τώρα αγγλικο-ιταλικά, ας πούμε, να βγάλουμε μια συνεννόηση. Λέει τα λεφτά. Ποια λεφτά, ρε αδερφέ, δεν σε φωνάξε μας. Τα λεφτά σας έδωσα εγώ, βγάζετε φωτογραφίες μπροστά μου. Ναι, λεφτά για τις φωτογραφίες. Και εκεί την ώρα διαπιστώνω ότι σαν αυτόν υπήρχαν 4-5 στην πλατεία.
1: Γύρω-γύρω.
0: Τριγύρω. Που ήταν αυτή η εντός ακόμη δουλειά τους.
1: Ναι. Και τελικά σημώσατε ή.
0: Ανασημώσαμε γιατί ερχόταν σιγά-σιγά και οι υπόλοιποι από τις
1: πλατείες εκεί. Ναι.
0: Και λέμε, εντάξει, πρέπει εδώ η παροχή υπηρεσιών τελικά δεν ήταν δωρεάν. Φοβερό, ε.
1: Καλή μπίζνα.
0: Καλή. Μετά έχεις μια επιλογή. Ή φεύγεις.
1: Ή δεν βγαίνεις φωτογραφία.
0: Αυτά. Άρα ψάχνουμε το CV και το,
1: και το CD.
0: Και το CD.
1: Μπράβο, Θανάση.
0: Ο Θανάση, ξέρεις τι είναι το CD, ξέρουμε την απάντηση, έτσι. Εντάξει, αφού την ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι ξέρουμε το CV.
1: Το ψάξα κι εγώ.
0: Το ψάξα.
1: Ναι, δεν ήξερα τα αρχικά τι σημαίνουν ακριβώς, αλλά.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις καλημέρες. Στην ανάρτησή μας έχουμε βάλει δύο φωτογραφίες από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για το οποίο προφανώς θα πούμε αρκετά πράγματα. Μια βραδιά που για τον δικέφαλο δεν εξελίχθηκε καλά. Στράβωνε συνεχώς και δεν μπόρεσε ποτέ να την ισιώσει. Και βέβαια μετά με τις αποβολές τις δύο έγινε ακόμη χειρότερη για τη συνέχεια. Εντάξει.
1: Γιατί την...
2: υπάρχει τίποτα κακό που δεν μπορεί να γίνει χειρότερο.
1: Δεν υπάρχει τίποτα κακό που δεν μπορεί να γίνει χειρότερο.
0: Ποιο το έδωσε,
1: Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλος.
0: Στη μετάδοση. Αυτό δεν το άκουσα, σου πω τα αλήθεια.
1: Ο Θανάσης μόνο αυτά άκουσε. Πόσο έλεξε Θανάση, θυμάσαι.
0: Θανάση είναι.
1: Θανάση ήξερε το δείχνει ελεύθερο κανάλι, ε.
0: Πώς το είπε, δεν υπάρχει τίποτα κακό που να μην γίνεται χειρότερο.
1: Που να μην μπορεί να γίνει χειρότερο.
0: Πώς λέμε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Ακριβώς.
0: Οι άλλοι πίσω από το βουνό είναι αυτό. Ναι, δυστυχώς έχει δίκιο εδώ ο Σπυρόπουλος. Δηλαδή ο Αλέξης να μην το.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς έχει δίκιο. Αδιανόητα λάθη από τον ΠΑΟΚ χθες. Αδιανόητα και αγωνιστικά και πειθαρχικά και από άποψη συμπεριφοράς. Δηλαδή λέγαμε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ότι μπορεί μετά.
0: Ναι, εκτός από ότι μπορεί. Καλά, το ίδιο έλεγε και η Άντερλεχτ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γιατί λέμε, καλό είναι τι πιστεύουμε κι εμείς. Βλέπουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη.
1: Κουκλάρε.
0: Πω, θα σαρώσεις απόψε. Και πας σε ένα μαγαζί και λέει, και βλέπεις ότι είσαι μέτρια όμορφος.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι σου ήσουν ένα πρίγκιπας. Πανέμορφος, κατάλαβες. Δηλαδή, καλό είναι τι βλέπουμε εμείς.
1: Αλλά παίζει και ένα ρόλο και το γύρω-γύρω το υπόλοιπο.
0: Και το γύρω-γύρω, ναι. Η Άντερλεχτ και αυτή προφανώς μετά από το πρώτο παιχνίδι δεν φοβήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προφανώς και αυτός φάνηκε τουλάχιστον στα λόγια να μην φοβάται από την Άντερλεχτ. αλλά το γήπεδο είναι καθρέφτης όλων. Απλά θα πω τώρα, επειδή λέμε για το πειθαρχικό και αυτά, ότι επειδή έγιναν τόσα πολλά πράγματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και στο πρώτο παιχνίδι υπήρχε πειθαρχικό. Δηλαδή η κάρτα που παίρνει ο Χατζηδιάκος είναι χαζή. Να διαμαρτυρηθεί για μία φάση για το δεύτερο πέναλτι που εν πάση περιπτώσει θα το έδινε εν τέλει. Δηλαδή φαινόταν ότι αν θα τον φωνάξει.
1: Υπάρχει τεχνολογία.
0: Ναι, θα τον φωνάξει, θα το δει, θα το δώσει το πέναλτι. Και εν πάση περιπτώσει ο Χατζηδιάκος είχε κι άλλο κόσμο εκεί να διαμαρτυρηθεί. Ήταν ο αρχηγός, ο Ζήφκο. Είχε κόσμο, λέω, για το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και παίρνει μία κάρτα.
1: Και σε μία φάση που δεν εμπλεκόταν και ο ίδιος.
0: Ναι, δεν είναι, καμία σχέση
1: ναι.
0: δεν είχε. Μα διαμαρτυρήθηκε για το Νόρε, ξέρω εγώ γιατί
1: διαμαρτυρήθηκε. Κάποιες φορές, αν είσαι και εσύ εμπλεκόμενο, μπορεί να σε παρασύρει.
0: Σωστό.
1: Εκεί, ναι.
0: Σωστό. Μπορεί να είσαι εσύ αυτό που έχει φάει την κλωτσιά, α το πούμε. Και να σηκωθεί ναι. με στα νεύρα και να του πει: α, τι κάνει, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Εκεί απλά ο Χατζηδιάκος είχε νεύρα. Γιατί ήθελε να τα εκφράσει. Και το φοβερό ποιο είναι, τώρα το παίρνω λίγο ανάποδα, γιατί επειδή έγιναν αρκετά πράγματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, μερικά φεύγουν και πάνε κάτω από τα ραντάρ. Αλλά εκείνη την ώρα, σας θυμίζω, μια εβδομάδα πριν λέγαμε: εντάξει, ο Χατζηδιάκος, για το Χατζηδιάκο υπάρχει ο Ελουστόντο. Και χθες ο Ελουστόντο έδειξε: δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμος. Δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμος, ή μπορεί να είναι απλά ένα κακό, μια
1: φεγγάρι.
0: Μέρα στη δουλειά, ξέρω εγώ. Έδειξε ότι να γυρίσει ο Χατζηδιάκος. Δηλαδή, τουλάχιστον από ένα παιδί που δεν είχε φύγει ποτέ από την Ισπανία με την εμπειρία κτλ., ούτε με την εμπειρία δεν μπορούσε να παίξει χθες. Ξέρεις, μερικές φορές δεν είμαι. Βλέποντας ζυγίζω,
1: μου,
0: ναι, δεν
1: ναι.
0: είναι γρήγορο σαν το Χάρη. Ο Χάρης είναι 30 χρόνια μικρότερος μου. Φύγει έτσι πιτσφιτήλ, θα πάει να τερματίσει και εγώ ακόμη θα κάνω μασάζ τον οποίο στο μοιραίο, γιατί λίγο μετά. Αλλά
1: όχι, ρε,
0: κάπως με το μυαλό λίγο να το ισορροπήσουμε.
1: Να το ισορροπήσουμε. Ναι. Αυτό που λέει η μέτρηση εμπειρία.
0: Ναι. Ειδικά στη φάση το τρίτο γκολ που κάνει τα χέρια να κάνει τι, να κρατήσει, δηλαδή να παίξει με το γήπεδο. Το γήπεδο τελείωνε σε 15 μέτρα, έχει ακόμη.
1: Ναι.
0: Πολύ χώρο και έπαιξε με τα. Ούτε με την εμπειρία. Αυτό ήταν τρομερό. Και λες, ρε παιδί μου, ότι προέκυψαν πολλά θέματα στον ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά, πειθαρχικά, φυσικά τα λάθη του μεταγραφικού σχεδιασμού. Έτσι, για ένα ακόμη καλοκαίρι, για μια ακόμη χρονιά. Η διαχείριση του προπονητή. Από πού να το πρωτοπιάσεις, δηλαδή, το πράγμα. Έχει αυτό που ακούστηκε, δηλαδή, από τον. Από τον Αλέξη στο Σπυρό που θέλω να πω, δεν υπάρχει κάτι κακό που να.
1: Μπορεί να γίνει χειρότερο.
0: Και γίνεται χειρότερο και από εκεί που δεν το περιμένεις, ας το πούμε έτσι. Ενώ δεν περιμένεις τις αποβολές αυτού του
1: ίδιου. Και από το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο δεν περιμένεις αυτή την αλλαγή εικόνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο σου αφήνει την. Μια ενθαρρυντική αίσθηση. Λες ότι στο δεύτερο. Okay.
0: Κοίταξε, η αίσθηση όπως το λες ήταν ενθαρρυντική. Αν έβλεπες ότι ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά, όταν κράτησε την μπάλα μετά το 1-0, την κυκλοφόρησε τα λοιπά, και γκολ έβαλε και προϋποθέσεις δημιούργησε και σε τελική έφτασε, παράδειγμα με το Μύθου, και άλλες φορές πλησίασε καλά, αλλά δεν του βγήκε τελική, έλεγες.
1: Και στο 0-0 είχε τις φάσεις.
0: Το έχει και στο 0-0. Αλλά
1: και με τον Ζίβκοβιτς.
0: Η Άντρελεχτ, όποτε ας πούμε έπαιρνε αυτή την μπάλα. Το ΠΑΟΚ τον έκανε άλογο, τον έτρεχε πάρα πολύ.
1: Μα
0: από τα αριστερά.
1: Ένιωθες ότι από όπου περνούσε, όταν έβρισκε την μπάλα στα πόδια της.
0: Ναι.
1: Έλεγες ένα. Όχ, τώρα. Ας πούμε, σου έβγαινε αυθόρμητα την ώρα.
0: Ναι.
1: Το έβλεπες ότι. Είναι μια πολύ καλή κατεβασιά.
0: Ναι, δηλαδή. Δεν μπορούσε να. Δεν έκοβε το κέντρο με τίποτα.
1: Ναι.
0: Σαντα Μαρία, ας πούμε, περνούσαν δίπλα. Δεν τους σταματούσε.
1: Σαν να ήταν
0: κανένας.
1: Μια άλλη ταχύτητα.
0: Ναι, σαν να.
1: Πώς είναι αυτό που παίζει στο PlayStation και λες ότι εμένα δεν τρέχει. Κάτι έχει το κουμπί, πατάς λάθος κουμπί. Και
0: το ίδιο βέβαια και ο ΠΑΟΚ όταν έβγαινε μπροστά, έδειχνε και αυτό ότι είναι μια άλλη ταχύτητα από την άμυνα της Άντρελεχτ. Και η άμυνα της Άντρελεχτ δεν ήταν καλή.
1: Απλά δεν έφτανε με τόσες. Όχι αξιώσεις.
0: Συχνότητα λες.
1: Ναι, ίσως με αυτό το. Ίσως με τόσο μεγάλη ποιότητα ευκαιριών.
0: Ναι, λες ότι στο δεύτερο ημίχρονο, αν ας πούμε διορθωθούν τα λάθη, αλλά τα λάθη όχι μόνο δεν διορθώθηκαν και περισσότερα έγιναν και πιο πεθαριώδη έγιναν. Τα ίδια, δηλαδή καρμπών, λάθη, καρμπών. Πάλι ένα γρήγορο γκολ σε ένα ημίχρονο, δεν έχει σημασία που ήταν το δεύτερο, γιατί στα μας ήταν το πρώτο. Ένα ημίχρονο μπαίνεις και πριν προλάβεις να πάρεις τις ανάσες σου, κυνηγάς.
1: Και σε ένα ημίχρονο το οποίο έχει προσθέσει ο προπονητής κάποιες δικές του πινελιές από τον ΠΑΟΚ, θα τις συζητήσουμε
0: μεγάλο
1: και αυτές. Μετά, απλά θέλω να πω ότι καμιά φορά αλλιώς το περιμένεις. Περιμένεις την εκκίνηση ενός αγώνα, ενός ημιχρόνου και σε δύο περιπτώσεις έδειξε στον ΠΑΟΚ. Και αλλιώς σου έρχεται.
0: Ναι, σωστό. Βέβαια, από την άλλη, σκέφτομαι αν φύγουν τα αθλητικά από το μυαλό μας.
1: Ναι.
0: ότι θα μπορούσε σήμερα να μπει και μια φωτογραφία από τη Σιβήρη και να τελειώσουμε εκεί. Δηλαδή από άποψη ανάρτησης.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς φαντάζομαι ότι και πολλοί ο κόσμος χθες το μεσημέρι, χθες το πρωί στη Σιβήρη, έλεγε έτσι πως θα παραθέσουμε, τι θα κάνουμε το βραδάκι, να μαζευτούμε να δούμε και το μάτς. Δηλαδή και έρχεται μια στιγμή, φαντάζομαι και εμείς είχαμε κοινή αφετηρία. Ναι. Λέμε, τι έχουμε να κάνουμε από αθλητικά, να δούμε το μάτς το βράδυ, να δούμε το ματσάκι. Ωραία. Το ίδιο έλεγαν και εσύ. Και βλέπεις όμως πως αυτοί οι άνθρωποι, όταν άρχισε να προχωράει η μέρα και να γίνεται αυτό που γίνεται στη Χαλκιδική, άλλαξαν εντελώς οι προτεραιότητες. Για αυτούς δεν υπήρχε το ματσάκι, υπήρχε
1: η επιβίωση.
0: Η επιβίωση, υπήρχε η περιουσία τους, υπήρχε πρωτίστως βέβαια ο ανθρώπινος παράγοντας. Είδα, διάβασα, αλλά δεν έχω ιδέα άποψη, ούτε κάποιος φίλος μου είπε τι και πώς, ότι έγινε εκεί ένα μπέρδεμα με το 112. Ναι, μεν ζητούσε το 112 να φύγετε από εκεί να πάτε, και τους έστειλε όμως προς μια κατεύθυνση που δημιουργούταν θέμα και στο πώς θα κινηθούν τα αυτοκίνητα, αλλά και στο αν ήταν
1: σωστή κατεύθυνση.
0: Η σωστή κατεύθυνση από άποψη που φυσάει ο άνεμος και αν θα ξαναβρούν το πρόβλημα με τη φωτιά μπροστά τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό, επειδή το διάβασα παντού, σε διάφορες αναρτήσεις, social media και τέτοια, γι' αυτό το αναφέρω. Δεν μπορεί, ας πούμε, να το γράφουν τόσοι πολλοί και να μην ισχύει, να είναι μια υπερβολή, να είναι μέσα στο θυμό κάποιου για αυτό που τούτυχε με την πυρκαγιά.
1: Εντάξει, και οι παθόντες το βλέπουν από πιο κοντά, οπότε ξέρουν καλύτερα.
0: Ναι, ήταν πάντως τρομακτικό όλο αυτό για το πώς θα εξελιχθεί. Ευτυχώς, φαντάζομαι ότι τώρα που μιλάμε δεν έχουμε κάτι δυσάρεστο, γιατί όλοι. Το βράδυ αυτό ήταν το μέρημα των ανθρώπων, με τις μικροαιστείες φωτιές, της φωτιάς να μην αναζωπηρωθούν, να μην έχουμε αναζωπήρωση.
1: Και ευτυχώς που η φωτιά ξέσπασε σε ώρα που επιτρεπόταν τουλάχιστον για 5 ώρες ακόμη περίπου να μπορούν να πετάξουν και τα πτυτικά μέσα.
0: Και αυτό, πολύ σωστά το λες.
1: Δηλαδή λίγο αργότερα ή ένας πιο δυνατός άνεμος ίσως έκανε ακόμα πιο δύσκολο και το έργο της πυρόσβεσης.
0: Ναι, και τα πλοιάρια να έχει το φως της ημέρας για να φεύγει ο κόσμος, ναι, από τη θάλασσα.
1: Και ένα καράβι το οποίο γυρνούσε από σποράδες πήγε.
0: Ναι.
1: Άλλαξε το δρομολόγιο του.
0: Αυτό κάπου.
1: Ναι.
0: Το άκουσα, και σταμάτησε εκεί για να παίρνει κόσμο.
1: Ναι, γύρισε το καράβι, μπήκε ανάμεσα στα πόδια για να μπορέσει να πάρει,
0: ναι,
1: κάποιους κατοίκους. Ή τουρίστες ή.
0: Ναι. Τώρα αυτές οι πληγές που άφησε αυτό το πράγμα σε αρκετούς από εσάς με τα σπίτια, με όλο αυτό, δεν ξέρω αν αρκεί να πει κάποιος καλή ώρα από εδώ εμείς, μακάρι να κλείσουν γρήγορα, γιατί, τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ κάποιες από αυτές να με κλείσουν. Εγώ είδα, ας πούμε, ένα ζευγάρι, μιλούσε στη Δέσποινα την Κρητικού, τη συνάδελφο στην ΕΡΤ, με τα μάτια έτσι δάκρυσμένα, λέει πάει, καταστράφτηκε, ας πούμε, τελείωσε, το σπίτι δεν έχει τίποτα, δεν έμεινε τίποτα. Αυτό, λες, ας πούμε, αν έλεγες ότι δεν θα βάλω αθλητική φωτογραφία, αθλητικού περιεχομένου ανάρτηση, έβαζες αυτό, γιατί για κάποιους χθες η μέρα ήταν αυτό. Δηλαδή άρχισε και τελείωσε εκεί όλη η
1: ιστορία. Μα και όλοι έχουμε κάποιον φίλο, κάποιο γνωστό, κάποιο οικείο πρόσωπο, δηλαδή δεν είναι μια περιοχή που να είναι και άγνωστη.
0: Ναι, και εκτός από αυτό, ναι, όπως λες, ήταν κάποιοι που κάνανε, ας πούμε, και την εκδρομή για μπάνιο, ας πούμε, πήγανε Ποσίδη. Βέβαια, επειδή διάβασα ότι λέει, είχαμε πάει για μπάνιο, λέει, στο Ποσίδη, γυρνούσαμε, κάναμε 4 ώρες για να γυρίσουμε από το Ποσίδη. Εντάξει, τώρα αυτό, συγγνώμη, έτσι θα το πω, είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει.
1: Καλά.
0: Αν ήταν κάποιος στο Ποσίδη και γύρισε σε 4 ώρες ή 5 και δεν νομίζω.

0: Ναι.
1: Δηλαδή ήξερα μεγαλώντας, άκουγα Καλυθέα, πήγαινα Καλυθέα. Ναι. Το Σίβηρη το είχα ακούσει μόνο από τους μπαστιδικούς. Δεν ήξερα ακριβώς που είναι. Ήξερα ότι είναι στη Χαλκιδική.
0: Ναι,
1: ήξερα
0: αλλά...
1: πρώτο, δεύτερο αυτά.
0: Στη μέση, ναι.
1: Ναι, και επειδή όταν κατεβαίνεις, ας πούμε, στη Χαλκιδική πρώτο πόδι, δεν σου έρχεται, ρε παιδί μου, η Σίβηρη στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να στρέψεις.
0: Να τη βρεις από μόνο σου.
1: Κασάβρα, εκεί να πας δεξιά. Πρέπει να πας από εκεί.
0: Ναι.
1: Για να τη βρεις. Και, και η Σίβηρη ήταν. Επειδή εκεί είχαν πάρει τα πρώτα σπίτια στην περιοχή. Μάλλον φτιάξανε σε μια έρημη περιοχή τότε. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά ακούγαμε εμείς εδώ στην πόλη ότι στη Σίβηρη και στην Κασάνδρα την περίοδο του καλοκαιριού γινότανε θρυλικά μπασκετικά μονά. Αλλά όχι, ξέρεις, εκτός από τους γνωστούς, ας πούμε, που τους ξέρουμε όλοι, υπήρχαν και άλλοι παραθεριστές.
0: Οι οποίοι συμμετείχανε.
1: Και συμμετείχανε, αλλά ήταν και παιχταράδες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πούμε δεν κάνει κανένα, να πάει στη ξένα. Ένα μονό, το ξύλο μας θα το παίξουμε. Και γινόταν και ποδόσφαιρα, λέει, κάποια στιγμή παίζα. Τώρα την ιστορία ακριβώς.
0: Ναι, ήταν μπασκετομάνα η Σίβηρη.
1: Ναι.
0: Ή έγινε.
1: Και ο Ιβκοβιτς μπορεί. Ναι. Και μετά να πήγε και ο Ιτούδης. Δεν ξέρω, ήταν ξαφνικά. Θα μου πεις, ρε φίλε, μπήκε ο Μάικλ Τζόρνταν. Ερχόταν
0: με ελικόπτερο.
1: Ο Βιλιακάμπα. Ο Βιλιακάμπα πήρε σπίτι εκεί. Πάντως ήταν αυτό για πολλά, πάρα πολλά, πολλά χρόνια. Ας πούμε, ακούγαμε τα μπασκετικά, τα μονά στη Σίβηρη και τα λοιπά. Θρυλικά μονά. Μακάρι όλο αυτό να άφησε ως το δυνατόν πίσω λιγότερα πράγματα και πληγές που κλείνουν.
0: Αν μας ακούει κάποιος από εκεί πέρα, ας μας στείλει και μια φωτογραφία να δούμε αν υπάρχει και κάτι αυτή τη στιγμή που να υπάρχει.
1: Εννοείται. Καλά, εννοείται. Να μας πείτε πώς το. Τι μέρα ξημέρωσε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα διαφημίσεις. Έτσι κομψό, μικρό διαφημιστικό, αλλά κυρίως μαζί με τις διαφημίσεις και ενημέρωση από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Παράθυρο στα σπορ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Η ανάρτηση γίνει κανονικά. Παραμονή 15 Αυγούστου. Καλή, υπέροχη μέρα να έχουμε. Άντε πάμε, μέχρι τις 11 εδώ θα είμαστε.

Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε έντονα με την εικόνα του. Ιτήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ και αποκλείστηκε με απογοητευτικό τρόπο από το Europa League. Στα play-off του Conference League, ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν, αρχικά την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα και μία εβδομάδα αργότερα στο Μπέργεν. Αντρέγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ θα χάσουν τον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη λόγω της αποβολής τους χθες στις Βρυξέλλες. Η μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς χάλασε για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Σλοβένος στόπερ προτίμησε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και την Εσπανιόλ. Βάσει των χθεσινών αποτελεσμάτων, ο Όφη θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός τη Χράντα της Κράλοβε στα play-off του Conference League. Χθες το βράδυ έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ζερεμί Πετρίς για λογαριασμό του Άρη, προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οι Κιτρινόμαυροι έχουν καταθέσει πρόταση στη Λεύσκη Σόφια για την αγορά του 26χρονου διεθνούς Βενεζουελάνου στόπερ Κρίστιαν Μακούν. Μετά του Ραντόγια και Μάρκες, ο Ηρακλής αναμένεται να συνεχίσει την ποιοτική του ενίσχυση με τον Χέρεμι Ντελεόν από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Παρελθόν θα αποτελέσουν η Φοφανάτσι, Ντόνις και Κράιντς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ γυρίσαμε. Μία που φεύγουμε, μία που γυρίζουμε. Αυτά είναι διαλύματα.
1: Αυτό είναι το κόλπο.
0: Κυριολεκτικό διάλειμμα. Δηλαδή να πάρουμε, λένε, μία ανάσα, κάτι τέτοιες εκφράσεις.
1: Μέχρι μία ανάσα παίρνεις.
0: Αυτό είναι. Γιατί παλιά όταν ζωντανέψουν πάλι τα διαφημιστικά διαλύματα. Όχι ανάσα. Πας ποτίζεις τα λουλούδια, γυρίζεις. Πήραμε και μια ανάσα.
1: Μια μέρα,
0: Τι ανάσα, ρε φίλε, 10 λεπτά έλειπες.
1: Μια μέρα κοσίχε είχε πάει, είχε δώσει αίμα και γύρισε.
0: Σιγά ρε χάρκεση. Άμα ήρθε εδώ. Τι είναι, ρε παιδιά. Πού πήγε και έδωσε αίμα, εδώ
1: στη Λαμπράκη.
0: Σε κινητή μονάδα, σου είναι. Στην
1: Λαμπράκη. Είσαι μικροβιολογικό. Ένα μάρτυρα, ο Θανάσης. Έχει φύγει.
0: Συγγνώμη,
1: 8,5 ώρα.
0: Ναι, πάει, δίνει αίμα και γυρίζει κανονικά ή.
1: Άκλος.
2: Κανονικά.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εμένα βρήκατε. Πού να. Καταρχάς, μέχρι να ανέβεις στο ιατρείο να καθίσεις, να σου βάλω το σφιχτήρα, να πεταχτεί λίγο η φλέβα, αυτά κτλ. Πάνε.
1: Γιάννη, έχει 18 λεπτά διάλειμμα το χειμώνα.
0: 18, τι
3: πρόβλημα. Ναι.
0: Εσύ είναι
1: ο Θανάσης. Το λέτε ο Θανάσης που είναι έμπιστος.
0: Αυτό είναι που δεν πιστεύω. Εγώ τώρα, επειδή μπήκε ο Θανάσης, εσύ θα σε πίστευα. Εσύ ήσουν μπροστά ή το είπανε.
1: Ήμουν μπροστά. Εντάξει, δεν είδα και την αιμοληψία. Εδώ ήμουν, τον είδα που έφυγε, που ήρθε.
0: Αλλά σας είπε ότι πήγα, έδωσα αίμα και γύρισα.
1: Το είχε αφού το τέτοιο.
0: Με μαρκαδόρο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό σαν πιθανός.
0: Εντάξει, ότι
1: έφυγε. Τελειώνουμε και σήμερα.
0: Μάλιστα. Α, όντως σήμερα αυτή η διάδα σταματάει. Έκανε ό,τι έκανε. Ήταν για, πώς λέμε, ένα πέρασμα έκανε.
1: Για περιορισμένες εμφανίσεις.
0: Για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Μπράβο σε εσάς. Εγώ δεν περίμενα ότι έχουμε τόσο λατινοφερμένους στο ακροατήριο. Η Φωτεινή, ο Χριστόφορος, ο Ντίμης μας γράφουν αρχικά για το CV, curriculum vitae. Ότι το βιογραφικό, βέβαια, ναι. Λατινικά είναι αυτά. Ναι. Το βιογραφικό, το CV που λέμε, είναι τα αρχικά δύο λέξεων, curriculum vitae. Καλύτερα CV. Δηλαδή το άλλο.
1: Πιο γρήγορα. Ή βιογραφικό.
0: Πάρτα αυγό και κούρευτο. Ή βιογραφικό. Το ελληνικό, δηλαδή, η ελληνική λέξη τι έχει, βιογραφικό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το κάνουμε έτσι. Βλέπετε την υπέροχη φωτογραφία του Αναστάσιο από την Ουρανούπολη Χαλκιδής εκεί με τον πύργο. Όποιος έχει πάει Ουρανούπολη προφανώς θα έχει μια τέτοια φωτογραφία με τον πύργο. Που επίσης μου είπανε κάποιοι ότι εκεί κάτω, γύρω από τον πύργο στην περιοχή, έχει κάτι χόρτα τα οποία είναι και πολύ ωραίες μεζές. Τώρα άμα βρω και τη λέξη θα είναι μεγάλη επιτυχία, πώς λέγονται. Αλλά είναι λίγο... Πώς τα λένε αυτά, ρε. Λίγο αλμυροφέρνουνε. Πολύ ωραία χόρτα. Δηλαδή, θα το θυμηθώ. Ελπίζω. Μηνύματα για τον.
1: Χόρτα που αλμυροφέρνουνε.
0: Ναι. Σαν να έχουν, ας πούμε, το θαλασσινό. Σαν να. Δεν ξέρω.
1: Ποτισμένα από το θαλασσινό νερό.
0: Ναι. Και είναι φοβερό χόρτο. Δηλαδή, χόρτο εννοώ, όπως λέει ο άλλος, ραδίτια.
1: Ζωχιά
0: αυτά, ναι. Αντίδια. Έχουμε, λέει, και τέτοια. Άμα έχουν και τέτοια και είναι και καλά, είναι δαγκόνι στη Λαμαρίνα, δηλαδή είναι έρωτας.
1: Είναι αυτό που λέμε, πες μου λίγο, θα το θυμηθώ. Λέγε μου εσύ ονόματα, θα το βρω.
0: Άμα το πεις θα το θυμηθώ, ναι. Μπράβο.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Το βρει, Θανάση. Όχι το βρει και δεν ήταν κουζιά, το βρει, με βοήθησε αυτό, λέω.
1: Ναι.
0: Κρίταμα. Το κρίταμα, τα κρίταμα. Ναι. Κρίταμα. Φοβερά. Δεν ξέρω πώς γράφονται, αλλά.
1: Άλλα πεντανόστιμα.
0: Ναι, φοβερά. Εκεί μου είπαν λοιπόν στην Ουρανούπολη κάτω, άμα πάτε ποτέ, έχετε μαζί σας και κανένα μαχαιράκι, καμιά σακουλίτσα.
1: Και μια σακουλίτσα να βάλεις λίγο.
0: Ναι.
1: Για την επιστροφή.
0: Αλλά αφήστε και για τους επόμενους, έτσι, μην πάρει κάτι τσουβάλι.
1: Ναι.
0: Πάτε για μεζέλι.
1: Ξαναβγαίνουν, ξαναπάτε.
0: Ναι. Αφήστε, έρχονται κι άλλοι από πίσω. Φαντάστα.
1: Και γίνεται πομπή.
0: Που πας Ουρανούπολη, ο άλλος θέλει να πάει Ουρανούπολη για να πάει στο Άγιο Όρος, του πεις φέρε μου κρίταμα. Σου φέρω καμιά.
1: Κάνα κομποσχήνη.
0: Κάνα κομποσχήνη καλύτερα. Έχουμε στην ανάρτηση λοιπόν φωτογραφίες από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο. Έχουμε φωτογραφία από την άφιξη του καινούριου. Θα πρέπει να λογίζεται καινούριο παίκτη του Άρη. Ο Πετρής, ο Γάλλος, ο αμυντικός. Και λέω θα πρέπει να λογίζεται γιατί η ιστορία πάντα διδάσκει ότι μέχρι να μπουν οι υπογραφές. Καλή ώρα στην περίπτωση του Ντρούκιτς.
1: Ο οποίος κανονικά σήμερα θα ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλαδή σε περίπου 10 λεπτάκια θα έφτανε η πτήση του.
0: Το παιδί που είπαμε να πάει, μήπως ειδοποιήθηκε να μην πάει.
1: Φαντάζομαι.
0: Σίγουρα, επειδή είναι πρωί, ρε. Επειδή έγινε πολύ αργά χτες το βράδυ αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Και επειδή ήταν πολύ πρωί, ποιο ο Απόστολος.
1: Ο Απόστολος θα πήγαινε
0: ο
1: σήμερα.
0: Ο Σιρανίδης θα πήγαινε, λες.
1: Θα πήγαινε.
0: Φαντάζομαι ότι. Εντάξει. Οπότε. Θα ερχόταν ο Ντρούκιτς.
1: Ναι, ωστόσο αποφάσισε να πάει στην Εσπανιόλ. Δηλαδή ο.
0: Η οποία δεν παίζει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Να το πω γιατί μπορεί κάποιοι να νομίζουν. Μάλλον επειδή έγιναν πολλά μαζεμένα. Να πούνε, ας πούμε, ότι είδε και ο Ντρούκιτς ότι ο Πάοκ δεν που είναι και πολύ.
1: Νομίζω.
0: Χαζό, γιατί η εξέλιξη αυτή με τον Ντρούκιτς υπήρχε πριν.
1: Νομίζω ότι αυτό θα λέγαω. Νομίζω ότι υπήρχε από νωρίτερα το μεσημέρι. Εκεί όπου ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή επικοινωνήσε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και είπε ότι οκ, είχαμε συμφωνήσει σε αυτά, ωστόσο εμείς θα πάμε στην Εσπανιόλ.
0: Εμείς θα πάμε στην Εσπανιόλ, ναι.
1: Ποιους άλλους παίκτες θυμάστε που αυτός βέβαια...
0: Ενώ ήταν σίγουροι.
1: Ενώ ήταν σίγουροι δεν έκλεισαν. Ή ακόμα καλύτερα,
0: ναι.
1: Παίκτες που ήρθανε, δηλαδή... Υπήρξαν εδώ, τους είδατε.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά δεν έγινε ποτέ το deal.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι. Να πω.
1: Ναι, πες.
0: Το ξέχασα τώρα. Ένας Ισπανός δεξιός μπακ.
1: Ένας Πορτογάλος αριστερός μπακ. Ο Κοϊντράο.
0: Α, ναι, ο Κοϊντράο. Που, α, έπαιζε Ρεάλ, γι' αυτό λέω Ισπανός. Ναι. Α, ναι, okay. Ναι. Αυτός ο Κοϊντράο, θυμάμαι, ναι. Ήρθε κανονικά.
1: Ναι, και Μπραντ, ας πούμε.
0: Όνομα.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος είχε έρθει, ωστόσο όπως ήρθε έφυγε. Και εκείνη τη χρονιά τι χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ, Γιάννη?
0: Χρειάστηκε δεν ξέρω σε τι πράγμα τι χρειάστηκε.
1: Μετά χρειάστηκε αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Και ποιον έφερε πίσω?
0: Το Γιαννουλή.
1: Ακριβώς.
0: Το δανεισμό του από τον Ατρόμητο.
1: Χειμώνα
0: όμως.
1: Ναι, αυτό λέω. Στο μέσο της χρονιάς, επειδή είχε δοθεί δανεικός.
0: Okay.
1: Θυμάμαι έτσι τη χρονική σειρά τώρα. Νομίζω ότι κάνουμε κάποιο λάθος.
0: Ναι.
1: Είχε δοθεί δανεικός. Και στο μέσο της χρονιάς, επειδή παρουσιάστηκαν ανάγκες, λέει πίσω. Ενώ ναι. Αν είχε μείνει ο Κοϊντράο.
0: Δεν νομίζω την ίδια τον έδωσε και μετά τον Πειραιό. Ήταν και πριν δανεικός στον Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Απλά ήταν να έρθει στο τέλος σεζόν και γύρισε το χειμώνα.
1: Μπράβο, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Καλημέρα και στη Λίλα Κουλιώνη, η οποία μας έλειψε, η αλήθεια είναι. Και καταλαβαίνεις ότι σου λείπει κάποιος όταν τον βλέπεις και φωτίζεται λίγο και ο χώρος, κατάλαβες.
1: Είναι σε αποχρώσεις Παναγιώτη Σωτηρόπουλου.
0: Είμαστε πολύ. Είμαστε. Ναι, φαίνεται ότι ήταν διακοπές. Είμαστε πολύ τυχεροί, οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί τα παιδιά, τα κορίτσια μας στην γραμματιακή υποστήριξη είναι πάντα. Πολύ συμμετοχικά, γενναιότερα, δοτικά. Δηλαδή θέλουν να νιώθεις ότι είναι δίπλα σου, ρε παιδί μου. Η Κατρία Μιχαηλίδου, η Ελένη Παπά, έτσι, η Λίλα Κουλιώνη. Η Σμαράγδα όταν είναι μπροστά και φυσικά, όταν δεν τα ακούτε δηλαδή στα μικρόφωνα. Και η Λίλα τώρα μας ενημέρωσε, ακροατής επικοινώνηση, και λέει ότι τα κρύταμα, λέει, είναι τα χόρτα που ψάχνετε. Αρκετά μηνύματα λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η ανάρτησή μας είναι εκεί, σας περιμένει. Σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω από πού μπορεί να το πρωτοξεκινήσει κάποιος όλο αυτό. Δηλαδή, στην εισαγωγή είπαμε λίγο ότι και το αγωνιστικό κομμάτι είναι στο μικροσκόπιο και το πειθαρχικό. Εγώ, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι ο Ζίβκοβιτς. Τον έχω δει και σε άλλα παιχνίδια. Πόσο
1: που το βγάζει αυτό.
0: Βγάζει πάθος. Και φυσικά είναι καλοδεχούμενο και αρέσει πολύ. Απλά και για την εμπειρία του αυτό το πράγμα. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνω. Είναι εκεί το μάτς που έχει πάει. Μπορεί να σου βγαίνουν και τα νεύρα από το πώς έχει πάει το παιχνίδι. Δηλαδή βάζω καμιά φορά τον εαυτό μου να ήμουν, ας πούμε, παίκτης του ΠΑΟΚ και να έπαιζα χθες και να ήμουν μπροστά. Μεσοεπιθετικά να έπαιζα. Και να βλέπω το πόσο εύκολα πηγαίνουν και οι άλλοι στην περιοχή μου, ας πούμε, και βάζουν γκολ.
1: Και να σου έβγαινε αυτή.
0: Δηλαδή,
1: για ποιον τρέχω εγώ, αδερφέ.
0: Δεν θα με χωρούσε ο τόπος, δηλαδή. Δεν λέω ότι ξέρεις, ομάδα είμαστε. Μαζί κερδίζουμε, μαζί χάνουμε. Αλλά λέω, προσπαθώ να εξηγήσω το γιατί ο Ζήφκοβιτς εκείνη την τέτοια δεν κάνει πίσω καθόλου και έχει πάρα πολλά νεύρα.
1: Κοίταξε μου, είναι απαγορευτικό για οποιονδήποτε παίκτη. Πόσο μάλλον όταν είσαι αρχηγός σε μια ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα για να είσαι, και είσαι και ένας έμπειρος παίκτης. Δεν είσαι ένας παίκτης που τώρα κάνει στα μικρά τα σου. Ναι. Είσαι έμπειρος, μπορεί να το καπνισμένος. Mm-hmm. Πρέπει εκεί πέρα να το βάλεις, να ρίξεις λίγο τους παλμούς μέσα σου κατευθείαν.
0: Ναι, προφανώς το θέμα του ΠΑΟΚ δεν είναι ο Ζήφκοβιτς.
1: Εννοείται.
0: Ή ας πούμε ο Γερεμέγεφ. που εκείνη την ώρα λες, εντάξει, φαίνεται να λέει κάτι στο βοηθό, αλλά δεν, τι είπε. Φαντάζομαι αυτά τα πράγματα μπορεί να τα γράψει στο φύλλο, θα γράψει στο φύλλο αγώνος. Αλλά αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν στο παιχνίδι στο 88, 89, 90 και καθυστερήσεις. Και έχουν αντίκτυπο, γιατί το μάτς δεν γύριζε χθες. Δύσκολα, θα πρέπει να γίνει,
1: ναι,
0: θαύμα αγωνιστικό.
1: Πολύ γρήγορο.
0: Έχουν αντίκτυπο στην επόμενη μέρα. Αν ο Γερεμέγεφ είναι κομμάτι της επόμενης ημέρας. Μένει να φανεί και αυτό. Και δηλαδή, όχι τώρα που πήρε την κόκκινη.
1: Γενικά, από πριν υπήρχε ο Τσάλος.
0: Υπήρχε όλο αυτό. Αυτό λοιπόν το πειθαρχικό έπεται. Όλο το προηγούμενο με το αγωνιστικό. Τι να σου πω, ρε, παιδιά. Δηλαδή, έχω πολλές απορίες. Δηλαδή, παράδειγμα, πότε θα είναι όπως πρέπει έτοιμοι, γιατί και ο Σάντα Μαρία και ο Ελουστόντο είναι παίκτες που αποκτήθηκαν για να παίξουν σημαντικό κομβικό ρόλο στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο με αυτή την έννοια, και στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς. Δηλαδή, τους πήρες για βασικούς, αλλά για βασικούς και παίκτες οι οποίοι περιμένεις άμεσα να σου βγουν.
0: Ναι, χτες το παιχνίδι τους εξέθεσε. Το Σάντα Μαρία, ας πούμε, το παιχνίδι με τα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβ δεν τον είχαν εκθέσει. Ίσα-ίσα που εκεί έλεγες ότι να πάρει και το χρόνο του, είναι μια σταθερή επιλογή εκεί στο 6 και σιγά-σιγά. Δεν λέω τώρα ότι να φύγει, να μην ξαναπαίξει. Αλλά λέω ότι αυτό το μάτς, ειδικά αυτό η ρεβάνς, όπως και τον Ελουστόντο. Πολλά λάθη και από τον Ελουστόντο, πολλά λάθη γενικώς από την πίσω ζώνη. Επίσης ο Λύση, τώρα τα ρίχνω έτσι να υπάρχουν. Επίσης ο Λύση στη διαχείριση και στις επιλογές που έκανε, σε αφήνει με την απορία. Στο πρώτο παιχνίδι υπήρχε ένα διάστημα που έπαιζαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο και ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου. Έπαιξαν μαζί 12 λεπτά, θα το θυμάστε, ας πούμε.
1: Μετά είχε βγάλει το Μύθου.
0: Μετά, μπράβο, βγήκε ο Μύθου, έπαιζε καθαρά. Τώρα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο και κάνει κάτι πωλήσει που δείχνει ότι πόσο είχε τρομάξει από αυτό που έβλεπε με τη συνολική αμυντική λειτουργία. Σου λέει: μπαίνουν από παντού, δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε με τίποτα. Να βάλω ακόμη ένα χαφ. Και για να βάλει τον ένα ακόμη χαφ, ας πούμε, θυσιάζει το εννιάρι του. Τρώει το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Κάτι το οποίο δεν βοήθησε ποτέ να μάθουμε πώς θα λειτουργούσε αυτό.
0: Σωστά. Δηλαδή, εκεί πάνω που άρχισε να ξεφαίνεται ένα σχέδιο για τον ΠΑΟΚ του τύπου λίγο να ηρεμήσουμε, να μην τα κυνηγάει. Και τώρα από τη στιγμή που κυνηγάει, είναι τελείως λάθος το να παίζει χωρίς επιθετικό. Έχει μία φάση κάπου στο 50, μετά το 2-1, που πάει μπάλα στον Κωνσταντέλια, ο οποίος θεωρητικά θα ήταν το ψευτοενιάρι.
1: Και είναι ο τελευταίος στην σειρμός μπροστά. Ναι, δεν έχει κάποιο μπροστά.
0: Γυρίζει ο Κωνσταντέλιας, υποδέχεται την μπάλα, γυρίζει, βλέπει ότι είναι ανάμεσα σε τρεις. Σηκώνει το κεφάλι, αλλά βλέπει μισό γήπεδο, δεν είναι κανείς. Και πάει μετά, σου λέει: πάω από κάτω, ορμάω μπροστά και όπου βγει. Εκείνη η φάση δεν έβγαλε κάτι. Το λέω γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο Κωνσταντέλιας μας χάρισε μια τρομερή ενέργεια εκεί στο πρώτο δεκάλεπτο. Από το πλάι, με τη συνεργασία που έβγαλε με Τάισον Μύθου και την πάση στο Ζήφκο. Ναι. Πολύ ωραίο. Γενικώς είχε την τάση, έχει την τάση ο Κωνσταντέλιας να γυρίζω και να ορμάω πάνω σου. Δεν μασάω.
1: Ναι.
0: Πώς είστε, ένα, δύο, τρεις, θα σας περάσω.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλει και σηκώνει το κεφάλι και δεν έχει κανέναν.
1: Δεν έχει κάπου να πατήσει.
0: Φοβερό. Και μετά Άρον, ας πούμε, βάζει το Γερεμέγεφ για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ πάλι επιθετικό.
1: Εμένα αυτό, ξέρεις τι μου θύμισε, σαν συνέβαινε και παλαιότερα. Δηλαδή το είχε κάνει κάποια στιγμή και ο Λουτσέσκου να βάλει τον Καμάρα σαν δεύτερο επιθετικό. Αυτό σαν δεκάρι,
0: ναι,
1: ή κάτι τέτοιο. Το οποίο πάλι δεν έπιανε πολύ.
0: Ναι, και νομίζω στην Ευρώπη λίγο, ναι, το είχε κάνει πάλι, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ένας επιθετικός.
1: Ναι.
0: Κοίταξε τώρα εδώ, επειδή είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια με τον Λουτσέσκου ότι δεν αλλάζει ο σχηματισμός, θα είναι στάνταρ. Και κάποια στιγμή εκεί στην απόγνωση, ας το πούμε έτσι, και στις κουβέντες που κάναμε, έρσι Λουτσέσκου μια φορά άλλαξε.
1: Σπάσε λίγο το
0: παράδειγμα. Τώρα πήγαμε σε ένα δείγμα γραφή σε δύο παιχνίδια που ξαφνικά αλλεπάλληλα, δηλαδή, ναι, διαφορετικά πράγματα. Παράδειγμα, αποφασίζει όπως λες να βάλει τον Καμαρά, τον τρίτο χαφ. Στο πρώτο παιχνίδι προβάδισμα είχε ο Τέιλορ σε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Που μπαίνει μετά.
0: Ναι, δηλαδή ο Καμαρά δεν έπαιξε καθόλου. Τώρα ήταν η πρώτη σου.
1: Κίνησε από τον πάγκο.
0: Ναι, από τον πάγκο. Τώρα
1: μαζί με Γιαννούλη. Γιαννούλης, πάνω στον Μπάμπα, ο οποίος Μπάμπα είχε και την κάρτα. Δηλαδή, αυτό...
0: Όχι, αυτή ήταν πολύ σωστή.
1: Αυτή είναι μια κίνηση πολύ
0: αυτή
1: λογική.
0: Αυτή ήταν πολύ σωστή αλλαγή γιατί και δεν ήταν καλά ο Μπάμπα και κυνηγούσε και έτσι όπως κυνηγούσε τους παίκτες που περνούσαν και με την κάρτα. Ένα φάουλ λες στατιστικά θα το έκανε και παίρνοντα και επικίνδυνο να γλιτώσω ό,τι γλιτώνω. Ό,τι μπορεί να γλιτώσω.
1: Η κίνηση του Γιανούλη ήταν.
0: Εντάξει,
1: την έβλεπες, ας πούμε.
0: Το θέμα είναι αν και κατά πόσο πιστεύει ο ίδιος ο προπονητής ότι αυτή τη στιγμή ο Γιανούλης ήταν στον. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιανούλης ήταν ο βασικός του Πάου. Εννοείται. Αν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ήταν έτοιμος όσο έπρεπε για το παιχνίδι, γιατί σας θυμίζω ότι ερχόταν με μια κεκτημένη ταχύτητα τριών αγώνων ο Γκόμες. Άρα, μήπως ήταν πιο έτοιμος, λέω, για αυτό το παιχνίδι σε σχέση με τον Γιανούλη. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: αυτό λέω.
1: Πολλές, αυτό που συζητούσαμε και πριν, και πριν το παιχνίδι. Ναι. Κάτι που συζητούσαμε και πριν. Ότι ο Γκόμες θεωρούσαμε ότι έχει αυτή τη ροή στα πόδια του. Ωραία αγώνων, οπότε ίσως ήταν και από τους τρεις. Δηλαδή και από τον Γιανούλη και από τον Μπάμπα ακόμη για το βασικό σχήμα.
0: Ναι, έτσι ήταν ένα παιχνίδι που άφησε πολλά ζητήματα ανοιχτά. Δεν ξέρω τώρα αν, γιατί βλέπω ας πούμε στέλνει μήνυμα ο Αχιλλέας. Η λύση είναι μία Παύλο Γκαρσία να σωθεί η χρονιά. Κοίταξε, τώρα τι να σου πω. Δηλαδή... Είναι καλά σχηματισμένο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Παύλο Γκαρσία, παράδειγμα, αν ήταν ο Παύλο Γκαρσία, αν ήταν ο άλλο προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία πόσο θα παίζει, πόσο καλύτερα θα παίζει. Ή ο Ελουστότο με τα λάθη που κάνει, α πούμε. Και δεν λέω μόνο για το. Και άλλα λάθη. Τώρα μπήκαμε
1: στο καθίστε. Ναι.
0: Γιατί έρχεται ένα άνθρωπο, λες, με προσωπικότητα και με παραστάσει και εμπειρία, αρχηγό κτλ. Ο προπονητή ένα άλλο, τι να κάνει στο. Καλημέρα, λέει, μια ομάδα τραγωδία χθες στο Βέλγιο. Πάλι άφησαν την ομάδα χωρίς παίχτες να παίζει. Κορώνα γράμματα την Ευρώπη. Προπονητής εκτός τόπου και χρόνου. Επικίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Είδαμε και τον Κωνσταντέλια Φορ. Μένει να δούμε τον Τζιφτσί Στόπερ. Παίζεται όλη η χρονιά τις επόμενες δύο εβδομάδες. Στα παιχνίδια με την Μπραν. Όλη η χρονιά. Εντάξει, όλη χρονιά υπάρχουν βέβαια και τα. Πάτε το πρωτάθλημα, το κύπελλο, υπάρχουν πράγματα.
1: Εντάξει, απλά
0: το οικονομικό σίγουρα είναι ζήτημα.
1: Και στο Prestige.
0: Και το Prestige και τα πάντα.
1: Αλλιώς είναι. Και επίσης να σου πω και κάτι. Αλλιώς είναι ότι κοιτάς ομάδες που έχει το Europa League και αλλιώς τις ομάδες που έχει το Conference League και αντίστοιχα το Champions League. Μιλάμε και για δύο παιχνίδια λιγότερα. Οι υποχρεώσεις τελειώνουν στα μέσα του Δεκέμβρη.
0: Δεν δύο παιχνίδια, αν μπει στη League Phase.
1: Αν μπει στη League Phase, δύο παιχνίδια λιγότερα σε σχέση με του, με του Europa League που ήταν υποψήφιο να συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό βοηθάει λίγο, ίσως να βοηθήσει στην ροή του πρωταθλήματος για μια ομάδα. Στη διαχείριση ίσως αγώνων, κούρασης, παικτών. Απλά νομίζω ότι είναι καταστροφικό για οποιαδήποτε ομάδα ξεκινάει και στοχεύει στη δεύτερη διοργάνωση να μείνει χωρίς διοργάνωση. Δηλαδή τον αποκλειστεί και από την, και από την τρίτη.
0: Μόνο πρόβλημα είναι αυτό. Ναι. Δεν βρίσκεις κανένα πλεονέκτημα. Ναι. Τι να σου πω. Υπάρχουν κάποιες φορές ομάδες που λένε ότι εγώ έχω ένα ρόστερ που δεν μπορεί να σηκώσει 2-3 διοργανώσεις. Οπότε δοκίμασα, μου έφυγε η Ευρώπη. Οκ, okay, επικεντρώνω, εστιάζω την προσοχή μου. Στο πρωτάθλημα. Αυτό δεν ισχύει με τίποτα το ΠΑΟΚ. Θα είναι καταστροφικό αν αποκλειστεί από την Μπραν. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα στον Νίκο. Αντελίνο, όπως υπογράφει. Καλή εκπομπή, παιδιά. Από χθες είμαι με 3 ντεπών. Ανύπαρκτη όλη η ομάδα. Ξύλωμα όλοι, λέει η άμυνα. Δρόμο, λέει προχθές. Μιχαηλίδης, Μπάμπα. Δύο φορ χρειάζονται. Λάθος επιλογές από την αρχή του προπονητή. Αν από σήμερα λέει μέχρι το Σουκού και μέχρι την Τετάρτη το αργότερο δεν φέρεις στο Περάρα δυο φοράκλες, τέλος η Ευρώπη αλλά και άλλη μια αποτυχημένη χρονιά και φέτος. Να βγουν επιτέλους λέει από την οικογένεια Σαββίδη να μας πούν τι συμβαίνει. Γιατί κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η χρονοκαθυστέρηση μεταγραφές. Αν δεν μπορούν να χώσουν το χέρι στην τσέπη να βγουν να το πούνε, στο λαό του ΠΑΟΚ ανέχουν τα κότσια. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του και μόνο στο λαό του πουθενά αλλού για να κάνουν ό,τι θέλουν. Φέτος δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν υπάρξει εφέστο αποτυχημένη χρονιά, μας βγουν μπροστά τους. Εντάξει, καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι σε ένταση. Δηλαδή έχει αρκετό θυμό το μήνυμα. Μερικές φορές αυτό λίγο βγάζει και μια ισοπεδωτική τάση, αλλά δεν μπορεί να πει και τίποτα στις ενστάσεις.
1: Και με τρία παυσίπονα,
0: και τα τρία τα ντεπό, ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει κάπου λάθος σε αυτό το πράγμα, σε όλο αυτό που γράφει. Μπορεί λες καμιά φορά είμαι θυμωμένος μέτρα στο 10, γιατί μπορεί να πεις πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά εδώ πέρα, από την εικόνα που έδειξε και είχε ο ΠΑΟΚ χθες, Τι διαφορετικό μπορεί να πει κάποιος, εκτός από να του βγαίνει θυμός μέσα στο παιχνίδι, ένταση, γκρίνια, νεύρα, αυτό που βλέπει.
1: Κατάλαβες? Σε αυτό που λέει πάντως ο Νικόλας για τον επιθετικό, νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν παίζει και ο Γερεμέγεφ μεθά στο επόμενο παιχνίδι της Πέμπτης και ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ ήταν στην αναζήτηση επιθετικού, νομίζω ότι θα είναι μία από τις κινήσεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει. Δηλαδή έχει μπροστά του 5 μέρες. Το λέω στρογγυλά.
0: Ναι.
1: Που θα πρέπει...
0: Η λίστα είναι μέχρι.
1: Μπορεί να κάνει αλλαγή και αλλαγή. Μέχρι την Τετάρτη.
0: Ωραία. Ναι.
1: Οπότε έχει μπροστά του 5 μέρες να φέρει κάτι.
0: Καλά, δεν το.
1: Δηλαδή
0: δεν το
1: θα πάει στα παιχνίδια.
0: Εδώ ρε Χάρη, πώς λέγεται το παιδί, γιατί είναι το δύσκολο το όνομα, ο δεξιός μπακ.
1: Ο Μικέλ Μπρεσής. Τώρα το έμαθα. Ρώτα όσες φορές θέλεις.
0: Οκ. Μικέλ Μπρεσής. Οκ. Η συμφωνία που ίδιος ο Πάοκ έβγαζε προς τα έξω ότι υπάρχει, πού είναι?
1: Θεωρείται.
0: Ναι. Άντε πες στην περίπτωση, εγώ να το καταλάβω. Ρε παιδί μου, στην περίπτωση του Ντρούκιτς.
1: Ο παίκτης.
0: Ναι, λέει.
1: Έκανε πίσω.
0: Εντάξει. Που δεν. Φαίνεται από το ρεπορτάζ να μην έχει κάποια ευθύνη ο Πάοκ. Γι' αυτό τα εισιτήρια είχαν βγει, τον περίμενε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ενημέρωσε ότι τελικά όχι. Θέλω να πάω.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Με το δεξιό μπακ. Για να σου πούμε, χθες που σφυρίζαν οι κόκκινες κάρτες και είχε νεύρα όλη η ομάδα, τα νεύρα κουμπούσαν και στον Κένι. Και ο Κένι, ας πούμε, έπαιρνε αυτός κόκκινη. Όχι ότι η κόκκινη του Ζήφκοβιτς δεν αφήνει αποτύπωμα, ή του, ξέρω εγώ, του Γερεμέγεφ, ας πούμε. Βάζεις το μύθο, τον βγάζεις το μύθο. Δεν βάζεις καθόλου τον Καμαρά στο πρώτο παιχνίδι, τον βάζεις τώρα. Τον Γερεμέγεφ δεν τον βάζεις όταν βγάζεις το μύθο, τον βάζεις μετά, όταν έδειξε το πλάνο του. Του λύσει να δίνει τις οδηγίες, ναι, του στο Γερεμέγεφ, εκεί με τα μπλοκάκια.
1: Με το μπλοκάκι.
0: Το σκορ ήταν 3-1.
1: Ναι.
0: Ο Γερεμέγεφ, όταν έφυγε ο Μύθου, δεν μπήκε αυτός. Διαβάζει ότι ξέρεις, φεύγω.
1: Σενάρια, ενδιαφέρεται αυτό, ψάχνει αυτό.
0: Και έτσι, όταν είδα αυτή την εικόνα, μου ήρθε στο μυαλό εκείνο το.
1: Να μπορώ να το γυρίσω.
0: Ναι, αυτό το ανέκδοτο. Που είναι το μάτς, ας πούμε, 2-0, στο πόσο είναι, ξέρω.
1: Το 88.
0: Και βάζει τον επιθετικό σου και πάει. Έλα, έλα, του λέει, έλα, γρήγορα, γρήγορα μπαίνει. Και έρχεται, του λέει. Θες να ισοφαρίσουμε απλά ή να το γυρίσω κιόλας? Μου ήρθε στο μυαλό αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλω να πω. Μπορεί όλα αυτά να είναι μυθεύμα της φαντασίας μου. Δηλαδή, ένας παίκτης οφείλει να είναι πάντα έτοιμος και να μην. Δηλαδή, τι να κάνει, να κάνει μούτρα ο Γερεμέγεφ? Δηλαδή, επειδή τον έβαλε στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου, όταν έβγαλε το μύθου και τον έβαλε μετά, να πει: α, τώρα με θυμήθηκες. Τώρα δεν θα πάθεις. Θα αποβληθώ κιόλας. Παράδειγμα.
1: Ναι, κοιτάει και τη βιτρίνα του παίκτη.
0: Δηλαδή, κοιτάει.
1: Πέρα από το συλλογικό καλό. Πάντως έρχεται εδώ να επιβεβαιώσει κάτι ο Λύση, που το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι οι εκτελεστές μου είναι στον πάγκο. Ο πρώτος μου εκτελεστής ή η μπροστά εκτελεστή του Μιχαηλίδη είναι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Μιλούσαμε για τους παίκτες που ήταν στον πάγκο.
0: Για τα πέναλτι τώρα.
1: Ακριβώς, για τα πέναλτι. Και χθες μάλιστα το είχαμε πει και από την εκπομπή ότι ο Σότσα ήταν ένας διαιτητής ο οποίος δίνει πέναλτι. Το είχε αυτό στο παλμαρέ του.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε χθες ότι στην πρώτη ευκαιρία που ο Γερεμέγεφ ήταν στο παιχνίδι, πήρε αυτό την εκτέλεση. Δεν την πήρε ο Μιχαηλίδης.
0: Ναι, δεν ήταν έκπληξη βέβαια αυτό, γιατί ο Γερεμέγεφ είχε βαρέσει.
1: Ναι, όχι. Δηλαδή, απλά
0: ήταν έκπληξη χθες αν παρόντος Γερεμέγεφ.
1: Βαρούσε κάποιο άλλο.
0: Που μπορεί βέβαια να το βαρούσε ο Ζήφκοβιτς εκεί την ώρα που γίνεται το πέναλτι. Εντάξει, λες. Σίγουρα κατά 99% Γερεμέγεφ, αλλά μετά Ζήφκοβιτς.
1: Ναι.
0: Πάντως δεν ήταν. Δεν χτύπησε ο Κωνσταντέλιας, αλλά θα ήταν και,
1: ναι,
0: έκπληξη αν χτυπούσε ο Κωνσταντέλιας.
1: Όχι, απλά έρχεται για να επιβεβαιώσει απλά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι.
0: Επίσης τώρα που πες για το διαιτητή, εγώ ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Καμαρά. Μάλλον κατάλαβα ότι το ακύρωσε γιατί θεωρούσε ότι ο Γερεμέγεφ επηρέασε.
1: Τη φάση.
0: Ναι. Γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη, αφού μπαίνει ο αμυνόμενος της Άντερλεχτ,
1: και από εκείνη
0: δεν μπορεί,
1: τα πόδια,
0: ας πούμε,
1: ναι.
0: Δεν είναι μια σπόντα της μπάλας πάνω του. Το από αντίπαλο που λέμε πολλές φορές εύκολα, δεν είναι πάντα η αλήθεια. Δηλαδή αν εγώ σουτάρω, ρε παιδί μου, και η μπάλα χτυπήσει εσένα που είσαι αμυνόμενος, χτυπήσει, ναι, το σώμα σου και πάει
1: άθελά σου
0: και πάει στον εκτεθειμένο επιθετικό, εκεί το από αντίπαλο δεν είναι, εκεί είναι offside. Αν όμως εσύ κάνεις μια προσπάθεια να παίξεις και δεν παίξεις καλά, όπως το έκανε χθες, εκεί ο Γερεμέγεφ μια χαρά και ας ήρθε από
1: θέση.
0: Αλλά όταν λέει, ας πούμε, ότι τον επηρεάζει, τι τον επηρεάζει, πώς τον επηρεάζει?
1: Θυμίζει και τον γκολ του Μπάουκ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Εκεί όπου ο Ζαφίρης, ενώ ήταν. Τρέχει την μπάλα από παίκτη της,
0: ναι,
1: των Ουκρανών.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά. Τέλος πρώτης ώρας. ελάχιστα, δηλαδή λίγα είπαμε αυτά που θέλαμε να πούμε. Έρχονται τα μηνύματά σας, είναι ήδη εδώ στο, και στο Facebook.
1: Στο τουβαράκι μας. Στο φτωχό μας τουβαράκι.
0: Έχουμε κάνει κανονικά την.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη και τη Μαγδαληνή που μας στέλνουν τη δική τους καλημέρα που μας ακούνε.
0: Ωραίο όνομα το Μαγδαληνή.
1: Ολόκληρο όμως.
0: Αν έλεγα το Γιάννη, θα μου λέγανε κάτσε ρε φίλε, δεν παίζει γιατί Γιάννη σε λένε και εσένα. Mm. Αλλά το Μαγδαληνή. Να το κρατήσει, να μην το αφήσει Μάγδα. Mm. Και το Μάγδα μου αρέσει.
1: Όχι, ολόκληρο. Αυτά τα κρατάς ολόκληρα. Δεν τα
0: άλλα κόβεις. Τα κόβεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε χάρη. Ναι, στο χαράλα πως το κόβεις.
1: Εγώ το κόβω, αλλά ο Καστάνης τα φωνάζει ολόκληρο. Οπότε.
0: Ο Καστάνης σε φωνάζει χαράλαμπο.
1: Ναι. Ο Καστάνης και η γιαγιά μου.
0: Θα σου φωνάζω κι εγώ χαράλαμπο.
1: Δεν φώναξε κι εσύ. Τώρα μου έχει καλαρέσει.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Τώρα έχουμε και τίτλους επικαιρότητας. Έχουμε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
1: Κι εγώ.
0: Έτσι θα είναι. Και λίγες διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Μάχη με αρκετές διάσπαρτες εστίες στο εσωτερικό της καμένης έκτασης έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Σίβηρη της Χαλκιδικής. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν ρήψεις νερού από αέρος, 6 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, ενώ στο πεδίο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 57 οχήματα. Η εικόνα είναι βελτιωμένη χωρίς να υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση. Κλειστός παραμένει ο δρόμος μεταξύ Σίβηρης και Φούρκας. Προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για την επικίνδυνη προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα, όπου πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μηχανής, ο οποίος κινούνταν στο σημείο. Ο οδηγός του βιτιοφόρου ταυτοποιήθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην πρώτη περίπτωση οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου και στη δεύτερη στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω της πλατφόρμας X ότι μη επανδρομένο εναέριο σύστημα, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λετωνίας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Επόμενο δελτίο στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13 και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
7: Τόσα χρόνια ακούμε και το σύνθημα για το σεντόνι, τι ωραία που θα τεντώνει μέσα στην Τούμπα. Τελικά η ιαπωνική σημαία τεντώνει μέσα στην Τούμπα από ό,τι κατάλαβα.
8: Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Japan.
9: Ρε παιδιά, μα είναι αυτή, ειλικρινά, Θανάσης, ο Θανάσης.
10: Δικό μας παιδί.
9: Το Θανάση.
10: Άμα κέρδισε ο ΠΑΟΚ όμως δεν θα βάζει τίποτα.
9: Ποιο?
10: Δεν θα βάζει τίποτα.
9: Δεν είναι το θέμα το ΠΑΟΚ. Το θέμα του είναι να μην πάει καλά. Δεν το ενδιαφέρει να χάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν ενδιαφέρει να χάνουν όλοι, γίνεται.
10: Ναι, απλά στην προκειμένη είναι παιδί που λέω.
9: Ποιοι παίζουν δύο μάτσες αμυντικούς μεταξύ τους, να χάσουν και οι δύο. Βγαίνουμε, λέμε εμείς, ας πούμε, θα είναι καλό για την πόλη, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βρε να χάσουν όλοι. Να γυρίσουν με κατεβασμό τη κεφάλια.
10: Μετά όμως ξέρεις τι θα γίνει, την Πέμπτη. Άμα ας πούμε είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τελείωσες μετά. Δεν έχει και λίγο ΠΑΟΚ να δούμε σήμερα Πέμπτη.
1: Μεγάλη Πέμπτη για τον ΠΑΟΚ 95,5.
7: Θα χάσουμε, λένε όλοι.
1: Ηγέτης στα σπορ.
10: Εντάξει, τα πες. Το έβγαλες από μέσα σου.
9: Κοίτα, απλά να σου πω, όντως είναι άδεια η πόλη, αλλά μπορεί ένας, δύο, πέντε, δέκα που έχουν μείνει να είναι αρκετοί. Οπότε εγώ θα δείξω. Ναι. Θα από εδώ, παιδιά.
10: Όχι που λένε, ας πούμε, τα κάστρα πέφτουν από μέσα.
9: Θα ανοίξουμε κιόλας.
10: Όχι κερκόπορτα, τίποτα.
9: Μην κλειδώσεις όμως εσύ.
10: Θα μπω, θα εντάξει. Μπροστά δεν μπαίνω.
9: Τίποτα. Μπροστά. Θα δείχνουμε κιόλας.
10: Μπροστά.
9: Αυτός.
10: Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα στη φίλη. Φίλη. Βαλάντου, έτσι δεν είναι. Μάλλον ξέρω εγώ, δεν πρέπει να είναι φίλος. Βαλάντης. Βαλάντου μου φαίνεται.
9: Ναι, γιατί και από το επίθετο μου κάνει για.
10: Μας γράφει για το curriculum vitae. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντυπωσιακοί είστε με το curriculum vitae. Ξέρετε, ναι. Δηλαδή κάντε το.
9: Μέχρι και εμείς που βάλαμε το quiz. Εντυπωσιαστήκαμε με τις απαντήσεις σας.
10: Καλά, ναι. Ναι, είναι μερικές φορές που δεν τα περιμένεις αυτά. Σε μεγάλη τέτοια. Έτσι να τα βομβαρδίζουν. Έτσι που λέτε, είναι πολλά τα θέματα από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ που έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα. Και μερικές φορές είναι αρκετά ενοχλητικό, έως ας πούμε, τουλάχιστον ενοχλητικό, το να συζητάς συνεχώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, για το μεταγραφικό σχεδιασμό, για το πόσο ΠΑΟΚ καταφέρνει σε κρίσιμα παιχνίδια να μένει γυμνός σε συγκεκριμένες θέσεις από επιλογές. Σε μια περίοδο βέβαια του καλοκαιριού που δεν είναι καθόλου εύκολη και για τις ομάδες να παρουσιαστούν έτοιμες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, αλλά και ο Παναθηναϊκός με την πρόκριση που πήρε έδειξε και αυτός πόση δουλειά χρειάζεται. Καλά, για τον Ολυμπιακό δεν το συζητάμε. Την Παρασκευή, σήμερα, ρε. Α, σήμερα πήγε η Παρασκευή.
9: Ναι, βγαίνουμε.
10: Okay. Σήμερα είναι το ραντεβού, η συζήτηση του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ.
9: Νομίζω ότι όταν υπάρχει συνάντηση,
10: ναι.
9: Όταν λέμε να συναντηθεί ο πρόεδρος με τον προπονητή, και έτσι τα γρήγορα κατάλαβες μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, όλοι νομίζω ότι ξέρουν τι καπνός θα βγει στο τέλος.
10: Δεν ξέρω τώρα τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Δεν διαφαίνεται από κάπου από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού καμία διάθεση, ξέρω εγώ, στήριξης του Μεντιλίμπαρ. Να μην προλέμε πράγματα τα οποία περιμένουμε να δούμε τι θα βγει. Πάντως φαινόταν έτσι όπως πήγαινε το καλοκαίρι. Συζητούσαμε και με το Χάρη την προηγούμενη εβδομάδα το πώς, ας πούμε, και από τον τρόπο που κάποια στιγμή έκανε τις δηλώσεις ο Καραπαπάς, φαινόταν ότι δεν είναι το ίδιο η διάθεση, η στήριξη τριγύρω
9: απέναντι στο πρόσωπο του προπονητή.
10: Ναι.
9: Είχε και μια επικριτική διάθεση.
10: Σωστά. Ναι, μεν έλεγε ο Καραπαπάς, ας πούμε, ότι προπονητής είναι αυτός που θα πάρει τις αποφάσεις. Αλλά έτσι όπως το έλεγε, φαινόταν η έντονη διαφωνία. Για παράδειγμα, λέμε πού θα πάμε το βράδυ, θέλουμε να φάμε μπιφτέκι. Λέμε τώρα.
9: Ναι.
10: Και λέω εγώ να πάμε στη μπιφτέκο κατάσταση.
9: Ναι.
10: Λες εσύ, όχι, θα πάμε.
9: Στο μπιφτέκι στα Όρθια.
10: Μπιφτέκι στα Όρθια, ναι. Δεν συμφωνώ εγώ μαζί σου. Αλλά πάμε εκεί. Δεν μας βγαίνει καλό. Και λέω, εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Ο Χάρης γιόρταζε. Αυτός αποφάσισε να έρθουμε εδώ. Έπρεπε να τον ακούσουμε.
9: Ναι.
10: Από αυτό που καταλαβαίνετε.
9: Ακέρασε κιόλας.
10: Κέρασες. Από αυτό που καταλαβαίνετε, τι καταλαβαίνετε. Ότι εγώ έχω τη διάθεση, ας πούμε, να πω, εντάξει, αφού πάω πάσο, ας πούμε, ο Χάρης. Ναι. Είμαι έτσι που το λέω. Φαίνεται ότι έχω πολύ έντονη, ας πούμε. Την επόμενη φορά που θα μου πει ο Χάρης να πάμε για μπιφτέκια. Πρώτον, δεν θα τον ακούσω. Και δεύτερον, μπορεί να μην υπάρχει Χάρης. Δηλαδή, να έχω αποφασίσει να πηγαίνω με άλλους για μπιφτέκια.
9: Άμα ένα κεράζω, θα έρθεις.
10: Θα έρθω.
9: Εντάξει. Γιατί για γιορτή είπες ότι πήγες.
10: Αυτό νομίζω ότι είναι έτσι ένα περίγραμμα που έχει να κάνει με το Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός με τις αδυναμίες του. Με παίκτες που του έλειπαν σε συγκεκριμένες θέσεις.
9: Πάντως, αν δεις τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου, αν το πούμε έτσι.
10: Έτσι να το πούμε, δεν βλέπω να υπάρχει πέμπτος.
9: Την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και οι τέσσερις έχουν ξεκινήσει αρνητικά τη χρονιά τους.
10: Ναι.
9: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ναι μεν προχωράει, αλλά έχει συζήτηση από πίσω.
10: Ναι, και γι' αυτό μπορεί να σου πει κάποιος, okay, αρνητικά από άψη εικόνας, αλλά εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Αυτό που ήθελα να κάνω.
9: Ο Παναθηναϊκός εισπράττει μηνύματα συνεχίζοντας όμως. Δηλαδή οι υπόλοιποι, η ΑΕΚ έχασε ένα τίτλο.
10: Ναι.
9: Ό,τι τίτλος και να είναι αυτός.
10: Ναι.
9: Κούπα είναι. Ο ΠΑΟΚ έχασε μια πρόκριση.
10: πήγε μια διοργάνωση κάτω, το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Έχασε μια πρόκριση και πήγε μια διοργάνωση κάτω. Και οι τέσσερις ξεκίνησαν με μείον την χρονιά. Απλά ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής τα κάνει τη δουλειά του.
9: Ναι, και η ΑΕΚ, βέβαια, σωστά το λες. Έχασε και η ΑΕΚ τίτλο, αλλά αυτό δεν έχει. Η Ευρώπη τώρα, αυτό είναι. Θα δούμε πόσο έτοιμη θα είναι η ΑΕΚ,
10: ναι,
9: τώρα.
10: Απλά στο πρώτο της δείγμα. Αυτό είχαμε μέχρι στιγμής.
9: Σωστό. Γι' αυτό μίλησε και ο Νίκος για καμπανάκια κτλ. Είναι ζητήματα. Οι ομάδες θα πρέπει να τα διαχειριστούν. Γιατί το προκειμένο, επειδή έρχονται και τα μηνύματα για τον ΠΑΟΚ, πώς θα διαχειριστεί και ο ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα, γιατί είναι το πιο πρόσφατο χρονικά αγωνιστικό δείγμα γραφής από αυτά τα μάτς που λέει και ο Χάρης. Ο Πέτρος λέει: απλά θέλω μια διευκρίνηση στο μήνυμα του Πέτρου. Με ποια μορφή το γράφει, το διαβάζω όπως έρχεται. Λέει: τρεις ημέρες, όλη την ημέρα. Αν θα έρθει ο Ντέλιας ή όχι, καλά που ήρθε. Αυτός και ο άλλος των 12 εκατομμυρίων έκαναν τη διαφορά χθες. Τώρα φαντάζομαι τον 12 εκατομμυρίων ο άλλος είναι ο Ζαφίρης.
10: Φαντάζομαι.
9: Από αυτό που
10: δεν ξέρω άλλον που να αγοράσει πάω 12 εκατομμύρια από το ρόστερ.
9: Ναι, από αυτό που δεν. Απλά δεν καταλαβαίνω αν το μήνυμα του Πέτρου είναι.
10: Επικριτικό.
9: Έχει ηρωνία μέσα ή όχι. Φαντάζομαι επειδή η εικόνα, ας πούμε, δεν ήταν καλή. Μάλλον εννοεί ότι δεν ήταν. Ότι η κούραση του Κωνσταντέλια, όχι, θα πάει, δεν θα πάει. Εδώ απλά να πω, βέβαια, φίλε μου Πέτρο, ότι. Εμένα προσωπικά δεν με κούρασε το αν θα πάει ή δεν θα πάει. Αλήθεια. Το πρώτο, το βασικό, το ζητούμενο ήταν να ξεπεράσει το προσωπικό πρόβλημα και αφού ήταν όλα καλά, μια χαρά ήταν.
10: Τελευταίο το άμα θα μπορούσε να πάει ή όχι.
9: Ναι, σωστά. Και δεύτερον, τώρα μην ισοπεδώσουμε κάποια πράγματα για κάποιους παίκτες που πρέπει στον ΠΑΟΚ. Και είναι, όχι πρέπει, είναι σημεία αγωνιστικής αναφοράς.
10: Και τώρα, όχι μόνο αγωνιστική.
9: Ο Κωνσταντίνας, δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει ο Κωνσταντίνας, να περνάει καμιά 5-6 στην καθισιά και να βάλει, ας πούμε, την μπάλα μέσα. Ή ο Ζαφίρης, ας πούμε, ο Ζαφίρης με έναν τέτοιο Σάντα Μαρία δίπλα του, τι να.
10: Ναι, παίζει ρόλο και το τι έχεις δίπλα σου. Δηλαδή, παράδειγμα, είναι ο Γιάννης εδώ. Προσπαθεί άνθρωπος. Αν εγώ έρθω, δεν μιλάω. Κάθομαι σαν το λέω.
9: Ή το αντίθετο. Μιλάς εσύ και κάνω εγώ.
10: Ναι. Ή έρχεται ο Γιάννης με 7 χαρτιά σημειώσεις και εγώ δεν ξέρω τι έγινε χθες στο παιχνίδι. Ή εγώ έρχομαι με 5 σημειώσεις και ο Γιάννης έπινε καφέ και δεν ήξερε καν ότι είχε αγώνες χθες. Δεν θα μπορέσει να κάνεις.
9: Ναι, δεν.
10: Θέλει δύο το ταγκό.
9: Εγώ, σωστό. Εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, ότι. Ναι, ο Ζαφίρης σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν. Αλλά νιώθω ότι και αυτός έτρεχε νιώθοντας ότι πρέπει να είμαι παντού για να καλύψω πράγματα που δύσκολα καλύπτονται.
10: Ξέρεις τι μου θυμίζει. Σε κοψά. Όχι.
9: Όχι.
10: Ξέρεις τι μου θυμίζει. Πώς είναι όταν ήσουν μικρός, σου έλεγε η μάνα σου, σε 10 λεπτά είμαι σπίτι. Και έπρεπε μέσα σε 10 λεπτά. Αυτό που είχες αφήσει στο σπίτι εσύ μια εικόνα χάος, να προλάβεις να το συμμαζέψεις.
9: Α, ναι, ναι, σωστά.
10: Έτσι νιώθω, ότι προσπαθεί μέσα σε λίγο χρόνο, είναι αυτό γρήγορα, να περάσω το πάρω αυτό, ναι. Αυτό, να το βάλω εκεί πέρα, να μοιάζουν ότι δεν κουνήθηκαν, να βάλω και αυτά από κάτω κάπου να συνεργαστούν.
9: Πάντως και ο Ζαφίρης είναι στους χαφ, από εκεί που περνούσαν ανά πάσα στιγμή οι παίκτες της Άντερλιχτ. Και αυτός είναι εκεί, δεν είναι μόνο Σάντα Μαρία. Απλά.
10: Νιώθεις ότι ένας υπολείπεται του άλλου.
9: Σωστά. Καλημέρα στο φίλο τον Λουκά από τη Γερμανία. Δυστυχώς, λέει, η βελγική ομάδα μας έκανε κουλούρι. Ας το ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι και να δούμε μπροστά. Οι μεταγραφές δεν αρκούν για μένα, αλλά και ούτε για τον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό εννοείς, οι μεταγραφές που έγιναν δεν φαίνονται να αρκούν στον ΠΑΟΚ. Γιατί οι μεταγραφές δεν αρκούν. Τι εννοείς, ότι δεν αρκεί να γίνονται μεταγραφές για να διορθωθεί μια κατάσταση? Αυτό λίγο χάνω, Λουκά. Με συγχωρείς. Ο Μπίλι λέει μεταγραφές για κλάματα. Ήρθε ο Ελουστόντο πρώτος και έγινε αλλαγή του Χατζηδιάκου. Πόσο καλός αμυντικός θα μπορούσε να είναι? Δεν περνά πάνω από εφημερίδα. Ποιος τον είδε, λέει, αυτονομάτως, και ο Βιερίνια. Κοίταξε τώρα, ο Ελουστόντο, το ότι είναι. Ότι έπαιξε επειδή ήταν τιμωρημένος ο Χατζηδιάκος συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο Ελουστόντο είναι αλλαγή του Χατζηδιάκου. Θα δούμε πώς θα πάει.
10: Πώς θα πάει η ιεραρχία.
9: Αλλά το ότι ο Ελουστόντο έκανε μια φάση προβληματική χθες. Στη φάση του τρίτου γκολ, το οποίο το τελείωμα του Ουκρανού παίχτη της Άντερλεχτ είναι καταπληκτικό.
10: Ασύλληπτο.
9: ασύλληπτο, καμία διαφωνία. Αλλά εκείνη την ώρα έχει. Πόσο χρόνο έχει?
10: Όλο το χρόνο.
9: Ναι. Και του το κάνει πολύ εύκολη άμυνα του Πάκου. Σε εκείνη λοιπόν τη φάση, άμα δείτε την αντίδραση του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης είναι λίγο πιο εκεί, είναι προς το αριστερό, ναι. Στην αριστερή μεριά. Νομίζει, βλέποντας τον Ελουστόντο να έχει καλύτερη θέση, νομίζω ότι σβήνει εκεί η φάση για την Άντερλεχτ, η επίθεση. Και κάποια στιγμή, όταν ο Ελουστόντο απλώνει τα χέρια.
10: Θέλοντα και... να μαρκάρει το χώρο του, ας πούμε αυτό.
9: Ναι, δεν πάει ο Ελουστόντο προς την μπάλα.
10: Ναι.
9: Δεν γίνεται, περισσότερο τον νοιάζει να κρατήσει. Πώς τελειώνει, ρε παιδί μου, και αφήνω την μπάλα να περάσει out.
10: Ναι.
9: Και παίζω λίγο με το γήπεδο. Και εκεί, όταν το βλέπει αυτό, ο Γιαννούλης κάνει μια κίνηση. Ενώ πήγαινε προς το αριστερό άκρο της άμυνας για να πάρει μια θέση κατοχής, ας πούμε. Το βλέπει αυτό και γυρίζει απότομα πίσω, αν μην καταλαβαίνει πώς ξαφνικά φτάσαμε εδώ που
10: φτάσαμε.
9: Ναι. Ο Γιώργος γράφει Πανσεραϊκάρα για Super League. Καλό μήνυμα.
10: Σπάει λίγο το.
9: Σου λέει, αυτό θέλω εγώ να γράψω. Και το έγραψε και καλώς ήρθε. Και μακάρι ο Πασαρακός μια σεζόν να λείπει και να επιστρέψει στο Super League. Γεια σου,
10: έχει όλα τα φόντα. Θες να δούμε δύο πράγματα για Μπραν, την οποία θα βρει ο Πάκο μπροστά του.
9: Βεβαίως.
10: Δύο παιχνίδια.
9: Συγγνώμη λίγο να κλείσουμε αυτά με την πρώτη ενότητα μηνυμάτων, γιατί είναι πολλά. Ο Βαγγέλης λέει: με μύθου Center Four πήγαμε να περάσουμε Europa. Ούτε λέει γούμενο να είχαμε στη διοίκηση. Ότι θέλει Center Four ο Πάκο θέλει. Αυτό είναι δεδομένο. Και το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να πάρει τώρα, ανάλογα με τις εξελίξεις με τον Γερεμέγεφ, να πάρει και δύο σεντερφόρ. Απλά, μην ας πούμε ξαφνικά από το θυμό ή την πρεμούρα, ξέρεις, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει σεντερφόρ, να αρχίσουμε ας πούμε να λέμε πράγματα που είναι λίγο υπερβολικά για το μύθο. Τώρα, ας πούμε, αυτή η έκφραση σε μένα, έτσι πως τη γράφει ο Βαγγέλης,
10: είναι λίγο απαξιωτική.
9: Καταλαβαίνω πώς περίπου θέλει να το πει και ποιο είναι το νόημα.
10: Ναι.
9: Αλλά δεν είναι σωστό για το μύθο.
10: Και δεν φταίει και ο μύθου.
9: Να σας πω ένα πράγμα, παιδιά, τώρα. Στην αρχή τότε, και αν τώρα θέλετε, ορμήξτε, ας πούμε, πέστε να με φάτε, ας πούμε. Ένας νεαρός παίκτης πάντα χρειάζεται να μαντέψει ο προπονητής, η ομάδα, το timing που θα το χρησιμοποιήσει για να τον ρίξει μέσα. Όταν εμφανίστηκε ο Τζίμας. Και λέω Τζίμα για εννιάρια τώρα, επειδή μιλάμε για εννιάρια. Δεν λέω ούτε Τζόλι, ούτε Κωνσταντέλια, ούτε.
10: Και ίδιες ηλικίες.
9: Τσιγκάρα, δεν λέω τέτοια. Ναι. Λέω παιδιά της Ακαδημίας Σιλίβδιν γενικώς. Όταν εμφανίστηκε ο Τζίμα, το ζητούμενο, ξέρεις, ήταν. Μαλώναμε με το timing κτλ. Βέβαια τότε την εικόνα ο ίδιος ο Λουτσέσκου την είχε αλλάξει, υπό την έννοια ότι έδινε προκλητικά μερικές φορές προβάδισμα στο Σαμάτα, αφήνοντας τον Τζίμα στον Αχυρώνα, στο πούμε, μέσα εκεί με τα στάχια. Ξέρω εγώ, τον είχε ξεχασμένο.
10: Ναι.
9: Αν με τη διάθεση λίγο που έχουμε τη βιαστική, γιατί θέλουμε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα μας, πάμε και ορμάμε και ισοπεδώνουμε τα πάντα, με το ίδιο σκεπτικό και ο Τζίμα, αν έμπαινε, ας πούμε, και δεν έκανε ένα-δύο καλά παιχνίδια. Μπορεί έτσι να λέγαμε, να γράφαμε μια φράση ότι με Τζίμα Σέντερφορ θέλαμε να περάσουμε στο γύρο παλίκα.
10: Πού πας, ναι.
9: Κατάλαβες. Ο μύθος την προηγούμενη σεζόν ήταν καλός. Γιατί τα γκολ που έβαλε δεν τα έβαλε στη μεικτή Άνω πόλης. Και τα γκολ που έβαλε τα έβαλε απέναντι σε σημαντικούς αντιπάλους και σε σημαντικά παιχνίδια.
10: Και με την ίδια ομάδα, ε.
9: Όταν βάζει ο μύθου γκολ στο Καραϊσκάκη είναι καλός. Όταν βάζει ο μύθου γκολ στην Τούμπα απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι καλός. Και είναι ένα project που επιτέλους, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ διδάχτηκε από τα λάθη παρελθόντος για το Τζίμα και διαχειρίζεται διαφορετικά τον μύθου. Ο παίκτης, ο νεαρός, που θα διεκδικήσει το δικό του χώρο στη σκηνή, στην πρώτη σκηνή πάνω, θα χρειαστεί λίγο και το θίασο. Αυτή τη στιγμή ο θίασος δεν πατάει καλά. Η ομάδα δεν πατάει καλά. Μην ξαφνικά πούμε το μύθο, επειδή χθες πάτησε εκεί, έπιασε την κεφαλιά, ήταν μόνος του σημαντική ευκαιρία.
10: Ναι.
9: Και τη στέλνει out. Πέρσι όμως που τα βάζε, τι ήτανε? Έχει το χάρισμα, έχει τα τελειώματα, είναι καλός. Καταλάβατε, αυτό θέλω να.
10: Και
9: ναι, ο ΠΑΟΚ θέλει center four. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πού πας με το μύθο. Ναι. Με τίποτα.
10: Και
9: με
10: καμιά
9: τίποτα,
10: φορά παιδιά, θέλει, και, μην θέλει και λίγο διαχείριση το να είσαι πρώτος.
9: Δηλαδή, πρώτος.
10: Ξαφνικά ο μύθου πέρσι δεν ήταν πρώτος.
9: Ήτανε πρώτο,
10: πέρσι ήταν πρώτος ο Γιακουμάκης.
9: Σωστό.
10: ξεκινώντας η χρονιά.
9: Ναι, σωστά.
10: Μετά είχε φύγει ο Τσάλοφ.
9: Θέλει λίγο χρόνο αυτό.
10: Ναι, ήταν ο Μύθου, μετά ήρθε ο Γερεμέγεφ, δηλαδή ήταν μια τριάδα.
9: Ναι.
10: Ξαφνικά ο Μύθου, που okay, δεν μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Ναι. Ο Μύθου μπήκε και ήταν αυτός που έπρεπε να σηκώσει όλο ναι, το βάρος.
9: Πάντως το Καραϊσκάκι, βασικός δεν ήτανε.
10: Ναι,
9: αλλά ένιωθε ότι έρχομαι εγώ πίσω, ας πούμε.
10: Ναι, ίσως και καμιά φορά αυτό να προσθέτει και ένα επιπλέον βάρος.
9: Ναι.
10: Μπορεί να είναι.
9: Ωραία, το λες. Όχι, θέλει διαχείριση και στο κομμάτι. Εγώ δεν λέω ότι ο Μύθου δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα. Δεν θα πρέπει ο Μύθου να είναι χτες, ας πούμε, από το παιχνίδι. Θα πρέπει να το δει και αυτός. Να δει, ας πούμε, τι λάθη αυτό και τα λοιπά, τι μπορεί να έγινε.
10: Και φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται και το βάρος που έχει πάνω του στο πώς αντιδρά όταν χάνει τον γκολ. Την κεφαλιά.
9: Τι.
10: Την αντίδρασή του φαίνεται. Τα έχει βάλει κίνδυνο με τον εαυτό του, παιδί. Δηλαδή, αν φορούσε περιοκίνητο, θα το έχει ξυλώσει έτσι που στραβιέται. Δηλαδή, τα βάζει με τον εαυτό του.
9: Ναι.
10: Φαίνεται κιόλας και στον ίδιο, ας πούμε, ότι αντιλαμβάνεται ότι δεν θα έχω πολλές τέτοιες ευκαιρίες.
9: Ναι. Okay. Είπες για Μπραν.
10: Ναι.
9: Για να δούμε λίγο Μπραν.
10: Δύο παιχνίδια. Το πρώτο την επόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Θα μάθουμε και ώρες. Και μια εβδομάδα αργότερα εκτός έδρας. Μια ομάδα την οποία ο ΠΑΟΚ την αντιμετώπισε και πέρσι στην League Phase του Europa League. Φέτος θα παλέψουν και οι δύο για μια θέση στο Conference League. Μια ομάδα η οποία έχει ιδρυθεί πριν από...
9: Πέρσι ο ΠΑΟΚ την έπαιξε μαζί στην Τούμπα.
10: Ναι, στο League Phase. 1-1 το παιχνίδι. Είναι μονά τα παιχνίδια, δηλαδή δεν έχει εντός και εκτός έδρα στην καινούργια μορφή. Οπότε 1-1 το παιχνίδι ισόπαλο στην Τούμπα. Ο σύλλογος από την Νορβηγία λοιπόν είναι από τους πιο ιστορικούς στη χώρα. Έχει ιδρυθεί το 1908 και φιλοξενεί τις ομάδες που υποδέχεται στο Brann Stadion, ένα γήπεδο με κοντά 17.000 θέσεις, 16.750 για την ακρίβεια. Προέρχεται από ένα γεμάτο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, μετράμε ήδη 16 αγώνες. Η Μπραν βρίσκεται στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Νορβηγικής Λίγκας. Έχει 7 νίκες, 1 ισοπαλία και 8 ήττες στα πεπραγμένα της. Μια ομάδα η οποία τόσο δέχεται όσο και σκοράρει γκολ. Έχει βρει 33 φορές το δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα και έχει δεχτεί 27. Πάντως, αν κανείς κοιτάξει τις επιδόσεις αυτές στο νορβηγικό πρωτάθλημα, αμυντικά είναι χειρότερη αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, ενώ επιθετικά τα όσα έχει κάνει με τα 33 γκολ την κατατάσσουν στην τρίτη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.
9: Λοιπόν, εντάξει, αυτό επειδή το ακούω που λένε, δηλαδή, όντως έχει, ας πούμε, ένα βαθμό αγωνιστικής θυμότητας 16 παιχνίδια. Αυτό είναι, υπάρχει, όπως το λέει και ο Χάρης. Είναι 16 αγωνιστικοί, έχουν γίνει 16 παιχνίδια στη Νορβηγία κτλ. Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Μιλάμε για την έκτη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Νορβηγία. Έκτη είναι. Δηλαδή και η άμυνά της, αυτό που λέει και ο Χάρης. Εντάξει, η επίθεση μπορεί να σου βάλει. Η άμυνά της είναι προβληματική. Είναι η έκτη ομάδα στην Νορβηγία και έχει αυτό το παθητικό
10: που έχει. Έχει τη χειρότερη άμυνα στην Νορβηγία.
9: Μπορεί η συζήτηση να αρχίζει να τελειώνει εδώ. Να πάμε μετά στην ανάλυση ποιοι παίκτες ξεχωρίζουν, αού και τα λοιπά. Να το κάνουμε όσοι θέλετε. Αλλά αυτή τη στιγμή σε ένα μάτς που θα κρίνει παρουσία ΠΑΟΚ στο League Face, που θα κρίνει λεφτά, που θα κρίνει είμαι ζωντανός και φτιάχνω την ψυχολογία μου ατμόσφαιρα με παιχνίδια ευρωπαϊκά τις Πέμπτες και τα λοιπά, αυτό θα κριθεί με αντίπαλο σε δύο μάτς. Όχι σε ένα και ό,τι γίνει, σε δύο μάτς με την έκτη του νορβηγικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.
10: Είναι και λίγο ψηλό υποχρέωση.
9: Sorry. Δηλαδή, έχουμε χρόνο ως τις 11 και όλοι να συζητάμε, να βγάλουμε και ξέρω εγώ, να μας πει κάποιος από την Νορβηγία που ξέρει την Μπραν, να βγάλουμε το γίγαντα, το σχιζοδήμο, το γιο μας, να μας πείτε. Ό,τι χρήσιμα και αυτά. Χρήσιμα και αυτά. Να μας πει ότι κοίταξε, είναι έκτη, αλλά αυτός ο παίκτης μπροστά, ο Τάδε ή ο Δανός, ο Χαφ που έχουν ναι, οτιδήποτε, μπορεί να σου κάνει αυτόν πρέπει να το κλείσει, να σου πείτε χρήσιμα είναι όλα αυτά.
10: Ναι.
9: Αλλά σε μάτς που είναι τελικός, και χθες τελικός ήτανε, αλλά έχεις ακόμα ένα μαξιλαράκι. Ναι. Σε μάτς που είναι ο τελικός τώρα, αυτό είναι, παίζει ο ΠΑΟΚ με την έκτη του νορβηγικού πρωταθλήματος. Τέλος.
10: Ναι. Επίσης, να πούμε ότι...
9: Δεν το λέω αυτό, πώς να το πω, υπεροπτικά, με επάρση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να πει με την έκτη, Με το τελευταίο να παίξει, αν δεν είσαι σοβαρό, θα χάσει. Μπορεί να χάσει. Αλλά δεν χρειάζεται. Γιατί λέγαμε για κληρώσει που έχει. Πολλέ φορέ έχει δίκιο ο Πάκος. Μπαίνω στου ισχυρού και μου κάθονται, α πούμε, τα θηρία. Εδώ είναι η έκτη του Νοβιού Πρωταθλήματο.
10: Και αυτό με τα 16 παιχνίδια είδαμε ότι ακόμα και στην περίπτωση τη Άντερλεχτ με τη Χάμαρμπι, λέω εγώ, η οποία Χάμαρμπι ήταν και αυτή πόσο 20 παιχνίδια είχαν στην. Στα πόδια τους. Δεν φάνηκε να την επηρεάσει και τη Άντερλεχτ ήταν τα πρώτα δύο παιχνίδια της χρονιάς που προσπέρασε τη Χάμαρμπι για να βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό σημαντικό.
9: Ναι, σωστά. Θα πάμε στο διάλειμμα με Μπραντ.
10: Απλά επειδή είπες για τον Δανό, να το κλείσουμε και αυτό. Είναι ο Λούγκι, ο Τζέκοπ Λούγκι.

τη άφηξη του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Λέμε τώρα για τον μπασκετικό Άρη, έτσι. Ήταν να έρθει τώρα 12.30 το μεσημέρι. Θέμα με τις πτήσεις, καθυστέρησης κτλ. Πάει το απόγευμα, πάει βραδάκι 8 και 5. Αυτό. Επιστρέφουμε.

0: Ladies!
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε έντονα με την εικόνα του, γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Anderlecht και αποκλείστηκε με τρόπο απογοητευτικό από το Europa League. Στα play-off του Conference League, ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann, αρχικά την επόμενη Πέμπτη στην Τούμπα και μία εβδομάδα αργότερα στο Μπέργεν. Αντρέγια Ζεύκοβιτς και Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ θα χάσουν τον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη λόγω της αποβολής τους στον χθεσινό αγώνα στις Βρυξέλλες. Η μεταγραφή του Βάνια Ντρκούζιτς χάλασε για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ προτίμησε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανική Εσπανιόλ. Βάσει των χθεσινών αποτελεσμάτων, ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Τσέσεκα Σόφια στα play-off του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός την Χράντετς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Από χθες το βράδυ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Ζερεμί Πετρίς για λογαριασμό του Άρη, προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οι κυτρινόμαυροι έχουν καταθέσει πρόταση στη Λεύσκη Σόφιας για την αγορά του 26χρονου διεθνούς Βενεζουελάνου στόπερ Κριστιάν Μακούν. Μετά τους Ραντόγια και Μάρκες, ο Ηρακλής αναμένεται να συνεχίσει την ενίσχυσή του με τον Χέρεμι Ντελεόν από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Παρελθόν θα αποτελέσουν οι Φοφανάτσι, Ντόνις και Κράιντς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του Jackpot. Στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα Jackpot που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα Jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RegensCasino.gr και play the best στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Κουματάρες ακούμε το μεταξύ. Έχουν τα παιδιά, δηλαδή ο Θανάσης. Γιατί αυτό ένα μεγάλο παιδί είναι. Τα παιδιά είναι απαλλαγμένα από μια έτσι playlist. 8-11 σου λέει αυτό που να.
0: Παίζαμε το τζουμάζι.
1: Πάσε με τώρα, δώσ' μου το πιδάλι και βάζουν κομματάρες δηλαδή. Το, από αυτό το διβδόματο, πώς σε κουβέρνει, 5-5-10. Από 3 ως 30 ώρες. Με λίγες διαφημίσεις πρέπει να κάναμε 29,5 ώρες. Άμα βάζεις δηλαδή όλα τα διαλύματα, παράθυρα στα σπορ, τίτλους.
0: Και 29, να είναι καλά είμαστε.
1: 29, μου φαίνεται αποκλείται να είναι ολόκληρο όλο αυτό μια ώρα. Εγώ πιστεύω μισή ώρα μαζεμένα. Άρα κάνουμε 29,5 ώρες εκπομπή. Ωρε μεγάλη χάρη.
0: Μπράβο,
1: αλλά σε αυτές τις 29,5 ώρες πιο πολύ εγώ θυμάμαι τα μουσικά, τις μουσικές επιλογές.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι τη μουσική επιλογή του. Εκείνο το ωραίο με την που φώναζαν από κάτω. Που είχε στείλει ο φίλος.
1: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Ναι,
1: να τα
0: εκείνο,
1: πούμε
0: εκείνο.
1: Ωραίο και να τα πούμε, να τα πούμε. Και αυτό τώρα που ακούμε, ωραίο και αυτό.
0: Αυτό είναι και επανεκτέλεση.
1: Ναι, τι είναι αυτό. Κατάλαβα ποιο είναι, γιατί με τη βοήθεια της τεχνολογίας το τσίμπησα. Νομίζω αυτό είναι το Μακέμπα. Μακέμπα που λέει, ναι, Μακέμπα.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι το όνομα της Αφρικής σε κάποια διάλεκτο κάποιας χώρας της Αφρικής. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Ναι.
1: Κομματάρα.
0: Λέει πανεκτέλες πιανού είναι, λέει.
1: Λέω, το original.
0: Νομίζω ότι επειδή το ξέρω το τραγούδι, το έχω ακούσει, νομίζω ότι ήταν από ένα συγκρότημα που το είχα δει, ήταν πολύ δημοφιλές.
1: Το Imagine του John Lennon.
0: Θα μπορώ να συγκρότημα.
1: Είναι το Imagine αυτό. Επανεκθέσω το Imagine.
0: All the people.
1: Αυτό στα.
2: Με άστα να πάει στο διάλογο.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Δεν σου λέω, το έχει πει και ένα δεύτερο συγκρότημα αυτό και νόμιζα ήταν εκείνη η έκδοση.
2: Δεν το έχει.
1: Τι είδα. Πιθανότατα. Περίμενε λίγο.
2: Άστο, μην το ευτελίζουμε.
1: Εντάξει, αλλά λίγο. Πιθανότατα έχει δίκιο εσύ. Πιθανότατα. Τώρα έτσι το.
2: Κάνε την πίπα σου εκεί. Παφπουφ.
1: Τι πίπα είπε.
0: Ναι, καφεδάκι θα ανάσει μόνο καφεδάκι.
1: Παφπουφ κάνει η πίπα.
0: Μάλλον για να το λέει ο Κωστή.
1: Πώς κάνει, δηλαδή λες ένα παιδί. Πώς κάνει, πώς λες το παιδί, πώς κάνει το στυλάκι.
0: Ναι.
1: Γαβ, γαβ, κάνει αυτά.
0: Πώς κάνει η πίπα.
1: Όπω ρε παιδιά, δεν θα βρεθεί ένα παιδάκι που κάποια στιγμή θα πει έναν μπάρμπα που πάει πάνω από και Steve και τον τρομακτικό τώρα. Σκεφτείτε λίγο να είστε ένα παιδάκι, ένα μικρό πλασματάκι και να βλέπει ότι καλά, όλο ο κόσμο είναι ένα μεγάλο πράγμα για σένα. Σηκώσει τα χεράκια ψηλά και λε από του γονεί σου, από σήκωσε, θέλω να δω λίγο πιο πάνω κι εγώ.
0: Πώ είναι.
1: Και ενώ για να διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα, έχει κατά καιρού διάφορου θείου που σε βλέπουν μια στι τόσε και νομίζουν ότι έχουν μέσα του βραβευμένο παιδαγωγό, σκύβουν από πάνω τρομακτικά, ρίχνουν έτσι. Και έρχονται από πάνω ξαφνικά και σου λένε πώς κάνει το σκυλάκι. Δεν θα βρεθεί να πει, δεν θα παράταμε.
0: Το χειρότερο είναι.
1: Άμα δεν ξέρει, ήχο, ο ματράκος πώς κάνει το σκυλάκι.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Να μάθει να πάρει ότι είσαι κανένα. Πάρε ρότα ένα σκυλάκι.
0: Το χειρότερο
1: είναι. Που να σου το ακούσει και το πόδι το σκυλάκι. Σου βγάλει το πόδι, σου βγάλει ένα κομμάτι να σου πάρει το.
0: Που εκεί που κάθεσαι έρχεται ένα θείο, άκυρο ζε. Μπορεί να έχει βγει από.
1: Άκυρο.
0: Άκυρο.
1: Είναι θείο, α πούμε.
0: Είναι από μακρινό θείο ή ένα που το λε θείο και δεν είναι τελικά θείο. Και εκεί που σε βλέπει. Και σκόρει και το μάγουλο. Που το ένα το μάγουλο είναι large και το άλλο είναι small. Από το τράβηγμα. Έχει φτάσει. Έχει τραβήξει.
1: Παιδιά, αυτά. Εν τω μεταξύ, λίγο αυτό έχει, όπω το λέω χάρη, αυτό στα τελευταία χρόνια. Επειδή προφανώ άρχισαν να αντιδρούν και οι γονεί. Άρχισαν να αντιδράει γενικώ. Παλιά ήταν. Από κάτι τέτοια έβγαινε μια έκφραση που δεν ξέρω αν ισχύει. Θα το κατσιάσεις, έλεγαν. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Αλλά πήγαινε άλλο, το έπιανε το παιδί, το ζουλούσε. Το φιλούσε εκεί, το κάτι. Τι κάνεις, ρε.
0: Κάτσε, αδερφέ. Έχει και γεια. Θα είναι και ξανά.
1: Πριν από λίγο είχε σβήσει το τσιγάρο. Πριν από λίγο, βρωμοκοπούσαν δάχτυλα εκεί, αχνόταν. Και πήγαινε στο άλλο το παρθένο το πλάσμα, το έπαιρνε. Και το τσιμπού τραβούσε. Έλα εδώ να σε αγκαλιάσω. Όχι, δεν έρχομαι. Γιατί να έρθω. Γιατί να έρθω, ρε, ποιος είσαι. Είμαι ότι από το άλλο. Πώς σε λένε. Δεν απαντούσε το παιδί. Δεν έχω όρεξη, εγώ παίζω τώρα. Λέει, δεν ξέρει πώς το λένε. Ναι, δεν ξέρω πώς με λένε. Δεν ξέρω. Εσένα, για πες μου πώς με λένε, μάθω πώς με λένε για να συστήνω με αύριο, άμα με ξαναρωτάνε άλλοι ενοχλητικοί σαν εσένα. Πώς σε λένε, και μιλάει και αργά, λες και ο άλλος είναι Άγγλος και ο άλλος είναι.
3: Ναι, ξέρει.
1: Το όνομά σου ποιο είναι.
3: Εξωγήινη.
1: Άντε ρε. Πείστε ρε ίσχα τα παιδιά, ρε. Πείστε ίσχα τα παιδιά. Πώς φτάσαμε εδώ, δεν ξέρω όμως.
3: Δεν πειράζει, Γιάννη. Okay. Αυτό είναι το καλό.
1: Μπορεί. Ναι, δεν ξέρω. Τι είπαμε. Ενώ λέγαμε ότι θα ανάστηκε το ωραίο τραγούδι που έβαλε, το Μακεμπά.
3: Ναι, από το Μακεμπά. Μετά είπε, έβαλε ένα χητικό του Κωστή που λέει κάτι για μια πίπα. Πώς κάνει.
4: Άστο, ρε, άστο. Θα μας πάρουν το χορηγείο. Άστο.
1: Έχεις δίκιο τώρα. Δεν τώρα έχει δίκιο, Θανάση. Έχει δίκιο. Άστο, άστο να πάει.
3: Και αμέσως μετά ξετυλίχθηκε αυτό το ενδιαφέρον. Κουβάρι.
1: Ναι, κουβάρι. Πάει το κουβάρι. Εκφράσεις, ας πούμε, κοινότυπες. Κάτι καλή ώρα ξετυλίχθηκε το κουβάρι. Να ξετυλίξουμε, λέει, το κουβάρι της ιστορίας. Δηλαδή, άμα δεν το είχε πρωτοπεί κάποιος που το είπε, για χρόνια μετά πολλά, ολόκληρος κόσμος δεν ξέρει πώς να μιλήσει. Να πιάσουμε, λέει, την ιστορία από την αρχή. Κάτι τέτοια, Τέλος πάντων, καλημέρα στον. Έρχονται μηνύματα. Καλημέρα στον φίλο το Δημήτρη. Ο Δημήτρης, ο οποίος απαντάει, είπες κάποια στιγμή παίχτες που ήρθανε και μάλιστα έχουν έρθει
3: αλλά έχουν χαλάσει μεταγραφές. Έχουν ολοκληρωθεί ποτέ.
1: Ο Δημήτρης βρήκε. Θέλω να πω, όχι μόνο βρήκε τον παίχτη, μας στέλνει και τη φωτογραφία. Το είχα ξεχάσει αυτό και έχει πολύ δίκιο. Ο Σενεγαλέζος, ο κεντρικός αμυντικός, ο Σισε, που έπαιζε στον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
1: Είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα δεν έχει νάκι φωτογραφία με κασκόλ του Άρη.
3: Ναι.
1: Αλλά μετά δεν έγινε μεταγραφή. Ήρθε, είδε.
3: Και απήλθε.
1: Ναι. Ήρθε, είδε, έφυγε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε λίγο σε άλλη πλατφόρμα.
3: Είμαστε και. Multitasking.
1: Ο Βαγγέλης, καλημέρα, Γιάννη, από Κόσοβο. Όπα.
3: Μακρινή καλημέρα για αυτή.
1: Ναι, από Κόσοβο. Πρώτη φορά. Δεν λέω ότι. Πρώτη φορά έχετε μήνυμα από Κόσοβο. Γεια σου, Βαγγέλη. Σάντα Μαρία, σαν τη γιαγιά μου τη Μαρία.
3: Έκανε ρήμα τουλάχιστον.
1: Και λύση, βλέπω λύση συμβολέου. Νωρίς με αυτές τις εμπνεύσεις που έχει. Ένα ψύχρεμο μήνυμα εδώ από τον Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Η απόσταση δεν βοήθησε να τα.
1: Καλημέρα στον Πάμπη από Σέρες. Από εκεί μας στέλνει την καλημέρα του. Αν ήσασταν ποδοσφαιριστής, θα προτιμούσατε να πάτε σε ελληνική ομάδα με Ευρώπη, όχι Champions League, ή σε μια μικρή, ούτε καν μικρομεσαία ισπανική? Και με τι διαφορά χρημάτων θα κάνετε το ανάποδο? Εδώ ο Μπάμπης βάζει ένα ερώτημα, τροφή για σκέψη.
3: Ανάλογα, εγώ θα σου πω το κίνητρο.
1: Φαντάζομαι αναφέρεται στον Ντρούκιτς, ο οποίος διαλέγει Εσπανιόλ. Έτσι δεν είναι?
3: Με?
1: Σου λέει, εγώ, λέει, προτιμώ να πάω Εσπανιόλ. Ευχαριστώ, λέει, πάω για την προσφορά σου. Εγώ πάω από Ισπανία και σε ρωτάει τώρα εδώ ο Μπάμπης. Αν ήσουν, λέει, Ντρούκιτς και σου παρουσιαζόταν η ευκαιρία να πας να παίξει Λα Λίγκα και σε μια μικρή ομάδα, μικρή, θα μου πεις τώρα Ισπανιόλ, μια χαρά ομάδα από άποψη κόσμου είναι, αλλά okay, μικρή από άποψη βαθμολογικής κατάταξης.
3: Η οποία πέρσι τερμάτισε, και όλα για να το πούμε και αυτό, στην 10η θέση.
1: Ενδέκατη, άρα κοιτούσε προς τα κάτω πάντα. Η έγνοια της, το άγχος ήταν να μην,
3: ναι,
1: έχω προβλήματα.
3: 20 ομάδες, την 11η είναι από τη μέση και κάτω τους ή άλλους.
1: Μάλιστα. Την δίνεψε ποτέ?
3: Όχι.
1: Ναι. Και σου λέει αυτό. Και με πόσα λεφτά, λέει, δηλαδή πόσα λεφτά έπρεπε παραπάνω πάω να δώσω από την Εσπανιόλ για να μου αλλάξει? Γιατί εδώ φάνηκε ότι ο Ντρούκιτς γλυκάθηκε με την προοπτική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Δεν του λέγε κάτι η Ευρώπη.
3: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
3: Η Ισπανιόλ, που είχε 46 βαθμούς, και η Μαγιόρκα που έπεσε είχε 42. Ήταν δηλαδή στο όριο. Ναι.
1: Ναι. Και σου λέει πόσα παραπάνω λεφτά, χρήματα θα έπρεπε να δώσει ο ΠΑΟ για να του αλλάξει την.
3: Την άποψη. Πάντως δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με το να αλλάξει την άποψη. Δηλαδή την άποψή του τον είχε κερδίσει τον. Τον Ντρούκιτς, δηλαδή τον είχε πείσει για το αγωνιστικό του πλάνο, για αυτά που θα ήθελε από τον ίδιο, τι θα ήθελε να βγάλει εντός του γηπέδου.
1: Ναι.
3: Μετά άλλαξε αυτό.
1: Σε αυτό συμφωνώ. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά φαίνεται ότι τότε του παρουσιάστηκε η Ισπανιόλ για να αλλάξει. Και αυτό είναι το ερώτημα του Μπάμπη. Το ακούω. που λένε και οι πιο νέοι από μένα. Το ακούω. Α, μ' αρέσει αυτή η έκφραση.
3: Τα ακούς.
1: Ναι, ακούω λέει αυτό που λες. Δηλαδή το μετράω.
3: Ναι, αλλά τα ακούω, αλλά προτιμώ το δικό μου.
1: Την πρώτη φορά που το άκουσα δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να πει ο συνομιλητής μου και αρκετά νεότερος μου λέει, ακούω, το ακούω αυτό που λες. Αλλά μου αρέσει ως έκφραση. Το ακούω.
3: Θα κάτσω με την νεολαία.
1: Το ακούω. Καλημέρα στο φίλο.
5: Ναι.
1: Ναι.
5: Ναι.
1: Το ακούω ρε.
3: Ναι.
5: Ναι.
3: Εσείς είστε.
5: Δεν σας ακούω.
3: Το μηδέν. Πάντα το μηδέν.
1: Εγώ το ακούω πάντως.
3: Και για κάτι που είπαμε νωρίτερα και...
1: Πόσο νωρίτερα.
3: Λίγο. Κάνε 20 λεπτό έχει.
1: Ναι.
3: Η επικείμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, η Μπραν, επειδή τη συζητήσαμε, έχει και κανένα δυο άμυνες οι οποίες είναι λίγο χειρότερες από αυτήν στην Νορβηγία. Δηλαδή έχει 27, έχει και κάτι χειρότερο. Δηλαδή, ας πούμε, άμα δει κανείς την Start με 38, οι άλλες σου με 36, αυτές οι δύο.
1: Εντάξει, αυτές είναι και δύο τελευταίες.
3: Τελευταίες,
1: δηλαδή.
3: Ναι.
1: Άλλες σου και Start είναι τελευταίες. Από την. Ναι, η άμυνά τη πάντως δεν είναι καλή. Ναι. Τώρα, ό,τι και να πούμε, αν είναι χειρότερη.
3: Πάντως ναι, είναι παραπρώτελευταία.
1: Ναι, σωστά, δεν είναι καλή.
3: Βρήκε και τον ύμνο τη Μπραν, αλλά δεν είναι σίγουρο.
1: Το δεύτερο ανησυχητικό είναι ότι εκτός ότι έβαλε ένα. Αυτό που λέει. Νομίζω λέει, μάλλον.
3: Η αδερφή Κατσάμπα. Η αδερφή Κατσάμπα.
1: Της Νορβηγίας.
3: Πάντως έχει τη λέξη Μπραν μέσα. Δηλαδή, κάτι με Μπραν είναι σίγουρα.
1: Πάμε στην. Λοιπόν, η Άντρελεχτ περνώντας πάει και παίζει αυτή με την Καϊράτ. Να δούμε αφορμής δοθήσεις και τα υπόλοιπα ζευγάρια που σχηματίζονται στα play-off του Europa League. Εκεί όπου θα δούμε να μπαίνει με ελληνικό ενδιαφέρον τώρα, έρχεται και ο Όφη που για πρώτη φορά τώρα λόγω του εισιτηρίου, του καλού εισιτηρίου που είχε πάρει με την κατάκτηση του κυπέλου, πάει κατευθείαν σε αυτό το γύρο. Και θυμίζω κάτι που το έχουμε τώρα μπροστά μας, ότι ο Όφη ούτως ή άλλως είχε εξασφαλίσει League Face. Τώρα θα είναι στο Europa League, θα είναι στο Conference League. Ο Όφη με το καλό το εισιτήριο από την κατάκτηση του κυπέλου είχε εξασφαλίσει τη League Face. Και εδώ φαίνεται αυτό που συζητούσαμε τότε, την επομένη δηλαδή του Πανθεσσαλικού, την επομένη του Λυκού Κυπέλου, τι σήμαινε εκτός των άλλων η κατάκτηση του κυπέλου για τον Όφη και κατά αντιστοιχεία η απώλεια του κυπέλου για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, θα χρειαστεί να παίξει τον τελικό με την Μπραν για να εξασφαλίσει παρουσία σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ο Όφη, χωρίς να παίξει τίποτα,
3: είναι εκεί που θα παλέψει ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι σίγουρα εκεί για το οποίο θα παλέψει ο ΠΑΟΚ και μπορεί, ας πούμε, να πάει και στη League Face του Europa League. Ο Όφη, πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη με αντίπαλο της Τζέσικα Σόφια και τον βρίσκει τον Όφη σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο τώρα. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια υπέροχη εικόνα ενός γεμάτου Παγκρίτιου σε αυτό το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο της Τζέσικα Σόφια. Στα υπόλοιπα τα ζευγάρια θα δούμε την Τραμπζοσπόρ του Σαλάχ να παίζει με τη Φερετσβάρος από την Ουγγαρία. Κραϊόβα Αραράτ. Σύντρουιντεν με Ομόνια. Ερυθρό Αστέρα με καινούριο προπονητή, τον γνώριμό μας Ριέρα,
3: ο οποίος είχε περάσει λίγο πιο πριν από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
1: Τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
3: Την προηγούμενη χρονιά.
1: Α, νόμιζα ότι πήγε τετάκτου και έφυγε. Αλλά δεν κάνει τίποτα.
3: Δεν είχε μείνει εκεί, όχι, έφυγε.
1: Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν. Εκνατία από την Αλβανία με Λίλεστρομ, Νορβηγία. Γιαγκελόνια Ιμπέρια Τυφλίδας. Μιέλμπι Σάλτσμπουργκ. Λεχ Πόζναν ή Κλάξβικ με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ελβετίας. Πώς βρέθηκε το Ιτούν? Δεν έκανε τίποτα. Εδώ ήταν να βρεθεί. Πήγε για Champions League και αποκλείστηκε.
3: Δεν την έβγαλε σωστά ο δρόμος.
1: Δεν ρωτάω γιατί δεν ξέρω. Τα ξέρω. Απλά ρωτάω για να. Άμα θέλετε να απαντήσετε εσείς, καταλάβατε να. Αλλά άμα ξέρετε, πείτε γιατί. Τίποτα δεν έκανε τούν δηλαδή. Πήρε ένα πρωτάθλημα μετά από 125 χρόνια, δεν μπορούσε να ζήσει τον όνειρό της. Νάτι και η Μπεσίκτας με την Κάουνος Ζαλγκίρης από τη Λιθουανία. Μπεσίκτας η οποία. Ο Βλάχοβιτς εκεί πήγε.
3: Ναι.
1: Ο Βλάχοβιτς. Άρα σε αυτό το γύρο θα δούμε και Βλάχοβιτς.
3: Και έχω και μια απορία σε αυτό
1: και,
3: πάνω.
1: Και Σαλάχ. Ναι.
3: Όλοι όταν πηγαίνουν, γιατί κάνουν το ίδιο σύνθημα.
1: Αυτό το.
3: Σε όλες τις ομάδες. Ναι, αλλά το κάνουν σε όλες τις ομάδες.
1: Έτσι που το κάνουν, ναι. Αυτό.
3: Αλλά είναι σε όλες. Έχουν το ίδιο. Δε στο Ικάρδι.
1: Σε όλες τις Τουρκίας.
3: Ναι, μπες δε στο Ικάρδι. Είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Ο Ικάρδι που πήγε.
3: Τη Γαλατά όταν είχε πάει.
1: Ναι.
3: Μπες δε.
1: Έτσι έκανε.
3: Ακριβώς. Και ο Όσιμεν.
1: Ο Όσιμεν και αυτός.
3: Ναι.
1: Τώρα που το λες, Ζαχάρη, έχεις πολύ δίκιο.
3: Και ο Σαλάχ δεν το έκανε στην Τραμπζονσπορ.
1: Ναι, το έκανε.
3: Και ο Βλάχοβιτς. Κάποιος που να ξέρει να μας πει γιατί το έχουν.
1: Τι να πρωτοκάνει ο κόσμος.
3: Δεν γίνεται να έχουν πέντε ομάδες ίδιο σύνθημα, Γιάννη.
1: Ναι, σωστά.
3: Βάλτε λίγο φαντασία, βάλτε λίγο κάτι.
1: Ναι, αλλά πες παράδειγμα στην Ελλάδα. Δεν λένε οι ομάδες όλοι χέρια. Σηκώνουν τα χέρια, ας πούμε. Δεν είναι διεκδικοί.
3: Ναι, αλλά δεν είναι το βασικό του σύνθημα.
1: Πολύ εξειδικευμένο.
3: Ναι, αυτό μιλάμε για ένα σύνθημα
1: είναι
3: το οποίο.
1: Είναι χαρακτηριστικό.
3: Το έχουν εκεί στην. Πολλές ομάδες.
1: Μπράβο.
3: Με αυτό το σύνθημα υποδέχονται τους παίκτες. Εγώ θα σου πω ότι, OK, δίνει μια όθηση. Δηλαδή όταν μπαίνει.
1: Καλό σύνθημα.
3: Βοηθάει λίγο και τον παίκτη. Κάνει εκεί με τα χέρια αυτό.
1: Αυτό το.
3: Γρηγοράδα και.
1: Αυτό δηλαδή.
3: Ναι.
1: Είναι καλό Θανάση. Θα άσκα να πάει, είναι καλό. Αυτό ποια είναι, Θανάση μου.
3: Αυτό πρέπει να είναι Γαλατά.
1: Ναι.
3: Μπεσίκτας.
1: Ναι, έχεις δίκιο όμως. Είναι. Τώρα που το είπες, το έκανα εικόνα κατευθείαν. Ελπίζω να μην φρίζουν τίποτα, μην λένε τίποτα πράγματα που δεν πρέπει να λέγονται, αλλά.
3: Τώρα τα πάμε.
1: Ναι. Μπεσίκτας λοιπόν με Κάουνος Ζαλγκίρης και θα δούμε πάλι τον Παυλίδαρο. Με την Μπενφίκα να υποδέχεται την Άρχους. Η Άρχους και αυτή περίμενα ίσως. Περίμενα περισσότερα. Ένιωθα ρε παιδί μου ότι η Άρχους θα σύστηνε το ποδόσφαιρό της με μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτή την. Μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Όπως για παράδειγμα περίμενα την Nijmegen. Η Nijmegen είναι μια ομάδα που έχει ένα δικό της, μια δική της αγωνιστική πρόταση και ο Ολυμπιακός την πάτησε, δηλαδή δεν μπόρεσε ας πούμε να ανταπεξέλθει ποτέ σε αυτό. Ή η Άντρελεχτ και αυτή σε κάποια πράγματα, γιατί είναι νεανική ομάδα, ναι. Έτσι, δηλαδή έβγαλε προς τα έξω με ξεκάθαρο αποτύπωμα του προπονητή της κάποια πράγματα. Αλλά όχι, περισσότερο είναι Nijmegen. Nijmegen συστήνει ένα καινούριο στυλ ποδοσφαιρικό.
3: Και μια ομάδα η οποία δεν την μετρούσες κιόλας παλαιότερα.
1: Λόγω ονόματος λες.
3: Ναι, ναι, ναι. Η Άντρελεχτ
1: έχει όνομα. Έχει βαρύτα, σωστά,
3: επειδή το ρώτησες για την Τουν,
1: ναι.
3: Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τα προκριματικά του Champions League. Η Dinamo Zagreb της έκοψε το δρόμο.
1: Α, έπεσε πάνω εκεί, ε.
3: Μετά χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Vikingur από την Ισλανδία.
1: Ναι.
3: Νίκη 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, ήττα 3-2 στο δεύτερο, συμπλήν 6-2 και πέρασε.
1: Και να τη εδώ, ε. Α, μετά τον αποκλεισμό από την Dinamo Zagreb πήγε η Europa League, ναι. Έπεσε. Και πέρασε τον επόμενο γύρο και πάει τώρα, δηλαδή επί της ουσίας εδώ. Έχει εξασφαλίσει και αυτή η League Face Conference, έτσι πάνε όλοι. Όλοι όσοι αποκλειστούν από αυτά τα playoff του Europa League πάνε όλοι στο League Face του Conference. Έτσι θα είναι.
3: Έτσι είναι.
1: Αφού πάει ο Φιάν αποκλειστεί, λέμε τώρα. Και οι υπόλοιποι. Μπεφίκα λοιπόν Άρχους, Όφτσι σε Κασόβια, αυτά είναι τα ζευγάρια. Όλα τα μάτς χωρίς διακοπή. Την επόμενη εβδομάδα πάλι μπάλα.
3: Ξανά. Για 20, να μην βαριέστε.
1: 20 Αυγούστου, 27 Αυγούστου. Αυτά τα.
3: Θες να δούμε και τα ζευγάρια του conference.
1: Αν θέλω, λέει.
3: Εκεί θέλω, που έχουμε επίσης ελληνικό ενδιαφέρον. Αυτά μιλάμε για τα playoff του conference league, εδώ που δεν υπάρχει μαξιλαράκι. Δηλαδή σε αντίθεση με ό,τι είπαμε πρωτύτερα για το Europa League, εδώ δεν έχει μαξιλαράκι.
1: Πού να πάει μετά να παίξει.
3: Ναι, δεν έχει παρακάτω.
1: Δεν έχει. Τελειώσαμε με ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πιο κάτω δεν έχει.
3: Η Motherwell αντιμετωπίζει τη Freiburg.
1: Motherwell, Freiburg.
3: Ναι. Η Goring Zabre την Μονακό.
1: Ναι.
3: Η Ίντερ Τούρκου την Κοπενχάγη.
1: Μάλιστα.
3: Του Κοτάρσκι.
1: Ναι.
3: Η Χάρτς την Rapid Viennis. Τη Χάρτς που έφυγε ο Κιζηρίδης.
1: Ναι, ο οποίος πηγαίνει στην Εφώτιση βέβαια τουρκική. Ναι. Αλλά θα είναι στην Τουρκία. Θα είναι σε αυτό το πρωτάθλημα το τουρκικό.
3: Αυτό δεν έκανε. Χαχα.
1: Αυτό ήταν. Ήταν πιο.
3: Η Τρόμσο την Brighton.
1: Να τα παιδιά τα δικά μας.
3: Στέφανο Τζίμας και Μπάμπης Κοστούλας.
1: Ναι.
3: Η Χάιντουκ Σπλίτ την Ράκοβ. Επίσης του Στράτους Βάρνα.
1: Ο οποίος με δικό του γκολ πήρε πρόκριση.
3: Σκόραρε χτες.
1: Ναι. Βάρνας είναι εκεί, ε.
3: Ναι, Στράτους Βάρνας.
1: Πω, πω. Μπράβο, χαίρομαι. Δηλαδή, παιδί μου.
3: Που το είπα, ευχαριστώ.
1: Ξάνθη. Και που το είπες, ωραία. Τι ΑΕΚ, έτσι. Τι ΑΕΚ, ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε. Η Γάνδη με τη Χιμπέρνιαν.
1: Εκεί Νταρίντα είπαμε.
3: Ναι.
1: Το είπαμε.
3: Αρχηγός, βασικός, ναι, της Κράλοβε. Μια ευκαιρία να επιστρέψει και στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά ως αντίπαλος. Η Γάνδη η οποία θα αντιμετωπίσει τη Χιμπέρνιαν. Ο ΠΑΟΚ την Μπραν. Πρώτο παιχνίδι εντός, δεύτερο εκτός.
1: Και ο Παναθηναϊκός πρώτο εντός. Στο Άκα, ναι, το πρώτο.
3: Μάλιστα.
1: Και μετά στην Τσεχία.
3: Ναι, μάλιστα, σημαντικό και αυτό. Η Αταλάντα την Χαπόελ Τελαβίβ. Η Μίντιλαντ τη Ριέκα, οι Ρέιντζερς θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Γιάμπλονετς, η Νόρτζελαντ με τη Σεν Γκάλερ.
1: Ρέιντζερς με τον Μπακ Τσάκ πλέον, τον Πεν Ράις.
3: Ναι.
1: Επήλθε συμφωνία.
3: Ακριβώς, υπάρχει οριστικό deal και ακινείται και για την απόκτηση ενός Μπακ, σημαντικό και αυτό.
1: Ναι.
3: Σε ποια σταμάτησα τώρα. Ωραία, η Νόρτζελαντ με τη Σεν Γκάλερ. Η Dynamo City με την Πάφο. Η Σιόν με τον Άγιαξ.
1: Dynamo City.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
3: Η Σιόν με τον Άγιαξ. Και όλοι ξέρουν ότι αν περάσει και ο ΠΑΟΚ και ο Άγιαξ, ποιοι θα είναι το ένα ζευγάρι στο League Face.
1: Θα τους φέρει δηλαδή κλήρωση ούτως ή άλλως. Γιατί δεν απαραίτητο να παίξουμε όλοι με όλους στα League Face. Αλλά...
3: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι θα είναι σίγουρα. Ένα,
1: θα το ζητήσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο Άγιαξ. Δηλαδή θα πούνε στην για μην κουράζεστε, βάλτε μας έτσι, κάντε μας έτσι λίγο να γλιτώσουμε χρόνο.
3: Για την Δυνάμο που στάθηκε λίγο νωρίτερα, είναι μια ομάδα από τα Τύρανα. Για όσους.
1: Δυνάμο City.
3: Ναι, μπράβο. Η Σιόν με τον Άγιαξ, η Μπράγκα με την Αούστρια Βιέννης, η Τβέντε με την Καραμπάκ, η Χετάφε με την Παρτιζάν και η Λουγκάνο με τη Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Μακάβι δηλαδή, ωραία. Όλα αυτά στην επόμενη, την επόμενη εβδομάδα.
3: 20 και 27.
1: Θα μπει και η ΑΕΚ εκεί στα δικά τη, στα Champions League, τα ωραία.
3: Έχει πραγματάκια.
1: Πολύ, πολύ μπάλα. Και μετά θα πάμε πρωτάθλημα. Αρχίζει το πρωτάθλημα. Στοίχημα Super League.
3: Με αυτό να το πούμε.
1: Έχουμε και κύπελο στην αρχή τη εβδομάδα. Είχαμε δηλαδή ένα μάτς στο Τρίκαλα L. Θα πάμε τώρα και στο κύπελο. Από Δευτέρα δηλαδή, Δευτέρα βράδυ στις Σέρες Ηρακλής Βόλος. Κύπελο μετά, Τρίτη, Τετάρτη, Ευρώπη, πρωτάθλημα.
3: Δεν θα μου κάνει εντύπωση πάντως, Γιάννη, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ ή και για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Απλά υπάρχει μια δικλίδα ότι άμα ζητήσει μια, ίσως δεν θα μπορέσει να ζητήσει κάποια άλλη μετά εκ νέου, να ζητήσει κάποια από τις ομάδες αναβολή.
1: Να μην παίξει πρεμιέρα.
3: Ναι.
1: Α, λες, ε. Ναι.
3: Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ. Για πες.
1: Συγγνώμη, πέρσι πρεμιέρα δεν είχαμε παίξει Παναθηναϊκό Σόφι γιατί είχε ζητήσει ο Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
1: Για αυτό το λόγο δεν είχε γίνει το μάτς. Καλά το είπες, ε. Α, λες να έχουμε δηλαδή έτοιμα ανάλογο τώρα από κάποια ομάδα.
3: Δεν θα μου κάνει εντύπωση.
1: Γιατί παίζεται μια league face εδώ πέρα, έτσι δεν είναι.
3: Η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται τον Ηρακλή.
1: Πρεμιέρα.
3: Ναι, λόγω για τις πρεμιέρες των Ευρωπαίων. Η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται τον Ηρακλή.
1: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο.
1: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο, ναι.
3: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά.
1: Ναι.
3: Και ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό.
1: Αν έχεις όλη την πρεμιέρα εδώ το πρόγραμμα, πες το μία.
3: Η Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη. Ο Όφη τον Βόλο. Και ο Πανετολικός Ανασαρά Τρίπολης.
6: Κάτι πιο επικοδημητικό.
5: για να πάρει λίγο ποιότητα και εκπομπή. Για να πάρει ποιότητα και εκπομπή, λόγια, σας το λέω.
3: Ναι. Δεν έμαθες τώρα κάτι εσύ δηλαδή, ότι μπορεί να πάρει μια ομάδα αναβολή.
5: Για να μην είναι αυτό το μονόπλευρο, ρε παιδί μου. Ο ΠΑΟΚ και ο Άγιαξ, ο ΠΑΟΚ και εντάξει, φτάνει.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
6: Για πάμε λοιπόν.
1: Πού να πάμε, ρε φίλε, στο διάλειμμα πρέπει να πάμε.
5: Φέτος η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Άρης.
7: Όπα, τι έκανε, ρε παιδιά, τώρα το άτομο.
3: Δήλωσε του Νίκου Μαχλά είναι αυτή.
8: Ο Μαχλάς είναι αυτός.
3: Ναι.
8: Άρα που το προσμετράμε, το ακούμε δηλαδή.
3: Ναι, είναι εδώ στο και... Μετρόπολης. Βέβαια την ίδια ημέρα ήταν το φιλικό με την Νάπολη.
8: Καλά, τι.
3: Που δεν άφησε, δηλαδή...
8: Εντάξει, έχασε που... ο Άρης Πολάρη, παιδί με...
3: 6-2.
8: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι... Κράτα του του Μαχλά.
3: Μόνο που το λέει ο Μαχλάς...
8: Πώς το λέει, τα αφήνω εδώ, τα αφήνω, αφήνω αυτό εδώ.
3: Μόνο που το λέει ο Μαχλάς κερδίζει πόντους. Απλά λέω ότι αλλιώς είναι, ας πούμε, να το είχε πει και το βράδυ να έρχονταν Νάπολη Άρης 2-2.
8: Καλά, ο Μαχλάς κάτι άλλο είδε προφανώς.
3: Καλά, δεν το εννοείται, δεν έκανε να σταθεί σε αυτό και το εξηγεί κιόλας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δήλωση και μπορεί να τη βρει κάποιος και στο Moodle.gr, ότι είναι μια χρονιά ο Άρης φέτος την οποία δεν έχει πειράξει τόσο την ομάδα του. Έχει κρατήσει τον προπονητή του, δουλεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι και το εξηγεί πολύ ωραία. Δηλαδή, έχει το στοιχειοθετεί αυτό που λέει.
1: Ωραίο. Ένα διωράκι έφυγε έτσι. Δηλαδή, έτσι έφυγε. Τώρα δεν ξέρω αν, έχουμε, αν έχετε μάθει εσείς οι ακροατές. 2 ώρες σας λέμε τα δικά μας. Λέτε τις δικά σας. Αν έχετε μάθει κάτι, έχουμε και άλλη ώρα και συνέχεια.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Στη μάχη κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη της Χαλκιδικής παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προσπαθώντας να σταματήσουν τις αναζωπηρώσεις. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν 6 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, ενώ στο πεδίο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 57 οχήματα. Στη Μολδαβία επιστρέφει η 7χρονη που επέζησε από το τροχαίο της 15ης Ιουλίου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδερφοί της, και το οποίο σημειώθηκε στο ύψος της μεταμόρφωσης στη Χαλκιδική. Το μικρό κορίτσι νοσηλευόταν για περίπου ένα μήνα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μένιγκεν της Γερμανίας στις 10 Ιουλίου φέρνει στο φως η προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την έκθεση, θράσματα από τον κινητήρα του αεροσκάφους έσπασαν το παράθυρο της καμπίνας, που είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί μερικώς έξω από την καμπίνα και να τραυματιστεί ο Σέρβος επιβάτης Λιούμπισα Κάροβιτς. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αρακτσί. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, τονίζει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επόμενο δελτίο στις 11. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Έλα τα πούμε ρε παιδιά.
1: Πείτε τα ρε παιδιά. Λεφτά μη ζητήσετε.
0: Συμβαίνει ένα ωραίο συμπτωματικό, ας το πούμε έτσι, στον Άρη Μετρόπολης. Να τα πούμε. Την ίδια ώρα που ο φίλος ο ακροατής ο Κωνσταντίνος από το Κωνσταντίνος Κιλκής, έτσι είναι η υπογραφή, ναι, του λογαριασμού του.
1: Αναρωτιέσαι από πού είναι.
0: Λέει πάρτε. Πράγματι, από πού μπορεί να είναι ο Κωνσταντίνος Κιλκής. Φαντάζεσαι.
1: Το φίλο που σκοτώνει.
0: Λοιπόν, λέει, είχε στείλει αυτό το τραγούδι και λέει πάρτε ένα διαμαντάκι. Την ίδια στιγμή ο Ντουντά, ακροατής, το στέλνει αυτό και λέει στην ενώση με το Θανάση. Παίξε το, λέει, στον αέρα. Είναι η πρόταση δικιά μου, του Ντούντα δηλαδή, ναι, για χαλή στην εκπομπή του.
1: Το Rap and Cool Show.
0: Rap and Cool Show. Γιατί το λέμε Rap and Cool Show και όχι Cool and Rap Show? Ενώ αλφαβητικά δεν πρέπει να πάει πρώτο το K.
1: Στη Μαρκίζα δεν ξέρω πώς μπαίνουν, Γιάννη.
0: Ναι, τι υπονοούμε δηλαδή, ότι ο Rap είναι το όνομα και το πρώτο και μετά.
1: Κοίταξε.
0: Ενώ είναι Cool. Δηλαδή πρώτα λες Cool. Αλφαβητικά γάμα δεν ξέρω, Κάπα. Μετά πας Λάμα μην εξεπιστεύω. Πι ρο.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι Rap and Cool Show.
1: Ενώ άμα το πας όμως.
0: Ούτε μας φεύγει η συλλαβή. Δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα στο να κλείσουμε.
1: Άμα το πιάσω όμως
0: και το ένα είναι μονοσύλλαβα, ναι, πούμε.
1: Άμα το πας όμως από την αρχή.
0: Ποια αρχή?
1: Δηλαδή Κάπα Λάμδα Μίνι. Δηλαδή Κωστής και Νίκος. Ευχαριστώ.
0: Τα ακούω. Τα ακούω. Τα ακούω, αλλά δεν είναι ο τίτλος έτσι. Δεν είναι. Κωστής Νίκο Σόου.
1: Ναι.
0: Είναι Rap and Cool Show.
1: Δεν ξέρω. Ίσως έρχεται μετά ο Νίκος, γιατί πρέπει να τα τραβάει λίγο από πίσω.
0: Ενώ το μεσημέρι της κακομοίρας.
1: Φυλάκια.
0: Εκεί μετά τι λέει όμως? Κωστής Ραπτόπουλος Γρηγόρης Κόκκινος ή Γρηγόρης Κόκκινος Κωστής Ραπτόπουλος?
1: Νομίζω λέει Κωστής Ραπτόπουλος Γρηγόρης Κόκκινος.
0: Μη μου λες τώρα τέτοια.
1: Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Το σήμα έτσι λέει. Ανεφέρουν στο ring της επικαιρότητας. Όχι, το ring της επικαιρότητας είναι ο Rap and Cool.
1: Το ring της επικαιρότητας είναι, ναι, το Rap and Cool. Οι άλλοι δεν έχουν ring. Είναι ένα ring μόνο.
0: Το κάνουν από μόνοι.
1: Δεν έχει το σήμα.
0: Εντάξει. Δεν διαφωνώ με κάτι. Προσέξτε, μην παρεξηγείτε αυτό. Επίσης να πω ότι δεν με ενδιαφέρουν, δεν τα προσμετρώ αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν λέω ποιο θα πούμε πρώτο, ποιο θα πούμε δεύτερο. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Ούτε καν. Μερικές φορές λέμε, ας πούμε, στην πόλη θα παίξουμε οι ομάδες της πόλης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Και άμα βάλεις πρώτο, παρεξηγεί το άλλος. Γιατί έβαζε πρώτο τον Ολυμπιακό και μετά τον Παναθηναϊκό?
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
1: Χωρίς δόξα.
0: Ο Γρηγόρης δεν είναι η δόξα. Μετά το Γρηγόρη πώς τον περιγράφει? Συμπαθέστατη αυτή, κυρία.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, στο.
2: Της κακομοίρας.
0: Εδώ έχουμε...
1: Ναι, πρόβλημα.
0: Εντάξει, πρώτος ο Κωστής, δεύτερος ο Γρηγόρης.
1: Και δόξα.
0: Στο Γρηγόρη, θα τι το πούμε, θα το πούμε... Πρέπει να το πούμε κάτι.
1: Εδώ βάζουμε προβλήματα, Γιάννη, να ξέρεις.
0: Τώρα με ακούει κάποιος, θα νομίζω ότι τα λέω επίτηδες αυτά.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλω να μαλώσει
1: κάποιος. Θες να βάλεις τώρα, ναι.
0: Κάποιος με κάποιον.
1: Ναι, και νοσλή τώρα.
0: Ενώ εμείς κανονικά. Ζαΐρ.
5: Όχθε μου. Λοιπόν.
0: Ζαΐρ Πάγκος. Αυτά είναι ξεκάθαρα, κύριε.
1: Α, δεύτερος είσαι. Μήπως το λες γι' αυτό. Θέλεις να πας πρώτο στη Μαρκίζα?
0: Όχι, δεν έκανα όλο αυτό για να καταλήξω.
1: Γιατί κάπου καταλήγει αυτό.
0: Όχι, δεν καταλήγει. Πάει. Το σωστό είναι αυτό που έχει εκπομπή μας. Η πλάκα τέλος, όσο είναι δηλαδή αυτή η κουμπί.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω, με πρόγραμμα, είναι καινούργια προγράμματα, νέα
1: κουμπί. Όπα, κάτι ξέρει.
0: Που δεν ξέρω τίποτα, λέω ρε παιδί μου, γιατί συνήθως εμείς μαθαίνουμε, μάθαμε κάποια στιγμή ότι. Αλλά πάμε 8-11, 11-1, το μάθαμε. Ναι. Δεν ήταν έτσι, αλλά 3 ώρες, ναι, πάτε τα.
1: Ότι άλλαζε κάτι στο πρόγραμμα.
0: Αλλά εμείς θα μάθουμε, θα μας πει κάποιος. Αλλά στο πρόγραμμα δεν.
6: Σας βλέπω τέταρτους.
0: Τέταρτους. Τέταρτους.
1: Σας πέρασε το ζου.
6: Σας βλέπω τέταρτους.
0: Τέταρτους. Στην ακροματικότητα. Τέταρτη για μένα είναι επιτυχία πάντως. Αν είμαστε τέταρτη. Μην είμαστε τίποτα.
1: Γιάννη, στο βάθρο να μην είμαστε.
0: Το τέταρτος δεν είναι βάθρο.
1: Αυτό λέω, να μην είμαστε στο βάθρο. Τι επιτυχία λέω.
0: Α, ότι δεν είναι κανένα.
1: Τέταρτος δεν είσαι στο βάθρο.
0: Μ' αρέσει το τέταρτος. Σκέψου πόσες λύσεις δίνει ο τέταρτος. Δηλαδή,
1: σίγουρα δίνει τα μετάλλια.
0: Δηλαδή. Μπορεί να είναι ο τέταρτος, να είναι ο δούλος των τριών πρώτων. Μπορεί, αλλά δεν λέει ο άλλος, ψάχνουμε λέει τέταρτο για πρέφα.
1: Ναι.
0: Εσύ που είσαι μάγκας δηλαδή, πρέπει να παίξει. Τέταρτο, τετράγωνο που λέμε, το τετράγωνο, ωραίο σχήμα.
1: Ναι.
0: Τρίγωνο.
1: Δεν έχει φαίνεται μικρό. Δεν έχει φαίνεται μικρό. Τέταρτο για 5x5.
0: τι να κάνει.
1: Τέταρτο για 5x5, ούτε για μπασκετάκι τέταρτο. Άντε στο τένις έκανα διπλό να ψάχνει τέταρτο.
0: Ναι, εντάξει. Αυτά έτσι σκεφτόμαστε δυνατά. Και όλα αυτά πολύ ωραίο τραγούδι. Από μένα πάντως είναι ναι. Για το τραγούδι λέω. Το,
1: το Move It to the Sun.
0: Moving to the Sun.
1: Ναι.
0: Για, από μένα είναι ναι. Επίσης, Θανάση μου, θα σου στείλω εδώ αν έχεις τώρα, σε βλέπω λίγο ρεξάτο.
1: Ναι. Αν κάτι είναι. Αν κάτι είναι, ο Θανάση είναι ρεξάτο.
0: Λοιπόν, θα σου στείλω λίγο ένα copy-paste γιατί ήρθε μία ακόμη πρόταση. Διαμαντάκι λέει και αυτό.
1: Πολύ διαμάντι.
0: Έχουμε πέσει στα
1: πολλά καράτια.
0: Καλημέρα, Γιάννη Χάρη. Καλημέρα και στον Κάζα. Του έχω, δεν του Κάζα. Εμάς, του έχω άλλο. Του έχω άλλο ένα διαμαντάκι του καλοκαιριού. Και του το στέλνω εγώ τώρα. Μπορεί να τα ακούσουμε, μπορεί και όχι. Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, για να προσθέσουμε σε αυτό που λέγαμε πρωτήτερα.
0: Όπου μία που το τσίπησε, μία που το έβαλε. Για να δώσουμε την καινούργια πρόταση.

0: Γελάω γιατί έχει δίκιο ο Καζαμπάκας, παιδιά.
1: Είναι καλός.
0: Τώρα μπήκαμε σε μια ζώνη δίκιου Καζαμπάκα τώρα. Αυτές οι εκπομπές λέει όταν διαμορφώνεται κάπως έτσι το πρόγραμμα στο Μετρόπολης, όταν λείπει κόσμος αυτά και βγαίνουν καινούργιες εκπομπές. Είναι λέει σαν τα φιλικά του καλοκαιριού που δοκιμάζεις πράγματα, σχήματα, ακούς τραγούδια. Μιλάνε καινούργοι στον αέρα, ψάχνουν να συνεννοηθούν τι χημεία θα αποκτήσουν. Και όλο αυτό θυμίζει λέει τα φιλικά του καλοκαιριού πριν τα επίσημα. Άρα νιώθω ότι έχει μια χρησιμότητα δηλαδή αυτό που κάνουν. Δεν είναι εντελώς άχρηστο.
1: Δοκιμές.
0: Βέβαια λέει πολλές φορές αυτό που γίνεται και τώρα στον αέρα, αυτό το δημιουργικό ψάξιμο, ας το πούμε έτσι. Πολλές φορές λέει ο Καζαμπάκας βλέπω να γίνεται και όταν μπαίνουμε και στα επίσημα στη σεζόν. Και ο Θανάσης θεωρεί, ας πούμε, ότι πολλές από αυτές τις εκπομπές του Μετρόπολης, πολλές, αρκετές, δεν έχουν πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Θεωρεί ο ίδιος. Ο οποίος, βέβαια, κανείς δεν.
1: Δεν ζήτησε τη γνώμη του.
0: Όχι. Αλλά ας ρωτήσει και ο ίδιος, αν εμείς θεωρούμε ότι ο ίδιος έχει πρόγραμμα. Κατάλαβες, δηλαδή ότι έχει σχέδιο. Έχει ένα σχέδιο.
1: Τα βρίσκει στην πορεία όμως. Το θέμα για είναι να πηγαίνει το γράμμα στην ώρα του.
0: Καλά, το γράμμα του.
1: Για τον Παναθηναϊκό αυτό που θέλω να πω είναι ότι αναμένεται σήμερα να ασκήσει πρώτος το δικαίωμα αναβολής για το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά.
0: Αχα.
1: Για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Ναι, γιατί τον βρίσκει το Παναθηναϊκό η πρεμιέρα ανάμεσα σε δύο παιχνίδια που του κρίνουν τη League Phase του Conference League.
1: Και για μένα το σημαντικό είναι ότι το δεύτερο παιχνίδι που έχει είναι το εκτός έδρας. Δηλαδή ότι μετά τον αγώνα του πρωταθλήματος, όπως και ο ΠΑΟΚ, θα έχει και τη μετακίνηση.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή το ταξίδι.
0: Ναι.
1: Ίσως παίζει και αυτό κάποιο.
0: Ωραίο. Μπράβο, Ρεχάρη, μια που το πες, μια που βγαίνει. Ωραίο, είναι σωστό. Ναι. Η λογική που είχες έχει ένα. Η λογική λέει ότι μπορεί και. Περίμενε. Η ΑΕΚ. Ναι, και αυτοί. Όλοι παίζουν τις League Face τώρα. Ό,τι και να είναι. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι. Αν αποκλειστεί η ΑΕΚ δεν χάνει Ευρώπη, θα είναι στην Ευρώπη. Αν αποκλειστεί ο Όφη δεν χάνει Ευρώπη, θα είναι στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ενώ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αν αποκλειστούν δεν θα είναι Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διακυβεύονται πράγματα και για την ΑΕΚ, κυρίως οικονομικά από το. Πώς να το πω.
1: Πρεστίζει οικονομικά.
0: Πολλά, πολλά, βέβαια. Τι ΑΕΚ είναι. Δεν μπορείς να το ζητήσεις μετά το πρώτο παιχνίδι, ανάλογα από το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, ή έχεις μια deadline. Δηλαδή μπορεί η ΑΕΚ να κάνει καμιά. Ή Όφη, οποιοσδήποτε ρε παιδί μου, Παναθηναϊκός, μπορεί να κάνουν εντυπωσιακή τέτοια στο πρώτο παιχνίδι. Να κερδίσουν, να έχουν πάρει δηλαδή να είναι με τα δύο πόδια που λέμε, με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Καλημέρα στον φίλο. Τον Πασχάλη, καλημέρα φιλαράκια μου. Καλή εκπομπή. 12 μέρες ακόμα και μετά Ελλάδα για άδεια.
1: 15 ήταν χτες.
0: Καζαμπάκα, πρόσεχε, μπορεί να σας επισκεφτώ. Έλα και έλα, πάρε χαρτάκι. Έλα, Πασχάλη, μα ταιριάξει να έρθει, σε χαρά μας θα είναι. Γιατί είσαι από αυτούς που όταν έρχονται φέρνουν και κάτι. Δηλαδή κάτι άλλο. Ούτε στη γιορτή τους ούτε στη γιορτή τους. Πανηγυρίζουν αν η γιορτή τους πέφτει Σάββατο. Και δεν λέω, δεν λέω.
1: Για άμα θα έρθει και θα έρθει. Έλα. Μετά μην κρύβεσαι όμως, μετά μην λες τα παιδιά.
0: Έχουμε εδώ κάποιους παιδιά που άμα είναι η γιορτή τους. Λέει η γιορτή μου, λέει φέτος πέφτει Σάββατο, δεν μπορώ να σας κεράσω. Και το βλέπεις εσύ σφίγγει την γροθιά. Φέρτα ρε την Παρασκευή, προεόρτια. Φέρτα τη Δευτέρα, με θεόρτια. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια, έχει λέξεις. Και για να κεράσεις πιο πριν και για να κεράσεις μετά. Εντάξει, ο λόγος σου μας χόρτασε όμως. Ο Στέριος λέει Καζαμπάκας, ό,τι καλύτερο πεθαίνω. Εντάξει, δεν είναι για χόρταση πάντως. Ο Κωνσταντίνος, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε δηλαδή αυτό που ρώτησες, Χάρη. Μπράβο, ρε Χάρη, δώσε ένα high five.
1: Επειδή το ρώτησα, το θέμα ήταν.
0: Ήταν δημιουργική η ερώτηση, γιατί λες τα συνθήματα στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Που είναι κοινά. Ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης μας λένε ποιο είναι αυτό το σύνθημα. Ο Δημήτρης λέει, εγώ θα σας σώσω. Το σύνθημα λέγεται Ουτσλού, αν το διαβάζω σωστά. Ναι. Επειδή μαθαίνω τουρκικά και ξεκινάει μπιρ, οικί, ουτς. Δηλαδή μετράει 1, 2, 3. Το μπιρ είναι 1, 2, 3. Μπιρ, οικί, ουτς. Πώς λέμε, 1, 2, 3. Μπιρ, οικί, ουτς. Και μετά λέει και.
1: Α,
0: Α, τώρα που το είπε.
1: Το παρατήρησε.
0: Με τίποτα δεν θα το πιάναμε έτσι. Τώρα που το λέει, λέει ξεκινάει μπιρ, εκεί, ουτς. Ένα, δύο, τρία και μετά λέει το όνομα της εκάστοτε ομάδας και παλαμάκια. Νομίζω πρώτα η Μπεσίκτας το έβγαλε, το πήρε η Φενέρ και μετά όλοι στην Τουρκία. Γαλατά, Τραμπζονσπορ που το έκανε και στην παρουσίασή του, αλλά κανένα ποσοστό θέλω με τη βοήθεια που σου δίνω. Ό,τι θες. Αυτό είναι Μπεσίκτας. Εν τω μεταξύ τώρα, αυτό είναι τόσο φοβερό, δηλαδή στην Τουρκία μέχρι και φτάνει η έμπνευση.
1: Γι' αυτό λέει, κάθε να φτιάξει μια ομάδα ένα δικό της.
0: Μα και δεν είναι και κανένα.
1: Ευχαριστούμε και το φίλο.
0: Ναι, το ευχαριστούμε, αλλά δεν είναι και κανένα βαθιστόχαστο. Δηλαδή,
1: ένα, δύο, τρία.
0: Ναι, ένα, δύο, τρία Μπεσίκτας. Μπράβο, δηλαδή μήπως θέλει να το βραβεύσουμε. Γιατί λέει εδώ, πρώτα νομίζω λέει το πήρε, το έβγαλε η Μπεσίκτας και μετά το πήρε Φενέρ.
1: Όποιο να το πήρε. Πατεντάρετε, ρε παιδιά.
0: Μπράβο. Μπράβο, ρε Χάρη. Μπράβο. Δηλαδή, τώρα θεωρείται. Βρήκε κάποιο, πήγε στο σύνδεσμο και είπε, παιδιά, καθίστε. Χθες ξενύχτησα. Άξιζε όμως το ξενύχτη. Σας έχω το σύνθημα. Και όλοι κρέμονται από τα χείλια του Χασάν, του Ολκάν.
1: Του Αχμέτ, ναι.
0: Και του λένε, για παίζε μεγάλε. Λοιπόν, τι θα πούμε. Θα λέμε ένα, δύο, τρία Μπεσίκτας. Και του είπαν όλοι, δηλαδή.
1: Αδερφέ, εσύ.
0: Πώς δεν το σκεφτήκαμε. Μπράβο, ρε φίλε, δηλαδή. Και μετά πηγαίνω και του είπα, παιδιά, ακούστε τι μας είπε. Αυτό θα κάνουμε. Και όχι μόνο το έκανα, σου είπε Σίχτας, είπε και η Φενέρ, αίρεση.
1: Το χάσαμε.
0: Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να το κοπιάρω. Βρείτε κάτι άλλο. Πείτε 3, 2, 1. Πείτε το αντίθετα εσείς.
1: Και όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σου πω και το ότι όπως το λένε, δημιουργεί μια αίσθηση.
0: Τι δηλαδή, αίσθηση.
1: Το πώς το λένε.
0: Α, ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Έχει ένα σύνδημα.
1: Ναι, έχει ένα υπόβαθρο έτσι να κάνεις. Αλλά
0: το ουτσλού, γιατί το ουτσλού λέει σημαίνει και. Ο Κωνσταντίνος θα το γράφει αυτό. Σημαίνει κυριολεκτικά το τριπλό.
1: Ναι.
0: Ουτσλού. Σημαίνει κυριολεκτικά το τριπλό. Και μετά λέει παίζουν οι ομάδες. Δηλαδή η Γαλατά Σαράι, το περίφημο το τσιμπομπομ, ας πούμε, και τα λοιπά. Ακολουθούν αυτά. Ξεκινάμε με το 1, 2, 3. Πήγα στην κυρία, σιγά, μπράβο. Και εμείς λέει Θεσσαλονίκη, και ο Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκη είναι. Παραμένων. Τι επισκέπτης, τι από τα δύο.
1: Ναι. Βάλε λίγο υπότιτλους να ξέρουμε.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη.
2: Ηρακλάρα, σ' αγαπώ. Δεν ξενερώνουμε ποτέ. Φέρε μας το κύπελο στον πύργο του ΟΤΕ σε μια διαφορετικότητα, γιατί χαρακτηρίζει τους φίλους του Ηρακλή να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους.
0: Εντάξει τώρα, άμα τώρα ξεκινήσαμε παίρνοντας αφορμή από το 1-2-3 Μπεσίκτας. Συγγνώμη τώρα, τα συστήματα των ομάδων μας εδώ στη. Είναι Ήρα μυθικά, α το πούμε.
3: Ήρα-λε, να χαμένα ναργιλέ, τη σαρούφα τραβά τον ένα, τα βλέπαμε όλα μπλε.
0: Πίεση κανονικά. 1-2-3, ντρεπόμουν, τα ντρεπόταν, δηλαδή τα ντρεπόταν.
4: Οι εκδομές δεν σταματάνε και τα μυαλά μας πάντα θα πονάνε. Όπου κι αν παίζεις, σ' ακολουθάμε. Για σένα πάω, πάντα θα τα σπάμε.
0: Δηλαδή αν τους δώσεις τώρα τους Τούρκους να τους πεις, παιδιά, εμείς εδώ έχουμε κανονικά, πρέπει να κάνετε πρόγραμμα, μάθετε αυτά τα λοιπά.
1: Ναι, αν σειρά.
0: Με ένα σύνθημα, ένα, δύο, τρία Μπεσίκτας ξεμπερδεύετε και νομίζετε ότι έχετε κάνει προετοιμασία για. Βέβαια, όπως το λέει ο Χάρης, το σύνθημα είναι και το τι λες.
1: Αλλά είναι και το πώς το λες.
0: Είναι και η ατμόσφαιρα, ας πούμε, που δημιουργεί. Ωραία, καμία αντίρρηση. Ακούγεται καλά το 1, 2, 3. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά εδώ μιλάμε για ποιήση κερκίδας που είναι ανώτερη από.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποιήσης.
1: Πού να του πω ότι και οι φίλοι μου του δίνουν συγχαρητήρια, ρε, αυτός καλός είναι.
0: Ξαφνικά.
4: Και τραλαλά, λαλά, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας.
0: Ξαφνικά μου φαίνεται πολύ μακρινό το 11. Ενώ έλεγα τρίτη ώρα τελειώνουμε, πάμε σιγά σιγά.
1: Α, θες να φύγεις, ε?
0: Είναι ειλικρινά προεξαιρετικός. Νιώθεις ότι έχεις φτάσει, μπαίνεις στην πόλη, λες θα πάω από 33, ναι, ας πούμε, και με το. Α, μην πάω.
1: Ναι, από κέντρο. Ναι.
0: Και με το που μπαίνεις και βλέπεις ξεφορτώνει κάποιος. Όχι, λέει.
1: Σε μένα.
0: Όχι, ρε, ήμουν τόσο κοντά. Αυτό νιώθω τώρα. Ναι. Έχω
1: έχεις κάνει δύο ώρες για όλο το ταξίδι.
0: Και βλέπω τον Καζαμπάκα να κατεβαίνει και να μου λέει μισό λεπτάκι. Πού ωραία, λέω, πάει τελείως.
6: Πήγαμε στον γιατρό και είμαστε μια χαρά, έτσι.
0: Εσείς που Καζαμπάκα θέλατε.
1: Εν τω μεταξύ, σου λέω, φίλοι μου που δεν τον είχαν, όχι γνωρίσει, δεν είχαν πάρει πολύ, πολύ μεγάλο δείγμα από Καζαμπάκα. Ναι. Μου στέλνουν μηνύματα δύο μέρες τώρα. Λέει αυτός πολύ καλός, που τα βρίσκει,
0: πολύ
1: λέει.
0: Πολύ καλός, ναι.
7: Θα πούμε ένα σύνθημα μάλλον.
1: Δώσε.
7: Είσαι ένα ποτό αλκοούχο, αραούχο, αραούχο. Καληνύχτα, Παόκια.
1: Καλημέρα, Θανάση.
0: Μπλέξαμε.
1: Καλημέρα.
0: Το μεταξύ μπλέξαμε γιατί εσύ έχεις μπει στο στενό, αλλά από πίσω έχει έρθει κι άλλος. Δηλαδή δεν μπορείς να πας τώρα. Τέλος η ηλικία η πρωτήτη της Όπιστεν. Είσαι αναγκασμένος να περιμένεις να ξεφορτώσει. Και ο Βασίλης, ο Βασίλης, εδώ μας λέει κάτι ακόμη. Βασίλη, είναι το ουτσλού αυτό το τριπλό. Η παράδοση, λέει, συνδέεται ιστορικά με την κερδίδα της Μπεσίκτας και έναν αρχηγό της εξέδρας παλιότερα, ο οποίος το καθιέρωσε στην δεκαετία του 70. Α, εδώ έχει άλλη πληροφορία καινούρια. Άρα εδώ ιστορικά συνδέεται περισσότερο με την Μπεσίκτας. Βέβαια δεν και το κάνει πιο ευφυές αυτό. Η Μπεσίκτας πρέπει να λέει είναι δικό μας, αλλά πιο ευφυές δεν γίνεται. Είναι ένα... Ωραία, το μάθαμε κι αυτό.
1: Καλημέρα και εκ νέου στον Τούντο, ο οποίος στέλνει και ένα άλλο, μια δική του ακόμα άποψη για τα μουσικά. Λέει όχι από μένα σε αυτό το μουσικό διαμαντάκι, έτσι ένα που ακούστηκε.
0: Τι όχι από μένα?
1: Λέει από μένα όχι, σε υποτιθέμενο νέο μουσικό διαμαντάκι.
0: Το επόμενο που ακούσαμε μετά,
1: νομίζω ναι.
0: Το Moving to the Sun είναι καλό πάντως. Ναι. Αλλά αν θέλετε να μαλώσετε και τα τραγούδια μεταξύ σας, μαλώστε. Εμάς δεν μας. Δεν πειράζει.
1: Εμάς να μην μπλέξετε.
0: Όχι, με μπλέξετε, πρέπει να μαλώσετε. Μάλλον, εγώ δεν μαλώστε.
1: Για τον ΠΑΟΚ να πούμε και ένα ακόμα ενδιαφέρον, ότι μπορεί ο Δικέφαλος να μην έχει διαθέσιμο τον Ζίφκοβιτς και τον Γερεμέγκεφ στο πρώτο παιχνίδι. Ωστόσο και η Μπράντε θα έχει διαθέσιμο τον Ίγκανσον, τον δεξί της Εξτρέμ, ο οποίος αποβλήθηκε. Ήταν και ένας εκ των σκόρερ απέναντι στην... τον Απόλλωνα του Μπράντον Τόμας, καθώς αποβλήθηκε.
0: Α, με... η Μπράν σωστά πέρασε τον Απόλλωνα Λεμεσού,
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε και αυτός δεν θα είναι διαθέσιμος. Υπάρχει το σχετικό θέμα και στο metrosport.gr, μπορεί να διαβάσει ο κόσμος.
0: Όποιος ενδιαφέρεται, μπαίνετε στο metrosport.gr. Γενικώς πολλά πραγματάκια εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Τι ακριβώς αυτό για το birthday play? Ένα τραγούδι μας βάζει ένα link, είναι αυτό. Λοιπόν, τον ακούσω Νίκο τώρα live. Στο διάλειμμα θα ακούσουμε με το Χάρη εδώ. Γιάννης από τη Στοκχόλμη. Γεια σου, Γιάννη. Καταρχάς, πως έχω καιρό να σε διαβάσουμε λίγο έτσι. Χαίρομαι έτσι που είσαι καλά και στην παρέα πάντα. Γράφει το δικό του μήνυμα για την εικόνα του ΠΑΟΚ. Πέρα από την κακή εικόνα που έδειξε χθες η ομάδα, θεωρώ ότι είχατε πει και εσείς σε παλιότερες εκπομπές. Παίχτες όπως ο Ζαφίρης και ο Κωνσταντέλιας, οι οποίοι τραβάνε την ομάδα μπροστά, νιώθουν ότι δεν μπορούν να δώσουν το 100%, αν και η υπόλοιπη ομάδα δεν τραβάει. Και συνεχίζει το μήνυμά του. Επίσης θεωρώ ότι ο Λύση ξεμπροστιάζει τη διοίκηση με τις επιλογές που κάνει, στο ότι αργεί να φέρει παίχτες σε κέρυες θέσεις, γι' αυτό και έβαλε χθες τον Καμαρά επιθετικό και τον Taylor Huff. Για το πρώτο μέρος του μηνύματος με Ζαφίρη και Κωνσταντέλια, συμφωνώ υπό την έννοια, θα προσπαθήσω να το διατυπώσω συμφωνώντας πάντως, όχι διαφωνώντας, λίγο διαφορετικά, ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι και οι δύο έχουν τρομερή διάθεση και να βγουν μπροστά και να τραβήξουν από το χέρι τους υπόλοιπους.
1: Ναι, να παρασύρουνε.
0: Ναι, και απλά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να εισπράξει αυτό το κύμα από τα δύο παιδιά αυτά, γιατί λίγο στο τέλος της ημέρας κάπως σαν να χάνονται στη μετάφραση με τους υπόλοιπους.
1: Okay.
0: Δηλαδή αυτό έχει δίκιο, δηλαδή εδώ ο φίλος. Αν με κάποιο τρόπο όσο δυνατό πιο γρήγορα και ο ΠΑΟΚ κουμπώσει αγωνιστικά, να βγάλει μια εικόνα συνόλου καλή προς τα έξω, τότε θα λάμπουν ακόμη περισσότερο ο Κωνσταντίνος με τον Ζαφίρη. Θέλω να πω, επειδή κάποια στιγμή και στο... νωρίτερα στην εκπομπή είχε έρθει ένα μήνυμα και από το φίλο τον Πέτρο, που έλεγε, ας πούμε, ότι όχι με τον Κωνσταντίνα θα πάει, δεν θα πάει, και ο άλλος των 12 εκατομμυρίων αυτοί μας έσωσαν και κάτι τέτοια. Λάμπουν αυτά τα παιδιά. Μην το ισοπεδώνουμε. Τέλος πάντων, τώρα για το Λύση δεν ξέρω αν το κάνει η επίτηδες για να ξεμπροστιάσει.
1: Ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα το άφηνε στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι θέλει να πει. Φάνηκε ότι το λέει και στις δηλώσεις του. Δηλαδή θυμάμαι στην περίοδο της προετοιμασίας,
0: ναι,
1: πολλές φορές και σε αυτά που μετέφερε και ο Γιώργος ο Ζαΐρης, ότι εξέφρασε, ας πούμε, κάποια παράπονα στις, ναι, στις δηλώσεις του.
0: Δεν κρύβεται, ναι, δεν κρύβεται.
1: Τώρα να το κάνει κάτι τέτοιο στον αγωνιστικό χώρο, παίζοντας τον έναν στόχο, μια πρόκριση, τέλος πάντων ένα διακύβεμα που υπάρχει μπροστά, νομίζω δεν θα το έκανε.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν κακό και για τον ίδιο.
0: Κοίτα, δηλαδή, μπορεί απλά να εννοεί ο Γιάννης

πάμε τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακούμε αρκετά πράγματα να πούμε και με τα γραφικά, τι γίνεται με τον Άρη, με τον Ηρακλή. Παράθυρο στα σπορ με τον. Γεια σου, Παναγιώτη. με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ζωντανή εκπομπή, να συμβαίνουν αυτά. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Έντονο προβληματισμό σκόρπισε ο ΠΑΟΚ με την εικόνα του αλλά και την ήττα με 3-2 από την Άντερλεχτ και τον απογοητευτικό αποκλεισμό από τη συνέχεια του Europa League. Στα play-off του Conference League πλέον ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν. Αρχικά την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα και μία εβδομάδα αργότερα στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Αντρία Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ θα χάσουν τον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της αποβολής που δέχτηκαν στον αγώνα τον χθεσινό βραδινό στις Βρυξέλλες. Χάλασε η μεταγραφή του Βάνια Ντουρκούσιτς στον ΠΑΟΚ. Ο Σλοβαίνος στόπερ προτίμησε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και την Εσπανιόλ. Από τα χθεσινά αποτελέσματα, ο Όφη γνώρισε αντίπαλο και θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός την Χράντετς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ζερεμί Πετρίς για λογαριασμό του Άρη, ούτως ώστε να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οι κυτρινόμαυροι περιμένουν την απάντηση της Λεύκης Σόφιας στην πρόταση που έχουν καταθέσει για την αγορά του Κριστιαν Μακούν. Μετά τους Ραντόγια και Μαρκές, ο Ηρακλής αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη μεσοεπιθετική του γραμμή με τον Χέρεμι Ντελεόν από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Αντίθετα, παρελθόν θα αποτελέσουν οι Φοφανά, Τσιντώνης και Κράιντς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό.

0: μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μια πολύ όμορφη μέρα η αυριανή, 15 Αυγουστός, η οποία έχει από μόνη της μία... Έχει από μόνη της την ικανότητα, και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο, ότι και να πιστεύει κάποιος, όπως και να προσεγγίζει κάποια πράγματα, ας αναρωτηθεί λίγο πώς αυτή η μέρα έχει καταφέρει να ακτινοβολεί έτσι. Λες, ας πούμε, 15 Αύγουστος. Είναι, πώς να σου πω, σημείο αναφοράς. Είναι μία από τις ημέρες του έτους, σημείο αναφοράς. Και δεν μπορεί τώρα ισοπεδωτικά, δηλαδή, να πει κάποιος είναι σημείο αναφοράς γιατί καθόμαστε, ότι είναι αργία. Ή, ας πούμε, ότι για κάποιους τελειώνει... είναι το όριο και μετά από αυτό νιώθεις ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι, έχουν τελειώσει οι διακοπές, όλοι προσπαθούν να ξέρεις μέχρι το 15 Αύγουστο να κάνουν διακοπές τους, γιατί μετά, ας το πούμε,
1: τελειώνει,
0: μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Εντάξει, άμα είναι μια απλοϊκή προσέγγιση τέτοιου είδους, και να το πούμε. Πάντως η μέρα είναι σπουδαία, γιορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου. Και μπορείτε πολύ εύκολα, άμα δείτε λίγο στο διαδίκτυο, πόσα ονόματα έχει δώσει ο λαός την Παναγία. Με πόσα ονόματα τη χαρακτηρίζει. Ονόματα τα οποία μπορεί να έχουν είτε γεωγραφική προέλευση, δηλαδή λέμε για παράδειγμα Παναγία σου Μελά. Είναι, αναφέρεται στο βουνό, στο όρος Μελά. Η Παναγία στου Μελά, η Παναγία σου Μελά. Μπορεί να αναφέρονται, ας πούμε, να έχουν τέτοιου είδους συνοδευτικό που να δηλώνει τον τόπο. Μπορεί να είναι μια επίσης πολύ συγκινητική λέξη, γοργοϊπίκος που λέμε. Και μάλιστα ο λαός, το γοργοϊπίκος, που εννοείται ότι θέλει να πει ότι η Παναγία είναι γοργοϊπίκος, δηλαδή η Παναγία είναι τόσο δίπλα, τόσο άμεσα, μπορεί να ζητήσεις κάτι και να
1: το έχει γρήγορα.
0: Να το ακούσει, γρήγορα το ακούει και γρήγορα το κάνει, ας το πούμε. Και λέει γοργοϊπίκος, αλλά ίσως νιώθηκε λίγο άσχημα ο λαός με το υπίκος, γιατί του βγαίνει ότι υπίκος, δηλαδή Παναγία είναι υπίκος δικός μου, και το κάνει γοργό επίκος. Δηλαδή δεν θέλει να την πει υπίκο μου, κατάλαβε, γοργοϊπίκος. Η γλώσσα, άμα την αφήσει και σε πάρει από το χέρι και σε ταξιδέψει, μπορεί να σε πηγαίνει σε μονοπάτια υπέροχα. Είναι τόσα πολλά τα ονόματα της Παναγίας. Ξέρουμε, Παναγία Δέξια, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία, στην Καμάρα, έτσι δεν είναι? Γιατί ο εικονογράφος εμφανίζει την Παναγία να κρατάει το Χριστό στα δεξιά της, ενώ στις άλλες εικόνες τον έχει στην αριστερή πλευρά. Παναγία Δέξια, Παναγία φανερωμένη, Παναγία που φανερώνεται δηλαδή. Η παραμυθία. Παραμυθία. Έχουμε μάθει πολλές φορές, ρε παιδί μου, να λέμε το παραμύθι. Πούλα μου πούλησες παραμύθι, ας το πούμε. Η παραμυθία όμως ως λέξη είναι η παρηγοριά. Κάτω στην Πάρο, πώς λέγεται? Καλά, εντάξει, Παναγία της Τίνου εννοείται.
1: Ναι.
0: Η
1: Πορταΐτισσα.
0: Πορταΐτισσα.
1: Στην
0: όπως έχει, ας πούμε, στη Παναγία στην Αμοργό. Χοζοβιώτισσα, πώς λέγεται?
1: Ναι.
0: Χοζοβιώτισσα. Θανάσης την Εδοπινά λέει 100 κάναλι. Είναι του κλάδου, λέει. 24 κάναλι, μη Θανάση μου, συγγνώμη, εγώ έβαλα λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Στον κλάδο των Ιχολιπτών λέει, έχουμε λέει την Παναγία είναι 24 κάναλι. Γιατί μόνο είναι 24 κάναλι, δηλαδή τα 24 κανάλια είναι κάτι? Ήταν τα πιο στάνταρ παλιά, δηλαδή μπορεί η κονσόλα να έχει 24 κανάλια.
1: Μάλλον. 24. Για να το λέει ο Θανάσης. Η Χοζοβιώτισσα, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα βράχο.
0: Την Αμοργό,
1: ναι.
0: Έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Είναι επόμενο.
0: Στόχος.
1: Ναι.
0: Στην Πάρο είναι εκάτω το Πιλανί. Εκεί στην Πάρο η εκκλησία. Και μάλιστα, επειδή διάβαζα κάτι στο διάλειμμα και το... Καλά, πάρα πολλά ονόματα. Απλά πόσο κόσμο προσελκύουν τα... Η Τίνος, ας πούμε, μπορεί να
1: βουλιάζει
0: ένα εκατομμύριο προσκυνητές. Ετησίως, βέβαια, έτσι. Δεν λέω τώρα το 15 Αύγουστο έχει ένα εκατομμύριο στην Τίνο. Ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα βγαίνει το νούμερο, έτσι.
1: Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
0: Η Τίνος ετησίως υπολογίζεται ένα εκατομμύριο περίπου προσκυνητές. Βρίσκονται εκεί. Εδώ στο Βέρμιο, στη Βέρεια, η Παναγία σου Μελά. 500.000 προσκυνητές ετησίως στην Πάρο, 300.000 στην Κατοπιλιανή. Το Action ST, τώρα βλέπω και μηνύματα και τις αναφορές. Όλα αυτά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να μην είναι απλά τυχαία πράγματα, να αποτυπώνουν διάφορα. Χθες τελείωσαν και οι παρακλήσεις, ότι αυτές τις δύο εβδομάδες από την 1η Αυγούστου και εν ώψη 15 Αυγούστου, πολύ μεγάλη μέρα η αυριανή. Μη χαλιάστε κάποιοι που έπεσε Σάββατο και χάσαμε
1: την αρχή.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σε δύο χρόνια θα είναι πάλι Δευτέρα.
0: Ναι, έχουμε μια προοπτική. Έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του χρόνου πάει την Τριακή και μετά. Α, έτσι πάει. Α, είναι τόσο εύκολο. Δεν ξέρω.
1: Πάτε στο αυτό.
0: Πώς να το δω.
1: Πάντα πάνε στο ημερολόγιο, κάτω δεξιά.
0: Πού ημερολόγιο?
1: Κάτω δεξιά στον υπολογιστή.
0: Ναι. Ναι.
1: Και πάνε. Στο επόμενο έτος.
0: Από εδώ?
1: Όχι.
0: Από πού?
1: Το άλλο βελάκι δίπλα, από κάτω.
0: Εδώ?
1: Ναι. Μπράβο. Συνέχισε. Θα πας μέχρι να φτάσει του χρόνου τον Αύγουστο. Αύγουστο. Θα πω εγώ κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Καθώς ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτούς που είναι ακόμα διακοπές, αλλά και εμάς που αναρωτιόμαστε τι κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πηγαίνουν, Γιάννη μου, για διακοπές. Ναι. Ευτυχώς υπάρχει το Ριτζέτ Καζίνο Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως και 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Και μιας και μιλάμε για ημέρες έτσι που είναι χερές, μιας που μιλάμε και για διακοπές, για ανθρώπους που ακόμα αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν. Ακριβώς.
0: Οι διακοπές τελειώνουν τον Αύγουστο.
1: Και πότε είναι οι καλύτερες διακοπές?
0: Καλύτερες
1: για πολλούς. Το Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο το έχω ακούσει. Σεπτέμβριο καλές, βρίσκω πιο. Δεν έχει τόσο κόσμο.
1: Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν και το Μετρόπολης είναι εδώ για εσάς. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95 και να πάρετε μέρος στο πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο δύο ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στις 4 με 7 Σεπτέμβρη. Απολαύστε διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέρτο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com. Πότε πέφτει λοιπόν, για πες.
0: Εσύ δικαιώνεσαι το 2027, πόσο μπροστά είναι η κουμπή. Σας λέμε από τώρα ότι του χρόνου 15 Αύγουστο θα είναι Κυριακή.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι Σάββατο, του χρόνου Κυριακή. Αλλά το 2028, με το φοβερό σύστημα που με έμαθες, δεν το ήξερα αυτό ότι.
1: Ναι.
0: Και πάει, μέχρι πότε πάει αυτό?
1: Δεν έχω ψάξει, αλλά πάει. Α,
0: το 2028 όμως δεν πέφτει Δευτέρα.
1: Επειδή είναι δίσεκτο. Θα πέσει το 29 Δευτέρα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Γύρω να δεις.
0: Το 2028.
1: Όχι, το 2029 θα πέσει ξανά Τρίτη.
0: Μήπως έρθει από το μέλλον.
1: Το 29 είναι Τρίτη ξανά. Δες. Δες το 29 πρέπει
0: πάντως,
1: να είναι Τρίτη.
0: Αυτά τα σίγουρα που είδα. Την Κυριακή του χρόνου.
1: Κυριακή.
0: Το 2027, Κυριακή. Το 2028, το 15 Αύγουστος θα πέσει την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα το 2029, Τετάρτη. Λόγω δίσεκτου, λέει ο Θανάσης. Πηδάει μια μέρα, περνάει η Δευτέρα.
1: Πρέπει να περιμένουμε μετά ξανά.
0: Το δίσεκτο ποιο είναι, τώρα έχουμε δίσεκτο?
1: Όχι. Το 24 έχουμε δίσεκτο.
0: Άρα έχουμε το 28 δίσεκτο. Έτσι πάει, ε.
1: Ναι.
0: Κάθε 4 χρόνια το δίσεκτο.
1: Ναι.
0: Πω, πω. Εν τω μεταξύ αυτό είναι τρομακτικό. Δηλαδή, πατάς κουμπιά, περνά τα χρόνια, 3 χρόνια, πάει μπροστά. Τι λες, δηλαδή το πατάς, μπορεί να πάει 2100.
1: Δεν ξέρω, τρίμερο πότε θα κάνουμε, Γιάννη, περίμενε.
0: Νιώθει κάποιος πολύ καλά στην υγεία του από εσάς που μας ακούτε να σας πούμε το 2100 πότε πέφτει ο 15 Αύγουστος?
1: Περίμενε, να δούμε.
0: Εν δυνάμει θα μπορούσε να σας ακροατήσει 5 χρονών. Άνετα θα ζει κάποιος από το ακροατήριο το 2100. Δεν είναι και τύπου δύσκολο. Έτσι. Δεν λέω για.
1: Βγαίνουν τα νούμερα.
0: Ομιλών όχι, αλλά. Εσύ μπορεί.
1: Κάποιο που γεννήθηκε. Κάτσε ρε Γιάννη.
0: Μπορεί, η χάρη.
1: Γιατί 102 χρονών θα είμαστε.
0: Γιατί 2, τώρα είσαι. Μπορεί.
1: Το 98 είμαι.
0: Αν θέλετε να σας πούμε το 2100 που είναι το 15 Αύγουστο, στείλτε 100, κατοστάρα 100. Και θα σας απαντήσει η εκπομπή με τα, πώς να σας πούμε, με κάθε επισημότητα.
1: Υπευθυνότητα.
0: Και
1: ναι.
0: Υπευθυνότητα.
1: Με αυτά που την αναγνωρίζουν.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αν μας χαρακτηρίζει κάτι, είναι η, πώς το είπες, η υπευθυνότητα και η αυτή. Σήμερα αναμένεται ανακοίνωση από τον Άστο Ποδόσφαιρο και για το Πετρίς. Λογικά δεν θα υπάρξει κάποιο θέμα με τα ιατρικά του παίχτη. Ο Γάλλος αμυντικός, ο Γάλλος δεξιός μπακ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Γάλλος δεξιός μπακ είναι από χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συμφωνία του Άρη για μετεγραφή από την Watford για να βάλει έναν ακόμη παίχτη στην άμυνα.
2: Φέτος η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Άρης.
0: Νίκος Μαχλάς στον αέρα του Μετρόπολης. Του είχε αρέσει αυτή η δήλωση του Καζαμπάκα τώρα. Είναι σαν το μενταγιόν. Πώς λες τα κλειδιά μου και αυτή, την έχει μαζί τώρα συνέχεια. Νομίζω ότι πολύ κομψά θα το πω, θα τη φάμε στη μάπα αυτή τη δήλωση. Δηλαδή του έχει, έχει κρατήσει. Ήδη εμείς στην εκπομπή.
1: Ορίστε.
0: Ήδη σε αυτή την εκπομπή την έχουμε ακούσει δύο φορές και ακόμη δεν τελείωσε η εκπομπή.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας λέει θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι του 2033 για να πετύχουμε. για να πετύχουμε 15 Αύγουστο Δευτέρα.
0: Άρα να κάνουμε τριήμερο αυτό, θέλει να πει ο Φυσικός. Δευτέρα, πότε, το 2033.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάτι να περιμένουμε πάντως σε αυτή τη ζωή. Με αυτό το σκεπτικό.
1: Λίγο νωρίτερα θα είναι τριήμερο. Ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης. Σπάνιο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Μπράβο, Δημήτρη, πολύ ωραία. Έχει στόχο στη ζωή σου. Το βλέπω πολύ. Όχι, δεν το κάνω. Πολύ όμορφο. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Τώρα που είμαστε σε αυτό το κόλπο, θα σα λέω τα τριήμερα από τώρα για 20 χρόνια μπροστά. Ό,τι τριήμερο μπορεί να βγάζει. Ό,τι τρίμερο, ας πούμε. Ό,τι τρίμερο μπορεί να βγαίνει, θα σου το λέω.
1: Χριστούγεννα φέτος τι μέρα πέφτουνε.
0: Τώρα το 2020.
1: Μετά το 15 Αύγουστο, λες τόσες μέρες για τα Χριστούγεννα, ρε παιδί μου. Τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο, ρε. Τα Χριστούγεννα φέτος θα πέσουνε Παρασκευή. Αλλό!
1: Αδερφέ μου.
0: Τρίμερο! Κάλα τα 24 θα εξαφανιστούν κάποιοι από τις 23, κολλήσουμε ένα, πάει όλη η εβδομάδα.
1: Φιλάκια και πρωτοχρονιά. Εντάξει. Παρασκευή.
0: Μια χαρά.
1: Σε αποκλειστικές ειδήσεις.
0: Τι πρωτοχρονιά?
1: Και πρωτοχρονιά Παρασκευή. Α, και μια εβδομάδα μετά ούτως ή άλλως. Πέφτει το... η ίδια.
0: Αν βρήκε σε μένα δηλαδή, αυτό το ξέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον. Διάβαζα και τις προηγούμενες ημέρες στο metrosport.gr για τους δύο παίχτες που πλέον εδώ μιλάμε για εμπειρία. Δηλαδή παίχτες και με ικανότητα και με παραστάσεις και με εμπειρία. Και ο Πορτογάλος επιθετικός, ο Πέντρο Μαρκές, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες γεννημένος στη Λισαβόνα με μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή στην καριέρα του μέχρι τώρα και όχι μόνο γιατί είναι προϊόν ποδοσφαιρικό των Ακαδημιών της Sporting που ούτως ή άλλως είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο αλλά και μετά με Ζιλ Βιθέντε, Φαμαλικάο, Ναϊμέγγεν και πιο πρόσφατη πιο πρόσφατο σταθμό στην καριέρα του Απόλλων Λεμεσού και με ήταν διεθνής παλιότερα με την Under 20 κάτω των 20K20 της Πορτογαλίας. Πέδρο ο οποίος μπαίνει και μάλιστα παίρνει και μια θέση που, την, που χρειάζεται ο Ηρακλής την, την ενίσχυσή του στην επίθεση. Βάσει σχεδιασμού αυτό αναμενότανε να κάνει ο Ηρακλής να φορτώσει αρκετά μεσοεπιθετικά την ομάδα τόσο περνούσε τους περνούσε μεταγραφική περίοδος. Μαζί λοιπόν με τον με τον Μαρκές και τον Ραντόγια τον Σέρβο αμυντικό χαφ δύο έμπειροι παίχτες που έρχονται και προστίθενται στον, στο Ηρακλή, στο ρόστερ του Ηρακλή. Βέβαια στο κομμάτι της προετοιμασίας και οι δύο έχασαν σχεδόν όλη την προετοιμασία δηλαδή θα μπουν με κάποιες προπονήσεις και μετά στα επίσημα. Αρχίζει γιανωμένης, δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος από αυτούς θα είναι έτοιμος για να παίξει ακόμη και τη Δευτέρα στο κύπελο με το Βόλο στις αίρες το μάτς. Αλλά σίγουρα μετά αρχίζει γιανωμένης από την πρεμιέρα και το πρωτάθλημα θα είναι διαθέσιμη. Βέβαια, όπως είπε και ο Χάρης πριν, ο Ηρακλής είναι από τις ομάδες που παίζουν με Ευρωπαίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Ηρακλής παίζει πρεμιέρα με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Εκτός έδρας. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται. Δεν βγαίνει κάτι από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για αναβολή. Θα ζητήσει αναβολή. Βγήκε, το πρώτο που βγήκε από τον Παναθηναϊκό.
1: Από τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος φαίνεται ότι θα την ασκήσει και σήμερα το δικαίωμα επίσημα για αναβολή της πρεμιέρας του. Να δώσουμε και μια είδηση για την ΑΕΚ. Το δώσαμε λίγο στην αρχή. Απλά γίνονται περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Η ΑΕΚ δανείζει με 500.000 ευρώ τον Πεν Ράι στην Rangers.
0: Δανεικός πάει εκεί.
1: Ναι, το επόμενο καλοκαίρι θα υπάρξει η αγορά του με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αυτό έχει να κάνει με τη Rangers με κάποια λογιστικά δικά της θέματα. Θέλει να φανούν τα έξοδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Βέβαια, εδώ ανεξάρτητα ότι οι Rangers χάρη έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, με την ΑΕΚ, αν το δεις λίγο με την ΑΕΚ. Φαντάζομαι να μην της έβγαινε. Φαντάζομαι της έβγαινε ο πύλιος. Δηλαδή, τα άκρα της άμυνας της ΑΕΚ.
1: Πολύ συζήτηση.
0: Είναι η έκπληξη, ας το πούμε, των τελευταίων ετών.
1: Δηλαδή, και έχουν σηκώσει και αρκετή συζήτηση.
0: Πώς το εννοείς?
1: Ότι όλοι αμφισβητούσαν, για παράδειγμα, το Ρώτα.
0: Ναι, με το Ρώτα που πας με Ρώτα, που πας με Πύλιο, ας το πούμε, ναι. Αλλά τα παιδιά κατάφεραν με το σπαθί τους,
1: ναι,
0: όχι μόνο να είναι βασικοί, αλλά παίκτες που έρχονται για να παίξουν και αυτοί το ρολό. Καλή ώρα ο Πενράις ήρθε.
1: Ναι, και όχι με ασήμαντο ποσό. Δηλαδή η ΑΚ για να τον αποκτήσει είχε βγάλει τα μία της για την Χάρτς 1,7 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ο ίδιος επιστρέφει εκ νέου στη Σκωτία, δηλαδή τώρα στους Rangers. Και φαίνεται ότι η ΑΚ θα κινηθεί εκ νέου τώρα για την απόκτηση ενός άλλου.
0: Ναι, και ο Ρώτα κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, και ο Ρώτα έβλεπε. Δηλαδή η ΑΚ, σας θυμίζω, από το δεξιάκρο της άμυνας, κάποια στιγμή είχε πάρει στην Τιμπέ, μετά είχε πάρει ο Ντουμπάτζο. Το λέω και σκέφτομαι ότι και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ κάτι από Σιντιμπέ, κάτι από τον Μπάτζο στην ΑΕΚ. Γιατί αν μου πει κάποιος δεξιός μπακ της ΑΕΚ, θα πω κατευθείαν Ρώτα. Αν μου πει κάποιος αριστερός μπακ της ΑΕΚ, θα πω κατευθείαν Πύλιο. Κατευθείαν. Μπράβο στα παιδιά. Απ' την άλλη όμως, η ΑΕΚ εδώ χρειάζεται βάθος, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται επιλογές.
1: 100% και αυτό φάνηκε και προχτές. Δηλαδή, ενώ τη θεωρούσαμε μια ομάδα η οποία ήταν. Στα χαρτιά τουλάχιστον πλήρης, φάνηκε ότι και η Ένωση ότι έχει κάποια κενά τα οποία θα θέλει να ενισχύσει.
2: ΑΕΚ τώρα υπάρχει, ΑΕΚ τώρα, άσε με ρε.
1: Πρωτάθλημα πήρε, Θανάση.
0: Champions League, δε. Διεκδικεί είσοδο στη League Face.
1: Γιατί τώρα δεν έχει απάντηση.
2: ΑΕΚ τώρα, τι μου λέτε τώρα.
0: Καλά, απλά λέει με ποιους δεν μάλωσα σήμερα.
1: Ναι.
0: Να βάλω λίγο κι ένα ακόμη. Τι βέβαια δεν προλαβαίνουν, γιατί τελειώνει και η εκπομπή σιγά σιγά. Τους άλλους που τους εκνεύρισαν εμφανίστηκαν.
1: Γράψανε κανένα μήνυμα.
0: Ναι, βέβαια, αποθεωτικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Έχει μια διαστροφή. Άλλος τρώει, του αρέσουν τα καυτερά δηλαδή, που εκ των πραγμάτων δεν θα πρέπει να σ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Τρώει, τον βλέπεις, κλαίει. Κάνει κάτι. Ρέσει, του λες.
1: Καλά είσαι.
0: Γιατί. Λέει, έτσι μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει, αγώ, έχεις γονατίσει. Πάει κάτι άλλο, δηλαδή. Είναι μια διαστροφή που. Τρώει το καυτερό, τρώει καυτερό φαϊτό, κάνει. Τα κρίση. Και του λες, ρε φίλε. Ναι, αλλά. Ο άλλος πάει, βλέπει θρίλερ και βλέπει όλη την ταινία, την έχει δει από χαραμάδα. Κλείνει τα μάτια έτσι. Του λες, τι κατάλαβες, ρε φίλε, από αυτό. Διασκεδά, μ' αρέσουν τα θρίλερ. Τι σ' αρέσουν, ρε φίλε.
1: Τρομάζει, ρε, άλλο
0: φίλε. Εσύ την ταινία δεν την είδες. Να μαζευτούμε, λέει, να δούμε θρίλερ. Και είναι πίσω από τον καναπέ ο άλλος. Έχει πάρει τα popcorn. Και δεν βρίσκει και τον μπολ, γιατί το έχει πάρει μαζί του πίσω.
1: Από την πλάτη.
0: Αλλά λέει να δούμε θρίλερ, μ' αρέσουν. Δηλαδή, εγώ από κινηματογράφο θρίλερ, λέει, βλέπω.
1: Που κάνει να κοιμηθεί δύο μέρες, ε. Ούτε μεσημέρι σε πιάνει ύπνος μετά.
0: Και υπάρχουν και κάποιοι ακροατές, καλή ώρα που στους αρέσουν τα καυτερά, τρώνε και κάτι. Και δεν βλέπουν θρίλερ μισόκλειστα στα μάτια. Κάποιο λέει, φοβερός, λέει ο Καζαμπάκας. Όταν ναι. Όταν όμως το τζατίσει, μετά λέει, δεν είναι φοβερός. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω.
1: Δεν ξέρουμε τι έχουμε στον τροφά μας.
0: Λέει, αντί λέει, ας πούμε, και θα μας φέρεις και. Άλλο τώρα. Πας, ας πούμε, συνήθως οι μερακλίδες έτσι. Ναι. Μπακαλιάρους, ας πούμε, τηγανητούς ή καμιά σούβλα. Λέει, για αρχή θα μας φέρεις, λέει, καυτερή έχεις. Πετάει ένα έκφραση. Δηλαδή. Σε λαδόκολα. Ναι, έχω, λέει, φέρε. Τρώει. Αμάν, λέει, αυτή καίει.
1: Ναι.
0: Έχω καυτερίδες, έτσι, τι θέλει να κάνει. Ή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που το παίζουν παλικάρια.
1: Ναι.
0: Λέει, για δοκίμασε λίγο. Και οι καυτεροί, τρως εσύ, έχει γίνει πυραυλός. Ναι. Φεύγουν τα μηνύτια σου, βγάζουν φωτιές από τα αυτιά. Και του λες, φίλε, με έκαψες. Αυτή δεν καίει, αυτή δεν.
1: Έχει και τρίτη κατηγορία.
0: Σιγά, μεγάλε. Σιγά, σε κατεβάσουμε σε διαγωνισμό. Έβλεπα κάποια στιγμή που μου πέτυχε ένα τέτοιο βιντεάκι. Κάνουν διαγωνισμό. Ποιο αντέξει, ενώ ανεβαίνει το καυτερό τη πυριά. Έρχονται δύο. Είδα παιδιά κάποιοι. Και δίπλα αυτοί τι έχουν. Έχουν ένα ποτήρι γάλα. Δηλαδή το αντίδοτο τα καίγεσαι να πιεις
1: το ποτέ. Γαλατάκι,
0: το γάλα, ναι. Όχι, ποτέ λέει νερό. Καίγεσαι εκείνη την ώρα στο τραπέζι, έχει πάρει ο άλλος την καυτερή στη λαδόκολα, σε έχει κάνει πύραυλο. Καίγεσαι και παίρνεις το νερό δίπλα, το πίνεις και καίγεσαι περισσότερο. Ναι. Και πετάει το άλλο ο έξυπνος ο πρόσκοπος.
1: Γάλα.
0: Λέει, ναι, δεν πίνεις νερό, λέει ο Τακέης. Τι να κάνω, φίλε, με τι να πάρω να πάρω. Λέει ντομάτα.
1: Ναι.
0: Φάει ψωμί, λέει καλύτερα. Ναι, φάει ψωμί. Και έχει κάτι τέτοιο στο διακόσμιο με τους πυριές. Πίνουν γάλα εκεί και έχονται τα παιδιά. Τέλος πάντων.
1: Η χειρότερη κατηγορία είναι αυτή που πάνε σε ένα μαγαζί, λέει, έχετε ας πούμε τυροκαυτερή. Και λέει ο σερβιτόρος, ο άνθρωπος, λέει ναι. Άσε, λέει, φέρε μου, λέει, το τυρί, φέρε μου και την πιπεριά, θα τη φτιάξω εγώ όπως.
0: Κάτσε στο σπίτι σου, μιλάμε, κάνει. Όπως σου φέρνει την οκαυτερή, φέρνει το τάπερ και πες να τη χρεώσω, πληρώσω. Ναι. Πόσο κάνει το, 5 ευρώ κάνει, 6, 7 κάνει μερίδα. Έχω φέρει τη δικιά μου, αλλά εγώ έτσι την τρώω. Έχει κάτι, συγγνώμη που θα το πω λίγο, παιδιά, όμως.
1: Ιδιότροπους.
0: Ναι, με την καλή την
1: έννοια. Ναι.
0: Πω. Ωραία πήγαμε. Ωραία πήγαμε, φτάσαμε σιγά σιγά μέχρι τη. Πόσα είπαμε, 3 ώρα κάναμε χαρή? 5 και 5, 10.
1: Όχι, Δευτέρα έλειπε. Γιάννη, και ήρθε χωρίς μαγνητάκι. 10 μέρες μετά και δεν έχει φέρει μαγνητάκι.
0: Από πού ήταν να σου φέρω?
1: Από εκεί που πήγες.
0: Ικαρία, ήθελες. Αδώ τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να δεις, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Το είπα την Τρίτη. Λέω, ήρθε Γιάννη χωρίς μαγνητάκι.
0: Αφού είχα δηλαδή,
1: ξέρεις ότι θα κάνεις με έναν άνθρωπο εκπομπή.
0: Ναι, αλλά.
1: Μισό λεπτό. Ο άνθρωπος αυτός είναι εδώ πέρα και έχει πάρει το κλιματιστικό αγκαλιά.
0: Μπράβο.
1: Είναι εδώ πέρα. Σε περιμένει.
0: Δηλαδή, κάτι.
1: Σε περιμένει. Την Τρίτη έπρεπε να έρθεις.
0: Σωστό είναι. Δηλαδή, σε αυτό είναι δίκιο, Χάρης.
1: Ναι. Έπρεπε να έρθεις. Δηλαδή, πώς ήρθε ο Θανάσης από το Φίλερο? Δεν πήγε κάπου άνθρωπος. Πώς ήρθε ο Θανάσης από το Φίλερο? Δεν έφερε ένα γκουράκι, μια ντοματούλα από
0: το
1: σοδιά του. Από το σοδιά του, ρε φίλε, έρχεσαι εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεσαι από διακοπές.
0: Να τα ακούσει κι εσύ, Θανάση. Έχει δίκιο, Χάρης, τώρα. Μπράβο.
1: Έρχεσαι από διακοπές. Φέρε κάτι. Α, ήταν που δεν πήγε κάπου. Φέρε από εκεί που ήσαν το σπιτικό, φέρε κάτι.
0: Τι ωραία μιλάει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ποιος ακόμα ακούει, είναι.
0: Και που τα είπα.
1: Και εγώ που τα είπα. Γιατί ξέρεις, άλλοι επιστρέφουν από διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίζες Κασίνο Θεσσαλονίκη, οι κληρώσεις Hub Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Παρασκευή και σήμερα. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο. Στο Ρίζες Κασίνο Θεσσαλονίκη.
0: Ωραιότατα. Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί το προλαβαίνουμε. Δηλαδή τώρα στην ανανέωση μου έσκασε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα που είναι χαριτωμένο. Λέει 11 παρά 20 το στείλε, έτσι.
1: Ναι.
0: Για τα χάλια του ΠΑΟΚ θα πείτε ή θα ασχολείστε με τις γιορτές? Καλό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμείς.
1: Μια ωρίτσα το.
0: Είμαστε από τις 11 στον αέρα, ναι. Βέβαια. Ο φίλος...
1: Από τις 8.
0: Από τις 8. Ναι, ναι, από τις 8 είμαστε στον αέρα.
1: Είναι...
0: Ναι, από τις 8. Είπαμε, κάνουμε αρκετή κουβέντα, Γιώργο. Εκτός αν τώρα με το που άνοιξε το ραδιόφωνο ήθελες να ακούσεις κατευθείαν, ναι, χάλια ΠΑΟΚ. Και με τις γιορτές που ασχολούμαστε πιο συγκεκριμένα με τον 15 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Και... γιορτή το ένα, γιορτή και το άλλο.
1: Κάτσε, Θανάση.
0: Κότες, Θανάση, είμαστε κότες. Να μας πάει, να μας πάει.
1: Η κότα κάνει τα αυγό, τα αυγό την κότα. Θανάση, καλημέρα και στη φίλη μας την Καλλιάνθη, την καλύτερη καθηγήτρια.
0: Τι?
1: Καλλιάνθη.
0: Έτσι είναι το όνομα.
1: Ναι. Την καλύτερη καθηγήτρια, η καλύτερη by far, ισπανικών και όχι μόνο.
0: Δεν σε βλέπω τον by far να το λες στα ισπανικά όμως.
1: Ναι, δεν το έχω μάθει. Buenos días, Καλλιάνθη.
0: Κάνεις ισπανικά εσύ?
1: Έκανα, ναι.
0: Α, έκανα,
1: αλλά μετά δεν έρθες και ώρες. Την παρακαλώ, ρε Καλλιάνθη. 2 ώρες την εβδομάδα.
0: Τουλάχιστον ένα by far μάθημας.
1: Ναι, 2 ώρες την εβδομάδα θέλω, λέω, αλλά δεν θέλω μετά να έχω καθήκοντα, λέω, και τέτοια.
0: Α, οκ.
1: Ό,τι κάνουμε εκεί.
0: Οκ.
1: Ναι, ό,τι κάνουμε εκεί πέρα, μετά μην με αφήνεις, λέω. Μου λέει σαν τους παίκτες. Λέει να μην έχω τίποτα για το σπίτι.
0: Αυτά από εμάς, μετά από 9-3 ώρα λοιπόν,
1: ναι,
0: κοινά, όπως προέκυψε τώρα. 3-9-27. Ωραία.
1: 26,5 ώρες.
0: 26,5 ώρες. Αυτό το δίδυμο θα το ακούσετε ξανά, βέβαια. Θα συνυπάρξουμε, αλλά όχι σε μια τέτοια έκταση. Σε μια. Όσο πιο πολύ συνεπάρχουν, τόσο καλό. Ο Χάρης είναι καταπληκτικό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματα, την ακρόαση, όλη τη συμμετοχή. Θανάση Καζαμπάκας ήταν, αν δεν το καταλάβατε, στη ρύθμιση των ήχων, στις επιλογές της κονσόλας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας να έχετε. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Καλή σας ημέρα. Σε 3.500 στρέμματα υπολογίζεται η καμένη έκταση από τη φωτιά στη Σίβρη της Χαλκιδικής, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για έκταση που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Σε ακραίο κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι άνεμοι θα πλύνουν τοπικά έως 9 μποφόρ. Οι αρχές χτενίζουν με drones και άλλα εναέρια μέσα τις επικίνδυνες περιοχές για να προλάβουν οποιαδήποτε εστία στην αρχή της. Η μέρα θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Σε βόρειο και νότιο Αιγαίο, στη νότια Αττική, στη νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη Αττική και στη Βιωτία έως τα 8 μποφόρ. Σε απεργία αποχή από τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους προχωρούν οι εφοριακοί από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, βάζοντας εμπόδια στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Τέλος, ρεσιτάλ ανομίας διαπιστώθηκε στην πισίνα που πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 68 ετών φέρεται να εκτελούσε καθήκοντα ναυαγοσώστη παρά την νομοθεσία που απαγορεύει τη χορήγηση άδεια σε άτομα άνω των 65 ετών. Επόμενο δελτίο στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
1: Η σέντρα, κεφαλιά του Μπιανκόν, γκολ για την σε να μπλοκάρει την μπάλα ο Παβλέκα και έρχεται ο Πετρό και σκοράρει. Δύο στόπερ

να πει περιοχή και δύο. Δεν το τρως ρε Σιμιχάλη αυτό το γκολ. Δεν το τρως ρε φίλε. Δηλαδή είναι ακριβώς παιδιά το ίδιο γκολ που φάγε στην Τούπα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα κενό τεράστιο έχει κουβαλήσει την μπάλα ο Αμπρός. Βάζει στη γωνία του Παβλέκα 2-1 γεια σας. Δηλαδή ο Πάο σε ένα ακόμα μάτς ανεξάρτητα από το αν είναι δεύτερο ημίχρονο τρώει γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Μετρόπολης, ακούτε 95 και 5. Πλάκα τέλος, προσφορά της Μπέτρι 65. Με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και όχι μόνο όλων αυτών που ακούτε βεβαίως. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουμε και Γιώργο Ζαΐρη σε αυτό το ημιωράκι. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Σε καλωσόρισε ωραία ο Θανάσης όπως άκουσες.
1: Δεν το άκουσα όμως, κάτι έκανε ξανά λάθος ο Θανάσης. Κάποια στιγμή ακούω το πρώτο γκολ και μετά χάνεται το ήχος. Επομένως πάλι ο Θανάσης γέλαει κανένα.
0: Εντάξει, μετά ακούστηκε το επόμενο. Αυτά που είπες έχασες.
1: Μπράβο, δεν θέλω να τα ξανακούσω.
0: Και φταίει λέει η τηλεφωνία. Αποποιείται των ευθυνών του.
1: Ναι. Θυμίζει, δεν είναι αυτό που νομίζει. Πάντα οι άλλοι φταίνουν. Τέλος πάντων, παιδιά. Και βασικά να σας πω ότι πιστεύω ότι ένα μισάωράκι θα το φάμε, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ανεβαίνω τις σκάλες για να μπω στο αεροπλάνο και μέχρι να ετοιμαστούν τα πράγματα, κανένα 20 λεπτό θα το κάνω παρέα.
0: Εντάξει, ωραία, μια χαρά.
1: Το πρωινό για τους φίλους του ΠΑΟ. Mm-hmm. Πολύ πιο δύσκολο με δεδομένο πλέον, όχι ότι ο ΠΑΟ έπεσε μόνο στο conference και πλέον δεν υπάρχει μάτς, δεν υπάρχει αύριο, αν αποκλείσει από την brand main η Ελλάδα, αλλά και γιατί τόσο κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα, όσο και μετά το τέλος του αγώνα, έγιναν πράγματα που έκαναν ακόμα χειρότερη την κατάσταση.
0: Γιώργο, έχεις hands free.
1: Έχω hands free, τι θέλετε να έχω.
0: Να μην έχεις. Αυτό μάλλον θέλουμε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ τώρα να κάνω τίποτα διαφορετικό, εκτός πρέπει να πάω να καθίσω στη θέση.
0: Εντάξει, θα περιμένουμε.
1: Αυτό είναι το θόρυβος από την τουρμπίνα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω. Εντάξει, σας είπα, είμαι στις σκάλες στο αεροπλάνο. Το λέω δηλαδή αυτό γιατί...
0: Θανάση δεν τον ακούς τον Γιώργο όταν μιλάει. Τώρα θέλεις αυτό να το μεταφέρω ή όχι?
1: Όχι, να του πείσω ότι ο Θανάσης ποτέ δεν με ακούει όταν μιλάω.
0: Εντάξει, ο
1: Θανάσης.
0: Όπου και να είσαι.
1: Για τον Θανάση είμαι αόρατος, όπως ήταν για τους μέσους της Μπριζ, ο Σανταμαρία και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Όχι της Μπριζ, της Άντερλεχτ.
1: Της Άντερλεχτ, ναι. Δηλαδή ο Σανταμαρία μου θύμισε το τραγούδι «Βλέπω τα τρένα να περνούν».
0: Ναι. Είχε...
1: Μόνο Σαντα Μαρία.
0: Αυτό θα σου έλεγα, δεν εστιάζεται μόνο σε ένα πρόσωπο, νομίζω όλο αυτό.
1: Όχι. Εντάξει.
0: Είναι γενική εικόνα.
1: Θέλω να ακούγουμε καλύτερα γιατί μπήκα στο αεροπλάνο.
0: Εντάξει, φύγαμε από τις τουρμπίνες. Πάμε να ακούσουμε τις αεροσυνοδούς τώρα να καλωσορίζουν οι Γιώργο Ζαΐρη.
1: Είναι οι μοναδικές τουρμπίνες που μπορώ να δω, γιατί τα άλλα όλα είναι ατμομηχανή. Το πάω δηλαδή στο αγωνιστικό. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Παναγιώτη,
0: ναι, βάλε.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε 2-3 πράγματα για το σήμερα. Το λέω τυπικά. Ο Παναθηναϊκός εκδήλωσε την πρόθεση να μην παίξει το μάτς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος για να προετοιμαστεί καλύτερα για τα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει για το Conference League ενδιάμεσα. Mm-hmm. Ο κάτι αντίστοιχο δηλαδή.
0: Με τη χράτη Σκράλοβε.
1: Ναι. Να πω λοιπόν τυπικά ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το δικαίωμα να το δηλώσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή αν δεν δηλώσει μέχρι σήμερα ότι εγώ θέλω να...
0: Αναβληθεί η πρεμιέρα, ναι.
1: Να παίξει κανονικά το μάτι. Το λέω αυτό για το τυπικό μέρος της υπόθεσης. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει τον πρώτο τελικό με την Μπραν, να παίξει το μάτι με το Λεβαδιακό και στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Νορβηγία για το πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα κρίνει το ευρωπαϊκό του μέλλον. Έτσι. Το λέω αυτό για το τοπικό μέρος της υπόθεσης. Με Λουτσέσκου
0: δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί τελικά. Δεν έχει
1: προ... Όχι, δεν το γνωρίζουμε,
0: ναι,
1: αυτό. Δεν
0: ακόμα το τουλάχιστον.
1: Απλά,
0: ωραία.
1: Απλά λέω ότι σήμερα είναι η προθεσμία. Ό,τι θα γίνει, θα γίνει σήμερα. Το δεύτερο, περιμένουμε...
0: Τι θα έλεγες με Λουτσέσκου?
1: Λέω με τον Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε ρεπό τόσο νωρίς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρυσι δεν το πήρε το ρεπό τόσο νωρίς. Θέλω να πω ότι με Ολύση μπορεί να το ζητήσει, έτσι, και με βάση και την εικόνα της ομάδας και τους παίκτες που είναι ανέτοιμοι, μπορεί να σου πει ότι θέλω να παίξω με την Μπραν, να προετοιμάσω κάποιους παίκτες μου και στη συνέχεια να ξαναπαίξω το δεύτερο παιχνίδι με την Μπραν χωρίς να παίξω με το Λεβαδιακό.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό παραλαμβάνω είναι κάτι που σήμερα θα ξεκαθαρίσει, έτσι, δηλαδή δεν παίρνει αναβολή.
0: Επίσης έχει ίσως και μια διαφορετική βαρύτητα, Γιώργο, για αυτό που έλεγες νωρίτερα. Ότι δηλαδή είναι ένα ζευγάρι αγώνων το οποίο αν θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα μένει εντελώς εκτός Ευρώπης. Πέρσι δεν ισχύει αυτό.
1: Εννοείται. Το δεύτερο που περιμένουμε σήμερα είναι να ενημερωθεί και η ΠΑΕ ΠΑΟ για το αν ο Ζίφκοβιτς και ο Γερεμέγεφ ή ένας εκ των δύο κινδυνεύουν περισσότερο από μια αγωνιστική τιμωρία. Ο Γερεμέγεφ αποβλήθηκε γιατί κάτι είπε στον βοηθό και προφανώς δεν του ζήτησε τι ώρα είναι, κάτι άλλο θα του ευχήθηκε.
0: Ναι.
1: Ο Μεν Ζίφκοβιτς έγινε ό,τι έγινε με την έννοια ότι μπλέχθηκε με τον κόσμο, τους φίλους, με τους παίκτες τους Άντερλεχ, δεν ξέρω, προκλήθηκε, ξεπροκλήθηκε, εγώ είμαι απόλυτος ότι όταν γνωρίζεις και είσαι και αρχηγός της ομάδος, ναι, βράζεις το αίμα σου, ότι είσαι ένα βήμα από τον αποκλεισμό και πας να παίξεις την ευρωπαϊκή σου επιβίωση απέναντι στην Μπραν σε μάτς χωρίς αύριο, εκεί προσπαθείς να κρατήσεις τα νεύρα σου, αν θες να μην δώσεις δικαίωμα στο διευθυντή, είτε το πως θέλετε, και να προστατέψεις και τον εαυτό σου και την ομάδα. Τώρα κινδυνεύουμε να μην έχουμε το Ζίφκοβιτς και στα δύο μάτς. Έτσι το λέω αυτό, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, αυτό το ενδεχόμενο. Περιμένουμε να δούμε δηλαδή το τι θα συμβεί με το τι έγραψε ο Ιταλός διευθυντής. Αυτά αφορούν την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Προφανώς και ήταν κάτι που θέλαμε να πούμε για το τυπικό κομμάτι. Σίγουρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία όχι προβληματισμού με την έννοια ότι δεν υπήρχε ο προβληματισμός νωρίτερα, αλλά είναι ξεκάθαρο, Παναγιώτη, ότι ο ΠΑΟΚ με απόλυτη επιτυχία τουλάχιστον στον τρίτο προβληματικό γύρο του κυρίου Παλί πυροβόλησε τα πόδια του. Τα πυροβόλησε για τα καλά. Δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ δεν έχει φέρει φόρ στην ομάδα, εντάξει, και υπάρχει μόνο το παιδί που λέγεται Μύθου, mm-hmm. όταν ο ΠΑΟΚ παίζει για ένα ακόμα παιχνίδι που είναι τελικός με τον Τέιλορ στα χαφ, όταν δεν έχει πάρει ακόμα πράγματα από ποδοσφαιριστές που περίμενε να πάρει και δεν έχει ολοκληρωθεί ένας μεταγραφικός σχεδιασμός με τον Ρίσου, θυμίζω, από την Ολλανδία να δηλώνει ότι στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια εγώ θέλω να έρθουμε παίκτες. Τα μάτια με τη Δυναμό δεν τους είχε. Τα μάτια με την Άντερλεχτ ήρθε ο Γιαννούλης και Λουσέ που φάνηκαν ανέτοιμοι. Φρόντισε ο ΠΑΟΚ, λάθος σε έκφραση. Δεν μπήκε στη διαδικασία ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί ότι πρέπει να παίζει ο Κίνης συνεχόμενα. Πώς λύσει ο Λίρα της αποχώρησης, ο Σάντες αποχώρησης και έχεις μόνο ένα δεξιμπάκ. Έχεις ποδοσφαιριστές που ακόμα δεν έχουν βρει τα πατήματά τους και το κυριότερο για μένα είναι ότι δεν είναι ακόμα τα καλά τους. Μπορεί να είναι το Νοέμβριο, αλλά το Νοέμβριο μπορεί να έχει πετάξει το πουλί που λέμε και να έχει χαθεί το τρένο. Άρα λοιπόν τι λέμε τώρα, λέμε ότι ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων που ο ίδιος δημιούργησε καλείται να παίξει τα δύο μάτς επιβίωσης προσπαθώντας να διαχειριστεί όλη αυτή την εβδομάδα μια απόλυτη εσωστρέφεια. Και την εσωστρέφεια δεν δημιουργεί ο κακοπροαίρετος, την εσωστρέφεια δεν δημιουργεί ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, προτείνοντας να έχει πάει στα δύο μάτς με την Άντερλεχτ χωρίς παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις που φαίνεται ότι έχουν λείψει από τον ΠΑΟΚ. Και πραγματικά ειλικρινά στο λέω, το να φτάνουμε στο σημείο φίλοι του ΠΑΟΚ για παράδειγμα να παρακαλάνε τη διοίκηση να φέρει άμεσα φόρ, γι' αυτό εμένα με λυπεί. Δηλαδή δεν χρειάζεται να παρακαλέσεις μια ομάδα να κάνει τα αυτονόητα τη στιγμή που η ίδια η ομάδα μπαίνει σε μια διαδικασία να χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και από άποψη πρεστής και οικονομικά και οτιδήποτε άλλο. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή το να πω ψυγεία σειρμάτου πάμε παιδιά γιατί έχουμε τα μάτια με την Μπραν πολύ εύκολα μπορεί να παρεξηγηθεί λέγοντας αέρι θες να βάλεις τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Προφανώς και από την Ολλανδία όπου ήμουν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας είπα όσα έπρεπε να πω. Απλά λέω τώρα ότι έχεις δύο μάτια με την Μπραν. Ακόμα και παίχτη να φέρει σήμερα μπορεί να παίξει με την Μπραν. Πρεφέρνεις εσύ αυτούς τους παίκτες, τους καλούς παίκτες και θα δούμε αν θα παίξουν με την Μπραν στο πρώτο ή στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή είναι έγκλημα ο ΠΑΟΚ να πάει στα δύο μάτς με την Μπραν μόνο με το Μύθο. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Μύθο. Ο Μύθο έχασε μια πάρα πολύ σπουδαία ευκαιρία. Απίστευτη ευκαιρία. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τη χάνει ο δεύτερος. Επίσης, το Μύθο μου θυμίζει αυτό που λέγαμε ως ανέκδοτο Παναγιώτη, σκάσε και κολύμπα. Δηλαδή, έχεις αυτό το παιδί το οποίο ζητάς να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, ένα παιδί που πέρυσι είχε σκοράρει απέναντι σε όλους τους μεγάλους και μάλιστα σε κρίσιμα μάτς κυπέλου και από χτες έπεσαν να το φάνε κάποιοι και μας λένε ότι με το Μύθου δεν μπορείς να πάρεις πρόκριση. Μόνο με το Μύθου δεν μπορώ να πάρω πρόκριση. Αλλά και με το Μύθου και με κάποια άλλα φορ και με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές μπορεί να πάρει πρόκριση ο ΠΑΟΚ. Άρα το να τα ρίχνουμε όλα στο Μύθου για μένα είναι πάρα πολύ κακό. Ας τα ρίξουμε σε όλους εκείνους που δεν φρόντισαν να έχει ο ΠΑΟΚ φορ δίπλα στο μύθιο, για να μπορέσει και το παιδί να εξελιχθεί. Τώρα, σε έχω πάρει μονότερμα, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, όχι αλίμονο.
1: Όχι, ειλικρινά σου λέω, το γουστάρω να κάνουμε και διάλογο. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, πέρα από την εσωστρέφεια, είναι ότι δεν βλέπω και πώς το τούνιο σε ό,τι αφορά το πόσο ταχύτατα ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, έστω και τώρα, όχι απλά στις καθυστερήσεις, πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, βγαίνει αυτό που γίνεται χθες με τον Τουρκούσιτς. Αυτό με τον Τουρκούσιτς είναι μια τεράστια επικοινωνιακή, ήταν back-to-back για τον ΠΑΟΚ. Και εξηγούμε. Αύριο συμπληρώνονται δύο Σάββατα, δηλαδή 15 μέρες, από την τελευταία φορά που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκείνη την ημέρα που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει συμφωνία με τον Μικέλ Πρεξής, και ο ΠΑΟΚ τον περιμένει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη να σας ενημερώσουμε. Τον είδες να έρχεται?
0: Όχι.
1: Όχι, μπράβο. Ο ΠΑΟΚ ενημερώνει προχθές ότι υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή του Γκούσι και ότι μάλιστα σήμερα 9 παρατέταρτο θα ερχόταν εδώ μέσω Κωνσταντινούπολη. Ήρθε?
0: Όχι.
1: Τόσο άμα έχει και η Ισπανία Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έχει.
1: Είναι ότι πάει στην Ισπανιόλ. Αυτό που θέλω να πω στην παρούσα φάση είναι το εξής. Πιθανώς να υπάρχει, ρε παιδί μου, και αυτή, πώς το λένε, η ανάγκη της ΠΑΕ, που δεν το κατηγορώ, επικοινωνιακά να βγει προς τα έξω και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, προχωράμε, μάθαμε από τα λάθη μας, κάνουμε κάποιες μεταγραφές. Και οι δύο περιπτώσεις γύρισαν βούμερα. Κάποιος μπορεί να πει, ρε, στις αέρες τι φταίει ο ΠΑΟΚ, που έχει στείλει τα αεροπορικά εισιτήρια και ο παίκτης την πουλάει την ΠΑΕ τελευταία στιγμή. Φιλέ, πρώτα ανακοινώνεις, πρώτα παίρνεις σε χαρτί εγγράφος μια μεταγραφή, τη δένεις και μετά την ανακοινώνεις. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Μπράβο. Άρα λοιπόν σήμερα είναι Παρασκευή. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κάποιον νέο ποδοσφαιριστή να δηλώσει τη λίστα της UEFA. Για ποια ματς? Για δύο τελικούς στα play-off. Σου έλεγα ότι περνούσε την Άντερλε και έλεγες, ρε παιδί μου, εντάξει, εξασφάλισε στους ομίλους του Κόβερες, θα παίξεις Ευρώπη. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση και με τα θέματα τα οποία έχει. Έχει να κάνει και με τον αντίπαλο. Παιδιά, η Μπραν θα έρθει στην Τούμπα την άλλη Πέμπτη με 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια του. Χθες η Άντερλε, τα 17χρονα και τα 18χρονα, κάποια στιγμή έδειξαν ότι καταπίνουν ποδοσφαιριστές που τα πόδια του ΠΑΟΚ είναι βαριά. Και σκέφτομαι, αυτή η Μπραν των 19-20 επίσημων αγώνων που θα έρθει στην Τούμπα, πώς θα την αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ από άποψη και διαχείρισης, αλλά και από άποψη ψυχολογίας. Εγώ δεν λέω ότι είναι φαβορή η Μπραν, αλλά δεν μου δίνει και την αίσθηση ο ΠΑΟΚ ότι σε μία εβδομάδα θα τα έχει διορθώσει όλα, γιατί πολύ απλά σε μία εβδομάδα δεν διορθώσει τίποτα και με την Άντερλε. Δηλαδή λέγαμε ότι έχεις φάει γκολ με τη Δυναμό και έβωσε τρίτο λεπτό. Πολύ ωραία. Δεν το πλήρωσες. Έφαγες γκολ με την Άντερλεχ στο 16ο δευτερόλεπτο. Το πλήρωσες. Ρεξί, έχεις μάτια από τα λάθη σου. Και ξαφνικά στο 46 γίνεται το 2-1. Και στο 54 γίνεται το 3-1. Και εκεί είναι φινίκο λαμμύζικα. Κάτσε να δούμε πώς πάει η Μπραν. Αυτό θέλω να πω. Επίσης, αυτό το οποίο θέλω να πω και θα χρησιμοποιήσω, παιδιά, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και ακροατές κακοπροαίρεση, τις δηλώσεις του Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ, για να πω αυτά τα οποία θέλω να πω. Θες λοιπόν στη συνέντευξη τύπου Παναγιώτη ο Λύση, ξέρεις τι είπε?
0: Τι είπε, Γιώργο?
1: Ότι ναι, μας δημιουργεί πρόβλημα. Ότι ναι, λέει, μας δημιουργεί πρόβλημα η κόκκινη κάρτα του Ζιφκόβιτς και του
0: Γερεμέγεφ.
1: Και είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πολλούς παίκτες. Δεν αναφερόταν στην απουσία που τα χάλει λόγω τραυματισμού. Ούτε του ΜΕΙΤΕ λόγω τραυματισμού, ούτε του Δεσπότοφ. Αυτή είναι μακροχρόνια απόντες. Αναφερόταν στο γεγονός ότι ο ΠΑΟ δεν φρόντισε να έχει ένα γεμάτο ρόστερ με καλές μεταγραφές πηγαίνοντας αυτούς τους κρίσιμους αγώνες. Έκανε υπομονή με τη Δυναμό Κιέβου. Του τσαστραβά ο ΠΑΟ πέρασε. Πήγε να ρισκάρει με την Άντερλεχ. Το στήχησε. Το δεύτερο που θέλω να πω από το λύσο. Επειδή αρκετοί στάθηκαν στη διαιτησία και είπαν διαιτησία για το δεύτερο παιχνίδι, ο Λύση είπε κάτι που για μένα είναι αντρίκιο. Ότι αν εγώ θεωρήσω ότι αποκλείστηκα λόγω της διαιτησίας, τότε βάζω και τον εαυτό μου και την ομάδα σε έναν πολύ κακό δρόμο.
0: Θα χάσουμε την μπάλα, την ουσία, ναι.
1: Και για μένα είναι respect. Το respect δεν έχει να κάνει με το ότι μπήκε στην διαδικασία να ασχολείται και να συνειδητοποιεί, αλλά φρόντισε να μην ψάξει άλλοτε. Έχει όμως και πράγματα ολίσει που πραγματικά μου δίνει απορία. Δηλαδή, δεν σου λέω τις αρχικές επιλογές είναι δεκάδα.
0: Καζαμπάκας λέει ένα τηλέφωνο στον τραμ, λέει για τις κόκκινες και καθάρισε η φάση.
1: Σωστό κι αυτό, ναι. Ναι. Απλά λέω το εξής στην συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ δεν σου λέω για την αρχική ενδεκάδα. Δηλαδή εγώ τον Πάπα τον έβλεπα από τη στιγμή που είχε πει ότι ο Γιαννούρης δεν είναι έτοιμος και τον έβλεπα τον Πάπα γιατί είναι πιο επιθετικογενής παίκτη. Κάποιος μπορεί να πει ρε εσύ ο Γκόμες έπεσε βασικός. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο έγινε από το ημίχρονο και μετά για μένα δεν έχει λογική. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς φόρο. Και εδώ τώρα για μένα το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Χάνει την μπάλα, χάνει το αυτό τον κόλλο μύθο. Είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος. Όχι. Δηλαδή, έχεις χάσει που έχεις χάσει παίκτες με κόκκινες, έχεις χάσει που έχεις χάσει παίκτες με τραυματισμούς, μη μου πας να μου κάψεις και το μύθο. Δηλαδή, η αλλαγή του μύθου, για μένα ξέρεις πότε θα έχει ουθεί, Παναγιώτη.
0: Αν έμπαινε.
1: Στο 46 και Ρεμέγερ. Mm-hmm. Δηλαδή, μου είχε ένα 20-λεπτο, 25-λεπτο με ψωφόρ τον Κωνσταντέλια και τον Καμαρά από πίσω. Και ξαφνικά μου βάζει το Γερεμέγερ στο 70 όταν το μάτς είναι 3-1. Εκεί ξέρεις ποια ανέκδοτο μου θυμίζει Παναγιώτη.
0: Αυτό, ναι, για πες. Ναι,
1: όταν ένας παίκτης τον φωνάζει ο προπονητής το μάτς είναι 5-0, να τον βάλει αλλαγή στο 90 και του λέει κότς να ισοφαρίσω ή να τον γυρίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι λογική έχει να μου κρατάς το Γερεμέγερ εφόσον θες να βγάλεις το μύθο 20 λεπτά και φυσικά μπαίνει μέσα ο Γερεμέγερ. Ο οποίος για μένα απέδειξε ότι στην παρούσα φάση είναι ένας κακός επαγγελματίας. Δεν με ενδιαφέρει αν δικαιολογημένα εμείς είχε θολώσει επειδή τον πούλησε τρέλα ο Λύση. Αλλά δεν μπορείς να πει στην ομάδα σου με 10 παίκτες, με 9 παίκτες, πηγαίνοντας εκεί στον διαιτητή και λέγοντάς ότι του είσαι. Γιατί προφανώς δεν του ευχήθηκε καλό βράδυ, κάτι άλλο του. Ξέρω ότι μπορεί ο Γερεμέγερ να έχει στην άκρη του μυαλό του ρε παιδιά που έχει αλλιώς φευγάτος είναι και δεν θα ξαναπέξει. Ναι, αλλά εγώ ξέρω παιδιά ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει φόρ και ότι τώρα μπορεί να ήταν μια λύση ανάγκης ο Γερεμέγερ για το πρώτο τουλάχιστον μάτι με την πράξη. Και εσύ τώρα πας και τρως την κόκκινη κάρτα και εσύ είναι σαν να λες θα γράφω τα υποδήματά μου και τον ΠΑΟΚ ή την Μπραντ και οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα και εσύ Γιώργο είναι σαν να λες ότι ο ΠΑΟΚ θέλει δύο φόρο.
1: Φυσικά θέλει δύο φόρο, από την πρώτη στιγμή το είπα. Mm-hmm.
0: Εννοώ και με αυτό και το παράδειγμα έτσι.
1: Ναι, μα έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ρε εσύ Παναγιώτη, ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να πάει με έναν φόρο στα μάτια με την Μπραντ και έναν φόρο που του κατέστρεψε στην ψυχολογία βγάζοντάς τον καλώς από το πρώτο από το παιχνίδι, αλλά βάζοντας μέσα ρε φίλε έτσι που δεν είναι φόρο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, ελουστότο, φάνηκε γιατί έπεσε βασικός ο Χατζηδιάκος στα τρία μάτια και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα και στέρισε τον ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιριστής που ναι μπορεί να έχει 310 μάτια με τη Σοσιεδάδ, εγώ δεν λέω ότι είναι κακή μεταγραφή, ούτε την ακυρώνω, αλλά λέω ότι περίμενες από την εμπειρία του να κάνει τα βασικά. Στο δεύτερο ή τρίτο γκολ σταματάει, λες και ήταν αυτός επιθετικός για να μην βγει offside, ή επειδή θεώρησε με το μυαλό του ότι ήταν ήδη offside ο ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ. Το πάω το τρώει. Σαντα Μαρία. Έβλεπε τα τρένα να περνούν. Θέλετε για τον Μιχαηλίδη πέρα από τις βαλιές. Η αριστερή πλευρά στο πρώτο ημίχρονο έκανε πάρτι.
0: Πρόβλημα μεγάλο από εκεί.
1: Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Τάισον. Δεν θα τον πω παλέμαχο. Δεν είμαι από αυτούς που βιάζονται να τον κρίνουν. Αλλά ναι, ο Τάισον δεν έχει πάρει πράγματα και προφανώς αν ο Τάχα άλλοι ήταν καλά μπορεί να μην έπαιζε. Έβγαλε μια ωραία σέντρα, έγινε το 1-1 από τον Ζίβκοβιτς. Εγώ δεν συγχωρώ τον Ζίβκοβιτς, δηλαδή ο Ζίβκοβιτς είναι που λένε, είναι ηγέτης. Αλλά αντρίγια από σένα περιμένω να έχεις καθαρό μυαλό γιατί κρέμασε στην ομάδα ενώπιον στον αγώνα με την Μπραντ. Όπου εκεί κρίνεται η ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας. Αυτά θέλω να πω. Τουλάχιστον ενώ έχουμε χρόνο να κάνουμε και διάλογο γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει την πόρτα στο αεροπλάνο, συνεχίζεται να μπαίνουν κόσμο. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις ή κάτι Παναγιώτη.
0: Όχι Γιώργος, ακούω και... και η αλήθεια είναι ότι δεν διαφωνώ, δεν έχω να πω κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτά που λες, από την εικόνα που αποκόμισα κι εγώ. Με ένα όντως πολύ μεγάλο ερωτηματικό εκεί στην αλλαγή με το μύθου που... η ποδοσφαιρική λογική θέλει έναν φορ πάντα να απασχολεί την αντίπαλη άμυνα. Και το είδαμε να συμβαίνει αυτό πιο αργά. Ούτε με την ανάγκη, εννοείται ότι είναι προφανής η ανάγκη για ενίσχυση. Όταν το λέει ο ίδιος ο προπονητής και με τα λόγια, έστω και περιφραστικά, αλλά εγώ θα έλεγα και με τις πράξεις, μέσα στις αλλαγές, μέσα στον καταρτισμό της ομάδας και όλες αυτές τις κινήσεις, είναι εύκολο αντιληπτό αυτό. Βέβαια, το εύκολο αντιληπτό δεν έχει να λέει σε τίποτα άμα δεν προχωρήσουν οι πράξεις. Εκεί μιλάνε όλα. Όπως επίσης και στο γήπεδο. Δηλαδή, μπορεί να λέμε τώρα για ένα αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο αν ήταν θετικό, κάποιοι θα πούν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει όλη αυτή η κουβέντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όταν μια ομάδα δεν είναι σχηματισμένη, πάλι υπάρχει η κουβέντα και η συζήτηση για το ότι υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχει η κουβέντα στη λογική όμως ότι πρέπει να τα καλύψει αυτά τα κενά. Ακόμα και αν, για παράδειγμα, πήγαν θετικά τα πράγματα, έτσι. Παίρνω το άλλο σενάριο, το καλό.
1: Ρε Παναγιώτη, συμφωνώ μαζί σου. Απλά δεν καταλαβαίνουμε, όχι δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ο ΠΑΟΚ άρεσε πολύ για τις μεταγραφές. Δηλαδή πήγε στα δύο μάτς με την Άντερ ουσιαστικά με ένα φορ το μύθο. Εντάξει, βάζω δίπλα για τον Κερενέγκε. Άρχισε πολύ να φέρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί σε 15-20 μέρες να πετάνε. Αλλά σε 15-20 μέρες μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι εκτός Ευρώπης. Σου είπα και για τη διατήρηση του Λίσου. Δηλαδή κάποιες από τις δοκιμές τις οποίες έκανε χθες, εγώ δεν θα τις έβλεπα ότι σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία.
0: Γιώργο, εγώ από έξω να το πω έτσι.
1: Θα μου πεις, ναι. Είναι αναγκασμένος να το κάνει. Mm-hmm. Ναι, είναι αναγκασμένος να το κάνει στα φιλικά. Όταν αναγκάζεται να το κάνει εδώ, σημαίνει ότι έχει μια γυμνή ομάδα. Δηλαδή εσύ φανταζόσου ποτέ ότι στα δύο μάτς με την Άντερ και για τα αγή του ΠΑΟΚ θα ήταν ο Τέιλορ στα χαβ.
0: Όχι, βέβαια θα είχε, yeah. Αλλά θέλω να σου πω ότι θυμάμαι έτσι στα απ' έξω ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο.
1: Αυτό εκνευρίζει περισσότερο όμως.

0: Αλλά ρε φίλε, κλείδωσε τον πρώτα και μετά ανακοίνωσε το πόδι, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, ουσιαστικά είπε ότι τον περίμενε. Τον περίμενε και με συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω κατά μία έννοια, τον είχε κλειδωμένο, κατάλαβες. Δηλαδή όταν σου λέει ο παίκτης, ναι, θα μπω στο αεροπλάνο, ναι, έρχομαι 9 παρατέταρτο, ναι, τα έχουμε βρει, ναι, το ένα, ναι, το άλλο, όταν το όνομά του έχει παίξει τόσες πολλές φορές σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, λες ότι όντως θα γίνει τώρα.
0: Ναι, απλά είναι ένα back-to-back, γιατί σου θυμίζω ότι υπήρξε και ανακοίνωση, παρακοίνωση, ενημέρωση, τα είχε βρει και με τον Μίκελ Πρεσίς πριν από 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ παίζει μόνο με τον Γκένι. Είπα, ξύλο, πάθει κάτι ο Γκένι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε άλλο δεξιμπάκ.
1: Ναι.
0: Που πήγε και με ρίσκο να παίξει κόντρα στην Άντερλεχτ μόνο με τον Γκένι. Ευτυχώς το παιδί δείχνει ότι είναι καλά. Το πιο αθλητικός εκεί μέσα. Αλλά δεν μπορεί συνέχεια να ρισκάρει. Δεν μπορεί συνέχεια να ρισκάρει, Παναγιώτη.
1: Όχι, όχι, δεν.
0: Ναι. Και επαναλαμβάνω, εμένα με λυπεί το γεγονός ότι υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που με αναρτήσεις τους παρακαλάνε τη διοίκηση να φέρει φόρ. Δηλαδή, αν φτάσω εγώ στο σημείο να παρακαλάω μια διοίκηση ή μια ομάδα, να το πω γενικότερα, για να κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι τα αυτονόητα, κάπου έχουμε χάσει την μπάλα.
1: Ναι, αυτά. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες γενικότερα, το παρακαλάω να το πω έτσι, και okay, ακούγεται κάπως, αλλά όταν κάνουμε τη συζήτηση ή όταν αντίστοιχα από το ρεπορτάζ έχετε μεταφέρει και εσείς αυτή την ανάγκη, είναι κάτι που δεν νομίζω πρώτα απ' όλα ότι είναι άγνωστο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι άγνωστη αυτή η ανάγκη. Είναι προφανέστατη.
0: Επίσης έπρεπε ο Ζαΐρης ή ο Σωτηρόπουλος να το γράψει αυτό για να φανεί την ανάγκη.
1: Όχι, και νομίζω ότι ίσως να μην, πώς να το πω, και ένας οργανισμός δεν περιμένει από μένα ή από σένα ή από τον οποιονδήποτε να αντιληφθεί ότι είναι ανάγκη. Πρώτα απ' όλα εκείνος το εντοπίζει. Αυτό λέει η ποδοσφαιρική λογική. Και επίσης οι ίδιοι όσοι είναι εντός των τυχών, των οποιοδήποτε τυχών, γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι λογικό.
0: Και είναι αυτοί που πρέπει να τρέξουν κατά τα άκρα.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι.
2: Διάλειμμα.
0: Ωραία. Διάλειμμα.
1: Διάλειμμα, από ό,τι καταλαβαίνω, πετάτε κιόλας. Ετοιμάζεστε. Καλή επιστροφή, Γιώργο. Να είσαι καλά.
3: Ερμπαχάλ δεν είναι πολύ γνωστή, αλλά τα εισιτήρια ήταν πάμφθινα.
1: Γι' αυτό και ο Γιώργος έρχεται έτσι από εκεί, με την Ερμπαχάλ πίσω. Και εμείς θα κάνουμε πρώτο διάλειμμα στην πλάκα τέλος. Θα επιστρέψουμε συζητώντας και πάλι για ΠΑΟΚ, αλλά όχι σε κουβέντα με Γιώργο Ζαΐρη αρχικά. Θα δούμε και τα υπόλοιπα βεβαίως ζητήματα που είναι στην επικαιρότητα.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
7: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μετρόπολης 95,5.

0: Me, Air Bahal Captain. You, very lucky.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Λογικά έφυγε το Air Bahal του Ζαΐρη. Ξεκίνησε, άρχισε το ταξίδι για την επιστροφή.
0: This super luxe plane has belts for everyone. Downtown balloon jackets and extra balloons for water, eh?
1: Κάπως έτσι, κάπου εκεί ενδιάμεσα ο Γιώργος έλεγε για ελουστόντο. Δεν ξέρω ποιοι παρακολουθούσατε περισσότερο αυτά που έλεγε ο Γιώργος ή τι γινόταν από πίσω με τις τουρμπίνες και με τις οδηγίες, αλλά εντάξει, το έκανε το σχολείο ο Γιώργος και η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε να χωρέσει πάρα πολλά μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι κουβέντες που είναι απαραίτητες πρώτα απ' όλα και είναι και συμπεράσματα από ένα χθεσινό παιχνίδι που όλα δεν πήγαν καλά. Και αν ανοίξουμε λίγο και την εικόνα στο ζευγάρι, με το καλημέρα φάνηκε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον ΠΑΟΚ. Από εκείνο το πολύ κρύο γρήγορο γκολ που δέχτηκε από την Άντερλεχτ, άλλαξαν ισορροπίες, πίεσε, δεν κατάφερε εδώ στην Τούμπα να φέρει τα πράγματα σε ένα σημείο που να είχε ακόμη περισσότερες πιθανότητες στο δεύτερο παιχνίδι στο Βέλγιο. Και φυσικά και εκεί στο χθεσινό παιχνίδι αντίστοιχα τα πράγματα δεν πήγαν καλά σε πάρα πολλούς τομείς. Βεβαίως και στο αγωνιστικό, γιατί πιέστηκε και πάλι στην αρχή από την Άντερλεχτ του ΠΑΟΚ και τη γλίτωσε σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στις αποκρούσεις του Παυλένκα στην αρχή. Προσπάθησε να ισορροπήσει το μάτς. Δέχτηκε, η αλήθεια είναι, λίγο πιο αργά τον γκολ, αλλά και πάλι στο πρώτο ημίχρονο είχε κάποια ξεσπάσματα. Νομίζω πάντως ότι γενικά δεν έπεισε και δεν έπεισε στη διάρκεια του αγώνα ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Λες ότι ξεκινάει ένας αγώνας, ότι ίσως να μην πάνε κάπου καλά τα πράγματα, ότι μπορεί να ισορροπήσει συνέχεια μια ομάδα. Στο δείχνει, δηλαδή βλέπεις ένα μάτς και αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να γίνει όντως. Ίσως να μην είναι τώρα η στιγμή, μπορεί να έρθει αργότερα. Το timing δεν ήρθε για τον ΠΑΟΚ και δεν ήρθε και λόγω της δικής του εικόνας και στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι αυτό που έλεγε ο Γιώργος, δηλαδή πάλι η Άντερλεχτ κατάφερε να τον πιάσει στον ύπνο και είναι εδώ νομίζω ένα μοτίβο το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο, που δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να έτσι να είναι συγκυριακό. Από τη μία μπορείς να πεις ότι είναι φυσικά και υπάρχει και ενδεχόμενο να δούμε έτσι και πολύ περίεργες συμπτώσεις, αλλά όταν συμβαίνει αυτό για τρίτη περίπτωση μέσα σε λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα από την έναρξη αναμέτρησης ή ημιχρόνου να δέχεται μια ομάδα γκολ, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, δεν είναι μόνο συγκυρία και δεν είναι ίσως και μόνο ή κυρίως θέμα προπονητή αυτό. Okay, φαντάζομαι μια εικόνα προπονητή οποιοδήποτε στα αποδυτήρια να μιλά για συγκέντρωση, να μιλά για προσοχή, ειδικά στα πρώτα λεπτά, στο πώς θα μπει μια ομάδα στο γήπεδο. Ειδικά αν έχει συμβεί κάποιες φορές ήδη, όπως συνέβη στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, να δίνεται και μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Αλλά ό,τι και να πει ο προπονητής, οι συνεργάτες του, ακόμα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, φυσικά οι ίδιοι πρωταγωνιστές μεταξύ τους, εκείνη την ώρα είναι το ζητούμενο να το δείξουν. Και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν συγκεντρωμένος. Είδες, σαν ένας Ηρακλής πήγα να πω. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν συγκεντρωμένος. Αποδείχθηκε δηλαδή αυτό. Μπήκε αποδιοργανωμένος και αποδείχθηκε ότι. Και όχι, ο Ηρακλής δεν θα μπει έτσι, Θανάση. Γιατί θα μπει έτσι ο Ηρακλής, δεν κατάλαβα τι προκαταβάλλει. Ο Ηρακλής. Όχι, τι πρωταγωνιστική πρωταθλήματος. Με την ΑΕΚ. Δευτέρα πέσει με τον Βόλο πρώτα. Περίμενε. Και να μην πω ότι την κάνεις την κουβέντα τώρα. Με πήγες από εδώ και από εκεί. Λέω απλά ότι είναι θέμα πρωταγωνιστών σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι. Αυτό το κομμάτι της συγκέντρωσης. Οτιδήποτε και να υποθεί και να συζητηθεί από πριν. Αλλά είναι και κομμάτι αντιπάλου. Εγώ νομίζω ότι το στόχευσαν αυτό οι Βέλγοι. Και το επιδίωξαν, δηλαδή να πιέσουν. Το είδαμε και στην αρχή του αγώνα, το είδαμε και στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Και τους βγήκε. Μετά από εκεί, μετά το 3-1 είναι που, όπως είπε και ο Γιώργος, φύνει το λαμούζικα. Εκεί γενικά ο ΠΑΟΚ άρχισε να καταραίει. Ήταν πραγματικά πολύ κακή η εικόνα του. Ήταν και νομίζω και ένα κομμάτι εκνευρισμού, απογοήτευσης, ψυχολογίας, και οι αλλαγές που δεν βοήθησαν πάρα πολύ. Δηλαδή και αυτό το κενό διάστημα που έπαιξε χωρίς φόρο ΠΑΟΚ, και αυτό ήταν ένα ζητούμενο αρνητικό. Και επί προσωπικού και σε αυτά που είπε ο Γιώργος δεν θα διαφωνήσω σχεδόν καθόλου ουσιαστικά. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι διαφωνούμε και στην κακή παρουσία στο ανασταλτικό κομμάτι ή ίσως συνολικά του ΠΑΟΚ, και με τις κακές επιλογές για το γεγονός ότι δεν έδωσε και τόσα πολλά πράγματα ο Τάισον από τη δική του πλευρά. Θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο Γιώργος, γι' αυτό λέω περισσότερο για καθαρό μυαλό και αποφάσεις, όχι για άλλα ζητήματα αγωνιστικής φύσης περισσότερο, ούτε για το μίσο που δεν τελείωσε πολύ σωστά τις φάσεις, και αν μπορεί να κρατήσει κάτι από αυτό το παιχνίδι, ίσως δύο πρόσωπα, έτσι στα μάτια μου είχαν μια κάπως πιο ανεκτή παρουσία, να το θέσω έτσι. Ο Κωνσταντέλιας με τον Ζαφίρη, έτσι. Ίσως και κάπως ο Ζίβκοβιτς που θα μπορούσε να πάρει και κάποιες καλύτερες αποφάσεις ή να συγκρατήσει και τον εαυτό του. Και έτσι έκλεισε ένα παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που αφήνει πληγές, που αφήνει προβληματισμό, που βάζει πλέον μια πολύ μεγαλύτερη πίεση με όλο το διαμορφωθέν κλίμα, αλλά και με τα δεδομένα που ισχύουν. Γιατί σε αυτό που έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα, δεν υπάρχει πλέον δεύτερη ευκαιρία για ευρωπαϊκή συνέχεια. Είναι δύο τελικοί με την Μπραν για την παρουσία του στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Διαφορετικά τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Μένει εκτός Ευρώπης, μένει μόνο Ελλάδα, και φυσικά και είναι πολύ μεγαλύτερο εκεί το κομμάτι της εσωστρέφειας που μπορεί να συζητηθεί και τώρα, όπως το είπε ο Γιώργος. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι δύο αγώνες που θα πρέπει πολύ άμεσα ο ΠΑΟΚ γενικότερα οργανισμός να μπει σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων και να φύγει από αυτό το κομμάτι, που φυσικά και θα υπάρχει κριτική και είναι και απαραίτητη και είναι και αναμενόμενο να υπάρχει και γκρίνια, που δεν υπάρχει όταν προκύπτουν τέτοια αποτελέσματα και τέτοιες αγωνιστικές εικόνες. Και φυσικά και θα υπάρχει και όλη αυτή η ανάλυση και για το μεταγραφικό, το κομμάτι της τελέχωσης, όλα αυτά, αλλά υπάρχει και αυτός ο διπλός αγώνας, αυτή η διπλή αναμέτρηση με την Μπραμ που επιβάλλεται να εστιάσει για να μην έχει χειρότερα αποτελέσματα σε αυτό. Και σε όλα αυτά έρχεται και αυτή η περίπτωση με τον Ντρκούσιτς που τα κάνει νομίζω ακόμα χειρότερα, και στο κομμάτι της ουσίας του, ότι ο ΠΑΟΚ χάνει ένα παίκτη στον οποίο ουσιαστικά υπολόγιζε για να τον φέρνει στη Θεσσαλονίκη, και κυρίως θα έλεγα στο αγωνιστικό και το επικοινωνιακό, και αυτό είναι κάτι που πάντοτε μετράει και πολλές φορές δίνει και credit σε μια ομάδα, της δίνει θετικά πράγματα, αλλά από την άλλη μπορεί να προκαλέσει και αρνητισμό όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους δεδομένα που ανατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, αλλά κυρίως είναι το αγωνιστικό. Βέβαια, ο αντίλογος αυτό λέει ότι okay, μπορεί να μην είναι αυτός, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Και σίγουρα θα πρέπει να είναι επί της ουσίας κάποιος άλλος. Αλλά είναι και το κομμάτι του χρόνου. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Γιώργος νωρίτερα, στο να κάνει αυτές τις κινήσεις που πρέπει και να τις δηλώσει και στην λίστα της UEFA, για να τις έχει διαθέσιμες εδώ που καίει η μπάλα, σε αυτά τα δύο μάτς. Γιατί είναι και ο χρόνος πολύ μικρός μέχρι την προσεχή Πέμπτη, και παράλληλα θα πρέπει να είναι και ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην είναι προσαρμοσμένοι στα δεδομένα του ΠΑΟΚ και του Λύση, αλλά να είναι τουλάχιστον έτοιμοι αγωνιστικά για να μπουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ό,τι μπορέσουν να δώσουν τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα εδώ.

0: Και μιας και συνεχίζουμε να μιλάμε για ΠΑΟΚ και το πρόγραμμα θα είναι κατά τα φαινόμενα έτσι ιδιαίτερα μπερδεμένο, γεμάτο σε μια χρονική περίοδο που βρισκόμαστε και φαίνεται ότι τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Δηλαδή αυτό που είπε ο Γιώργος νωρίτερα νομίζω φάνηκε και στα δύο μάτς με την Άντερλιχτ, κυρίως αυτό το δεύτερο, το χθεσινό δηλαδή, ότι τα πόδια δεν είναι, ότι τα πόδια είναι βαριά, ότι η ομάδα δεν είναι απόλυτα έτοιμη. Και όταν έχει και μία συσσωρευμένη έτσι αγωνιστική συνέχεια, αλληλουχία αγώνων, δεν είναι και ότι καλύτερο. Όταν κρίνονται ιδιαίτερα πράγματα από όλη αυτή τη διαδικασία, όταν υπάρχουν στόχοι δηλαδή. Γιατί οι διαδοχικές αναμετρήσεις δίνουν ένα ρυθμό, αλλά όταν το διακύβευμα είναι τόσο μεγάλο σε αυτούς τους δύο αγώνες με την Μπραν, θα πρέπει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ετοιμότητας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει Μπραν 20 του μήνα, Πέμπτη, που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Έχουμε έπειτα πρεμιέρα, Super League, πρώτη αγωνιστική. Να δούμε αν θα παίξει τελικά με το Λεβαδιακό το πρώτο παιχνίδι, τρεις ημέρες αργότερα από τον πρώτο αγώνα με την Μπραν, 23 του μήνα. Γιατί με χαϊδεύεις τώρα και έρχεσαι, μου χαλάς τον ήρμο και εσύ σαν άλλος Καζαμπάκας, Δημήτρη Πασβαρέλα. Καλημέρα.
1: Ποιος Καζαμπάκας? Καταρχάς δεν με έχεις βάλει τα ακουστικά. Δεν με πολεμάς. Δεν με γουστάρεις. Έτσι. Α, τώρα είσαι ωραίος. Τώρα είσαι σωστός. Ποιος Καζαμπάκας? Πρώην Μεταλλάς. Πρώην Ηρακλειδέας. Όλα πρώην. Το νυν δεν θα το πω.
0: Τι είναι τώρα?
1: Άκου λίγο. Το είδες αυτό? Δες λίγο. Μπες λίγο.
0: Πού να μπω? Metro.gr.
1: Ναι. Έγραψες ωραίο κείμενα, κύριε φίλε.
0: Ποιο έγραψα? Ποιο απ' όλα είναι ωραία?
1: Για δες, κατέβα λίγο. Βαμπύρισε.
0: Α, ναι. Εντάξει, θα το πούμε. Περίμενε λίγο να κλείσω με πάγο αυτό.
1: Τι είπε, τι
0: είπε. Κατευθείαν μπήκες εδώ, φορτσάτος.
1: Καλά, δεν με φώναξες.
0: Ποιο μετά σου είπα να έρθεις?
1: Α, ποιο μετά με είπες?
0: Ναι.
1: Α.
0: Ήσουν ανυπόμονος όμως εσύ.
1: Ναι, δεν ήθελα κάτω να κάνω εκπομπή μαζί με Θανάση Καζαμπάκα. Είναι το πρώτο.
0: Θα είναι και μετά, περίμενε. Σε 10 λεπτά να βγούμε στο διάλειμμα.
1: Αυτό μουστάρδα βάζει στο σάντουιτς.
0: Τον έχω ικανό για τέτοια ερωτήματα αντίστοιχα μετά από 5 ώρες.
1: Ναι.
0: Και έτσι, σίγουρα. Καζαμπάκα είναι. Τι, καλύτερος από σένα?
1: Καλό παιδί είναι, πιστεύεις?
0: Είναι καλό παιδί και καλό άτομο.
1: Καλό άτομο είναι.
0: Καλό άτομο.
1: Δεν τα λες όλα όμως.
0: Όλα τα λέω.
1: Τι έλεγες τώρα, για πες μας.
0: Τώρα έλεγα για ΠΑΟΚ.
1: Ενημέρωσε μας
0: ότι,
1: λίγο.
0: Ότι είναι συσσωρευμένο εκ των πραγμάτων. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει την Μπραν την Πέμπτη.
2: Ναι.
0: Έτσι. Έχει.
2: Ωραία μιλάς.
0: Για και Πάγκος μας. Ελάτε όλοι.
1: Και ο Πάγκος, έλα.
2: Σήμερα είσαι σε δαιμονιώδη κατάσταση.
1: Ο Πάγκος. Ο Πάγκος σε δαιμονιώδη ή ο Σωτηρόπουλος?
0: Είναι.
1: Ο Σωτηρόπουλος. Δαιμονάς. Βαμπύρ. Οι Σέρβοι λένε βαμπύρ.
0: Βαμπύρ λένε για τον Ηρακλή.
1: Οι Έλληνες βαμπύρ λέει αγοράζουν ό,τι βρίσκουν.
2: Σωστά μιλάς.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν τα λέω εγώ όμως.
2: Πάρα πολύ ωραία μιλάς.
1: Ναι. Πάντα.
0: Αφήστε με να βάλω μια τελεία για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Πηγαίνουμε πέρα.
2: Καλά μιλάει. Καλά τα λέει.
0: Σαν πινκ πονκ.
1: Μα έτσι πρέπει να είναι. Το πινκ πονκ πρέπει.
0: Σαν τένις. Πώς βλέπεις?
2: Ναι, σωστό. Καλά λέει. Τι καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Καλά λέει ο άνθρωπος. Αφήστε με να βάλω μια τελεία. Να το πάμε λαου λαου. Ένα-ένα.
1: Το λαου λαου, φίλε, φέρνει.
0: Μίζει χάρη λαου.
1: Ναι. Με πιάνεις όμως, φίλε. Με πιάνεις.
0: Γιατί νόμιζες, Θανάση?
1: Τι είπες, γιατί δεν το λες, φίλε, δημόσια? Γιατί δεν το λες δημόσια, φοβάσαι?
0: Έχει ένα μικρόφωνο εκεί πέρα, Θανάση.
1: Αν θες να μιλήσεις.
0: Δεν το έχεις πάρει μπροστά σου να πεις μια καλημέρα στο κοινό που τη ζητάει εδώ και χρόνια.
1: Ναι, να ακούσουμε τη φωνή σου.
0: Να ακούσουμε λίγο
1: την αισθησιακή. Κοκοκό.
0: Να πηγαίνεις εκεί που πηγαίνεις στα φίλερα και αυτά.
3: Να, καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
0: Ναι, δεν
1: είναι. Ποιος ήταν ο κύριος?
0: Ο Θανάσης Καζαμπάκας.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν,
1: άντε, πες το επιτέλους.
0: Αφήστε με να τη βάλω την τελεία. Να μην τη χαρακτηρίσω κιόλας.
1: Ε, τι θέλεις να πεις, αγόρι μου, τι θες να πεις?
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει τώρα Πέμπτη Μπραν εντός έδρας.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξανά είπα.
1: Ωραία. Και
0: έχει
1: μετά τι?
0: Λεβαδιακό, αν θα παίξει. Γιατί.
1: Παναθηναϊκό ζήτησε αναβολή.
0: Σήμερα θα δούμε αν θα το ζητήσει και ο ΠΑΟΚ.
1: Η ΑΕΚ θα ζητήσει.
0: Αυτό μας καίει λίγο.
1: Ναι, αυτό γι' αυτό το λέω.
0: Δεν ξέρω, θα ζητήσει. Αν ρωτήσουμε τον Νικόλιτς.
1: Πάρ' το ένα τηλέφωνο. Το έχεις το τηλέφωνο του? Ή πρέπει να το δώσω εγώ πάλι?
0: Πρέπει να μου το δώσεις πάλι.
1: Δεν το έχω. Δεν το έχω.
0: Θα πρέπει να δούμε αν θα
1: το ζητήσει.
0: Αν θα το ζητήσει και η ΑΕΚ, αν θα έχουμε πρεμιέρα Ηρακλή δηλαδή.
1: Αν ήσουν ΠΑΟΚ, θα ζητούσε αναβολή?
0: Αν ήμουν ΠΑΟΚ, θα ζητούσε αναβολή, ναι.
1: Θα ζητούσε?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Γιατί?
0: Γιατί.
1: Αφού δεν έχει ρυθμό.
0: Δεν έχεις ρυθμό, αλλά θέλεις να περάσεις, φίλε.
1: Ε, καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Εννοώ ότι αν ήταν play-off Europa League, θα μου πεις και εκεί Europa League θα ήθελες να περάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά το χειρότερο σενάριο
1: πάλι θα, σου,
0: ναι, πάλι θα σου έφερνε τουλάχιστον ευρωπαϊκή συμμετοχή.
1: Θα ήσουν πιο άνετος.
0: Εδώ τότε. Δεν έχει.
1: Τώρα δεν είσαι άνετος. Ναι, είσαι με την πλάτη στον τοίχο.
0: Γι' αυτό νομίζω το κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα είσαι Παναθηναϊκός. Το είχε ξανακάνει και πέρσι ο Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι, με τη Λανς.
0: Ναι,
1: που είχε πάρει αναβολή.
0: Και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει.
1: Ενώ η ΑΕΚ έχει καθυστερήσει. Βέβαια η ΑΕΚ τώρα είναι στο Champions League. Έτσι.
0: Τώρα είναι στο Champions League.
1: Ένα βήμα και πάει League Stage. Ένα βήμα. Playoff είναι.
0: Ναι, και σου λέει αν έχω κάτι στην περμιέρα. Κάτι απρόοπτο.
1: Ναι.
0: Ένα
1: που θα έχει σίγουρα απρόοπτο.
0: Όπα, τι απρόοπτο θα έχει. Ένα αγωνιστικό αποτέλεσμα.
1: Αγωνιστικό αποτέλεσμα.
0: Σίγουρος είσαι, Δημήτρη, ε.
1: Γεια, γιατί διαφωνείς, φίλε.
0: Το μπιφ του Καζαμπάκα με το βοβό.
1: Βρες λίγο, αγοράκι μου, γιατί δεν βρίσκεις λίγο τον γκολ του Έμερσον. Γιατί δεν το βρίσκεις λίγο τον γκολ του Έμερσον στο ΆΚΑ με Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο. 1-2. Με 7 σερή νίκες ήταν η ΆΚΑ και πήγε ο Ηράκλης και έκανε διπλό. Γιατί δεν τα βρίσκεις αυτά. Αλλά καλά τα βρίσκεις, κύριε Καζαμπάκα. Αφού για το ΆΕΚ Ηρακλής μιλάμε, αγόρι μου, δεν είναι ιστορίες από το παρελθόν.
0: Από το παρελθόν είναι.
1: Από το παρελθόν είναι, αλλά είναι σχετικές όμως, δεν είναι άσχετες.
0: Δυστυχώς πέρασαν κάποια χρόνια.
1: Ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ, θυμάσαι? Ο Βραζιλιάνος. Όχι, Έμερσον.
0: Γιατί ο Έμερσον τι ήταν? Ο Ροντρίκο Τόση.
1: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
0: Ο Ροντρίκο Τόση.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν θα είναι ο Ροντρίγκο
0: αυτό. Αυτό που έβαλες περισσότερο, βέβαια, θυμίζει ακόμα πιο παλιές εποχές με ΑΕΚ. Νέα Φιλαδέλφια. Και Ζαν Κασίμπα.
1: Ζαν Κασίμπα, έκανε τον Νίκο Γκούμα Λίμπα. Ζαν Κασίμπα, Ζαν Κασίμπα. Ναι,
0: και
1: ναι,
0: δοκάρισα σαν Καράτζοφ. Σουτάρα σε εκείνο το μάτι.
1: Τι εθνικότητα ήταν, θυμάσαι?
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Τι ήτανε?
0: Βόρειο Μακεδόνα.
1: Σκοπιανό, θα έλεγα εγώ, ναι.
0: Τα είπα και τα δύο για να μην παρεξηγηθεί.
1: Τα θυμάσαι, ωραία, εντάξει, ωραία. Σωστό, πέρασε το τεστ. Πέρασε. Όπως είναι και ο Τσερβίνης. Πέρασε το τεστ.
4: Τσερβίνης θα πας. Κελπέκι και έχουμε το 6-1. Και ο Ναλιτζής λοιπόν κρίζεται σκόρε.
1: Είσαι αλήτης.
4: Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε 10 δευτερόλεπτα συμπληρώνουν τα 3 λεπτά.
1: Κελπέκι.
0: Ποιο 6-1 είναι αυτό, ρε Καζαμπάκ?
1: Έψαξε να βρει και βρήκε αυτό.
0: Αυτά δεν είναι παλιά, δεν βάζεις από αυτό πίσω Μίκη Θοδωράκη και αυτά που βάζεις. Τώρα βάζεις πιτάκια.
1: Και μιλάμε για πρώην Ηρακλειδέα, έτσι. Γιατί δεν βρίσκεις τον γκολ του Έμερσον, αγορίνα μου, και του Τόση. Βάλε, ακούς, βρες το 4-0 στο Καφτατζόλιο, άντα, θέλω να σε βοηθήσω. Ηρακλής ΑΕΚ. Λαγός, επαλέ. Ερέρα.
0: Ερέρα.
1: 4-0, έτσι για πλάκα.
5: Όχι.
0: Αφού δεν θέλει.
1: Θες να αλλάξουμε ρόλους.
0: Ο άνθρωπος είναι αρνητικός. Δηλαδή τώρα αν εδώ ήταν δύο αεκτζίδες για παράδειγμα,
1: θα, τους βάλω,
0: θα τα έβαζε τα γκολ του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Θα έβαζε
1: ναι,
0: το γκολ του Ακίτα Έμερσον.
1: Ναι, ναι.
6: Κανονικά.
1: του αρέσει το τρολ. Είναι τρολάρης.
0: Και πρώην Άρης.
1: Όχι, αφού πρώην Ηρακλής με είπε.
0: Και πρώην Άρης.
1: Πώς γίνεται να είσαι και πρώην Ηρακλής και πρώην Άρης, ρε φίλε? Δεν μας δουλεύεις, ρε. Μα όφιλοι, Ρουίση, τι είσαι? Λοιπόν,
0: να πω για ΠΑΟΚ, θα μου αφήσετε?
1: Άντε, πες.
0: Να το κλείσουμε γιατί είναι παραπέντε για το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί και με τον. Έχει αυτό το μάτς με τον Λεβαδιακό το ενδιάμεσο.
6: Εγώ είμαι μπόκ από μικρό παιδί.
0: Μεγαλωμένος εκεί. Στο Buenos Aires και τις γειτονιές.
1: Μόνος του δεν θα πήγαινε πάντως, να ξέρεις.
0: Πού?
1: Δεν θα μπορούσε να πάει.
0: Πού να πάει?
1: Στις γειτονιές της Μπόκα. Ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης?
1: Ναι, θα του την πέθανε και όλες.
0: Καλά, θα του την πέθανε σίγουρα, αλλά. Είναι ωραίο ταξίδι αυτό. Τώρα πέραν πλάκας.
1: Ναι,
0: αν πλάκα πεις ότι. Αν πεις ότι.
1: Είναι εμπειρία ζωής.
0: Ναι, ένα τέτοιο ζωής. Παιχνίδι. Δεν ξέρω, λες ότι πρέπει να μαζέψω λεφτά να πάω σε ένα χώρο.
1: Έχει βγει από το Φίλιππο, πού έχει πάει? Έχει πάει μέχρι Αθήνα, έχει πάει. Πού να έχει πάει?
6: Ερασμένα με Γαλλία, διηγώντας ένα κλέσ. Αυτή είναι η ομάδα μου.
0: Αυτή είναι η ομάδα μου. Λοιπόν.
1: Άντε, πες επιτέλους αυτό που θέλει να πει.
0: Λοιπόν, η συνέχεια έχει πάει.
1: Εφόσον σε αφήνει ο φίλος.
0: ΠΑΟΚ Μπραν. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Μπραν ΠΑΟΚ, όλα αυτά σε μια εβδομάδα. Μετά ακολουθεί επίσης ματς ελληνικού πρωταθλήματος στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Και έπειτα έχει και κύπελο. Δηλαδή ξεκινά πρώτη αγωνιστική κυπέλου. Αρχές Σεπτέμβρη. Πρώτη αγωνιστική εκεί, Kilik Face. Και μετά έχει και ντέρμπι με Παναθηναϊκό. Δηλαδή πάει Τετάρτη, Κυριακή. Πέμπτη, Κυριακή.
1: Περίμενε να σου πω κάτι.
0: Μεσοβδόμαδο.
1: Ναι. Τα ήξερες αυτά από πριν?
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Τα ήξερε. Με ρίμνησε και αυτό.
0: Οποιοσδήποτε οργάνισμα.
1: Δεν το λέω μόνο τώρα. Το λέω γενικά. Ναι. Άνα, μπράβο.
5: Μεγάλη Πέμπτη. Για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ισχύει. Μπορεί να το θέσει και έτσι. Αλήθεια είναι. Δεν είναι ψέματα αυτό.
0: Ότι ήταν ή ότι θα είναι. Γιατί μόνο τώρα εσύ που... είσαι και. Α, ότι ήταν.
1: Μπορεί να ήταν και πρώην παοξής αυτός. Αφού είναι πρώην Ερακλειδέας, πρώην Αριανός, μπορεί να είναι και πρώην παοξής. Να τα έκανε όλα.
7: Το ποια ομάδα υποστήριζε όταν ήμουν μικρός δεν είναι κάτι που θέλω να το συζητήσουμε εδώ. Προτιμώ να το κρατήσω για μένα.
0: Είναι ετοιμόλογος όμως ο Μπαγάσος, να βλέπεις.
1: Ναι. Είναι...
0: έχει χίλια πρόσωπα.
6: Πάντως δεν είμαι ΠΑΟΚ.
1: Μαέστρος.
0: Αυτό το έχουν καταλάβει και οι παοξίδες, Ανάση, και πρόσεχε.
1: Γιατί τι είναι, ρε φίλε, ξέρουμε τι είναι. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει.
0: Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει. Αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Το...
0: μήπως πρέπει να βρει την ταυτότητά σου.
1: Είναι διχασμένη προσωπικότητα.
0: Πρέπει η Θανάση να βρει την ταυτότητά σου. Δόκτωρ
1: Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ.
6: Είναι έτσι καλά. Λίρου.
1: Ψάρια, Μάο δεν το λένε. Άλλαξε. Γιατί?
0: Γιατί το Μάο θύμιζε Μάο. Γι' αυτό.
1: Και τι, γιατί. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Okay.
0: Ο Θανάσης πηγαίνει στη safe zone του, δεν βγαίνει από αυτή. Μένει εκεί στα κουτάκια.
1: Κάναμε αυτή την κουβέντα χθες με τον Γρηγόρη Μάκο. Με είπε ο Γρηγόρης ότι οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να χωρούν 2-3 καρπούζια αν δεν έχεις καλό ρόστερ. Εντάξει, αυτή είναι αλήθεια.
0: Και μεγάλο. Πρέπει.
1: Μεγάλο και καλό.
0: Μεγάλο και καλό. Δεν
1: οι αποστάσεις έχεις... μεταξύ των παιχτών που είναι πρώτος και δεύτερος, δηλαδή βασικός και αναπληρωματικός, αν θεωρούνται έτσι, πρέπει να είναι σχετικά κοντά.
0: Ελάχιστες, ναι, μικρές.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε καλές μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός ψάχτηκε, δυσκολεύτηκε αλλά πέρασε. Άικοφι δεν έχουμε δει ακόμα. Ο ΠΑΟΚ πέρασε την Δυναμό Κιέβου αλλά δεν τα κατάφερε με την Άντελεχτ. Έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμος για το Europa League. Για τα συγκεκριμένα παιχνίδια δεν ήταν έτοιμος.
0: Ναι.
1: Αυτό αποδείχθηκε, αυτό φάνηκε. Έχασε δύο φορές. Δηλαδή, άμα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα, μπορούσαμε να πούμε διαφορετικά πράγματα. Αλλά αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν ήταν τόσο έτοιμος όσο θα έπρεπε να ήταν. Όπως θα έπρεπε να είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και περίεργη εποχή γιατί όλοι πάνω λένε, όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι πρώην, οι νυν, λένε για αυτή την περίοδο την δύσκολη.
0: Τα πρώτα παιχνίδια, ε.
1: Ναι, αλλά λαμβάνουν μέρος και άλλες ομάδες. Βέβαια, άλλες ομάδες μπορεί να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Μπορεί να έχουν ρυθμό, όπως η Μπραν, όπως η Άντελεχτ. Ας πούμε, ομάδες, η Χάμαρμπι. Βέβαια, η Χάμαρμπι είχε παιχνίδια στα πόδια της, αλλά αποκλείστηκε από την Άντελεχτ. Εντάξει, είναι για το θέμα του ρόστερ.
0: Μετράει λίγο η ποιότητα, μετράει λίγο ο ρυθμός, μετράει λίγο η συγκέντρωση.
1: Η συγκέντρωση.
0: Δηλαδή από λεπτομέρειες μπορείς να χάσεις παιχνίδια τα οποία είσαι καλύτερος όλο το 90 λεπτό. Έχεις πολιορκία, δεν μπορείς να βάλεις γκολ και σε μία κόντρα, σε μία λεπτομέρεια μπορείς να χάσεις ένα παιχνίδι. Δεν ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα για παράδειγμα στην Τούμπα στο πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ. Ήταν καλύτερος.
1: Δεν είχε όμως αυτή την ορμή αλλά που δεν... έλεγες παλιά. Πούμε,
0: ναι.
1: Που, να μπεις από το πρώτο λεπτό, αυτό. Ρε φίλε, και να του δείξεις ότι τον άλλον ότι κύριε,
0: αυτό.
1: Είμαστε εδώ πέρα και δεν θα περάσεις εύκολα.
0: Ξέρεις, δηλαδή, όμως, επιθετικότητα... τι έγινε. Άφησε μια αισιοδοξία ότι μπορεί να τα αλλάξει τα πράγματα στις Βρυξέλλες.
1: Γιατί η Άντελεχτ δεν έδειξε ότι ήταν φόβητρο, γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό. Ναι, αλλά σε αυτό το χθεσινό δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι. Πάλι δεν μπήκε καλά.
0: Πάλι
1: δεν μπήκε με τέτοια διάθεση. Πάλι δεν μπήκε. Πάλι προβλημάτισε.
0: Πάλι προβλημάτισε.
1: Δηλαδή. Σε τέτοια παιχνίδια. Ενώ ισοφαρίζει κιόλας σε πολύ καλό σημείο. Σε πολύ καλό χρονικό σημείο ισοφαρίζει.
0: Είχε χρόνο μπροστά του, φυσικά.
1: Ναι. Και με τη ροή του αγώνα να μην είναι τέτοια που να δείχνει κιόλας. Πολύ καλή οργανωμένη προσπάθεια. Ωραία σέντρα από τον Τάισον, κεφαλιά και μπαίνει στο παιχνίδι. Αλλά όταν ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο και τέσσερα τέτοια τρία γκολ, δεν ξέρω. Παίζει ρόλο και η ψυχολογία, επαναλαμβάνω πολλές φορές. Τι να σου πω. Το θέμα είναι ότι πρέπει τώρα από εδώ και πέρα να δει τα επόμενα. Και υπάρχει και ζημιά. Υπάρχουν και απώλειες. Δηλαδή,
0: οικονομική
1: η χθεσινή εννοείς. Βραδιά για τον ΠΑΟΚ ήταν φιαλτική για μένα.
0: Α, αγωνιστικά, ε.
1: Δες τώρα. Όχι μόνο αγωνιστικά.
0: Από κάθε άποψη, ναι.
1: Αποκλείεται. Χάνει λεφτά, χάνει πρεστής.
0: Είναι κομμάτι εγωίτρου.
1: Χάνει Ζίβκοβιτς για το επόμενο μάτς. Χάνει Γερεμέγεφ. Κόκκινες. Δεν έχετε το βράδυ και βγαίνει η είδηση, δεν βγαίνει, έρχεται και ο Ντρούξιτς.
0: Ντρουκούσιτς,
1: πώς το λένε αυτός. Που πάει Εσπανιόλ.
8: Φιλαράκι, μήπως μπορείς να κάνεις ένα κλικ στις διαφημίσεις να πάρω μια κασερόπιτα.
0: Ναι, φιλαράκι, προλαβαίνεις.
8: Αυτό σε ευχαριστώ πολύ, ρε Αλάνη.
0: Να σε καλά, Αλάνη.
1: Α, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, λες. Εντάξει.
6: Άσε, γεια σου.
5: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης κάηκαν στη Σίβερη της Χαλκιδικής, ενώ περίπου 8 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε ύψιστη ετοιμότητα λόγω των ανέμων οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και υπό τον φόβο νέων αναζωπηρώσεων. Σε ακραίο κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Οι αρχές χτενίζουν με ντρόουνς και άλλα εναέρια μέσα τις επικίνδυνες περιοχές για να προλάβουν οποιαδήποτε εστία στην αρχή της. Η σημερινή ημέρα θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του τριημέρου του 15 Αυγούστου. Η έξοδος των ταξιδιωτών πραγματοποιείται όμως με τεμποδίων σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές έχουν επηρεάσει τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τέλος, την επόμενη Παρασκευή, 21 Αυγούστου, τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη Δευτέρα οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Επόμενο δελτίο στη 1. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γιατί ξεφυσάω, Μίλια. Ο Μπάσμπι περιφέρεται. Λοιπόν, θα κάτσε να τα βάλουμε σε μια σειρά πριν έρθει. Γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα τους δύο ξυσικόστρες που αποχώρησαν και αλλάξανε λίγο θέσεις. Έχουμε Μίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, χωρίς τα ηχητικά του Καζαμπάκα που πέφτει το ένα πάνω στο άλλο και γίνεται λίγο το μπέρδεμα και χάνουμε λίγο τη σειρά μας. Λείπει και λίγο Πασπαρέλας από εδώ, γιατί τρέχουν παράλληλα όλες οι δουλειές και metrosport.gr με δύο χέρια και δύο μυαλά που δουλεύουμε. Και είναι καλή ευκαιρία, γιατί έλεγε και νωρίτερα Λίλα Γκουλιώνη ότι δεν ξεχαστήκαμε, Λίλα μου, εννοείται δεν ξεχαστήκαμε. Αλλά επειδή βλέπεις τι συμβαίνει και ακούς μάλλον καλύτερα, οπότε φαντάζεσαι κι εσύ. Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way, εννοείται. Και εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των δικών σας διακοπών. Γι' αυτό να μην καθυστερήσετε, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site του metrosport.gr και να χρησιμοποιήσετε και την λέξη κλειδί e-way και έπειτα είστε έτοιμοι. Μία φορά αρκεί να το κάνετε. Η φόρμα ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές βεβαίως κληρώσεις. Και αρκεί να σας πω, αν είστε και νέοι χρήστες της έτσι υπηρεσίες αυτής, παίρνετε μαζί και τον ποπόδεκτη τελώς δωρεάν και θα είναι και φορτισμένος με 100 ευρώ μέσα. Οπότε να είστε έτοιμοι για την ανακοίνωση του σημερινού νικητή, τον οποίο τον έχουμε. Και τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε Καζαμπάκα να βάλει ένα ηχητικό π.χ. κατάλαβα.
1: Βάλε ένα ηχητικό, βρε αγόρι μου, να πανηγυρίσουμε λίγο για τον νικητή.
0: Της αναμονής.
1: 3, 2, 1...
0: Ταλαμπούκας Τραϊανός ο νικητής, αν το βάζω σε αυτόν τον τόνο. Τραϊανός Ταλαμπούκας.
1: Πού να το βάζεις, αγόρι μου?
0: Λέω Ταλαμπούκας θα μπορούσε να είναι.
1: Σωστό.
0: Μπράβο Τραϊανέ, συγχαρητήρια, είσαι ο νικητής. Κερδίζεις το Μποποδέκτη Γουέι, τα 100 ευρώ για τις διελεύσεις των διοδίων, που είναι και πολλές, είναι πολλά τα διόδια και είναι και απαραίτητο. Λοιπόν, πέσαμε και στο ράγκι της UEFA, πάμε λίγο και σε αυτό. Δεν ήταν καλό και για την Ελλάδα?
1: Και εγώ
0: νόμιζα
1: θα με φώναξες να κάνουμε κουβέντα για τις σεζονίστρες.
0: Τι κουβέντα θες να κάνουμε? Περίμενω πρώτα απ' όλα. Τι κουβέντα να κάνουμε για τις σεζονίστρες? Αλλά τώρα επειδή είπες σεζονίστρες.
1: Φίλε, τι ατάκα ήταν αυτή να πούμε. Σεζονίστρες.
0: Μια καλημέρα στο φιλαράκι μας, στο Θοδωρή.
1: Καλό παιδί, ναι.
0: Πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Τι λέει ο Θοδωρής?
0: Πάρα πολύ καλό παιδί. Και κυανόλευκο παιδί.
1: Τι λέει? Δεν είναι. Θέλω γυαλιά.
0: Θέλω γυαλιά. Λέω σοβαρός, θέλω γυαλιά.
1: Δεν βλέπω, ρε φίλε, στα κοντά.
0: Θέλεις τα κοντινά σου δηλαδή?
1: Τα κοντινά μου θέλω, ναι. Πλάνο σε μένα.
0: Τίποτα, το αποθεώνει η Καζαμπάκα για το τρολάρισμα, που τρολάρει και εμάς.
1: Ναι.
0: Στέλνει και την καλημέρα. Καλημέρα ρε Θοδωρή. Και σε σένα Δημήτρη την καλημέρα. Έτσι με το...
1: Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Μπήκαμε μετά τις 12. Λέμε καλό μεσημέρι. Λέμε καλησπέρα μετά τις 12, αν θέλεις.
0: Πριν τις 12 το έστειλε το μήνυμα, εντάξει.
1: Δεν το διάβασες εσύ, άρα εσύ φταίς.
0: Άρα εγώ φταίω.
1: Εντάξει. Καλημέρα όπως και να έχει. Να είσαι καλά, να είσαι γερός δυνατός και.
0: Τι θες να πούμε για τις σεζονίστριες?
1: Τίποτα, απλά.
0: Τι ατάκα είναι αυτό?
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Σεζονίστρια.
1: Προφανώς εννοεί όλο τον χρόνο. Δουλεύουμε.
0: Όλο το χρόνο ή που δουλεύουμε σεζόν?
1: Όλη σεζόν, ναι. Σεζόν πόσα είναι? Είναι Μάιος. Μάιος με Οκτώβριος.
0: Ναι.
1: Εκεί τόσο. Μάιος με Οκτώβριος. Όχι, νομίζω από Μάιο πάνω.
0: Μάιο έχει.
1: Ναι, Μύκονο νομίζω θα έχει. Μπορεί να έχει και ξένους.
0: Και Σαντορίνη.
1: Και Σαντορίνη. Εντάξει. Και, και τον Απρίλιο. Καλά λέει ο Εμίλιος. Ο οποίος έχει πάει στη Μύκονο 4 φορές μου έχει πει. Έξι.
0: Οι τέσσερις ήταν την προηγούμενη δεκαετία και πήγε και σε αυτήν δύο.
1: Παρεξηγημένο νησιό, με ωραίες παραλίες.
0: Η Μύκονος.
1: Κάποιος φωνάζει έξω.
0: Ο Καζαμπάκας, τι, ποιος
1: τι λέει, ελάτε, το άλλο δεν το
0: ελάτε
1: λέει.
0: Να τα πάρετε. Ελάτε να τα πάρετε, λέει.
1: Τι να πάρουμε.
0: Μη. Μύκονος, ωραίο νησί με παραλίες. Ωραίες παραλίες. Παρεξηγημένο εννοείς με τη ζωή και τον πάχαλο που γίνεται.
1: Το πουγιο. Ωραίο. Εντάξει, υπάρχουν πολλά νησιά ωραία. Λεφτά να έχεις, χρόνο να έχεις, καλή παρέα να έχεις.
0: Αυτές είναι οι μικρές νίκες της ζωής. Τα έχεις πει.
1: Μάθημα ζωής.
0: Προπολού.
1: Ναι. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Εντάξει, καλή παρέα βασικά. Το φαγητό πιστεύω το βρίσκεις. Όχι πάντα βέβαια καλό.
0: Την παρέα νομίζω ότι παίζει. Όχι βέβαια πάντοτε καλή.
1: Εντάξει, για μένα μετράει η παρέα πολύ. Είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις ανθρώπους δίπλα σου.
0: Σημασία που... έχει αυτό και έπεται το
1: να γουστάρεις κιόλας, να περνάς καλά.
0: Μπορείς να περάσεις καλά με καλή παρέα και ακόμα και αν το μέρος δεν είναι και το καλύτερο του κόσμου.
1: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Απλά αν είναι και καλό.
0: Περάσεις ακόμα καλύτερα.
1: Έχουμε πολλές επιλογές πάντως σαν χώρα. Άλλα δυστυχώς δεν έχουμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε αυτό. Τουλάχιστον έχουμε αυτό. Έχουμε επιλογές. Αρκεί να μην τις βαράνε στο κεφάλι.
0: Ναι, αλλά συμβαίνει.
1: Πολλές φορές.
0: Τώρα θυμίζει λίγο Άδωνη Γεωργιάδη που λέει: εντάξει, γκρινιάζετε, γκρινιάζετε, γκρινιάζετε, δείτε που ζείτε. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει.
1: Όχι, εντάξει, έχουμε και καλά, αλλά αυτό ο Άδωνης που είπες είναι ένα από τα αρνητικά, θα έλεγα. Δεν με ψήνει. Δεν με ψήνεται, κύριε. έχουμε επιλογές εσύ πάνω. Έχει, ναι. Έχει πολλά ωραία νησιά η χώρα. Δηλαδή Ζάκυνθος, Κρήτη. Κρήτη, μαγευτικό μέρος. Δηλαδή Κρήτη, που συνδυάζει και τα πάντα. Πήλιο.
0: Η Κρήτη, όπως λένε οι κριτικοί, είναι Ήπειρος. Δεν είναι ούτε καν χώρα.
1: Ναι. Κύθυρα, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Η Καρία, εντάξει, σε μια πιο νεότερη ηλικία, μια χαρά. Σούπερ. Ωραία ψάρια αυτά. Έχει ζωή. Έχει πολλά νησιά, έχει πολλά μέρη που μπορείς να περάσεις.
0: Happy traveler ο Μπάσμπι.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Μικρές Κυκλάδες. Φίλε, άστο. Δονούσα Κουφονίσια βέβαια.
1: Φίλε,
0: τώρα...
1: το πιστεύεις ότι δεν έχω πάει Κουφονίσια?
0: Ναι, δεν έχω πάει. Τώρα δεν πας, λένε όμως, με τόσο κόσμο που έχει.
1: 35 ευρώ. Πότε πήγες, φίλε, το 1994?
0: Δεν είχε ευρώ τότε.
1: Δεν είχε ευρώ τότε.
0: Δραχμές είχε. Προ-COVID. Άρα...
1: Και Μήλος, ωραίο νησί. Τίνος, ωραίο νησί. Έχει πολλές επιλογές, ρε φίλε. Έχει... Σου είχα πει... Νάξος... Δεν έχω πάει σε κανένα από τα δύο. Κύθυρα μ' άρεσαν πάρα πολύ. Κεφαλονιά. Σούπερ. Εντάξει, και η Κέρκυρα. Έχει ωραίο κέντρο. Αυτά. Έχει... Καλά, Κέρκυρα είναι και μεγάλο νησί. Μπορείς να πας...
0: Έχει και ωραίες παραλίες, Κέρκυρα.
1: Ναι. Θέλει και ψάξιμο.
0: Κοίτα τώρα, αν θέλετε να κάνουμε ανάλυση για αυτά, εγώ πιστεύω
1: πρώτα απ' όλα... Καλοκαίρι είναι, φίλε, 14 Αυγούστου. Τι θες να πούμε,
0: εντάξει. 14 Αυγούστου, εντάξει. Κοίτα, δε...
1: Γήπεδο στον Ηρακλή, τα είπαμε στο...
0: Γήπεδα. Γήπεδα, ναι, μπράβο, δίκιο έχει. Γήπεδα, φίλε, γιατί στο μπάσκετ δεν θες γήπεδο?
1: Ναι.
0: Τι, άδικο έχει?
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Συμφωνώ.
0: Θα επιστρέψουμε. Επειδή.
1: Πώς και αγόρι, πιες λίγο νεράκι. Πιες λίγο νεράκι.
0: Θα πιω λίγο από τον καφέ που έφερε ο Πάγκος.
1: Ξηγήθηκε Γιάννης Πάγκος, έφερε καφεδάκι.
0: Ξηγήθηκε.
1: Έλα, ρε Γιάννη Πάγκο.
0: Όλο το Ιόνιο έχει τρομερά νερά.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα τρομερά νερά του Ιουνίου είναι από την έξω πλευρά.
1: Ναι.
0: Άμα δεις επίσης παράλληλα, αν παρακολουθείς.
1: Κρύα νερά. Σε πολλές,
0: ψηλά, στην Κέρκυρα, ναι. Πιο πολύ, Παλοκαστρίτσα και τέτοια.
1: Όχι, γενικά. Και σε άλλα νησιά.
0: Όταν είναι ανοιχτό το πέλαγος.
1: Λευκάδα δεν έχει κρύες παραλίες.
0: Γι' αυτό, από την έξω πλευρά όμως πάλι.
1: Δεν σου φάνηκαν κρύα?
0: Όχι, λίγο πιο normal.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Γιατί εσένα σου φάνηκαν κρύα τα νερά στο πρώτο κατσίκι, ρε φίλε.
1: Όταν πήγα εγώ, ναι, ήταν παιδιά και ήταν κρύα τα νερά.
0: Είχε και κύμα, μάλλον.
1: Είχε λίγο κυματάκι.
0: Έφερνε.
1: Ναι.
0: Είναι από τις λίγες...
1: Και εγκρεμνούς είχε.
0: Εγώ για παράδειγμα ήταν από τις λίγες φορές που είχα πετύχει πορτοκατσί και εγκρεμνούς και
1: Λευκάδα, εξαιρετικό νησί με πολύ ωραίες παραλίες. Έχουμε παιδιά πάρα πολλές επιλογές. Πάρα πολλά νησιά που δεν τα ξέρεις κιόλας. Που μπορεί να σε κάνουν. Σου πω εγώ τα Κύθυρα, παιδιά, δεν τα ήξερα. Πήγα, ας πούμε, για Παραπλάκα. Πολύ ωραίο νησί. Έχει πολλές επιλογές. Ακόμα και η Ήος που είναι λίγο παρεξηγημένη και αυτή έχει πολλές ώρες παραλίες.
0: Παρεξηγημένη θες να το εξηγήσεις λίγο γιατί δεν
1: παρεξηγημένη επειδή είναι περισσότερο, ας πούμε, δεν είναι
0: μπαράκια
1: για
0: ζευγάρια.
1: Ναι, με νυχτερινή ζωή, έντονη και τέτοια.
0: Εντάξει. Εμείς μιλάμε τώρα για φυσική ομορφιά και παραλίες.
1: Εγώ, ας πούμε, στην Ήο τώρα 3 ώρα το ξημέρωμα έψαχνα φαρμακείο να βρω για το γιο μου γιατί είχε ανεβάσει πυρετό. Και έψαχνα τέτοιο και σκάνε με 2-3 πιτσιρικάδες να μου και θέλω να τους πω κάτω στην τέτοια, στην παραλία. Ήμουνα πάνω στην πάνω πλευρά, ήμουνα εκεί κοντά στη
0: ζωή. Με αυτοκίνητο λες?
1: Ναι, είχα αυτοκίνητο. Μετά πάντα παίρνω σε αυτοκίνητο. Άμα δεν πάρεις αυτοκίνητο, δεν βλέπεις το νησί. Πώς θα το δεις το νησί, με λεωφορείο?
0: Ανάλογα το νησί που πας, ναι.
1: Εντάξει, άμα θες να πάρεις μηχανάκι, μα δεν μ' αρέσει ποτέ το μηχανάκι. Δεν το γούσταρα το μηχανάκι ποτέ.
0: Να χαρά ανεβαίνεις όμως.
1: Ανεβαίνω, ναι, φυσικά, ναι, πάντα, ναι. πάντα, δεν οδηγούσα πάντως, δεν μου αρέσει το μηχανάκι να οδηγάω.
0: Εννοώ ότι κάποια νησιά έχουν και μικρότερο οδικό δίκτυο που μπορεί να μην χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, Ήος είχε μικρότερο οδικό δίκτυο. Η Κεφαλονιά έχει μεγάλο οδικό δίκτυο, δηλαδή είναι τεράστιο νησί.
0: Ναι, έχει,
1: η Κέρκυρα επίσης, στο... μεγάλο νησί.
0: Επίσης,
1: καλά, για την Κρήτη δεν συζητάμε, οι αποστάσεις είναι τεράστιες.
0: Κρήτη πρέπει να πάρεις και δεν φτάνει κιόλας να τη γυρίσει. Η Κρήτη θέλει ένα μήνα για να τη γυρίσει. Αλλά ένα μήνα να γυρνάς.
1: Ναι, δύο εβδομάδες πήγα Χανιά Ρέθυμνο. Σε όλες τις περιοχές, πάνω κάτω όμως, έτσι. Όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στη γύρα.
0: Το έκανα δύο καλοκαίρια αυτό.
1: Εντάξει, είναι κουραστικό. Λίγο με λέει ο Τσερμής, με κράζει. Αλλά άμα δεν πας, δεν γίνεται. Άμα δεν γυρνάς, δεν βλέπεις. Δεν έχεις εικόνα.
0: Ο Τσερμής σε κράζει γιατί? Γιατί θέλει να πηγαίνει για να κάθεται κάπου. Να πηγαίνει δύο εβδομάδες για
1: να ξεκουράζεις.
0: Εντάξει, και εγώ το έχω κάνει.
1: Δεν βλέπεις τίποτα όμως έτσι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είναι διαφορετικές διακοπές ανάλογα τι επιλέγεις. Άμα θέλεις μπορείς να κάνεις διακοπές που να είσαι όλη τη μέρα στη γύρα. Το έκανα και εγώ αυτό δύο καλοκαίρια με την Κρήτη. Τη μία τη χώρισα από το κέντρο και Χανιά Ρέθυμνο όπως είπες. Την άλλη τη χώρισα από Ηράκλειο Άγιο Νικόλαο. Ανατολικά. Έχεις πάει από εκείνη την πλευρά?
1: Δεν πήγα από εκείνη την πλευρά. Όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει.
0: Πάνω, να πας κάτω στη Χρυσή, Γαϊδουρονήσι και τέτοια.
1: Καλά είναι εκεί.
0: Α, πάρα πολύ καλά. Καταπληκτικά. Ναι.
1: Είδες, έχει πολλές επιλογές, ρε φίλε. Έχει πάρα πολλά.
0: Έχει φαράγγια να δεις, δεν έχει μόνο πάρα.
1: Ναι, εντάξει, η Κρήτη είναι απίστευτο.
0: Να πας στο Ροπέδιο στο Λασίθι. Νομίζεις ότι ανεβαίνεις, στροφές και τέτοια και ξαφνικά βρίσκεσαι πώς βλέπεις. Τελειώνει το Δερβαίνι και βλέπεις όλο το Λακαδά, ένα ίσιο πράγμα στην ευθεία. ανεβαίνεις στο Ροπέδιο στο Λασίθι και βλέπεις ένα ίσιο πράγμα. Και λες τώρα είμαι στο έδαφος και δεν είμαι σε ύψος.
1: Ναι.
0: Είσαι ύψος.
1: Εκεί στα Σφακιά πάθα εγώ πλάκα, φίλε, όταν κατέβαινα για τα Σφακιά. Νόμιζα ότι ήμουν στον ουρανοξύστη που κατέβαινα από τον 22ο. Εντάξει, εγώ έχω και ψηφοφοβία.
0: Αγία Ρουμέλη.
1: Λουτρό πρώτα.
0: Λουτρό
1: και μετά Αγία Ρουμέλη. Που είναι το τέλος του Σαμαριάς. Σε βγάζει στη Σαμαριά και είναι η Αγία Ρουμέλη. Το Λουτρό πιο πολύ μ' άρεσε πάντως. Πιο ωραία νερά πράσινα είχε από Ρουμέλη.
0: Έχει λιώσει παντόφλα από θερμοκρασία εκεί.
1: Τι έχει πάει στο Φαραγγί?
0: Όχι, δεν έχω πάει στο Φαράγγι. Έχει λιώσει λίγο θερμοκρασία.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Άντε ρε. Εντάξει, φίλε, έχει.
0: Λιβικό. Και έχω πάθει και το εξής. Στη νότια πλευρά της Κρήτης, από Ηράκλειο βέβαια πλευρά. Να βγαίνεις από τη θάλασσα και να στεγνώνεις με αέρα μέσα σε 3 λεπτά. Δεν το ξαναδεί. Δηλαδή βγαίνεις, ας πούμε, έχεις το μαγιό που είναι τίγκα, μουσκινά. Ναι. Κάθεσαι, δεν κάνεις τίποτα.
1: Ναι. Θα συνιστούσες πάντως, παιδί μου, στον κόσμο, σε όποιον δεν έχει πάει, ας πούμε, στην Κρήτη.
0: Κρήτη, εννοείται. Εννοείται.
1: Πού αλλού θα συνιστούσες στον κόσμο να πήγαινε που έχεις πάει? Ποιο μέρος, ας πούμε, έτσι θα έλεγες ότι να πάτε? Δηλαδή, η Λίμνος.
0: Κέρκυρα μου άρεσε από
1: την έξω.
0: Ναι. Λευκάδα μου άρεσε.
1: Ναι. Λίμνος, οικογενειακό νησί. Πολύ καλό. Πολύ ωραίο νησί.
0: Λίμνος δεν πήγα.
1: Παραλίες ωραίες, ρηχές. Οικογενειακό νησί, πολύ καλό νησί. Έχει πολλές επιλογές. Πού άλλο θα έλεγες?
0: Κρήτη, ναι. 100%. Πέρα από τα γιατριά. Αυτό ακούστηκε.
1: Σαν
0: τις επόμενες στάσεις του ΚΤΕΛ.
1: Σαν τους νεοτέχνους, λεωφορεατζίδες, δεν φωνάζανε έτσι.
0: Για περαία, μπάξια γιατριάδα.
1: Το προλάβαμε, φίλε, και αυτό να ξέρεις. Εκείνους τους τέχνους που είχαν τα εισιτήρια τους, πώς τους λένε τους...
0: Ποταμό και κτήμα Καραγκιόζη, μπράβο, ναι.
1: Και αυτό είναι παρεξηγημένο μέρος, να ξέρεις. Έχει πολύ ωραία νερά, ειδικά το πρωί. Όχι, και ο ποταμός. Και ο ποταμός. Τα νερά είναι πολύ ωραία. Ειδικά τα πρωινές ώρες είναι πεντακάθαρα.
0: Η Καρία, ωραία, Δημήτρη.
1: Μ' άρεσε, ναι, η Καρία μ' άρεσε.
0: Ωραία,
1: ναι. Αλλά είναι για πιο νεανικές φάσεις. Δεν ξέρω, εντάξει, έτσι την έκοψα τη βάση.
0: Πιο εναλλακτικ... ανάλογα που θα κάτσεις, λέει ο Εμίλιος, ορίστε.
1: Τι εννοείς ανάλογα που θα κάτσεις? Ναι.
0: Στα Λουτρά.
1: Στα Λουτρά είχα πάει, αλλά δεν είναι κάτι. Ξέρεις που μέναμε. Πού μέναμε να δεις? Ένα πολύ ωραίο μέρος, ρε φίλε.
0: Άγιο Κύργο.
1: Όχι, όχι, πιο μπροστά. Πριν από τον Εύδυλο κιόλας. Πριν από τον
0: Εύδυλο. Πριν και από τον Εύδυλο,
1: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ
0: τώρα το μέρος. Θα βάλουμε
1: χάρτη. Πώς? Μπράβο, κοντά στη Μεσακτή ήταν. Κοντά στη Μεσακτή ακριβώς. Πολύ ωραία παραλία. Κυματάκι βέβαια, αλλά πολύ ωραίο νερό. Ναι, για σέρφ είναι, ναι. Αλλά το πρόλαβα σε καλό, έτσι. Δηλαδή είχε μικρό κύμα. Απλά ξέρεις τι, όλες οι παραλίες είχαν κύμα, ρε φίλε, στην Ικάρια. Καταρχάς, οι Σεϊχέλες είναι τρομακτική παραλία. Απλά χρειάζεσαι να κάνεις να κάνεις τέτοιο. Να κάνεις τον Ταρζάν κανονικά. Δεν έχεις πάει? Τι λέει, 15 λεπτά κατέβασμα, 15 λεπτά ανέβασμα, ναι. Σαν τα κατσίκια.
0: Εντάξει, ρε, και.
1: Εν τω μεταξύ δεν είχε τέτοιο, δεν είχε καψιμίλιο, δεν είχε καντίνα. Δεν είχε τίποτα όταν πήγαμε εμείς. Εν τω μεταξύ δεν είχε ούτε πινακίδα. Έγραφε κάτω στον τώρα σε γέλες.
0: Δεν είχε καψιμίλιο.
1: Τέτοιο, καντίνα, κατάλαβες τι λέω. Κατάλαβες τι να πω.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είχε. Όταν πήγαμε εμείς δεν είχε.
0: Και γιατί να έχει ρε παιδιά, δεν κατάλαβα πρώτα απ' όλα. Τι είναι αυτό, τι απέτηση είναι αυτή να έχει κάτι. Δεν έχει απλά, εντάξει. Έχει τα ωραία τα νερά.
1: Φίλε, έχει πολύ ωραία νερά. Εγώ την έβαζα σίγουρα και μέσα στις 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας.
0: Θες να κάνεις το 10.
1: Ναι,
0: νερών.
1: Κάνα, εύκολα, εύκολα. Θα ήθελα να πάω σε περισσότερα νησιά πάντως. Έχω πάει σε πολλά, αλλά θα ήθελα να πάω. Βασικά, ο στόχος μου ήταν να πάω σε όλα τα νησιά της Ελλάδας. Αλλά ακόμα έχω.
0: Έχω να ακόμα. Βάλω πολλές πινέζες.
1: Ναι, γιατί. Μ' αρέσει αυτό, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, εντάξει, καλοκαίρι βέβαια, έτσι να κάνουμε.
0: Σε όλα, αρέσει Δημήτρη, πώς να πας.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά. Εντάξει, υπάρχουν νομίζω. Είχα διαβάσει έναν κύριο, έναν τύπο που. Πού το είχα δει, σε ένα site. Θεσσαλονίκη που
0: είναι. Εννοείς όμως και αυτά, να πας εκεί. Ηρακλιά,
1: και στα μικρά,
0: Σκηνούσα και τέτοια.
1: Εντάξει, ναι, αυτό είπε και ο Μίλιος. Και τα κουφονίσια είναι πολύ καλή, πολύ καλή. Πρέπει να είναι πολύ καλή φάση. Εντάξει, δεν πειράζει. Α, Ίδρα έχω πάει. Σπέτσες πήγα.
0: Ναι.
1: Ίδρα που δεν ήθελε και τέτοιο, δεν ήθελε και αμάξι.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Ούτε σπέτσες. Δεν μπορείς να, δεν έχεις αμάξι.
0: Άσχημα.
1: Όχι. Ναι, αλλά εντάξει, θέλει να ψάχνεις λίγο έτσι περισσότερο για τις παραλίες αυτά.
0: Δεν θες γενικά να περπατάς.
1: Όχι.
0: Άρα δηλαδή και εσύ είσαι
1: φίλε, να σου πω
0: ένας μικρός Τσερβίνης. Αρχή να κάθεσαι και να οδηγάς. Ο ένας θέλει να κάθεται και να είναι κάπου.
1: Μα όταν πας εσύ, άμα πας σε ένα νησί που δεν το ξέρεις, δεν το γνωρίζεις και πρέπει να το δεις και αυτά, εντάξει θα περπατήσεις. Εξωτερικό άμα πας πρέπει να περπατήσεις. Εξωτερικό, άμα πας εκτός Ελλάδας, πέρα από το τραμ και αυτά, χρειάζεται περπάτημα. Θέλει.
0: Περίμενε, δηλαδή στο εξωτερικό εσύ νοικιάζεις αυτοκίνητο.
1: Όχι, δεν νοικιάζεις αυτοκίνητο. Στο εξωτερικό δεν έχω νοικιάσει αυτοκίνητο, όχι. Αλλά μόνο μια φορά με τον Δημήτρη που είχαμε πάει Ιταλία στον Ηρακλή, που νοικιάσαμε αυτοκίνητο αναγκαστικά για να πάμε από το Μιλάνο στον Μπολζάνο.
0: Και εμείς με τον Πάγκο, όταν είχαμε πάει το 15 στο Βουλικό με τη Φιωρεντίνα.
1: Ο Πάγκος οδηγούσε, εσύ δεν οδηγούσες.
0: Όχι. Και ο Πάγκος μιλούσε και τα ιταλικά με έναν τρόπο.
1: Άξε που έχω οδηγήσει. Μου είχε δώσει το αυτοκίνητο τότε ο Μουτσάκης, ήθελε να γράψει. Ολλανδία. Ολλανδία. Απλά ήταν σε δρόμο μεγάλο, παιδί μου, και δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο περίεργο. Εντάξει, το πήγαμε. Με την Αημέχια παίζαμε. Φιλικό. Και έπρεπε να φύγουμε από το Χούντερλο να πάμε σε προπονητικό.
0: Χούντερλο,
1: Ναι, Χούντερλο. Με συγχωρημένο Άγχελ Πεντράθα. Με Θωμά Καλέση και Χρήστο Μουτσάκη στο αυτοκίνητο. Και πηγαίναμε για προπονητικό κέντρο με ένα Αημέχεν. Παίζαμε φιλικό. Το τελευταίο φιλικό ήταν τότε. Και πρέπει να γράψει ο Χρήστος και οδηγούσα εγώ. Εντάξει, είναι. Πρέπει να έχεις αυτοκίνητο, δεν είναι, για να δεις σε μέρη. Διαφορετικά, άμα είσαι σε ένα μέρος το οποίο δεν το ξέρεις, το γνωρίζεις και είναι και ψηλομεγάλο κιόλας, πρέπει να έχεις εικόνα. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, να έχεις μια σφαιρική εικόνα, ρε παιδί μου. Να έχεις φωτογραφίες στο μυαλό σου, αναμνήσεις αυτά.
0: Φυσικά,
1: άμα δεν δεις το μέρος, τι να πεις, να πεις ότι πήγα εκεί και.
0: Πώς το επισκέπτεσαι.
1: Έτσι ακριβώς, τι πήγα σε μια παραλία. Πολλοί το κάνουν αυτό που είπα, Παναγιώτη. Πάνε, ας πούμε, σε ένα μέρος και πάνε σε μια. Εντάξει, εγώ αυτό δεν το. Δεν θα έχεις εικόνα γενικότερα, δεν θα έχεις.
0: Εκτός αν πεις ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να το δω τουριστικά, να πάω να δω το νησί. Έχω δει αυτή την παραλία σε αυτό το νησί που μου αρέσει.
1: Εντάξει, θα το κάνεις μόνο για ξεκούραση.
0: Ναι.
1: Για να μην πηγαίνεις πουθενά, ας
0: πούμε. Γι' αυτό σου λέω, είναι δύο διαφορετικών ειδών διακοπές που μπορείς να επιλέξεις.
1: Ναι. Εκτός και αν έχεις το χρόνο να τα κάνεις και τα δύο.
0: Ναι, και επίσης στην Ελλάδα είμαστε η πλειονότητα από ό,τι τουλάχιστον αποδεικνύεται, ή αυτοί βγαίνουν προς τα έξω. Αυτοί που πηγαίνουν στις παραλίες και τα νησιά. Δεν είναι τόσοι πολλοί που πηγαίνουν στα βουνά καλοκαίρι.
1: Αν και υπάρχουν και αυτοί, αλλά νομίζω είναι λιγότεροι.
0: Αλλά ναι, είναι λιγότεροι ή δεν βγαίνουν τόσο πολύ μπροστά προς τα έξω. Να το. Πού θα πάμε διακοπές. Πάμε, ξέρω εγώ, πάνω στον Όλυμπο. Έχει κάτι καταράκτες. Άμα έχει 40 βαθμούς, σου πω εγώ. Μπαίνεις εκεί, ρέμα.
1: Και ποτάμια λες και τέτοια.
0: Ναι, ή το.
1: Ναι, δεν έχω πάει.
0: Ή από την άλλη πλευρά, επειδή μίλησες πάλι για Δυτική Ελλάδα.
1: Σαμοθράκη, ναι.
0: Μπράβο, Σαμοθράκη που έχει αυτά. Αλλά είναι και.
1: Πόσες λένε τις τέτοιες που έχει?
0: Τις Βάθρες.
1: Βάθρες, ναι.
0: Ο Φωνιάς και. Πώς την είπε στην άλλη? Γριά. Ναι, μπορεί.
1: Ζεστό το νερό ή κρύο, έχει πάει.
0: Νορμάλ, έχει κάτι, ναι. Όπως και από την άλλη πλευρά, εδώ.
1: Πρέβεζα και αυτά. Ναι, έχω πάει εκεί.
0: Παγωμένο νερό εκεί έχεις μπει.
1: Πού?
0: Αχαίροντα. Να
1: δεν πάει. Έχω πάει αχαίροντα.
0: Δεν έχεις πάει, ε. Ό,τι πιο παγωμένο ναι. έχει ζήσει.
1: Έχω πάει αόβο η δωμάτια, δεν είχαμε πάει στην Κόνιτσα με τον. Κάνανε που κάνανε με την Βόρεια τότε την εφημερίδα. Είχαμε πάει 2 χρονιές συνεχόμενες. Είχε κάτι αθλήματα και αυτά και τέτοια. Μόνο αόβο η δωμάτια με ράφτινγκ και τέτοια. Είναι αυτό που λες όμως.
0: Είχε... Άλλες πάλι διακοπές.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλου είδους.
1: Πολύ... Δεν είχαμε πάει καλοκαίρι. Ήταν αρχές καλοκαιριού, Μάιο, όπως Ιούνιο. Αλλά πολύ ωραία μέρη, ρε φίλε. Πολύ ωραία μέρη. Πράσινο, φαγητό, ωραίο. Πολύ ωραία μέρη. Έχει... Η Ελλάδα έχει απίστευτα μέρη και δεν τα ξέρεις και όλα. Δηλαδή έχει μέρη που δεν. Εγώ έπαθα πλάκα εκεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι πολύ καλοί. Δηλαδή ήταν εκπληκτικά. Τέτοιο. Αλλά αχαίροντα δεν έχω πάει. Παγωμένο νερό, όχι, δεν έχω.
0: Παγωμένο.
1: Γαλάζια λίμνη, σκάφη.
0: Πάλι κρύο, ε.
1: Δεν μπαίνεις μέσα, δηλαδή. Ναι. Δεν το ευχαριστιές όμως έτσι, εσύ, Εμιλή.
0: Κοίτα, για μένα το πιο. Κοίτα, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό λίγο το αντιλαμβάνομαι. Όταν το νερό έρχεται από πηγές.
1: Ναι.
0: Λες, φίλε, θα είναι παγωμένο, ας πούμε. Είναι, έχει μια λογική. Αυτό που και πάλι έχει λογική, αλλά δεν το περιμένεις. Εκεί μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Εκεί το περιμένεις, δηλαδή είναι ένα ρέμα στο βουνό, ένα καταράκτης. Λες, θα είναι κρύο, ρε φίλε. Θέλοντας και μη. Και στον αχαίροντα λες το ίδιο. Αυτό που δεν το περίμενα εγώ, για παράδειγμα, αλλά έχει τη λογική του, ήταν όταν Δημήτρη βρέθηκα εδώ, τέρμα εκτός στα Φαλάσσαρνα, στην έξω πλευρά που είναι της Κρήτης. Τέρμα αριστερά στα Χανιά, που επειδή είναι επί της ουσίας όλη η Μεσόγειος έρχεται και χτυπάει.
1: Ωραία παραλία.
0: Πολύ ωραία παραλία και τεράστια.
1: Πράσινα νερά.
0: Μεγάλη πράσινα νερά, αλλά είχε έξω 40-40 κάτι, να το πω έτσι, και ήταν τίγκα παγωμένο το νερό. Γι' αυτό το λόγο, επειδή φυσούσε και έφερνε όλα τα ρεύματα από όλο αυτό το μεγάλο χανές πράγμα.
1: Και μπορεί, εμένα, να και
0: πέτει, μπορεί να την πέτει.
1: Και εμένα, δε, όταν είχα πάει,
0: ήταν εντυπωσιακό πάντως αυτό.
1: Δεν ήταν κρύα. Πάντως ήταν φοβερή παραλία, έτσι. Εξαιρετική παραλία. Ναι. Όπως και η Ελαφώνησος.
0: Όπως
1: και το Ελαφωνήσι και ο Μπάλος είναι τρομερές παραλίες με απίστευτα.
0: Ελαφωνήσι, γιατί η Ελαφώνησο λέτε για άλλο που είναι επίσης καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν έχω πάει στον
0: νησί. Δεν έχω πάει, δεν πήγες.
1: Όχι, όχι.
0: Αφού έφτασες μέχρι εκεί,
1: δεν έχω πάει, όχι. Την Ελαφώνησο νομίζω δεν
0: κατέβηκες δηλαδή Πελοπόννησο και τέτοια.
1: Όχι, Καλαμάτα που είχαμε πάει πρόπερσι.
0: Και Πελοπόννησος νομίζω. Έχει ωραία μέρη να δεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η Βοηδοκοιλιά ήταν ωραία στην Καλαμάτα που πήγα. Καλούτσικη παραλία. Εντάξει, δεν ήταν, δεν την έβαζα στο top 10, ας πούμε, top 15, αλλά είναι πολύ καλή παραλία. Δηλαδή ναι. Πήγαινες πολύ άνετα και είχε πάρα πολύ κόσμο. Γενικά μάζευε κόσμο. Είναι ξακουστή παραλία στην περιοχή.
0: Famous.
1: Famous.
0: Παίρνετε και ιδέες τώρα ή ταξιδεύετε μαζί μας παράλληλα. Κάποιοι μπορεί να διαφωνείτε, κάποιοι μπορεί να συμφωνείτε με αυτά που λέμε.
1: Εντάξει, εγώ πέρα από αυτό που σου έχω πει για την καλή παρέα, ας πούμε, για το καλό φαγητό που λέω για τις μικρές νίκες, τα ταξίδια είναι, αν εξαιρέσεις κάτι άλλο, ας πούμε, ο άλλος μπορεί να σου πει μπάλα, μπορεί να σου πει ξέρω εγώ οτιδήποτε. Για μένα τα ταξίδια είναι must.
0: Αναζωογονητικά σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπες. Ακριβώς όπως το είπες.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά εγώ θα πω βγαίνοντας και στο εξωτερικό, είναι και μια καλή συμβουλή. Ανοίγουν και λίγο και το μυαλό και τον ορίζοντα. Κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις αναπόφευκτα με τα δικά μας δεδομένα που ισχύουν εδώ στις πόλεις, στη συμπεριφορά των ανθρώπων, στην κοινωνία και όλα αυτά.
1: Φέρε μου τα χαρτιά να το υπογράψω.
0: Ναι, 100%. Αλλάζει ο άνθρωπος όταν ταξιδεύει.
1: Πλάκα
0: και
1: κάνεις.
0: Αν έχει ανοιχτό μυαλό για να το κάνει, αν θέλει να το δεχθεί.
1: Μα πρέπει να το κάνεις.
0: Πρέπει
1: να το κάνεις, γιατί έτσι ανοίγει και το μυαλό.
0: Το κάνουν στο σύστημά τους οι Σκανδιναβοί, Δημήτρη μου.
1: Καλά κάνουν, καλά εξηγείται. Καλά εξηγείται.
0: Θα υπάρχει κάποιο.
1: Μα έτσι είναι, αυτό είναι και το νόημα. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο να γνωρίζεις διαφορετικές

0: Ναι. Εσύ πριν... χρήμα έχεις, φόρμα δεν έχεις.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ χρήμα. Τρέχουν αυτά τα παντζάκια. Πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Γιατί με πιάνεις?
1: Σε πιάνω γιατί έχουμε μια πολύ ωραία καλημέρα.
0: Θα χορέψουμε αγκαλιά.
1: Ναι, θα χορέψουμε αγκαλιά. Μια πολύ ωραία καλημέρα από το φιλαράκι μας, από τα παλιά, το Μανώλη. Που λέει καλημέρα, λέει πάλι εσένα πέτη καλή τυχαία, έτσι. Και σαν την Ιερισσό δεν έχει. Να, ορίστε. Πάρτε και τις απαντήσεις από τη Χαλκιδική.
0: Τι κάνει ο Μανώλης, καλά είναι?
1: Είναι καλό άτομο.
0: Το πάλι τον πέτυχες, Μανώλη, αφού είναι εδώ, είναι πιστός στρατιώτης του...
1: Εκείνος
0: αφού βεβαίως πήγε βεβαίως στις διακοπές του, πέρασε καλά και τώρα ήρθε εδώ πέρα να μείνει μόνιμα, να βοηθήσει την κατάσταση με την ωραία του φωνή, να βγαίνει συνεχώς στο ραδιόφωνο και να λέει την άποψή του.
1: Αυτό έτσι. Είναι το περιτύλιγμα όπως καταλαβαίνετε, έτσι, και το ψήσιμο. Πάντε, πάμε, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά τα Ε και τα Α. Τα έλεγα και απ' έξω ερχόμενος, Εμίλιε. Και η επιστροφή εδώ μας βρίσκει έτσι και χωρίς την τύπος βαρέλα, που είπαμε πάρα πολλά έξω ποδοσφαιρικό αγωνιστικά, αλλά είμαστε σε καλοκαιρινό mood, okay. Πριν το 15 Αύγουστο μία μέρα, με τη Θεσσαλονίκη έτσι από το πρωί πάρα πολύ άδεια και συννεφιασμένη. Στη σκιά φυσικά των πολύ θλιβερών εικόνων από τη Χαλκιδική, από την Κασανδρία, από το πρώτο πόδι εκεί, από τη Σίβηρη και γύρω-γύρω τις περιοχές που δυστυχώς δοκιμάστηκαν. Ένα καλοκαίρι και πάλι που έχουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή τη διαδικασία με τις φωτιές, τις πυρκαγιές, να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

ποιες, να απειλούνται ζωές ανθρώπινες και μη, και πρέπει να τις βάζουμε φυσικά και όλες, περιουσίες και τα λοιπά, γενικά πολύ δύσκολες καταστάσεις. Με μεγάλο κουράγιο στους ανθρώπους που έδωσαν τη μάχη και ήταν εκεί για να σβήσουν τα μέτωπα, πρέπει να τους ευχαριστούμε διαρκώς. Εγώ αυτή την ανάγκη νιώθω και νομίζω ότι είναι και μεγάλο μέρος του κόσμου αντίστοιχα, γιατί δεν είναι φυσικά καθόλου εύκολο από καμία οπτική, και σωματική και ψυχολογική, και πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε. Σε αυτή την έτσι εβδομάδα που, όπως είπαμε αγωνιστικά, για να επιστρέψουμε και λίγο στις πιο normal γραμμές της εκπομπής, έτσι όπως τις κρατάνε και ο Γιάννης Πάγκος με τον Γιώργο Ζαΐρη, που δεν θα έλεγα ότι είχαν και μια έτσι απόλυτα θετική αίσθηση, δεν άφησαν ένα θετικό αποτύπωμα, και με τον σε εισαγωγικά υποβιβασμό του ΠΑΟΚ στο Conference League, που αφήνει όλη αυτή την συζήτηση δικαιολογημένη, αυτό τον προβληματισμό. Δεν είναι και πολύς ο χρόνος, γιατί θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του ΠΑΟΚ για να δει το ζευγάρι των αγώνων με την Μπραν. Αντίστοιχα τα πράγματα νομίζω ότι είναι σε ένα επίπεδο, ίσως όχι σε αυτό, αλλά υπάρχει και ένας προβληματισμός, για παράδειγμα, και στην ΑΕΚ μετά το πώς έκλεισε αυτός ο τελικός του Super Cup, με τα καμπανάκια που χτύπησαν και δεν πόνεσαν την ΑΕΚ σε αυτό το χρονικό διάστημα, όπως είπε και ο Νίκολιτς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εντόπισε αντίστοιχα αρνητικά ζητήματα, τα οποία καλείται να διορθώσει πριν από το δικό της ζευγάρι αγώνων η ΑΕΚ εν ώψη των play-off του Champions League. Η αντίστοιχα προβληματισμός έχει δημιουργηθεί στον Ολυμπιακό, απολύτως φυσιολογικό, με τον αποκλεισμό από τη συνέχεια για το Champions League, από την παρουσία του Europa League, που εκεί ο Ολυμπιακός δεν πληρώνει κάτι ή δεν διακινδυνεύει, δεν ρυψοκινδυνεύει να μην έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Όμως από την άλλη δεν είναι και αυτό το οποίο περίμενε, ή τουλάχιστον δεν το περίμενε σε αυτή τη φάση, να μην βρεθεί έστω μέχρι τα play-off, θέλω να πω, του Champions League. Είναι ένα διάστημα στο οποίο κάθε ομάδα έχει το δικό της προβληματισμό. Ίσως στον Παναθηναϊκό να μην είναι και... Όχι ίσως, στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και ο Παναθηναϊκός είχε και την πιο δύσκολη αποστολή, αν το δει κανείς από την οπτική ότι έπαιζε σε κάθε ζευγάρι αγώνων με την πλάτη στον τοίχο, με την απειλή να μην έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Ήτανε φυσικά σε μια πιο εύκολη διαδικασία από ότι είναι σαφώς η αντίστοιχη με τις ομάδες του Champions League και του Europa League, αλλά δεν πάβει να απειλείται σε εισαγωγικά σε κάθε παιχνίδι με αυτό το ενδεχόμενο, και τα πήγε περίφημα ως τώρα. Και βέβαια και από τις ομάδες οι οποίες έχουν ευρωπαϊκό δρόμο μπροστά τους και έχει ένα πολύ πολύ θετικό κλίμα, είναι ξεκάθαρα ο Όφη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ο Όφη που μπαίνει σε play-off Europa League και μπαίνει και με ένα πάρα πάρα πολύ θετικό κλίμα, με την κατάκτηση του Super Cup, αντίστοιχα με μια πολύ επιτυχημένη περσινή σεζόν στο φινάλε της με την κατάκτηση του κυπέλου, και είναι ίσως και μια ατάκα που δεν θα πρέπει να την προσπεράσουν, θα έλεγα, και αρκετές ομάδες οι οποίες δεν βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία συμμετοχής στην Ευρώπη. Μιλάω για τις ελληνικές φυσικά. Αυτό που είπε ο ιδιοκτήτης του Όφη, ο κύριος Μπούσης, ότι είναι και ένα παράδειγμα για να ακολουθήσουν και κάποιες άλλες ομάδες. Δεν είναι αρνητικό αυτό, ούτε είναι και ένα κομμάτι να αισθανθεί κάποιος υποδεέστερα αν μπορέσει να πάρει κάποια θετικά κομμάτια από εκείνα που έχουν δώσει στον Όφη το τελευταίο χρονικό διάστημα, να πανηγυρίζει το κύπελο, να πανηγυρίζει το Super Cup, να κάνει κάποια βήματα πολύ σημαντικά μπροστά και ως οργανισμός. Και αυτό είναι κάτι που ως εικόνα αξίζει να κρατήσει κανείς, και αξίζει να κρατήσουν, όπως το είπε, και κάποιες άλλες ομάδες που δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία. Είναι μια καλή ευκαιρία και αυτή. Και φυσικά μπαίνουμε σταδιακά και σε επίσημους
ρυθμούς αγώνων και για το κύπελο από τις ομάδες οι οποίες είχαν ευρωπαϊκή παρουσία και έχουν ήδη ξεκινήσει τη δική τους διαδικασία σε αυτά τα μάτς. Πλέον τις ακολουθούν και οι ομάδες που μπαίνουν σιγά σιγά στο κύπελο. Ολοκληρώνεται δηλαδή το κομμάτι της προετοιμασίας και των φιλικών αγώνων και για εκείνες. Ανάμεσα σε αυτές είναι φυσικά και ο Άρης και ο Ηρακλής. Με τον Άρη να συνεχίζει κινήσεις, με τον Ηρακλή να συνεχίζει επίσης κινήσεις και με τον Πετρής να βρίσκεται από χθες το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους και να έχει πλέον την τυπική διαδικασία για τα ιατρικά, τις εξετάσεις και όλα αυτά και έπειτα να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Και βέβαια ο Άρης περιμένει και την περίπτωση του Κριστιαν Μακούν. Έχει καταθέσει και την πρότασή του στη Λεύσκη Σόφιας να αγοράσει τον 26χρονο διεθνή με την Εθνική Βενεζουέλας κεντρικό αμυντικό. Αντίστοιχα και με τον Ηρακλή τα πράγματα είναι στα ίδια δεδομένα και με τα γραφικά και στην ετοιμότητα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, αυτό της Δευτέρας, κόντρα στον Βόλο στις Σέρες, ως γηπεδούχος εκεί ο Ηρακλής, τη Δευτέρα στις 9. Και παράλληλα και με τα γραφικό πάντα να είναι στο επίκεντρο. Ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοινώνει ποδοσφαιριστές, τις τελευταίες ημέρες έχει προχωρήσει σε δύο πολύ σπουδαίες κινήσεις ενίσχυσης και με τον Νεμάγια Ραντόγια στη μεσαία γραμμή, έναν παίκτη ο οποίος έρχεται να φέρει και την εμπειρία του στα 33 με καλές εικόνες και καλή αγωνιστική παρουσία σε αυτό το χρονικό διάστημα που έπαιξε στην Ισπανία με τη Θέλτα και από την ευρωπαϊκή του συμμετοχή μαζί με την ομάδα του Βίγκο και βεβαίως με την Λεβάντε. Και αυτό είναι κάτι που ακολουθεί τους παίκτες, δηλαδή okay, μπορεί να είναι κάτι από το παρελθόν, να μην συνέβη δηλαδή την περσινή χρονιά, αλλά το επίπεδο και οι ικανότητες ενός ποδοσφαιριστή είναι δεδομένες. Τώρα προϊόντος του χρόνου θα πει κάποιος ότι εκείνες οι εποχές μπορεί να έχουν περάσει. Τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά νομίζω όμως ότι δεν έχουν αλλοιωθεί. Παραμένει ένας παίκτης από τον οποίο ο Ηρακλής θα περιμένει πολλά πράγματα στο κέντρο, όχι μονάχα από εκείνον, αλλά θα δώσει και τις δικές του πινελιές στο κομμάτι της εμπειρίας, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μια ομάδα χρειάζεται και τον νεανικό ενθουσιασμό και τα διαφορετικά τρεξίματα που είναι και πιο απαιτητά ίσως από κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά χρειάζεται και για παράδειγμα έναν εγκέφαλο στο κέντρο ή χρειάζεται έναν παίκτη που μπορεί να ηρεμήσει το παιχνίδι. Έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί όταν καίει η μπάλα, όταν για παράδειγμα υπάρχει ένα προβάδισμα που θέλει να κρατήσει, να διατηρήσει, όταν θέλει να χαμηλώσει αντίστοιχα το ρυθμό, που μπορεί να το κάνει αυτό, που μπορεί να κρατήσει μπάλα, μπορεί να κυκλοφορήσει, μπορεί να χτίσει από την πίσω ζώνη. Είναι μεταγραφές οι οποίες έχουν έναν άλλον χαρακτήρα και κολλάνε με τις υπόλοιπες που ήδη υπάρχουν, με τις υπόλοιπες επιδιολογίες που ήδη υπάρχουν σε μια ομάδα. Ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε παράλληλα χθες και τον Πέδρο Μάρκες, νομίζω μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές σε αυτό το κομμάτι φέτος, μαζί με τον Ιβι Λόπεθ σε κάθε περίπτωση, από τους ποδοσφαιριστές που αντίστοιχα έχουν και την εμπειρία, που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, που είναι αυτό που λέμε τα δυνατά ονόματα. Δεν θα βγάλω φυσικά από το κάδρο τις υπόλοιπες κινήσεις, γιατί σε πάρα πολλές στιγμές στην πορεία των ετών και μάλιστα και σε πολλές ομάδες, όχι για παράδειγμα στον Ηρακλή, όχι μόνο στις ελληνικές ομάδες, έχουν προκύψει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έρχονται από το εξωτερικό και δεν είναι οι τόσο διαφημισμένες ή τόσο γνωστές, αυτά τα πολύ μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών ή ούτω καθεξής, που πάνω κάτω γνωρίζεις δηλαδή τι θα πάρεις και αγωνιστικά, και έρχονται να είναι οι θετικές αποκαλύψεις από εκεί που δεν το περιμένεις, από εκεί που ίσως δεν το υπολογίζεις και πάρα πολύ. Και ίσως ο Ηρακλής να έχει και τέτοιες περιπτώσεις που θα τις δούμε στη διάρκεια της χρονιάς ακόμα περισσότερο και σε πιο έτσι κρίσιμα παιχνίδια, δηλαδή θέλω να πω όχι τόσο από τα φιλικά που είναι μια πρώτη γεύση κατά κύριο λόγο
για τον κόσμο, αλλά πρωτίστως φυσικά για τον προπονητή. Για τον κόσμο είναι μια πρώτη γεύση. Τα επίσημα παιχνίδια και εκεί είναι που κρίνονται πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και εκεί που θα πρέπει να είναι έτοιμες και οι ομάδες, κακά τα ψέματα, γιατί δεν μπορούμε να μένουμε και στην εικόνα των φιλικών αγώνων. Και με τον Πέδρο Μάρκες, για να επιστρέψω σε αυτή την κουβέντα, βάζει δεδομένα. Βάζει δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος είχε διψήφιο αριθμό τερμάτων στην περσινή χρονιά, που είχε ένα πολύ καλό ρυθμό στο σκοράρισμα με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Βάζει έναν παίκτη από το πάνω ράφι και στο κομμάτι των οικονομικών απαιτήσεών του. Δηλαδή είναι μια μεταγραφή που λες των 300-400 χιλιάδων ευρώ, που έχει μια καλή βάση και σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι μια έτσι μεταγραφή που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και μια κατά κάποιο τρόπο ζαριά. Πάνω κάτω όμως όλες οι μεταγραφές έχουν το δικό τους ρίσκο, έτσι. Και έχουν το δικό τους ρίσκο σε κομμάτια διαφορετικά από αυτά που σκεφτόμαστε πολλές φορές, και αυτή είναι η πρώτη μας σκέψη, το αν ένας παίκτης είναι γνωστός ή άγνωστος. Μπορεί να έρθει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι φτασμένος και να μην κολλήσει με το κλίμα στην ομάδα. Να μην καταφέρει να προσαρμοστεί στα θέλω του προπονητή, στο δικό του πλάνο. Να μην μπορέσει να μπει στα δεδομένα του πρωταθλήματος. Αυτό ισχύει και με προπονητές βέβαια, όχι μόνο με ποδοσφαιριστές, αλλά είναι ζητήματα που έχουν αποδειχθεί πως παίζουν το ρόλο τους και αντίστοιχα επηρεάζουν στην τελική οπτική το πως κυλά μια επιλογή, μια κίνηση για μια ομάδα, είτε μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ποδοσφαιριστές ή για προπονητές. Το τι ακολουθεί από εδώ και πέρα για Ηρακλή. Το όνομα του Χέρεμι Ντελεόν δεν είναι ένα όνομα που ακούγεται σήμερα πρώτη φορά. Το συζητήσαμε και χθες και προχθές. Είναι στην επικαιρότητα για τους Κυανόλευκους και είναι μια περίπτωση που δεν αποκλείεται να ακολουθήσει αυτή την έτσι διαδικασία των ανακοινώσεων στο κομμάτι του Ηρακλή με τα γραφικά. Μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει να δώσει εξίσου πράγματα. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας βλέποντας και κάποια πράγματα από το παρελθόν του, όχι τόσο στα τωρινά δεδομένα. Φυσικά και όλοι οι παίκτες και όλες οι μεταγραφές θα κριθούν στο γήπεδο, δεν το συζητάμε αυτό. Ό,τι και να λέμε νωρίτερα, ό,τι και να φανταζόμαστε ή να προσδοκούμε πως θα δώσει ένας παίκτης στον αγωνιστικό χώρο, αυτό γίνεται σε κομμάτι σκέψεων και με τα δεδομένα τα οποία έχουμε από το δικό του παρελθόν. Και το παρελθόν του Χέρεμι Ντελεόν με τις εικόνες του είναι πολύ θετικό, είναι πολύ αισιόδοξο και ευίωνο, και βεβαίως αυτό έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την ομάδα που ανήκει και εκείνη τον έχει κατεταγμένο σε έναν ποδοσφαιριστή που έχει μέλλον, που έχει να δώσει πράγματα, που είναι ένα καλό project για τη Real Madrid και έτσι τον απέκτησε. Και με αυτά τα δεδομένα που δεν θα αλλάξουν φυσικά στον Ηρακλή, νομίζω ότι έρχεται ή είναι πιθανό, για να το πω καλύτερα, γιατί δεν είναι δεδομένο ακόμη, να έρθει για να δώσει κάτι διαφορετικό στη δημιουργική γραμμή, είτε και ως για παράδειγμα δεύτερος επιθετικός, είτε κυρίως ως εξτρέμ, γιατί εκεί είναι η βασική του θέση και κατά βάση στην δεξιά πτέρυγα, παρότι αριστεροπόδαρος, να δώσει αυτό το δημιουργικό κομμάτι στο ένα εναντίον ενός, στο να βγάλει ακόμα και την assist, να τροφοδοτήσει την επιθετική γραμμή, να πατήσει και ο ίδιος ενδεχομένως περιοχή για να απειλήσει, να δημιουργήσει δηλαδή ο ίδιος τον εαυτό του προϋποθέσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν παίκτη και είναι και από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα έλεγα ότι λίγο σπανίζουν σε αυτό το σύγχρονο ποδόσφαιρο που έχει λίγο πιο σίγουρα τα πράγματα και στο ρόλο των ποδοσφαιριστών εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό το κάτι παραπάνω, το κάτι απρόσμενο, είναι και αυτό που αρέσει στο μάτι ποδοσφαιρικά και αρέσει πολύ και στον κόσμο.
Αλλά είναι και κάτι που μπορεί να δώσει και σε κάποια ομάδα, στην ομάδα που έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον, αυτό το κάτι παραπάνω στο δημιουργικό τομέα. Θα τα δούμε βεβαίως όλα αυτά, γιατί έχουν το ενδιαφέρον τους στο φινάλε και οι μεταγραφές στην Ελλάδα, αλλά έχουν και στην Ευρώπη, και εκεί πέρα τα ποσά που δαπανώνται είναι πραγματικά εντυπωσιακά, και είναι και εντυπωσιακή μεταγραφή που επιχειρεί να κάνει η Λίβερπουλ από την Paris Saint-Germain με τον Μπαρκολά. Μπορεί να φτάσει στα 125 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ κοντά, διάβαζα νωρίτερα, στο να ολοκληρωθεί μια τέτοια κίνηση. Και σε κάθε περίπτωση είναι και ηχηρή, αλλά είναι και ο Μπαρκολά ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πράγματα δημιουργικά για τη Λίβερπουλ, που φυσικά θα χρειαστεί εκεί επιλογές, και με τον Ολλανδό τον Χάκπο να αποχωρεί. Και βέβαια ένα από τα σύριαλ στο φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι, και μια μεταγραφή που σίγουρα θα μείνει και σε επικοινωνιακό κομμάτι, γιατί το συζητήσαμε λίγο αυτό το επικοινωνιακό από την αρχή της εκπομπής με Γιώργο Ζαΐρη, το κατά πόσο για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ έχασε και σε αυτό το επίπεδο στην υπόθεση του Ντρκούσιτς. Φυσικά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στην περίπτωση του Ρόδρη. Για παράδειγμα, εκεί μιλάμε για μια επικοινωνιακή νίκη της Μπαρτσελόνα, αν θα την ολοκληρώσει, και μια επικοινωνιακή ήττα της Ρεάλ, αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ρόδρη στην Μπαρτσελόνα, που τον διεκδίκησε, που είπε ο Ισπανός ότι θα επιλέξει την Μπαρτσελόνα, παρότι ευχαρίστησε τη Ρεάλ για το ενδιαφέρον της. Εκεί είναι ξεκάθαρα μια πολύ έντονη, τουλάχιστον σε επικοινωνιακό κομμάτι, ήττα για την Ρεάλ Μαδρίτης και νίκη για την Μπαρτσελόνα. Αν θα ολοκληρωθεί, γιατί βέβαια πιέζει και ο ίδιος ο Ρόδρη από την δική του πλευρά. Τα διεθνή μέσα μεταφέρουν ότι ζήτησε σήμερα να μην προπονηθεί με την Manchester City, και είναι και αυτό ένα κομμάτι πίεσης στο να δεχθεί την πρόταση της Μπαρτσελόνα. Βέβαια έχει πει ένα δεύτερο όχι η αγγλική ομάδα στους Blaugrana, και φαίνεται ότι αυτό το deal είναι αρκετά πιθανό να φτάσει σε επίπεδα περίπου 70-80 εκατομμύριων ευρώ, για να ολοκληρωθεί και πλέον να έχουμε και το φινάλε αυτού του serial, που φέτος νομίζω ότι ήταν το serial του καλοκαιριού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

0: Πριν κλείσουμε να δούμε λίγο και τα ζευγάρια των play-off, ξεκινώντας από το Champions League, όπου όπως λέγαμε νωρίτερα έχουμε την ΑΕΚ εκεί που θα παίξει με αντίπαλο τη Λεύσκη Σόφιας, η Celtic με την ΛΑΣ και την Άμμο Ζάγκρεπ με τη Viking, η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Τσέλια, η Χαποέλ Μπερσεβά με αντίπαλο την Σαμπάχ, η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει την Λιόν και η Ναϊμέγκεν που πέρασε στη θέση του Ολυμπιακού θα τεθεί αντιμέτωπη με την Bodoglimt. Στο Europa League με μια εκκρεμότητα που έχουμε σήμερα, το παιχνίδι της Κλάξβικ με την Λεχ Πόζναν, έχουμε Τραμπζονσπόρ που είναι επίσης από τις ομάδες που έχουν ενισχυθεί σημαντικά με την Φερετσβάρος, η Κραϊόβα με την Αραράτ από την Αρμενία, η Σέντρου Ίτεν με την Ομόνια, ο Ερυθρός Αστέρας με την Βικτόρια Πλιζέν, η Εγνατία από την Αλβανία με τη Λίλεστρομ, η Γιαγκελόνια με την Ιμπέρια Τυφλίδας, η Μιάλμπη με τη Ζάλσμπουργκ, η Καϊρά Ταλμάτι κόντρα στην Άντρελεχτ, η Λεχ Πόζναν, η Κλάξβικ όπως είπαμε με την Τούν, η Μπεσικτάς με την Κάουνο Ζαλγκίρις, η Μπενφίκα κόντρα στην Άρχους και ο Όφι θα παίξει με την Τσέσεκα Σόφιας. Και στο Conference League, στα play-off, έχουμε Motherwell Freiburg, Górnik Μονακό, Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη, Hearts Rapid Βιέννης, η Τρόμσο κόντρα στην Brighton, η Χάιντοκ Σπλίτ με την Ρακόβ, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε και ΠΑΟΚ Μπραν, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Αταλάντα Χαποέλ Τελαβίβ, Μίτιλαντ Ριέκα, Ρέιντζερς Γιάμπλονετς, η Νόρτζελαν θα παίξει με τη Σενγκάλεν, η Δυνάμο με την Πάφο, ο Άγιαξ αντιμετωπίσει την Σιόν, Μπράγκα Ούστρια Βιέννης, Τβέντε Καραμπάχ, Χετάβε Παρτίζαν και Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ. Επειδή βεβαίως κάναμε πολλές βόλτες το προηγούμενο ημίωρο αλλά εκτός Θεσσαλονίκης και ωραίες βόλτες, αντίστοιχα ωραίες είναι και οι βόλτες στο κέντρο και πραγματικά είναι και ωραίες οι βόλτες στο κέντρο αυτές τις ημέρες για όσους αγαπάνε και μία πιο άδεια Θεσσαλονίκη, αλλά και μία στάση αρκεί για να είναι η σωστή και αρκεί να είναι και η σωστή. Και η σωστή στάση, η αλήθεια είναι ότι λέγεται Τσιρτσίρ Μεζέ στις Οάμοδιάνο. Εκεί θα απολαύσετε υπέροχους μεζέδες, φρέσκα ψάρια, λαχτανιστά, κρεατικά, πολύ καλό κρασί και παγωμένο τσίπουρο σε έναν χώρο ο οποίος είναι γεμάτο ζωντάνια και αυθεντική φιλοξενία. Πραγματικά τι ωραία λέξη αυτή. Πολύ ωραία και πολύ ελληνική. Είτε είστε για παράδειγμα δύο άτομα, είτε είστε ολόκληρη παρέα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγετε με ένα χαμόγελο στα χείλη και με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθετε. Τσιρτσίρ Μεζέ λοιπόν, Ερμού 26 στο Άμμοδιάνο, και μία μικρή υπενθύμηση γιατί το αγαπημένο Τσιρτσίρ Μεζέ στον Εύωσμο ξεκουράζεται, ανοίγει και ξανά τις πόρτες του για όλους εσάς από τις 19 Αυγούστου και έπειτα. Κλείνουμε, φτάσαμε στη μία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Θανάση Καζαμπάκα που μας έκανε στο δεύτερο ημίωρο το κεφάλι κουρκούτι. Δεν καταφέραμε να βάλουμε τελεία. Είχαμε και Δημήτρη Πασπαρέλα εδώ. Τον ευχαριστώ και αυτόν πολύ που κάναμε ωραία κουβεντούλα και λίγο πιο καλοκαιρινή. Ευχαριστώ μεγάλο και σε Εμίλιο Γαβριλίδη που ήμασταν μαζί σε αυτή την ώρα από τις 12 μέχρι και τη 1. Σε Λίλα Γκουλιώνη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο ευχές για όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μένετε εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Να περάσετε βεβαίως όμορφα αύριο που δεν θα έχουμε πρόγραμμα 15 Αύγουστο. Εμείς θα τα πούμε Κυριακή εκεί κλασικά μεσημεράκι. Κυριακή 16 Αυγούστου βέβαια, θα πει κάποιος, αλλά υπάρχει αγωνιστική δράση. Θα δούμε και στοιχηματικά δεδομένα για να κρατήσουμε κάτι έτσι λίγο πριν μπούμε πιο έντονα σε επίσημες πλέον υποχρεώσεις και όσον αφορά στο κύπελο, αλλά σταδιακά και όσον αφορά και στο πρωτάθλημα θα έχουμε και έναρξη ολοένα και σε περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλό μεσημέρι. Καταλυτικές στάθηκαν οι 5 παρεμβάσεις του προγράμματος Αντινέρο ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ στη Χαλκιδική με διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και υποδομές υδροληψίας που ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα το έργο των δασικών υπηρεσιών, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. 3 αεροσκάφη Καναντέρ κάνουν περιπολίες αυτή την ώρα προκειμένου να ελέγχουν για πιθανές αναζωπυρώσεις στο δάσος στην Σίβρη, στη Χαλκιδική, όπου κάηκαν περίπου 3.500 στρέμματα. Από χθες έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα του περιβάλλοντος και ενέργειας για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της σε φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, κατέθεσε ο συνήγορός της και την τύχη της θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό λίγο μετά τις 11.30 στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες Σαρονικού μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία στο οποίο επέβαιναν 10 αλλοδαποί. Στο σημείο έσπευσαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
10: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
0: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
11: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
0: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης. Αυτή είναι η εκπομπή στη Σέντρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3 με όλη την επικαιρότητα. Με τον Χάρη Εμμανουλίδη στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γιώργος Πετρίδης, Δημήτρης Μπασμπαρέλας, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο metrosport.gr για να διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις. Εμίλιος Γαβριλίδης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καζαμπάκας στο production και η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Ήταν και αποκλεισμός χθες για τον ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, αποκλεισμός από το Europa League. Πλέον θα τα παίξει όλα για όλα απέναντι στην νορβηγική Μπραν, προκειμένου να αποφύγει ένα πρόωρο κάζο και να παραμείνει στην Ευρώπη. Κατώτερος των απαιτήσεων και των προσδοκιών, γυμνός αγωνιστικά στην πρώτη μεγάλη πρόκληση που είχε σε αυτή τη νέα αγωνιστική σεζόν. Τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ ανέδειξαν και επιβεβαίωσαν, θα έλεγα, τις αδυναμίες της ομάδας, θέτουν σε αμφισβήτηση στο μεταγραφικό σχεδιασμό, αναγκάζουν τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τρέξουν για ενίσχυση. Είναι δεδομένο και το συζητάμε εδώ και καιρό ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται στόπερ εδώ και τώρα, χρειάζεται φορ εδώ και τώρα. Το λιγότερο δύο κινήσεις που θα μπορέσουν να του δώσουν μια διαφορετική κατεύθυνση, να τον αναβαθμίσουν ποιοτικά και να δώσουν προφανώς αγωνιστικές λύσεις στον Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός από την πλευρά του δεν δικαιώθηκε από τις επιλογές και τις παρεμβάσεις του, έψαχνε να βρει λύσεις, επιλογές, πήγε σε κάποια πειράματα που είτε δεν του βγήκαν, είτε αποδείχθηκαν εξ αρχής λαθασμένες επιλογές. Φάνηκε ότι ψάχνει γενικώς να τραβήξει άσο από το μανίκι, χωρίς όμως να έχει τα απαραίτητα χαρτιά. Το αρνητικό αυτό πρόσημο στο πρώτο δυνατό crash test στη σεζόν είναι δεδομένο ότι φουντώνει και τη συζήτηση για το πώς και το γιατί στον φετινό ΠΑΟΚ από πολύ νωρίς. Είδαμε κάποιους πειραματισμούς και η απόλυτη απόδειξη είναι το γεγονός ότι έφτασε ο ΠΑΟΚ για 25 λεπτά περίπου να παίζει χωρίς φορ, ξεκίνησε με το Μύθου, αποφάσισε ο Λύση να τον αντικαταστήσει, άφησε την ομάδα χωρίς καθαρό φορ, χωρίς καθαρό επιθετικό, έβαλε στη συνέχεια τον Γερεμέγεφ, άλλη μία απόδειξη ότι δεν υπάρχει συνέχεια πράξεων και αποφάσεων, και ενώ η χρονιά ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, ο ΠΑΟΚ δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ και στις απαιτήσεις αυτών των αγώνων με τους Βέλγους, και πλέον υπάρχει ένας τελικός μπροστά με την Μπραν. Στα play-off του conference, εκεί ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τα παίξει όλα για όλα προκειμένου να μην μείνει εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Άλλη μια απόδειξη αυτών των οποίων λέμε φυσικά είναι και ο Καμαρά. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση και το λέω γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι η ομάδα έψαχνε χαφ, βαφτίστηκε ο Τέιλορ σε αυτή τη θέση ως μέσος, έμεινε ο Καμαρά εκτός χωρίς να παίξει λεπτό στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο χθεσινό τον επιστράτευσε ο Λύση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έψαχνε επιλογές για να ισορροπήσει κάπως την κατάσταση στον άξονα. Προφανώς εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το χθεσινό βράδυ στο Βέλγιο για τον ΠΑΟΚ ήρθε και αυτή η έλλειψη πειθαρχίας, τα νεύρα που έφτασαν σε σημείο να φέρουν δύο κόκκινες κάρτες στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι αδιανόητο και μπορεί να αποδειχθεί και καταδικαστικό στην προσπάθεια του δικεφάλου να μην μείνει εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων το γεγονός ότι Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός της ομάδας, και ο Γερεμέγεφ, ο Φορ, δέχτηκαν κόκκινη κάρτα λίγο πριν το 90 λεπτό και σε ένα παιχνίδι που ήταν ήδη χαμένο. Το Ζίβκοβιτς μάλιστα ήταν εντελώς αχρίαστη η κόκκινη κάρτα. Προσωπικά εικόνα με τον Ζίβκοβιτς να φυλάει μετά το σήμα του ΠΑΟΚ στη φανέλα αποχωρώντας εκνευρισμένος, δεν μου λέει και πολλά. Θα προτιμούσα, για να είμαι πιο σωστός και πιο ακριβής, αυτή την ένταση, αυτή η ένταση να διοχετευτεί μέσα στο παιχνίδι, γιατί
Τώρα ο Πάουκ θα στερηθεί έναν πολύ σημαντικό παίκτη στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στην πρόκληση που έχει μπροστά το δικέφαλος κόντρα στην Μπραν. Ομοίως και ο Γερεμέγεφ, προφανώς ο ρόλος του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή και όλων των ποδοσφαιριστών, όχι μόνο του Γερεμέγεφ, απλά σε αυτή τη φάση ήταν ο πρωταγωνιστής που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Ο ρόλος του προφανώς δεν είναι να βρίζει τους επόπτες. Και επαναλαμβάνω, είναι δύο παίκτες, ειδικά ο Ζίφκοβιτς, κλειδί ο Ζίφκοβιτς για το πλάνο του λύση εν ώψη των αγώνων, των πολύ σημαντικών αγώνων που ακολουθούν με την Μπραν. Οπότε ήταν μια κόκκινη κάρτα, χρειάστη μια κόκκινη κάρτα που θα στερήσει από τον προπονητή αυτήν την ποιοτική επιλογή. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που αναδεικνύει μια μεγάλη αδυναμία, γιατί σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση, και αναφέρομαι στα 3 γκολ που έχει δεχτεί από τα 6 ο ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια με Δυνάμο και Άντερλεχτ. Τα 3 από τα 6 τα δέχτηκε στο ξεκίνημα. Με την Δυνάμο στο 4ο λεπτό, με την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στο 17ο δευτερόλεπτο, εχθές στο Βέλγιο, από εκεί που η ομάδα βγήκε στα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο να διεκδικήσει τις όποιες ελπίδες είχε, δέχτηκε γκολ στα 70 δευτερόλεπτα με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Αν αυτό δεν στοιχειοθετεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πνευματική, αν θέλετε, ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών, τότε ποιο είναι το πρόβλημα? Όλα αυτά φυσικά θα τα συζητήσουμε τενέστερα, έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα πάμε και στο Γιώργο Ζαϊρή να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Επέστρεψε από ό,τι μου είπε ο Χάρης Εμμανουηλίδης στη Θεσσαλονίκη. Τον ακούσατε νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, της προηγούμενης εκπομπής, με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, οπότε θα έχουμε ξανά το Γιώργο Ζαϊρή αργότερα για να συζητήσουμε την επόμενη μέρα του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ και τον τελικό που έχει μπροστά το δικέφαλος απέναντι στην Μπραν, προκειμένου να μείνει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα πάμε και στην Νορβηγία να δούμε, να αναλύσουμε τον αντίπαλο, τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Conference, στα play-off του Conference, την νορβηγική Μπραν, η οποία είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας, είναι σε εξέλιξη το νορβηγικό πρωτάθλημα, και αυτό είναι ίσως μια δυσκολία που θα έχει, μια από τις δυσκολίες που θα έχει να αντιμετωπίσει ο δικέφαλος σε αυτά τα παιχνίδια, το γεγονός δηλαδή ότι ο αντίπαλος έχει πολύ καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Έκτη θέση, 22 βαθμούς σε 16 αγώνες. Στα προκριματικά του Conference η Μπραν απέκλεισε την Κλουζ 2-2 εκτός έδρας. Στον πρώτο αγώνα νίκη με 3-1 στην Νορβηγία. Ήταν στην Νορβηγία από τον Απόλλωνα Λεμεσού 0-1. Νίκη σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στην Κύπρο που χρειάστηκε γκολ στο 96ο λεπτό για να πάει το παιχνίδι στην παράταση και εκεί να επικρατήσουν οι Νορβηγοί και να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης.

Πριν περάσουμε στα επόμενα θέματα της εκπομπής, πάμε να θυμηθούμε λίγο τα γκολ από την χθεσινή βραδιά του ΠΑΟΚ. Μέχρι να έχουμε τα γκολ από το χθεσινό παιχνίδι στο Βέλγιο, να περάσουμε στον Άρη, όπου εκεί το ζητούμενο πλησιάζοντας στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για κύπελο, στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Θυμίζω, ο Άρης την Δευτέρα στις 6 ώρα αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στο γήπεδο της Ευκαρπίας, μπαίνει στην φάση του κυπέλου. Στις 22 Αυγούστου, κόντρα στην Καλαμάτα, το επόμενο Σάββατο, για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, παιχνίδι που θα γίνει στην Τρίπολη. Όσο πλησιάζουμε λοιπόν στην έναρξη του πρωταθλήματος, το ζητούμενο είναι για τον Άρη πολύ συγκεκριμένο, να κρατήσει όσα έκτισε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας, να διορθώσει όσα η Νάπολη φρόντισε να του δείξει με τον πιο σκληρό τρόπο, γιατί είναι βαρύ το 6-2 ακόμη και σε φιλικό. Η βάση υπάρχει, αυτό που μένει να αποκτήσει ο Άρης είναι και το βάθος που θα προστατεύσει αυτή τη βάση.

0: Ο Τζερεμί Πέτρης ήρθε χθες για τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ο δεξιός fullback από την Watford, θυμίζω ότι υπάρχει συμφωνία με τους κιτρινόμαυρους για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και συμφωνία με του Watford για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με την ΠΑΕΑΡΙΣ, αυτή η συμφωνία αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και οριστικές εξελίξεις και μεταγραφικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την αναγκαία ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και στο αριστερό άκρο. Αυτό διαραίουν οι κιτρινόμαυροι, ότι βρίσκονται σε τελικές επαφές με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα είναι ο Μακούν, όπως θα διαβάσατε από χθες στο metrosport.gr. Μια εξαιρετική και ποιοτική λύση για την άμυνα του Άρη. Περισσότερα θα πούμε σε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής εδώ και με τον Γιώργο Μάτζιο. Θα σκιαγραφίσουμε το προφίλ του Μακούν, ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Λεύσκη, διεθνής. Στον Ηρακλή θα έχουμε ρεπορτάζ και από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις. Ο Ηρακλής που μπαίνει και αυτός σε διαδικασία επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Τη Δευτέρα το βράδυ στις Σέρες θα αντιμετωπίσει το Βόλο. Θα πάρουμε ρεπορτάζ και από τον μπάσκετ, από ΠΑΟΚ, από Άρη. Ο Θοδωρής Ζάρας, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα παρκέ, θα συνεχίσει από άλλη θέση πλέον στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει αργότερα ο Γιώργος Πετρίδης. Ο Άρης είναι σε διαδικασία αφήξεων εν ώψη της έναρξης προετοιμασίας. Ρεπορτάζ και από εδώ, από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Θα πάμε και στην Αθήνα να πάρουμε ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει αυτή η συνάντηση, η προγραμματισμένη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League, από την Νάιμέγκεν. Να δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις και εκεί. Θα πάμε και στη Χαλκιδική φυσικά. Θα είμαστε εκεί με τον Χρήστο Στεφανή να δούμε τι γίνεται στην επόμενη μέρα, πώς ξημέρωσε η σημερινή μέρα για τους κατοίκους στη Σίβηρη μετά την χθεσινή φωτιά. Πάντως αυτό το οποίο διαβάζω είναι ότι η εικόνα από το μέτωπο, στο μέτωπο της φωτιάς είναι σημαντικά βελτιωμένη σήμερα. Θα μας τα πει αργότερα και πιο αναλυτικά ο Χρήστος Στεφανής. Θα εστιάσουμε φυσικά στον ΠΑΟΚ στην επόμενη μέρα της ήττας και του αποκλεισμού από το Europa League, ήττα από την Anderlecht. Πάμε να θυμηθούμε πως κύλησε το χθεσινό βράδυ για τον ΠΑΟΚ.
1: Να δούμε πάντα στο κόρνερ αυτό για την ομάδα της Anderlecht. Νομίζω ότι είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει με τον Άμπρος. Και από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, για την Anderlecht είναι άλλες οι κομπίνες. Όλοι οι παίκτες της Anderlecht, Μιχάλη, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή σε εκτέλεση κόρνερ. Αν το δεις.
2: Το βλέπω, το είδα, το είδα.
1: Ναι, όλοι οι παίκτες είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όλοι αυτοί τώρα θα μπουκάρουν μέσα, έτσι, γιατί εκεί θα εκτελεστεί. Και όπως και γίνεται, η σέντρα, κεφαλιά του Μπιανκόλ, γκολ για την σε να μπλοκάρει την μπάλα ο Παβλέκα και έρχεται ο Πετρό και σκοράρει. Δύο στόπερ της Anderlecht κάνουν ζημιά. Κεφαλιά του Πιακόν, δεν μπόρεσε ο Παβλέκα να μπλοκάρει. Επέτρεψέ μου να πω ότι τα κυβικά του εδώ είναι τεράστια γκέλα και φυσικά δεν υπήρχε παίκτης να πάει πρώτος στην μπάλα, παίκτης του ΠΑΟ. Και πάει ο Πετρό και σκοράρει. Ζητούνε φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ έστω και έξω από την περιοχή. Ο Σάντα Μαρία είναι πεσμένος κάτω. Ο Ζαφύρης είναι, συνεχίζεται η φάση. Σέντρα του Τάισον. Στο δεύτερο δοκάρι. Γκολ! Σιφκοβιτς! Σιφκοβιτς! 1-1. Και πηγώνει και σηκώνει και το Σάντα Μαρία. Ο Σιφκοβιτς σκοράρει. Συστημένη η παλιά. 1-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Για να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια για την Άντελε, γιατί έγινε η προσποίηση και πάει να μπει περιοχή και 2-1. Δεν το τρώσε σε Μιχάλη αυτό το γκολ. Δεν το τρώσε, φίλε. Δηλαδή είναι ακριβώς, παιδιά, το ίδιο γκολ που φάγε στην Τούπα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα κενό τεράστιο, έχει κουβαλήσει την μπάλα ο Άμπρος. Βάζει στη γωνία του Παβλέκα 2-1, γεια σας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμα μάτς, ανεξάρτητα από το αν είναι δεύτερο ημίχρονο, τρώει γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Κρατούν την μπάλα συνεχόμενα, ο Ζαφίρης διώχνει κόντρες. Κανείς δεν πάει πρώτος στην μπάλα, Σβέτκοβιτς από τα αριστερά. Σβέτκοβιτς. Η μπάλα πηγαίνει για τον Αμπρός. Γκολ 3-1. Κινεί τον Λαμπούζο. Δηλαδή, ένας ρε στη Μιχάλη, ένας, δεν μπορεί να διώξει την μπάλα, ένας. Ο Σικάν έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από Παβλέκα. 3-1. Το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά, out. Η κόρνερ, πέναλτι έδωσε, έδωσε πέναλτι. Έδωσε πέναλτι γιατί κάποιος γκρέμισε τον Ελουστόντο ή τον Μιχαηλίδη.
2: Ελουστόντο είναι.
1: Τον Ελουστόντο άργησε να το δώσει, διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟ με το Γερεμέγεφ να στείλει την μπάλα στην άσπρη βούλα. Είμαστε στο 87. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το 3-2 και να γίνει το συνολικό σκορ 4-2. Για να δούμε. Γερεμέγεφ περίμενε μερικά μέτρα φόρα. Ο Σουηδός επιθετικός. Κάτω από την εστία ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Γερεμέγεφ 3-2. Πολύ ωραία εκτέλεση.
0: Έτσι κύλησε η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το 3-2 ήταν από την Άντερλεχτ. Αυτό που έλεγε και ο Γιώργος Ζαΐρης στην περιγραφή, αυτό που σημειώσαμε και εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής, αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ και το είδαμε σε όλα τα μέχρι στιγμής τα παιχνίδια του, τα ευρωπαϊκά και με την Δυνάμο και κόντρα στην Άντερλεχτ στα δύο παιχνίδια. Τα 3 από τα 6 γκολ που έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα 4 παιχνίδια τα δέχτηκε στο ξεκίνημα, το σημείωσε και ο Γιώργος Ζαΐρης, στο 2-1 της Άντερλεχτ, το οποίο σημειώθηκε στο 72 δευτερόλεπτο από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε δεχτεί και ιτήθηκε στην Τούμπα από την Άντερλεχτ ένα γκολ στο 17ο μόλις δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Εδώ προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα στην πνευματική έτσι, διαχείριση και ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών, γιατί δεν είναι ένα, είναι 3 γκολ από τα 6 συνολικά που δέχτηκε ο Δικέφαλος. Παρά την πίκρα πάντως, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είδε τους ποδοσφαιριστές, την ομάδα γενικότερα, τον γκρουπ να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, αναγνώρισε την προσπάθεια μετά το τέλος του παιχνιδιού.

0: Παρά την πίκρα, ο κόσμος αναγνώρισε την προσπάθεια. Θα είναι και στην Τούμπα, στα παιχνίδια, στο παιχνίδι με την Μπραν. Θα είναι και στην Νορβηγία για να στηρίξει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Λύση. Σας έλεγα νωρίτερα ότι θα πάμε και στο μέτωπο της φωτιάς να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα. Θα κάνουμε μια πρώτη στάση στην Χαλκιδική, μια πρώτη σύνδεση με τον Χρήστο Στεφανή που είναι εκεί από νωρίς, να δούμε τι επικρατεί. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, εδώ που η φωτιά μπορεί να έχει σβήσει, να μην έχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο όλη η δύναμη της πυροσβεστικής καθώς και πάρα πολλά αεροσκάφη παραμένουν στην περιοχή. Τα αεροσκάφη τα βλέπουμε να κάνουν ρήψεις σε σημεία τα οποία ενδεχομένως θεωρούνται ύποπτα για αναζωπήρωση, ενώ περιμετρικά πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής παραμένουν επιποδός, καθώς υπάρχουν μικρές εστίες, μικρές εστίες φωτιάς σε όλο το δάσος εδώ της περιοχής της Σίβηρης, πάνω από 3.500 στρέμματα τα καμένα δέντρα της περιοχής, ζημιές σε αρκετά σπίτια Γιώργο, μάλιστα ένα-δύο στην Σίβηρη έχουν καεί ολοσχερώς τμήματά τους από αυτά, δηλαδή κάποιος όροφος, και συνέβη γιατί ουσιαστικά έπαιρναν φωτιά από τις πίθες οι σκεπές και όσες από αυτές κατέρεαν, βασικά όλες κατέρεαν, όσο δεν υπήρχε πλάκα, ουσιαστικά κυκόταν και ο κάτω όροφος. Υπάρχουν πολλές ζημιές όμως και σε γιοταχή, πολλά τα καμένα γιοταχή, τα βλέπουμε διάσπαρτα στους δρόμους της Σίβηρης σήμερα σε διάφορα σημεία, τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους τρομαγμένους ιδιοκτήτες τους όταν οι φλόγες βέβαια πλησίαζαν και έμπαιναν
0: τις πρώτες ώρες, φαντάζομαι, ναι,
1: μέσα στον οικισμό ακριβώς της Σίβηρης. Τα πρώτα συνεργεία που βλέπουμε στην περιοχή είναι τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ, τα οποία καταγράφουν και ταυτόχρονα αποκαθιστούν βλάβες που υπάρχουν και είναι αρκετές σε σημείο. Βλέπουμε εξκαπτικά μηχανήματα να δημιουργούν κάποιες ζώνες ασφαλείας ώστε σε περίπτωση αναζωπήρωσης οποιαδήποτε πλευράς να είναι δύσκολο για την φωτιά να πάρει διαστάσεις. Ακόμη είναι αποκλεισμένος ο δρόμος στην Κασανδρία, δεν επιτρέπεται δηλαδή η πρόσβαση προς την Σίβηρη και προς την Φούρκα από εκείνο το σημείο. Από εκείνο το σημείο οι άντρες της τροχιάς που βρίσκονται εκεί.
0: Άρα είναι κλειστός ο δρόμος,
1: Ναι, είναι κλειστός ο δρόμος, επιτρέπουν την κυκλοφορία αριστερά για όσους θέλουν να κατευθυνθούν προς τον νότο του πρώτου πεδίου. Όχι βέβαια, την πλευρά της Καλυθέας είναι όλα ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την πλευρά που βρίσκεται από το Αιγαίο Πέλαγος. Σιγά σιγά όταν θα επιστρέψουν και οι κάτοικοι, γιατί πάνω από 450 απομακρύνθηκαν χθες μόνο με τα σκάφη των ιδιωτών του λιμενικού και της πυροσβεστικής που συμμετείχαν στην επιχείρηση, θα αρχίσει να υπάρχει έτσι μια κανονικότητα. Αυτό που θα αργήσει να περάσει, Γιώργο, είναι αυτό το συνέστημα που σου δημιουργεί το μαύρο, αυτό
0: ακριβώς,
1: το οποίο κυριαρχεί σε ένα σημείο που μέχρι χθες τέτοια ώρα
0: έβλεπες
1: πράσινο, έσφιζε από ζωή ακριβώς, ήταν ένας πνεύμονας οξυγόνου, ένας πνεύμονας πρασίνου και ζωής, και όμως σήμερα δεν υπάρχει. Και σε αυτό το θέμα οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι σε βάθος χρόνων. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αυτό που προέχει είναι να σβήσει και η τελευταία εστία φωτιά και βέβαια να τρέξουν αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν πάρει.
0: Και να επιστρέψουν και οι άνθρωποι στα σπίτια τους, έτσι προφανώς.
1: Έτσι.
0: Ωραία Χρήστο, θα επιστρέψουμε ξανά στη διάρκεια της εκπομπής να μας δώσεις και πάλι νεότερα αν υπάρχουν εκεί από το μέτωπο της φωτιάς στην Σίβηρη. Ευχαριστούμε Χρήστο. Αυτός ήταν ο Χρήστος Στεφανής από την Χαλκιδική στην Σίβηρη Κασάνδρας, εκεί όπου υπήρξε το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς. Όπως ακούσατε και το Χρήστο Στεφανή, είναι βελτιωμένη εικόνα, αλλά δεν υπάρχει αποκατάσταση ακόμη των ζημιών. Γίνεται μια προσπάθεια. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε Χάρη Μανουηλίδη μαζί μας να μας δώσει. Χάρη.
2: Μια είδηση που μόλις βγήκε και αφορά τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπραν. Καλησπέρα και από μένα. Καθώς έγιναν γνωστές οι ώρες των αγώνων, ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί τους Νορβηγούς 20 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 την δική του αντίπαλο. Για τον αγώνα Ρεβάν στο γήπεδο της Μπραν 27 του μήνα στις 8 η ώρα Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να σφραγίσει ή όχι το ευρωπαϊκό μέλλον του Δικεφάλου στο Conference League, και λέμε ή όχι γιατί είναι ένα παιχνίδι τελικός.
0: Έτσι, αυτό το οποίο λέγαμε, ότι είναι τελικός για τον ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι, για το αν συνεχίσει ή όχι να έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από το Σεπτέμβριο και μετά.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
2: Ακριβώς, και για τον Παναθηναϊκό με την Χράτζες Κράλοβε, το πρώτο παιχνίδι όπως είπαμε σε 9.30, ενώ η Ρεβάνς στις 27 Αυγούστου στις 8.
0: Εμείς θα πάμε στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στην εκπομπή στη Σέντρα στο Μετρόπολης 95,5.

Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την

0: και ακόμη ένα στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
0: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης 95,5. Μας έδωσε νωρίτερα ο Χάρης Εμμανουλίδης την ώρα έναρξης του πρώτου αγώνα στον τελικό που έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραντ την ερχόμενη Πέμπτη. Το πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Νορβηγούς στο γήπεδο της Τούμπας 20 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο η Σέντρα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Στεφανή σε μια πρώτη σύνδεση που είχαμε από την Χαλκιδική. Εκείνο ο Χρήστος από πολύ νωρίς για την επόμενη μέρα στη Σίβηρη Κασάνδρας. Θα πάμε ξανά εκεί αργότερα προς το φινάλε της εκπομπής. Είπαμε θα δώσουμε και ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Άρη και τον μπασκετικό Άρη. Ρεπορτάζ και από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ με Γιώργο Πετρίδη αργότερα. Θα έχουμε σε λίγο Γιώργο Ζαΐρη που είναι στην Φραγκφούρτη και περιμένει να μπει στο αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη στην επιστροφή του από το Βέλγιο, να μας δώσει περισσότερα για το ρεπορτάζ και την επόμενη μέρα της ήττας και του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από το Europa League και αυτό το τελικό που έχει μπροστά κόντρα στην Μπραν. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, να τον καλησπερίσουμε στην Φραγκφούρτη. Γιώργο.
1: Ναι, Φραγκφούρτη φίλε, Φραγκφούρτη. Καλησπέρα σε όλο τον
0: κόσμο. Καλησπέρα. Εντάξει, ήταν η πτήση τουλάχιστον από το Βέλγιο μέχρι τη Φραγκφούρτη. Δεν είχε.
1: Ήταν η πιο σύντομη πτήση που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Αλήθεια είναι, 24... γιατί. Πόσο?
1: 23 λεπτά στον αέρα ήμασταν μόνο.
0: Αλήθεια λες. Δεν έχω ξανά, δεν έχω κάνει τέτοια πτήση.
1: Βρυξέλλες Φραγκφούρτη, έτσι. Το χρονομέτρο 23 λεπτά στον αέρα. Και δεν είναι ότι δεν είχε κίνηση πέρα στον δικό κοινό.
0: Η πιο σύντομη που έχω κάνει είναι από Όσλο Μόλντε, όταν έπαιζε ο Άρης στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι, που ήταν εκεί στα 30 λεπτά. 23 λεπτά στον αέρα δεν.
1: Ναι, 23 λεπτά στον αέρα. Εντάξει, για να δεκάλεπτο σίγουρα να προσδιοθεί.
0: Ναι, εντάξει, στον αέρα. Ναι.
1: Εντυπωσιακό. Κοίταξε τώρα να δεις, η αλήθεια είναι ότι η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟ. Ξέρω ότι ακούγεται εκνευριστικό, απλά μπαίνω σε μια διαδικασία να είμαι ρεαλιστής. ΠΑΟ έχει μπροστά του ένα μαξιλαράκι που είναι τα δύο μας με την Μπραν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήδη δεν μετρά αποτυχία στη σεζόν στο ξεκίνημα. Γιατί είναι αποτυχία όταν μια ομάδα αποκλείεται από μια διοργάνωση την οποία τα δύο τελευταία χρόνια ήταν εκεί. Αυτό που πειράζει περισσότερο είναι ο τρόπος του αποκλεισμού και όχι ένας αποκλεισμός.
0: Συμφωνώ. Ναι.
1: Αλλά και το πώς πήγες να δώσεις αυτή τη μάχη απέναντι στην Άντερλεχτ. Ξέρεις Γιώργο, αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι κάνοντας μια βόλτα στο Facebook πλέον έχουμε φτάσει σε άλλο level. Δηλαδή στο να παρακαλάει ο κόσμος στο ΠΑΟΚ να κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφή. Πρόσεξε, όχι να εύχεται,
0: να παρακαλάει,
1: όχι να απαιτεί, αλλά να έχει φτάσει στο σημείο αν και πάμε και να τους παρακαλέσουμε. Εκεί κάπου τερματίζει.

0: συγκεκριμένο θέμα. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν ο ΠΑΟΚ έχει στηθεί να παίξει απέναντι στην Άντερλεχτ χωρίς να έχει το βασικό του κορ, αφενός είναι πολύ άδικο να τα περιμένουμε όλα από το Μύθου, ο οποίος αν είχε δίπλα του καλούς παίκτες, προφανώς θα αισθανόταν και αυτός πιο ασφαλής, και από την άλλη να ψάχνουμε να βρούμε κάτι θετικό σε παίκτες που αποκτήθηκαν τώρα, αλλά προφανώς αποκτήθηκαν πολύ αργά, και αυτός είναι ένας λόγος που χτίστηκαν και από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές, που φυσικά δεν ήταν μόνο αυτοί. Δηλαδή, ο Σανταμαρή αυτός ήταν για μένα επικός άθλιος. Θα πει κάποιος Γιώργο, μπορούσε να βάλει άλλον. Αν είχε αποκτηθεί για παράδειγμα ο Λουσέ δύο εβδομάδες νωρίτερα,
1: να
0: έπαιρνε. Έτσι. Δεν συζητώ για το ΜΕΙΤΕ, γιατί η σεζόν ξεκίνησε προετοιμασία από την πρώτη μέρα στο Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας ότι ο ΜΕΙΤΕ δεν είναι διαθέσιμος. Φτάνοντας λοιπόν γύρω στο σημείο να έχουμε για δύο συνεχόμενα μάτς ως αλλαγή τον Τέιλορ στα χαφ, εκεί νομίζω ότι σταματάει η συζήτηση. Προφανώς όμως ότι χθες δίναμε σοφότερη και από άλλα πράγματα. Για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πάω για 20-25 λεπτά έπαιξε χωρίς φορ και μετά βάζει έναν φορ ο οποίος δεν ξέρω αν είναι φευγάτος, αν έχει το μυαλό του αλλού.
1: Εγώ πολύ σωστό.
0: Φέρνει και αντιεπαγγελματικά, και το Γερεμέγε πλέον.
1: Ναι.
0: Φέρνει και αντιεπαγγελματικά, γιατί εκείνη τη στιγμή προκαλεί μια κόκκινη κάρτα, ανεξάρτητα από το αν υπολογίζεται ή όχι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα, στον πρώτο του αγώνα, απέναντι στην Μπράν, θα πάει μόνο με ένα φόρ το μύθο.
1: Γιώργο, δεν σε, έχω, ναι, δεν σε έχω εκεί, όχι μόνο το Γερεμέγε, αυτό έλεγα και νωρίτερα και κάθε ποδοσφαιριστή, δεν σε έχω εκεί για να βρει το διαιτητή, ειδικά στο 90 σε ένα χαμένο παιχνίδι όπως εξελίχθηκε.
0: Εγώ το μεγαλύτερο μου παράπονο είναι από τον Ζίφκοβιτς.
1: Ναι, το δεν το συζητάω. Εξής. Δεν το συζητάω, το
0: μπορεί
1: είπα και εγώ.
0: Μπορεί να μπήκε δηλαδή στη διαδικασία να τον έβρισαν. Άνθρωπος είναι, έχει σφιγμούς. Ναι, αλλά είσαι ο Ζίφκοβιτς.
1: Είσαι καρχηγός. Είσαι καρχηγός.
0: Και ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή το μάτς δεν είναι ρε φίλε 3-3 και πάω να πετύχω ένα ακόμα γκολ για να εξοφαρίσω και το σκορ του πρώτου αγώνα συνολικά. Ξέρεις εκείνη τη στιγμή ότι αν φας την κόκκινη κάρτα ή μανουριά, εσύ κινδυνεύεις να φας κόκκινη κάρτα, στερείς τον εαυτό σου από ένα μάτς που ήταν δεδομένο ότι πρέπει να το παίξεις πλέον απέναντι στην Μπραν, γιατί δεν είχες ελπίδες απέναντι στην ομάδα.
1: Ακριβώς, το 90 ήταν.
0: Σε εκείνο το χρονικό σημείο. Ακριβώς. Εγώ σου λέω ότι αυτό θα το δεχόμουν αν ο ΠΑΟΚ έψαχνε το ένα γκολ. Στην στιγμή έψαχνε άλλα δύο.
1: Θα υπήρχε μια δικαιολογία, να το πούμε έτσι. Όχι, θα το δεχόμαστε, θα υπήρχε μια δικαιολογία. Γιατί πάλι είναι αδιανόητο για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή και αρχηγό, ειδικά να προβεί σε μια τέτοια κίνηση.
0: Εγώ σου λέω το άλλο. Εγώ δεν σου λέω να τα παρατήσει ή να παίρνει πασίτσε ή να φας άλλα τρία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το χρονικό σημείο, ξέρει ότι εγώ πρέπει να σκεφτώ την Μπραντ. Και τώρα περιμένουμε εντό τη ημέρα να μάθουμε αν ο Ζήφκοβιτ θα την ορθεί με μια εμπειρία.
1: Ναι, σωστό.
0: Το ίδιο ισχύει και με τον Γερεμέγε. Άρα, σε σχέση με τα πολλά προβλήματα που ο ίδιος ο ΠΑΟΚ είχε δημιουργήσει με τον κακό μεταγραφικό σχεδιασμό και την αργοπορία, πλέον ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα. Και αυτές οι δύο απουσίες, του Γερεμέγε και του Ζήφκοβιτς, του Ζήφκοβιτς και του Γερεμέγε, δημιουργούν πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Γιατί εκεί χθες ο ίδιος ο Λύση, αναφερόμενος αυτές τις δύο κόκκινες κάρτες, Γιώργο, ξέρεις τι είπε. Ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πολλούς παίκτες. Και θυμίζω Γιώργο την ατάκα του Λύση μετά το πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία που είπε ότι για να προχωρήσουμε στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια θέλουμε παίκτες. Πήρε παίκτες ο ΠΑΟ. Θυμίζω ότι μόνο ο Ελουσκόντο πρόλαβε κάποιες μέρες την προετοιμασία. Κανείς άλλος στην Ολλανδία. Πήρε κάποιος αλλά πολύ αργοπορημένα.
1: Που αυτή τη χρονική στιγμή, ακριβώς επειδή το έχω ζήσει με τον Άρη τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη χρονική στιγμή αυτό στοιχίζει στην ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Η αργοπορία. Ακριβώς.
0: Στοιχίζει στην ομάδα. Στοιχίζει ήδη. Αποκλείστηκε από την Europa League. Μπορεί αυτό να αποδειχθεί τραγωδία.
1: Μπορεί.
0: Αν αποκλειστεί από την Μπραν. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ελπίδα απέναντι στην Μπραν για να προλάβω. Μπορεί να έχει επιπλέον παιχνίδια, επιπλέον χρόνο συμμετοχής κάποιοι ποδοσφαιριστές, μπλα μπλα μπλα. Λέω όμως ότι μπορούσες να είχες εξασφαλίσει ένα μαξιλαράκι όπως πέρυσι απέναντι στη Βόλφενμπεργκερ και να ήσουν καλύτερα.
1: Να.
0: Αλλά τώρα πας σε δύο μάτς χωρίς αύριο.
1: Χωρίς
0: με
1: αύριο.
0: Το πρώτο μάτς στην Τούμπα. Με το πρώτο μάτς στην Τούμπα και το δεύτερο στην Νορβηγία. Με την Μπραντ των 19 αγώνων. Τι σημαίνει αυτό? Τρέχει. Εδώ έτρεξε τον ΠΑΟΚ ανελέητα η Άντερλεχτ κάποια στιγμή. Που δεν έχει περισσότερα παιχνίδια παρά μόνο ένα επίσημο στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟ, Γιώργο.
1: Γιώργο, ακριβώς γι' αυτό το παιχνίδι με την Μπραν είναι αρκετά επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί σου λέω, το έζησα τότε με την Μόλντε, εντάξει, διαφορετικά δεδομένα κτλ. Αλλά οι Νορβηγοί έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Και τα γήπεδα στην Νορβηγία είναι εντελώς διαφορετικά από τα δικά μας γήπεδα. Υπάρχει διαφορετικός χρονοτάπητας. Ο Άρης, μέχρι να προσαρμοστεί, μπήκε στο παιχνίδι στην Νορβηγία με τη Μόλντε και ήταν 2-0 το σκορ. Μέχρι να προσαρμοστεί στα δεδομένα.
0: Γιώργο, για να καταλάβουμε πόσο λάθος θα έχει κάνει σχεδόν όλα ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει πέμπτο συνεχόμενο 90 λεπτό κέντρο. Δεν σου λέω αν αξίζει ή δεν αξίζει. Σου λέω το άλλο. Στην αρχή τη σεζόν ένα πέμπτο 90 λεπτό ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει πλέον backup. Ακόμα και το Λίρα τι φρόντισαν εισαγωγικά να φύγει στον Ατρόμητο. Θα έφευγε το παιδί. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει backup δεξιμπάκ. Ο ΠΑΟΚ όμως πριν από 3 Σάββατα ή 2 Σάββατα, κρίκο τώρα αυτό που ξημερώνει αύριο, μας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει συμφωνία με τον Μικέλ Μπρεσί και τις επόμενες μέρες θα ενημερωνόμασταν πότε να πάμε στο αεροδρόμιο. Τον είδες εσύ ποτέ?
1: Όχι. Όχι, τον είδες εσύ, τον είδες.
0: Όπως δεν θα δεις φυσικά και τον Σλοβαίνο. Δύο ποδοσφαιριστές που μπορεί να έδιναν λύσεις. Και ειδικά στο κέντρο της άμυνας, ο συγκεκριμένος μπορεί να έδινε και άμεσα. Γιατί χθες πραγματικά ο Ελισόδο για μένα, όπως και ο Σανταμαρία, ήταν πάρα πολύ κακή. Ναι, κακός ήταν και ο Μιχαηλίδης. Γιατί κάποιοι μπορεί να μου πούν Ζαέρι για τον Μιχαηλίδη, δεν ασχολείται με τον Πάπα, δεν ασχολείται. Φυσικά και ασχολούμαι. Αλλά εγώ λέω για ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην ομάδα για να τους δώσουν άλλο level. Τα 312 παιχνίδια του Ελισόδο με την πρώην ομάδα του δεν είναι και λίγα. Όμως εγώ δεν τα είδα χθες στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά στο δεύτερο γκολ. Δεν ήταν ο Σανταμαρία, ο οποίος θα μπορούσε, όπως θα μάθει τη δυναμό Κιέβου, να αντέξει ένα ρυθμό τον οποίο είχαν οι Βέλγοι στα χα. Και ξέρεις κάτι, από το λύση ξεχώρισε αυτό που είπε για να τελειώσει λίγο την κομμωδία. Είπε ότι αν εγώ τα ρίξω στη διαιτησία για τον αποκλεισμό, τότε έχω επιλέξει έναν πολύ λαθασμένο δρόμο και εγώ και η ομάδα μου. Για να τελειώνουμε λίγο και με το αφήγημα της διαιτησίας, που δεν λέω ότι μπορεί να έπαιξε ή δεν έπαιξε ρόλο, μπορεί να έπαιξε ειδικά στο πρώτο μάτς, αλλά λέω ότι δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να λέω συνέχεια ότι μου φταίνει η άλλη από τη στιγμή που ο ίδιος εγώ έχω βάλει τρικλοποδιές στον εαυτό μου. Η επόμενη μέρα λοιπόν τι λέει, η επόμενη μέρα λέει αναμονή για να κλειδώσει ότι είναι μόνο μια αγωνιστική του Γερεμέγε και του Βίκοβι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα δηλώνει τη λίστα του στην UEFA. Τα αλήθεια δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει μεγάλη έκκληση και μεγάλη ανατροπή και να μάθουμε ότι στη λίστα του ΠΑΟΚ μπορεί να υπάρχει ένα δεξί μπακ ή ένα φορ. Και θα μπούμε στο ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δηλαδή την Τετάρτη, όπως είχε δηλώσει πριν από το μάτι με την Άντερλεχτ, το Λουσέ και το Γιαννούλη, μήπως δηλώσει κανένα φορ και κανένα άλλο ποδοσφαιριστή. Οι οποίοι προφανώς θα προετοιμαστούν για το δεύτερο παιχνίδι. Αλλά προηγείται το πρώτο, στην Τούμπα. Με την Μπραντ.
1: Το οποίο είναι πιο,
0: το οποίο είναι πιο
1: σημαντικό για να πάρεις. Για να πάρεις αυτό το μαξιλαράκι που λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Μπράβο. Επομένως αυτά. Και απλά να το πω τυπικά ότι σήμερα εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει η Λίγκα στις ομάδες που παίρνουν στην Ευρώπη να δηλώσουν αν θέλουν να πάρουν το ρεπό τους αυτή την αγωνιστική στην πρεμιέρα.
1: Φέτος είναι δύο φορές έχουν το δικαίωμα φέτος, έτσι.
0: Ένα είναι. Να σου εξηγήσω.
1: Ωραία, ναι, εξήγησε το. Γιατί θυμάμαι ο Γιώργος Μάτζιος το είχε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ομάδες πλέον φέτος θα έχουν το δικαίωμα δύο φορές. Εκτός αν εννοεί αν μπουν στους ομίλους οι δεύτεροι.
0: Όχι, να σου εξηγήσω. Ναι. Από πέρυσι έχει δοθεί αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή είναι αυτό το τζόκερ.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπορείς να το πάρεις οποτεδήποτε.
1: Ναι, όποτε το ζητήσεις. Ναι.
0: Αν μια ευρωπαϊκή ομάδα, συνέβη αυτό με ευρωπαϊκές με ελληνικές ομάδες που θέλει στην Ευρώπη, πάει στις 8.
1: Ναι.
0: Νομοτελειακά το παίρνει. Στους 16 όμως δεν μπορεί να το πάρει.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Το δεύτερο ρεπό.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο ρεπό είναι νομοτελειακά σου ανήκει άμα πας στους 8 και φυσικά στους 4 παίρνεις και πάλι. Αλλά αυτό το ένα και μοναδικό ρεπό μπορείς να το σπαταλήσεις μέχρι και τη φάση των ομίλων. Παναθηναϊκός το παίρνει άμεσα. Αν ήταν ο Λουτσέσκου στον πάγκο, το λέω αυτό από την άποψη που ποτέ δεν το έκανε, θα μπορούσε, δηλαδή το έκανε πέρυσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως θέλει να παίξει με το Λεβαδιακό. Τώρα, με τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟ, με τους τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να περάσει η μέρα σήμερα για να δούμε ότι ο ΠΑΟ θα παίξει το μάτι με το Λεβαδιακό που πάει στην Νορβηγία.
1: Μάλιστα. Εντάξει Γιώργο, τι ώρα πετάς, έχεις χρόνο ακόμα?
0: Έχω άλλες 3,5 ώρες.
1: Άντε, υπομονή.
0: Τι ωραία, ρε Γιώργο.
1: Υπομονή, είπα. Δεν είπα ωραία. Εντάξει, χθες είχα 4.
0: Έχω λοκάρι ζώνη καπνίσματος, Γιώργο, να ξέρεις.
1: Μια χαρά. Χθες είχα 4 ώρες αναμονή.
0: Και μέτρα δεξιά και αριστερά εκεί κάθομαι.
1: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό ταξίδι.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Ζάιρης από το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Μας έδωσε την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, την κριτική του για την χθεσινή ήττα, τον αποκλεισμό γενικότερα του δικεφάλου από το Europa League και τον τελικό που υπάρχει μπροστά απέναντι στην Μπραν, γιατί όντως αυτό το παιχνίδι, θα το επαναλάβω, για τον δικέφαλο είναι ένας πρώτος τελικός μέσα στο μαραθώνιο της φετινής σεζόν.

0: Σε λίγο θα συζητήσουμε τενέστερα αυτό το παιχνίδι, γενικότερα τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Κούτσι, ο οποίος θα μας δώσει τη δική του κριτική άποψη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε χθες μία από τις πρώτες πραγματικά μεγάλες προκλήσεις της χρονιάς, και η εικόνα που παρουσίασε στο Βέλγιο, η αλήθεια είναι ότι άνοιξε πολύ περισσότερες συζητήσεις από όσες έκλεισε, έτσι θα το έλεγα. Για το ρόστερ, για τις επιλογές του προπονητή, για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, ακόμη και για την πνευματική διαχείριση τέτοιων αγώνων, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Θα τα πάρουμε αυτά ένα-ένα, να ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ μαζί με τον Γιώργο Κούτσι, που θα τον ευχαριστήσω αρχικά που είναι εδώ στην παρέα μας. 14 Αυγούστου, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε κάπου σε παραλία, διακοπές ή εδώ?
1: Όχι.
0: Ευχαριστούμε πάντως για τον χρόνο σου, γιατί εντάξει, είναι 14 Αυγούστου, όπως και να το κάνουμε, οι περισσότεροι απολαμβάνουν διακοπές ακόμη.
1: Γιώργο, ετοιμάζομαι, οπότε...
0: Μπράβο, ωραία, να περάσετε όμορφα. Πριν πούμε στα επιμέρους, τι ήταν για σένα περισσότερο η χθεσινή ήταν, μια κακή βραδιά ή μια εικόνα που θα έλεγα αποκάλυψε αδυναμίες του φετινού ΠΑΟΚ?
1: Όχι, αυτό το είχαμε προβλέψει νομίζω και την περασμένη φορά που είχαμε μιλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο πάνω κάτω έτσι το περιμέναμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να αποκλειστεί με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ευκολία, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Περίμενα ένα πιο μαχητικό ΠΑΟΚ, περίμενα τουλάχιστον, εντάξει, οι όποιες αδυναμίες υπάρχουν, αλλά... Τον περίμενα έτσι λίγο τουλάχιστον...
0: Πιο ανταγωνιστικό.
1: Να είναι εκεί, να το διεκδικήσει δηλαδή. Αυτόν. Με περισσότερο πάθος, έτσι, να έχει μια διαφορετική εικόνα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Γιώργο, είπες το περιμέναμε πάνω κάτω. Και αυτή είναι αλήθεια, το περιμέναμε γιατί ακριβώς δεν προέκυψαν, δεν καλύφθηκαν οι αδυναμίες στο ρόστερ.
1: Εντάξει. Ναι, είναι όλα αυτά τα οποία έχουν, ας πούμε, προκύψει τις τελευταίες μέρες ή τις τελευταίες εβδομάδες, αν θέλεις. Και αν θυμάσαι δηλαδή και την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει, αυτό θα καθορίσει το παιχνίδι όλη τη χρονιά. Αποκλείστηκες, έχασες κάποια χρήματα, έμεινες χωρίς επιθετικό, με αδυναμίες τρομερές. Εγώ επίσης να σας πω και κάτι άλλο, θα έλεγα και για τον κύριο Λύση, ας πούμε, δεν βλέπω ένας προπονητής ο οποίος εμπνέει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ή να ζει το παιχνίδι ή το οτιδήποτε, δεν ξέρω.
0: Ναι. Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στη δυναμική του ΠΑΟΚ, να το πω έτσι.
1: Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ένα άοσμο πράγμα, δεν βλέπω τον προπονητή που συμμετέχει, ο οποίος θα προσπαθήσει, να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει. Δεν, το προφίλ του, έτσι, μακάρι να κάνω και εύχομαι να κάνω λάθος. Δηλαδή συμπληρώνεται και αυτό.
0: Ναι.
1: Συμπληρώνεται.
0: Ναι. Αν σου έλεγαν, Γιώργο, σήμερα πρέπει να κάνουμε δύο κινήσεις, ποιες θα ήταν αυτές? Στόπερ και φορ, ή βλέπει, εντόπισες και κάτι άλλο?
1: Εντάξει, αυτό βγάζει μάτι, δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένος ή τέλος πάντων να έχεις παράσημα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αυτό βγάζει μάτι, δεν τίθεται ούτε καν θέμα συζήτησης. Και θέμα συζήτησης μπορούμε να πούμε για τα παιδιά τα οποία ήρθαν ή για αυτά τα οποία ήρθαν και δεν παίζουν.
0: Παίζει ρόλο η εικόνα του ΠΑΟΚ και γενικώς το επίπεδο ανταπόκρισης κάποιων ποδοσφαιριστών, το γεγονός ότι εντάχθηκαν καθυστερημένα στο ρόστερ, στην προετοιμασία? Γιατί όλα είδαμε παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι, έτσι.
1: Ναι. Ναι, όλα αυτά άμα τα προσθέσεις, ναι, κάνουν ένα βουνό. Δηλαδή άμα βάλεις ένα πετραδάκι με αυτό, γίνεται μια πέτρα μεγάλη τελικά. Όταν το πάρει κάτι φορά και θα κυλήσει, θα πάρει ό,τι βρει στο διάβα του.
0: Ακριβώς. Εντάξει, πάντως επειδή αναφέρθηκες και στο Λύση, όντως δεν είναι ακόμη τόσο, δεν έχει δώσει ακόμη το κάτι παραπάνω, αλλά μπορείς να ζητάς από ένα προπονητή να βγάλει άσο από το μανίκι όταν ενδεχομένως δεν του έχεις δώσει και τα απαραίτητα χαρτιά. Νομίζω...
1: Αυτό το, ναι, αυτό το λέω εγώ σαν, δηλαδή, τολμώ αυτό και το, έτσι, και το λέω. Προπονητές τώρα, πάνω κάτω, θα πάρουν μια ανάλυση, θα κάνουν, ξέρω εγώ, ένα σχεδιασμό, έτσι. Θα έχουν ένα πλάνο, θα... πάνω κάτω, πάνω κάτω, όλοι κάνουν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω. Το θέμα είναι να καταφέρεις να δώσεις στον παίκτη, να τον εμπνεύσεις έτσι ώστε να του πάρεις το 100%.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι μετά το πώς ζεις το παιχνίδι και το πώς το διαχειρίζεσαι.
0: Το πιο σημαντικό, είναι το
1: πρέπει
0: δεύτερο.
1: Πρέπει να δώσεις εσύ πρώτα, δηλαδή να σε δει ο ποδοσφαιριστής. Να φωνάξεις λίγο, να, κάποια στιγμή δηλαδή, θα χρειαστεί και αυτό. Δεν, τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου το προφίλ του.
0: Ναι. Δεν σου αλλά, έχει δώσει ακόμη, ναι, αυτό το, δεν σου έχει κάνει το κλικ.
1: Εάν δεις, ρε παιδί μου, τον άλλο του προπονητή, δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού τώρα.
0: Ναι, Άντελεχτ. Και εμένα δεν μου έρχεται τώρα το όνομα του προπονητή της Άντελεχτ. Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αν δεις λίγο, αν δηλαδή φέρεις τη μνήμη στο παιχνίδι χθες, το πώς συμμετείχε ο ένας, το πώς ας πούμε παρότεινε τους παίχτες του ή τους παρατηρούσε.
0: Πήγαινε μέχρι το κόρνερ τον έβλεπα σε κάποια σημεία για να δώσει οδηγίες. Έφτανε.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Ναι, δεν
0: το ζούσε πιο έντονα, ναι, αυτό.
1: Ναι, δεν μιλάμε για αυτή την. Για την αλλά έβλεπες κάτι άλλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Έβλεπες κάτι άλλο γιατί καίγεται ο από αυτός μας τώρα, να
0: ναι,
1: το πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γιώργο, να σε πάω. Ολοκλήρωσε.
1: Άρα λοιπόν συμμετείχε. Συμμετείχε.
0: Έτσι, συμμετοχικό. Ναι. Να σε πάω λίγο και στο τέλος του αγώνα. Γιατί η Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ αποβλήθηκαν λίγο πριν τον 90 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά έχει χαθεί. Θεωρείς, επειδή εντάξει, υπήρξε και ποδοσφαιριστής σε μεγάλο επίπεδο, προπονητής, ναι. Είναι απλώς νεύρα μιας κακής βραδιάς ή υπάρχει εδώ ζήτημα? Γιατί ειδικά από τον Ζίφκοβιτς, όταν είσαι αρχηγός, συγκράτησε τα νεύρα σου. Ο ΠΑΟΚ τώρα μπορεί να χάσει για δύο αγώνες τον Ζίβκοβιτς. Στα δύο κομβικά, σημαντικά παιχνίδια κόντρα στην Πράν.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω ότι και ο διαιτητής χθες έπαιξε κάποιο ρόλο.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καμία κατάσταση. Ο διαιτητής νομίζω ήταν.
0: Ήταν εκνευριστικός, λες, και το μετέφερε αυτό στους παίκτες.
1: Και ακατάλληλος.
0: Ναι, ναι.
1: Ακατάλληλος. Και πολλά λάθη, το ένα λάθος το διόρθωνε με άλλο λάθος. Νομίζω ότι αυτό έφερε έναν εκνευρισμό και όταν παρασύρει ο ένας τον άλλον βλέπουμε αυτή την εικόνα. Σίγουρα δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Σίγουρα θα έπρεπε να συγκρατήσει τα νεύρα του, αλλά ταυτόχρονα όμως τον δικαιολογώ, γιατί έχω έρθει και εγώ πάρα πολλές φορές σε
0: τέτοιες, καταστάσεις, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το καταλαβαίνω. Μπορεί να πει οποιοδήποτε έπρεπε να συγκρατήσει τα νεύρα του, είναι αρχηγός, είναι έτσι, είναι αλλιώς.
0: Ναι, απ' έξω είναι πιο εύκολο να το κρίνεις αυτό.
1: Όχι, καμιά φορά συμβαίνει και το δικαιολογούμε κιόλας.
0: Ναι, ναι. Απλά λες είναι τώρα αρχηγός, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο παζλ, ειδικά του ΠΑΟΚ όπως είναι διαμορφωμένος αυτή τη στιγμή, το οποίο δυστυχώς δεν θα το έχει γι' αυτό.
1: Κοίταξε. Τι είναι μόνο με τον παίκτη, εντάξει, βλέπεις κάποια συμπεριφορά, έτσι, δεν το συζητάμε, ναι, ναι. Πρέπει να την κρίνεις, αλλά το θέμα είναι να έχεις, ας πούμε, έτσι και μια δικαιολογία να πεις, εντάξει, ναι. Ήταν η βραδιά, έτσι, ήταν το παιχνίδι, ήταν, αυτό είναι ίσως το μικρότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Με όλα...
1: Έχει να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα σοβαρότερα. Γιατί ο χρόνος περνάει, φορ δεν έχει βρει.
0: Στόπερ δεν έχει.
1: Ναι, το ρόστερ δεν το βλέπω, ρε παιδί μου. Δεν και τα παιδιά έτσι που ήρθαν, δεν ξέρω, μα κάνει να διαψευστώ.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτός ο Σάντα Μαρία δεν. Γιατί όταν παίρνετε κάποιον και έτσι θέλετε του ζητάτε την άποψή του, πρέπει να λέει ακριβώς το πρόβλημα.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Και το
0: μα
1: τι
0: γι' αυτό
1: βλέπει,
0: ζητάμε και
1: πιστεύει,
0: την άποψή του.
1: Και το τι νιώθει. Mm. Δεν πρέπει να το πηγαίνουμε γύρω-γύρω.
0: Έτσι. Με όλα αυτά. Ναι,
1: ολοκλήρωση. Και αργότερα πρέπει να, ναι, να αναλογηθούν και οι ευθύνες και στον καθένα. Yeah. Άλλο να παίρνει 15 εκατομμύρια, παράδειγμα έτσι, σε μια διοργάνωση, και άλλο να πάρει 5. Καθορίζει όλη σου τη χρονιά.
0: Τη χρονιά, ναι, όλο το budget, όλη τη χρονιά, το πώς θα εξελιχθεί. Με όλα αυτά και με την brand μπροστά, αυτό το τελικό, τι πρέπει να αλλάξει ο ΠΑΟΚ, για να κλείσουμε έτσι.
1: Καταρχήν πρέπει να μαζέψει λίγο την απογοήτευσή του, έτσι, να κάνει ένα reset στην αυτοπεποίθησή του. Για να παίξει στην Ευρώπη πρέπει να περάσει αυτό το εμπόδιο. Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό θα περάσει και με ποιον τρόπο θα περάσει ή θα επικοινωνήσει. Είναι ξεκάθαρα στα πόδια τους και νομίζω ότι πλέον είναι ένα κίνητρο το οποίο δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
0: Αυτό δεν έχει άλλη ευκαιρία τώρα.
1: Και δεν μπορώ να φανταστώ, όχι εγώ ή ο κόσμος, ακόμα και οι ίδιοι οι παίκτες εκεί, το team, το staff, ο οργανισμός ΠΑΟΚ, δεν νομίζω να φανταστούν ότι θα μείνουν εκτός Ευρώπης.
0: Έτσι θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Γιατί
0: πολύ δύσκολο.
1: Και μόνο εκτός Ευρώπης θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένας τελικός αυτά τα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ.
1: Θα πάει δηλαδή στο κόφερ εδώ και θα πανηγυρίζουμε έτσι. Α, μπήκε στο κόφερ.
0: Να μπει,
1: ναι, έτσι, εγώ το εύχομαι, έτσι, δεν το συζητάμε. Και να μπουν και άλλες ομάδες.
0: Και υπόλοιπες
1: δηλαδή,
0: ομάδες,
1: εγώ εύχομαι πραγματικά η ΑΕΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, όλοι. Και ο Ολυμπιακός με ήθελε να πάει στο Champions League και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Όχι με αυτή τη δυσκολία, αλλά τα κατάφερε εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς.
1: Εύχομαι όλες οι ελληνικές ομάδες και το λέω πραγματικά από καρδιάς.
0: Ωραία.
1: Από καρδιάς.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Κούτσι, συνομιλήσαμε με τον Γιώργο Κούτσι, μας έδωσε την δική του κριτική σκέψη και άποψη για αυτά που είδαμε κόντρα στην Άντερλεχτ, αυτά που μας άφησαν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ απέναντι στους Βέλγους και φυσικά το τι πρέπει να γίνει εν ώψη των δύο αγώνων, τους δύο τελικούς κόντρα στην νορβηγική Μπραν. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ Μετρόπολης 95,5, εκπομπή στη Σέντρα. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε νωρίτερα, είχαμε αυτή την κουβέντα με τον Γιώργο Κούτσι για την χθεσινή βραδιά σε αγωνιστικό επίπεδο, σε πνευματικό επίπεδο, την ετοιμότητα του Λύση και των ποδοσφαιριστών. Το παιχνίδι που θα τα παιχνίδια, για να είμαι πιο σωστός, που θα ακολουθήσουν απέναντι στην Μπραν. Θα προσπαθήσουμε σε πολύ λίγο να πάμε και στην Νορβηγία, να πάρουμε και από εκεί εικόνα για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference. Ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές, θα μας τους δώσει σε λίγο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Πορτογαλική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Άγγλοι στο δεύτερο παιχνίδι στην Νορβηγία. Χάρη, Πορτογάλοι και Άγγλοι.
1: Ναι, μετά τις ώρες τις οποίες είπαμε πρωτήτερα.
0: 9 παρατέταρτο.
1: 9 παρατέταρτο 20 Αυγούστου. Ωραία. Και 8 ώρα Ελλάδος ο δικέφαλος θα δοκιμαστεί στην Νορβηγία. Γίνανε γνωστοί και οι διαιτητές. Ο Αντώνιο Νόμπρε θα είναι ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης στην Τούμπα, με βοηθούς του τον Περέιρα και τον Φρανσίσκο, ενώ ο Μέλο και ο Εστέβες θα βρίσκονται στην αίθουσα του ΒΑΡ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγώνα ρεβάνς της Νορβηγίας, ο Άγγλος Τζον Μπρουκς θα είναι ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, με βοηθούς τους Ντέιβις και Άντρομπας αντίστοιχα. Αυτά για
0: και στο ΒΑΡ Άγγλος, ο Ίγκλαντ.
1: Ακριβώς, με τον Χάουαρντ βοηθό. Αυτοί θα είναι και οι διαιτητές της αναμέτρησης.

0: Αυτοί οι διαιτητές στα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Και θα πάμε εμείς τώρα στην Νορβηγία να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Σχιζοδήμο, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Πώς είσαι εκεί στην Νορβηγία?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Ζεσταίνομαστε λίγο σήμερα.
0: Ζεσταίνεστε.
1: 20 βαθμούς έχει φτάσει, οπότε...
0: ζέστη έχει στην Νορβηγία. Θα πω τώρα μια ιστορία.
1: Αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Θα πω μια ιστορία γρήγορη που μου ήρθε στο μυαλό. Όταν έπαιζε ο Άρης με την Μόλντε, θυμάσαι, μιλούσαμε και τότε για εκείνα τα παιχνίδια. Ήτανε, το πρώτο παιχνίδι ήταν αρχές Αυγούστου, γιατί το δεύτερο ήταν 15 Αυγούστου, θυμάμαι, μία εβδομάδα πριν. Ήρθαμε στην Νορβηγία εμείς, λοιπόν, με κοντομάνικα, ξέρεις, από την Ελλάδα, λέμε, εντάξει. Ναι. Και την ημέρα του αγώνα μας έδωσαν κουβερτάκια στο γήπεδο για να μπορέσουμε να κρατηθούμε λίγο από το κρύο. Πού να ξέρουμε εμείς ότι θα έχει τόσο κρύο. Αύγουστο μήνα λέμε τώρα σιγά.
1: Τυχαίνει.
0: και έβλεπα και τον κόσμο ότι φορούσε ζακέτες, άλλη μπουφάνε, αντιανεμικά. Και λέμε όταν τι γίνεται.
1: Όταν έφυγα 20 Ιουλίου από Θεσσαλονίκη και εγώ με κοντομάνικο έφυγα και το Ρτσάκι και πρώτη στάση που κάναμε ήταν στην Σουηδία. Εκεί έπρεπε να αγοράσω μπλούζα.
0: Μακριμάνικη,
1: γιατί κρύωσα.
0: Έτσι.
1: Αλλά όταν έφτασα στο Όσλο, μετά από 3-4 ώρες, ξέρω, που πήραμε το αεροπλάνο, μετά την αναμονή, εκεί έπρεπε να βγάλω την μπλούζα.
0: Θα ενημερώσω πάντως τους συναδέλφους, ναι, θα ενημερώσω τους συναδέλφους να πάρουν μαζί τους και κάτι
1: μακριμάνικο.
0: Ορίστε.
1: Ξέρεις πώς λέγεται το Μπέργκεν?
0: Πώς?
1: Η πόλη της βροχής.
0: Α, ναι. Η συνέχεια, συνέχεια βρέχει.
1: Τις περισσότερες φορές.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί έχει τρία βουνά γύρω-γύρω, ναι, και αυτά είναι που προκαλούν τις βροχές και γι' αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Αποκαλείται η πόλη της βροχής.
0: Η πόλη της βροχής. Μάλιστα.
1: Πανέμορφη πόλη, ωραία.
0: Εντάξει, όλη η Νορβηγία είναι πανέμορφη. Όλες οι πόλεις εκεί και τα χωριά, όλα είναι πανέμορφα στην Νορβηγία. Είχα την τύχη τότε σε εκείνο το παιχνίδι με την Μόλντε να επισκεφθώ
1: το γήπεδο δίπλα στη θάλασσα.
0: Ναι. Και το ξενοδοχείο που μέναμε εκεί, ο πύργος δίπλα στη θάλασσα, ήταν φανταστικά. Φανταστική εμπειρία.
1: Λοιπόν, Μπραν,
0: για πάμε.
1: Σύστημα 4-3-3. Παίζει με 3 χαφ.
0: Ναι.
1: Πάντα. Προπονητής είναι ο Έρικ Χόρνερλαντ. Είναι αυτός που την ανέδειξε σαν όνομα στα τελευταία χρόνια. Η Μπραν δεν είχε κάνει τίποτα το σπουδαίο, αλλά με αυτόν έκανε καλή καριέρα. Καλή πορεία, μάλλον.
0: Ναι.
1: Οπότε ο προπονητής αυτός πήρε πρόταση και έφυγε και πήγε σε Λιτιέν, αλλά εκεί δεν τα κατάφερε και ξαναγύρισε στην Μπραν. Γιατί η Μπραν είχε έναν Ισλανδό προπονητή, τον Φρέιεσον, ο οποίος είναι στη Ρόζενμπουργκ αυτή τη στιγμή. Και αυτός δεν την πήγε καλά την ομάδα, δεν τα πήγε καλά, δεν τα πήγαινε καλά η Μπραν. Τον έδιωξαν, πήραν το Χόνερλαντ, ελπίζοντας ότι θα κάνουν καλύτερη πορεία. Έχουν πουλήσει τον καλύτερο χαφ που είχαν, τον Φέλιξ Χόρνμιρε, στη West Bromwich. Η μοναδική σημαντική απώλεια από πωλήσεις παιχτών είναι αυτή.
0: Γενικώς η ομάδα πώς είναι, γιατί βλέπω είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας.
1: Δεν τραβάει. Τώρα αρχίζει λίγο να ψιλοανεβαίνει. Έχει κάποιες επιστροφές παιχτών. Το θέμα είναι ότι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα λείπει ο Ίγκασον σίγουρα. Που αντίκρισε την κόκκινη κάρτα με την...
0: Με τον Απόλλωνα Λεμεσού.
1: Με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Αυτός είναι πολύ καλός παιχτάκος. Μ' αρέσει αυτός. Δεν ξέρω γιατί δεν τον έβαζε ο άλλος. Παρότι είναι Ισλανδός και αυτός είναι που τον έφερε.
0: Και δεν το χρησιμοποιούσε.
1: Δεν το χρησιμοποιούσε. Στην αρχή τον έβαλε καλά δύο παιχνίδια. Έκανε με την Τρόμπους, αν θυμάμαι καλά, έχει κερδίσει ένα 4, ένα 5, δεν θυμάμαι, στις αρχές της σεζόν. Αυτός είναι που έκανε τη διαφορά, αλλά δεν τον ξαναέβαλε. Προτιμούσε να βάλει το Μάθησεν. Τραυματίστηκε ο Μάθησεν και ξαναέβαλε πάλι αυτόν. Και ξανασκόραρε. Τώρα δεν ξέρω αν ο Μάθησεν θα είναι καλά για να παίξουμε τον ΠΑΟΚ. Οπότε αν δεν παίξει ούτε ο Μάθησεν, ούτε ο Ίγκασον από δεξιά, δεν έχει δεξί καθαρό ήμου δεξί εξτρέμ.
0: Έχει προβλήματα γενικώς, δηλαδή. Τι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ, τι πρέπει να προσέξει περισσότερο ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι?
1: Να μην αφήσει τις αντεπιθέσεις. Πουθενά άλλο. Σε σετ παιχνίδι δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν. Περισσότερο με αντεπιθέσεις παίζουν.
1: Δεν το έχουν. Και γι' αυτό παίζουν με τρία χαφ.
0: Ναι.
1: Να μπορέσουν να καλύψουν, να ελέγξουν τη μεσαία γραμμή.
0: Ναι.
1: Θα βρει και έναν πρώην του συμπαίχτη ο Ζαφίρης.
0: Ποιον?
1: το Φόρε Πέτερσεν, ο οποίος είναι ένα από τα στόπερ που έχει Μπράνο. Παίζανε μαζί στη Χαούγκισον. Αλλά αυτός δεν είναι η θέση του στόπερ, οπότε εκεί θα ο Πάκος πρέπει να χτυπήσει. Ένα δύναμος παίχτης στα στόπερ. Δεν κάνει αυτό για
0: στόπερ. Άρα το αδύνατο σημείο της Μπράνο είναι ότι στο σετ παιχνίδι αντιμετωπίζει δυσκολίες αμυντικά.
1: Δεν μπορεί.
0: Δέχεται γκολ πάντως, έτσι.
1: Ναι, δέχεται πολλές φάσεις.
0: Ναι.
1: Δέχεται
0: και από τον Απόλλωνα Λεμεσού δέχτηκε πολλές φάσεις και από την Κλούς δέχτηκε φάσεις.
1: Ακριβώς. Αφού όταν μια ομάδα προηγείται 0-2 και μέσα από το 85 μέχρι το 87 ισοφαρίζεται, όπως η Μπραν, καταλαβαίνετε ότι έχει και μεγάλα κενά.
0: Όντως έχει κενά.
1: Έναν καθαρό ημοστόπερ έχει, τον Πάλεσεν Κνούτσεν, μόνο αυτός. Άλλους καθαρό, δηλαδή έχει έναν τον Διόπ, αλλά αυτός είναι τσεκούρι, όταν σου λέω τσεκούρι. Πραγματικά, νομίζω πρέπει να έχει φάει και κόκκινη ή κίτρινη, να θυμάμαι καλά, σε ένα μαρκάρισμα που έκανε σε ένα παίχτη της Μπόντογκλιμ, το οποίο τον έστειλε για κανένα μήνα εκτός.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Mm. Ο Διόπ, ένας άλλος πάλι και αυτός έχορμος, είναι τραυματίας, δεν παίζει. Οπότε καταλαβαίνει, ένας καθαρό ημοστόπερ.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα μπορεί να χτυπήσει ο Πάουκ στα στημένα. Δηλαδή
0: στα στημένα, ναι.
1: Βέβαια, τη στιγμή που δεν έχουν αυτοί. Γιατί και ο Ρεβέ το δεξί, τον Μπακ, και αυτός κοντός όμως είναι, ο Ολλανδός.
0: Ναι. Κοίτα, από όσα μας λες τώρα, από όσα μας μεταφέρεις, εντάξει, αν προσέξει λίγο ο Πάουκ, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Το θέμα είναι να προσέξει.
0: Ναι. Και να μην αφήσει ανοιχτούς χώρους.
1: Άλλο τι λέμε εμείς, Γιώργο, και άλλο τι σκέφτεται ο κάθε προπονητής.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αυτά που είδαμε από το Λύση εχθές ήταν πραγματικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και γιατί
0: έτσι.
1: Δεν εφαρμόζει ο Λύση το σύστημα να παίξει με τρία χαφ.
0: Εντάξει. Είναι θέμα.
1: Δεν έχω δει τον Πάουκ να παίζει ποτέ με τρία χαφ εδώ και καιρό, από την εποχή Λουτσέσκου. Πάντα με δύο παίζουμε.
0: Ναι.
1: Και αν δεις το παιχνίδι εχθές, η Άντερλεχτ σύστημα έπαιζε 4-4-2.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε τι να πρώτο μαρκάρι και ο Σάντα Μαρία και ο Ζαφίρης, που ήταν καθαρό ξάρι, ήταν πιο πολύ 8-10. Τι να πρώτο μαρκάρουν, γιατί αυτοί είχαν δύο χαφ και συγκλίνανε και τα εξτρέμια δικά τους, γινόταν και αυτά 4 χαφ μαζί.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει, όχι τι έγινε. Το τι έγινε πρέπει να το ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ. Έχει τον τελικό με την Μπράν.
1: Ο προπονητής το ξέρει αυτό, Γιώργο. Ο προπονητής το ξέρει. Πάντως η Μπράν δεν είναι φόβητρο.
0: Αυτό εκεί να εστιάσουμε.
1: Πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια θα αναδείξουν περισσότερο τον Κωνσταντέλια. Ξέρεις γιατί.
0: Για πες.
1: Όταν φεύγει ο Κωνσταντέλια σαν λιοντάρι μπροστά στην επίθεση, τρέχοντας με αυτή την ορμή, αυτοί δεν πάνε στην μπάλα να μακάρουν. Όπου στο χωρούν προς τα πίσω. Κατάλαβε, μακάρουμε τα μάτια.
0: Στο μάντουμαν, ναι.
1: Ναι, δεν πάνε το φοβούνται. Κατάλαβε, τραβήλει προς τα πίσω, ναι. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Και
0: εντάξει,
1: γι' αυτό. Ωραία. Και ούτε ο Κάστρο είναι φόβητρο από αριστερά, γιατί και αυτός αρχίζει τώρα, έφτασε και αυτός στα γεράματα. Και εσύ αυτά προέρχεται από μεγάλο τραυματισμό στο βαρό και φοβάται να βάλει τα πόδια στη φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν θα έχει προβλήματα με την Μπραν. Απλώς σε φυσική κατάσταση σίγουρα η Μπραν θα είναι καλύτερη.
0: Ναι, έχει περισσότερο ρυθμό. Επειδή ακριβώς έχει και πρωτάθλημα σε εξέλιξη, έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της η Μπραν.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έτσι. Ωραία. Ωραία, Γιώργο. Θα τα πούμε ξανά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πήγαμε μια βόλτα στην Νορβηγία, την θερμή Νορβηγία σήμερα, όπως μας είπε ο Γιώργος Σχιζοδήμος, με τους 20 βαθμούς Κελσίου που έχει εκεί. Πήραμε κάποια στοιχεία για την Μπραν, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, το τι πρέπει να προσέξει ο δικέφαλος, που πρέπει να χτυπήσει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Θα αλλάξουμε λίγο σελίδα, θα πάμε στο μπάσκετ και θα πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Έχουμε εδώ Γιώργο Πετρίδη. Καλησπέρα,
2: Γιώργο. Τι γίνεται και εσύ εδώ?
0: Καλά, εδώ. 14 Αυγούστου, εδώ όλοι μαζί, μια χαρά.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, καλά?
2: Μια χαρά. Ωραία. Όλα καλά.
0: Τι έχουμε?
2: Όχι πολλά. Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνεις, εντάξει, τέτοιες ημέρες. Βέβαια, η ομάδα συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της. Είναι και η μοναδική που έχει μπει ήδη στο παρκέ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν οι υπόλοιπες. Μπαίνουν και ο Άρης και ο Ερακλής. Για τον ΠΑΟΚ, πέραν το ότι δεν υπάρχει ακόμη κάτι σε σχέση με αυτό που φαντάζομαι ότι περιμένει κόσμος, δηλαδή μια ακόμη κίνηση, δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια συνέχεια. Το γεγονός ημέρας είναι αυτό που ανέφερες, δηλαδή το ότι ο Θόδωρος Ζάρας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα παρκέ. Μια καριέρα 17 χρόνων, με σήμα κατεθέν θα έλεγα το σου του, γιατί το ελληνικό μπάσκετ έτσι κι αλλιώς διαχρονικά έβγαλε ελάχιστους σουτέρ. Σε αυτούς αναμφίβολα ανήκε, πλέον πρέπει να χρησιμοποιούμε τον αόριστο, ο Θόδωρος Ζάρας, ο οποίος έκανε πολύ σημαντική καριέρα, έπαιξε πολλές ομάδες, μεταξύ αυτών και τις τρεις ομάδες της πόλης. Είχε αρχίσει από τον Καόδη, την Καβάλα, και στη συνέχεια πέρασε από αρκετές ομάδες. Έκανε δύο θητείες στον ΠΑΟΚ, δύο θητείες στον Άρη, έπαιξε και στον Ηράκλη. Αποσύρεται λοιπόν. Και
0: πόσο ετών, Γιώργο?
2: 39.
0: 39, ναι. Εντάξει.
2: Αλλά δεν αποσύρεται τον μπάσκετ, και αυτό είναι ευτύχημα και για τον ίδιο προφανώς. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, Γιώργο, όταν ένας άνθρωπος έχει αφιερώσει ουσιαστικά όλη τη ζωή στο μπάσκετ, θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνει μακριά από αυτό. Η απόφαση και η συμφωνία που υπήρξε μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Θόδωρου Ζάρα ήταν να αναλάβει ένα πολύ κέριο, θα λέγα, πόστο, ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο ΠΑΟΚ φαίνεται να θέλει να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη των ακαδημιών του, μετά τη συμφωνία με την Ακαδημία 10. Ο Θόδωρος Ζάρα λοιπόν ανέλαβε το πόστο του υπεύθυνου του αναπτυξιακού προγράμματος της ΚΑΕ, το οποίο υποθέτω κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί, γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα προς διευκρίνηση το πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η συνεργασία με τη 10 του, τι στοχεύει. Τώρα πια υπάρχει ένα κεντρικό πρόσωπο εκεί και είναι ο Θόδωρος Ζάρας. Έκανε μια δήλωση, ανάρτηση μάλλον, παύλα δήλωση ο Θόδωρος, που ουσιαστικά ευχαρίστησε όλους όσους με τους οποίους συνεργάστηκε. Και ο ΠΑΟΚ βεβαίως ακολούθησε με την ανακοίνωση, και μέσα σε αυτήν βεβαίως τον ευχαριστούσε και για την προσφορά του. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η καριέρα. Και μάλιστα τελειώνει η καριέρα του Ζάρα και λίγο μερικές εβδομάδες τελείωσε και η καριέρα ενός άλλου μεγάλου σουτέρε στο ελληνικό μπάσκετ, του Χάρη Γιαννόπουλου. Και το λέω γιατί ακριβώς για αυτό που είπα νωρίτερα, Γιώργο, είναι τόσο λίγοι αυτοί οι παίκτες που είχαν ή έχουν ως σήμα κατατεθέν τους στο ελληνικό μπάσκετ το σουτ, το περιφερειακό σουτ, ναι, ναι, που είναι σημεία αναφοράς. Και δυστυχώς, αλλά έτσι είναι, τον χρόνο δεν τον νίκησε κανείς. Έτυχε να αποσυρθούν στην ίδια περίοδο, έτσι, και ο Χάρης Γιαννόπουλος, που επίσης είναι από τα μέρη μας, θα το πω έτσι, είναι από την Ημαθία και ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ την επαγγελματική του καριέρα, και ο Θόδωρος Ζάρας.
0: Φιλικά πότε ξεκινάνε?
2: Ο ΠΑΟΚ δεν αργεί, 22 του μήνα είναι το πρώτο φιλικό, του μήνα, με την DFT Σκοπίων στην Θεσσαλονίκη, και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Στο Μέτσοβο θα πάει η ομάδα για μια εβδομάδα, θα δώσει φιλικά εκεί με το Περιστέρι και τους Βίκος Φάλκονς, και θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια στην Ιταλία, το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχει δρόμο,
0: έχει
2: δρόμο, ναι, η προετοιμασία.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Αυτά τα νέα και από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, την απόσυρση του Θόδωρου Ζάρα, αλλά ταυτόχρονα και την παραμονή του στο μπάσκετ και στην ΚΑΕ ως υπεύθυνος αναπτυξιακού προγράμματος. Θα περάσουμε στο ρεπορτάζ του Άρη, αυτό που έλεγα νωρίτερα, όσο μπαίνουμε πλέον σε διαδικασία έναρξης του πρωταθλήματος των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Το ζητούμενο για τους κιτρινόμαυρους είναι συγκεκριμένο, να κρατήσει όσα έχτισε αυτό το διάστημα, και είναι άδικο για την ομάδα την προσπάθεια του Μιχάλη Γρηγορίου και των ποδοσφαιριστών να μένει κάποιος στην βαριά μεν, αλλά στη βαριά ήττα από την Νάπολη, η οποία όντως είναι βαριά, αλλά δεν μπορεί να κρίνει μια ολόκληρη προετοιμασία, ακριβώς γιατί αντίπαλος ήταν η Νάπολη, μια ομάδα 16-17 φορές πάνω το budget του Άρη, μια ομάδα που έχει καθιερωθεί στο Ιταλικό πρωτάθλημα, δευτεραθλήτρια πέρυσι, με παρουσία στη League Phase του Champions League. Αν μείνει κάποιος εκεί, απλά βλέπει λάθος και διαβάζει λάθος την κατάσταση. Ο Άρης πρέπει να κρατήσει όσα έκτισε και να διορθώσει, το επαναλαμβάνω, όσα η Νάπολη φρόντισε να του δείξει. Γιατί η βάση υπάρχει, ο κορμός υπάρχει. Αυτό που μένει να αποκτήσει ο Άρης με τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, είναι αναγκαστικό να γίνουν, αναγκαίο να γίνουν, όχι αναγκαστικό, αναγκαίο να γίνουν μεταγραφές, στόπερ και αριστερού μπακ, να αποκτήσει το απαραίτητο βάθος η ομάδα, που θα προστατεύσει ακριβώς αυτή τη βάση την οποία έχει και είδαμε σε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας. Ο Πετρίς ήρθε χθες, ο δεξιός fullback της Watford, μένει η σημερινή ανακοίνωσή του και η ένταξή του πλέον στο ρόστερ του Μιχάλη Γρηγορίου. Με τους κυτρινόμαυρους να επικοινωνούν από χθες ότι δεν αποκλείεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα του στόπερ. Διαβάσατε από χθες στο metrosport.gr για την περίπτωση του Μακούν, μια εξαιρετική και ποιοτική λύση για την άμυνα του Άρη. Γι' αυτό έχουμε και Γιώργο Μάτζιο να σκιαγραφίσουμε μαζί το προφίλ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, του Κριστιαν Μακούν, που μονοπολεί τα τελευταία 24 ώρα, τις τελευταίες ώρες τις κινήσεις του Άρη για μια προσθήκη στο κέντρο της άμυνας. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Νωρίτερα, ο ναι. Γιώργος, ο οποίος έχει άδεια, απλά μας να τον ευχαριστήσω κιόλας.
3: Να πω δύο λόγια για το Μακούν.
0: Να πούμε δύο λόγια μαζί.
3: Εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στο ΠΕΡ. Για να μην κουράσουμε τον κόσμο με έτσι πράγματα που είναι και λίγο αόριστα, να πάμε να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα. Σε καλή ηλικία, 26 ετών, ο Βενεζουελάνος, βασικός στέλεχος στην εθνική ομάδα της Βενεζουέλας, και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Σημαντική και η χρηματιστηριακή του αξία, στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα είναι στο πικ της καριέρας του, δηλαδή δεν υπήρξε άλλη περίοδος της καριέρας του που ο Μακούν είχε πάνω από 3,5, είναι ότι πήγε ξέρω εγώ στα 8 και έπεσε, είναι τώρα στο πικ, το 3,5 είναι το πικ του, προφανώς από τη γεμάτη διετία του με τη Λεύσκη Σόφιας, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος Βουλγαρίας από τη Λεύσκη και τον προηγούμενο χρόνο, δύο γεμάτες χρονιές, 67 παιχνίδια με τους Βούλγαρους, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στην επίθεση, έχει κάποια γκολ με το κεφάλι, αριστεροπόδαρος, και αυτό σημαντικό να το πούμε, παίκτης ο οποίος έχει παρουσία στο παρελθόν και από ομάδες του MLS, έχει περάσει για λίγο και από την Κύπρο και την Ανόρθωση. Ένας παίκτης ο οποίος είναι καταρχάς σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί το βουλγαρικό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και είναι βασικός και στα 4 πρώτα παιχνίδια της Λεύσκης.
0: Αρχικά Γιώργο, ναι, έχει κάνει κανονικά προτιμασία, έχει 6 επίσημα παιχνίδια, 4 στο πρωτάθλημα, 2 στα προκριματικά του Champions League, έτσι.
3: Ναι, και έχει 4,90 λεπτά στο βουλγαρικό πρωτάθλημα και είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι προφανώς η Λεύσκη βλέπει ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και αυτό. Οσμίζομαι ότι θα προσπαθήσει να κερδίσει κάτι από αυτόν και προσπαθεί να τον, να τον πουλήσει.
0: Με βάση όσα γνωρίζω από το ρεπορτάζ, αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Άρης. Το γεγονός δηλαδή ότι ναι. Το συμβόλαιο του λύγει το επόμενο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται σε αυτό έχει σύμμαχο και τον ποδοσφαιριστή, την επιθυμία αν θέλει του ποδοσφαιριστή να δοκιμάσει και αλλού την τύχη του στο ποδόσφαιρο, την καριέρα του.
3: Σημαντικό είναι ότι επειδή είναι ένα παιδί από τη Βενεζουέλα και πολλοί παίκτες γενικά από αυτές τις χώρες εκεί πηγαίνουν και δοκιμάζουν σε πρωταθλήματα μη ευρωπαϊκά και αυτός ξεκίνησε πιο πολύ στο MLS και στην Τορόντο που το θυμάμαι εγώ πριν από κάποια χρόνια, είναι ότι δεν έρχεται απευθείας από το MLS για να χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, ότι υπάρχει αυτό το πέρασμα το μικρό από την Κύπρο και την Ανόρθωση, βέβαια εκεί δεν πολύ έπιασε γιατί γενικά ήταν λίγο προβληματική εκείνη η χρονιά της Ανόρθωσης με τα πολλά οικονομικά προβλήματα η ομάδα του Γιάννη Οκά, αλλά αυτή η γεμάτη διετία στην Βουλγαρία που είναι και μια γειτονική χώρα και πάνω κάτω έχουμε και ίδιες καιρικές συνθήκες και το γεγονός ότι ήταν δύο χρόνια γεμάτα και σε μια ομάδα που μάλιστα πέρυσι πήρε και το πρωτάθλημα μετά από χρόνια απέναντι στην Λούντο Γκόρετς που το έπαιρνε 12-13 χρόνια σερί, δείχνει ότι δεν θα χρειαστεί και χρόνο προσαρμογής. Το δεύτερο σημαντικό είναι αυτό που είπες εσύ, ότι δεν μπαίνει σε έναν παίκτη ο οποίος είναι ενεργός, ότι δεν είχε παιχνίδια ή ότι έμεινε χωρίς ομάδα τέλος πάντων το καλοκαίρι.
0: Γιώργο, αν θυμάσαι, μαζί το συζητούσαμε εδώ στις εκπομπές που έκανες όταν ήμουν στην Ιταλία, ότι ο Άρης από τη στιγμή που καθυστέρησε να ενισχύσει το ρόστερ στη θέση έτσι ακριβώς, στα στόπερ και στο αριστερό μπακ, πρέπει τώρα, επειδή ακριβώς ο χρόνος πιέζει, να πάρει έτοιμους ποδοσφαιριστές και όχι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής, χρόνο να φτάσουν τους υπόλοιπους.
3: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος παρότι είναι αριστεροπόδαρος μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ και δεξί στόπερ. Έχει παίξει δηλαδή και στις δύο θέσεις τον στόπερ. 1,86, καλά χαρακτηριστικά, δυνατό παιδί. Με τη Βενεζουέλα στο τελευταίο φιλικό που έπαιξε με την Τουρκία έβγαλε 90 λεπτό. Ήταν φιλικό προετοιμασίας για την Τουρκία για το Μουντιάλ. Και στα προγραμματικά του Μουντιάλ με τη Βενεζουέλα. Το θυμάμαι στο 3-0 με την Αργεντινή. Εκεί εντάξει δεν μπορούσαν να κάνουν και πάρα πολλά οι Βενεζουελάνοι, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο έχει χαρακτηριστικά, τα είπαμε και λίγο πριν, η καλή ηλικία στα 26 του χρόνια, το γεγονός ότι είναι ενεργός, ότι έχει γεμάτες χρονιές, ότι έχει ένα πρωτάθλημα που δεν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα προσαρμογής στο δικό μας, πάνω κάτω δηλαδή καιρικές συνθήκες μοιάζουν. Το μόνο που μένει είναι να κουμπώσει σε αυτά που θα του ζητήσει προφανώς ο νέος σπορτ του Άρη.
0: Το μόνο που μένει είναι να προχωρήσει τον deal, έτσι,
3: να και μετά. Αυτή είναι η περίπτωση. Έτσι, ναι, τώρα μπορεί να κουβεντιάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Ακριβώς. Γιατί το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις να συμβαίνουν έτσι.
3: Που βγήκε προς τα έξω και νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να καθυστερήσει παραπάνω. Ακριβώς. Και αν έχει και σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή, είναι από τις περιπτώσεις που λέμε πολλές φορές ότι στο τέλος πάντα αυτό που θέλει ο παίκτης γίνεται.
0: Ναι.
3: Το είδαμε και στην περίπτωση του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ. Ότι αν έχει σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή, πρέπει να.
0: Επισπεύσει τις διαδικασίες για να προχωρήσει αυτό το deal.
3: Έτσι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση στόπερ, γιατί σ' άκουγα και λίγο πριν, Γιώργο, που εντάξει, αυτό και τώρα με τον Γένσεν είναι και λίγο. Εντάξει, το παιδί μπορεί να την παίξει τη θέση, αλλά.
0: Κοίταξε.
3: Ο Άρης θέλει στόπερ.
0: Έτσι. Το κενό αυτό στην άμυνα, τα κενά μάλλον, όχι το κενό, το συζητούσαμε από την έναρξη της προετοιμασίας. Και όταν ο Άρης κέρδισε τη Μόντσα και όταν κέρδισε την Αταλάντα Under 23 και όταν είχε καλές εμφανίσεις εδώ στα παιχνίδια, στα φιλικά, στην επί ελληνικού εδάφους. Απλά η κόντρα στην Νάπολη επιβεβαιώθηκαν και βγήκαν με έναν δύσκολο τρόπο, γιατί είναι βαρύ το 6-2, το σκορ, το τελικό σκορ. Τα κενά υπήρχαν και υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αναγκαίο να καλυφθούν
3: αυτό
0: άμεσα.
3: Αυτό φάνηκε και στο σκορ, φάνηκε και στα παιδιά που μπήκαν αλλαγή από τον Αλέκρη.
0: Και το καλά, εννοείται. Απλά και το γεγονός και μόνο ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου αναγκάστηκε, επειδή ακριβώς ο αντίπαλος ήταν τέτοιο επίπεδου, να κρατήσει 90 λεπτά με την κόπωση που υπήρχαν στα πόδια του
3: ποδοσφαιριστή.
0: Φαμπιάνο, Γένσεν και Κέρκες, αναδεικνύει το πρόβλημα. Δεν είχε άλλες επιλογές.
3: Και το άλλο θετικό για τον Βενεζουελάνο, τον Κριστιαν Μακούλ, είναι το γεγονός ότι έκανε και πρωταλλητισμό στη Βουλγαρία, που σημαίνει ότι όταν μια ομάδα πάει για το πρωτάθλημα, άρα παίζει και με πίεση. Γι' αυτό μπορεί να του βγει σε καλό, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Οπότε είναι καλό να πάρεις και να παίξει, να μην τον πάρει, ξέρω εγώ, από την Μπερόε Στάρα Ζαγκόρα, που είναι, ξέρω εγώ, η 10 στη Βουλγαρία, να τον πάρει από μια ομάδα που θα τη δούμε τώρα και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, είναι πρωταθλήτρια και με διαφορά πέρυσι μάλιστα. Έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Νομίζω ότι είναι πιο πολλά τα σύν από τα μείον που μπορεί να βρει κάποιος στον παίκτη, για τα δεδομένα, για το ότι τον πείθει ο Άρης που δεν παίζει στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, Γιώργο.
0: Ναι,
3: για να προσεγγίσει και ένα παίκτη, μπορεί κάποιος άλλος στη θέση του να λέει και δεν παίζει στην Ευρώπη, να επιλέξω μια ομάδα που
0: παίζει στην Ευρώπη, ακριβώς.
3: Που παίζει στην Ευρώπη ή που παίζει σε ένα καλύτερο
0: πρωτάθλημα. Άλλο κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές.
3: Εντάξει, είναι οι δυσκολίες αυτές που βρίσκει μπροστά του. Μπροστά της μια ελληνική ομάδα και ιδιαίτερα ο Άρης όντως που δεν έχει επαναλάβει ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κουμπώσει στα θέλω του Γρηγορίου.
0: Ωραία.
3: Ο Κριστιαν Μακούλ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στην άδεια στις διακοπές. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μάτζιος και αγραφήσαμε λίγο το προφίλ του Κριστιαν Μακού. Μια εξαιρετική επιλογή για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του Άρη. Περιμένουμε να δούμε αν ολοκληρωθεί το deal. Ο Άρης κάνει προσπάθεια, έχει σύμμαχο σε αυτό και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Αν ολοκληρωθεί όντως το deal, θα μιλάμε για μια εξαιρετική και ποιοτική λύση για την άμυνα των κιτρινόμαυρων. Λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, μπείτε εσείς τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5, Instagram του Μετρόπολης 95,5 στο λογαριασμό. Πάρτε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό, σούπερ διαγωνισμός για ένα τετραήμερο δύο ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com. Οπότε μη χάνετε χρόνο, μπαίνετε τώρα στο Instagram, στο λογαριασμό του Μετρόπολης 95,5, ακολουθείτε τις οδηγίες και παίρνετε μέρος σε αυτόν τον σούπερ διαγωνισμό. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το φινάλε της σημερινής εκπομπής στη Σέντρα.
4: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 2. Αργούμε. Πάμε για το φινάλε της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο και Κυριάκο Θωμαίδη να μας δώσει κάποιες τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο εκεί της FIFA με τον κύριο Ιφαντίνο. Τα ξέρει καλά ο Κυριάκος, οπότε θα μας ενημερώσει. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Θα πάμε ξανά στη Χαλκιδική σε λίγο επίσης, στο Χρήστο Στεφανή. Θα πάμε και στον Μπάρι Τρικαλιώτη αργότερα για το ρεπορτάζ, τα τελευταία νέα από τον μπάσκετ του Άρη, εκεί όπου έχουμε αφήξεις εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας. Πάμε όμως πρώτα στον Κυριάκο Θωμαίδη, τον έχουμε στην γραμμή. Κυριάκο, καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα.
0: Επειδή ξέρω ότι είσαι στη Χαλκιδική, αλλά είσαι από την άλλη πλευρά, όχι από τη Σίβηρη. Εντάξει, είναι εκεί τα πράγματα?
1: Ναι, ναι. Είναι καλά. Είναι
0: ωραία,
1: καλά,
0: ωραία.
1: Γιατί ο αέρας κατευθύνθηκε στη μία πλευρά και πληροφορούμε ότι και στη Σίβηρη οι αναζωπηρώσεις είναι ελάχιστες και νομίζω ότι είναι υπό έλεγχο.
0: Καλό αυτό, καλό αυτό, γιατί χθες ήταν δύσκολα τα πράγματα, ειδικά στην αρχή, τις πρώτες ώρες. Τι έχουμε?
1: Το θερμικό, το θερμικό φορτίο, να ξέρεις, μεταφέρεται και από τον αέρα. Δεν είναι να πεις ότι είσαι μακριά από τη φωτιά. Όσο μακριά και να είσαι από τη φωτιά, σε συνθήκες καλοκαιρινές, το όποιο θερμικό φορτίο μεταφέρεται και προκαλεί δυσφορία. Αλλά βέβαια οι άνθρωποι στη Σίδηρη πραγματικά έδωσαν μία μάχη. Αυτή τη στιγμή είναι μία περιοχή εγκαταλελειμμένη πλήρως.
0: Έχουν κλείσει και ακόμα κλειστός είναι ο δρόμος, από ό,τι μας έλεγε ο Χρήστος Στεφανής, από εκείνη την πλευρά.
1: Είναι κλειστός ο δρόμος, όπως είναι κλειστοί και πολλοί δρόμοι και προς τις δικές μας περιοχές, δηλαδή
0: Χανιώτη, Πολύχρονο, Πευκοχώρη,
1: προς το βουνό, όλες οι προσβάσεις είναι κλειστές από την αστυνομία.
0: Στο Κασανδρινό, εκεί,
1: και γενικά υπάρχει και μια κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία είναι πρωτοφανής για την περιοχή, με την έννοια ότι το οδικό δίκτυο μπορεί να μην είναι το Champions Link, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει βελτιωθεί. Ίσως πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που είμαι εγώ βλέπω τέτοια κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.
0: Κατάλαβα. Πάμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε τηλεθέαση ΠΑΟΚ, χτύπησε κόκκινα.
1: Ναι, τηλεθέαση του αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλές οι επιδόσεις του Open. Έφτασε μέχρι 25,8 στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών με μέσο όρο το 22,8, σε μια εποχή που ίσως ο κόσμος αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει, σε μια εποχή που ο κόσμος δεν είναι καρφωμένος στις τηλεοράσεις, δηλαδή ο Αύγουστος θεωρείται η πιο κακή εποχή για την τηλεόραση. Η τηλεθέαση του Open είναι εξαιρετική και για τα δεδομένα του καναλιού. Επίσης το ειδικό κοινό, στο δυναμικό κοινό ηλικία 18-54 ετών, το οποίο ενδιαφέρει τους διαφημιστές, δηλαδή από εκεί παίρνουν

0: κατά κέντρα κανάλια, έκανε επίσης πολύ καλή τηλεθέαση, 25,2% το πικ και 22,8% ο μέσος όρος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καλές, πολύ καλές καταγραφές και δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο έχει μια δυναμική η οποία άλλωστε αναπτύσσεται σε κάθε επίπεδο, είτε πρόκειται για συνδρομητική τηλεόραση Nova Cosmote, είτε πρόκειται για τη νέα συνδρομητική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου και των 4FM TV. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο προτάσσεται από τους διευθυντές προγραμμάτων των τηλεοπτικών καναλιών για να μπορέσουν να αποκτήσουν είτε τηλεθέαση είτε να πουλήσουν συνδρομή.
1: Μάλιστα. Στα... Τι έχουμε από το μέτωπο Ιφαντίνο?
0: Κοίταξε, ο Ιφαντίνο παίζει το τελευταίο του χαρτί. Προσπαθεί να πείσει τις χώρες ότι είναι ο κατάλληλος για να ηγηθεί της FIFA και μετά το Μάρτιο του 2027, κάτι που αμφισβητεί ανοιχτά ο πρόεδρος του UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο οποίος προτείνει για πρόεδρο στη FIFA τον επικεφαλής, τον χρηματοδότη της Paris Saint-Germain, τον Al Khelaifi, και ήδη και η ΕΠΟ έχει αποσύρει την υποστήριξή της από τον Ιφαντίνο, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έχει χάσει αρκετά την Αφρική και την Ασία, όμως έχει πολύ ισχυρή στήριξη στην Αμερική και στην Νότια Αμερική ο Ελβετοϊταλός παράγοντας. Και ποιο είναι το τελευταίο του χαρτί τώρα? Είναι να κάνει τις ομάδες του Μουντιάλ από 48-64, δηλαδή τις έκανε από 32-48, τώρα θέλει να τις κάνει από 48-64, να ικανοποιήσει περισσότερες χώρες με συμμετοχή στο Μουντιάλ. Μην ξεχνάτε ότι το Μουντιάλ το 2030 θα γίνει Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα επαιτειακά, επειδή συμπληρώνουμε 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ που έγινε στην Ουρουγουάη, κομβικά παιχνίδια θα γίνουν στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή. Είναι ένα Μουντιάλ δηλαδή πολύπλοκο και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο η Ιφαντίνο να κερδίσει ψήφους. Ήδη τους Νοτιοαμερικάνους τους έχει πείσει. Το Μαρόκο το έπεισε. Ενδεχομένως θα πείσει και την Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς τους δίνει το Μουντιάλ. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια προς άγραμ ψήφων, όμως επαναλαμβάνω, έχει ισχυρές αντιστάσεις στην Ευρώπη, σε ένα κομμάτι της Αφρικής και σε ένα κομμάτι της Ασίας. Θα γίνει μεγάλη μάχη και έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να κρυθεί η εκλογή του Προέδρου της FIFA. Εάν ο Ιφαντίνο τα καταφέρει, ο οποίος Ιφαντίνο είναι 10 χρόνια μαζί με το 27-11 χρόνια στην ηγεσία, αν τα καταφέρει θα είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πληρώνει πολύ ακριβό πάντως Γιώργο το γεγονός ότι προσπάθησε να πουλήσει το 20% των μετοχών του Μουντιάλ. Αυτό το ποδόσφαιρο είναι λίγο δύσκολο να το συγχωρήσει.
1: Μάλιστα. Έγινε, Κυριάκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Αυτά από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Μας έδωσε λίγο και feedback από αυτή τη μάχη στην FIFA με τον Ιφαντίνο να διατηρήσει τα σκύπτρα και μετά τον Μάρτιο του 2027, όπως μας είπε ο Κυριάκος, στην τηλεθέαση στο παιχνίδι, στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Ενδιαφέροντα τα όσα μας μετέφερε ο Κυριάκος Θωμαίδης. Θα πάμε σε λίγο, αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε, να βρούμε τον Πάρη Τρικαλιώτη, και στο ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη, εκεί όπου υπάρχουν, επαναλαμβάνω, αφίξεις. Είναι σε μια διαδικασία αφίξεων ενόψη της έναρξης προετοιμασίας του ο Άρης και τα σπουδαία και δυνατά φιλικά που θα δοθούν. Θα πάμε ξανά και στη Χαλκιδική σε λίγο στον Χρήστο Στεφάνη και θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία για τις φωτιές. Πάντως η κατάσταση είναι πολύ πολύ βελτιωμένη, ευτυχώς, στο μέτωπο της φωτιάς χθες στη Σίβηρη Κασάνδρας, όπως μας ενημέρωσε ο Χρήστος Στεφανής. Προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί με όλα τα μέσα να βάλουν ένα τέλος σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε πάρει Τρικαλιώτη, οπότε πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ από τον μπασκετικό ΠΑΟ και θα δούμε τα υπόλοιπα στην συνέχεια, λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής. Πάρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Έλεγα ότι ο Άρης είναι σε μια διαδικασία φίξεων τώρα αυτές τις μέρες, εν ώψη έναρξης προετοιμασίας.
2: Σωστά, σωστά. Σήμερα ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ θα είναι ο πρώτος που ανοίγει αυτό το χώρο των αφίξεων, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Βέβαια, όχι στις 12.30 όπως τον περιμέναμε. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα με την πτήση του και θα έρθει στη Θεσσαλονίκη στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα είναι εδώ σήμερα ο Αμερικανός φόρμα, το οποίος έχει υπογράψει, υπενθυμίζω, διετέ συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι το 2028. Έχει έναν όρο, βέβαια, NBA out στο συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2027. Αν προκύψει κάποια πρόταση από ομάδα του NBA και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει, μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς ουσιαστικά να κερδίσει ο Άρης κάτι από αυτό το κομμάτι. Υπάρχει αυτός ο όρος στο συμβόλαιο του Αμερικάνου. Το Σάββατο δεν υπάρχει κάποια άφηξη. Κυριακή και Δευτέρα είναι οι υπόλοιπες αφήξεις των ξένων παιχτών. Ο Μοκόκα και ο Λιντέλ είναι την Κυριακή και τη Δευτέρα είναι ο Μπίτς και ο Μόργαν. Δευτέρα και Τρίτη οι παίχτες του Άρη ξεκινούν ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Παράλληλα θα είναι και στο γήπεδο για να κάνουν προπόνηση, κάποια σουτάκια, θα ξεκινήσουν προπονήσεις δηλαδή. Αλλά η πρώτη τη σεζόν έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, εκεί όπου θα συγκεντρωθεί όλη η ομάδα, όσοι θα είναι παρόντες δηλαδή, καθώς θα υπάρχουν απουσίες λόγω των υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες. Υπενθυμίζω, ο προπονητής, ο Βασίλης Πανούλης, που είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός, θα απουσιάζει. Μαζί του θα λείπει και ο Κώστας Χαραλαμπίδης ως βοηθός του και στον Άρη και στην Εθνική. Το ίδιο ισχύει και με τον Κώστα Ηλιάδη. Από παίχτες είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ο Τοϊόπουλος και ο Κώστας Ντοκούμπου, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας, οπότε θα απουσιάζουν από αυτό το πρώτο έτσι, διάστημα της προετοιμασίας των κιτινόμενων. Και το Θανάση Ντοκούμπου, αν θες Γιώργο, ναι, τον βάζουμε και αυτόν στους παίχτες, καθώς απομένουν νομίζω πλέον λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί από τον Άρη. Ίσως θα πρέπει να λογίζεται ως παίκτης του Άρη. Θα πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, η οποία ίσως καθυστερήσει και ίσως έρθει μετά τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα απουσιάζει και ο Νέναν Δημητριεβίτς από αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του Άρη, καθώς θα λείπει με την εθνική του ομάδα για τα προκριματικά του Eurobasket. Οπότε με αυτές τις τέσσερις απουσίες θα προχωρήσει ο Άρης, θα ξεκινήσει μάλλον την προετοιμασία, την οποία θα επιμεληθεί μάλλον τις προετοιμασίες αυτής ο Ηλίας Κατζούρης. Μένει πίσω αυτός από την εθνική ομάδα, θα είναι παρόν στο Αλεξάνδριο για να κάνει την προετοιμασία, αυτό το πρώτο κομμάτι. Κανονικά, Γιώργο, στο Αλεξάνδριο η προετοιμασία του Άρη, παρά τα έργα που γίνονται, γιατί κάναμε και μια αυτοψία σήμερα, περάσαμε το Αλεξάνδριο περιμετρικά, στο γυμναστήριο, φυσιοθεραπευτήριο, αποδυτήρια, υπάρχουν πολλές εργασίες, ξυλώνουν, βάζουν καινούργια πράγματα. Ωραία. Και μέσα στο γήπεδο υπάρχουν, παρατηρεί κανείς τις πρώτες αλλαγές, τα δημοσιογραφικά όπως τα ξέραμε εκεί που είναι, μεταφέρονται σιγά σιγά προς τα πάνω, δηλαδή ξυλώθηκαν τα δημοσιογραφικά.
1: Α, πάει πιο πάνω. Πάει πιο πάνω.
2: Ναι, ναι, θα πάνε
1: στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο.
2: Στο ίδιο σημείο, αλλά πιο πάνω. Ψηλά,
1: ναι.
2: Ώστε για να κερδιθεί χώρος και να είναι όλοι οι φίλαθλοι μαζί, να μην αποκόβονται. Και κάποιες λεπτομέρειες έτσι πινελιές και την όμαυες που έχουν μπει στο γήπεδο και θα συνεχίσουν.
1: Ωραία,
2: να γίνονται
1: ενδιαφέρον
2: οι εργασίες και κατά όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, σίγουρα έτσι που θα κορυφωθούν όλες αυτές οι εργασίες, με μεγαλύτερη αλλαγή φυσικά για την τοποθέτηση αυτής της
1: κερκίδας,
2: της όμενης, ναι, η οποία θα φέρει περίπου 800 με 1000 άτομα επιπλέον στο γήπεδο για να αυξηθεί και αυτή η χωρητικότητα που έχουν προαναγγείλει οι άνθρωποι του Άρη.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί φέτος ο μπασκετικός Άρης θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο σε κάθε παιχνίδι.
2: Ναι. Μα και γι' αυτό τα διαρκείας αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι από 3.000 στα 4.000, τα οποία εξαντλήθηκαν και σε χρόνο ρεκόρ, αυτά τα 3,5 λεπτά, αν θυμάσαι καλά. Και γι' αυτό αυξήθηκαν τα διαρκείας στα 4.000, γιατί και η χωρητικότητα συνολική του γηπέδου θα ανέβει στις 6.300-6.500, κάπου εκεί θα είναι η συνολική χωρητικότητα, γιατί θα γίνουν και κάποιες αλλαγές και στα courtside seats, θα αυξηθεί δηλαδή και εκεί ο χώρος, οπότε ναι, περίπου κατά 1.000 θέσεις θα ανέβει η χωρητικότητα του γηπέδου. Αυτά.
1: Ωραία, θύμισε μας το πρώτο φιλικό πότε είναι απλά.
2: 31 του μηνός με τον Ηρακλή Αλεξάνδριο, αλλά και κλεισμένο των θυρών, και στις 6 του μηνός στο ίδιο σημείο, στο ίδιο γήπεδο, με τον Δίκο Ιωαννίνων, ξανά υπό τις ίδιες συνθήκες.
1: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα φιλικά, έτσι,
2: ναι,
1: με Ερυθρό, ναι, και Μακάμπι.
2: Το μεγάλο το τουρνουά το πρώτο, ωραία, ναι, ωραία. Μακάμπι και Ερυθρός Αστέρας.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Πάρη. Καλή συνέχεια να
2: εγώ.
1: Έχεις.
2: Καλή συνέχεια Γιώργο.
1: Αυτός ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης, το ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Άρη, και η εικόνα, είχε ενδιαφέρον αυτό που μας μετέφερε ο Πάρης, η εικόνα από τις εργασίες, από την ανακαίνιση που γίνεται σε πολλούς χώρους του Αλεξανδρίου. Σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ήττα από την Αϊμέγγεν που έφερε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια, τον προκριματικό του Champions League, αλλά κυρίως οι εμφανίσεις σε αυτά τα παιχνίδια έχουν προκαλέσει κάποιους, να το πω, κλειδονισμούς ερυθρόλευκους. Και αυτό ως συνέχεια έχει το σημερινό κρίσιμο, αν μη τι άλλο, ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ όλα ανοιχτά, σύμφωνα με τους συναδέλφους στην Αθήνα. Θα πάρθουν αποφάσεις. Επίσημα προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι σχετικά με αυτό το θέμα, κάποια ενημέρωση. Όλα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα σε αυτό το προγραμματισμένο ραντεβού του Μαρινάκη, του κυρίου Μαρινάκη, με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Οι δύο άνδρες εκεί θα συζητήσουν για τα αγωνιστικά ζητήματα, αλλά και θα αποφασίσουν για το μέλλον της συνεργασίας. Προβλέψεις πάντως πάνω σε αυτό και στα ενδεχόμενα δεν μπορούν να γίνουν, αφού όλα είναι ανοιχτά. Η Μάρκα πάντως, μεγάλη ιστοσελίδα στην Ισπανία, το πήγε σήμερα ένα βήμα πιο πέρα το ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι οι Πειραιώτες όχι απλά σκέφτονται να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, εξετάζουν και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένες περιπτώσεις προπονητών όπως ο Μαρθελίνιο και ο Έντερ Σαράμπια, που αυτή την περίοδο ψάχνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Σε επαναλαμβάνω, προβλέψεις πάντως δεν μπορούν να γίνουν. Όλα θα ξεκαθαρίσουν εφόσον γίνει και ολοκληρωθεί το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

0: Λοιπόν, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να πάμε και στην Αθήνα, να έχουμε πιο αναλυτικό το ρεπορτάζ εκεί από τους συναδέλφους για το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα πάμε όμως πρώτα στον κύριο Σπύρο Βαρσάμι, στρατηγός εν αποστρατεία πυροσβεστικού σώματος, καθώς είχαμε και τον Χρήστο Στεφανή νωρίτερα εκεί από την Χαλκιδική. Επόμενη μέρα στη Χαλκιδική, πληγές μετά το πέρασμα της φωτιάς. Κύριε Βαρσάμι, καλησπέρα σας από το Μετρόπολης, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Είστε καλά, 14 Αυγούστου, πού σας βρίσκουμε?
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, εντάξει. Δεν έχετε προγραμματίσει διακοπές ακόμη, ή πήγατε?
1: Το αποφεύγω αυτή την περίοδο.
0: Ναι, κατάλαβα. Από πού ξεκίνησε η φωτιά χθες? Γιατί πολλά διαβάσαμε, πολλά ακούσαμε.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, μέχρι να υπάρξει το επίσημο πόρισμα, ακούμε και εμείς τις πληροφορίες που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Οι μαρτυρίες τουλάχιστον που έχω διαβάσει και εγώ και διακινούνται, είναι ότι πρόκειται για μία από τις κλασικές αιτίες δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αστοχία του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κάποιο προφανώς μεγάλο κλαδί ή ακόμα και κάποιο δέντρο που μπορεί να έσπασε λόγω των ανέμων που επικρατούσαν, έπεσε στο δίκτυο, έκοψε κάποιο καλώδιο ή έφερε σε επαφή τα γυμνά καλώδια μέσης και ή χαμηλής στάσης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σπινθήρες, αυτοί πέφτοντας κάτω στο έδαφος με τη βλάστηση που είναι ξερή αυτή την περίοδο, πολύ εύκολα προκαλούν την έναρξη πυρκαγιάς, η οποία σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες εκείνης της ώρας, σκεφτείτε ότι χθες η Χαλκιδική ήταν όλοι σε δείκτη κινδύνου 4, άρα είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή σχετικά υγρασία, μάλιστα κάτω από το 10% που είναι από τις πλέον επικίνδυνες καταστάσεις, και αέρα τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα τρία είναι ένα θανάσιμο κοκτέιλ για την επέκταση της πυρκαγιάς.
0: Ναι, πάντως θα σκεφτώ λίγο ανοιχτά, γιατί διάβασα πάνω σε αυτό που συζητάμε και λέμε για το ξερό, για το κλαδί, το δέντρο που έπεσε, και άκουσα να μεταφέρουν το ρεπορτάζ ότι ήταν ξερό και έτοιμο να πέσει. Δηλαδή εκεί δεν μπορούσε να υπάρξει μια...
1: Έπρεπε να έχει ήδη εντοπιστεί.
0: Ακριβώς.
1: Ότι το δίκτυο, υπάρχει υποχρέωση του διαχειριστή, είναι η ΔΔΕ για τα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης και ο ΑΔΜΕ για τα δίκτυα υψηλής τάσης, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ελέγχους κατά μήκος του δικτύου, και αν εντοπίζουν ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος πιθανότητα, δηλαδή κάποιο δέντρο που ξεπερνάει σε ύψος το δίκτυο και
0: βρίσκεται είναι ξερό και έτοιμο να πέσει, ναι.
1: Ναι, σε μια τέτοια απόσταση έχουν πλέον και τη νομική κάλυψη, γιατί παλαιότερα υπήρχαν και προβλήματα για το αν μπορούν να
0: κόβουν έτσι δέντρα, ναι, κατάλαβα.
1: Κάποιες άδειες από δασαρχείο ή οτιδήποτε άλλο. Τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή είχε εντοπιστεί αυτό το πρόβλημα, έχουν γίνει οι ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα το συνεργείο της ΔΔΕ και να αποτρέπει τέτοιους, να αποσοβεί μάλλον τέτοιους κινδύνους. Οπότε και εκεί, αν τελικά ισχύει αυτό σαν αιτία, προφανώς κάτι δεν έχει γίνει σωστά σε επίπεδο πρόληψης.
0: Έτσι. Και αυτό που λέγατε νωρίτερα, παίζει ρόλο και η καλωδίωση, δηλαδή εκεί υπάρχουν πάντα και...
1: Δυστυχώς, ναι, το πρόβλημα δήλωση αρκετών πυρκαγιών δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μορφή των δικτύων. Μιλάμε για παλιά δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί εδώ και...
0: Πολλά χρόνια, ναι. Κύριε Βαρσάμι, σας χάσαμε λίγο. Εντάξει.
1: Ναι, είναι υπέργεια λοιπόν, περνάνε δηλαδή με οι κολόνες οι γνωστές που ξέρουμε, με γυμνούς μάλιστα αγωγούς στις περισσότερες περιπτώσεις. Γυμνός αγωγός σημαίνει ότι μόλις έρθει σε επαφή το ένα καλώδιο με το άλλο απευθείας δημιουργεί σπινθήρα, είναι εκτεθειμένα σε καιρικά φαινόμενα. Μια κλασική αιτία, ας πούμε, που μπορεί να μην την ξέρει ο κόσμος, είναι ότι η σκόνη που συγκεντρώνεται το καλοκαίρι σε συνδυασμό με συνθήκες υψηλής υγρασίας, από μόνα τους αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι αρκετά για να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, σπινθήρες και στη συνέχεια πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση πυρκαγιών, και δυστυχώς το να ελπίζουμε ότι το δίκτυο θα υπογειοποιηθεί τα πολύ σύντομα επόμενα χρόνια δεν είναι κάτι πιθανό, είναι και μεγάλο σε μήκος και πολύ ψηλό το κόστος. Βέβαια οι προσπάθειες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, δηλαδή να αυξάνει ο αριθμός οικογειοποιήσεων των δικτύων και ειδικά τα δίκτυα που περνάνε μέσα ή πολύ κοντά σε δασικές περιοχές, ας πούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε μια τέτοια προσπάθεια στο περιαστικό δάσος Εξού και είναι σημαντική, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έλεγα είναι σταγόνα στον ωκεανό μέσα στο συνολικό.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα με μικρότερο κόστος, είναι οι λεγόμενοι αποστατήρες καλωδίων, εμπόδια ώστε να μην έρχονται σε επαφή το ένα καλώδιο με το άλλο. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό μέτρο είναι η αντικατάσταση των γυμνών καλωδίων από τα λεγόμενα συνεστραμμένα καλώδια, που είναι η πλεξούδα που έχει και μόνωση και είναι και πολύ πιο ανθεκτική. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην κοβότανε από το κλαδί. Αυτά όλα πρέπει να προχωρήσουν. Έχει εντοπιστεί πλέον το πρόβλημα. Πριν από 10 χρόνια, ξέρετε, δεν το εντοπίζαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πλέον τώρα τα τελευταία χρόνια κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Mm. Το λέει και η στατιστική, το λένε και...
0: Κύριε Βαρσάμι, από τη στιγμή που εντοπίστηκε το πρόβλημα, καλό είναι να προχωρήσουμε, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Και όχι να περιμένουμε να υπάρχουν πυρκαγιές, φωτιές από αυτές τις αιτίες, έτσι.
1: Παλεύουμε να σταματήσουμε την εγκληματική αμέλεια συνανθρώπων μας, που είναι πια άλλη βασική
0: αυτό είναι άλλη όψη του νομίσματος, πολύ σημαντική.
1: Αλλά είναι κρίμα να έχουμε πυρκαγιές, και μάλιστα ξέρετε ποιο είναι το ιδιαίτερο, ότι οι πυρκαγιές συνήθως από τα δίκτυα είναι σε μέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο και μπορούν να εξελιχθούν πολύ εύκολα σε πολύ καταστροφικές πυρκαγιές. Έτσι, γιατί για να κοπεί το καλώδιο σημαίνει ότι είχαμε ισχυρό αέρα, είχαμε κάποια αιτία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
0: Εγώ στο κλείσιμο θέλω να πούμε και να ευχαριστώ όλους τους πυροσβέστες, έτσι, που δίνουν...
1: Νομίζω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και
0: όχι μόνο χθες, γενικότερα,
1: επαγγελματίες πυροσβέστες, αλλά και όλο το συνέδρα μας. Συνέδρα μας, μιλάμε για εθελοντές, μιλάμε την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό που χρειάστηκε και αυτό να συμμετάσχει, οι ένοπλες δυνάμεις, οι ιδιώτες, η περιφέρεια, ο Δήμος σίγουρα εκεί που έχει και κύριο ρόλο στην πολιτική προστασία. Και τα πράγματα θεωρώ ότι θα μπορούσαν να έχουν πάει πολύ χειρότερα. Σίγουρα είναι κρίμα που τελικά υπήρξαν ζημίες σε κάποιες κατοικίες, θα θέλαμε να το έχουμε αποφύγει αυτό. Το δάσος εκεί, ξέρετε, δεν είχε καεί στη μεγάλη πυρκαγιά της Κασανδρίας το 2006. Ήταν υπερώριμο, θα έλεγα. Και σε ένα βαθμό τα δάση αυτά πέφτεις. Κάποια στιγμή πρέπει να το ξέρουμε όλοι ότι αναγκαστικά καίγονται, γιατί είναι ο φυσικός τρόπος αναγέννησής τους. Mm. Αλλά αυτό που σίγουρα θέλουμε να αποφύγουμε είναι πρώτον απώλεια ανθρώπινης ζωής, κάτι που το πετύχαμε, αλλά και σίγουρα και όχι οι καταστροφές της περιουσίας και της υποδομής.
0: Κύριε Βαρσάμι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο
0: σε εσάς. Σε όλους και σε εσάς, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σπύρο Βαρσάμι, στρατηγός εν αποστρατεία πυροσβεστικού σώματος. Θα πάμε ξανά στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη, εκεί ο Χρήστος Στεφανής, παραμονή 15 Αύγουστου. Πώς είναι η κατάσταση, Χρήστο?
2: Εντάξει, αρχίζουν και επιστρέφουν σιγά σιγά οι άνθρωποι. Τώρα πριν από λίγο, Γιώργο, είδαμε κάποιους κατοίκους οι οποίοι επέστρεφαν με τα ζώα τους. Είχαν κάποια πτηνά και κάποια σκυλιά τα οποία φεύγοντας τα είχαν πάρει και επιστρέφουν στο σπίτι τους, που δεν κάει και πραγματικά αυτό που λέμε. Είχαν κάει και όλος ο περίβολος, έκανε ζημιές μέσα, κάηκαν βάρκες, εργαλεία και όλα αυτά. Το σπίτι έμεινε άθικτο, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν, δεν έπαθαν και αυτοί κάτι. Σχετικό με φωτιά είναι και το θέμα που θέλω να σας αναφέρω. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, που είχε βάλει 6 φωτιές μέσα σε 4 μέρες. Για άλλη μια φορά, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι υποστήριξε στον ανακριθεί ότι ξεσπούσε με αυτό το πράγμα, γιατί ήταν πιεσμένος από τη δουλειά του. Σαν δικαιολογία, βέβαια, δεν έπεισε κανέναν, διατάχθηκε η προφυλάκησή του. Και πλέον παραπέμπεται σε βαθμό κακουργήματος σε δίκη, μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Ενώ είχαμε και ένα άλλο περιστατικό από αυτά που δεν ακούμε καθημερινά. Ένας αστυνομικός αδέχθηκε επίθεση χθες στις 9.30 τα ξημερώματα, σήμερα 9.30 τα ξημερώματα, στο ύψος του Μακεδονία Παλάσσα, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας από 4 άτομα, όπως ο ίδιος κατήγγειλε. Τον ακινητοποίησαν, τον χτύπησαν, του πήραν 400 ευρώ. Ο ίδιος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο προκειμένου να παρασκευθεί ιατρική βοήθεια, όπως αντιλαμβάνεσαι. Οι δράστες μετά την κατάθεση και μετά τις έρευνες των αστυνομικών αναζητούνται.
0: Ωραία, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την νέα σύνδεση. Καλή δύναμη και σε σένα. Καλή συνέχεια, και θα πάμε πριν κλείσουμε στο Μιχάλη Βραζιγιάννο.
3: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Ωραία, πάμε στον Μιχάλη. Μιχάλη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Εδώ, Θεσσαλονίκη είσαι?
4: Πώς πάμε?
0: Ωραία,
4: εδώ. Σημαίνει.
0: Τι έχουμε σήμερα?
4: Έχουμε και πρεμιέρες. Αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά τα πρωταθλήματα. Προηγούμενη εβδομάδα μπήκαν και οι μικρές της Γαλλίας. Έχουμε τώρα Ισπανία. Έχουμε μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Καλό χειμώνα δηλαδή να έχουμε στοιχηματικά, ναι, από τώρα. Οπότε αρχίζει και εμπλουτίζεται το πρόγραμμα. Σήμερα έχει ένα ωραίο προγραμματάκι. Πολλά παιχνίδια. Θα πάρουμε ένα πολύ ρισκαδόρικο bet σήμερα. Θα πάρουμε από την πρεμιέρα της Championship. Οι λύκοι της Wolves υποδέχονται την Blackburn. Θα πάρουμε χι ημίχρονο άσο τελικό κάλυψη στοιχή. Είναι πολύ μεγάλες οι αποδόσεις με 2-1 και 1-1 σκορ. Χι ημίχρονο άσο τελικό, χι από την πίσω πόρτα, 2-1, 1-1 σκορ για το παιχνίδι στις 10 η ώρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι, Wolves Blackburn, Γιώργο.
0: Πολύ ωραία.
4: Καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια σε εσένα.
3: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Και με αυτή την πρόταση του Μιχάλη Βραζιλιάνου θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Με υγεία, να είστε καλά. Μένετε συντονισμένοι. Μετρόπολης 95,5.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να είμαστε κι εμείς. Γεια χαρά. Καλώς ήρθατε. Δώσε λίγο. Τώρα είμαστε καλύτερα. Καλώς ήρθατε. Εδώ πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα των 95 και 5 στο Μετρόπολης, μεσημεράκι, παραμονή 15 Αύγουστου, έτσι, στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, να το πούμε, ας το πούμε και έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση στην κορύφωσή του, με το Μετρόπολης πάντα εδώ στην παρέα, στην συντροφιά σας, πιο χαλαρούς ρυθμούς ασφαλώς, αλλά και με την επικαιρότητα να μην περιορίζεται ιδιαίτερα. Θα έλεγα ότι εξακολουθεί να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν αρκετά θέματα ανοιχτά. Υπήρξε η χθεσινή δραστηριότητα, η αποτυχία του ΠΑΟΚ να συνεχίσει στο Europa League και η επικείμενη προσπάθειά του να συνεχίσει τουλάχιστον στο Conference League. Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως που προκύπτουν από την επικαιρότητα. Θα τα δούμε στην πορεία το επόμενο δίωρο με Εμίλιο Γαβριλίδη στη τεχνική υποστήριξη και στις μουσικές επιλογές. Με τον Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο για το επόμενο δίωρο και για αυτήν την αρχή της εκπομπής σήμερα έχουμε εδώ δίπλα μου τον φίλο και συνάδελφο εκολαπτόμενο, να πω, ας το πω έτσι,
1: ναι.
0: Τον Νίκο Κούρτη. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ καλά.
0: Να περιγράψω, ναι, λίγο, να πω κάτι σχετικά με το ποιος είναι ο Νίκος. Ο Νίκος είναι ένα παιδί που έχει κάνει την πρακτική του εδώ στον Όμιλο Metro Media, στη δημοσιογραφία, και την ολοκληρώνει σήμερα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, κακώς δεν υπήρξε νωρίτερα, να σε ακούσουμε και να μας πεις και εσύ πώς σου φάνηκε η εμπειρία, πώς βλέπεις τη διαδικασία αυτή της προσπάθειας να μπεις στον χώρο της δημοσιογραφίας. Τι σου άφησε αυτό το διάστημα που είσαι εδώ, από το Φεβρουάριο?
1: Ναι. Μου άφησε πάρα πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων για όλους τους δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργαστήκαμε εδώ πέρα. Πραγματικά αυτή η εμπειρία θα μου μείνει ξέχαστη. Ήταν ίσως και ό,τι καλύτερο έχω ζήσει μέχρι στιγμής.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι που τα ακούω. Ναι. Είσαι πιτσιρίκος ακόμα, είσαι μικρός. Έχεις πολλά μπροστά σου και πολύ ωραία πράγματα στη ζωή σου και το εύχομαι δηλαδή από ψυχής. Από καρδιάς. Και βέβαια εγώ θα πρέπει να πω ότι ο Νίκος έχει, πέρα από ένα πολύ καλό επίπεδο, έτσι, ελληνικών, που είναι ένα ζητούμενο, έτσι, στη δημοσιογραφία, έχει πολύ καλό επίπεδο και βαθιά γνώση του ξένου ποδοσφαίρου, ειδικά του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά και του ελληνικού, έτσι, οφείλω να το πω εγώ, ότι όποτε χρειαζόμουν βοήθεια στον Νίκο απευθυνόμουν. Έτσι, Νίκο, τα βλέπεις,
1: ναι, ναι,
0: από πολύ κοντά τα πράγματα.
1: Ναι, και ιδιαίτερα έτσι με το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο, και το ευρωπαϊκό. Ναι. Παρακολουθώ έτσι τα πάντα, έχω μια όσο το δυνατόν βαθύτερη έτσι γνώση,
0: ναι,
1: στα πεπραγμένα. Προσπαθώ έτσι να τα παρακολουθώ όλα, έχω μια διεξοδική ματιά, ας πούμε, ναι, σε όλα. Ναι.
0: Ωραία. Εύχομαι στην πορεία, έτσι, να σου δοθεί η ευκαιρία οπουδήποτε να το δείξεις αυτό, να το βγάλεις έτσι και επαγγελματικά, και εύχομαι κάτι να σου άφησε και η παρουσία σου εδώ στον Όμιλο.
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όπως είπα και πριν, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους. Έχω να πω τα καλύτερα, δηλαδή. Φεύγοντας από εδώ, πραγματικά αυτό που αποκομίζω είναι, και εννοείται, και περισσότερες γνώσεις, αλλά και το πώς γίνεται γενικότερα εδώ μέσα, πώς λειτουργεί έτσι η δουλειά,
0: ναι.
1: Ναι, του δημοσιογράφου.
0: Η διαδικασία. Γιατί η αλήθεια, ναι, είναι, Νίκο, άλλο η σχολή, έτσι, και άλλο η πράξη.
1: Ναι, καμία σχέση. Αν και έκανα και λίγο ραδιόφωνο στη σχολή, έτσι,
0: ναι,
1: πρόβα με τους συμφοιτητές μου. Ήταν έτσι μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Πήγαινε ωραία η κουβέντα με όλα τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, είμαι πανευτυχής για όλο αυτό που έχω περάσει εδώ πέρα.
0: Μπράβο.
1: Αν και στην αρχή, εντάξει, ήμουνα λίγο...
0: ναι, είσαι λίγο σφιγμένος, είναι λογικό. Είναι κάθε παιδί που αρχίζει κάτι καινούριο και δεν είναι θέμα ηλικίας. Όποιος βρεθεί σε ένα νέο χώρο, σε ένα νέο περιβάλλον, χρειάζεται το χρόνο του να αρχίζει να προσαρμόζεται και να,
1: Και αλλά μετά ευτυχώς λύθηκα, είχα καλύτερη επικοινωνία.
0: Αλήθεια έτσι, είναι με... αυτό. Ισχύει αυτό που λες.
1: Με όλους εδώ πέρα τους.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους όλων, έτσι και του ομίλου, για την παρουσία σου, για τη διάθεσή σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι τα καλύτερα, Νικόλα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, άρχισαμε με έναν ωραίο, πιστεύω, τρόπο την εκπομπή μας. Πάντα πρέπει να δίνουμε χώρο στα νέα παιδιά, αυτά που θα ακολουθήσουν, από οποιονδήποτε χώρο το κάνουν. Εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία, τους δοθεί ο χώρος, κάποια στιγμή είναι δεδομένο ότι θα το βγάλουν με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τι αποτύπωμα αφήνει η επικαιρότητα αυτήν την στιγμή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για παραμονή 15 Αυγούστου, αυτή περιορίζεται σε έναν βαθμό, αλλά όπως και να το κάνουμε, από τη στιγμή που αφήνουμε πίσω μας μια γεμάτη εβδομάδα στο επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο ποδόσφαιρο και από την άλλη ακολουθεί μια ακόμη εβδομάδα με το ίδιο ενδιαφέρον, με ομάδες να προστίθενται σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τον Ολυμπιακό και τον Όφη, και φυσικά το επόμενο Σαββατοκύριακο να ακολουθεί η έναξη του πρωταθλήματος, καταλαβαίνετε ότι πολύ σύντομα, αν όχι από αύριο, αλλά σίγουρα από τη Δευτέρα, η επικαιρότητα θα γίνει ακόμη πιο πλούσια, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Προφανώς για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα δεν πήγαν καλά, δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα ήθελαν οι άνθρωποι του, ο κόσμος του. Είναι επίσης αλήθεια ότι με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα με την Anderlecht, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν το φαβορί. Αλλά βέβαια, τα λέγαμε και χθες, το 1-0 είναι ένα ρευστό αποτέλεσμα, δεν ήταν καταδικαστικό για τον ΠΑΟΚ και μέχρι ένα σημείο αποδείχθηκε όταν κατάφερε και έφερε το παιχνίδι στα ίσια, όταν ισοφάρισε δηλαδή σε 1-1, ήταν μια ρευστή κατάσταση. Βέβαια, η πραγματικότητα, η εικόνα μάλλον, αποτύπωνε μια διαφορετική πραγματικότητα, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ ήταν φανερά ανέτοιμος, ας το πω έτσι, σε πρώτη φάση, για ένα παιχνίδι, για μια σειρά αγώνων αυτών των απαιτήσεων. Έλεγα χθες ότι τουλάχιστον με την εικόνα της Τούμπας δεν έδινε την εντύπωση η Anderlecht ότι ήταν μια καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, αλλά για να είμαστε επίσης ειλικρινείς και δίκαιοι, με βάση τη χθεσινή εικόνα και με βάση τη συνολική εικόνα των δύο αγώνων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα. Δεν ήταν ένα μεγαθύριο η Anderlecht, αλλά κατάφερε σε αυτήν την περίοδο, σε αυτό το πρώιμο στάδιο της σεζόν, να εμφανιστεί σίγουρα πιο έτοιμη από τον ΠΑΟΚ, με λιγότερες αδυναμίες, με λιγότερα κενά. Και το θέμα δεν είναι τι έκανε η Anderlecht, το θέμα είναι τι κάνει από εδώ και στο εξής ο ΠΑΟΚ, γιατί πέραν του ότι έχασε ένα στόχο, όπως και να το κάνουμε, ακόμη κι αν όλα εξελιχθούν καλά για τον ΠΑΟΚ στα δύο μάτς με την Μπραν και συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία, ο στόχος του Europa League χάθηκε και τον υποβιβάζει σε μια υποδεέστερη διοργάνωση και φυσικά βάζει και σε κίνδυνο την ίδια την ευρωπαϊκή του παρουσία. Η αλήθεια είναι ότι και τα μάτς με την Δυνάμο Κιέβου, αλλά πολύ περισσότερο αυτά με την Anderlecht, εμφάνισαν κάποια αγωνιστικά κενά ή θα έλεγα μεγένθυναν τα αγωνιστικά κενά που έχει ο ΠΑΟΚ, που είναι πλέον προφανή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα για αυτά τα κενά, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα για τις ανάγκες που έχει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, αλλά προσωπικά μου έκανε εντύπωση και η ανετοιμότητα που έδειξε ο ΠΑΟΚ σε πνευματικό επίπεδο. Γιατί, η ανετοιμότητα σε αγωνιστικό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, δεν λέω αν δικαιολογείται, αλλά σίγουρα εξηγείται και από την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και από το ότι προέρχεται από αλλαγή προπονητή μετά από πολλά χρόνια και γιατί έχει κενά στο ρόστερ του. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στις άκρες αυτά περιγράφουν το γιατί ήταν ανέτοιμος ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά, αλλά το πνευματικά δεν έχει για μένα προφανή εξήγηση. Και θεωρώ ότι αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πνευματικά έτοιμος ο ΠΑΟΚ, πρώτον γιατί δέχτηκε ένα γκολ στο πρώτο λεπτό του αγώνα της Τούμπας. Ένα το κρατούμενο, προφανώς, έτσι, όταν μπαίνεις για μια τέτοια σειρά αγώνων που κρίνει το ευρωπαϊκό σου μέλλον, πρέπει να είσαι έτοιμος από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και δεν είναι κλισέ, δεν είναι θεωρία, είναι η πράξη. Και το πρώτο λεπτό είναι μέρος του παιχνιδιού, προφανώς μπορεί να σημειωθεί κάποιο γκολ. Εκεί ο ΠΑΟΚ έδειξε ανέτοιμος. Προφανώς δεν χάθηκε μόνο εκεί η πρόκριση. Ωστόσο, το επανέλαβε με έναν τρόπο και χθες δεχόμενος τον γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Γιατί πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 1-1, παρότι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου έδειχνε την Anderlecht καλύτερη, όχι πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερη έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο από τον ΠΑΟΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει άφησε τον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι, το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου. Όταν δέκεσε γκολ και πάλι στα 15-17 πρώτα δευτερόλεπτα, εδώ δείχνεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα, επαναλαμβάνω, ξέχωρα από το αγωνιστικό και πνευματικό, πνευματικής ετοιμότητας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια θα κληθεί να λύσει ο προπονητής του, ο Αλέσιο Λύση. Και αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι το βάρος πέφτει εξ ολοκλήρου πάνω στον Ιταλό, θα ήταν άδικο για οποιονδήποτε προπονητή, πολύ περισσότερο για ένα προπονητή που και καινούριος είναι στην ομάδα, αλλά και σχετικά άπειρος είναι. Τώρα, αν θα μπορέσει να το διαχειριστεί, αν θα μπορέσει να βγάλει μια διαφορετική εικόνα και κυρίως πότε θα μπορέσει να βγάλει αυτή τη διαφορετική εικόνα, ενώ ακολουθούν παιχνίδια που θα κρίνουν την παρουσία του ΠΑΟΚ στη συνέχεια της διοργάνωσης, τι θα γίνει, ρε μεγάλε? Αυτή η δουλειά θα κάνει σήμερα? Αδερέσαι, Εμίλια.
1: Είμαι καλό παιδί, βοηθάω τον κόσμο.
0: Δεν του φτάνει το 2 ώρο. Ένα φύγω στις 5 από τις 4 να το συνεχίσει. 4-7.
1: Τι έλεγες?
0: Έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ, πέρα από τα αγωνιστικά κενά του, τα οποία είναι προφανή, για μένα φάνηκε και πνευματικά ανέτοιμος.
1: Ισχύει.
0: Στα δύο παιχνίδια. Και έλεγα, για να το σιωθετήσω, ένα, ότι δέχτηκε ένα γκολ στο πρώτο λεπτό του αγώνα της Τούμπας και χθες δέχτηκε ένα γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ η κατάσταση ήταν ισορροπημένη στο σκορ. Έτσι. Γιατί η εικόνα του αγώνα ήταν βεβαίως.
1: Σκόραρε κοντά στη ροή του αγώνα, ήταν, αλλά τα κατάφερε να φέρει το μάτι.
0: Ακριβώς. Ήταν 1-1, ήταν μια ρευστή η κατάσταση. Ήθελε ένα γκολ και να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Όταν δέχεσαι λοιπόν ένα γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του πρώτου αγώνα και δέχεσαι ένα ακόμη γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ είναι, υπάρχει το 1-1, εδώ υπάρχει και θέμα πνευματικής ετοιμότητας. Και βεβαίως υπάρχει και το αποκορύφωμα στο φινάλε του αγώνα, που δεν δικαιολογείται για μένα σε καμία περίπτωση.
1: Τον εκνευρισμό, okay,
0: προφανώς άλλοι παίζουν, προφανώς αυτοί έχουν ανεβασμένους τους φυγμούς, προφανώς βλέπεις τον Μπιανκόν να πιάνει την μπάλα και, να το πω πολύ απλά, σου γυρίζει το μυαλό. Αλλά δεν δικαιολογείσαι. Δεν δικαιολογείσαι να κάνεις όλο αυτό και πρόσεξε σε μια στιγμή, εκεί που μειώνει ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι σε 3-2, και σε μια στιγμή που δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί να βάλει δύο γκολ ο ΠΑΟΚ. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Να πω ότι χρειάζεσαι ένα γκολ, όχι να την κάνεις να το κάνεις τον καυγά. Να δικαιολογηθεί μάλλον ο καυγάς. Αλλά εκεί δεν έχει δικαιολογία. Και μένει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Ζίβκοβιτς, και μένει να δούμε αν θα τον χάσει και στα δύο παιχνίδια, γιατί ήταν και αρχηγός.
1: Ήταν αρχηγός, σωστό. Ναι. Το Γερεμέγεφ αυτό κάνει για το ένα παιχνίδι, για το πρώτο παιχνίδι. Και αυτό είναι απουσία, είναι απώλεια.
0: Μα ένα φορ έχει.
1: Έχει ένα φορ. Ναι.
0: Ένα φορ.
1: Είναι θέμα. Σωστά, καλά το θέτεις. Είναι πολλά, γιατί τα είπαμε και με τον Παναγιώτη το πρωί. Είναι ο αποκλεισμός, έτσι. Ναι. Έρχεται ο αποκλεισμός. Και για το Prestige, άλλο Europa League, άλλο Conference, όπως και να το κάνουμε.
0: Για το οικονομικό.
1: Εντάξει, είναι και τα λεφτά, φυσικά. Έτσι.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Χάνει τώρα και τους δύο παίχτες, χάνει και τον Ζίφκοβιτς, χάνει και τον Γερεμέγεφ. Και το γλυκό δένει αρνητικά το βράδυ, Γιώργο, με το γεγονός ότι ο Ντρουκούσιτς επιλέγει την Εσπανιόλ με βάση έτσι το ρεπορτάζ. Ήταν μια άσχημη βραδιά που προσπάσα από όλες τις κατευθύνσεις. Από όπου και να το δεις, ήταν μια άσχημη βραδιά. Αλλά και πάλι, το Conference League, θα το δούμε έτσι ομά, δεν είναι άσχημη διοργάνωση για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, μπορεί να προχωρήσει. Απλά τώρα θα παίξει με την πλάτη στον τοίχο. Δεν θα έχει την άνεση και την ασφάλεια εκείνη που θα έχει αν περνούσε την Anderlecht, ώστε να πείτε ότι θα έχω το μαξιλαράκι. Ακριβώς. Για τους ομίλους.
0: Ένα είναι αυτό, ότι έχει μεγάλη πίεση πια. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είχε έναν βαθμό πίεσης το ζευγάρι των αγώνων με την Anderlecht, αυτό με την Brann έχει πολλαπλάσιο βάρος. Δηλαδή, η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Κρίνεται η Ευρώπη εξ ολοκλήρου. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, για τον ΠΑΟΚ που, όπως και να το κάνουμε, επί σειρά ετών έχει συνηθίσει να ξεχειμονιάζει, ας το πω έτσι, στην Ευρώπη.
1: Περνούσε όμως.
0: Το να τελειώσει την παρουσία του στην Ευρώπη μέσα στον Αύγουστο θα είναι καταστροφή.
1: Σφαλιέρα.
0: Καταστροφή. Καταστροφή.
1: Όπως και να το δεις.
0: Αγωνιστικά και οικονομικά.
1: Είναι και πλήγμα, ξέρεις, για το γόητρο, για το οικονομικό.
0: Και το Prestige φυσικά. Αλλά,
1: δημιουργεί θέματα και τριγμούς, προβληματισμούς.
0: Ξέχωρα από το οικονομικό, ξενέρωμα. Στο αγωνιστικό έχει φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο φαντάζομαι θα ενισχυθεί. Η ομάδα λειτουργεί με πολύ διαφορετικό τρόπο όταν έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Και οι παίκτες θέλουν, σε οποιοδήποτε άθλημα, θέλουν να παίζουν. Θέλουν να έχουν παιχνίδια, αν υπάρχει τρόπος, κάθε δύο μέρες. Αν υπάρχει τρόπος.
1: Ναι,
0: δύο φορές την εβδομάδα.
1: Και αυτό.
0: Τώρα θα παίζουν μία φορά. Αν στραβώσει το πράγμα. πάση περιπτώσει, ας μην προτρέχουμε, γιατί υπάρχουν τα παιχνίδια με την Μπραν. Αλλά καταλαβαίνω ότι η Μπραντ δεν θα είναι εύκολη. Δεν ξέρω αν έχει καλύτερη εικόνα γιατί
1: έχω πάρει. Ο Στέλιος Αναστασίου, χθες που τον έβγαλα για τον Πέδρο Μάρκες, είναι ρεπόρτερ από όλων Λεμεσού. Μου είπε ότι στο απευθέω σενάριο που πάω αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, νομίζω ότι η Μπραντ την έχει. Εγώ περίμενα πιο εύκολη την Καϊράτ από την Μπραντ. Τώρα ο Στέλιος είπε ότι θα την περάσει ο Πάοκ την Μπραντ. Το θέμα είναι όμως ότι ο Πάοκ θα πάει με απουσίες. Θα πάει με. Με ελλείψεις και βλέπω ότι γενικά τα μεγάλα ονόματα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Αν εξαιρέσει, ας πούμε, γιατί και ο Κωνσταντέλια στα μάτς με την Άντερλεχτ δεν έκανε κάποιες κινήσεις, βέβαια και αυτός δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτός, αλλά δεν έχει πάρει τις απαραίτητες βοήθειες. Επίσης βλέπω, Γιώργο, ότι ο Τάισον δεν είναι για να παίζει βασικός κατά την άποψή μου, ούτε ο Μπάμπα. Μπάμπα είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες, με την έννοια ότι μου αρέσουν τα επιθετικογενή μπακ εμένα.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες που μπορούν να
0: κάνουν τη διαφορά. Είναι πια σε κάμψη τώρα. Ναι. Το βαραίνουν κάποια χρόνια
1: ακριβώς,
0: πλέον. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: δεν είναι στην πρώτη.
1: Δεν πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσει από βασικός. Έτσι, θα μπορούσε να βοηθήσει, πιστεύω, από αλλαγή.
0: Ο Τάισον δεν ήταν, εξ αρχής δεν ήταν το ζητούμενο να παίξει.
1: Ναι, τραυματίστηκε ο άλλος προφανώς.
0: Η αναποδιά με τον.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί να μην παίξει ο Χατσίδης από εκεί, δεν τον υπολογίζει.
0: Αριστερά. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει αριστερά. Τώρα θα παίξει όπως και να έχει δεξιά, βέβαια, λογικά, έτσι αντί του Ζίβκοβιτς.
1: Ναι.
0: Το match ή στα match με την Μπραντ.
1: Βλέπω όμως ότι δεν τον υπολογίζει το Χατσίδιο Λύση. Δηλαδή δεν του δίνει
0: η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με αυτό που βλέπαμε πέρσι με τον με το Λουτσέσκου, βέβαια είναι μικρό το δείγμα, έτσι μιλάμε για τέσσερα παιχνίδια. Δεν έχει κερδίσει χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρω τώρα, αναγκαστικά θα κερδίσει, θα πάρει χρόνο. Και με τον τρόπο του και αυτός βέβαια να κερδίσει και την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Αλλά άντε πες εκεί, okay, ο ΠΑΟΚ το καλύπτει. Στο 9 όμως, εκτός αν κάνει κάποια κίνηση πολύ άμεσα.
1: Είναι θέμα και το γεγονός ότι πήγε πάλι έτσι χωρίς επιθετικό Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι θέμα, ότι βέβαια έχει καθυστερήσει η έλευση.
0: Φυσικά.
1: Χωρίς να κατηγορούμε τον Ανέστη το μύθο, έτσι. Αυτό δεν είναι κατηγορία για το μύθο. Αυτό έχει να κάνει με τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της ομάδας. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, ας πούμε, χωρίς βασικές σου επιλογές. Συμφωνώ και βλέπω ότι πολλές ομάδες κάνουν επιλογές τελευταία στιγμής. Έτσι κάνουν μεταγραφές τελευταία στιγμής. Αλλά πάντα έλεγα ότι η θέση αυτή είναι πολύ σημαντική. Μακάρι, ας πούμε, όλες οι ομάδες να έχουν έναν παίχτη που να σου βάζει το εύκολο γκολ. Τι άλλο θέλουν, το γκολ. Η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Όλες οι ομάδες. Άλλες χρονιές, βέβαια, ο ΠΑΟΚ πήρε τα γκολ από τους εξτρέμ του. Πήρε τα γκολ από τους
0: περιφερειακούς.
1: Δεν τα είχε πάρει από τους επιθετικούς. Αλλά πάντα είναι ένα σημαντικό ένα τέτοιο παίκτη, γιατί μπορεί να δίνει βοήθειες με άλλον τρόπο. Να ανοίγει χώρους, να κρατάει αντιπάλους.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, όλα αυτά παίζουν. Αλλά όλα αυτά είναι συζητήσεις των καιρών με αφορμή, βεβαίως, το χθεσινό αποτέλεσμα. Θα έπρεπε να είχε μνήσει. Επίσης, χθες με τον Γρηγόρη τον Μάκο κάναμε μια κουβέντα, Γιώργο, για το αν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να κουβαλήσουν τέτοιες σοβαρές ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τα ρόστερα. Και ο Στέλιος διαφωνούσε. Δηλαδή, λέει ότι το καλό ρόστερ μπορεί να κρατήσει. Το θέμα είναι όμως το καλό ρόστερ πρέπει να έχεις και τα χρήματα και τον προγραμματισμό.
0: Καλό ποιοτικά, αλλά φαντάζομαι θα πρέπει να είναι και βαθύ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Η ποιότητα
1: δεν πρέπει να είναι σε απόσταση μεταξύ των παιχτών που είναι στην ίδια θέση. Δηλαδή να έχεις ένα σούπερ, ας πούμε, δεξιμπακ και μετά να έχεις έναν μέτριο δεξιμπακ.
0: Φυσικά. Γιατί και στην πορεία όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, και οι τραυματισμοί είναι μέσα στο πρόγραμμα και οι κάρτες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αν δεν έχεις βάθος, όσο ποιοτική και αν είναι η μια δεκατετράδα, ας πούμε, εγώ, όχι μια δεκατετράδα, μια δεκαπεντάδα παιχτών, θα φανεί σε βάθος χρόνου.
1: Και νομίζω ότι αυτό που είπες είναι όλο το κλου, όλη η ουσία του για το αν ήταν έτοιμος. Τώρα δεν ξέρω πνευματικά, αγωνιστικά, αλλά μου φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος.
0: Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό συμπεραίνω
1: από αυτή τη στιγμή. Αν και αυτό, Γιώργο, ήταν το πιο σημαντικό, γιατί πιστεύω ότι την Καϊράτ θα την πευνούν σε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό ήταν το σημαντικό παιχνίδι. Το σημαντικό παιχνίδι ήταν με την Άντερλεχτ. Δηλαδή πιστεύω ότι η Άντερλεχτ δηλαδή, θα την περάσει την Καϊράτ σίγουρα. Έτσι βλέπω, δεν ξέρω. Με βάση την εικόνα την οποία έχουμε, νομίζω ότι η Άντερλεχτ θα κάνει το βήμα για το
0: μέσο. Μεσοεπιθετικά μου άρεσε χθες η Άντερλεχτ. Βέβαια και στην Τούμπα έδειξε αμυντικά καλή. Δεν λέω ότι είναι τρομερά μεγάλο επίπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα φάνηκε πιο έτοιμη από τον ΠΑΟΚ. Και σίγουρα το χθεσινό παιχνίδι με τον τρόπο με τον οποίο επιτέθηκε στον ΠΑΟΚ. Γιατί,
1: από, την αρχή,
0: γκολ, από την αρχή τον έβαλε σαν σκηνιά, η αλήθεια είναι αυτή. Μεγέθυνε και τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ στην άμυνα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χημίας βεβαίως και των παιχτών μεταξύ τους, γιατί όπως και να το κάνουμε, σε αυτό παίρνουν όλοι καινούργοι πλην του Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Όλοι. Οι εξής δύο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή που είναι η παρτενέρ του Μιχαηλίδη, είναι προφανές ότι ακόμα αυτό το δίδυμο του Μιχαηλίδη, είτε με τον Ελιστόδο είτε με τον Χατζηδιάκο, είναι κάτι που θα χρειαστεί χρόνο. Βέβαια, δεν σημαίνει
1: και τα δύο δίδυμα, βέβαια, δηλαδή βέβαια, και του Ελιστόδου με τον Μιχαηλίδη και του Χατζηδιάκου, ναι, με τον Μιχαηλίδη, δεν είναι δίδυμα καινούργιο.
0: Από την άλλη, χθες το πρόβλημα, ειδικά στο πρώτο, όχι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν από την αριστερή πλευρά, ξεκάθαρα. Χτυπούσαν αβέρτα από εκεί, ναι, αριστερά, από τη δεξιά πλευρά της Άντερλεχτ, και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και την αλλαγή του στο 46, το ότι είχε και την κίτρινη κάρτα βέβαια ο Μπάμπα.
1: Και τα δύο, ναι, αλλά περισσότερο είναι αυτό που λες εσύ, περισσότερο είναι...
0: Ναι, είχε προβλήματα, δηλαδή, είχε προβλήματα. Όταν ήταν ψηλά ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο ο Μπάμπα βέβαια, και τα στόπερ, όταν ήταν ψηλά ο ΠΑΟΚ είχε θέματα στην πλάτη του. Οι πρώτες φάσεις δηλαδή της Άντερλεχτ έτσι δημιουργήθηκαν, με πάσες στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν έτοιμοι αμυντικοί να τους διαχειριστούν.
1: Τώρα για τη θυσία, αυτό που λέει. Ποιος είναι.
0: Έλα, ρε Νίκο, τι έγινε. Ήρθε να χαιρετήσει.
2: Ναι, ήρθα να χαιρετήσω.
1: Ήρθε, πέρα, κάτσε στο
0: μικρόφωνο. Τα είπε.
1: Τα είπε.
0: Ναι, τον είχα από την αρχή.
1: Περίμενε λίγο να πάμε στο διάλειμμα, μα είναι.
2: Ναι, okay.
1: Περίμενε λίγο να κάνουμε ούτως ή άλλως. Κλείνουμε στα επόμενα δύο λεπτά. Πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Κάτι το οποίο είχα σημειώσει. Σαντα Μαρία αργός. Καλός ποιοτικός, αλλά μου φάνηκε αργός το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω. Με την δυναμή μου φάνηκε πιο καλός. Πιο φρέσκος.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι είναι λόγω εποχής. Ότι ακόμη δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο.
1: Αυτό που ήθελα να σου πω εγώ για τον Παυλένκα, που τον κατηγορούν κάποιοι, ας πούμε, για το πρώτο ημίχρονο.
0: Για το πρώτο γκολ.
1: Για το πρώτο ημίχρονο όμως που έπιασε άλλα 2-3, γιατί, ναι, δεν λέει τίποτα.
0: Βέβαια, στο πρώτο γκολ είναι δική του ευθύνη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι δική του, μάλλον. Είναι και δική του ευθύνη, γιατί χάνει την κεφαλιά ο Ελουστότο. Δεν πηδάει καν. Ναι. Η κεφαλιά για να πάρει το rebound μετά ο σκόρερ τη Άντερλεχτ. Έχει ευθύνη προφανώς ο Παυλένκα, αλλά αυτό που λες, έχει βγάλει 2-3 πριν.
1: Έπιασε τουλάχιστον 2-3. Ναι, έπιασε τουλάχιστον 2-3. Εντάξει, τώρα θα μου πεις και αυτά είναι σημάδια που προκύπτουν μετά από μια έτσι κακή εμφάνιση. Πολλά μπορούν να υποθούν και πολλά μπορούν να γραφτούν. Πολλά μπορεί να πει κάποιος. Το ζητούμενο είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται, γιατί δεν μπορείς να μένεις και στο παρελθόν, από τη στιγμή που το παιχνίδι το επόμενο είναι πάλι στα κοντά. Έτσι μιλάμε για ούτε μία εβδομάδα παρουσίας. Πρέπει δηλαδή πολύ γρήγορα να ξεκινήσει την προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι.
0: Να δούμε και πώς το διαχειρίζεται.
1: Και το σκάουτινγκ και την ανάλυση και τη διαχείριση.
0: Και ψυχολογικά τώρα, γιατί δεν είναι.
1: Και είναι και αυτό που λες, ότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο.
0: Ναι, βέβαια. Ο αποκλεισμός, η εικόνα και βέβαια η πίεση που έχει, ότι αν δεν τα καταφέρει, μένει εκτός. Είναι θέμα να δούμε πώς θα το διαχειριστεί συνολικά ο οργανισμός.
1: Η ψυχολογία του προπονητής μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό. Αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Γιατί η γενικότερη εικόνα, Γιώργο, δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται ότι είναι. Ποιος γελάει.
0: Για γέλασε.
1: Δεν είναι ενθαρρυντική εικόνα έτσι από τα δύο τα παιχνίδια.
0: Εντάξει,
1: από την Δυναμό.
0: Πάντα μεταποίητες, όλα τα βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Κοίταξε, εγώ το μπορείς ακόμα και από αυτές τις βραδιές να βγάλεις πράγματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή να δεις τι δεν πήγε καλά και να το φτιάξεις, να το διορθώσεις. Σαφώς πικραίνει, πληγώνει ο αποκλεισμός και μπορεί να ξενερώνει και σε ένα σημείο κάποιος.
0: Φυσικά.
1: Αλλά πρέπει να το συνεχίσει, γιατί δεν έχει τελειώσει η φάση. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορείς να μείνεις δηλαδή πολύ πίσω. Για Καραλή είπες.
0: Όχι, θα τα πω μετά.
1: Θα πεις μετά. Έχει και την εθνική ομάδα με την Πολωνία.
0: Έχει πραγματάκια. Περιμένουμε και εξελίξει τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Μαρινάκης μίλησε πρώτα στους παίκτες πριν συναντηθεί με τον Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω. Μάλλον ο Μεντιλίμπαρ μίλησε με τους παίκτες πριν συναντηθεί με τον Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Εμένα μου φάνηκε, Γιώργο, πάντως ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο πλέον.
0: Καλά, με την πλάτη στον τοίχο είναι σίγουρα. Το θέμα είναι αν θα την. Θα τη καμπουλάρει που λένε.
1: Η μάρκα από χθες λέει για. Και για Σανάμπε και για Μαρθελίνιο έγραφε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε τώρα.
0: Είναι κάτι που προφανώς θα προκύψει σήμερα. Ευχαριστούμε, Μπάσμπι. Να σε καλά, φίλε. Ναι.
1: Τι θα κάνετε ακόμα. Όχι, δεν ξέρω, πάμε μετά.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε. Κάναμε ένα σχόλιο για την εικόνα του ΠΑΟΚ, για το αποτύπωμα αυτής της αποτυχίας, του αποκλεισμού από τα play-off του Conference League, του Europa League. Θα είπαμε λίγο και με τον Δημήτρη τον Μπασμπαρέλα, τον οποίο θα τον ακούσετε βεβαίως στις 5 με την εκπομπή τρίτο ημίχρονο, αν δεν τον ακούσουμε νωρίτερα βεβαίως, οπότε δεν ξέρεις. Μπασμπαρέλας είναι αυτός. Τώρα, ως προς την υπόλοιπη επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, να το είπε και ο Δημήτρης, είναι γνωστό ότι χθες με το που τελείωσε ο αγώνας ουσιαστικά στο Βέλγιο, λίγο μετά έγινε γνωστό ότι ο Βάνια Ντρκούσιτς έκανε πίσω, και παρότι υπήρχε συμφωνία και θα έπρεπε να έρθει σήμερα στην Θεσσαλονίκη, έκανε πίσω, προφανώς γιατί είχε στα χέρια του και την πρόταση της Εσπανιόλ. Έβαλε στη σιγαριά, από τη μια το ελληνικό πρωτάθλημα και στην καλύτερη περίπτωση το Conference League με τον ΠΑΟΚ, και από την άλλη πλευρά η Ισπανία. Η ζυγαριά έγειρε προς την Ιβηρική χώρα. Και έτσι, για άλλη μια φορά, ο ΠΑΟΚ περίμενε μάταια τον Σλοβαίνο, που κατά γενική ομολογία θα αναβάθμιζε τη γραμμή των στόπερ του. Επιπρόσθετα βεβαίως τον έκανε να χάσει χρόνο. Έχει χάσει χρόνο ο ΠΑΟΚ τώρα και σε αυτή την περίπτωση. Και ενώ οι ανάγκες του περιορίζονταν σε άλλες θέσεις, τώρα πια έχει και αυτήν. Θέλει και πάλι στόπερ, αφού δεν κατάφερε να τελειώσει την υπόθεση του Ντρκούσιτς. Βέβαια, χθες είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε αδυναμίες γενικότερα στα μετόπισθεν. Έδειξε αδυναμία, θα έλεγα περισσότερο λόγω χαρακτηριστικών, λόγω έλλειψης χημίας. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν έδειξαν να συνεργάζονται καλά τα δύο στόπερ του, ο Μιχαηλίδης και ο Ελιστόντο. Και από την άλλη ήταν ξεκάθαρο ότι είχε θέματα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ήταν προφανώς καλύτερος με την είσοδο του Γιαννούλη, που νομίζω ότι δεν χωράει η συζήτηση ότι παίρνει τη φανέλα του βασικού σπίτι του και την κλειδώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς ο Μπάμπα εξακολουθεί, παρότι θα πρέπει να είναι φρέσκος, σίγουρα πιο φρέσκος από τους υπόλοιπους, γιατί δεν έχει παίξει όσο οι υπόλοιποι. Δεν είχε παίξει όσο οι υπόλοιποι στα προηγούμενα 3 παιχνίδια. Για πρώτη φορά έπαιξε βασικός. Έδειξε πώς ήταν στο κλίμα του παιχνιδιού. Και ξέχωρα από τις αδυναμίες που είχε ο ΠΑΟΚ αριστερά στην άμυνα του με την παρουσία του Γκανέζου, δεν του έδωσε και πράγματα στην επίθεση. Γιατί εξ αρχής αυτό ήταν το ζητούμενο με την επιλογή του Μπάμπα, χθες το αρχικό σχήμα, να δώσει πράγματα περισσότερα από αυτά που δίνει ο Γκόμες, ο οποίος ανασταλτικά δεν είχε θέματα. Το θέμα όμως είναι με τον Αμερικανό, Μεξικανό, ότι είναι περισσότερο το ότι δεν έχει ανεβάσματα, δεν έχει σέντρες, οπότε αυτό περίμενε ο λύση από τον Μπάμπα. Δεν πήρε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είδαμε το Γιαννούλη, είδαμε ότι πώς βελτιώθηκε εκεί η εικόνα, αλλά και πάλι, όπως και να το κάνουμε, τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και ο ΠΑΟΚ δέχθηκε εκείνο τον γκολ, το κρύο γκολ, στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου, και όλα τα υπόλοιπα φάνηκαν λεπτομέρειες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα εκεί τελείωσε η υπόθεση, παρότι βέβαια έγιναν πολλά μέχρι το τέλος, αλλά το 2-1 ουσιαστικά τελείωσε την πρόκληση, και ας είχε το παιχνίδι μπροστά του ένα ολόκληρο ημίχρονο. Ο Λύση από την άλλη πλευρά, αν θα πρέπει να πούμε κάτι για τον Ιταλό, θα έλεγα ότι ανακάτεψε πολύ την ομάδα με τις αλλαγές. Τώρα το ανακάτεψε, το πάλεψε το παιχνίδι με τον τρόπο του, σε κάθε περίπτωση δεν δικαιώθηκε με τις αλλαγές που έκανε στη διάρκεια του παιχνιδιού, ειδικά αυτό που επιχείρησε στην ανάπαυλα, δηλαδή στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αιρετικό, δηλαδή να έχει μπροστά του μια, εντάξει, όχι εύκολη, αλλά σίγουρα διαχειρίσιμη κατάσταση, μια ρευστή κατάσταση. Το 1-1 επέτρεπε στον ΠΑΟΚ να το πιστεύει, και ας μην ήταν φυσικά καλύτερος της Άντερλεχτ. Και εκεί αποφασίζει να βγάλει το μύθου και να χρησιμοποιήσει τον Μαντί Καμαρά σαν ψευτοενιά.

Άρη. Ή τον Κωνσταντέλια να πηγαίνει στην κορυφή. Εν πάση περιπτώσει, να μην έχει καθαρό φορ εκεί. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε βέβαια αυτό. Αυτό που επιχείρησε ο Λύση, δεν μπορούμε να το κρίνουμε με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, με βάση την εικόνα αυτού του σχήματος, γιατί πριν καλά-καλά το δούμε να δοκιμάζεται στο παιχνίδι, δέχτηκε ο ΠΑΟΚ τον γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου. Έτσι, στην πραγματικότητα πήγε περίπατο αυτή η απόπειρα να το αλλάξει πολύ το παιχνίδι ο Λύση, χωρίς φορ. Και από την άλλη βέβαια υπάρχει και αυτή η χρησιμοποίηση του Τέιλορ κι άλλη μια φορά στα χαφ, με ό,τι και αν λέει αυτό, και για το ρόστερ του ΠΑΟ και για τις ανάγκες του και για το πώς το βλέπει το ρόστερ και ο ίδιος ο προπονητής της ομάδας. Το ότι επιστρατεύεται ένας αριστερός μπακ ξανά και ξανά, και μάλιστα ένας παίκτης που παρουσιαζόταν και ως έτοιμος να φύγει για να παίξει στα χαφ, δείχνει μια δυναμία για μένα. Αν βλέπαμε κάτι τόσο ξεκάθαρα καλό στον αγωνιστικό χώρο, okay, καλός. Αλλά δεν το βλέπουμε, οπότε αυτό που μένει είναι η εικόνα ενός παίχτη που δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στη θέση του και παίζει σε μια ξένη θέση. Αυτό είδαμε μέχρι τώρα. Από τη χρησιμοποίηση του Τέιλορ στα χαφ. Έκανε αυτή τη διπλή αλλαγή λοιπόν ο Λύση. Δεν μπορούμε ουσιαστικά να το κρίνουμε, από τη στιγμή που είπαμε ότι το πράγμα στράβωσε εξ αρχής με το δεύτερο γκολ της Άντερλεχτ. Ένα ακόμη που θέλω να πω σχετικά με την χθεσινή εικόνα του ΠΑΟΚ είναι ότι έχω την εντύπωση ότι δεν βγάζει σκληράδα, δεν βγάζει επιθετικότητα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και την εικόνα μιας soft ομάδας. Με εξαιρέσεις βεβαίως, έτσι, ο Ζαφίρης, ο Ζίβκοβιτς, ο Κένι δεν είναι σε καμία περίπτωση soft, το αντίθετο. Αλλά δεν ξέρω αν αρκούν 2-3 παίκτες για να εξορροπήσουν την κατάσταση. Προφανώς δεν μπορεί να έχεις 11 Κασκαντέρ, 11 καμικάζι στην ενδεκάδα, αλλά και πάλι σε σχέση με τον αντίπαλο, σε σχέση με την Άντερλεχτ, είδα μια ομάδα που είχε έλλειψη και σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι λίγο πολύ το επιβεβαίωσε και ο Λύση με τη δήλωση που έκανε στη συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι θα πρέπει να παίξουμε πιο βρώμικα στην άμυνα. Προσωπικά έτσι το διαβάζω. Και όταν λέμε άμυνα, δεν μιλάμε για την τετράδα πίσω, μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο αμήνεται συνολικά η ομάδα. Τώρα, αν διορθώνεται αυτό, αν χρειάζεται παίκτη να το διορθώσει αυτό, ή αν είναι θέμα νοοτροπίας, θα το δούμε. Αν μπορεί να αλλάξει στην πορεία. Λοιπόν, αρκούν αυτά και πολλά είπαμε, γιατί ούτως ή άλλως το παιχνίδι έγινε χθες το βράδυ. Έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει, έχετε και φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς διαμορφώσει εικόνα του τι δεν πήγε καλά στον ΠΑΟΚ. Αυτά που μπορούμε να προσθέσουμε για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχουν προκύψει οι ώρες και οι διαιτητές των δύο αγώνων με την Μπραν, έτσι, στα play-off του Conference League. Το πρώτο μας λοιπόν την επόμενη 5η 20 Αυγούστου θα γίνει στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, και η Ρεβάνς μία εβδομάδα μετά, 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, στην έδρα της νορβηγικής ομάδας. Στο μάτς της Τούμπας ορίστηκε διαιτητής ένας Πορτογάλος, ο Αντώνιο Νόμπρε. Οι υπόλοιποι συνεργάτες του είναι από την Πορτογαλία, έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η επιλογή της UEFA, να είναι συμπατριώτες. Αυτό ισχύει και για τη Ρεβάνς. Εκεί η σύνθεση, η διαιτητική είναι Βρετανική, είναι Άγγλοι, οι διαιτητές της Ρεβάνς του αγώνα με την Μπραν, στην Νορβηγία δηλαδή. Οι διαιτητές θα είναι ο Τζον Μπρουκς. Βέβαια, δεν είναι άγνωστες οι δύο ομάδες, η μία προς την άλλη, και μάλιστα είναι και πολύ πρόσφατη, φρέσκια η αναμέτρηση που είχαν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με 1-1 στην Τούμπα. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με τον Ιβανούσετς στο 64, δέχθηκε όμως την ισοφάριση στο 89 με τον Κόρβινγκ.

Πριν από λίγο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το προπονητικό επιτελείο, τους συνεργάτες του Ανδρέα Τρινκιέρη. Βέβαια και προημερών είχε ανακοίνωση μεμονωμένα τον καθένα εξ αυτών από τους προπονητές. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι του staff. Μια συνολική ανακοίνωση με τον Μαξ Μενέντη που θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Τρινκιέρη. Το Γιώργο Δέδα που επιστρέφει στην ομάδα την οποία υπηρέτησε ως παίκτη για 5 χρόνια. Τον Μπάμπη Καραΐσκο, ο οποίος είναι ο πιο παλιός στην ομάδα πια από το προπονητικό staff, και όχι μόνο, έχει μια δεκαετία, μάλλον όχι μόνο, το αποσύρω, είναι ο δεύτερος πιο παλιός μαζί με τον Βαγγέλη, μετά τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Έχει μια δεκαετία πια ο Μπάμπης Καραΐσκος, σταθερός στο προπονητικό staff του ΠΑΟΚ. Ο Άντριου Αντελίτζε, ο Γεωργιανός, είναι ένα ακόμη νέο πρόσωπο στο προπονητικό επιτελείο. Συνεχίζει βεβαίως ο Βαγγέλης Μαργαρίτης, που είναι ένας σύγχρονος για μένα θρύλος του μπασκετικού ΠΑΟΚ στα πιο δύσκολα του χρόνια, αφού φόρεσε τη φανέλα του και μια ενδεκαετία, πρώτος σε συμμετοχές στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα της GBL, το επαγγελματικό πρωτάθλημα δηλαδή. Έχει το ρόλο του Players Development Coach, δηλαδή της ατομικής βελτίωσης των παιχτών. Συνεχίζει ο Σταύρος Χατζηπέτρου, που είναι ο Βενιαμίν του προπονητικού staff του ΠΑΟΚ, αλλά ήδη μετράει 2 χρόνια στην ομάδα. Και σε αυτό το staff έχουν προστεθεί ο Σέρβος ο Λούκα Νάστοβ, ο τίτλος του είναι Strength and Conditioning Coach, με λίγα λόγια είναι ο γυμναστής, έτσι ας το πούμε στα ελληνικά, ο προπονητής που είναι υπεύθυνος για την δυνάμωση και τη φυσική κατάσταση των παίκτων, και με άμεσο συνεργάτη τον Αλέξη Παπαχρήστου, ο οποίος ήταν μέλος των τμήματων υποδομής του ΠΑΟΚ. Θα πούμε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια, για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Το ανέφερα τώρα γιατί υπήρξε αυτή η ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το κομμάτι που αφορά στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να αναμοχλεύουμε, να αναμασάμε αυτά που γράφονται στη Γερμανία για τον Κωνσταντέλια. Υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα του Kicker για τον Κωνσταντέλια και την Dortmund. Εναλλακτική λύση ο Κωνσταντέλιας, γράφουν οι Γερμανοί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να στεκόμαστε περισσότερο σε αυτά τα δημοσιεύματα τα γερμανικά. Απλά κάποιες φορές τα καταγράφουμε γιατί έτσι πρέπει. Να πούμε βέβαιως ότι περιμένουμε, φαντάζομαι στην αρχή της εβδομάδας, να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα της Τούμπας με την Μπραν. Ήδη πάντως οι Νορβηγοί έθεσαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι, για το δικό τους εντός έδρας παιχνίδι, αυτό που θα γίνει δηλαδή στην Νορβηγία στις 27 του μήνα. Οπότε αρχίζουν οι ομάδες και προετοιμάζονται για τις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Έλεγα ότι από την επόμενη εβδομάδα βεβαίως θα μπουν στον χώρο των ευρωπαϊκών παιχνιδιών η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ. Ο Ολυμπιακός είχε αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, δεν τα κατάφερε να περάσει στα play-offs του Champions League, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον δεν κινδύνευσε η παρουσία του στο Europa League, θα είναι στο League Phase. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ. ΑΕΚ με τα play-offs του Champions League, ο ΟΦΗ με αυτά του Europa League, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό έχουν μπροστά τους τα play-offs του Conference League και βεβαίως έχουν και μεγαλύτερη πίεση, γιατί για αυτούς δεν υπάρχει αύριο, αν δεν τα καταφέρουν αύριο στην Ευρώπη. Την Τρίτη η ΑΕΚ θα υποδεχθεί, θα αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία, δεν θα υποδεχθεί, θα την αντιμετωπίσει εκτός έδρας στο πρώτο μάτς, με τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ TV. Την Πέμπτη θα γίνουν τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Ο ΟΦΗ θα παίξει με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, έχουμε διπλές ελληνοβουλγαρικές αναμετρήσεις και πάλι τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ TV. Την Πέμπτη επίσης ο ΠΑΟΚ, όπως είπα και νωρίτερα, περιμένει την Μπραν 8 παρατέταρτο στην Τούμπα με μετάδοση τηλεοπτικά από, το Open, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Χράντετς Κράλοβε και το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Ο ΟΦΗ λοιπόν θα παίξει με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Οι Βούλγαροι άντεξαν στην πίεση της Maccabi Tel Aviv. Ιτήθηκαν μεν εντός έδρας με 1-3, αλλά είχαν νικήσει στο πρώτο μάτς επίσης εκτός έδρας με 3-0, οπότε δεν έγινε η ανατροπή, δεν ολοκληρώθηκε η ανατροπή από τους Ισραηλινούς και έτσι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League. Και ο Παναθηναϊκός βεβαίως έμαθε χθες την αντίπαλό του στο Conference League, στα playoffs του Conference League. Θα παίξει με την Τσέχη και την Χράντετς Κράλοβε. Καλή Εμίλια, η Χράντετς λέει τίποτα? Πού να ξέρεις, ποιος ξέρει. Το άγνωστο θα βρει μπροστά του Παναθηναϊκό σε τέτοια εποχή. Εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω αν είναι καλό να παίζεις με τέτοιες ομάδες ή αν πρέπει να παίζεις με καλύτερες ομάδες. Μάλλον το πρώτο. Καλύτερα το άγνωστο παρά να βρεις κάποια ομάδα ανώτερη σου σε αυτή την περίοδο. Αν δεν, γιατί κατά ψέματα οι ελληνικές ομάδες διαχρονικά αυτό το βλέπουμε. Τέτοια περίοδο συνήθως δεν τα καταφέρουν. Δύσκολα βρίσκουν τον τρόπο να παίρνουν προκρίσεις. Οι Τσέχοι υποβιβάστηκαν από το Europa League. Δεν είναι δηλαδή και κάποια μελιτέα ποσότητα. Αποκλείστηκαν από την Μπεσικτάς. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΆΚΑ την επόμενη Πέμπτη, 20 Αυγούστου, και ρεβάνς θα γίνει 27 του μήνα στην Φίνεπ Άρενα της Τσεχίας.

Η ΑΕΚ δήλωσε την λίστα της, στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας για τα playoffs του Champions League. Και εκτός έμειναν ο Πεν Ράις με τον Ελίασον, αναμενόμενο αφού και οι δύο ετοιμάζουν βαλίτσες για να αποχωρήσουν. Εκτός και ο Μίλαν Βιτάλης, όπως και ο Χρήστος Αλεξίου. Πάντως συμπελήθηκε στη λίστα ο Μάριος Μπαλαμώτης, τον οποίο τον είδαμε στο τελικό του Super Cup με τον Όφι. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να κάνει δύο αλλαγές στη συγκεκριμένη λίστα, στην οποία βρίσκονται Στρακώσια, Μπρινιόλι, Ρότα, Πίλιος, Μουκουντή, Ρέλβας, Βίντα, Γεωργίεφ, Μαρίν, Κάιρινεν, Σαχαμπό, Μάνταλος, Καλοσκάμις, Γκατσίνοβιτς, Ζούπκοφ, Μάγερ, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιώβιτς, Ζίνι, Βάργα και στη λίστα Β είναι, όπως είπα, ο Μπαλαμώτης, ο νεαρός τερματοφύλακας.

Λέγαμε ότι είμαστε εν αναμονή της συνάντησης του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ για να δούμε αν υπάρχει μέλλον στη συνεργασία των δύο πλευρών. Πάντως ο Ισπανός προπόνησε κανονικά την ομάδα του και μάλιστα μίλησε και στους παίκτες του στην πρώτη προπόνηση μετά την αποτυχία του Ολυμπιακού να προκριθεί στα play-offs του Champions League. Και σύμφωνα με τη διαρροή που υπάρχει από ένα μέρος μάλλον αυτής της ομιλίας, ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League είναι δύσκολος για όλους, είπε ο Μεντιλίμπαρ. Πρέπει να τα αφήσουμε όμως πίσω μας. Στην Ευρώπη θα παίξουμε στο Europa, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αλλά κυρίως πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Αυτός δηλαδή, σύμφωνα με τον Μεντιλίμπαρ, είναι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Όχι κάτι άλλο, όπως μια ευρωπαϊκή πορεία. Το τουλάχιστον είπε ο Μεντιλίμπαρ στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα, για τα παιχνίδια του Όφη με την Τσέσκα, είπαμε ότι για τις ημέρες τους, δεν είπαμε για τις ώρες εισαγωγής. Την Πέμπτη στο Παγκρίτιο, την επόμενη Πέμπτη, 20 του μήνα, το παιχνίδι θα γίνει στις 9 το βράδυ. Την ίδια ώρα, 27 του μήνα, θα γίνει η ρεβάνς στο Βασίλ Λεύσκι της Βουλγαρίας. Επαναλαμβάνω για τα παιχνίδια του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας.

Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, βλέπω κάτι ενδιαφέρον σχετικά με αυτό που έλεγα για τον Μέντι Λίμπαρ και τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε, στις περιπτώσεις ήδη υπάρχουν αποδόσεις για τον διάδοχο του Μέντι Λίμπαρ, εφόσον καταλήξει εκεί ο Ολυμπιακός στην αλλαγή του προπονητή, με τον Μαρθελίνο φαβορί. Το προπονητή που αποχώρησε από την Villarreal και είναι ελεύθερος, απόδοση περίπου στο 3 για τον Μαρθελίνο, στο 4 για τον Έντερ Σαράμπια, που είχε επιτυχημένη παρουσία στην Έλτσε για την Ισπανική Λίγκα, και στους υποψήφιους μεταξύ άλλων υπάρχουν και δύο πρώην ασπρόμαυροι, ο Ρασβάν Λουτσέσκου με απόδοση 5 και ο Σέρζιο Κονσεϊσάου με μια απόδοση περίπου στο 7. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Ήρθε ο Λευτέρης στην παρέα μας. Γεια σου Λευτέρη. Ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης είναι πια εδώ στην μουσική, στη τεχνική υποστήριξη και στις μουσικές επιλογές, για να πάει προς τα πίσω ο Εμίλιος Γαβριλίδης. Συνεχίζουμε εμείς κανονικά για μια ακόμη ώρα. Έλεγα για τα επόμενα παιχνίδια, για την επόμενη εβδομάδα, για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού, αφού ο Ολυμπιακός πλέον περιμένει την έναρξη του League Phase στο Europa, και φυσικά οδηγούμαστε προς την έναρξη και του πρωταθλήματος, καταρχήν του κυπέλου. Θυμίζω έχουμε κύπελο την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα μάλιστα προέκυψαν και οι διαιτητές των αγώνων του κυπέλου Ελλάδας, και βεβαίως μετά από αυτούς θα πάμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, για να πούμε σε κανονικούς ρυθμούς τουλάχιστον στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Το κύπελο έχουμε μπροστά μας τον δεύτερο πλέον προκριματικό γύρο. Τη Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια Athens Καλυθέα ΑΕΛ στις 5. Στις 6 η Αναγέννηση Καρδίτσας θα υποδεχθεί τον Άρη, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού στις 6 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ της Δευτέρας ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Βόλο, το παιχνίδι που θα γίνει στο στάδιο των Σερών, όπως λέγαμε και χθες εδώ με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, αφού ο Ηρακλής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κατατζόκλι ακόμη. Θα γίνει λοιπόν στις Σέρες το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια θα γίνουν, τα τρία παιχνίδια θα γίνουν τη Δευτέρα. Την Τρίτη 18 του μήνα δύο παιχνίδια. Ατρόμητος Πύργος στο Περιστέρι στις 7. Λεβαδιακός Αστέρας στις 9 στη Λιβαδιά. Υπάρχει δράση και στις 19 του μήνα, 19 είναι Τετάρτη. Στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά και Νίκη Βόλου Πανιώνιος. 5 και το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός. 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αρκετά παιχνίδια την Τετάρτη, και υπάρχει και ένα ακόμη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης που θα γίνει 24 του μήνα, πάει τη μεθεπόμενη εβδομάδα δηλαδή. Στις 5:30 στο γήπεδο της Ερμούπολης η Ελλάς Σύρου θα υποδεχθεί τη Μαρκό. Έτσι θα προκύψουν και οι τελευταίες ομάδες που θα μπουν στο League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος. Μετράμε αντίστροφα. Μια εβδομαδούλα έμεινε. Το Σάββατο 22 Αυγούστου τρία παιχνίδια. Είμαι σίγουρος ότι δεν θυμάστε πολύ πολύ το πρόγραμμα. Στις 8 το Σάββατο λοιπόν ΑΕΚ Ηρακλής. Την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης, πώς το κατάφεραν αυτό, την ίδια ώρα να βάλουν τα δύο παιχνίδια. Βέβαια καλοκαιράκι είναι αυτό, Λευτέρη, δύσκολο να παίξουν σε άλλες ώρες οι ομάδες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την πρώτη αγωνιστική, ναι, έχεις δίκιο. Και ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Όφη στις 10 το βράδυ του μεθεπόμενου, επαναλαμβάνω, Σαββάτου 22 Αυγούστου. Η πρεμιέρα έχει 4 παιχνίδια για την Κυριακή 23 Αυγούστου. 7:30 Όφη Βόλος, 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός Κηφισιά, 9:30 Πανετολικός Αστέρας. Είναι αυτό που λέγαμε, φουλ πλέον ποδοσφαιρική δράση, έτσι. 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, 1 την Τρίτη, 3 την Πέμπτη, κύπελο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και πρωτάθλημα Σάββατο, Κυριακή. Μια χαρά.

Το πρώτο κομμάτι της ημέρας, για να αφήσουμε το ποδόσφαιρο, βέβαιως όταν και αν προκύψει κάτι στην επικαιρότητα, εδώ είμαστε και θα το μεταφέρουμε. Πάμε και στον Στίβο, γιατί εξελίσσεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού Στίβου και τα πράγματα εξελίχθηκαν μια χαρά σε αυτό το πρώτο κομμάτι της ημέρας σήμερα, με προκρίσεις σε τελικούς και για την Τζέκο και για τον Καραλή. Ο Εμμανουήλ Καραλής, λοιπόν, σβηστός σχεδόν, προκρίθηκε στο τελικό του επικοντό, περνώντας τα 5-60. Ένα άλμα ήταν αρκετό για να πάρει την πρόκριση στον τελικό με τα 5-60. Άφησε πίσω του και τα 5-25 και τα 5-40. Έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό μένει να το επιβεβαιώσει στον τελικό που είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής. Κυριακή 9.30 θα γίνει ο τελικός του επικοντό για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο Εμμανουήλ Καραλής για να διεκδικήσει ένα μετάλλιο και γιατί όχι και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Με την παρουσία και της Τζέγκο βεβαίως σε τελικό, στο τελικό του ακοντισμού γυναικών. Η Ελίνα Τζέγκο πέρασε το τελικό με επίδοση 59-62, πήρε την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των προκριματικών και βεβαίως μια θέση στους τελικούς αυτού του αγωνίσματος. Ο τελικός και σε αυτή την περίπτωση θα γίνει την Κυριακή. Κυριακή λοιπόν έχουμε στο τελικό και την Ελίνα Τζέγκο και τον Εμμανουήλ Καραλή, οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον την παρουσία των δύο Ελλήνων πρωταθλητών.

Πάμε και στο μπάσκετ και το αργήσαμε. Έχουμε όμως αρκετή ώρα για να πούμε ό,τι έχει προκύψει από την επικαιρότητα. Θα αρχίσουμε με εθνικές ομάδες. Έτσι, δικαιωματικά τα καλοκαίρια τους ανήκουν. Παρότι βέβαια δεν έχουμε μεγάλη διοργάνωση φέτος στο επίπεδο των ανδρών. Έχουμε βέβαια τα παιχνίδια των προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελο. Τα λέγαμε και χθες. Με την εθνική να είναι σε μια πιεστική κατάσταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα έπαιξε μάλλον η εθνική ομάδα των παιδών, Under 16 δηλαδή. Δυστυχώς από τη στιγμή που δεν κατάφερε να βρεθεί στην τετράδα, διεκδικεί πλέον τη θέση, την καλύτερη θέση στην κατάταξη που μπορεί να είναι η πέμπτη. Κατάφερε σήμερα πάντως να νικήσει την Πολωνία με 102-84. Λέω κατάφερε περισσότερο γιατί το παιχνίδι στην αρχή δεν της βγήκε καθόλου. Βρέθηκε πίσω με 14-2, αλλά ήταν φανερή από κάποιο σημείο και μετά η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Η εθνική μας ήταν παραγωγική, ήταν και αρκετά πιο εύστοχη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, ειδικά από το τρίποντο, είχε 41%, 7 στα 17. Νίκησε λοιπόν με 102-84, με κορυφαίο τον Ανδρέα Μπάρλο, ο οποίος σημείωσε 30, είχε 33 πόντους με 4-4 βολές, 7-12 δίποντα, 5-6 τρίποντα. Μιλάμε για το γιο του Νίκου Μπάρλου, που έκανε σημαντική καριέρα, παίζοντας με αρκετές ομάδες, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Πανιόνιο, λέω πρόχειρα κάποιες από αυτές. Ο γιος του, ο Ανδρέας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, ένα από τους καλύτερους παίκτες αυτής της φουρνιάς, των γεννημένων το 2010, και σήμερα έδειξε γιατί κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία με την εμφάνιση που είχε. Ο Καραλάμπος Χριστοδούλου είχε 15 πόντους και 6 rebound αλλά και 4 κλεψίματα. Αυτά είναι οι δύο κορυφαίοι της εθνικής μας. Πολύ καλή παρουσία του Γιώργου Χαραλαμπίδη, παιδιού εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που θυμίζω ότι μεταπήδησε πριν από μερικές ημέρες από την GBA στον ΠΑΟΚ, και είναι και ο Βενιαμίν αυτής της ομάδας, γεννημένος το 2011. Έπαιξε 15 λεπτά, 15 και 40, και σε αυτό το διάστημα είχε 5 πόντους και 8 assist. Ο έτερος των παικτών που πήρε ο ΠΑΟΚ προσφάτως, ο Γιάννης Πανός, ήταν άστοχο σήμερα. Είχε 1 στα 10 εντός παιδιάς, 0 στα 7 δίποντα, δεν ήταν σε καλή μέρα. Είχε όμως και αυτός μια συνεισφορά σε αυτή τη νίκη με 4 πόντους και 10 rebound. Ο Μονάμα πρόσθεσε μια ακόμη καλή εμφάνιση με 12 πόντους και 5 rebound. Αυτά έγιναν σήμερα, και ο Σπανούλης είχε 13 πόντους, ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, του coach του Άρη και της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών. Έτσι λοιπόν η εθνική μας νίκησε την Πολωνία με 102-84 και θα διεκδικήσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ο αγώνας της Γερμανίας με τη Ρουμανία. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου η Γερμανία προηγείται με 18 πόντους, 40-22. Ξεκάθαρα γίνεται το φαβόρι για την νίκη. Αν αυτό επιβεβαιωθεί μέχρι το τέλος και νικήσουν οι Γερμανοί, θα είναι ο αντίπαλος της εθνικής μας στο παιχνίδι για την κατάταξη που θα γίνει, για την πέμπτη θέση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη Μία.

Λοιπόν, αφήνουμε την εθνική ομάδα των παιδών, πάμε σε αυτή των ανδρών, καθώς σήμερα συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά πριν από τα παιχνίδια που θα δώσει στα τέλη του μήνα. Θυμίζω στις 28 θα παίξει με την Ουκρανία στη Ρίγα και δύο μέρες μετά θα υποδεχθεί, τρεις μάλλον μέρες μετά, στις 31 του μήνα θα υποδεχθεί την Ισπανία. Σε δύσκολη θέση η εθνική μας, αφού κουβάλισε τρεις ήττες από τα προηγούμενα παράθυρα. Θα κάνει την προσπάθειά της χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι γνωστό αυτό. Χωρίς όμως και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος επιβεβαιώθηκε ότι δεν είναι σε θέση να βοηθήσει αυτήν την προσπάθεια. Και η αλήθεια είναι ότι αποτέλεσε μια κάποιο είδους έκπληξη το γεγονός ότι κλήθηκε στην προεπιλογή, σε αυτή τη δεκαεπτάδα, δεδομένου ότι ο τραυματισμός που υπέστη στη διάρκεια των τελικών των play-offs του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό δεν άφηνε ελπίδες για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, κλήθηκε ο Ρογκαβόπουλος και διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της πελματιαίας απονεύρωσης. Χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία, έκρινε και ο γιατρός της Εθνικής, ο Ζακ Μέλαγες. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί να βοηθήσει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό σημαίνει ότι η εθνική μας θα συνεχίσει την προετοιμασία της με 16 παίκτες. Λογικά, γιατί αυτό συμβαίνει συνήθως. Δύο από αυτούς θα κοπούν παραμονές των δύο αγώνων, με την Ουκρανία και με την Ισπανία, για να πάει η εθνική μας σε αυτά τα παιχνίδια. Θυμίζω ότι στον όμιλό μας, μάλλον συμπληρώνουν η Γεωργία, την οποία θα την αντιμετωπίσουμε το Νοέμβριο, το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, που ήταν οι υπόλοιπες δύο ομάδες από αυτές που προχώρησαν από το δικό μας όμιλο στην πρώτη φάση. Και έτσι πως έχει έρθει το πράγμα, η Ισπανία είναι στο 5-1, η Ουκρανία είναι στο 4-2, στο 3-3 είναι η Γεωργία, όπως και η Ελλάδα. Και θυμίζω ότι από αυτό το γκρουπ των έξι ομάδων προκρίνονται οι τρεις. Γι' αυτό είμαστε υποποίηση, γι' αυτό θέλουμε νίκες. Δεν είναι καθόλου εύκολη κατάσταση, δεν είναι εύκολα παιχνίδια ούτε αυτά με την Ουκρανία και την Ισπανία τώρα, ούτε αυτά στη συνέχεια. Θα παίξουμε και με τους Γεωργιανούς, που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Βέβαια, σε πολλή φάση το θέμα είναι να κάνουμε τη δουλειά στη Ρίγα της Λετωνίας. Εκεί χρησιμοποιεί εκείνη η έδρα της Ουκρανίας και σε αυτά τα παιχνίδια. Σήμερα συμμετείχαν στην προπόνηση οι υπόλοιποι. Ο Βασίλης Πανούλης, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας, τους καλωσόρισε. Επισήμανε το διακύβευμα των αγώνων αυτών. Ευχήθηκε καλή επιτυχία και ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Η 16άδα των παικτών μας, με αυτούς θα πάει η εθνική μας αυτά τα παιχνίδια, είναι Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Φλιώνης, Καραγιαννίδης και Περσίδης. Τώρα, στην πορεία αυτής της μίνι προετοιμασίας υπάρχουν και δύο φιλικά παιχνίδια στο Άκα, στο Ντισέντερ, στις 22 του μήνα με την Πολωνία και στις 24 με την Κύπρο.

Ποδοσφαιρική παρένθεση, γιατί έχουμε κάποια ακόμη νέα για το μπάσκετ και θα τα δούμε βέβαια και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχει η πληροφορία ότι όχι μόνο εξελίσσεται, αλλά έχει συμπληρώσει ήδη και μία ώρα, κάτι παραπάνω από μία ώρα, το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει βεβαίως τρόπος για να το διαβάσει κανείς αυτό με κάποιον τρόπο, με να εκτιμήσει τι μπορεί να σημαίνει ότι οι δύο άνδρες συζητούν εδώ και μία ώρα και κάτι παραπάνω. Και βεβαίως προφανώς περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, αν θα προκύψει δηλαδή αλλαγή ή όχι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μια ακόμη είδηση για ομάδα της Super League είναι αυτή που αφορά στον Πανετολικό, ο οποίος δεν θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Τόμας Ανρί, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα αλλά δεν πέρασε τα ιατρικά. Μιλάμε για έναν 32χρονο Γάλλο φορ, δεν πέρασε λοιπόν τα ιατρικά, έτσι κόπηκε από την ομάδα του Αγρινίου, που θα επιχειρήσει να βρει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή για την θέση του center for. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μπάσκετ, γιατί είπαμε για τις ομάδες τις εθνικές, έτσι για τους άνδρες που άρχισαν την προετοιμασία τους για τα δύο τελευταία παιχνίδια, για τα δύο παιχνίδια μάλλον του Αυγούστου, δεν είναι τελευταία, και για την εθνική ομάδα των παιδών που νίκησε και θα διεκδικήσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ. Υπάρχει όμως και η επικαιρότητα που έχει να κάνει με τους συλλόγους. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι στο σημείο που βρισκόμαστε πια έχουν μείνει ελάχιστα κενά για τις περισσότερες από αυτές, για τις ομάδες της GBL τουλάχιστον. Είναι λίγο πολύ διαμορφωμένα τα ρόστερ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν κλείσει. Έχω την εντύπωση ότι είναι ελάχιστες οι ομάδες που μπορούν να θεωρούν ότι έχουν τελειώσει τις κινήσεις τους. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι μία από αυτές και το έκανε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο και με τις κινήσεις που είχαν προηγηθεί βεβαίως και με τις οποίες ισχυροποίησε πάρα πολύ το ρόστερ του. Βεβαίως μένει να το δούμε αυτό, αλλά λίγο πολύ οι υπόλοιπες μπορεί να έχουν αφήσει κάτι ακόμη. Ο Κολόσσος νομίζω ότι επίσης ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ομάδων που έχουν κλείσει τα ρόστερ τους. Σήμερα το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Μανώλη Χατζηδάκη, του διεθνή σέντερ, ο οποίος βρίσκονταν στο Μαρούσι στην περασμένη σεζόν με λιγοστό χρόνο συμμετοχής, λίγα πράγματα, και μάλιστα είχε υπογράψει και διετές συμβόλαιο, δεν έμεινε, μετακομίζει στο Περιστέρι. Θα έλεγε κανείς ότι μετακομίζει έτσι, βάσει το ρόστερ του Περιστερίου για να καλύψει τη θέση που είχε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, ο οποίος ανηφόρησε και πάλι και είναι πλέον παίκτης του ΠΑΟΚ. Οπότε ο Χατζηδάκης συνεχίζει στο Περιστέρι. Τώρα, ο Άρης σήμερα θα υποδεχθεί σε περίπου ένα τετράωρο, κάτι λιγότερο, τον Ρόμπινσον Ερλ. Ήταν να φτάσει το μεσημέρι ο Αμερικανός, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ. Υπήρξε ένα θέμα με τις πτήσεις του και κάπως έτσι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Θυμίζω ότι ο Αμερικανός θα είναι ο πρώτος από αυτούς που αναμένονται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη από τους ανθρώπους του Άρη. Ξένοι δηλαδή θα έρθουν σήμερα την Κυριακή και την Δευτέρα για να αρχίσουν προετοιμασία από την Τρίτη ουσιαστικά, να μπουν στο γήπεδο και να αρχίσουν να δουλεύουν ενόψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είπαμε αρχή σήμερα με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ στις 8 και 5 το βράδυ. Την Κυριακή θα ακολουθήσουν ο Άνταμ Μουκόκα και ο Ι.Τζέι Λιντέλ και τη Δευτέρα ο Κεμ Μπίρτς και ο Ματ Μόργαν, ενώ ο Γιώβιτς θα έρθει ο δικός από την πατρίδα του, από την Σερβία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με νέα και από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Μαζί θα συνεχίσουμε μέχρι τις 5.

0: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε να είμαστε και πάλι τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Λευτέρη να μας πηγαίνει νοερά σε ένα beach bar, μουσικούλα έτσι χαλαρή,

όταν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, το δικαίωμα δηλαδή που τους δίνεται σε αυτή την περίπτωση, το εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι λοιπόν που ήταν προγραμματισμένο να γίνει 23 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, δηλαδή τη μεθεπόμενη Κυριακή, αναβλήθηκε μετά από το αίτημα των πράσινων που έχουν μπροστά τους τα δύο παιχνίδια με την Χράντετς Κράλοβε. Είπαμε ότι για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ αυτά τα παιχνίδια κρίνουν το ευρωπαϊκό μέλλον τους.

Λοιπόν, οπότε μένει να δούμε αν θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος άμεσα κάποια άλλη ομάδα. Παράλληλα, βέβαια, αφού βάλαμε αυτή την ποδοσφαιρική παρένθεση, θα την κάνουμε μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει μια πληροφορία, μια ανάρτηση που παρουσιάζει ένα νέο όνομα για τον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον Σερίφ Εντιαγέ, έναν Σενεγαλέζο center for. Υπάρχει λοιπόν μια ανάρτηση, περισσότερα θα δούμε, θα δείτε μάλλον σε λίγο στο metrosport.gr. Υπάρχει λοιπόν μια ανάρτηση από Τούρκο δημοσιογράφο, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Samsunspor και στην Τουρκία λοιπόν κάνουν λόγο για συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Samsunspor για τον Σερίφ Εντιαγέ. Πρόκειται για 30χρονο center for, γεννημένος 23 Ιανουαρίου του 1996, υψηλός ομοφόρ, είναι 1,90 ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, έχει κάνει 19 παιχνίδια και έχει σημειώσει 4 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Αρκετά μεγάλη χρηματιστηριακή αξία με βάση το Transfermarkt, στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνουμε, σύμφωνα με τους Τούρκους, το συγκεκριμένο δημοσίευμα, υπάρχει όχι απλά ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Samsunspor για τον Σερίφ Εντιαγέ. Θα δούμε κάποια ακόμη στοιχεία για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έχει συμβόλαιο με την Samsunspor για ακόμη 3 χρόνια. Οπότε με να δούμε αν, εφόσον βεβαίως υπάρχει πραγματικά θέμα, αν θα έρθει ως δανεικός ή όχι. Πάντως, το ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 μάλλον προς τα εκεί παραπέμπει, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην το προδικάσουμε. Είναι δεξιοπόδαρος, εννιάρη, καθαρό, αν και βλέπω ότι έχει κάνει κάποια παιχνίδια και αριστερά, αλλά κακά τα ψέματα τώρα, με ύψος 1,90 να έχει παίξει, να παίζει μάλλον αριστερά, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Στο παρελθόν έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα, από εκεί βρέθηκε στην Samsunspor και πριν από, από τον Ερυθρό Αστέρα έπαιξε και στην Αντάνα Ντεμίρσπορ, έπαιξε και στην SH Port, στην Gezdepe, έπαιξε και στην Γκόριτσα της Κροατίας και μικρότερος έπαιξε στην Μπέβερεν στο Βέλγιο, αλλά κατά βάση από ό,τι βλέπω αγωνίστηκε στην Τουρκία. Θα δούμε σε λίγο και τι έκανε στην περασμένη σεζόν, έχει και αυτό την σημασία του. Λευτέρη, δώσουμε μερικά δευτερόλεπτα.

assist δεν είναι και άσχημα. Δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα, αλλά πάντως έχει νούμερα. Έχει παίξει και στο Champions League 14 παιχνίδια με 3 γκολ και 1 assist. Και στα προκληματικά έχει κάνει 7 παιχνίδια, προκληματικά του Champions League. 7 παιχνίδια με 2 γκολ και 2 assist. Δεν είναι μικρός, έτσι, δεν είναι ένας παίκτης που δεν είναι δοκιμασμένος, αφού είναι στα 30 του χρόνια. Στην περασμένη σεζόν, 25-26 δηλαδή, είχε 37 παιχνίδια, γεμάτη σεζόν δηλαδή, με 13 γκολ και 5 assist. Νομίζω είναι καλά νούμερα αυτά που είχε ο Σέριφ Εντιαγέ με τη Σάμπζονσπορ. Επαναλαμβάνω, οι Τούρκοι κάνουν λόγο για συμφωνία του ΠΑΟΚ με την τουρκική ομάδα για να τον αποκτήσει. Είχε 23 παιχνίδια στην περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League, 7 γκολ και 3 assist. Έπαιξε στα προκριματικά του Champions League 5 φορές, 5 μάτς δηλαδή, με την τουρκική ομάδα. Είχε 2 γκολ και 2 assist. Στο Conference League βλέπω είχε 2 γκολ σε 4 παιχνίδια. Αυτά είναι τα νούμερά του. Έπαιξε και στο Κύπρο της Τουρκίας με 1 γκολ σε 2 μάτς. Είπαμε 37 παιχνίδια συνολικά, 13 γκολ, 5 assist στη σεζόν που πέρασε.

καλύτερη εμφάνιση του Σερίφ Ενδιαγέ στην περασμένη σεζόν ήταν στο παιχνίδι της Άμπρουσπορ με τη Γαλατά Σαράι στις 2 Μαΐου, προς το τέλος της σεζόν δηλαδή. Η Άμπρουσπορ είχε νικήσει με 4-1 και ο Σενεγαλέζος είχε σημειώσει 2 από τα 4 γκολ της ομάδος του. 16 από τα 23 παιχνίδια του στο περσινό τουρκικό πρωτάθλημα τα έκανε ως βασικός, τα 7 μπήκε ως αλλαγή. Δεν είχε προβλήματα τραυματισμών, ένα παιχνίδι ουσιαστικά έχασε λόγω τραυματισμού από την περσινή σεζόν στο πρωτάθλημα, έχασε 2 παιχνίδια λόγω της κλήσης στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Υποθέτω ότι έχει να κάνει με τον συνωστισμό, με τις επιλογές των Τούρκων εκεί στην επίθεση και κάπως έτσι δημιουργείται, επαναλαμβάνω, αν επιβεβαιωθεί το τουρκικό δημοσίευμα, δημιουργείται το θέμα για τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που θα το δούμε, είναι κάτι που τρέχει. Προς το παρόν ας μείνουμε σε αυτό, ας μείνουμε δηλαδή στο δημοσίευμα των Τούρκων και βεβαίως είναι αναμενόμενο, είναι λογικό ο ΠΑΟΚ να θέλει να το τρέξει, δεν μπορεί να καθυστερήσει ειδικά αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ανεξαρτήτως το αν θα προχωρήσει ή όχι κάποιο θέμα σχετικό με τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ, γιατί και αυτό έπαιξε τις τελευταίες ημέρες. Είναι προφανές ότι μετά την αποβολή του Γερεμέγεφ στο χθεσινό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ με τα σημερινά δεδομένα καλείται να παίξει το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν έχοντας ένα center for διαθέσιμο, τον Ανέστη Μύθου. Τώρα θα μου πείτε, θα έρθει ένας ποδοσφαιριστής, είτε είναι ο Ενδιαγέ, είτε κάποιος άλλος και θα μπει και να παίξει. Προφανώς, αν χρειαστεί, θα γίνει και αυτό. Θα μπει στην αποστολή, θα δηλωθεί βέβαια στη λίστα του ΠΑΟΚ, θα μπει στην αποστολή και μπορεί να παίξει κάποια λεπτά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από τη στιγμή που έφτασε σε αυτό το σημείο ο ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να καλύψει την θέση, προφανώς θα το κάνει με το πιο βίαιο εντός εισαγωγικών τρόπο, δηλαδή με το που έρθει ένας παίκτης να μπει και να παίξει έστω ως αλλαγή. Αλλά πάσω σε υποθέσει, αυτά είναι τα στοιχεία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Είναι κάτι που βγήκε πριν από λίγο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα διαβάσετε σε λίγο στο metrosport.gr.

Πάμε και στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Σας δώσαμε νωρίτερα την ουσία της ανακοίνωσης της ΚΑΕΠΑΟΚ νωρίτερα σχετικά με το προπονητικό επιτελείο, τους άμεσους συνεργάτες του Ανδρέα Τρινκιέρη, γιατί προσθέθηκαν και άλλα ονόματα. Μάλλον έγινε γνωστό ότι συνεχίζουν και κάποια ακόμη από την προηγούμενη κατάσταση, ας το πω έτσι. Και αυτό ήταν αναμενόμενο. Σήμερα ο Θόδωρος Ζάρας έβαλε τίτλους τέλους στην μακρά διαδρομή του, 17 σεζόν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας μας, 418 παιχνίδια πρωταθλήματος, 2.861 πόντους και 445 τρίποντα. Για μένα στα τρίποντα, γιατί όπως και να το κάνουμε, το σήμα κατατεθέν στην καριέρα του Ζάρα ήταν το τρίποντο, και δεν βγάζουμε πολλούς τέτοιους παίχτες στην παραγωγική διαδικασία του ελληνικού μπάσκετ. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα αυτό, δεν είναι σημερινό. Αποχωρεί λοιπόν ο Θόδωρος Ζάρας μετά από μια καριέρα μέσα από την οποία πέρασε μεταξύ άλλων από όλες τις ομάδες της πόλης. Έτσι, δύο θητείες στον ΠΑΟΚ, δύο θητείες στον Άρη, έπαιξε και στον Ηρακλή. Μένει όμως στο μπάσκετ, δεν υπάρχει όμως, το αποσύρω. Μένει στο μπάσκετ γιατί έτσι πρέπει, όσο μπορεί ο χώρος να απορροφά ανθρώπους που είναι μια ζωή σε αυτόν και έχουν τρόπο να συνεχίσουν να συνεισφέρουν. Η ΚΑΕΠΑΟΚ αποφάσισε να του αναθέσει μια θέση ευθύνης, όπως και να το κάνουμε. Ο Ζάρας λοιπόν θα είναι ο υπεύθυνος αναπτυξιακού προγράμματος του ΠΑΟΚ και μένει να δούμε πώς θα τρέξει όλο αυτό το project, που είναι πολύ μεγάλο για τον ΠΑΟΚ μετά και από τη συμφωνία με την 10 και με τις κινήσεις που ακολούθησαν, με την ανακοίνωση της απόκτησης δηλαδή δύο εκ των μεγαλύτερων ταλέντων του ελληνικού μπάσκετ στις ηλικίες 16-15 ετών. Τους βλέπουμε στο Ευρωμπάσκετ, δηλαδή τον Γιάννη Σπανό και τον Γιώργο Χαραλαμπίδη. Ο Θόδωρος Ζάρας λοιπόν είναι πια από σήμερα υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος του ΠΑΟΚ. Έκανε και μια δήλωση, ευχαρίστησε μια ανάρτηση, παύλα δήλωση, ευχαρίστησε όλους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Μια ανάρτηση έκανε και ο Παναγιώτης ο Καπάζογλου, που ήταν ο ατζέντης του σε όλη αυτή τη διαδρομή των 20 χρόνων, σημειώνοντας ότι τα νούμερα, τα στατιστικά έρχονται και παρέρχονται. Ο Τέο, όπως γράφει, φεύγει από το παρκέ όπως θα πρέπει να φεύγει κάθε παιδί που αποφασίζει να γίνει επαγγελματίας. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει περίφημα και στο νέο του πόστο, και είναι πολύ τυχερή αλλά και διορατική, λέει ο Πάνος ο Καπάζογλου. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που ενέταξαν τον Θοδωρή στην νέα μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που ξεκίνησε. Αυτά για τον Θόδωρο Ζάρα. Υπάρχει και ανακοίνωση και του ΨΑΚ. Είπαμε ότι ήταν μακρά η διαδρομή που έκανε στα παρκέ. Υπάρχει λοιπόν ανακοίνωση του ΨΑΚ για μια νέα σελίδα ανοίγει τη ζωή του, και ευελπιστούμε σε ορισμένες παραγράφους να έχει κάπου γραμμένη τη λέξη μπάσκετ, αναφέρει ανακοίνωση, αφού ο χώρος μας έχει ανάγκη από ανθρώπους σαν το Θοδωρή. Προφανώς αυτό θα γίνει πράξη από τη στιγμή που υπάρχει ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και με ανακοίνωση του ΔΣ του ΨΑΚ, ο Θοδωρής Ζάρας θα τιμηθεί για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ, στο τουρνουά 3-on-3, τα παστιβία και το ρατσισμό, που θα γίνει το Μάιο του 27 στην Θεσσαλονίκη.

Αποσύρθηκε λοιπόν ο Θόδωρος Ζάρας, αυτός που δεν αποσύρεται ακόμη, παρότι και αυτός είναι στη δύση της καριέρας του, είναι ο Πατ Μπέβερλι, ένας άλλος παίκτης από αυτούς που είχαν παρουσία στον ΠΑΟΚ της περασμένης σεζόν. Ο Αμερικανός, ο οποίος είναι πια στα 38 του χρόνια, ωστόσο έχει αποφασίσει ότι μπορεί να παίξει άλλα δύο, και νομίζω ότι με την εικόνα που έδειξε από κάποιο σημείο και μετά στο εξάμηνο που πέρασε στον ΠΑΟΚ, έχει απόλυτο δίκιο. Καλά. Καλώς πράττει δηλαδή και συνεχίζει να παίζει μπάσκετ, γιατί το έχει ακόμη μπάσκετ μέσα του. Έχει ακόμη τη σπίθα προφανώς και λόγω ιδιοσυγκρασίας, αλλά και τα πόδια του, όπως φαίνεται, τον κρατάνε ακόμη. Ο Πατ Μπέβερλι λοιπόν, ναι, μεν δεν θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ στον ΠΑΟΚ ή γενικότερα στη χώρα μας, αλλά θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τη γαλλική Μπουλαζάκ. You talking about my love.

Λοιπόν, τη δώσαμε την πληροφορία που προκύπτει από την Τουρκία για συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Σάμπτονσπορ για τον Σερίφ Εντιαγέ, τον Σενεγαλέζο επιφυτικό. Περισσότερα βεβαίως θα ακούσετε στη συνέχεια στην ενημερωτική εκπομπή μας, το τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα για αυτό το θέμα. Προφανώς και περιμένουμε άμεσα εξελίξεις. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δηλώσει τη λίστα του, θα πρέπει να φέρει τον παίχτη στη Θεσσαλονίκη, να περάσει ιατρικά, όλα αυτά που απαιτούνται προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο ως δανεικός από την τουρκική ομάδα. Αυτό αναφέρουν οι Τούρκοι. Και στη συνέχεια βεβαίως να μπει στις προπονήσεις για να έχει έστω κάποιες προπονήσεις πριν μπει στην αποστολή για τα παιχνίδια με την Μπραν. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο, είναι και αυτό στα σημεία των καιρών που λένε, με τον Τσικίνιο να διαγράφει μαζικά τις φωτογραφίες που, από τον λογαριασμό του στο Instagram που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό, και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένας θόρυβος σχετικά με το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φρόντισε ο ίδιος δηλαδή να το ξεκαθαρίσει με μια ανάντηση. Είπε χαρακτηριστικά: παιδιά, ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Μια κουβέντα είναι αυτό, Τσικίνιο. Τα social media αυτό το χαρακτήρα έχουν, να κάνουν την τρίχα τριχιά. Απλώς γράφω για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Δίνεται υπερβολική σημασία στα social media. Να, γεια στο στόμα σου και το χέρι σου στην προκειμένη περίπτωση. Και σε πράγματα που δεν είναι σημαντικά. Πολύ καλά τα λέει ο Τσικίνιο. Από το τίποτα προέκυψε ένα θέμα, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα για τον Ολυμπιακό.

Λέγαμε για τον Τσικίνιο, για αυτό το θέμα που προέκυψε από το πουθενά και διαψεύστηκε. Είπαμε για τον Μέντι Λίμπαρ, ένας πρώην ερυθρόλευκος. Ο Άλμπερτ Ριέρα είναι και επισήμως πια προπονητής στον Ερυθρό Αστέρα. Μετά την αποτυχία της σέρβικης ομάδας να προκριθεί στα play-offs του Champions League, προχώρησαν γρήγορα σε αλλαγή, δεν περίμεναν κάτι περισσότερο. Εκεί οι Σέρβοι έδειξαν την πόρτα της εξόδου στον Ντέγιαν Στάνκοβιτς, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό από τη Χάπουελ Μπερσεβά, μάλιστα αποχωρώντας από το γήπεδο υπό τις αποδοκιμασίες του κόσμου του Ερυθρού Αστέρα. Έκανε κάποιες κινήσεις, σαν να τους έλεγε αποδοκιμάστε με κι άλλο. Ήταν προφανές ότι τελείωνε από την ομάδα, είχε τελειώσει ουσιαστικά από την ομάδα. Ο Άλμπερτ Ριέρα λοιπόν είναι ο διαδοχός του. Ο Βόλος, μια ακόμη είδηση πριν πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής, έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο σε δύο νεαρά παιδιά, έναν 18χρονο και ένα 17χρονο. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Γκαραβέλα και τον Ρέφατ Λάρι Φάμπιο, παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 και την ΚΑΠΑ 17 αντίστοιχα της Θεσσαλικής ομάδας, τα υποδομής δηλαδή του Βόλου, υπέγραψαν συμβόλαιο με την ομάδα του Βόλου.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Μου το κάνει και με χαρακτηριστικό νεύμα σαφές ο Λευτέρης μας, τον οποίο και τον ευχαριστώ έτσι, για την υποστήριξη, για τη βοήθεια, για τις μουσικές επιλογές που ήταν tamam για την ώρα. Ευχαριστώ και εσάς για την ακρόαση. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95 και 5 το τελευταίο δίωρο. Θα ακολουθήσω ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας, είπαμε παραμονή 15 Αυγούστου, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά εδώ στο Μετρόπολης μέχρι αργά το βράδυ, έτσι και για να σας κρατάει παρέα και για να σας ενημερώνει. Ακολουθεί λοιπόν ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας για το επόμενο δίωρο με το τρίτο ημίχρονο και όλη την επικαιρότητα. Να είστε καλά!

0: I'm gonna burn. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Ήρθες αγοράκι μου, ήρθες, είσαι κολόνα, είσαι κολοσσός που λέει και ο φίλος ο Μπούζος. Λευτές Χατζηπαντελίδης, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με το... Λευτά, 7, 7, 7, εντάξει, εντάξει, δεν ξέρω, απλά έλεγα, γιατί συνήθως εσείς αλλάζετε εκεί με το Μίλιο, με τον Κώστα, κάνετε τράμπες. Πάει ένας, εσύ τώρα είσαι 8, εντάξει, όχι, δεν το ήξερα. Θα είμαστε μαζί με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη μέχρι και τις 7, λοιπόν, Εμίλιος Γαβριλίδης στο production. Θα έχουμε τη σημαντική αρρωγή, τη σημαντική βοήθεια από Ελένη Παπά, η οποία θα μας βοηθήσει με τα τηλέφωνα, να κάνουμε έτσι κάποιες κουβέντες, κάποιες συζητήσεις, κάποιες συνεντεύξεις, επικαιρότητα, ειδήσεις. Πριν από λίγο ακούσατε και από τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στο στούντιο για τις προηγούμενες 2 ώρες, προέκυψε αυτό το θέμα από Τουρκία που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, με την Samsunspor και τον Ντιαγέ, Τούρκος δημοσιογράφος, ο οποίος μιλά για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την περίπτωση του Ντιαγέ. Θα μας πει πολλά περισσότερα ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου, ο οποίος έχει και το θεματάκι, έτσι το γνωρίζει το θέμα περισσότερο. Θα μας δώσει και αυτός, είπε κάποια πράγματα βεβαίως ο Γιώργος Πετρίδης νωρίτερα στην εκπομπή εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5 FM. Είναι μια αντίδραση, δείχνει αντανακλαστικά μετά τον αποκλεισμό. Εντάξει, υπάρχει καθυστέρηση βεβαίως όσον αφορά το θέμα του επιθετικού, αλλά τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό, υπάρχει έτσι μια αντίδραση και υπάρχει αυτή η εξέλιξη την οποία και μεταφέρουμε, έχει ήδη καταγραφεί, υπάρχει και στο metrosport.gr, έτσι, βασικό θέμα αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Samsunspor για τον Σερίφ Ντιαγέ, όπως τουλάχιστον αναφέρει Τούρκος δημοσιογράφος. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αυτή την ώρα που μιλάμε αν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής τουλάχιστον, έτσι, που έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι. Θα συζητήσουμε και το αγωνιστικό και την εικόνα του ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Έχουμε θεματάκια, ρεπορτάζ από Άρη, ρεπορτάζ από Ηρακλή βεβαίως. Θα δούμε τι έχουν κάνει και οι Έλληνες διεθνείς μας, οι Έλληνες αθλητές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου έχουμε παρουσίες σε τελικό, που έχουμε έτσι επιτυχίες, που οι Έλληνες προσπαθούν έτσι να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων τους, των προσωπικών τους στόχων, αλλά και γενικότερα έτσι της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, που έχουμε ήδη έτσι το χρυσό μετάλλιο από τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι και αυτός στον τελικό, έτσι, με ένα μόλις άλμα πέρασε τον τελικό, όπως και η Ελίνα Τζέγκο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί θα πρέπει έτσι να ασχολούμαστε και με τα παιδιά τα οποία κάνουν τη δική τους προσπάθεια, δίνουν το δικό τους αγώνα όσον αφορά έτσι το Ευρωπαϊκό, επαναλαμβάνω, πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει έτσι μια πληροφορία για έναν ακόμα παίχτη, ο οποίος μπορεί έτσι να τεθεί στο προσκήνιο για τον Ηρακλή. Θα δούμε τι ακριβώς έτσι συμβαίνει και με την περίπτωσή του. Υπάρχει λίστα από την πλευρά της ΑΕΚ για το Champions League, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί, αλλά θα πρέπει να πάμε πρωτίστως έτσι στο θέμα το οποίο έχει προκύψει όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, όσον αφορά δηλαδή την μεταγραφή που τουλάχιστον, όπως αναφέρει ο Τούρκος ο δημοσιογράφος, ότι είναι κοντά, έτσι, με την Samsunspor ΠΑΟΚ για να κλείσει τον Ντιαγέ. Ο Χρήσανθος το έχει το θέμα, επομένως καλύτερα να δώσουμε το λόγο στον Χρήσανθο Δοβλέτογλου και να μας πει αυτός με περισσότερες έτσι λεπτομέρειες τι ακριβώς ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Χρήσανθε, καλό σου απόγευμα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Δημήτρη Μπαρέλα, καλησπέρα και στους ακροατές, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά, προσπαθούμε τουλάχιστον. Ωραία. Για πες τι γίνεται ακριβώς, τι λέει το δημοσίευμα.
1: Πως κινείται εντατικά για την ενίσχυση της κορυφής, στην κορυφή της επίθεσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δικέφαλος εξετάζει την απόκτηση 2 center for από την Τουρκία. Τώρα πριν από λίγο προέκυψε ένα όνομα, καθώς ο δημοσιογράφος Ρεσάτ Οσμπουτάκ υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τη Samsunspor για την απόκτηση του υψηλόσωμου Σερίφ Ντιαγέ. Πρόκειται για τον 30χρονο Σενεγαλέζο στράικερ ύψους 1,90, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία, έχοντας μετακομίσει στη Samsunspor από τον Ερυθρό Αστέρα έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη του χρονιά στην τουρκική ομάδα κατέγραψε 37 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Έχει σημαντική εμπειρία να πούμε από διάφορα πρωταθλήματα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Beveren.
0: Βέλγιο, Beveren, ναι.
1: Στην Γκόριτσα. Όπου
0: Γκόριτσα, Κροατία.
1: Ναι, ναι, είχε 19 γκολ και 6 ασίστ. Ακολούθησαν η Γκεστέπε, η Ντεμίρσπορ και η Κινέζικη Πόρτ πριν μετακομίσει στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Και Σερβία.
1: Εκεί κατέγραψε 89 εμφανίσεις με 40 γκολ και 12 ασίστ σε 2 σεζόν. Τα νούμερα του είναι καλά. Παράλληλα έχει φορέσει 19 φορές τη φανέλα της Εθνικής Σενεγάλης με απολογισμό 4 γκολ.
0: Η παρουσία του από ό,τι βλέπω που λες Χρήσανθε στον Ερυθρό Αστέρα ήταν αυτή που ήταν όντως αρκετά καλή, έτσι.
1: Εκεί νομίζω ότι έκανε καλύτερα εκεί, του μάτς μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τα τουρκικά ρεπορτάζ έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Samsunspor και ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός για να τον φέρει στην Τούμπα. Δεν διευκρινίζεται σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, αν είναι κοντά ή υπάρχει ακόμη απόσταση, κάτι που θα ξεκαθαρίσει, αναμένει να ξεκαθαρίσει άμεσα. Γιατί ο ΠΑΟΚ καίγεται για την απόκτηση επιθετικών. Όπως φάνηκε και στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, αντιμετωπίζει πρόβλημα στην γραμμή κρούσης.
0: Εντάξει, αυτό χωρίς να αποτελεί μουμφή για τον Ανέστη Μύθου, έτσι, ή για τον Γερεμέγεφ, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είχε έναν ακόμα επιθετικό.
1: Θα έπρεπε να τον έχει εδώ και καιρό στη Θεσσαλονίκη για να έχει εγκληματιστεί και να είναι έτοιμος για τα πρώτα μας σεζόν.
0: Από ό,τι βλέπω, Χρήσανθε, ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε 4 εκατομμύρια ευρώ τότε για να τον αποκτήσει. Καλό νούμερο, έτσι, είναι αρκετά λεφτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι υπέρογκο ποσό, αλλά είναι ένα καλό ποσό που δείχνει, που σημαίνει ότι τον πίστευαν στον Ερυθρό Αστέρα. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 5 εκατομμύρια, καλά είδα.
1: Ναι, κάπου εκεί και εγώ, ναι, έτσι είδα.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία. Το ζητούμενο είναι ότι είμαστε 6 μέρες πριν τον πρώτο αγώνα με την Μπραν. Και ακόμη και να έρθει μέσα από το Κυριακό, εντάξει, θέλει λίγο χρόνο να προσαρμοστεί, να εγκληματιστεί.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος να προσφέρει 90 λεπτό. Τώρα, μετά από 2 εβδομάδες στη Ρεβάνς, ίσως είναι διαφορετικά τα πράγματα και όλα αυτά εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία και έρθει μέχρι τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Άμεσα δηλαδή.
0: Ναι. Για την ώρα τουλάχιστον έχεις κάποια ενημέρωση εσύ, αν υπάρχει τουλάχιστον έτσι κάποια αντίδραση επίσημη από την πλευρά του ΠΑΟΚ, από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το δημοσίευμα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι, εννοείς αν υπάρχει επιβεβαίωση ή διάψευση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, κάτι τέτοιο ακόμη δεν υπάρχει. Περιμένουμε, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρονται για 2 επιθετικούς, αναμένεται αρκετή ονοματολογία τις επόμενες ώρες.
0: Είναι και το γεγονός ότι πιέζουν και τα χρονικά περιθώρια.
1: Βέβαια, άρα ό,τι είναι, όλες, όποιες εξελίξεις είναι να τρέξουν, θα τρέξουν γρήγορα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήσανθε, να είσαι καλά. Ήταν ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ακούσατε τα όσα μεταφέρουν από την Τουρκία για το ενδιαφέρον του ΠΑΟ και τη συμφωνία, διαφαινόμενη συμφωνία με τον Σερίφ Εντιάγε. Πάμε τώρα έτσι να δούμε αρχικά, με αφορμή βεβαίως το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντελεχτ και τον αποκλεισμό, τι ακριβώς έτσι συνέβη. Να κάνουμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου που έχει περάσει από πολλές ομάδες. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Περικλή Αμανατίδη. Κότς, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά. Εσείς?
0: Είσαι καλά, γερός δυνατός?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς το είδες το χθεσινό έτσι παιχνίδι, τι πιστεύεις ότι δεν πήγε καλά? Βοήθα μας λίγο έτσι προπονητικά να δούμε τι ακριβώς έτσι συνέβη, να το σκαλίσουμε λίγο, πώς να το πω, να το ακτινογραφήσουμε το παιχνίδι.
2: Ναι, κοιτάξτε, ήταν σίγουρα ήταν μια μέρα που αρκετοί παίκτες του ΠΑΟΚ δεν είχαν καλή απόδοση. Αυτό γίνεται βέβαια, απλά φάνηκε ότι είχε και κάποια κομμάτια που ο ΠΑΟΚ φαινόταν ανέτοιμος. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς εύκολα από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα ψάχνεται όσον αφορά τη δομή της ομάδας που θα παρουσιάσει την επόμενη χρονιά. Για μια ακόμα φορά, στα κρίσιμα αυτά παιχνίδια δεν πήγε με ολοκληρωμένο ρόστερ. αυτό γίνεται και πολλές φορές έχει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Από αν μπορούσες να κρατήσεις έτσι κάτι εσύ σαν προπονητή, σαν εικόνα, αν μπορούσες να κρατήσεις κάτι για το άμεσο μέλλον, ποιο θα ήταν αυτό? Ή από την άλλη πλευρά το αρνητικό που θα μπορούσες να διαγράψεις, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα πάω στο πρώτο ερώτημά σας, στο πρώτο σκέλος. Θα πω κάτι για το μέλλον. Ο ΠΑΟΚ ήδη ψάχνει, από ό,τι βλέπουμε κινείται, να πάρει κάτι στην επίθεση, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει αυτό.
0: Ναι, ναι, ήδη coach υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που φαίνεται ότι έχει βάση ξεκάθαρη. Πρόκειται για τον Σενεγαλέζο Σερίφη Ντιαγιέ.
2: Ναι, και μάλιστα θα έλεγα ότι επειδή το γνωρίζω τον παίκτη.
0: Το γνωρίζεις?
2: Ο ΠΑΟΚ, ναι, γνωρίζω τον παίκτη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιον παίκτη σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι θα είναι μια κίνηση για τον ΠΑΟΚ σημαντική.
0: Τι παίκτης είναι αφού το γνωρίζεις, coach? Τι
2: είναι
0: να
2: με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Μίθο και από τον Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
2: Έχει άλλη ταχύτητα, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Τα δύο τα παιδιά αυτά είναι πολύ καλοί παίκτες, όμως σε ένα στυλ παιχνιδιού ίσως να μην μπορούν να το υποστήριξουν τόσο καλά. Και θα ήταν και άδικο για τον Μίθο ο ΠΑΟΚ να περιμένει στο ξεκίνημα ενός τέτοιου ταλαντούχου παίκτη όλα να τα περιμένει από αυτό το παιδί. Έτσι, να μην του φορτώσουμε και ένα βάρος το οποίο ίσως δεν αξίζει να σηκώσει αυτή τη στιγμή.
0: Το είπα τουλάχιστον δύο φορές σήμερα, coach, σε διαφορετικές εκπομπές, ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να χρειάζεται να έχει ανάγκη έτσι από επιθετικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατηγορείς ή να ρίχνεις ευθύνες στον Ανέστη Μύθο, έτσι.
2: Σε καμία περίπτωση, είναι ένα χρυσό ταλέντο για τον ΠΑΟΚ και δείχνει και τη δουλειά που γίνεται στο επίπεδο των ακαδημιών. Είναι καθαρό προϊόν της ακαδημίας του ΠΑΟΚ και καλώς και δουλεύει όλο αυτό το σύστημα και το αφοδοτεί τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα όμως οι ομάδες προχωράνε και δεν στέκονται μόνο σε αυτό το κομμάτι, εξελίσσονται.
0: Βέβαια είναι ένα πλήγμα για τον σύλλογο το γεγονός ότι αποκλείστηκε έτσι από την Άντερ, δεν προχωρά στο Europa, χάνει και χρήματα, ίσως χάνει και, όχι, ίσως χάνει και σε έγκλη και τώρα παίζει και με την πλάτη στον τοίχο, έτσι. Θα είχε και ασφάλεια, ας πούμε, αν περνούσε την Άντερ. Δηλαδή θα ήταν δεδομένο ότι θα έπαιζε σε ομίλους, ενώ τώρα θα παίξει ακόμα ένα ζευγάρωμα πρόκρισης.
2: Είναι έτσι όπως το λες. Πρέπει πάντα να βλέπεις όμως τη θετική πλευρά. Πρέπει να συγκεντρωθεί ο ΠΑΟΚ, να βάλει μια τελεία σε ό,τι έγινε μέχρι τώρα και πρέπει να συγκεντρωθεί ο ΠΑΟΚ. Παίζει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή του ύπαρξη τις επόμενες 10 μέρες. Έτσι, σε δύο παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
2: Τα οποία έχουν φέρει και μια ομάδα που δεν είναι και τόσο αδύνατη.
0: Ναι.
2: Μαζί με κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα τελευταία λεπτά, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ καυτή εβδομάδα. Έχει ουσιαστικά μια πολύ σημαντική εβδομάδα.
0: Ναι. Κότς, πώς το κρίνεις αυτό, επειδή το ανέφερες τώρα, γιατί μου έκανε εντύπωση το διπλό αυτό έτσι που έγινε στο τέλος με τον εκνευρισμό του Ζίφκοβιτς και τη διαμαρτυρία του Γερεμέγεφ, ο οποίος ξεκάθαρα είπε κάτι στον ρέφερ, στον βοηθό, αλλά δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς είπε, γιατί του έδειξε και κατευθείαν κόκκινη. Μου φάνηκε και λίγο υπερβολικό βέβαια αυτό.
2: Ξέρετε κάτι, επειδή έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές
0: τόσο
2: κοντά στον αγωνιστικό χώρο, θέλω να πω ότι η φάση του Γερεμέγεφ γίνεται πάρα πολλές φορές στο
0: ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι είναι και αυτοί προσωπικότητες και όχι ας πούμε ότι το περνάνε μπάι, θεωρούν ότι στους 200 σφιγμούς, στην αλλαγή συναισθημάτων από πίκρα σε χαρά, ότι δεν είναι αυτό ένα το σημαντικό γεγονός που πρέπει να κολλήσουμε και να βρούμε μια αφορμή να βγάλουμε μια κάρτα. Μου θυμίζει εκείνον τον αστυνομικό που αν σε ακολουθήσει από το πρωί ένας άνθρωπος της τροχίας μέχρι το βράδυ και δει την οδηγητική σου συμπεριφορά, μέχρι το βράδυ θα βρει 4-5 παραβάσεις. Και έτσι μπορεί να σου αφαιρέσει το διπλώμα. Δεν είναι αυτολογική. Έτσι, εκεί νομίζω ότι υπήρξε υπερβολή του διαιτητή. Ό,τι και να το
0: και είπε. Πρέπει να ήταν coach το γεγονός ότι αυτά που του είπε ο βοηθός, έτσι, γιατί δεν νομίζω ο διαιτητής να άκουσε τι του είπε, γιατί ήταν σε απόσταση κιόλας. Προφανώς αυτά που του είπε ο βοηθός τον έκαναν να βγάλει κόκκινο στο γερμανικό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Σας καλώ να δείτε ένα παιχνίδι κοντά στις γραμμές που εσύ σίγουρα το έχεις κάνει.
0: Ναι, το έχω κάνει άλλο παλιότερα.
2: Πραγματικά, πολλές φορές και οι διαιτητές μιλάνε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι τόσο σημαντικά. Έτσι, για να πάρεις μια απόφαση, να αποβάλεις έτσι εύκολα έναν παίκτη και αυτά. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστεί ένα θέμα που δημιουργήθηκε στα τελευταία λεπτά και κυρίως ο προπονητής πέφτει το βάρος αυτών και πρέπει να βρει ουσιαστικά λύσεις. Γιατί πάντα πρέπει να βλέπεις την επόμενη μέρα.
0: Έτσι.
2: Αυτό που πρέπει όμως να λύσει ο ΠΑΟΚ είναι πιο δομικά θέματα. Πρέπει να λύσει αν έχει γεμάτο ρόστερ. Πρέπει να λύσει αν, τι θα γίνει όταν δεν θα παίξουν κάποιοι σημαντικοί παίκτες, τους ρόλους, τους καθαρούς ρόλους μέσα στο γήπεδο. Ας πούμε, είδαμε και στα δύο παιχνίδια κάποια στιγμή τον Τέιλορ να παίζει στη θέση του αμυντικού χαφ.
0: Σωστό.
2: Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι τη στιγμή ή αν είναι θέμα δοκιμής. Δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζουν όμως οι άνθρωποι του ΠΑΟ που καλούνται να το λύσουν.
0: Έτσι, για να πάμε σε μια σφαιρική εικόνα, coach, και να κλείσουμε έτσι την κουβέντα, επειδή έχουμε εικόνα από Παναθηναϊκό, έχουμε εικόνα από Ολυμπιακό, ο οποίος επίσης δεν τα κατάφερε στο Champions League, πάει στο Europa. Έχουμε μια μικρή εικόνα από τον ΠΑΟΚ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για τη νέα χρονιά, για την αγωνιστική περίοδο? Η ΟΦΗ πήρε το Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ στα πέναλτι, βεβαίως, αλλά είναι ένα τρόπο που είναι σημαντικό για τον ΟΦΗ. Δεν ξέρω, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εν ώψη της νέας χρονιάς?
2: Κοιτάξτε, είναι διαφορετικά για τις ομάδες. Είναι διαφορετικά για την ΑΕΚ. Είναι διαφορετικό το διακύβημα για τον Ολυμπιακό, διαφορετικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες πολύ μεγάλες μεταγραφές από πέρσι. Έβαλε αρκετά λεφτά, δεν πήγε ανάλογα καλά πέρσι, όμως είχε και πολλές απώλειες. Έχει όμως κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι σίγουρα σημαντικά. Το γεγονός ότι έχει δύο center for σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και μιλάω για τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερτ, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός.
0: Και έχει και τετέι, coach, και τετέι έχει.
2: Και τετέι που βοηθάει σε ένα ρόλο πιο βοηθητικό. Πήρε δύο παίκτες στην άμυνα, τον Ντεφράι μαζί με τον Βαν Ντρόκελεν, οι οποίοι δείχνουν από μια προηγμένη χώρα, δείχνουν ότι είναι πολύ καλοί παίκτες. Νομίζω ότι έχει κάνει κινήσεις, θα φανεί στο γήπεδο τώρα πού θα φτάσει αυτό. Mm. Ο Ολυμπιακός θα έλεγα ότι έχει ένα-δύο θέματα όπως τα έκανε ο ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι ούτε αυτός έχει ολοκληρώσει για μένα. Το ρόστερ φάνηκε μια δυναμία τουλάχιστον στην επίθεση να μην μπορεί να βάλει κάτι καινούργιο, να ξεκουράσει κάποιους παίκτες. Φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στο Champions League. Απλά είχε το μαξιλάρι ο Ολυμπιακός του Europa, με την έννοια ότι αυτό ήταν και η μεγάλη απογοήτευση, η τελική του περσινού αποτελέσματος για τον ΠΑΟ, ότι θα είχε ακριβώς το ίδιο μαξιλάρι. Τώρα νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Η πορεία των ομάδων στο αν θα προκριθούν ή όχι θα παίξει ρόλο. Ναι. Έτσι, θυμόμαστε όλοι τι έγινε πέρσι με τον αποκλεισμό του Άρη. Ο Άρης, ας πούμε, έκανε μία μέτρια χρονιά, γιατί νομίζω ότι αποκλείστηκε από εκείνο το παιχνίδι με εκείνη την ομάδα που δεν περίμενε τότε κανείς. Οπότε είναι σημαντικό για αυτές τις ομάδες. Όχι, εντάξει, είναι μια καινούργια κατάσταση η οποία βελτιώθηκε πάρα πολύ η εικόνα.
0: Έχει βελτίωση αυτό ακριβώς.
2: Με χαροποιεί αυτό το γεγονός.
0: Ναι, έχει βελτίωση. Και τώρα μπαίνει στην εξίσωση και ο Ηρακλής, έτσι, δικαιωματικά επιστρέφει στη θέση όπου έπρεπε να βρίσκεται. Νέα κατάσταση και εκεί, νέος προπονητής, 20 καινούργιοι παίχτες. Χρειάζεται σίγουρα χρόνο, θέλει υπομονή. Βέβαια, ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις και ένα σχόλιο έτσι για Ηρακλή.
2: Θέλω να κάνω για τον Ηρακλή. Ναι. Είναι μια ομάδα στην οποία έχω δουλέψει.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ. Είναι η θέση της πραγματικά στην Super League. Θεωρώ θετικό το γεγονός και μόνο την επιστροφή του. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχει πάρει ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Ένα προπονητή που έχει τρομερές παραστάσεις. Εξαιτίας αυτού του προπονητή σίγουρα θα έχουν και ήρθαν, νομίζω, και κάποιοι παίκτες πολύ ποιοτικοί. Το στοίχημα στον Ηρακλή είναι αν όλοι αυτοί οι καινούργοι παίκτες και οι ετερόκλητοι, γιατί ήρθαν από διαφορετικά πρωταθλήματα, διαφορετικές ομάδες, γίνουν γρήγορα ομάδα. Αν το καταφέρει, τότε ο Ηρακλής, μη σας κάνει εντύπωση, θα κάνει μια πορεία καλή. Βέβαια, αυτό θέλει λίγο χρόνο. Δεν ξέρω σε τι ετοιμότητα είναι. Σε κάποια παιχνίδια που είδα στην Ιταλία, έδειξε ένα πρόσωπο τουλάχιστον αγωνιστικά καλό. Τώρα θα φανεί η συνοχή και η συνέπεια η αγωνιστική των παικτών, τι μπορούν να κάνουν σαν σύνολο.
0: Ναι, και δεν ξαναέδωσε και άλλο φιλικό μετά την Ιταλία. Πάει κατευθείαν στο μάτς με τον Βόλο τη Δευτέρα σε 9 η ώρα στις Σέρες.
2: Ναι,
0: αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, είναι ένα μάτς κυπέλου, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Το
0: οποίο δίνει πρόκριση, coach. Το οποίο δίνει πρόκριση, ναι, είναι σημαντικό, πρόκριση. Είναι το πρώτο επίσημο.
2: Ναι, δίνει πρόκριση. Είναι όμως και ένα πάρα πολύ καλό τεστ για τον Ηρακλή για να δει περίπου σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι.
0: Ωραία, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, καταρχάς, πού θα σε βρει νέα χρονιά?
2: Η νέα χρονιά προς το παρόν δεν με βρίσκει κάπου, όμως επειδή έχω πατρολογική αγάπη με αυτό που κάνω, σε λίγο καιρό πιστεύω ότι θα βοηθήσω κάποια ομάδα με αυτό που αγαπάω και κάνω.
0: Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Περικλής Αμανατίδης. Να είσαι καλά, coach. Ακούσατε έτσι τα όσα είπαμε, την κουβεντούλα για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό πρωτάθλημα, με αφορμή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην, με αφορμή κυρίως τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί ακόμα από Ελλάδα έτσι για επίσημα μάτς δεν έχουμε. Σε λίγο έτσι ξεκινάει η επίσημη αγωνιστική περίοδος. Το μοναδικό παιχνίδι επίσημο που έχει γίνει επί ελληνικού εδάφους είναι το ΑΕΛ Τρίκαλα. Δεν έχει γίνει κάποιο άλλο παιχνίδι έτσι επίσημα. Βεβαίως και το Super Cup είναι ο θεσμός του Super Cup. Το κύπελο, το τίτλος που πήγε στην Κρήτη, πήγε στον Όφη, ο οποίος δίνει συνέχεια έτσι σε αυτό το σερί το οποίο ξεκίνησε από τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας πέρσι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ο Όφη κατάφερε να πάρει και το Super Cup στα πέναλτι με την ΑΕΚ. Αυτό ήταν επίσημο παιχνίδι. Μπορεί να καταμετρηθεί σαφώς τεράστια επιτυχία για τον Όφη να πάρει το κύπελο, ο οποίος δείχνει έτσι σημάδια προόδου. Γιατί βέβαια χρειάστηκε και υπομονή για να γίνει αυτό. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Πέρασαν κάποια χρόνια από τότε που ανέλαβε ο Μιχάλης Ομπούσης. Αλλά βλέπουμε ότι ο Όφη αρχίζει και παίρνει την ανιούσα και έχει και τα μάτς του κυπέλου. Έτσι, τι έγινε, φίλε? Νόμιζα ότι ήρθες να πεις κάτι τέτοιο. Ότι ήρθε ο Πετρής. Ήρθε, ναι, αλλά για ανακοίνωση λέω. Α, πότε θα γίνει αυτό? Περιμένουμε. Άλλον παίχτη θα πάρει ο Άρης, έχουμε κανένα θέμα? Θα μου τα πεις μετά. Εντάξει, έχουμε ραντεβού μετά με τον Γιώργο Σάζαλη στις 6 και κάτι να πάρουμε έτσι όλη την επικαιρότητα από τον Άρη, να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Άρη, ο οποίος και αυτός έτσι χρειάζεται ενίσχυση κυρίως στην αμυντική του λειτουργία. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα του Άρη και είναι το θέμα. Από ό,τι τουλάχιστον προκύπτει το ρεπορτάζ από Τουρκία, έχει τεράστια βάση από ό,τι βλέπουμε. Από ό,τι τουλάχιστον βγαίνει, ο Σερίφε Εντιαγέ θα είναι παίχτης του ΠΑΟΚ εκτός συγκλονιστικού απορρόπτου, έτσι, για συμφωνία με την Σάμσουσπορ για τον δανεισμό του Σερίφε Εντιαγέ. Η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει και οψιών αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. 30χρονος επιθετικός. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Χρύσανθο Δοβλέτογλου να μεταφέρει έτσι το χουίσχου του Σερίφε Εντιαγέ. Η συμφωνία λοιπόν του ΠΑΟΚ με την Σάμσουσπορ αναφέρεται και έχει να κάνει με την περίπτωση δανεισμού του παίχτη για την φετινή αγωνιστική περίοδο με όψιον αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Όπως τουλάχιστον βλέπω αυτήν την ώρα, δεν υπάρχει ακριβές ποσό, το οποίο λογικά θα γίνει γνωστό στις επόμενες ημέρες. Το σημαντικό είναι φυσικά η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον παίχτη για να οριστικοποιηθεί το όλο θέμα, να κλείσει ο παίχτης και να ανακοινωθεί και επίσημα.

0: Λοιπόν, στο ένα λεπτό περίπου που έχουμε στη διάθεσή μας, να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Παίδων επικράτησε με 102-84 της Πολωνίας υπηρουμανικού εδάφους στην Οραντέα. Ήτανε μάτς για τις θέσεις 5-8. Η Εθνική μας επικράτησε με 102-84 και θα παίξει έτσι για την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ που ολοκληρώνεται στην Οραντέα, επαναλαμβάνω, της Ρουμανίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον νικητή ανάμεσα στην Γερμανία και την Ρουμανία με στόχο να κατακτήσει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Επικράτησε τη Σλοβενία στους 16, ιτήθηκε από τη Λετωνία στους 8 και έτσι πήγε στον γκρουπ των 5-8, όπου επικράτησε της Πολωνίας για να περιμένει τώρα τον αντίπαλο Γερμανία-Ρουμανία. 102-84 επικράτησαν οι νεαροί διεθνείς μας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε με περισσότερο έτσι ρεπορτάζ, με κουβέντα, με ανάλυση, με σχόλια, με είδησιογραφία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρτε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο 2 ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα του Αιγαίου και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com.

0: Ένα άλμα σε ύψος που σπάνια επιλέγει στους αγώνες του ήταν αρκετό στον Εμμανουήλ Καραλή για να περάσει από την υποχρεωτική διαδικασία του προκριματικού σήμερα το μεσημέρι στο Alexander Stadium. Ο κάτοχος του Αργυρού Μεταλλίου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης μπήκε στον αγώνα στα 5.60 και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Στη συνέχεια περίμενε την εξέλιξη και στα δύο γκρουπ, ιδιαίτερα το δεύτερο, όπου μετήχαν οι άλτες με τις χαμηλότερες φετινές επιδόσεις για να δει αν θα χρειαστεί να μπει και στο επόμενο ύψος τα 5.70. Εν τέλει, το 5.60 πέρασαν μόλις 11 επικοντιστές και έτσι ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση στον τελικό και φυσικά φλερτάρι είναι μεγάλο φαβορί για ένα μετάλλιο. Πάμε Λευτέρη με τη βοήθεια του Λευτέρη του Χατζηπαντελίδη και του Εμίλιου φυσικά του Γαβριλίδη, ο οποίος έφτιαξε το βιντεάκι, να ακούσουμε έτσι για λίγο, για δύο λεπτά, τις δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή σήμερα μετά την προσπάθειά του.
1: Και ο οποίος έκανε περισσότερο χρόνο να, δεν ξέρω, από τότε που έφυγες από την προς την κερκίδα. Παρακολουθούσα πόσα αυτόγραφα, πόσες συναντήσεις είχες. Ωραίο, έτσι.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι απίστευτο. Και εγώ ήμουν μικρό παιδί και παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές. Και πέρασαν τα χρόνια και έγινα εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιράζω τόση αγάπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μ' αρέσει να δίνω αγάπη, επειδή παίρνω και πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για μια δουλειά σίγουρα. Πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα έτσι όπως έχουμε σκεφτεί με την ομάδα μου στο τελικό και προχωράμε.
1: Εντάξει, ο προκριματικός ήταν μια τυπική διαδικασία. Ένα 5-60, ένα άλμα. Θα σε ρωτούσα πώς είσαι, αλλά μας τα είπες. Κάνε μας έτσι μια αποτίμηση για τον προκριματικό.
2: Σίγουρα ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όπως είπε και η Κατερίνα. Οι συνθήκες εδώ, επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο, μπαίνει αέρας, όπως είπε και ο Μίλτος. Είναι δύσκολες συνθήκες. Αλήθεια είναι, αλλά ελπίζω.

0: το αγώνισμα και είμαστε έτοιμοι και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε εδώ σαν την Γιορτή του Αθλητισμού.
1: Καλή επιτυχία στο τελικό, θα τα πούμε εκεί, εκείνο το βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά.
2: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή και όταν εννοεί δεν είμαι σαν τον άλλον, καταλαβαίνετε ότι τρολάρει τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ξέχασε έτσι να φορέσει, να το ξέχασε ρε φίλε λέτε, λοιπόν να φορέσει να έχει το μετάλλιο μαζί του. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πραγματικά έτσι τον τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε μια εξαιρετική κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τον λόγο στον Αχίλιο Έξαρχο που περιμένει στην γραμμή. Αχίλιο, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Ο Αχίλιος και σήμερα έχει έτσι την αρχισυνταξία στο metrosport.gr. Καταρχάς είσαι καλά, όλα εντάξει?
3: Όλα εντάξει.
2: Τι έχουμε τώρα, πρώτο θέμα επικαιρότητας, λοιπόν, την μεταγραφή
3: πρώτο
2: του...
3: Πρώτο θέμα, εντάξει, είναι προφανές ποιο είναι το πρώτο θέμα επικαιρότητας, είναι το μεταγραφικό αυτό δημοσίευμα, η μεταγραφική αυτή εξέλιξη, διαφαινόμενη για τον ΠΑΟΚ με τον Σερίφ Ενδιαγέ, τον υψηλόσωμο Σενεγαλέζο φόρ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και το στο metrosport.gr και βεβαίως και κυριαρχεί και στο ενδιαφέρον του κόσμου σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα. Αναμενόμενο θα λέγαμε η συζήτηση και η κουβέντα για τις μεταγραφές και για την ανάγκη ενίσχυσης του ΠΑΟΚ κυριαρχεί από χθες το βράδυ μετά την ήττα, τη δεύτερη ήττα από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League, τον υποβιβασμό εντός εισαγωγικών πλέον στο Conference League για τον Δικέφαλο. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες φυσικά από εδώ και στο εξής και για το πόσο προχωρημένες είναι οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θυμίζω το δημοσίευμα του Τούρκου δημοσιογράφου κάνει λόγο για συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Samsunspor για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Πάμε μάλλον έτσι πως προκύπτουν και από άλλες πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία, ψάχνουμε και εμείς για να βρούμε περισσότερα στοιχεία πιθανότατα για οψιόν, για δανεισμό με οψιόν αγοράς.
2: Από τον ναι, είναι το πιο πιθανό σενάριο από ό,τι βλέπω, ναι. Αχίλη.
3: Ναι, και αυτό είναι που προκύπτει έτσι και από την Τουρκία πάντα, έτσι, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το κομμάτι το μεταγραφικό αυτό είναι το οποίο...
2: Τώρα διαβάζω, Αχίλη, ένα μήνυμα από τον Κώστα για δανεισμό, όπως λες και εσύ, 5 εκατομμύρια λέει η οψιόν αγοράς.
3: Ναι.
2: 5 εκατομμύρια είναι ένα δυνατό ποσό, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, βέβαια αυτό σε ένα χρόνο, έτσι.
3: Ναι.
2: Στον επόμενο χρόνο δηλαδή, ή 6 εκατομμύρια.
3: Μιλάμε πλέον οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027.
2: Ακριβώς.
3: Αν υποδοθεί η συμφωνία, ο παίκτης θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού για την σεζόν 2026-2027 και η συζήτηση πλέον, η προοπτική, πιθανή προοπτική αγοράς του μετατίθεται χρονικά για το επόμενο καλοκαίρι.
2: Εντάξει, είναι και το κατά πόσο θα μπορέσει να προσφέρει ο παίκτης, έτσι, άμα προσφέρει...
3: Ναι, σαφώς. Σαφώς. Πάντως είναι προφανές πλέον ότι ο ΠΑΟΚ θα τρέξει, αυτό βγαίνει και αυτό όλοι μας εισπράττουμε, ότι θα τρέξει για την ενίσχυση. Θυμίζω ότι μέχρι απόψε το βράδυ όλες, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ αλλά και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, οι οποίες έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες για τα play-off πλέον, είτε του Europa League, ο Όφη, του Champions League ΑΕΚ αλλά και του Conference League πλέον, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δηλώσουν στην UEFA τη λίστα των ποδοσφαιριστών. Ήδη, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί.
2: Ναι, την έχει δημοσιοποιήσει τη λίστα.
3: Για τους αγώνες με την Λεύσκη Σόφιας. Περιμένουμε και στον ΠΑΟΚ τη δημοσιοποίηση και αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο φυσικά για κάποια αλλαγή, προσθήκη, νέο πρόσωπο, θεωρώ ότι μόνο αν είναι πάρα πολύ προχωρημένη η υπόθεση NDIG αν μπορεί να συμπεριληφθεί, θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο, εκτός και αν μας εκπλήξει ευχάριστη έτσι η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Τώρα, από εκεί και πέρα σε αγωνιστικό επίπεδο νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε απόψε. Τα μεταγραφικά μάλλον ενδεχομένως, δεν ξέρω, θα τα πείτε καλύτερα με το

0: Στράτζαλη αργότερα, πιθανώς να έχουμε ανακοίνωση, να έχουμε εξελίξει την επισημοποίηση της απόκτησης του Πετρής.
1: Ναι, σωστά.
0: Τον Άρη.
1: Σωστό.
0: Στο metrosport.gr εδώ και 8 λεπτά έχει αναρτηθεί μια πληροφορία για ακόμη ένα όνομα το οποίο παίζει για τον Ηρακλή, ο Τζούλιαν Γκριν, 30χρονος διεθνής Αμερικανός μέσος. Βλέπουμε τον Ηρακλή και αυτός κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι μετά τις προσθήκες Ραντόγια και Μάρκες, βλέπει και αυτό το όνομα.
1: Κοίταξα, Χίλε, λογικά θα θέλει ακόμα έναν παίχτη μεσοεπιθετικά και ίσως αν γίνει και μια προσθήκη, όπως έλεγε λίγες μέρες πριν ο Γιάννης Ιρβίνης, για τα στόπερ. Νομίζω ότι έτσι θα κλείσει το ρόστερ του Ηρακλή εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δηλαδή, μία συν μία ακόμα μεταγραφικές κινήσεις αν γίνουν. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ, έτσι με βάση τα συμφραζόμενα.
0: Ναι, σίγουρα, σαφώς. Δεν ξέρω αν θα έχουμε, αν και οι αποχωρήσεις, αν θα υπάρχουν περαιτέρω εξελίξεις και σε επίπεδο αποχωρήσεων ή θα περιοριστούμε σε αυτό που προέκυψε από χθες, τελείωσε δηλαδή ο Φοφανά και ότι περνούν την πόρτα της εξόδου ο Κράιτς και ο Τσιντώνης, διότι εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως όταν υπάρχουν πολλές μεταγραφές, μοιραία γίνονται, υπάρχουν ανακατατάξεις και στο ρόστερ, προκαλείται ένα ντόμινο και προκαλούνται και αποχωρήσεις. Είναι θέμα του ρεπορτάζ αυτό, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, ενώ φυσικά μετράμε και αντίστροφα έτσι εν ώψη της επίσημης αγωνιστικής δράσης. Σιγά σιγά έχουμε μάτς κυπέλου με συμμετοχή ομάδων της Super League από εβδομάδα. Έχουμε τα παιχνίδια του Άρη και του Ηρακλή. Καταρχάς ο Άρης, ο οποίος αγωνίζεται με την αναγέννηση Καρδίτσας, και ο Ηρακλής με τον Βόλο, στο γήπεδο του Μακεδονικού το παιχνίδι του Άρη, στις αίρες το παιχνίδι του Ηρακλή, τη Δευτέρα οι δύο αναμετρήσεις.
1: Κατοίκος Μπουξμπάουμ και Κολιάκος, να πούμε ότι είναι η τριάδα στο μάτς του Άρη, γιατί έχουν βγει και οι διαιτητές σήμερα, απλά να τα πούμε μιας και του δίνεις πάσα, Χίλιε. Έτσι, Κατοίκος και Μπουξμπάουμ Κολιάκος, αυτή είναι η τριάδα για το αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Νταούλας, Κόλιας και Βαλιώτης, η τριάδα στο Ηρακλής Βόλος. Όπως είπε, Σαχίλια, είναι τα μάτς τη Δευτέρα, έτσι.
0: Τη Δευτέρα, ναι. Τη Δευτέρα και τα δύο παιχνίδια. Υπάρχει και το Καλυθέα Λάρισα την ίδια.
1: Καλυθέα, ναι, 5 η ώρα.
0: Στις 5 και μετά από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες αναμετρήσεις Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, σε ένα τετραήμερο αγωνιστικών υποχρεώσεων για το κύπελλο Ελλάδας. Θυμίζω εδώ ότι οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και σύντομα Ολυμπιακό, βεβαίως, ο οποίος είχε και πλέον δεν θα δώσει παιχνίδια για τα play-off, έχει προκριθεί απευθείας στη League Phase του Europa League, αλλά οι ομάδες υπόλοιπες, οι τέσσερις, οι οποίες έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες για τα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, περνάνε απευθείας στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Δεν έχουν να τους απασχολεί αυτή η αγωνιστική υποχρέωση σε ό,τι αφορά το κύπελο. Στο μπάσκετ ξεκίνησε κανονικά η προετοιμασία για Άρη και ΠΑΟΚ. Περιμένουμε απόψε το βράδυ την άφιξη του Ρόμπινσον Έρλ, του μεταγραφικού αποκτήματος για τους κυτρινόμαυρους, που ήταν να έρθει νωρίτερα ο παίκτης, ωστόσο προέκυψε αυτή η ανατροπή, αυτή η αλλαγή στα πλάνα και η άφιξη του μετατίθεται για αργότερα εντός της ημέρας. Από εβδομάδα ξεκινάει και ο Ηρακλής, όπως ανακοίνωσε χθες η Κιανόλευκη ΚΑΕ, με το πρόγραμμα της προετοιμασίας της αλλά και των φιλικών αγώνων, ενώ σήμερα είχαμε και το ξεκίνημα της εθνικής ομάδας, η οποία προετοιμάζεται για τους πρώτους αγώνες σε αυτή τη δεύτερη φάση των προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελλο με Ουκρανία και Ισπανία. Έτσι όπως τα έχει καταφέρει η εθνική, πλέον έχει να ανέβει ένα δύσκολο μονοπάτι για να εξασφαλίσει, για να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Και γι' αυτό αποτυπώνεται και όλες και στις κλήσεις. Βλέπουμε παίκτες οι οποίοι δεν κλήθηκαν στους προηγούμενους αγώνες, κλήθηκαν πλέον από τον Βασίλη Σπανούλη να ενισχύσουν την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για πρόκριση. Πάρα πολλοί παίκτες, ενώ από ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Έτσι βλέπουμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο Νίκ Καλάθης, επί σειρά ετών παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκας πλέον στον ΠΑΟΚ, Λαρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, έτσι, ο Μίτογλου του Παναθηναϊκού και ο Καλατζάκης του Παναθηναϊκού, ο Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού, παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα και πλέον θα ενισχύσουν τις προσπάθειες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Θυμίζω τα παιχνίδια είναι τα πρώτα μάτς Ουκρανία στη Ρίγα, στη Λετωνία θα γίνει το παιχνίδι αυτό στις 28 του μηνός, σε δύο ακριβώς εβδομάδες δηλαδή, και μετά στις 31 του μηνός, τρεις ημέρες αργότερα δηλαδή, μετά το πρώτο παιχνίδι στο Telecom Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο ΆΚΑ, απέναντι στην Ισπανία με την Εθνική, η οποία να πούμε και αυτό ότι με το ρεκόρ με το οποίο μπαίνει στη διοργάνωση αυτή τη δεύτερη φάση είναι εκτός πρόκρισης, έτσι πρέπει να περάσει στις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου για να προκριθεί στην τελική φάση. Βρίσκεται, είναι ισόβαθμη με την Γεωργία, πίσω από Ισπανία και Ουκρανία, πρέπει να μπει στην πρώτη τριάδα για να προκριθεί στην τελική φάση.
1: Και όπως μου λέει ο Γιώργος Πετρίδης Αχίλη, αν δεν έχει μου τον μπάσκετ, δεν έχει Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι. Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντική, ναι, πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Πάντα το μου τον μπάσκετ σε προολυμπιακή χρονιά έχει και ένα χαρακτήρα ως τουρνουά πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Έτσι, αν δεν προκριθεί η εθνική ομάδα στο μου τον μπάσκετ, δεν έχει δυνατότητα διεκδίκηση πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.
1: Αχίλη,
0: αυτά σε σχέση με την αθλητική επικαιρότητα, δεν υπάρχει κάτι
1: okay,
0: άλλο.
1: Ωραία, νομίζω, ωραία, που, ωραία. Αχίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, για τα όσα μετέφερες. Ήταν ο Αχίλιος Έξαρχος. Έχει έτσι εδώ και δύο ώρες περίπου αναλάβει και την αρχισυνταξία στο metrosport.gr. Πήραμε την απαραίτητη έτσι ενημέρωση για όσα συμβαίνουν τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε πώς ξεκινά ο Απόλλων Καλαμαριάς την μεγάλη του προσπάθεια στη Super League 2. Ο Απόλλων, ο οποίος επέστρεψε στα επαγγελματικά, ας το πούμε έτσι, ας χαρακτηρίσουμε τη Super League 2 επαγγελματικό έτσι πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η σημασία έχει ότι ο Απόλλων κατάφερε, πήρε την πολυπόθητη άνοδο και πλέον δουλεύει, εργάζεται για τη νέα αγωνιστική χρονιά που θα τον βρει στη Super League 2. Πάμε να καλησπερίσουμε τον αρχηγό της ομάδας, τον Αλέξανδρο Πιαστόπουλο. Αλέξανδρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας, χαρά μου που με καλέσατε.
1: Είσαι καλά, καιρός δυνατός.
2: Πολύ καλά, ναι, εσείς.
1: Ήθελα, Αλέξανδρε, καταρχάς να μου πεις ποια είναι τα συναισθήματα, έτσι, πώς βιώνεις. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, από το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο και να βρίσκεται στη δεύτερη τάξη κατηγορία. Ήταν μια, μπορεί ας πούμε για πολλούς να θεωρείται έτσι ως αυτονόητο, αλλά σίγουρα χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται έτσι αγώνας για να μπορέσει οποιαδήποτε έτσι ομάδα, αναλόγως βεβαίως και το μέγεθός της, για να καταφέρει να βρεθεί έτσι στη, να πάρει την άνοδο τέλος πάντων από μια κατηγορία όπως είναι η ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2.
2: Σωστά, ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, ο Απόλλων Καλαμαριάς κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, ανήκει στα μεγάλα σαλόνια. Ωστόσο, και με τα 100 χρόνια ίδρυσης της ομάδος πανηγυρίσαμε την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και εγώ σαν Καλαμαριώτης το ζω και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και όπως όλος ο κόσμος στην Καλαμαριά. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Υπήρχε συγκίνηση και θέλουμε να σταθεροποιηθούμε στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Άρα, Αλέξανδρε, αυτός είναι και ο πρώτος στόχος της ομάδας, έτσι.
2: Πολύ σωστά, ναι. Αρχικά είναι η παραμονή και μετά από λίγα χρόνια θα θέλαμε να καταφέρουμε να ανεβάσουμε την ομάδα στην Α' Εθνική όπως τα παλιά τα χρόνια.
1: Αλέξανδρε, πόσο δύσκολο είναι τώρα, επειδή έχει αλλάξει ο προπονητής. Έχει φύγει ο Ζώναν Στοϊνόβιτς, έχει έρθει ο Γιάννης Τάτσης, νέοι άνθρωποι τριγύρω από τον προπονητή. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο. Όταν μαθαίνεις με ένα συγκεκριμένο βασικό κορμό και με έναν προπονητή που σου περνάει τη φιλοσοφία του, είναι δύσκολο. Στην Ελλάδα αυτό βέβαια είμαστε συνηθισμένοι, αλλάζει. Ωστόσο και η προσπάθεια του Ζώρα την περσινή χρονιά φάνηκε και μέσα στο γήπεδο, ήταν πολύ μεγάλη. Και φέτος όμως είμαστε τυχεροί, γιατί ο Γιάννης Τάτσης είναι ένας προπονητής που δουλεύει πάρα πολύ και τώρα που μιλάμε βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας και η ομάδα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δηλαδή το βλέπουμε το μέλλον πολύ αισιόδοξα.
1: Από ό,τι βλέπω, Αλέξανδρε, υπάρχουν έτσι τις τελευταίες μέρες διαδοχικές ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών. Αρχίζει και συγκροτείται πλέον το ρόστερ. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις έτσι, επειδή εσύ είσαι στην ομάδα, είσαι παιδί του Απόλλωνα, έτσι ξεκάθαρα μπορείς να χαρακτηριστείς παιδί του Απόλλωνα, έτσι. Ως και αρχηγός της ομάδας, αλλά και γενικότερα του συλλόγου.
2: Σωστά, ναι, υπάρχει και ένα συνέστημα παραπάνω από πλευράς μου. Ωστόσο, έμειναν 7 παίχτες από την περσινή χρονιά που είναι σημαντικό. Mm-hmm. Και οι προσθήκες που έχουν γίνει είναι παιδιά με εμπειρία στη Β' Εθνική. Είναι πολύ καλοί χαρακτήρες και θεωρώ ότι το σύνολο θα είναι πάρα πολύ καλό τη νέα χρονιά και ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας.
1: Διαφορετική η κατηγορία με την έννοια, Αλέξανδρο, ότι δεν θα υπάρχουν πλέον οι δύο όμιλοι. Μιλάμε τώρα για έναν όμιλο ενιαίο. Πώς το αντιμετωπίζεις έτσι, το σκέφτεσαι καθόλου ή αφού έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να πάμε, να πορευτούμε, συμφωνούσες καταρχάς, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
2: Ναι, θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στην Β' Εθνική και ότι είναι προς καλύτερο αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι τα πράγματα τα τελευταία χρόνια πάνε προς το καλύτερο, η αλήθεια αυτή είναι.
2: Ναι, το βλέπω και εγώ αυτό, γιατί έπαιζα παλιότερα στη Β' Εθνική και νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα και ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Υπάρχουν ιστορικές ομάδες, βλέπετε ότι αρκετές ομάδες πάνε για το πρωτάθλημα και να διεκδικήσουν την άνοδο. Οπότε πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε, δεν θα μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
1: Ναι, βλέπω ότι και η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός και ο Πανιόνιος,
2: Μαρκό, ΑΕΛ. Ομάδες, ΑΕΛ.
1: Το Μαρκό βλέπω ότι κάνει μεταγραφές και αυτό βλέπω αρκετούς πέν. Ο Πανθρακικός και αυτός έχει επιστρέψει, είναι ακριβώς στη Super League 2. Πραγματικά θα είναι ένα, όπως είπες, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα γιατί έχει και δυνατές ομάδες και σαφώς τα λάθη πλέον δεν θα συγχωρούνται και τόσο εύκολα, έτσι. Παίζει ρόλο, Αλέξανδρε, και ένα καλό ξεκίνημα για την ψυχολογία της ομάδας. Είναι απαραίτητο. Έχετε και κύπελο νομίζω τη Δευτέρα, αυτή την εβδομάδα την ερχόμενη. Όχι Δευτέρα,
2: έχουμε κύπελο, ναι, 19 ξεκινάμε εμείς. Mm-hmm. Ναι, θα ξεκινήσω από νωρίτερα κάποια αγώνες, εμείς 19 του μηνός. Και το κύπελο είναι σημαντικό για μας, θα θέλαμε να προχωρήσουμε και στην επόμενη φάση. Και ναι, και το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και θεωρώ ότι άμα κάνεις μια καλή αρχή και για την ψυχολογία των παιχτών, θα κυλήσουν όλα πιο ομαλά και πιο όμορφα.
1: Ναι. Κύπελο με Νέστο, έτσι, με Νέστο.
2: Με Νέστο Χρυσούπολης μέσα εκεί, ναι.
1: Άρα δηλαδή μπορεί να αποτελέσει και ένα τεστ έτσι εν ώψη της χρονιάς, να δείτε κιόλας, γιατί και ο Νέστος θα είναι στη Super League 2.
2: Ακριβώς, ναι. Πολύ καλό τεστ θα είναι και πιστεύω ότι ο καλύτερος θα προκριθεί. Mm-hmm. Οι ομάδες το θέλουμε πολύ. Έχουν κάνει και εκείνοι ένα πολύ καλό σύνολο, δυνατό και με καλό προπονητή. Θα δούμε. Αναμένουμε.
1: Αλέξανδρε, αν είχες έτσι απέναντί σου κόσμο, έτσι, φίλους του Απόλλωνα, τι θα ήθελες έτσι, να τους πεις μια τελευταία έτσι, ερώτηση να σε κάνω. Τι θα ήθελες, τι μήνυμα θα ήθελες έτσι, να στείλεις προς πάσα έτσι, κατεύθυνση. Γιατί θεωρώ ότι η περιοχή γενικότερα, η Καλαμαριά, πρέπει έτσι, να στηρίξει την προσπάθεια την οποία καταβάλλεται. Δεν ξέρω.
2: Ακριβώς αυτό από το στόμα μου το πήρατε. Θα τους ζητούσα να στηρίξουν την προσπάθεια. Βέβαια, εντάξει, δεν έχω κανένα παράπονο γιατί πηγαίναμε στη Γ' Εθνική. Γνωρίζετε ότι είναι αρκετές ομάδες από χωριά, μας ακολουθούσαν παντού.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα και μάλιστα βιντεάκια. Ναι, ναι, είχε. Ακριβώς, πάντα είχατε κόσμο στο πλευρό σας. Είναι ακριβώς σημαντικό αυτό, έτσι.
2: Πάρα πολύ. Νιώθαμε ότι παίζαμε εντός έδρας σχεδόν σε κάθε αγωνιστική. Και μάλιστα την πρώτη χρονιά που η ομάδα δεν κατάφερε και τις στόχους της, πάλι ήταν εκεί πέρα δίπλα μας. Οπότε εντάξει, σε αυτό το κομμάτι δεν έχω παράπονο, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω μόνο και μόνο για να έρθει και νέος κόσμος στο γήπεδο, γιατί γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια και από τη διοίκηση, τον κύριο Μπαλτίδη, και θεωρώ ότι αξίζει να στηριχθεί όλο αυτό το... Είναι καλή προσπάθεια, είναι πολύ καλή.
1: Είναι καλή και το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, είναι ανταγωνιστικό. Ακριβώς. Και ο Απόλλων χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται και βαθμούς. Γιατί πραγματικά βλέπω, Αλέξανδρο, ότι έχει πολύ καλές ομάδες και εντάξει, θα είναι δύσκολη η χρονιά, δεν θα είναι εύκολη γιατί μιλάμε για μια χρονιά επιστροφής, έτσι, που σαφώς είναι πολύ σημαντικό να επιστρέφεις, αλλά πρέπει και να σταθεροποιηθείς, αυτό που είπες από την αρχή, έτσι, γιατί δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία. Να σταθεροποιηθεί, εγώ, δηλαδή, να μπορείς να σταθεροποιηθεί η ομάδα και ό,τι κερδίσει παραπάνω φυσικά θα είναι όφελος όλων. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλή να συνέχεια. Καλά. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Μακριά βεβαίως και από τραυματισμούς. Να είστε όλοι καλά. Ήταν ο Αλέξανδρος Πιαστόπουλος, έτσι ο αρχηγός του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Καλό είναι να επικεντρώσουμε έτσι και την προσοχή μας στην προσπάθεια την οποία θα κάνει φέτος ο Απόλλωνας, ο Απόλλων, για σταθεροποίηση στην κατηγορία. Κάναμε αυτή την κουβέντα με τον αρχηγό της ομάδας, με ένα παιδί το οποίο τα τρία τελευταία χρόνια είναι στον Απόλλωνα, είναι και ένα παιδί της Καλαμαριάς. Ακούσατε τα όσα είπε ο Αλέξανδρος. Πάμε, συνεχίζουμε. Να πούμε, Λευτέρη, ότι ο Παναθηναϊκός στη λίστα για Χράντετς Κράλοβε βάζει Καλάμπρια αντί Παντελίδη. Η Γερμανία θα είναι αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας παιδών για την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Οι Γερμανοί επικράτησαν των Ρουμάνων με 79-52. Το μάτς είναι αύριο, 15 Αυγούστου, ανήμερα της μεγάλης γιορτής έτσι στην χώρα μας. Μία ώρα το μεσημέρι, Ελλάδα-Γερμανία. Προπονητής του Ερυθρού Αστέρα για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Άλμπερτ Ριέρα, καθώς ο σύλλογος από το Βελιγράδι ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα τη συνεργασία του με τον Ισπανό τεχνικό. Ο Άλμπερτ Ριέρα θα αντικαταστήσει τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες μετά τη δεύτερη ήττα από τη Χάπουελ Μπερσεβά για τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League.

Όσον αφορά αυτό που είχε πει ο Αχίλλιος πριν από λίγο για τη λίστα της ΑΕΚ, 300 μου κουντί πύλιος Καϊρίνεν Κουτέσα Γκατσίνοβιτς, Γιώβης Ζούμπκοφ, Κοϊτά Ρώτα, Μάγερ, Γεωργίεφ Καλοσκάμης, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα, Σάχαμπο, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι και στη λίστα Β' ο Μπαλαμώτης. Αυτή είναι η λίστα της ΑΕΚ. Από ό,τι βλέπω εκτός είναι ο Πενράις, εκτός είναι ο Ελίασον, ο οποίος είναι στην πόρτα της εξόδου, ο νεαρός ο Αλεξίου και ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος είχε αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με την Γκιόρ και έτσι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Να θυμίσω, Λευτέρη μου, ότι η ΑΕΚ έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές στη λίστα μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας. Ενώ από τους νεαρούς είναι μόνο ο Μάριος Μπαλαμώτης, από ό,τι βλέπω, έτσι, ναι. Ναι, είναι μόνο αυτός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εκτός λίστας. Έτσι έχει η δισογραφία μέχρι αυτή την ώρα. Όμως έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης στους 95 και 5 των FM. Τρίτο ημίχρονο θα πορευτούμε με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη και την επόμενη ώρα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Έλα Λευτέρη μου, πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95,5. Είπαμε για την επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή, με μία μόνο προσπάθεια κατάφερε να περάσει στον τελικό, με μία πρώτη βολή που ο Μιάτης δεν έχει ρίξει φέτος. Η Ελίνα Τζένκο πλασαρίστηκε ψηλά στην έκτη θέση του προκριματικού του ακοντισμού και προκρίθηκε σε τρίτο διαδοχικό τελικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχοντας μάλιστα ποσοστό επιτυχίας 100%. Να πούμε, όσον αφορά τον τελικό τον οποίο θα δώσει η Ελίνα Τζένκο, είναι την Κυριακή στις 10:05. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριόφ, πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελίνα το 2022, μπήκε αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο, έτσι στο Alexander Stadium, έστειλε το ακόντιο στο 59-82 για να διαλύσει το φετινό, έτσι διόλου αντιπροσωπευτικό για τις τεράστιες δυνατότητες της ρεκόρ που ήταν στα 58-37. Άρα λοιπόν θυμίζουμε ότι ο τελικός έτσι για την Ελίνα Τζένκο είναι την Κυριακή στις 10:05. Πάμε στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Σωτηρόπουλε, τι κάνετε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Πασπαρέλα, καλησπέρα σας.
0: Καλώς, γερός δυνατός. Γερός δυνατός, αλλά εντάξει και ενώ είχαμε τα πούμε, ναι. Τι γίνεται.
1: Δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα, τι να γίνει. Λοιπόν, άλλαξαν, όχι. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξαν.
0: Τι άλλαξαν, για πες.
1: Γιατί βεβαίως εδώ και λίγη ώρα διαβάζει και ο κόσμος στο www.metrosport.gr το θέμα το οποίο επιμελήθηκες σχετικά με τις πληροφορίες που υπάρχουν για ακόμα μία κίνηση που ετοιμάζει ο Ηρακλής, έναν ακόμα ποδοσφαιριστή τον οποίο παρακολουθεί και προσεγγίζει για να ενισχύσει το ρόστερ του και βεβαίως έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή και με τον Τζούλιαν Γκριν. Είναι μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται από πλευράς Ηρακλή. Θυμίζουμε βεβαίως ότι έχει ήδη ανακοινωθεί και είναι μία από τις μεταγραφές που σχολιάστηκαν και στο εξωτερικό, στην πατρίδα του. Αναφέρομαι στον Νεμάγια Ραντόγια. Και βεβαίως και η μεταγραφή του Πέδρο Μάρκες είχε τη δική της τιμητική, τα έλεγα και στα πορτογαλικά μέσα, αλλά και στην Κύπρο, που βεβαίως τα τελευταία δύο χρόνια εκεί αγωνίστηκε. Ο Τζούλιαν Γκριν λοιπόν είναι μια περίπτωση η οποία ενδιαφέρει τον Ηρακλή και νομίζω ότι είναι και μια περίπτωση που έχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να συνδυάσουν και εμπειρία αλλά και μια πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, γιατί είναι στα 30 του χρόνια, διεθνής Αμερικανός μέσος, έχει μείνει ελεύθερος από την Κρόιτερφιρτ, η οποία είναι ομάδα στη Γερμανία δεύτερης κατηγορίας. Και βεβαίως ήταν και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος αυτής της ομάδας, δηλαδή κατάφερε να καταγράψει πολλές συμμετοχές, σχεδόν 250, και μιλώντας και για έναν μέσο είχε και καλούς αριθμούς σχετικά και στο κομμάτι του σκοραρέσματος, γιατί είχε 40, αλλά και 23 assist. Γενικά ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στη Γερμανία αρκετά και στο κορυφαίο επίπεδο, και στη Στουτγκάρδη και στο Αμβούργο και στην Μπάγερ Μονάχου, αλλά ήταν και διεθνής με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Έχει βεβαίως μια πενταετία που ήταν η τελευταία του συμμετοχή ουσιαστικά στην Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν ενεργός, δηλαδή είχε παιχνίδια στην περσινή σεζόν.
0: Που είναι ένα σημαντικό στοιχείο.
1: Μπορεί να πλησιώσει με τα χαρακτηριστικά του τους υπάρχοντες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω.
0: Και είναι σημαντικό στοιχείο, Παναγιώτη, το γεγονός ότι ένας παίχτης που προέρχεται από γεμάτες χρονιές είναι κάτι, έτσι, ένα στοιχείο που δείχνει κάτι, που σημαίνει κάτι. Το γεγονός δηλαδή ότι παίζει, δεν μπαίνει σε ένα παίχτη ο οποίος είναι ανενεργός.
1: Ανενεργός. Ναι, σωστό, σωστό.
0: Ναι, ούτως ή άλλως από ό,τι βλέπουμε με βάση έτσι και τα όσα έχουν διαρρεύσει, Δεν μένουν πλέον και πολλές έτσι κινήσεις ακόμα για να ολοκληρωθεί το puzzle, για να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί το roster. Λογικά από ό,τι βλέπω μία συν μία μεταγραφές μένουν, δηλαδή μία στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και αν η ομάδα προχωρήσει και στην απόκτηση ενός ακόμη stopper. Για εκεί είμαστε τώρα, εκτός και αν προκύψει κάτι άλλο, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, έτσι το βλέπω να... Να πηγαίνει.
1: Έτσι θα κυλήσει λογικά, ναι, Δημήτρη, και εγώ έτσι πιστεύω. Για δύο κινήσεις ακόμη και βέβαια πάντα πρέπει να κρατάμε και την επιφύλαξη. Όμως θα έλεγα κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχει καλυφθεί το ρόστερ, δηλαδή μπορείς να το πεις σχετικά πλήρες. Φυσικά και υπάρχουν ακόμα παίκτες που θα μπορέσουν να το πλαισιώσουν, δηλαδή θέλω να πω και στην περίπτωση του Χέρεμι Ντελεόν που είναι ένας παίκτης ο οποίος δημιουργικά μπορεί να βοηθήσει αλλά και επιθετικά παίζοντας ένα ρόλο δεύτερος φορ πίσω από το φορ ή να είναι ένας εξτρέμ για παράδειγμα θα μπορέσει να βοηθήσει όταν ο Ηρακλής βέβαια δεν θα παίζει με ένα σχηματισμό των τριών στην άμυνα βασικά όταν θα παίζει με εξτρέμ δηλαδή αν θα γυρίσει σε 3-4-3 για παράδειγμα θα χρησιμοποιήσει ναι. Είναι ένα παίκτης που μπορεί να εκτελέσει και αυτό το ρόλο θέλω να πω δηλαδή μπορεί να κολλήσει με έναν διαφορετικό τρόπο επιπρόσθετα σε αυτό το οποίο σκεφτόμαστε κατά βάση αλλά αυτές είναι οι έτσι, διαφαινόμενες επόμενες κινήσεις όπως είπες και εσύ και με τον μέσο που αναφέραμε τον Χαφ, τον Γκριν αλλά και με αυτή την περίπτωση που βεβαίως έτσι έχει παίξει και από Ισπανία πλευρά και είναι επαναλαμβάνω στο πλαίσιο μιας πάρα πολύ ιδιαίτερης και σημαντικής συμφωνίας και συνεργασίας που έχει ο Ηρακλής. Με αυτού του επίπεδου της ομάδας νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό και έχει να δώσει μόνο θετικά πράγματα. Και εκτός από ποδοσφαιριστές βεβαίως και από τεχνογνωσία δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτά με τα έτσι, αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά, με τα γραφικά, πιο πολύ αγωνιστικά νομίζω ότι τώρα ο Ηρακλής θα πηγαίνει ακόμα πιο έντονα στη σκέψη της ενδεκάδας από Βάλτερ Ματσάρη για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Δευτέρας, στις Σέρες με αντίπαλο το Βόλο και είναι και ουσιαστικά πρώτη φορά που θα δούμε τον Ηρακλή αντιμέτωπο με μια ελληνική ομάδα, έτσι. Μέχρι στιγμής τα φιλικά η αλήθεια είναι ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Δεν ήταν και πολλά εδώ που τα λέμε τώρα Παναγιώτη, έτσι δεν ήταν και πολλά. Επομένως κατευθείαν μετά τα τρία φιλικά που έδωσε η ομάδα στην Ιταλία θα πάει να παίξει με αντίπαλο τον Βόλο όπως είπε στη Δευτέρα στις 9 η ώρα σε μια ουδέτερη έδρα. Ωστόσο υπάρχει αυτή η δίψα έτσι, της μεγάλης επιστροφής και θεωρούμε ότι ο κόσμος θα συμπαρασταθεί έτσι στην ομάδα σε αυτή την νέα προσπάθεια, νέα χρονιά, δύσκολη βεβαίως προσπάθεια, νέα ομάδα, νέος προπονητής, καινούργιοι παίχτες, θέλει και τον χρόνο έτσι για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό κάτι έτσι δυνατό. Τουλάχιστον βέβαια στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να μην παίζει ρόλο τόσο πολύ η εμφάνιση αλλά κυρίως ίσως λόγω το αποτέλεσμα να παίζει περισσότερο ρόλο πιστεύω έτσι στην προκειμένη περίπτωση στο μάτς του Βόλου έτσι τουλάχιστον το βλέπω
1: εδώ,
0: εγώ.
1: Εδώ που τα λέμε αυτό θα μετρήσει στο τέλος γιατί είναι και ένας αγώνας που θα κρίνει την είσοδο στη League Face στη συνέχεια της διαδικασίας του κυπέλλου και είναι σημαντικό γιατί νομίζω ότι το κύπελλο θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις αγωνιστικές προτεραιότητες του Ηρακλή, του στόχου στη νέα χρονιά. Και αν θυμάσαι το είχαμε σχολιάσει επίσης αυτό, φάνηκε και από τη διάθεση της διοίκησης στο συμβόλαιο του Ματσάρη πόσο πολύ υπολογίζει στο κομμάτι του κυπέλου. Υπάρχουν και τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών που ήρθαν και έχουν βάλει μέσα σε αυτή την κουβέντα για τη νέα σεζόν το κομμάτι του κυπέλου, το κομμάτι της διάκρισης στο κύπελο. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι, το οποίο ναι, διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα, από την οπτική ότι δεν διεξάγεται στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ο Ηρακλής ως έδρα, αλλά Δημήτρη ούτως ή άλλως, όπου και να έπεσαν οι δύο ομάδες, νομίζω ότι η έδρα θα έχει και ανόλευκο χρώμα.
0: Ισχύει.
1: Ειδικά με το Βόλο.
0: Ισχύει.
1: Οπότε από αυτή την οπτική, ο Ηρακλής θα έχει το δικό του κομμάτι του κόσμου στις Σέρες. Είναι λογικό να ακολουθήσει. Βέβαια μιλάνε για 15 Αύγουστο πρώτα απ' όλα. Όλες αυτές οι μέρες είναι πολύ περίεργες. Όλοι είναι στις διακοπές ή εν πάση περιπτώσει απολαμβάνουν κάποιες ημέρες. Και δίχως να υπάρχουν ή να το αναφέρω σε ελαφρυντικό για παράδειγμα, εδώ που τα λέμε είναι και δύσκολη η ώρα το 9, έτσι. Μπορεί να είναι καλό ποδοσφαιρικά, γιατί θα έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία προφανώς, αλλά και ένα ταξίδι στη μέση και με την ώρα λίγο δύσκολη, για κάποιους τουλάχιστον μπορεί να είναι δύσκολο. Νομίζω ότι αυτό που είπες νωρίτερα είναι το πιο σημαντικό από όλα, βγάζοντας όλα αυτά, ότι ο Ηρακλής επιστρέφει και η δίψα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Και φυσικά νομίζω ότι θα φανεί και από αυτό το πρώτο παιχνίδι κυπέλου ως και μια ευκαιρία, αν θέλεις, να δει ο κόσμος της Ηρακλής την ομάδα, διότι στη συνέχεια στο πρωτάθλημα ακολουθούν εκτός έδρας αναμετρήσεις. Ναι. Το λέω αυτό όχι γιατί δεν μπορούν να βρεθούν, δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και εκτός έδρας φίλου του Ηρακλή, αλλά ξέρουμε καλά ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα, για την πολύ πλατιά μάζα, για τον πολύ κόσμο τουλάχιστον, αν δεν επιτραπούν για παράδειγμα και οι μετακινήσεις, θα είναι δύσκολο να δίνει την ομάδα από κοντά και είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία αυτό το μάτι της Δευτέρας.
0: Έτσι ακριβώς. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ακούσαμε έτσι κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, με αφορμή έτσι τα τελευταία μεταγραφικά, αλλά και το παιχνίδι της Δευτέρας, που είναι το πρώτο επίσημο της χρονιάς. Την ίδια μέρα θα παίξει και ο Άρης με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Στράτζαλη, γιατί και εκεί έχουμε και αγωνιστικά και μεταγραφικά. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Περιμένουμε σήμερα, είμαστε σε αναμονή για την επισημοποίηση της συμφωνίας Λευτέρη Χατζηπαντελίδη με τον Πετρής. Γιώργο, τι κάνεις? Γιώργο Στράτζαλης. Γιώργο Στράτζαλης, είναι εδώ. Καλά, γύρισες, εντάξει.
2: Ναι, ναι, όλα καλά, όλα καλά. Χθες απόγευμα.
0: Πέρασε καλά.
2: Καλά, εντάξει, καλά ήταν, ναι. Άλλη μια εμπειρία. Έτσι, ήταν μια εμπειρία όλο αυτό το φιλικό με την Νάπολη, το γήπεδο, οι ποδοσφαιριστές, σαν παιχνίδι γενικότερα. Η πόλη, εντάξει, όλα καλά.
0: Εγώ αν εξαιρέσεις τώρα το αποτέλεσμα γενικότερα, σου είχα πει από την αρχή ότι είναι ένα φιλικό με ωφέλη για τον Άρη. Εγώ έτσι το πιστεύω.
2: Ναι, πολλοί όμως δεν το είδαν έτσι, δυστυχώς.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να βάλεις σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συγκρίνεις καταστάσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τώρα μιλάμε για διαφορετικές καταστάσεις. Να μην συγκρίνουμε τώρα τα πράγματα. Ήταν απλά ένα χρήσιμο τεστ, ένα καλό crash τεστ της νέας.
2: Μα είδες τις αδυναμίες σου με τον καλύτερο τρόπο. Ενώ ότι έπαιξε κοντά σε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα που ομοιά της ούτως ή άλλως ο Άρης δεν θα συναντήσει μέσα στο πρωτάθλημα. Τέτοια τόσο ποιοτική ομάδα με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, μια ομάδα 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματιστηριακή αξία, έτσι, ας μην γελιόμαστε, και μέτρησε τις δυνάμεις του κόντρα σε αυτήν την ομάδα, κόντρα στην Νάπολη. Το φιλικό ήταν χρήσιμο, τουλάχιστον για το Μιχάλη Γεωργίου και τους ποδοσφαιριστές, γιατί το θέσαμε ως ερώτημα, είναι αλήθεια, στον προπονητή του Άρη. Κόουτς, ήταν τόσο χρήσιμο να γίνει αυτό το φιλικό? Και η απάντησή του ήταν ότι ήταν χρήσιμο, το ήθελε αυτό το φιλικό.
0: Ναι.
2: Άσχετα με το αποτέλεσμα, εξάρτητα από το αποτέλεσμα.
0: Βλέπω.
2: Το έλεγα και το πρωί, το ναι. έλεγα και το πρωί, το μεσημέρι στην εκπομπή. Ναι. Το έλεγα και χθες, το συζητούσαμε και μαζί. Ότι όποιος καθίσει και διαβάσει αυτό το φιλικό με βάση το αποτέλεσμα είναι λάθος. Ούτως ή άλλως.
0: Βλέπω πάντως σε πολύ καλή κατάσταση τον Ράσιτς.
2: Αλλά εντάξει, ο Ράσιτς είναι σε τρομερή κατάσταση από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Θυμάσαι, το λέγαμε και στην Ιταλία, το ρεπορτάζ που μετέφερα καθημερινά και στις προπονήσεις και από τα φιλικά. Ο Σέρβος είναι μια ηγετική φυσιογνωμία στο ρόστερ του Άρη και το βγάζει αυτό στο γήπεδο, έτσι. Και όχι μόνο στο γήπεδο, και στα αποδυτήρια και γενικότερα με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο και στις προπονήσεις και στα αποδυτήρια, εντάξει, και στα παιχνίδια που τον είδαμε στα φιλικά. Πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού και νομίζω δίκαια το πήρε το περιβραχιόνιο αυτή τη στιγμή.
0: Από εκεί και πέρα τώρα, πέρα από τον Πετρή σήμερα, λογικά θα
2: ανακοινωθεί. Κοίταξε, ο Πετρής είναι ήδη στα γραφεία της ΠΑΕ, από όσο γνωρίζω, πριν από λίγο έφτασε στα γραφεία της ΠΑΕ, οπότε μέσα στις επόμενες ώρες θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωσή του. Από τη στιγμή που πέρασε ιατρικά και είναι στα γραφεία, εντάξει, νομίζω μένει το διαδικαστικό να πέσουν υπογραφές, να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες στη συμφωνία που υπάρχει στις δύο πλευρές. Μια πολύ ποιοτική προσθήκη, μια προσθήκη που θα αναβαθμίσει τη δεξιά πλευρά του Άρη. Άσχετα αν ο Άρης αυτή τη στιγμή καίγεται για αριστερό μπακ και αριστερό πόδαρο στόπερ, ο Πετρής είναι μια κίνηση που ανεβάζει το επίπεδο της δεξιάς πλευράς. Ένας παίκτης ταχυδυναμικός, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να καλύψει όλη την πλευρά, αυτό που θέλει δηλαδή από τα μπακ του ο Μιχάλης Γρηγορίου με βάση τα χαρακτηριστικά που θα έχει στο παιχνίδι του ο νέος Άρης, ο Άρης της επόμενης σεζόν, και μαζί με το Φαντιγκά δημιουργείται ένα πάρα πολύ ισχυρό δίδυμο. Και όταν θέσαμε το ερώτημα στο Μιχάλη Γρηγορίου μετά το παιχνίδι με την Νάπολη το φιλικό, αν η προσθήκη, η μεταγραφή του Πετρής σημαίνει ότι θα μετατοπιστεί ο Φαντιγκά αριστερά, ήταν αρνητικός. Η απάντησή του είναι αρνητική. Ότι δεν πήραμε για αυτό το λόγο το Πετρής, πήραμε για να έχουμε δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές. Να έχουμε βάθος στο αριστερό άκρο, στο δεξί άκρο, συγγνώμη, της άμυνας. Ναι, υπό συνθήκες και αν ο Άρης καθυστερήσει να αποκτήσει αριστερό, συγγνώμη, μπακ, μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο Φαντιγκά. Ούτως ή άλλως πέρυσι έβγαλε μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος παίζοντας ως αριστερό μπακ. Όταν είχε τραυματιστεί ο Μεντίλ, όταν ο Φρίντεκ δεν ήταν στα πλάνα του Μανώλου Χιμένες, ο Φαντιγκά ήταν αυτός ο οποίος έπαιξε αριστερά στην άμυνα. Αλλά αυτή τη στιγμή υπολογίζονται και οι δύο για τα δεξιά. Ο Πέτρης είναι ένας πιο ποιοτικός παίκτης με μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερες παραστάσεις από τον Φαντιγκά. Το θέμα τώρα για τον Πέτρης είναι να έρθει να μπει στο αγωνιστικό πλάνο, να κολλήσει με την υπόλοιπη ομάδα, να προσαρμοστεί αυτό που λέμε. Θα τον βοηθήσει αυτό προφανώς και η παρουσία του τον Ντέλε Μπασίρου. Από την ίδια ομάδα στη Watford ήταν συμπαίκτες μέχρι πρότινος, ήταν και ο διάβολος επικοινωνίας.
0: Με πρόλαβες, φίλε, άσε με να ρωτήσω εγώ κάτι, να μην τα λες όλα μόνος.
2: Συζήτηση, άσε να τα πω, να ανοίξει συζήτηση με τον Αγγλικό Σύλλογο. Και απλά να σημειώσω εδώ ότι σύμφωνα με την Μπαϊάρης η μεταγραφή του Πετρής θα κοστίσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ τους κυτρινόμαυρους. Γιατί είχε συμβόλαιο ο Πετρής, ο Πεσόλος, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2029. Αν θυμάμαι καλά.
0: Δεν το πρόσεξα αυτό, δεν το είδα. Έμεινα σε αυτά που είχες πει από χθες προχθές, πριν μάλλον το ανήμερα του φιλικού που είχες βγει και είχες πει για την είδηση για τη συμφωνία με τον Πετρής. Άρα, με βάση το ρεπορτάζ, με βάση έτσι τα όσα γνωρίζεις, πέρα από τον Πετρής, λογικά ο Άρης θα πρέπει να πορευτεί για την απόκτηση σίγουρα ακόμη ενός αριστερού ακραίου αμυντικού, έτσι, και ενός στόπερ.
2: Κοίταξε, δύο τουλάχιστον μεταγραφές, οι οποίες όμως πρέπει να γίνουν γρήγορα. Έχει καθυστερήσει ήδη ο Άρης, το έχουμε πει, η ομάδα έχει μια βάση, αλλά για να προστατευτεί αυτή η βάση που έχει η ομάδα και για την οποία συζητάμε από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, θα πρέπει προφανώς να δοθούν και τα κατάλληλα εργαλεία να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ρόστερ. Για να προστατευτεί η βάση αυτή που έχει αυτή τη στιγμή σαν ρόστερ, ο Άρης θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες άμεσα για να προκειμένου να καλύψει τα δύο πολύ σημαντικά κενά. Όχι ότι τα κενά φάνηκαν, γιατί το ακούω για πολλούς, όχι τα κενά δεν φάνηκαν στο φιλικό με την Νάπολη. Απλά στο φιλικό με την Νάπολη αναδείχθηκαν περισσότερο και με ένα δύσκολο τρόπο λόγω των εξιτερμάτων. Το λέγαμε ότι υπάρχει αυτό το κενό και ήταν οφθαλμοφανές, ακόμη και στα φιλικά με τη Μόντσα, για παράδειγμα, και την Αταλάντα, που Άρης κέρδισε σε αυτά τα φιλικά. Το φιλικό με την Νάπολη δεν ανέδειξε αυτή την αδυναμία ή τα κενά, αλλά τα επιβεβαίωσε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Κοίταξε, με δεδομένο το γεγονός ότι το πρώτο μάτς το επίσημο του πρωταθλήματος είναι 22, κοίταξε, δεν υπολογίζω τόσο το μάτς με την αναγέννηση, γιατί πιστεύω ότι ο Άρης λογικά εύκολα, δύσκολα θα περάσει. Θα περάσει με βάση και την εικόνα του αντιπάλου.
2: Πολλά έχουμε δει στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύ, ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν. Έτσι, κανέναν δεν πρέπει να υποτιμάς. Πρέπει να είσαι σοβαρός με όποιον και να παίζεις. Αυτό ισχύει. Το πιστεύω κι εγώ ξεκάθαρα, Γιώργο. Απλά θεωρώ ότι θα περάσει ο Άρης, αλλά από την άλλη εννοώ ότι δεν θα δημιουργήσει πονοκεφάλους επιπλέον στο Γρηγορίου. Αυτό εννοώ. Ότι δεν θα φορτώσει, ας πούμε, που είχε ανάγκη για μεταγραφές, λέω, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά για το μάτς της πρεμιέρας με αντίπαλο την Καλαμάτα, λογικά θα πρέπει να έχεις και κάποιους παίχτες ακόμα, έτσι.
2: Έτσι, και το ιδανικότερο θα ήταν να τους έχεις ήδη. Και επειδή δεν τους έχεις ακριβώς ήδη στο ρόστερ, και επειδή έχει ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όχι το βασικό στάδιο, η προετοιμασία. Γιατί πλέον ο Άρης μπαίνει στη διαδικασία προετοιμασίας επίσημων αγώνων.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για επίσημα παιχνίδια.
2: Είναι εντελώς διαφορετική η προετοιμασία που κάνει μια ομάδα όταν είναι σε διαδικασία επίσημων αγώνων, γιατί ακριβώς δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Έχει μια εβδομάδα να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι. Οπότε είναι εντελώς διαφορετικός ο προγραμματισμός γενικότερα. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι από τη στιγμή που καθυστέρησαν οι άνθρωποι του Άρη, τι σημαίνει? Ότι τώρα θα πρέπει να βρουν καλώς ή κακώς έτοιμους ποδοσφαιριστές, όχι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν να παίξουν από τον Απρίλιο ή από τον Μάιο. Αυτό τουλάχιστον θα διευκολύνει προς τη σωστή κατεύθυνση να έρθουν και να τους υπολογίσει άμεσα, πολύ, πιο άμεσα από ό,τι θα υπολόγιζε δηλαδή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, για παράδειγμα, Δημήτρη, ο Άρης προσπαθεί να κάνει ένα μεγάλο deal με τη Λεύσκη και τον ποδοσφαιριστή για να φέρει τον Μακούν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει αυτό το πλεονέκτημα. Πέρα από την ηλικία του, είναι 26 χρονών, είναι διεθνής με την Βενεζουέλα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ενεργός στη Λεύσκη. Το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας είναι σε εξέλιξη. Συνολικά έχει ήδη 6 παιχνίδια στα πόδια του. Ναι. Και βασικό στάδιο προετοιμασίας. Έπαιξε στα 4 παιχνίδια του Champions League.
0: Άρα μετά τον Πετρίς το βάρος πέφτει και στον Μακούν, έτσι.
2: Ναι, έχει πέσει ήδη στον Μακούν το βάρος.
0: Άρα είναι παίχτης τον οποίο τον θέλει.
2: Είναι μια πολύ αξιόλογη περίπτωση, μια δύσκολη περίπτωση, γιατί ακριβώς δεν είναι παίκτης που απλά ανοίξει το ρόστερ της Λεύσκη. Είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στη Λεύσκη, ο Μακούν. Είναι διεθνής, το συμβόλαιό του λύγει το χρόνο το καλοκαίρι, το 27, οπότε η αλήθεια είναι ότι πατάει εκεί και παράλληλα πατάει στην επιθυμία του παίκτη από τη στιγμή που ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του σιγά σιγά να αλλάξει περιβάλλον, να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στην καριέρα του. Και προς αυτή την κατεύθυνση έρχεται η πρόταση του Άρη και βοηθάει και η επιθυμία του παίκτη να προκύψει αυτό το deal.
0: Ωραία.
2: Μακάρι να προκύψει, γιατί μιλάμε για ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή.
0: Ποιοτικό, ναι.
2: Είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Μακάρι να προκύψει και ο Άρης να μην χρειαστεί πάλι να πάει σε ένα πλαν B, γιατί έχει και άλλα ονόματα φυσικά στη λίστα των κεντρικών αμυντικών, όπως και των αριστερών back. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Δεν αποκλείεται πάντως μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις.
0: Okay. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Τράτζαλης. Ακούσατε Πετρίς για σήμερα, θέμα χρόνου στα γραφεία της ΠΑΕ. Ανακοινώνεται. Και το βάρος μετά έχει ήδη πέσει στον Μακούν. Πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος μπορεί να έχει περίπου μια μισή ώρα που έφυγε από το στούντιο, αλλά η παρουσία του είναι σημαντική, είναι καταλυτική, να μας βοηθήσει έτσι όσον αφορά το ρεπορτάζ έτσι στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είδα ότι και η ΚΑΕ έχει βγάλει έτσι και τα ονόματα με το επιτελείο, αρκετοί έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια πολύ διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιώργο, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, Δημήτρη.
0: Μας έλειψες.
3: Καιρόχμα να τα πούμε.
0: Καιρόχμα να τα πούμε. Κοίταξε, μην κλέβεις ατάκι σε τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
3: Έτσι λέει ο
0: Παναγιώτης. Έτσι λέει. Έτσι είπε.
3: Πες το, δεν είπα.
0: Λοιπόν, έχουμε Θοδωρή Ζάρα καταρχάς να πούμε, έτσι, να το καταγράψουμε, να το ξαναπούμε βασικά, έτσι, από νωρίς το πρωί το ξέραμε, το γνωρίζαμε, με το sport.gr. Βάζει τέλος στην καριέρα του και...
3: Ναι, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι θα το ανακοίνωνε και αυτή η κατεύθυνση του να παραμείνει στον οργανισμό του ΠΑΟΚ από άλλο πόστο υπήρξε από καιρό. Σήμερα επισημοποιήθηκε, αρχικά βεβαίως με την ανάτηση του Ζαρά, ο οποίος ανακοίνωνε την αποχώρησή του από την ΠΑΡΚΕ. Μετά από 17 χρόνια επαγγελματικής καριέρας, 17 χρόνια τουλάχιστον στο επίπεδο της GBL, Δημήτρη, έπαιξε παντού ουσιαστικά ο Ζάρας και έπαιξε με επιτυχία και έκανε μια αξιοσημείωτη καριέρα με κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του ασφαλώς το τρίποντο. Με αυτό έκανε καριέρα ο Θόδωρος Ζάρας. Αλλά όχι μόνο με αυτό, και με τη συνέπειά του και τη σταθερότητά του, ήταν πάντα εκεί για όσες ομάδες αγωνίστηκε και μεταξύ αυτών τον ΠΑΟΚ δύο φορές, τον Άρη άλλες δύο φορές, μιλάω για θητείες, και τον Ηρακλή. Δημήτρη, το κεφάλαιο που ανοίγει έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω έχει και τον ίδιο μεγάλο ενδιαφέρον, βγάζοντας τη φανέλα του αθλητή, να αναλάβει ένα πολύ κέριο από όσο, ειδικά για τον ΠΑΟΚ, έτσι, και την κατεύθυνση που του δίνεται μετά και την ανακοίνωση της συνεργασίας με της ΚΑΕ με την Ακαδημία 10. Δείχνει δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δίνει μια προτεραιότητα και σε αυτό το τομέα και ο Ζάρας αναλαμβάνει υπεύθυνος αυτού του κομματιού, του αναπτυξιακού δηλαδή κομματιού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Λεπτομέρειες υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα ανακοινωθούν από την ΚΑΕ, όχι μόνο για την παρουσία του Ζάρα, γενικά και τον τρόπο λειτουργίας των ακαδημιών, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, αλλά πάντως ο Ζάρας εκεί κατατάσσεται και σε αυτό το κομμάτι θα δουλέψει.
0: Καταρχάς, Γιώργο, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ένας καλαθοσφαιριστής με τόσα χρόνια εμπειρίας και κατευθείαν αμέσως μετά το κλείσιμο της καριέρας του αναλαμβάνει αυτό το πολύ σημαντικό, πραγματικά για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, όπως και στο ποδόσφαιρο έτσι και στο μπάσκετ, πρέπει να βλέπεις πάντα το μέλλον, πρέπει να βλέπεις την επόμενη ημέρα ή τουλάχιστον τα επόμενα 4 με 5 χρόνια και αυτό για μένα λέει πολλά, δείχνει πολλά, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για έναν αθλητή του συλλόγου έτσι που ξέρει που είναι και ξέρει τι μπορεί να μεταδώσει επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια κίνηση σημαντική. Γι' αυτό και το καταγράφουμε κιόλας επίσης για μια ακόμη φορά.
3: Πολύ σωστό το θέτεις, γιατί και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλες τις ομάδες που...
0: Για όλες τις ομάδες. Ναι, απλά ο Ζάρας τώρα και ο ΠΑΟΚ είναι η αφορμή, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Ναι, αλλά για όλες τις ομάδες.
3: Σε αυτό το κομμάτι των ακαδημιών, του αναπτυξιακού κομματιού δηλαδή του μπάσκετ, υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο μπάσκετ, είναι γνωστό. Σε σχέση δηλαδή με το ποδόσφαιρο και γι' αυτό ένα σύλλογος, ένα οργανισμός όπως ο ΠΑΟΚ που αποφασίζει να επενδύσει, γιατί επενδύει αρκετά χρήματα ο Τελινιστακίδης σε αυτή τη διαδικασία και με τη συμφωνία με την 10, προφανώς έχει μια στόχευση, θέλει να δώσει μια κατεύθυνση, αλλά οι ιδιαιτερότητες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει στη χώρα εξακολουθούν να υπάρχουν και αναφέρουμε στο γεγονός ότι ένα παιδί που μπορεί να ξεπηδήσει από μια ομάδα, να εξελιχθεί, να μεγαλώσει, να μάθει το μπάσκετ, με το που ενηλικιωθεί, την πρώτη μέρα της ενηλικίωσής του, μπορεί να φύγει, να υπογράψει συμβόλαιο επαγγελματικό οπουδήποτε, χωρίς να αποκομίσει το παραμικρό όφελος η ομάδα που τον ανέδειξε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Ναι. Και βλέπω αρκετούς γύρω από τον Τρικέρι, Γιώργο, ναι, και αυτό για μένα επίσης λέει πολλά, έτσι.
3: Βέβαια, βέβαια. Κοίταξε, η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα είναι συνοπτική, θα έλεγα, με την έννοια ότι τα περισσότερα ονόματα είχαν ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, ναι, η σύνοψη αυτό.
3: Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και τυπικά, γιατί ήταν γνωστό το δεδομένο, ότι θα συνεχίσουν και ο Μπάμπης ο Καραΐσκος και ο Σταύρος Χατζηπέτρου, παιδιά που ήταν στην ομάδα, ειδικά ο Καραΐσκος έχει συμπληρώσει μια δεκαετία στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Ο Χατζηπέτρου είναι ο Βενιαμίν αυτού του staff και έχει ήδη μια διετία πίσω του. Είναι όντως πολύ πληθές το staff του ΠΑΟΚ, προφανώς πολύ μακριά τα δεδομένα στα οποία είχε συνηθίσει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Θα έλεγα πολύ μακριά τα δεδομένα γενικά της Θεσσαλονίκης όπως τη συνηθίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή μόνο οι προπονητές, αν βάλεις, οι άμεσοι συνεργάτες δηλαδή του Τρινκέρι είναι 6 οι assistant. Οπότε ασύσταν και προπονητές με συγκεκριμένο αντικείμενο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ζητούμενο είναι η εξειδίκευση, ζητούμενο είναι να υπάρχουν προπονητές που έχουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο δουλειάς και μένουν να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό στην πράξη.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε να είσαι καλά. Καλό απόγευμα στο Γιώργο Πετρίδη. Ακούσατε τα όσα είπε για τον Θοδωρή Ζάρα αλλά και για το τεχνικό επιτελείο του Ανδρέα Τρινκέρι στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Το Μετρόπολης 95,5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες τη σχετική ανάρτηση και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί. E-Way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Νωρίτερα όμως, Λευτέρη, ενημερώθηκα από τον υπεύθυνο Χρήσαν Θοδοβλέτογλου ότι θα έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Άρα πάμε πρώτα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ. Οι τελευταίες πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ότι οι ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον δανεισμό του 30χρονου υψηλόσωμου Σενεγαλέζου επιθετικού με οψιόν αγοράς που ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Brand στα play-off του Conference League μετά τον αποκλεισμό από την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στην Τούμπα και η Revanse στις 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Στην πρώτη αναμέτρηση, διαιτητής θα είναι ο Πορτογάλος Αντώνιο Νόμπρε, ενώ στη Revanse θα σφυρίξει ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Στον Άρη εστιάζουν στην περίπτωση του Βενεζουελάνου κεντρικού αμυντικού Κριστιάν Μακούν, την ώρα που ο Γάλλος δεξιός μπακ Ζερεμί Πετρίς βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση εξετάζει ο Ηρακλής. Οι Κιανόλευκοι αναζητούν έναν μέσο και μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν ξεχωρίσει είναι του Αμερικανού Τζούιαν Γκριν, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Greuther Fürth. Στον Παναθηναϊκό επίσημη είναι πλέον η αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Οι πράσινοι ζήτησαν την αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 20 Αυγούστου στο ΆΚΑ και η Ρεβάν στις 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Στον Ολυμπιακό κανονικά έδωσε το παρόν στη σημερινή προπόνηση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρα. Αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να συζητηθεί το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στην ομάδα. Στο μπάσκετ αλλαγή ώρας υπήρξε συνάφιξη του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ για τον Άρη. Ο Αμερικανός αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα λίγο μετά τις 8. Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της για τα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου απέναντι στην Ουκρανία και την Ισπανία. Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν 16 παίκτες, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να απουσιάζει λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει. Στον Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε με άνεση στον τελικό του άλματος επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μία προσπάθεια ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Στον τελικό του ακοντισμού προκρίθηκε η Ελίνα Τζένκο. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 16 θα διεκδικήσει αύριο στη Μία η Εθνική Πέδων απέναντι στη Γερμανία μετά τη νίκη της επί της Πολωνίας. Και κλείνουμε με τον Τιερί Ανρί, ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του Χρήστου Τζόλι με τη φανέλα της Arsenal. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ!

0: Λοιπόν, 40 λεπτά μετά από τις 6, 20 λεπτά πριν από τις 7, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, έτσι με ένα γεμάτο 2 ώρες επικαιρότητας, και πρέπει να δώσουμε το λόγο στον Χρήστο Στεφανή. Χρήστο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Είσαι γερός, δυνατός, όλα εντάξει.
1: Όλα μια χαρά.
0: Έζησες και χθες, μας μετέφερες και χθες με τις πληροφορίες τα όσα έγιναν, Χρήστο, στην Χαλκιδική, στην περιοχή της Σίβηρης. Ήθελα έτσι να δούμε αν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη και γενικότερα.
1: Καταρχήν ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος. Δηλαδή όσοι κατευθύνονται, ακόμη και αν είναι ανυποψίαστοι χειρότερα, από την Κασανδρία προς την Σίβηρη, εκεί στα αμέσως μετά την Κασανδρία θα βρουν ένα μπλόκο της τροχιάς που θα τους ζητήσει να κάνουν παράκαμψη και να κατευθυνθούν μέσω άλλων δρόμων προς το νότο, προς τη Φούρκα δηλαδή, καθώς η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μετά την εξέλιξη από χθες. Έχει κλείσει πάνω από ένα 24 ώρο. Τα αεροσκάφη δεν έχουν γυρίσει, οι κάτοικοι και οι κάτοικοι στα σπίτια τους και οι τουρίστες στα καταλήματά τους παραμένουν είτε σε άλλα σημεία είτε στους χώρους που έχουν υποδείξει σε εκκλησία και σε αθλητικό κέντρο της Κασανδρίας οι αρχές. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι προσήχθησαν στον εισαγγελέα Πολυγύρου 2 άτομα υπάλληλοι του ΔΔΕ, τα οποία φέρθηκαν και ελεύθερα, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε την συνέχιση της προκαταρκτικής, την συνέχεια της διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Ενώ συνεχίζονται, όπως είπα, οι ρήψεις και των αεροπλάνων σε μικροεστίες έστω που υπάρχουν, καθώς πνέουν ακόμα στην περιοχή ισχυροί άνεμοι, αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα κάνουν διάφορες κατασβέσεις μέσα στο δάσος αλλά και περιμετρικά του μετώπου, καθώς, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν εστίες φωτιάς οι οποίες, αν αναζωοποιηθούν, μπορούν να ξαναθέσουν σε κίνδυνο την περιοχή, ειδικά με αυτούς τους ανέμους που επικρατούν και ειδικά με τους ακόμη πιο δυνατούς που θα επικρατήσουν.

0: αύριο. Υπάρχουν ζημιές σε αρκετά σπίτια, αλλού ολοκληρωτικές, αλλού μερικές. Υπάρχουν ζημιές σε αρκετά αυτοκίνητα, αυτά έχουν καταστραφεί όλος καιρός, πολλά που έχουν καεί, καθώς ο κόσμος, αντιλαμβάνεστε, έτρεχε τρομαγμένος προς τη θάλασσα να σωθεί. Το τελευταίο που θα κοιτούσε ήταν να σώσει το αυτοκίνητο ή το γιοταχή του. Νομίζω ότι αν και σήμερα περάσει η μέρα, η βραδιά, χωρίς να έχουμε κάποια πρόοπτη εξέλιξη, από αύριο σιγά σιγά σταδιακά η περιοχή θα αρχίσει να βρίσκει, είναι και 15 Αύγουστος, μόνο ότι θα είναι και δύσκολη ημέρα, θα αρχίσει να βρίσκει τους καλοκαιρινούς τους ρυθμούς, γιατί να μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι είναι χιλιάδες οι επισκέπτες.
1: Ισχύει,
0: πέρα
1: ναι.
0: από τους κατοίκους αυτή την εποχή. Ήταν ειδικά οι Σίδηροι, αλλά και ο Ναυτίλος και οι άλλοι οικισμοί είχαν πληρότητες 100% και από τουρίστες και από Έλληνες επισκέπτες. Λογικό, παραμονές 15 Αύγουστου.
1: Εντάξει, έχει βγάλει και μια ανακοίνωση Ένωση Συντακτών, Χρήστο, θα διαβάσω λίγο αργότερα, με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε.
0: Ναι, ναι, είχαμε τις δύο συλλήψεις εκεί, των ατόμων των συγκεκριμένων, και ταυτοποιήθηκε ένας τρίτος, με μια σειρά από κατηγορίες που αφορούν από την επίθεση μέχρι και την κλοπή. Θα οδηγηθούν τις επόμενες μέρες στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής, και φαντάζομαι ότι είναι η Ένωση, έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση που καταδικάζει το
1: καταδίκης, ακριβώς. Ανακοίνωση καταδίκης του περιστατικού, και είχαμε και τις συλλήψεις. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θες να πούμε, Χρήστο, το οποίο πρέπει να πούμε, κάτι που...
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι από το μέτωπο, και καλά είναι να μην υπάρχει.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Να πηγαίνουν όλα τα πράγματα να εξελίσσονται όπως πρέπει, να μην έχουμε αναζωπηρώσεις, γιατί είναι δύσκολες ακόμα οι συνθήκες. Είναι και πάρα πολύς ο κόσμος που κινείται πέριξ και στην Χαλκιδική. Υπάρχει μια εγρήγορση και ένα συναγερμός από την πυροσβεστική, και λογικό είναι, μαζί με ιδιώτες, εθελοντές και τα μηχανήματα των Δήμων. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουν και απόψε, και θα πάμε σε μια ακόμη καλύτερη ημέρα αύριο.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, να δώσεις καλή συνέχεια. Ήταν ο Χρήστος Στεφανής. Λέγαμε λοιπόν για την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών. Καταδικάζει την επίθεση που δέχτηκε από αγνώστους χθες συνάδελφος Μαρία Γουγουτσά, που κάλυπτε με τηλεοπτικό συνεργείο του Μέγκα την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Η βία που ασκήθηκε στο συγκεκριμένο συνεργείο, όπως και οι προπυλακισμοί που δέχτηκαν συνάδελφοι από άλλα μέσα στην ίδια περιοχή, δείχνουν ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης στις συνθήκες κρίσης απειλείται πολλαπλώς, όχι μόνο από παράγοντες σχετικούς με το γεγονός που καλύπτουν, αλλά και από έκνομες συμπεριφορές προσώπων και ομάδων που στρέφονται εναντίον της ενημέρωσης και των λειτουργών της. Η ΕΣΥΕΜΘ στηρίζει τη συνάδελφο και όλα τα μέλη της που κάλυψαν τα συγκεκριμένα γεγονότα με επαγγελματισμό, παρά τις απόπειρες να παρεμποδιστεί το έργο τους, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών. Θέλαμε λοιπόν έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τι υπάρχει νεότερο με τον Χρήστο Στεφανή. Θα επιστρέψουμε στα αθλητικά, θα επιστρέψουμε στα του Άρη τώρα, με Πάρη Τρικαλιώτη που είναι στη γραμμή, που είναι παρόν. Πάρη, τι κάνεις?
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Άδεια, εσύ φίλε έχεις πάρει?
2: Εγώ από αύριο.
1: Από αύριο, ε! Άρα καλώς σε πετύχαμε λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρη, τώρα πού βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο έτσι είναι η εξελίξη στον μπασκετικό Άρη? Μένει, νομίζω, αυτά που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, μία ακόμα κίνηση για να οριστικοποιηθεί το puzzle, να συμπληρωθεί έτσι το roster, έτσι?
2: Ναι, μία σίγουρα, θα δούμε αν θα προκύψει και μία δεύτερη. Μία η σίγουρη που λέμε είναι αυτή του Θανάση Αντετοκούμπο, η οποία μπορεί και να θεωρείται έτσι, όχι ολοκληρωμένη, αλλά πολύ προχωρημένη.
1: Ναι.
2: Θα περιμένουμε ουσιαστικά μόνο την ανακοίνωση, η οποία βέβαια μπορεί και να καθυστερήσει, δηλαδή να έρθει μετά τους αγώνες της εθνικής ομάδας, όταν θα ολοκληρώσει δηλαδή τις υποχρεώσεις του Θανάση Αντετοκούμπο, εφόσον είναι και στη δωδεκάδα τα δύο παιχνίδια με Ισπανία και Ουκρανία, δηλαδή μετά τις 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου. Μετά, δηλαδή, στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα περιμένουμε να ανακοινωθεί λογικά η συμφωνία του με τον Άρη. Η μία προσθήκη θα είναι αυτή, και ο Βασίλης Πανούλης με τους συνεργάτες του θα κρίνουν αν θα χρειαστεί και επιπλέον προσθήκη, αν θα υπάρχει και 8ος ξένος δηλαδή στο ρόστερ του Άρη αυτή τη στιγμή, αριθμή 7. Στο ελληνικό πρωτάθλημα εξάλλου μπορείς να έχεις δηλωμένους 8 ή 6 μπορούν να έχουν παρουσία σε κάθε αγώνα ξεχωριστά, εφόσον δίνεται και αυτό το δικαίωμα και εφόσον κρίνει, επαναλαμβάνω, ο Βασίλης Πανούλης ότι θα χρειαστεί και ένας 8ος ξένος, τότε ο Άρης μπορεί να προχωρήσει την απόκτησή του. Σε ποια θέση θα το κρίνει αυτό ο Έλληνας κότς με τους συνεργάτες του. Ήταν μια θέση, η θέση το 3 που το λέγαμε ότι ενδεχομένως ασθενεί σε σχέση με τις υπόλοιπες θέσεις, αλλά αυτό είναι, είπαμε ξανά, κάτι που θα το κρίνει ο Σπανούλης, θα δει δηλαδή μέσα από τα φιλικά, από την προετοιμασία, τι κενά μπορεί να υπάρχουν. Τώρα, σήμερα έρχεται ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, τον περιμέναμε να έρθει στη 12.30 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όμως ένα πρόβλημα με την πτήση του θα τον φέρει στη Θεσσαλονίκη πιο αργά, στις 8 η ώρα δηλαδή, 8 και 5 για την ακρίβεια, τον περιμένουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και είναι ο πρώτος από τους ξένους παίχτες που θα αφιχθεί για λογαριασμό του Άρη. Την Κυριακή έρχεται ο Μοκόκα και ο Ιτζέι Λιντέλ και τη Δευτέρα έρχονται επίσης ο Μόργαν και ο Μπίρτς. Αυτοί οι 5 ξένοι του Άρη φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημητρίεβιτς συνεχίζει αυτός και αυτός με την εθνική ομάδα της χώρας του για τα προκριματικά του EuroBasket 2029. Και ο Γιώβιτς έχει επιλέξει να έρθει ο δικός από το Βελιγράδι, εντάξει, πιο κοντά, να πάρει και τα πράγματά του με την οικογένειά του προφανώς. Και θα είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη του Άρη που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, όπου θα συγκεντρωθούν όλοι μαζί οι παίκτες του Άρη, Δευτέρα, Τρίτη, ιατρικά, εργομετρικά. Και την Τετάρτη είναι η πρώτη προπόνηση. Αυτά είναι τα δεδομένα στον Άρη. Και πέρα του Δημητρίου, βέβαια, θα απουσιάζουν και ο Χαραλαμπόπουλος, ο Τολιόπουλος και ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, εφόσον τον
1: λογίζει. Ναι, είναι με την εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Η οποία και αυτή συγκεντρώθηκε και κάνει τις πρώτες τις προπονήσεις.
1: Σωστό.
2: Για να δώσει αυτά τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια και η εθνική ομάδα που θέλει να κάνει το 2-2. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, Δημήτρη, ότι η προετοιμασία του Άρη θα γίνει στο Αλεξάνδριο, ισχύει αυτό. Mm-hmm. Σε μια σημερινή αυτοψία που κάναμε στο γήπεδο, είδαμε τα δημοσιογραφικά να έχουν ξυλωθεί ουσιαστικά και να μεταφέρονται πιο πάνω, γίνονται εργασίες δηλαδή και μέσα στο γήπεδο, πέρα από τις αίθουσες γυμναστηρίων, αποδυτηρίων, φυσιοθεραπευτηρίων, γίνονται εργασίες και μέσα στο γήπεδο σιγά σιγά, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Σεπτέμβριου, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει αγώνες όταν ο Άρης θα ξεκινήσει να παίζει τις αρχές Οκτώβρη, θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι.
1: Άρα υπάρχει ακόμα ο χρόνος πάρει, έτσι, αρχές Οκτώβρη είναι ένα καλό διάστημα,
2: ναι,
1: αλλά χρειάζονται και εργασίες, όπως είπες.
2: Ναι, νομίζω οι εργασίες θα κορυφωθούν μετά το Σεπτέμβρη, όταν ο Άρης θα λείπει κιόλας, γιατί τα φιλικά που θα δώσει στις 11 και στις 13 Σεπτέμβρη είναι στην Κύπρο, 18 πάει στο Βελιγράδι να ξαναπαίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, οπότε εκείνο το διάστημα νομίζω πως θα τρέξουν ακόμα περισσότερο οι εργασίες εντός του γηπέδου, ούτως ώστε όταν γυρίσουν και την Όμβρη να μπορούν να κάνουν προπονήσεις με την άνεσή τους, τέλος πάντων, μέσα στο γήπεδο.
1: Δίχως προβλήματα.
2: Να παίξουν. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
1: Πάρη να είσαι καλά, να είσαι γερός δυνατός.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή άδεια, καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης, ακούσαμε και τα τελευταία νέα και κυρίως έτσι αυτά που είπε ο Πάρης για τις αφίξεις των υπόλοιπων ξένων παιχτών του Άρη, αλλά και για τις εργασίες οι οποίες γίνονται στο Νικ Γκάλης Χολ. Είδηση από Πειραιά, είδηση από Ολυμπιακό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει στον Ολυμπιακό παρά τους στριγμούς που έφερε ο αποκλεισμός από τα play-off του Champions League. Η διοίκηση του Ολυμπιακού και ο Βάσκος τεχνικός έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν μαζί στην προσπάθεια να επανέλθει η ομάδα του Ολυμπιακού στον ευθύδρομο, στους τίτλους. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Μεντιλίμπαρ, να πούμε ότι συναντήθηκαν και μέσα σε αυτό το κλίμα αποφασίστηκε οι δύο πλευρές να πορευτούν μαζί. Αυτή είναι η νεότερη, επαναλαμβάνω, εξέλιξη, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Βάσκος ήταν με την πλάτη στον τοίχο μετά τον αποκλεισμό από την Νάιμέχεν στο Champions League. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν λοιπόν και με βάση έτσι τις διαρροές και με βάση τα όσα μεταφέρουν οι πληροφορίες, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων μετέφερε ο Γιάννης Κόντης. Είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, ή τέταρτο, νομίζω το τρίτο ηχητικό έτσι ντοκουμέντο που αναφέρεται στον σχεδιασμό του Ηρακλή, που αναφέρεται στο Καφταντζόγλιο, που αναφέρεται στη νέα αγωνιστική περίοδο. Γιάννης Κόντης, ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και καιρό τον ρόλο του συμβούλου του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, τον ρόλο του συμβούλου στη διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έτσι ένα μέρος των όσων είπε ο Γιάννης Κόντης.
3: 12 Αυγούστου, οδεύουμε για το 15 Αύγουστο, τη μεγάλη γιορτή των Ελλήνων, της Παναγίας, και το Καφταντζόγλιο. Οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί δυστυχώς έμειναν υποσχέσεις, δεν είναι έτοιμο. Δεν θα είναι έτοιμο για τον αγώνα κυπέλου με τον Βόλο, ο οποίος θα γίνει στις Σέρες τελικά, λόγω δυσκολίας και αδυναμίας πραγματοποίησης αγώνα στο Μακεδονικό ή στην Καλαμαριά. Έτσι οι φίλες του Ηρακλή θα αναγκαστούν μέσα στις διακοπές, μέσα στο 15 Αύγουστο, όσοι θέλουν να πάνε στις Σέρες. Είναι και δύσκολη ώρα αγώνας, είναι 9 η ώρα το βράδυ, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Η ανάγκη ή μάλλον η αδυναμία της πολιτείας και των οργάνων της να έχουν το Καφταντζόγλιο έτοιμο φέρνει τα πράγματα εκεί. Ο Ηρακλής από την πλευρά του έκανε ό,τι χρειαζόταν και με τα τουρνικέ και με τις προσθήκες που έπρεπε να κάνει στα προβολής, αλλά δεν έγιναν τα έργα όπως θα έπρεπε να γίνουν, άρχισαν αργά και μακάρι να αρχίσουν να γίνει μάλλον δυνατή πραγματοποίηση αγώνα έστω το Σεπτέμβριο. Η ομάδα έχει κάνει 3 φιλικά πριν την έναρξη. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος αν έκανε τουλάχιστον 5 με 6 όπως κάνουν οι ομάδες. Κάνεις 3 ή 4 έξω και κάνεις και 2 στην έδρα σου με την πρόβα Τζενεράλε μία εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα. Έτσι ο αγώνας κυπέλλει τώρα με τον Βόλο. Έστω θα είναι 4 παιχνίδια πριν την έναρξη του πρωταθλήματος 22 του μήνα με την ΑΕΚ. Οι προσθήκες των παιχτών γίνονται ακόμη. Πρόκειται να έρθει και επιθετικός, πρόκειται να έρθει και άλλο ένα χαφ. Η ομάδα πιστεύω ότι έχει ενισχυθεί σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει τελειώσει νωρίτερα, αλλά εάν βγει κανείς στην αγορά και δει τι γίνεται, τι παίχτες κυκλοφορούν, και επειδή ακούω πολλά πράγματα, παίρνω πολλά μηνύματα, μου λέει ο κόσμος ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη ή αργήσαμε και όλα αυτά, να πω το εξής. Όλοι θα ήθελαν να πάρει η ομάδα ένα παίχτη ο οποίος πέρσι έβαλε 20 γκολ και πρόπερσι 15-20. Αυτός όμως ο παίχτης στην αγορά, εάν μιλάμε για σοβαρά πρωταθλήματα και όχι στο πρωτάθλημα Μάλτας, κοστίζει το λιγότερο 1 εκατομμύριο σε συμβόλαιο και σίγουρα μεταγραφικός στόχος πολλών ομάδων. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό και βλέπει ότι όταν επιλέγεις ένα παίχτη μέσα από σωρία παιχτών οι οποίοι ανάλογα με το budget που διαθέτεις υπάρχουν στην αγορά, θεωρούν ότι είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν προσεχθεί και δεν θα έπρεπε να έχουν αποκτηθεί. Το ποδόσφαιρο σίγουρα δεν έχει κάποιο μαγικό ραβδί, επιλογή είναι και μπορεί να γίνει είτε να βγει σωστή είτε να γίνει λάθος και γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις τα μικρότερα δυνατά λάθη. Και εγώ θα ήθελα λοιπόν να πάρω παίχτες οι οποίοι πέρσι σκόραραν στην Ιταλία ας πούμε 10 γκολ ή χάφο ο οποίος είχε 30 παιχνίδια στην Premier League ή στην Primera Division με ομάδα καλή, αλλά δυστυχώς αυτοί οι παίχτες δεν αποκτώνται από ελληνικές ομάδες. Βλέπουμε και άλλες ομάδες να δαπανούν χρήματα για να αγοράσουν ένα παίχτη ο οποίος είχε, ξέρω εγώ, 20 συμμετοχές σε μια μεσαία ομάδα της Ισπανίας και δεν μιλάω για μεγάλες. Εμένα λοιπόν η φιλοσοφία μου πάντα ήταν να παίρνω μικρούς παίχτες, το ξαναλέω και θα το λέω πάντα, μικρούς από υποδομές μεγάλων ομάδων της Ισπανίας κυρίως και από άλλες χώρες. Είναι φιλοσοφία την οποία έχω κάνει πράξη στο παρελθόν πολλές φορές και προσπάθησα και εδώ στο καταδύναμη και προσπαθώ και θα προσπαθώ να αποκτηθούν παίχτες οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε μικρή ηλικία. Αυτό όμως που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να εμπιστεύονται και οι προπονητές στους μικρούς παίχτες και όχι να τους θεωρούν εν δυνάμει υποσχέσεις για το μέλλον και να περιμένουμε να πάνε 25 ετών για να αρχίσουν να παίζουν. Και αυτό για όποιον θέλει να το ακούσει και όποιον θέλει να μην το ακούσει. Εγώ το λέω, το σημειώνω και ας το κρατήσει κάποιος στο μυαλό του για το μέλλον. Έτσι, με την απόκτηση νέων παιχτών, εκτός ότι βάζεις παρακαταθήκη για το μέλλον, να βγάλεις παίχτη ο οποίος θα μπορέσει να αποκτήσει μια υπεραξία και να απολυθεί ή να σε βοηθήσει εσένα, είναι και κάτι το οποίο θεωρητικά είναι πιο σίγουρο από το να χρησιμοποιείς παίχτες οι οποίοι έρχονται από άλλες ομάδες, έχουν γυρίσει ξέρω εγώ 5-6 ομάδες, άλλοι 10, άλλοι 8 και σου ζητάνε κάποια χρήματα σε μια ηλικία 28, 30, 35 ετών και έρχονται για να παίξουν ποδόσφαιρο. Εμένα λοιπόν αυτή είναι η εντύπωσή μου και αυτή είναι η θέλησή μου στο ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να γίνεται αποδεχτή πολλές φορές και από όλους, έτσι, είτε είναι προπονητές, είτε είναι μακάρι να δω τον προπονητή και τον κάθε προπονητή να χρησιμοποιεί τους μικρούς αυτούς παίχτες που έστω έχει η ομάδα, και βλέπουμε και άλλες ομάδες οι οποίες στην Ευρώπη αγωνίζονται και παλεύουν και φτάνουν και σε επιτυχίες να έχουν μικρούς παίχτες και να τους χρησιμοποιούν. Χθες ο Ολυμπιακός το πάλεψε το παιχνίδι, έχασε, ήταν και άτυχος στο τέλος, πάντως έχασε. Ο παίχτης ο οποίος έκανε τη διαφορά όταν μπήκε αλλαγή, και αυτό πρέπει να το προσέξει κανείς βλέποντας τον παίχτη, ήταν ο Ρόκα, ο Ισπανός, ο οποίος Ισπανός ήρθε από μια ομάδα γάμα εθνική σήμερα, τη Μιραντές, τον έβαλε μέσα ο προπονητής και από αριστερά ήταν ίσως ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Πήρε πολλές προσπάθειες, έκανε επελάσεις, έκανε διαβολισμούς, έκανε σέντρες. Γενικά το πάλεψε, έκανε ένα μακρινό, ένα-δύο μακρινά σουτ. Πόσοι όμως προπονητές ή πόσοι όμως ιδιοκτήτες ομάδων, πόσοι οπαδοί θα δεχτούν να δουν έναν ποδοσφαιριστή να έρχεται από την Ισπανία που έπαιζε στην γάμα εθνική εκεί ή στην τέταρτη, που τους δίνουν οι ομάδες τους για να πάρουν παιχνίδια. Οι περισσότεροι λένε όχι, το θεωρούν ότι είναι, ας πούμε, σαν να παίζει εδώ σε ένα αλφα τοπικό. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Καταρχάς, δεν υπάρχει σύγκριση στις υποδομές, γιατί αυτοί οι παίχτες που έχουν βγει και έχουν μεγαλώσει σε ομάδες όπως η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, η Ατλέτικο, προπονούνται σε μια ηλικία από 17-18 χρόνια και πάνω με τους παίχτες πρώτης ομάδος πολλές φορές, άσχετα αν είναι στην δεύτερη ή τρίτη ομάδα, και αγωνίζονται στα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται ενήλικοι. Δηλαδή και η Πριμέρα RFF, η τρίτη εθνική Ισπανίας που λέμε, ή πιο κάτω ακόμα, αποτελείται από ομάδες στις οποίες αγωνίζονται ποδοσφαιριστές κανονικοί που πέρασαν και από πρώτη εθνική και από δεύτερη. Εδώ λοιπόν θεωρούμε ότι δεν μπορεί ένας παίχτης τέτοιος να έρθει στις ομάδες μας και να παίξει, γιατί είναι υποδέστερες κατηγορίες. Και εδώ είναι το λάθος. Εγώ, ας πούμε, είχα φέρει τον Ρούμπεν Παλαθουέλος από τέταρτη κατηγορία, από τοπικό του Σαντατέρ, στη δεύτερη ομάδα της Ρασίνκ, έπαιζε και έπαιζε τοπικό εκεί και ήταν ο καλύτερος παίχτης μας και έπαιζε.
1: Αυτά λοιπόν μεταξύ των άλλων των όσων είπε ο Γιάννης Κόντης, που αναφέρθηκε κυρίως στη φιλοσοφία την οποία θα πρέπει να έχουν οι ομάδες, και προφανώς αναφέρεται στον Ηρακλή αλλά και σε άλλες ομάδες, αλλά κυρίως για τον Ηρακλή με τους νέους ποδοσφαιριστές. Έχουν επιλεγεί κάποιοι από αυτούς, έριξε και τις ευθύνες στην πολιτεία για το Καφτατζόγλιο. Τουλάχιστον 5-6 φιλικά γίνανε 3, με το κύπελο πάμε στα 4 μάτς πριν από το πρωτάθλημα. Αναφέρθηκε και στις μεταγραφές. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Νομίζω ότι καλύψαμε έτσι όλο το μεγάλο φάσμα της επικαιρότητας και της αθλητικής επικαιρότητας, αλλά και με τα όσα έγιναν χθες με τη φωτιά στην Σίβηρη. Ακούσατε και τις νεότερες εξελίξεις από τον Χρήστο Στεφανή, ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, τα τελευταία νέα γενικότερα από την επικαιρότητα. Εμείς παραδίδουμε σκυτάλη σε Δήμο Βαρδάκη, θα σας κάνει παρέα, θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που ήταν μαζί μου έτσι στη ρύθμιση του ήχου, στις επιλογές εδώ πέρα, ό,τι κάνει πίσω από την κονσόλα ο άνθρωπος πίσω έτσι από την κουρτίνα, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Εμίλιο Γαβριλίδη, ευχαριστούμε την Ελένη Παπά που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, που έκανε τα τηλέφωνα, τον Χρήστα Θοδοβλέτογλου στο metosport.gr, αλλά και τον Αχίλιο Έξαρχο έτσι που είναι στο site. Τους ευχαριστούμε όλους, να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας.
1: Μπορεί να το έχουν πλανέψει από γυαλιές στη Λινά.
0: Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή.
1: Μπορεί ακόμα, μπορεί.
0: Στο μικρόφωνο σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 θα σας κρατήσει ροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία μαζί με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, στη γραμματιακή υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Ελένη Παπά, και στο production θα έχουμε σε λίγο τον Γιάννη τον Λαλίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90, ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 300 1. Καλή ακρόαση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτεί την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του Μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρικο, σιροπιαστά, σαραγλά και ροξάκια, παραδοσιακά σλί και ό,τι βάλει ο νου σας, και φυσικά τώρα το καλοκαίρι μαστικό τόπαγο του ντοντουρμά, που μόνο η κυρία Φωτεινή ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό, Βενιζέλου 54, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρικο και το παγωτό ντοντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτων, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρώων Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο, τηλέφωνο για επικοινωνία 2310-641140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Καλώς ορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στη Βολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Takeaway, εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς, Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Βολύχνης απέναντι από το άγαλμα του πόντιου αγωνιστή στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στον κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, αγνοστρατιώτη 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Takeaway με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, αγνοστρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317-009-181. Επαναλαμβάνω, 2317-009-181.

Άναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανόμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα Κάρβουνα με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο Άναμα, στον Εύωσμο, μπορείς να απολαύσεις μοναδικά πιάτα όπως surf and turf με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σίγο μαγειρεμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα. Μοσχαρίσκια πλευρά Black Angus με γιουβέτσι λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα, Άναμα, με Άνδρου και Κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-768576, επαναλαμβάνω, στον Εύωσμο, Άναμα, Κολοκοτρώνη 10, τηλέφωνο 2310-768576, Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

Καλησπέρα σας. Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας και φυσικά η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη για το 15 Αυγούστου και για την Παναγιά μας. Χρόνια πολλά σε όλους!

Ας δούμε τι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Θεοτόκος έμαθε από το Θεό για τον επικείμενο θάνατό της, ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, ένα ορεινό όγκο στα ανατολικά της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, για να προσευχηθεί και να ετοιμαστεί. Από εκεί ειδοποίησε τους Αποστόλους να είναι έτοιμοι για το γεγονός. Όμως επειδή κατά την ημέρα της κοίμησης του θανάτου της, ορισμένοι Απόστολοι δεν βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα, λέγεται ότι μια νεφέλη τους έφερε κοντά της. Η Παναγία ετάφη στα μνήμα της Γεστημανής, τρεις μέρες μετά το θάνατό της, το σώμα της ανελήφθη στους ουρανούς, καθώς και ο τάφος βρέθηκε άδειος. Η κοίμηση Θεοτόκου γιορτάζεται κάθε χρόνο αύριο 15 Αυγούστου από όλους τους χριστιανούς.

0: και επειδή θέλω να μάθουμε όλο αυτό το εορταστικό από θρησκευτικής πλευράς, θα ήθελα να φιλοξενήσω σήμερα τον πατήρ Ιωάννη, ο οποίος θα μας πει ακριβώς τι γιορτάζουμε. Καλησπέρα πατήρ Ιωάννη.
1: Καλησπέρα στο Δημοσθένη.
0: Καλά είστε?
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και χαιρετώ και τους ακροατές σας, όσους έχουν μείνει κυρίως εντός πόρους αλλά και εκτός και ακούνε, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει αδειάσει πια.
0: Πάντως είστε κι εσείς ένας ακροατής μας, όπως και εμείς είμαστε άνθρωποι που ερχόμαστε και σας βλέπουμε και σας ακούμε επάνω στο Ρετζίκι.
1: Να είσαι καλά Δημοσθένη μου, να είσαι
0: εσείς,
1: καλά.
0: Εσείς και εσείς. Θέλω έτσι να ενημερώσουμε τους αγαπημένους μας ακροατές διαστόματος του πατήρ Ιωάννη, τι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο, η θρησκεία μας τι γιορτάζει.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένος ο κόσμος, ειδικά για αυτήν την εορτή, καθώς η σχέση του Έλληνα με την Παναγία είναι πάρα πολύ θερμή και ουσιαστική. Είναι αυτό που πραγματικά λέμε η Παναγία, τη νιώθουμε μάνα μας. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί δείχνει ακριβώς τη ζωντανή πίστη. Ασχέτως αν στην πράξη δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Η πίστη όμως και η σχέση έχουν μεγάλη σημασία.
0: Λοιπόν...
1: Την έχουμε λοιπόν την Παναγία μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτή που μας στηρίζει στις δύσκολες στιγμές. Ασχέτως αν θεολογικά δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, γιατί η Παναγία είναι η πηγή της σωτηρίας μας. Αν εκείνη δεν έλεγε το ναι στον Ευαγγελισμό, ο Χριστός δεν θα μπορούσε να γίνει άνθρωπος. Δεν θα μπορούσε να σταυρωθεί, άρα δεν μπορούσε να μας σώσει. Μέσα από την Παναγία ο Χριστός έγινε άνθρωπος, πήρε από το σώμα της και το αίμα της και πήρε την ανθρώπινη φύση και έφτασε αυτή την ανθρώπινη φύση να την ανεβάσει με την ανάληψη αναστημένη στον ουρανό και έτσι να ανοίξει τον δρόμο για τη δική μας, για το δικό μας Πάσχα, για το δικό μας πέρασμα από τη ζωή αυτήν μέσω του θανάτου στην αιώνια ζωή. Και είναι η θέση της πολύ σπουδαία και πολύ μεγάλη. Δηλαδή όλοι νιώθουμε, μας παρηγορεί η Παναγία, είναι η μάνα μας, είναι αυτή με την οποία θα ζητήσουμε βοήθεια μόλις θα ζοριστούμε σε κάτι.
0: Και μόνο η ετυμολογία της λέξης Παν Αγία τα λέει έτσι, όλα.
1: Είναι ο άνθρωπος που είναι πάνω από όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Χριστός μας είναι άνθρωπος, είναι και Θεός όμως. Η Παναγία όμως είναι σκέτος άνθρωπος, όπως είμαι εγώ και εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν άνθρωπος σαν όλους μας, με όλα τα ανθρώπινα, ο οποίος όμως έφτασε να γίνει Πανάγιος, δηλαδή έφτασε να έχει θέλημα Θεού και να έχει αγάπη Θεού και πίστη Θεού και αυτό να την κάνει να γίνει η μήτρα με την οποία γεννήθηκε ο Θεός στον κόσμο και μας έσωσε.
0: Πάντως πατήρ Ιωάννη, είναι η μοναδική κοίμηση η οποία γιορτάζεται με τόσο πανηγυρικό τρόπο.
1: Ναι, γιατί όταν λέμε κοίμηση ο νους μας πάει σε θάνατο. Η Παναγία όμως δεν πέθανε. Η Παναγία μεταστάθηκε και ούτως ή άλλως κανένας, αυτό που λέμε πεθαίνω, δεν υπάρχει, είναι λάθος. Κανείς δεν πεθαίνει, δεν πάβει να υπάρχει. Απλά αλλάζουμε κατάσταση. Με τον θάνατό μας φεύγουμε από αυτήν την ζωή, την περιστασιακή και τη μικρή και περνάμε στην αιωνιότητα. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, περνάμε από τα στενόχωρα στα χαρούμενα.
0: Τι είπατε τώρα, πατήρ Ιωάννη? Φεύγουμε από τα στενάχαρα και πάμε στα χαρούμενα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό λέει ο Άγιος Άγιος από τα, εκ των λυπηρών στα θυμηδέστερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακριβώς ξεφεύγουμε πια από τις βιωτικές ανάγκες και από τις ανθρώπινες μικρότητες. Και αν έχουμε αγάπη και μια σχέση με τον Θεό, με τον Χριστό και με τους άλλους μέσω της αγάπης αυτής, ανοίγουν οι ουρανοί και είμαστε στον παράδεισο. Μάλιστα. Εκεί παίζουν όλα. Και η Παναγία μας που την αγαπάμε τόσο και την τιμούμε, τι κάνει? Μας δείχνει τον γιο της. Αυτού δύο φορές μιλάει με στο Ευαγγέλιο Παναγία, τρεις. Και του λέει και λέει στους μαθητές, αυτού ακούετε.
0: Πάντως,
1: αυτά είναι τα λόγια που λέμε στο Ευαγγέλιο Παναγία, να τον ακούτε τι σας λέει. Αυτό μας δείχνει και εμάς.
0: Μάλιστα. Σήμερα παραμονές φυσικά υπάρχει η λειτουργία, υπάρχει και...
1: Ναι, τώρα και εμείς κάνουμε σπερνό αυτή τη στιγμή, αρτοκλασία και τα λοιπά, ναι. Αυτά που κάνουμε στη γιορτή κάθε μεγάλο Αγίου.
0: Υπάρχει και περιφορά εικόνα σήμερα?
1: Όχι, εμάς οι περιφορές γίνονται στους ναούς που εορτάζουν, που είναι της κοιμής του τόκου, που γιορτάζουν την Παναγία σαν προστάτη του ναού τους. Εμείς είναι ο Άγιος Εφρέμιν, ο προστάτης μας, και η Άγια Απόστολη εδώ στο Ρετζίκι, αλλά υπάρχει και η μικρή Παναγία, ο ναός της Παναγίας, ο οποίος γιορτάζει την Παναγία. Βέβαια δεν γίνεται η Λιτανία τώρα το απόγευμα λόγω ζέστης και την κάνουν άλλη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πάντως όλες οι εκκλησίες που έχουν την Παναγία και την έχουν...
1: Και είναι πάρα πολλές.
0: Είναι πάρα πολλές και μάλιστα και στην Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική και γύρω υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες που είναι της Κοιμής Θεοτόκου και έχουν μάλιστα και τη γιορτή τους, θα έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και ο κόσμος συμμετέχει όλες τις μέρες, 15 μέρες με τις παρακλήσεις, οι εκκλησίες ήταν γεμάτες, κυρίως βέβαια γυναίκες αλλά και άνδρες, όπου πάει και περισσότεροι ψάλαμε την παράκληση πάνω στην Παναγία, την ευχαριστούμε, την παρακαλούμε να πρεσβεύει στον Χριστό, να αντέχουμε τα δύσκολα, να τα βγάζουμε πέρα και να προχωράμε, να μην χάνουμε την πίστη μας και την αγάπη μας.
0: Πάντως, πατέρα Ιωάννη, έχω δει ότι έρχεται και πολύ νεολαία στην Εκκλησία.
1: Πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί εμείς παλιά τη λέγαμε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τώρα ένα-ένα πάνω μας θα ξεγράψουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μια περίοδο μεγάλη που το παίξαμε πολύ προοδευτική σε αυτά τα θέματα και δεν θα έπρεπε. Μακάρι να προλάβουμε να σώσουμε τη νέα γενιά και να ξανά έχουν μέσα τους πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Γιατί αυτά για λάθος λόγο συνδέθηκαν με την περίοδο της Χούντας και τα λοιπά και γίνανε μαυρίσαν, ενώ αυτά είναι η ζωή μας, το κέντρο μας, η ιστορία μας, η πηγή της, του Έλληνα. Δεν μπορεί να είναι ο Έλληνας χωρίς αυτά.
0: Χωρίς οικογένεια και χωρίς θρησκεία.
1: Γιατί... Τι να κάνουμε, εμείς δεν είμαστε Βορειοευρωπαίοι, ούτε Σουηδοί, ούτε Γερμανοί. εμείς τα παιδιά μας 16 δεν λέμε φύγε από εδώ, πάνε που θες, κάνει τη ζωή σου και μια φορά το χρόνο δύο θα βρεπόμαστε. Εμείς τα κυνηγάμε μέχρι το τέλος.
0: Μιλάτε εσείς που έχετε 4 παιδιά.
1: Ναι,
0: ξέρω, πατέρα Ιωάννη. Και μιλάτε γιατί αλλιώς είναι να το ζείτε μέσα στο σπίτι σας και αλλιώς είναι να ακούτε από άλλους, από άλλες οικογένειες. Όταν το ζείτε στο σπίτι σας, πραγματικά.
1: Αλλά και αυτό, αλλά και ακούμε τόσα πολλές εξομολόγηση από τους ανθρώπους και βλέπουμε τον πόνο, το ζόρι τους, βλέπουμε τα προβλήματα, βλέπουμε πόσο όλα αυτά είναι σε αμφισβήτηση. Γιατί δεν έχει γίνει η δουλειά που πρέπει, γιατί έχουν όλα, ξυλωθήκαν όλα. Και δεν έχουν που να κρατηθούν. Δεν φταίνουν τα παιδιά τα νέα. Εμείς φταίμε.
0: Ακριβώς και έχετε απόλυτο δίκιο, πατήρ Ιωάννη.
1: Να παρακαλάμε την Παναγία να μας φωτίσει και να δώσει αιτίες να διορθωθούν τα πράγματα στα επίπεδα αυτά τουλάχιστον.
0: Γιατί όπως το λέτε, έπεσε μια βόμβα, θα έλεγα, στην οικογένεια. Και άμα διαλυθεί η οικογένεια, μετά τα παιδιά δεν μπορείς να τα ελέγξεις όπως πρέπει.
1: Μα όχι να τα ελέγξεις, να τα βοηθήσεις δεν μπορείς. Τα χάνονται, δεν έχουν στήριγμα, δεν έχουν βάσεις. Πώς να τα βγάλουν πέρα, τι φταίνε αυτά.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω,
1: έχουν που να κρατηθούν.
0: Αυτό λέω, όταν λέω τη λέξη έλεγχος, αυτό το λέω, την βοήθεια, την άμεση,
1: ναι,
0: η οποία μέσα από την οικογένεια το βλέπουν και το εισπράττουν, ας πούμε. Γι' αυτό βλέπετε, έτσι, και τα παιδιά παίρνουν τα καλά και τα κακά των γονέων.
1: Ναι, παίζουν όλα ρόλο. Έτσι. Γι' αυτό γυρνούμε, παρακαλάμε τον Χριστό μας να μας βοηθάει, να μας φωτίζει και εμάς τους γονείς, γιατί πραγματικά στιγματίζουμε τα παιδιά μας με το θρησιμό μας, αλλά και τα παιδιά μας και αυτά να αντέχουν, γιατί εμείς να ξεπεράσουμε τους δικούς μας γονείς και αυτά να ξεπεράσουν εμάς σαν γονείς. Οπότε έχουμε δρόμο όλοι μας.
0: Έχουμε. Και επειδή ξέρω ότι σας καθυστερώ τώρα, θα ήθελα να μου πείτε μέχρι τι ώρα είναι η λειτουργία σήμερα.
1: Σπερνώ σήμερα κατά κανόνα του ναού είναι κατά τις 7 η ώρα. Ξεκίνησε μέχρι τις 8 περίπου, τελειώνει με αρτοκλασία που γίνεται έτσι και εορταστικά.
0: Μάλιστα. Πατήρ Ιωάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε καλή Παναγιά. Και...
1: Να είστε καλή μου, θέλω να δω από το Ρετζί και τον Άγιο Εφραίμ. Σας χαιρετάμε. Σε όλους ευχόμαστε να περάσουν αύριο με τις οικογένειές τους χαρούμενα. Στις Μαρίες, στις Παναγιώτες, στους Μάριους, στους εορτάζοντες. Να είναι γεροί και ευλογημένοι, να χαρούν έτσι αυτό το Πάσχα το καλοκαιρινό. Του 15 Αύγουστου που έχουμε από αύριο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Η Παναγιά μαζί σας. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Γεια σας, πατήρ Ιωάννη. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Πατήρ Ιωάννης, πραγματικά όπως ακούσατε με τέσσερα παιδιά εν ζωή είπε και να έφυγε δυστυχώς, αλλά είναι ένας ο πατήρ Ιωάννης που με τα παιδιά παίζει και είναι πολύ κοντά τους και αυτό το χαίρεται και η νεολαία και είναι αξιόλογος παπάς.

Αλλά εκείνο που θα επικεντρωθούμε σήμερα, γιατί άλλο, για τα μεγάλα πανηγύρια του 15 Αυγούστου. Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα πανηγύρια του 15 Αυγούστου που δεν πρέπει να χάσει φέτος σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, από τις συνοικίες και τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης μέχρι τις πλατείες και τους παραθαλάσσιους οικισμούς της Χαλκιδικής, η Κίμης Θεοτόκου γίνεται παραδόξως αφορμή για μεγάλα γλέντια.

αύριο 15 Αύγουστος και μαζί του ζωντανεύει μια από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις του καλοκαιριού, τα πανηγύρια. Από τις συνοικίες και τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης μέχρι τις πλατείες και τους παραθαλάσσιους οικισμούς, όπως είπαμε, της Χαλκιδικής, η γιορτή της Κύμης Θεοτόκου γίνεται αφορμή για μουσική, χορό, καλό φαγητό και ξενύχτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Φέτος το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι γεμάτο επιλογές για όσους θέλουν να συνδυάσουν την καλοκαιρινή έξοδο με το παραδοσιακό πανηγύρι. Συγκεντρώνουμε τα σημαντικότερα πανηγύρια του 15 Αύγουστου στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ώστε να ξέρετε πού θα χτυπήσει η καρδιά της γιορτής και πού αξίζει να βρεθείτε αυτές τις μέρες. Και να σας πω, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια γίνεται στο Φίνικα εδώ στην Καλαμαριά, ένα ξεχωριστό πανηγύρι το οποίο έχει κερδίσει τη δική του διακριτική θέση στις καρδιές των κατοίκων της Καλαμαριάς. Είναι αυτό του 15 Αύγουστου στο Φίνικα, ένας θεσμός για την περιοχή που, παρά το γεγονός ότι η περίοδος εορτής βρίσκει τους περισσότερους σε περίοδο διακοπών, αποτελεί πόλη έλξεως για όλη τη Θεσσαλονίκη και φέτος αναμένονται πλούσιες δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ. Οι τελευταίες πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ότι οι ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον δανεισμό του 30χρονου υψηλόσωμου Σενεγαλέζου επιθετικού με οψιόν αγοράς που ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Brand στα play-off του Conference League μετά τον αποκλεισμό από την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στην Τούμπα και η Ρεβάνς στις 27 του μηνός στην Νορβηγία. Στην πρώτη αναμέτρηση διαιτητής θα είναι ο Πορτογάλος Αντώνιο Νόμπρε, ενώ στη Ρεβάνς θα σφυρίξει ο Άγγλος Τζον Μπρούκς. Στον Άρη εστιάζουν στην περίπτωση του Βενεζουελάνου κεντρικού αμυντικού Κριστιάν Μακούν την ώρα που ο Γάλλος δεξιός μπακ Ζερεμί Πετρίς βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση εξετάζει ο Ηρακλής. Οι Κιανούλευκοι αναζητούν έναν μέσο και μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν ξεχωρίσει είναι του Αμερικανού Τζούιαν Γκριν, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Greuther Fürth. Στον Παναθηναϊκό επίσημη είναι πλέον η αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Οι πράσινοι ζήτησαν την αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε. Στον Ολυμπιακό, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει τον πάγκο της ομάδας μετά το σημερινό ραντεβού που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο μπάσκετ αλλαγή ώρας υπήρξε στην άφιξη του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ για τον Άρη. Ο Αμερικανός αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα λίγο μετά τις 8. Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της για τα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου απέναντι στην Ουκρανία και την Ισπανία. Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν 16 παίκτες με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να απουσιάζει λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει. Στον Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε με άνεση στον τελικό του άλματος επί κοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μία προσπάθεια ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Στον τελικό του ακοντισμού προκρίθηκε η Ελίνα Τζένκο. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 16 θα διεκδικήσει αύριο στη Μία η Εθνική Πέδων απέναντι στη Γερμανία μετά τη νίκη της επί της Πολωνίας. Κλείνουμε με τον Τιερί Ανρί, ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του Χρήστου Τζόλι με τη φανέλα της Arsenal. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μητρόπολης 95,5, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Όπως είπαμε, 15 Αύγουστος ξημερώνει αύριο και τα πανηγύρια στην Ελλάδα δίνουν ζωή σε όλους μας και χαιρόμαστε αυτή την Άγια Μέρα. Θα ταξιδέψουμε και θα πάμε τώρα στην Πάρο, γιατί εκεί η Παναγία γιορτάζεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο και θα φιλοξενήσουμε αυτή τη στιγμή την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Καγκάκη. Καλησπέρα σας.
1: Κάγκανη, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σε όλο τον κόσμο υγεία και η Παναγία να μας είναι κοντά μας σε κάθε δύσκολες στιγμές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι αυτή η ώρα είναι πιεσμένη για όλους μας και για εσάς ειδικά που παρακολουθείτε. Είστε Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και επειδή ερχόμαστε στην Πάρο από πολύ μικρές ηλικίες, αγαπητοί, και μάλιστα έχουμε ανθρώπους Θεσσαλονικιούς εκεί πέρα που κάνανε και επιχειρήσεις και δουλέψανε και τα λοιπά.
1: Βεβαίως. Να μην ξεχνάμε ότι από τη Θεσσαλονίκη υπήρχε παλιά και σύνδεση με πλοίο και έχουμε αρκετούς. Είχαμε αρκετούς επισκέπτες Θεσσαλονικής, όπως έχουμε και τώρα, γιατί έρχονται με τα πλοία βέβαια από τον Πειραιά. Αλλά παλιά υπήρχε και σύνδεση ακτοπλοϊκή.
0: Και μάλιστα, για να μην κρυβόμαστε κιόλα, ο Γιάννης Οπάριος έχει χιλιοτραγουδήσει και την Πάρο και όλα τα νησιώτικα και έκανε το νησί με το όνομα Γιάννης Πάριος από Βαρθακούρης. Το έκανε παγκόσμιο. Το πονίμιο θα έλεγα.
1: Έχει γίνει πολύ γνωστή η Πάρος από το συμπατριώτη μας το Γιάννη το Πάριο. Και βέβαια ο Πάριος ξεκίνησε από όταν έψελνε στην Εκατοταπηλιανή από παιδί. Είχε τόσο ωραία φωνή που τον είχε ο παπάς και έψελνε στα εγκόμια το Πάσχα της Παναγίας. Έψελνε μαζί με τους μεγαλύτερους ψάλτες. Από εκεί ξεκίνησε ο Πάριος.
0: Δηλαδή τη σφραγίδα την πρώτη την έδωσε η Εκκλησία στο Γιάννη Πάριο.
1: Βέβαια. Και το λέει.
0: Ναι, το φυσικά.
1: Λέει,
0: ο Γιάννης ο Πάριος τουλάχιστον είναι τόσο ταπεινός και δεν το έκρυψε ποτέ. Και αν είσαι ταπεινός και είσαι αληθινός και είσαι πραγματικός, έκανε τη μεγαλύτερη πορεία. Θα έλεγα στο ελληνικό τραγούδι. Η εκκλησία που είπατε που γιορτάζει και όλα είναι στο κέντρο του νησιού.
1: Είναι στο κέντρο, στην πρωτεύουσα του νησιού. Μόλις βγαίνεις από
0: στην
1: το
0: Άουσα.
1: Είναι στην Παρικιά.
0: Η πρωτεύουσα είναι η Παρικιά, δεν είναι Άουσα.
1: Η Παρικιά είναι η πρωτεύουσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και εκεί είναι η Εκατοταπηλιανή, μια μοναδικού κάλους αρχιτεκτονικού και βυζαντινού ρυθμού εκκλησία του 17ου αιώνα, όπου εφέτος γιορτάζουμε τα 1700 χρόνια από την κτήση της Εκατοταπηλιανής. Είναι δηλαδή για μας διπλή γιορτή, γιατί εκτός από την Παναγία γιορτάζουμε και τα 1700 χρόνια.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, αλλά θέλω να μας πείτε και λίγα από τις τοπικές παραδόσεις και το πανηγύρι φυσικά.
1: Ναι, θα σας πω. Εδώ το 15 Αύγουστο, 15 μέρες, οι πιστοί κάτοικοι και επισκέπτες λατρεύουν την Παναγία με τις παρακλήσεις κάθε βράδυ και κάθε μεσημέρι. Σε όλα τα χωριά υπάρχουν αυτές οι παρακλήσεις και η προετοιμασία στα σπίτια. Δηλαδή ασπρίζουν απ' έξω τα χαράκια, ετοιμάζουν το σπίτι, λες και είναι τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Έτσι και εδώ προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας μας. Βέβαια έχουμε πάρα πολύ κόσμο και λίγο τα έθιμα και λίγο έτσι σε παρασύρουν σε μια ξέφρενη ζωή βραδινή, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν

0: την παράδοση, πάρα πολύ ντόπιοι. Έχουμε απόψε τον Εσπερινό, το μεγάλο Εσπερινό και την Αγρυπνία στην εκκλησία. Αύριο είναι η Θεία Λειτουργία το πρωί. Και το βράδυ, 8 η ώρα, γίνεται η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας, της Παναγίας της Εκατοταπηλιανής, σε όλη την παροικία, στην παραλία και, μέσα στα στενά της παροικίας. Δηλαδή όλα αυτά τα μικρές διαδρομές που κάνουμε στον οικισμό της παροικίας θα περάσει η εικόνα. Και οι πιστοί, όσοι έχουν τα σπίτια, οι ντόπιοι, μοιραίνουν την εικόνα με μοίρα και θυμιάζουν με λιβάνια. Είναι μια έτσι ξεχωριστή σκηνή να βλέπεις αυτή την μεγαλοπρέπεια και την τιμητική εκδήλωση που κάνουν από μόνοι τους οι κάτοικοι.
1: Πάντως, κυρία Κάγκαν, είπαμε έτσι.
0: Ναι, Κάγκαν.
1: Ναι, έτσι, ναι, τον τόνο να μην χάσω. Λοιπόν, πάντως, κυρία Κάγκαν, αυτό που λέτε, από τη μια έχουμε τα πολιτιστικά και τα θρησκευτικά δρόμενα, και από την άλλη ο τουρισμός που έρχεται και το ζει και το νιώθει και το διασκεδάζει, και ας είναι και ολονύχτια. Αυτό είναι φοβερό για το νησί, αλλά και για τον επισκέπτη.
0: Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν πολλά είδη επισκεπτών, κάποιοι και ηλικίες. Έχει να κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί. Διαθέτουμε από όλα, δηλαδή για ψυχαγωγία, αλλά εδώ τώρα για την Παναγία έρχονται πολλοί πιστοί μόνο για την Παναγία και συνοδεύουν την εικόνα μεγάλο πλήθος κόσμου σε όλη την παραλία και θέλουν να προσκυνήσουν μέσα στην εκκλησία ουρές κόσμου.
1: Βλέπετε λοιπόν, να το πω έτσι και πιο λαϊκά, κυρία Κάγκανη, όταν όλα τα είδη μας στην Ελλάδα που έχουμε τόσα πολλά γίνουν κατά έναν τρόπο, πλησιάζουν και με τον τουρισμό, αμέσως δίνουν κίνητρο ο επισκέπτης να έρθει από όλα τα μέρη του κόσμου να το ζήσει αυτό το που είπατε.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, γιατί είναι και ένα θέαμα που δεν το έχουν στις δικές τους χώρες, αλλά και επίσης να πω ότι το βράδυ είναι τα καΐκια στον κόλπο του λιμανιού με τις φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά. Δεν ξέρω, φέτος έχουμε ένα πρόβλημα με τα, έχουμε πολλά μποφόρ και ίσως δεν επιτραπούν ένα λόγο πυρκαγιών να πέσουν βεγγαλικά.
1: Ναι, θέλει μεγάλη προσοχή και
0: θα τα αποφύγουν μάλλον.
1: Ναι. Λογικό, ναι, λογικό ακούγεται, λογικό.
0: Ενώ άλλες χρονιές έχουμε όλο αυτό το δρόμενο που είναι εντυπωσιακό. Ενώ περνάει η εικόνα στην παραλία της παροικίας, είναι και τα καΐκια και τα βεγγαλικά. Επίσης, μόλις τελειώσει η λιτάνευση και επιστρέψει η εικόνα στην εκκλησία, υπάρχουν σε μία πλατεία μεγάλη, έχει χορευτικά συγκροτήματα και μουσικά συγκροτήματα όπου θα διασκεδάσει ο κόσμος.
1: Αχ, τι ωραία τα λέτε, να είστε καλά. Δηλαδή, πραγματικά είναι συγκινητικό για τον επισκέπτη, τον απλό επισκέπτη, να το ζήσει όλο αυτό, ενώ πάει να κάνει ένα μπάνιο, ας πούμε, να το πούμε έτσι λαϊκά, πάει να κάνει τις διακοπές του και ξαφνικά ζει όλο αυτό εδώ που περιγράψατε.
0: Εμείς οι Έλληνες, αυτό μας χαρακτηρίζει, φιλοξενία.
1: Και γι' αυτό πρέπει μέσα από τα ήθη και έθιμά μας, τα οποία είπατε η Εκκλησία 1700 χρόνια γράφει ιστορία, πρέπει αυτά να τα τηρήσουμε πιστά για να είναι και η παράδοσή μας και να είναι και ένα κίνητρο, θα έλεγα, εναλλακτική μορφή τουρισμού, να το πούμε και έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μένουμε Κυκλάδες και πάμε στη Σύφνο. Εκεί υπάρχει η δήμαρχος, η αγαπητή μας, η αγαπημένη μας κυρία Μαρία Ναδάλη, που όταν διάβασα το πρόγραμμα για το 15 Αύγουστο, εντυπωσιάστηκα. Καλησπέρα, κυρία Ναδάλη.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, χρόνια πολλά, και σε εσάς και στους ακροατές, στους ακροάτριες, να είμαστε καλά. Καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Καλή Παναγιά να έχουμε. Θέλω να μας πείτε έτσι, να μας περιγράψετε αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο νησί και σε τι φάση βρισκόμαστε. Είναι παραμονές του 15 Αύγουστο και της Παναγιάς.
1: Είναι παραμονές του 15 Αύγουστο, έχουμε...
0: Συγγνώμη κυρία Ναδάλη, δεν ακούγεστε καλά, μήπως φοράτε ακουστικά κάτι και τα λοιπά, καλύτερα...
1: Όχι, με ακούτε καλύτερα τώρα, ακούμε καλύτερα.
0: Λίγο σήμα δεν έχει από ό,τι μου λένε και δεν ακούστε καλά, λίγο κάπως σταθεροποιηθείτε κάπου. Με ακούτε?
1: Εγώ σας ακούω
0: τώρα...
1: καλύτερα.
0: Όχι, δεν ακούγεστε καλά τώρα, δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο σημείο που έχει σήμα για να μιλήσουμε λίγο, να ακουστεί καλά, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Τώρα μήπως με ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε καλύτερα.
1: Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν απόψε...
0: Τώρα σας χάσαμε τελείως. Ναι. Καλέστε ξανά τη δήμαρχο, την κυρία Ναδάλη, γιατί είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά που θα μας πει και όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, το πανηγύρι ήταν τα ήθη και έθιμά μας, από τους παππούδες μας περνάγαμε ωραία και οι παλιότεροι ήταν και πολύ πιο απλά, χορεύαμε γύρω, οι παππούδες μας και οι γονείς μας γύρω από ένα δέντρο, στρώνανε κάτω ένα κυλίμι, μια κουβέρτα, βγάζαμε τα τάπερ και τραγουδούσαμε και περνούσαμε ωραία. Αυτό είναι ένα από τα γεγονότα που μεγαλώσαμε όλοι.

Λοιπόν, ώσπου να πιάσουμε την δήμαρχο, την κυρία Ναδάλη από τη Σύφνο, θα συνεχίσω εγώ. 15 όπως είπαμε, είναι λογικό τα πανηγύρια να γίνονται για τη γιορτή της Κύμης Θεοτόκου και μιλάμε για μέρη όπως θα σας πω η Ικαρία, πολλές επιλογές για πανηγύρια, χορό, κρασί και πάντα είναι πρωταγωνίστρια η Λαγκάδα, αυτά στην Ικαρία. Συνεχίζουμε, πάμε στην Κάρπαθο, πανηγύρι σε σκηνικό που γυρίζει το χρόνο πίσω στην Κάρπαθο. Βλέπετε φίλες και φίλοι, είναι φοβερό όλο αυτό που συμβαίνει από το πιο μικρό μέχρι το μεγαλύτερο μέρος. Αμοργός, πανηγύρι με ρακόμελα και ντόπιες νοστιμιές. Μπράβο! Κάτω κουφονής, χορός μέχρι το πρωί και φρέσκο τηγανιτό ψάρι. Κάσος, γλέντι με παραδοσιακές μουσικές και κασιώτικα ντολμαδάκια. Κέρκυρα, πανηγύρια με βιολιά και ψητά. Εκεί υπάρχει άλλη ποιότητα στη μουσική, χρησιμοποιούν και βιολιά. Λέσβος, γλέντι με μουσική, φαγητό, ποτό και πεζοπορία. Να η Λέσβος, και τρώμε και περπατάμε για να χωνεύουμε κιόλα. Αστυπάλαια, τριήμερη γιορτή με λαμπριονό. Α, λαμπριανό, όπα.

Σύρος, ακούστε, γεμίζουν ρεμπέτες οι ταβέρνες και τα σοκάκια. Εδώ τη γιορτάζουν ρεμπέτικα την Παναγία. Μπράβο. Σίκινος, εκεί που η ηρεμία συναντά τα πανηγύρια. Όπα.

0: Στη Τζιά, γλέντι με πατατατό και άφθονο κρασί. Να και το πατατό. Βλέπετε, παντού το γιορτάζουν. Και θα πάμε πάλι στην Σύφνο να δούμε τώρα αν έχουμε καλό σήμα. Κυρία Ναδάλη.
1: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ελπίζω να ακούω.
0: Τώρα ακούγεστε όπως πρέπει να σας ακούσουμε. Χρόνια πολλά, καλή Παναγιά να έχουμε. Θέλω να μας περιγράψετε τι γιορτάζουμε σε αυτό το όμορφο νησί. Είστε στον παράδεισο, συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλη η Χριστιανοσύνη και στη Σύφνο το ίδιο. Με σπερινούς που γίνονται απόψε σε ενωριακούς ναούς, στους ναούς που υπάρχουν στα κεντρικά χωριά του νησιού μας, αλλά και στα εξοκλήσια. Ορτασμός φυσικά συνεχίζεται αύριο το πρωί με τη λειτουργία, αλλά και με ένα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνουν οι φορείς του νησιού. Αύριο την τιμητική της έχει εκδήλωση που γίνεται για 55 ολόκληρα χρόνια στην αυλή της Παναγιάς της Κόχης που εορτάζει απόψε. Και γίνεται από τον παπά Δημήτρη Διαμαντή και την Εκκλησιαστική Επιτροπή με τη βοήθεια του Δήμου και των παιδιών της ενορίας, που αυτή η ενορία πραγματικά έχει πάρα πάρα πολλά παιδάκια και είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα.
0: Το ότι έχει παιδάκια φυσικά είναι, κυρία Ναδάλη, το αισιόδοξο μήνυμα. Το ότι μέσα από όλα αυτά τα εορταστικά ήθη και έθιμα περνάμε στα παιδιά μας, το πώς μεγαλώσαμε, γιατί αυτή είναι η ιστορία μας, κυρία Ναδάλη, δεν πρέπει να το κρύβουμε, και με τι χαρές και πάρα πολλά, όλα ήταν απλά.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάζεται η θρησκευτικότητα, η πίστη μας στο Θεό και στην Παναγία, να συνδυάζεται και με τα έθιμα του τόπου, την κοινωνικότητα, την εξωστρέφεια. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν το πώς οι άνθρωποι της Σύφνου είναι φιλόξενοι, γιατί υπάρχουν και κεράσματα, υπάρχει περιποίηση από τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν εθελοντικά προσφέροντας τα μεζεδάκια, το κρασί, την εθελοντική εργασία τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το βιώσουν οι επισκέπτες του νησιού μας, να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα και να γλεντήσουμε αντάμα.
0: Φαντάζομαι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει, να είναι γεμάτο το νησί.
1: Και... είναι γεμάτο το νησί, ναι. Είναι έτσι όπως το λέτε, είμαστε στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου και έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Αν και εγώ θα έλεγα ότι τα δικά μας τα νησιά, όπως και η Σύφνος, δεν θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξεως, θα έλεγα. Θα έπρεπε να είναι γεμάτα όλο το χρόνο, γιατί πραγματικά είναι ένας παράδεισος.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε και φυσικά κάθε περίοδος έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και ο κόσμος απολαμβάνει το νησί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με ό,τι έχει να προσφέρει στην κάθε περίοδο. Είναι ωραία και αργότερα. Έχουμε, όπως προείπα, πλήθος εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, από το Δήμο Σύφνου, από το Brick Your Turf Cozy Festival. Έχουμε αργότερα το Τσελαμεντιακό Σεπτέμβρη. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε ένα εξαιρετικό δίκτυο γονοπατιών που ο κόσμος, οι επισκέπτες μας μπορούν να απολαύσουν μαζί με τις ομορφιές της Σύφνου και το επόμενο διάστημα την αμυγός καλοκαιρινή περίοδο που οριοθετείται κυρίως από μετά τις 15 Σεπτέμβρη, λέμε πιο ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Έχουμε όμως το τελευταίο διάστημα αρκετό κόσμο και μετά από αυτό, χάρη στο Φεστιβάλ του Τσελαμεντέ και χάρη στα μονοπάτια, πιστεύω εγώ.
0: Ακριβώς, το Φεστιβάλ του Τσελαμεντέ είχαμε ξαναμιλήσει πέρσι και έρχεται πολύ μεγάλη φιέστα, θα έλεγα, σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Είναι μια γιορτή για όλες τις Κυκλάδες. Οργανώνει με μεράκι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σύφνου με τους εθελοντές του, με τη συνεργασία των τοπικών φορέων, με το Δήμο, την Περιφέρεια Νότιο Αιγαίο φυσικά που υποστηρίζει και αυτή την εκδήλωση. Συμμετέχει νομίζω όλο το νησί. Και συμμετέχουν αντιπροσωπείες με πολύ μεράκι, πολύ όρεξη και με το πάθος να προβάλλουν τον τόπο τους από όλες τις Κυκλάδες και πλέον από πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα να πούμε, η Σύφνος είναι και ένας προορισμός των Αθηναίων και είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Είναι ένας προορισμός των Αθηναίων και είναι ένας προορισμός για πάρα πολλούς επισκέπτες από πολλές διαφορετικές χώρες. Φέτος έχουμε... διότι και σε περίοδους έτσι, όπως κάθε χρόνο βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι αυξανόμενος αριθμός, έχουμε επισκέπτες από το εξωτερικό και νωρίτερα και αυτοί οι επισκέπτες μένουν και αργότερα.
0: Δηλαδή
1: ότι είναι και του φθινοπόρου άνθρωποι που έρχονται στο νησί μας, το επιλέγουν και είναι κοντά μας και νομίζω ότι απολαμβάνουν τη φιλοξενία ακόμα καλύτερα, γιατί είναι πιο ήρεμη η ρυθμή, πιο ήπιοι οι τόνοι του νησιού τότε.
0: Λοιπόν, να έχουμε καλή Παναγιά, να απολαύσετε αυτό εδώ, να είστε κοντά στην νεολαία και να το χαρείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρόνια
1: πολλά.
0: Χρόνια σας
1: πολλά.
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή Παναγιά. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολη 95,5, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα αφιέρωμα για τα ελληνικά πανηγύρια που γίνονται το 15 Αύγουστο. Και φυσικά τώρα έχουμε στην ηχοληψία το Σωτήρη το Δασκαλάκη. Γεια Σωτήρη, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά. Και στο production το Λευτέρη Χατζιπαντελίδη, πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στην γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Ελένη Παπά.
1: Να μην.
0: Στο πρώτο μέρος βγάλαμε πρώτα τον πατήρ Ιωάννη να μας πει ακριβώς τι γιορτάζουμε, τη θρησκεία μας, και από ό,τι καταλάβατε φίλες και φίλοι είναι η μοναδική κοίμηση που μιλάμε για θάνατο που γιορτάζεται με τόσο πανηγυρικό τρόπο, και μάλιστα για το 15 Αύγουστο λένε ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού.

0: Όπως σας είπα, στη Θεσσαλονίκη γιορτάζουν πάρα πολλές περιοχές. Είπαμε ότι εκτός από το Φίνικα γιορτάζει και ο Λαγκαδάς με μεγάλη ευλάβεια και λαμπρότητα την κοίμηση Θεοτόκου. Εδώ έχουμε τη Νέα Παναγιά που βρίσκεται κοντά στο Λευκοπύργο Δημητρίου Γούναρη και εδώ γιορτάζεται. Γιορτάζει στο πανόραμα η κοίμηση Θεοτόκου, γιορτάζει και το πανόραμα. Έχουμε στα Πέριξ, έχουμε τον Άγιο Βασίλη, το Βασιλούδι, τα Νέα Βρασνά, τον Πεντάλοφο, τη Μεγάλη Παναγιά. Αλλά εμείς θα φάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο μέρος που συγχρόνως, εκτός από το θρησκευτικό κομμάτι που έχει το 15 Αύγουστο, γιορτάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το έχω δει και μάλιστα ο τρόπος που το γιορτάζουν στην Πάργα είναι η επάνωδος των Παριανών που είχαν φύγει για κάποιους λόγους, ο οποίος θα μας εξηγήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Ζαχαριάς. Καλησπέρα, Δήμαρχε, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη, χρόνια πολλά.
0: Έλεγα και το ζήσα και θα το ζήσω και αύριο, ότι εσείς εκεί εκτός από το θρησκευτικό κομμάτι που είναι της Παναγίας και ο 15 Αύγουστος, γιορτάζετε και την επιστροφή των Παριανών που είχαν φύγει λόγω τουρκικών...
1: Κύριε Βαρδάκη, η ημέρα αυτή για μας εδώ στην Πάργα είναι ιδιαίτερη, με την έννοια του ότι πέρα από τη θρησκευτική γιορτή που είναι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον χριστιανισμό, που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, για μας είναι μια ξεχωριστή μέρα, γιατί εν μέσω καλοκαιριού βρίσκουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε την επιστροφή των Παριανών στον τόπο τους, όταν επέστρεψαν μετά από 100 χρόνια που είχαν απομακρυνθεί, λόγω του ότι η Πάργα πουλήθηκε από τους Άγγλους στον Αλή Πασά το 1819. Τότε λοιπόν οι Παργινοί, με ελάχιστα πράγματα που πήραν, κουβαλώντας στις πλάτες τους τα οστά των προγόνων τους, κατέφυγαν στα Επτάνησα και κυρίως στην Κέρκυρα. Με την απελευθέρωση της Πάργας το 1913 επέστρεψαν στην Πάργα, στον τόπο τους, και εμείς βρίσκουμε την ευκαιρία στις 15 Αυγούστου να την αφιερώσουμε στη Μεγάλη Επιστροφή. Την επιστροφή των Παργινών δηλαδή, στα εδάφη τους, στον τόπο που αγάπησαν οι προγόνοι τους και εκεί μεγαλουργήσαν. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό και γι' αυτό και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Ουσιαστικά, πέρα από τα μουσικά τμήματα και όλο αυτό που στείνεται, που έχει σχέση με πολλά βεγγαλικά, την βαρκαλούρα που γίνεται, που συμβολίζει την επιστροφή καθώς μπαίνει το καΐκι στην προβλήτα της Πάργας, και με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να φέρουμε στο νου μας τις μέρες εκείνες που οι πατριώτες μας επέστρεψαν στον τόπο που αγάπησαν πάρα πολύ.
0: Καταρχάς, κύριε Ζαχαριά, λίγο για να καταλάβει ο κόσμος το σκηνικό, είναι ότι όλος αυτός ο κόλπος ο γνωστός που είναι η Πάργα, αριστερά το νησάκι και δεξιά τα κάστρα και μπροστά η θάλασσα, όλο αυτό γίνεται σκηνικό, να πούμε τον κόσμο. Δεν, δηλαδή,
1: είναι ένα φυσικό σκηνικό. Από τη μία βέβαια στο κάστρο και από την άλλη το νησάκι.
0: Ναι, και την εκκλησία. Και
1: εδώ γίνονται οι εκδηλώσεις, εδώ γίνονται τα πυροτεχνήματα.
0: Και κάτω έχει γεμάτο κόσμο, κάτω στην παραλία είναι γεμάτο κόσμο.
1: Ναι, η μέρα αυτή δεν πέφτει καρφίτσα που λέμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια εσείς, κύριε Βαρδάκη, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί το έχετε αγαπήσει πολύ αυτό.
0: Βέβαια.
1: Χαίρομαι να σας βλέπω κάθε χρόνο και σας περιμένω βέβαια αύριο να τα πούμε για από κοντά.
0: Έτσι, λοιπόν, για περιγράψτε τώρα όλο το σκηνικό, για αύριο τι περιμένουμε να δούμε.
1: Κοιτάξτε, από τις 8.30 ώρα και μετά γίνεται η συγκέντρωση των επισκεπτών στην παραλία της Πάργας. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί και αναφορά στα γεγονότα της εποχής. Στη συνέχεια θα έχουμε την περίφημη Βαρκαρόλα και θα κλείσουμε με τα πυροτεχνήματα που θα γεμίσουν τον ουρανό. Βέβαια, στη συνέχεια θα ακολουθήσει μεγάλο γλέντι στην παραλία, στη Χερσαία των Λιμένων δηλαδή, και θα κλείσει η βραδιά με αυτόν τον τρόπο.
0: Θα έχει και μουσικά συγκροτήματα και...
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, να το πούμε
1: όπως κάθε χρόνο.
0: Ναι, να το πούμε αυτό, γιατί πολλοί θα επισκεφτούν την Πάργα. Μπορεί κάποιοι να είναι και καθοδόν και ακούνε Μετρόπολης, ότι αύριο το βράδυ, εκτός από το σκηνικό με τη Βαρκαρόλα που είπατε, θα έχει επίσης πολλά συγκροτήματα και παραδοσιακή μουσική και λαϊκή μουσική, και έτσι θα είναι ένα αυθεντικό πανηγύρι, κύριε Ζαχαριά.
1: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι, κύριε Βαρκαρόλα.
0: Εμείς πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί αυτά είναι ζωή, και όχι μόνο για σας, αλλά και για τον κάθε επισκέπτη. Πάει σε ένα μέρος και όταν αντιλαμβάνεται αυτό που βλέπει και αυτό που συμβαίνει, και όταν έχει και μία ιστορία όπως περιγράψατε, αντιλαμβάνεστε πόσο συγκινητικό είναι, και όχι μόνο, και πόσο ενδιαφέρον έχει.
1: Έχουμε χρέος, κύριε Βαρδάκη, έχουμε χρέος να αναδείξουμε όλα αυτά, γιατί αυτό που ζούμε σήμερα, την ελευθερία που το θεωρούμε δεδομένο, τότε δεν ήταν δεδομένο. Και τότε οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν 2 και 3 φορές και ζήσανε μακριά από τον τόπο τους και υποφέρανε. Και για να μπορέσει κάποτε η Ελλάδα να γίνει ελεύθερη και να είμαστε σήμερα έτσι όπως είμαστε εμείς. Όταν τα έχεις αυτά, μερικές φορές δεν τους δίνεις και την αξία που πραγματικά έχουν. Γι' αυτό έχουμε χρέος να τα αναδείξουμε και στις νέες γενιές, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η συνέχιση της παράδοσής μας από γενιά σε γενιά.
0: Πολύ σωστά το είπατε, όταν δεν ξέρεις την ιστορία σου δεν έχεις ούτε παρόν ούτε μέλλον. Γιατί η ιστορία αυτή, μέσα από την ιστορία μαθαίνεις ποιος είσαι, τι είσαι, και πολλές φορές βάζεις στην άκρη και τα λάθη που γίνανε στο παρελθόν και κρατάς τα κομμάτια που είναι σοβαρά και σωστά για να προχωρήσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, έτσι που λέτε, φίλες και φίλοι, να πούμε, η Πάργα έχει φτάσει να είναι από τη Θεσσαλονίκη 3 ώρες και 1 τέταρτο με την Εγνατία Γοδό. Ένας προορισμός που κάποτε φάνταζε 11 ώρες, τώρα έχουμε γίνει γείτονες.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Βαρδάκη. Στην Πάργα έρχεσαι, πίνεις καφέ και επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη και το αντίστροφο. Και εμείς ερχόμαστε πάνω, πίνουμε ένα καφέ, κάνουμε και τα ψώνια μας και επιστρέφουμε την ίδια μέρα. Με άνεση.
0: Και όχι μόνο, να πούμε και στον κόσμο ότι η Πάργα αυτή τη στιγμή, εκτός από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, χρησιμοποιεί πάρα πολύ και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι, δυσκολεύει λίγο τους τουρίστες, θα έλεγα, να έχουν, αλλά αυτοί είναι συνηθισμένοι στις μεγάλες διαδρομές.
1: Ναι, βέβαια, και ειδικά το μόνο που πρέπει να τονίσουμε τώρα, αυτό το διάστημα είναι, πρέπει πολύ γρήγορα η Εγνατία να δοθεί με μεγάλη ασφάλεια στους οδηγούς. Γιατί τώρα έχουμε αρκετά ζητήματα εκεί.
0: Έχω μάθει, όχι τώρα, έχει εδώ και 2 χρόνια, που πλησιάζοντας τα τούνελ, 3 λωρίδες γίνονται 1, και μάλιστα αυτό δημιουργεί θέματα, ώρες αιχμής, και μάλιστα δεν μας είπαν και πότε θα τελειώσει.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και επί τους ουσίες και κανένας δεν δίνει μια σαφή απάντηση το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Εσείς όμως, τώρα αλλάζουμε λίγο συζήτηση, σαν τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και η Δήμη, θα πρέπει λίγο να ενοχλήσετε, γιατί σήμερα μιλούσα και με άλλους δημάρχους για τις περιοχές και μου λέει, περάσαν 2 χρόνια και δεν ξέρουμε πότε, θα είναι άλλα 2 χρόνια.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις για αυτά τα θέματα.
0: Ναι, αλλά διόδια πληρώνουμε.
1: Διόδια πληρώνουμε. Ταλαιπωρούμαστε αρκετά, μερικές φορές παραπάνω, και θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση, γιατί δεν μπορεί να κάνουμε πισωγυρίσματα.
0: Βεβαίως.
1: Θα γυρίσουμε λίγο πίσω από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, όχι, θα πρέπει να εσείς λίγο να πιέσετε, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να κοπεί αυτή η συγκοινωνία, η οποία πραγματικά είναι μια ανάσα για όλους τους Βορειοελλαδίτες, να έρχονται στην Πάργα και σε όλο το Ιόνιο, που όπως είπα, παλιά ήταν ένας πολύ μακρινός προορισμός, και τώρα λες, όπως είπατε, πάμε για ένα καφέ, όχι μόνο, ή για μια βόλτα και για ένα μπάνιο, και έχει, γιατί η περιοχή σας έχει και ορεινό ωραίο περιοχή και παραθαλάσσιο.
1: Έτσι, με τους αυτοκινητόδρομους ουσιαστικά έρχεται ο κόσμος πιο κοντά. Υπάρχουν θέματα που εμείς είμαστε κοντά σε μια μεγάλη πόλη που είναι η Θεσσαλονίκη, πολύ σύντομα. Και βέβαια και για τους Θεσσαλονικούς είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να κάνει μια πολύ γρήγορη απόδραση. Να ξεφύγεις από την καθημερινότητα της πόλης, να έρθεις στην περιοχή στα παράλια της Ηπείρου, όπου προσφέρονται για πλήθος δραστηριοτήτων και να επιστρέψεις πάλι στην καθημερινότητά σου.
0: Ακριβώς, και όχι, έχετε και τα Γιάννη, έχετε και την Άρτα, έχετε μεγάλες πόλεις, πολλές μεγάλες, και την Πρέβεζα, και είναι πολύ ωραίες και όμορφες πόλεις. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι αύριο να πάνε, από σήμερα όλα να πάνε όπως πρέπει να πάνε, να υπάρχει το ερωταστικό κλίμα, και πρώτα ο Θεός θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι, και σας περιμένω αύριο στην Πάρκα.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, μεγάλη μου τιμή. Να είστε καλά, καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, όπως καταλάβατε και το λέμε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην αυρινή ημέρα της Παναγιάς. Φυσικά, τα πανηγύρια που γίνονται γύρω μας, στις γύρω πόλεις, στα νησιά μας, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσπαθούμε έτσι, φίλες και φίλοι, μέσα από την εκπομπή μας, να σας ταξιδέψουμε, να σας διασκεδάσουμε και πάνω απ' όλα να θυμηθούμε αυτά που μεγαλώσαμε, τις παραδόσεις μας, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ συγκινητικά και θα πρέπει και εμείς με τα παιδιά μας, με τις οικογένειές μας να πηγαίνουμε για να συμμετέχουμε. Όταν συμμετέχετε, ξέρετε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπου συμμετέχει ο κόσμος, καταρχάς έχει ζωή. Και όταν υπάρχει και η διασκέδαση, γίνεται το αυτονόητο. Περνάμε καλά.

Λοιπόν, ξεκίνησα να σας λέω εδώ στην γύρω περιοχή που γιορτάζεται, που υπάρχει εκκλησία που γιορτάζεται της Παναγιάς Οικημής Θεοτόκου και είναι εκτός από, όπως είπαμε, από την Θεσσαλονίκη. Έχουμε το πανηγύρι στο Φίνικα, έχουμε επίσης στο Λαγκαδά και όχι μόνο, στη Σύνδο. Η Σύνδο το γιορτάζει πάρα πολύ γιατί έχει εκκλησία της Οικημής Θεοτόκου. Στο Πανόραμα και εκεί υπάρχει αφιερωμένο στην Παναγιά, μεγάλη συμμετοχή μοναχών και πιστών, γιορτάζει το πανηγύρι την μέρα της του 15 Αύγουστου. Ιερός Ναός Κοιμήσου Θεοτόκου, Καλαμαριάς υπάρχει, λοιπόν στα Πέριξ, είναι στον Άγιο Βασίλη, στο χώρο του σχολείου μάλιστα. Επίσης στο Βασιλούδι γιορτάζεται επίσης η Κοιμήση της Θεοτόκου. Στο Ανδραμέρι και πάλι υπάρχει εκκλησία Κοιμήσου Θεοτόκου και πανηγύρι 15 Αύγουστο. Στο Δρυμό επίσης υπάρχει και εκεί εκκλησία Κοιμήσου Θεοτόκου, πανηγύρι με παραδοσιακούς χορούς και σουβλάκια και στα Άνω Βρασνά.

Λοιπόν, και συνεχίζω έτσι να τα λέμε, να μαθαίνει ο κόσμος. Πανηγύρι και στον Πεντάλοφο. Πανηγύρι στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής. Κάθε χρόνο την ημέρα του 15 Αύγουστο, πλήθος κόσμου σπέβει στο χωριό της Χαλκιδικής με σκοπό να αποτείνει φόρο τιμής στη Μεγαλόχαρη. Η Μεγάλη Παναγιά, η Ρεβενίκια, είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά της Χαλκιδικής, το οποίο μάλιστα το 1821 είχε καταστραφεί από τους Τούρκους. Μετά, το 1860, άρχισε να γίνεται αρκετά γνωστό λόγω της οργάνωσης προσκυνήματος της Παναγιάς, με μια παράδοση να αναφέρει πως μιας κάτοικος του χωριού έπειτα από ένα όνειρο έσκαψε και βρήκε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε δίπλα μας, ακριβώς δίπλα μας, μια ξεχωριστή τετραήμερη γιορτή που συνδέει τη θρησκευτική παράδοση με τον πολιτισμό, τη μουσική, το χορό και τη συλλογική συμμετοχή, διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται τα Τριλόφια. Θα πάμε στον Τρίλοφο, γιατί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις από χθες. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Τριλόφου, τον κύριο Κοσμά Τσιλιά. Καλησπέρα, κύριε Τσιλιά.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τετραήμερο βλέπω το κάνατε.
1: Τετραήμερο. Παλιά γινόταν 15 μέρες, τώρα ευελπιστούμε σιγά σιγά να αυξήσουμε τις μέρες να χαίρεται ο κόσμος.
0: Και μάλιστα,
1: χρειάζονται αυτές οι εκδηλώσεις.
0: Σε αυτό το τετραήμερο το οποίο ξεκίνησε από χθες, κάνετε πολλές εκδηλώσεις και κάθε μέρα έχει και διαφορετικό ενδιαφέρον. Πέστε μας τι κάνετε ακριβώς.
1: Χθες υπήρχε μια ταινία στο παλιό δημοτικό Τριλόφου, στο Πέτρινο. Το κτίριο ήταν μια ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού». Σήμερα υπάρχει η περιφορά της εικόνας της Παναγίας μας. Θα γυρίσει στο χωριό. Μετά θα υπάρχουν στην κεντρική πλατεία του πρώην Δημαρχείου Τριλόφου. Θα υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριλόφου και από το Χορευτικό Σύλλογο Ζουμπάτ. Και μετά θα ακολουθήσει λαϊκή βραδιά με περισσότερο παραδοσιακά ακούσματα. Αύριο πάλι μετά τον εκκλησιασμό.
0: Αύριο ανήμερα.
1: Αύριο ανήμερα,
0: ναι. Έτσι.
1: Σάββατο. Μετά τον εκκλησιασμό θα υπάρχει μοίρασμα ψαριών. Είναι κάτι, ένα έθιμο παλιό, μπορώ να πω.
0: Και μάλιστα θα πω, συγγνώμη,
1: ναι, ναι.
0: Πρόεδρε, ότι ενώ δεν είστε παραθαλάσσιο μέρος, μπράβο που έχετε αυτό το έθιμο, το μοίρασμα ψαριών.
1: Είναι πολύ παλιό, ναι, είναι από τους προπαπούδες μας.
0: Ναι.
1: Είναι μοίρασμα ψαριών, μοίρασμα άρτου και κρασιού. Και μετά πάλι θα ακολουθήσει το βράδυ, λαϊκή βραδιά, με περισσότερο λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
0: Α, και ρεμπέτικο.
1: Και ρεμπέτικο πρόγραμμα, εξαμιλής ορχήστρα. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Θέρμης που είναι πάντα αρρωγός σε οτιδήποτε βουλιστικές εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά του Δήμου. Πάντα είναι δίπλα μας. Όπως επίσης και τους συλλόγους που βοηθούν για να, γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Και την τρίτη μέρα είναι στο Πέτρινο, θα υπάρχει.
0: Δεν σας ακούμε κάπου λίγο, καθίστε λίγο σταθερά.
1: Ναι, ναι. Ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Την τρίτη μέρα, την Κυριακή 16, θα υπάρχει στο Πέτρινο κτίριο, το παλιό δημοτικό του χωριού του Τριλόφου, θα υπάρχει DJ party.
0: Α.
1: Και για μας τους μεγάλους, αλλά περισσότερο για τους μικρούς μας νεαρούς φίλους.
0: Ξέρετε, όταν συνδυάζεται το πάρτι, γιατί η ζωή είναι ένα πάρτι, όταν το συνδυάζουμε το πάρτι για όλες τις ηλικίες έχει και πιο μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ήθελαμε να αφήσουμε τους νέους έξω, ειδικά μια χρονιά που βραβεύτηκαν η πολιτιστική πρωτεύουσα του νέου, της Θέρμης των νέων, που βγήκε το 2026, πρέπει να είναι και αυτή μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το μέλλον μας.
0: Βεβαίως.
1: Και θα ακολουθήσουν άλλες δύο εκδηλώσεις στις 18 Σεπτεμβρίου, μια θεατρική παράσταση με το Μικρό Βοριά, και την ερχόμενη Παρασκευή μετά 25, δύο Παρασκευές συνεχόμενα, στις Καραγκιόζης Μάγειρας.
0: Πώς, δεν ακουστήκατε καλά, ο Καραγκιόζης Μάγειρας.
1: Ο Καραγκιόζης Μάγειρας, δεν έχω καλό σήμα προφανώς.
0: Ναι, ναι. Όχι, έχει ενδιαφέρον αυτό, πες μας λίγα λόγια αυτό.
1: Είναι θεατρική παράσταση σκιών που συνεχίζει και παίζει σε όλα τα χωριά. Έτσι ζητήσαμε και εμείς από τον Τρίλοφο να έρθουν μικροί μας φίλοι, μικροί, να χαρούν και αυτοί με τις εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό μας.
0: Μ' ακούτε? Ναι, συνεχίστε, δεν σας διακόπτω για να πείτε.
1: Όχι, οι εκδηλώσεις γίνονται με πολύ κόσμο. Καταρχάς ήθελα να πω ότι ο Τρίλοφος, σαν γηγενής, εγώ είμαι από αυτούς, ήμασταν 1.000 κάτοικοι, 1.200, τώρα έχουμε ξεπεράσει 15.000 κόσμο που έχουμε. Αυτό το παρατηρούμε από τα υδρόμετρα που έχουμε στον Τρίλοφο. Αγάπησαν το χωριό. Είμαστε ένα προάστιο στα 18 χιλιόμετρα κοντά στη Θεσσαλονίκη. και ήρθε αρκετός κόσμος και κάθισε, γιατί δουλειές σου στη Θεσσαλονίκη και γίνανε πολύ κοντά και ο Τρίλοφος παρέχει τα πάντα.
0: Και όχι μόνο, εγώ έχω μάθει ότι έχετε και λίμνη πάνω στον Τρίλοφο. Στα σύνορα είστε.
1: Ναι, στα σύνορα, ναι.
0: Ναι, όχι, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δίπλα μας και δεν τα ξέρουμε.
1: Έχουμε ένα καταράκτη.
0: Καταράκτη, μπράβο. Ναι.
1: Μπράβο, καταράκτη. Το λόγω που είμαι περήφανος που έγινε την τελευταία τετραετία, παρόλο που υπήρχαν και COVID μετά, έχουμε τον μεγαλύτερο σύλλογο αγγλών πέρα από τον νομό Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε 7
0: Επτά τι είπατε, δεν σ' άκουσα, 7. Ναι, κύριε Τσιλιά, μας ακούτε? Δεν
1: ναι.
0: Έχει σήμα. Λοιπόν, κύριε Τσιλιά,
1: ναι.
0: Για να ανακεφαλαιώσουμε. Ξεκίνησαν από χθες οι εκδηλώσεις, ολοκληρώνονται μεθαύριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και όπως κλείνοντας είπατε, έχετε και, και θέατρο σκιών, έχετε και πάρτι με DJ για παιδιά, έτσι να ανακεφαλαιώσουμε.
1: Την Κυριακή και θα κλείσουμε, ναι.
0: Ναι. Και επίσης, είπα εγώ ότι ο Τρίλοφος είναι κάτι που δεν ξέρει κανείς, ότι έχει σύνορα με την Καρδία και λίμνη, έχετε και καταράκτες.
1: Έχουμε και ένα καταράκτη.
0: Δηλαδή, είναι μια περιοχή που περνάμε κάθε μέρα σχεδόν από 2 χιλιόμετρα από μακριά και δεν γνωρίζουμε όλα αυτά. Άρα μας δίνετε την αφορμή με όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε να μάθουμε και μια περιοχή στην πόλη μας, τέλος πάντων, αδερφέ.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Διασχίζουν δηλαδή τον Τρίλοφο και την Καρδία για να πάμε Χαλκιδική, πόλη μας, ή ναι. Να πάμε παραθαλάσσια προς την Περαία και Αγία Τριάδα και δεν γνωρίζουμε τον Τρίλοφο. Ίσως να φταίμε και εμείς οι κάτοικοι.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να το αναπτύξω αυτή τη στιγμή. Εγώ εύχομαι να έχουμε καλή Παναγιά, όλα να πάνε κατευχή, να έχουμε επιτυχίες και να το διασκεδάζει ο κόσμος και πάνω απ' όλα να διασκεδάζει νεολαία.
1: Πράγματι. Υγεία σε όλο τον κόσμο
0: έτσι.
1: Καλή Παναγιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και
0: να είστε καλά.
1: Και εγώ,
0: γεια σας. Γεια.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Σερίφ Εντιάγια. Οι τελευταίες πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ότι οι ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για το δανεισμό του 30χρονου υψηλόσωμου Σενεγαλέζου επιθετικού με οψιόν αγοράς που ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Brand στα play-off του Conference League μετά τον αποκλεισμό από την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στην Τούμπα και η ρεβάνς στις 27 του μηνός στην Νορβηγία. Στην πρώτη αναμέτρηση, διαιτητής θα είναι ο Πορτογάλος Αντώνιο Νόμπρε, ενώ στη ρεβάνς θα σφυρίξει ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Στον Άρη κεντράρουν στην περίπτωση του Βενεζουελάνου κεντρικού αμυντικού Κριστιάν Μακούν, την ώρα που ανακοινώθηκε πριν από λίγο για 4 χρόνια ο Γάλλος δεξιός μπακ Ζερεμί Πετρίς. Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση εξετάζει ο Ηρακλής. Οι Κιανούλευκοι αναζητούν έναν μέσο και μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν ξεχωρίσει είναι του Αμερικανού Τζούιαν Γκριν, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Greuther Fürth. Στον Παναθηναϊκό επίσημη είναι πλέον η αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Οι πράσινοι ζήτησαν την αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε. Στον Ολυμπιακό, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας μετά το σημερινό ραντεβού που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο μπάσκετ, αυτή την ώρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ για τον Άρη. Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της για τα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου απέναντι στην Ουκρανία και την Ισπανία. Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν 16 παίκτες, με τον Νίκο Ρογκαβόπλο να απουσιάζει λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει. Στον Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε με άνεση στον τελικό του άλματος επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μία προσπάθεια ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρόκριση. Στον τελικό του ακοντισμού προκρίθηκε η Ελίνα Τζένκο. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 16 θα διεκδικήσει αύριο στη Μία η Εθνική Παίδωνα απέναντι στη Γερμανία μετά τη νίκη της επί της Πολωνίας. Τέλος, ο δισεκατομμυρίουχος Τζεφ Μπέζος έγινε κάτοχος του 30% των μετοχών της Λίβερπουλ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όπως είπαμε, αύριο είναι της Παναγίας και όπως γνωρίζετε και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική η μέρα αυτή γιορτάζεται. Και είπαμε λίγα λόγια για τη Μεγάλη Παναγιά, αλλά τα καλύτερα θα μας τα πει για ένα λεπτό τουλάχιστον ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, ο κύριος Στέλιος Βαλιάνος. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά.
1: Χρόνια πολλά, Δήμο μου, χρόνια πολλά σε όσους μας ακούνε. Μεταφέρω την αγάπη και την ευλογία από το προσκύνημα της Μεγάλης Παναγίας. Με πέτυχες ένα βήμα πριν μπούμε στον Εσπερινό. Μιλάμε για το προσκυνηματικό επίκεντρο όλης της Χαλκιδικής και ένα από τα επίκεντρα και τους προσκυνηματικούς πόμβους όλης της Βόρειας Ελλάδας. Το προσκύνημα της Μεγάλης Παναγίας από το 1860 εδώ στέκει αγέροχο.

0: για μια πολύ σημαντική στιγμή για την ιστορία αυτού του τόπου και πολύ σημαντική ευλογία για όλους μας να έχουμε στην επικράτειά μας αυτό το πολύ μεγάλο και σπουδαίο προσκύνημα στην ούτως ή άλλως μεγαλώνυμη και σημαντική κοινότητά μας, τη δεύτερη ιστορική έδρα του Δήμου Αριστοτέλη, τη Μεγάλη Παναγία.
1: Πάντως πραγματικά τα λες πολύ ωραία και τα περιγράφεις πολύ σωστά, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος αυτά που έχουμε δίπλα μας, ένα δεκάλεπτο, ένα εικοσάλεπτο, σε μισή ώρα που πρέπει να τα επισκεπτόμαστε, τουλάχιστον αυτές τις μέρες που είναι η αφορμή. Γιατί εγώ πέρασα τις προάλλες από τη Μεγάλη Παναγία που ερχόμουν στην περιοχή σου και είδα έτσι ένα, όλο το σκηνικό, τα πράσινα, τα δέντρα κτλ. Είναι φανταστικό να έρθει ο Άρης να πιει μια λεμονάδα, να πιει ένα τσίπουρο.
0: Είναι αδελφέ. Σημαντικό αυτό που κάνεις, που δίνεις το ερέθισμα μέσα από τις εκπομπές σου και μπορεί να κινητοποιηθεί ο κόσμος να γνωρίσει την ιστορία που υπάρχει δίπλα σε αυτόν τον τόπο και τη μεγαλοπρέπεια. Εμείς έχουμε την τύχη εδώ και μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αυτός ο ιστορικός ναός, αυτός ο περικαλής οίκος του Θεού να έχει ανακαινιστεί τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας τη ροπή του μέσα στο χρόνο και δίνοντας σε όλους μας έτσι έναν τόνο αισιοδοξίας σε ένα καλοκαίρι που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο για όλους μας, όπως και για την τοπική αυτοδιοίκηση την οποία εκπροσωπούμε.
1: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σε περιμένει ο κόσμος να πείτε στην εκκλησία σας, σε εύχομαι Μεγάλη Παναγιά, καλή Παναγιά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και να είσαι χαρούμενος και έτσι να μας τα περιγράφεις, γιατί πραγματικά, όπως είπες, μέσα από τις εκπομπές μας και μαθαίνει ο κόσμος και γίνεται και αφορμή να επισκεφτεί αυτά τα μέρη που είναι δίπλα μας. Σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Την αγάπη μου, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, Στέλιο Βαλιάνου. Χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε σε ωραία μέρη, όπως είπαμε. Είχαμε τώρα τον κύριο Βαλιάνο και μας είπε, σαν δήμαρχος Αριστοτέλη, τι γίνεται στη Μεγάλη Παναγιά, αλλά τώρα θα πάμε στην καρδιά της Χαλκιδικής. Θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο τον Μπρουτζά, ο οποίος είναι πρόεδρος στον τουρισμό εδώ και πολλά χρόνια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Διευθυντής, Δήμο, διευθυντής.
0: Ακόμα διευθυντής είσαι, δεν σε κάνω πρόεδρο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ο λόγος που σε καλέσαμε είναι επειδή υπάρχουν πολλές περιοχές στη Χαλκιδική, πολλά χωριά που γιορτάζει την Παναγία. Θα ήθελα έτσι να μας πεις ποια είναι αυτά και πώς γιορτάζετε.
1: Κοιτάξτε, το χωριό το οποίο γιορτάζει με μεγαλοπρέπεια και είναι το επίκεντρο, αν θέλεις, της Χαλκιδικής, στο κομμάτι του εορτασμού της Παναγίας, είναι η Μεγάλη Παναγία.
0: Ναι, έχει και το όνομα και τη χάρη.
1: Έτσι, έτσι. Γίνονται πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, πολύ ωραίες εκδηλώσεις στην περιοχή εκεί της Μεγάλης Παναγίας. Απόψε περιφορά της εικόνας, λιτάνευση, αύριο ιερά ακολουθία, πανηγύρι μεγάλο στο χωριό της Μεγάλης Παναγίας. Υπάρχουν Παναγίες, ξοκλήσια, τα οποία γιορτάζονται δεξιά και αριστερά στην Χαλκιδική, όπως τη Νέα Σκιώνη, το γραφικό εκκλησάκι το οποίο ανήκει απευθείας στο Πατριαρχείο. Εδώ η Νικήτη έχει εκκλησία Παναγία, στο μέρος το οποίο βρίσκομαι.
0: Από ό,τι ξέρω και τα νέα σύλλατα έχουν και η Πορταριά έχει και η Σάρτη έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Σε πολλά χωριά υπάρχει, γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια η Παναγία. Φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο γιορτάζεται, άσχετα αν υπάρχει ξοκλήση ή εκκλησία της αφιερωμένο στη μνήμη της.
1: Και μάλιστα μου είχαν πει, Γιώργο, ότι το Πάσχα του καλοκαιριού στο Παλιούρι με ξεχωριστό έθιμο. Δηλαδή όλη η Χαλκιδική από ό,τι βλέπω έχει την κοίμηση στο τόκο φυσικά και στην Τρίγλια και στα Βράστανα και τα λοιπά και ακόμα και στο Λάκωμα που είμαστε σύνορα με την Θεσσαλονίκη και στην Κρεοπή και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι όλη η Χαλκιδική τη γιορτάζει την Παναγία το 15 Αύγουστο και γίνεται και αφορμή φυσικά να είναι και η Χαλκιδική γεμάτη, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική έχει πληρότητες πάνω από 90%. Έχουν κατακλειστεί πραγματικά από άκρη σ' άκρη όλες οι ακτές, όλα τα ενοικιαζόμενα, όλα τα ξενοδοχεία. Είμαστε γεμάτοι πραγματικά. Είχαμε βέβαια το δυστάρεστο γεγονός της πυρκαγιάς στην Σίβηρη, το οποίο ευτυχώς επενέβησαν γρήγορα και γρήγορα. Για το λόγο ότι εάν έπαιρνε και άλλες διαστάσεις, νομίζω ότι θα ήταν αλεξέλεκτη η κατάσταση.
1: Και μάλιστα, συγγνώμη Γιώργο, και μάλιστα σε μια εποχή που είναι, όπως είπες, γεμάτο. Σκέψου τώρα κόσμο που έρχεται να κάνει διακοπές και να είναι με τα μωράκια της βαλίτσας στο χέρι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή,
0: η έμεση ξενοδοχείων Χαλκιδικής βέβαια μπήκε μπροστά και διέθεσε ό,τι διαθέσιμο δωμάτιο υπήρχε και σε συνεννόηση και με την Ένωση Ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης, για το λόγο ότι, όπως σας είπα, ήταν πολύ μεγάλες οι πληρότητες εδώ στη Χαλκιδική. Άρα ζητήθηκε και η βοήθεια από τη Θεσσαλονίκη να φιλοξενήσει.
1: Αντιμετωπίστηκε λοιπόν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, γύρω στα 150 δωμάτια ήταν η ζήτηση,
1: ναι,
0: που χρειάστηκε να καλυφθεί. Νομίζω ότι έχει αντιμετωπιστεί με επιτυχία.
1: Μπράβο, μπράβο, γιατί αυτά τα δυσάρεστα και τα ξαφνικά μας βγάζει όχι μόνο έξω από τη ζωή μας, αλλά μας αναστατώνει πραγματικά. Άρα λοιπόν μας λες, Γιώργο, αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική είναι γεμάτη, αυτό είναι καλό. Από ποιες χώρες έχουμε κόσμο εκτός από τους γείτονες?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε ξαναπεί. Οι γείτονες και οι ηλεκτροφόρες θερματοπλέγματα, να τους βάλουμε, θα έρχονται.
1: Δεν είναι κακό.
0: Ναι, ακριβώς, δεν το λέω ως κακό. Είναι, γιατί κάποιοι του αναθεματίζουν την κατάσταση.
1: Όχι,
0: όχι. Βλέπουμε, λέει, μόνο αυτοκίνητα με πινακίδες, λέει, των Βαλκανίων. Μάλιστα, με αυτούς συνορεύουμε. Τι να κάνουμε.
1: Γιατί εμείς όταν πηγαίναμε, συγγνώμη, όταν εμείς ήμασταν στα χάη μας και πηγαίναμε με το παραμικρό δίπλα και παραδίπλα, τι ήμασταν, οι καλύτεροι?
0: Όχι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ακούς, λέει, το άλλο το τραγελαφικό που το ακούω και γελάω, πραγματικά, δεν ακούς, λέει, ελληνικά. Τι κουρφό είναι αυτό τώρα, αν ακούω ελληνικά ή δεν ακούω σε μια τουριστική περιοχή πραγματικά που η μόνιμη κάτοικη είναι 100.000 κόσμος και αυτή τη στιγμή έχουμε 1 εκατομμύριο κόσμο. Φανταστείτε, εννοείται ότι δεν θα ακούσει ελληνικά.
1: Πρέπει να καταλάβει. Γιώργο Μπουτζά, μ' ακούς? Ναι, Γιώργο.
0: Ναι, σε ακούω.
1: Πρέπει να καταλάβουμε, δεν μπορεί ταυτόχρονα να είσαι και επιχειρηματίας και πελάτης. Τουλάχιστον στη high season.
0: Ακριβώς.
1: Ή είσαι επιχειρηματίας και κάνεις τη δουλειά σου να πάρεις τα λεφτά σου. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είσαι και τα δύο. Εκεί χάνεται και η μπάλα. Λοιπόν, ας καταλάβουμε, εφόσον έχουμε αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμός, να το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο και να δουλέψουμε σωστά.
0: Η γκρίνια με εννοεί, Δήμο. Η γκρίνια. Να σταματήσει επιτέλους αυτή η γκρίνια. Φτάνει. Και αυτή η καραμέλα περί Χαλκιδικιωτών και Θεσσαλονικαίων και πάει λέγοντας.
1: Μπαρούφες είναι αυτά.
0: Ναι, και πώς ήταν η Χαλκιδική και πώς έγινε. Και πώς ήταν, να αντιστρέψω κι εγώ το ερώτημα, τι ωραία που ήταν η Θεσσαλονίκη παλιά και πώς έγινε.
1: Έτσι. Να σου πω κάτι για να γελάσουμε. Που είπες για τη γκρίνια, για τη γκρίνια. Θυμάσαι, όταν δουλεύαμε στα ξενοδοχεία, έκλεινε ο άλλος 1 με 15 Αυγούστου. Άλλος έκλεινε 8 με 15 Αυγούστου. Άλλος έκλεινε τριήμερο, ξέρω εγώ. 12 με 15 Αυγούστου. Σήμερα, φέτος, τι μέρα πέφτει το 15 Αυγούστου?
0: Σάββατο.
1: έλεγε «Τι Σάββατο θα μας βγάλετε?» Το θυμάσαι? Καλά λέει, εγώ λέει μείνω 15 μέρες, έχω κάνει εδώ, έχω δείξει, έχω ξοδέψει, θα μας βγάλει. Μα κύριε, κλείσετε μία με 15 Αυγούστου.
0: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Και να περιμένουν στην ρεσεψιόν οι άλλοι που κλείσανε 15 με... και μετά.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, αυτό που είπε η γκρίνια δεν υπάρχει.
0: Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά. Νομίζω ότι η χρονιά θα κλείσει στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Εντάξει, δεν μας πήγαν έτσι όπως τα θέλαμε από την αρχή. Επηρέασε λιγάκι και ο πόλεμος, επηρέασαν και οι αυξήσεις γενικότερα και στα καύσιμα και στο ενεργειακό κόστος γενικότερα των επιχειρήσεων. Αλλά νομίζω ότι
1: τα καταφέραμε. Εδώ που λες... Γιώργο, σε χάνουμε, αλλά να σου πω λίγο.
0: Είμαστε 14 Αυγούστου, ναι. Έχουμε έναν ολόκληρο Σεπτέμβριο και έναν ολόκληρο Οκτώβριο. Θυμίζω ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Καλκιδική κλείνουν 28 Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε ακόμη 2,5 μήνες σεζόν.
1: Εδώ που λες, Γιώργο, εμείς πάλι καλά με τους γείτονες την περάσαμε λίγο. Έχω μάθει και στην Κρήτη και στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα, ο τουρισμός ο πολύς ήρθε μετά την 1η Ιουλίου.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί εξαρτώνται μόνο από το κομμάτι της αεροπορικής σύνδεσης. Εμείς είμαστε ευλογημένος τόπος, ναι. και τυχεροί, θα έλεγα, που δεχόμαστε και κόσμο οδικός.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, φέτος είχε τουρίστες από όλο τον κόσμο.
1: Δηλαδή,
0: πάρα πολλούς Τούρκους, δεν το περιμέναμε, πάρα πολλούς Τούρκους. Η ακρίβεια στην Τουρκία έχει κάνει αδύνατες τις διακοπές.
1: Έχει γίνει η Ελλάδα φτηνή συγκριτικά με τα παράλια της Τουρκίας.
0: Ακριβώς. Πάρα πολλοί Τούρκοι, αρκετοί Ρουμάνοι. Ιταλοί αυτή την περίοδο είναι γεμάτο με Ιταλούς η Χαλκιδική.
1: Οι Ιταλοί παραδοσιακά έρχονται τον Αύγουστο γιατί κλείνουν, ναι, όλες οι εταιρείες οι μεγάλες κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Και το Ιόνιο, ακριβώς, φυσικά είναι γεμάτο, αλλά ευτυχώς που παίρνουμε και εμείς κόσμο.
0: Ακριβώς. Κάναμε πολλές προσπάθειες, ειδικά από την Ιταλική αγορά, για να φέρουμε κόσμο και νομίζω ότι σιγά σιγά τα έχουμε καταφέρει.
1: Τουλάχιστον
0: άρχισαν και έρχονται.
1: Εσύ πόσα χρόνια είσαι στον αγώνα αυτόν?
0: Γύρω στα 30.
1: Άρα ξεκίνησα από 7 χρονών, τώρα είσαι 37. Άρα Γιώργο, λοιπόν... Να είσαι χαρούμενος, να δουλεύεις όπως δουλεύεις για τον τουρισμό, γιατί όλοι το έχουν ανάγκη και εσείς και εμείς και όλοι μας. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Δήμο.
1: Καλή Παναγιά.
0: Καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά.

Λοιπόν, αλλά μην το βάζετε κάτω, ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regency Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκης. Άρα και για μας έχει να κάνουμε κάτι, να περάσουμε ωραία, πολυχώρος, διασκέδαση, μουσική, όλα τα έχει το Regency Casino.

0: Λοιπόν, έχω και τη χαρά να έρθει ο Κυριάκος δίπλα μου. Γεια σου, Κυριακό.
1: Γεια σου, γεια σου. Τι γίνεται, πήγες, πώς τα πήγες σήμερα?
0: Πήγες αίρες?
1: Πήγα αίρες.
0: Είχε κίνηση στο δρόμο?
1: Η αλήθεια είναι ότι στο πήγαινε είχε κάτι ψηλά, πολύ λίγο, ναι. Όμως, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε διαφορετικές περιπτώσεις αυτή τη μέρα δεν συναντούσα και τόσο πολύ, ναι, κίνηση, κατάλαβες.
0: Είναι δηλαδή, και παραμονή της Παναγίας.
1: Ναι, είναι γι' αυτό, αυτό, είχε, αυτό. Είχε.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη για την Παναγία, φυσικά, το 15 Αύγουστο κτλ. Και φιλοξένησα κόσμο από πολλές περιοχές και στη Βόρεια Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, η κοίμηση Θεοτόκου, ναι, υπάρχει από το πιο μικρό χωριουδάκι μέχρι και στις μεγάλες πόλεις.
1: Σωστό.
0: Και φαντάζομαι και εκεί τώρα γι' αυτό είδες και κόσμο.
1: Στο γυρισμό όμως ήμουνα σχεδόν μόνος μου στο...
0: Και ένιωσες μοναξιά?
1: Όχι, είχα την κόρη μου δίπλα.
0: Βάλε σε παρακαλώ πιο καλή μοναξιά. Σπέσε
1: ξέρεις τι, καμιά φορά από τα πολλά που πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας. Κοιτάξτε, ναι, εδώ έχω και τρία παιδιά, ναι, και λόγω το μυαλό μου γίνεται σαλάτα.
0: Τα ίδια κάνω κι εγώ, εμείς τα χωριές.
1: Ναι, από τα πολλά και είναι και η ηλικία μας λίγο, ναι, τώρα, έτσι, είμαστε 25 και οι δύο.
0: Εγώ 27 είμαι.
1: 27 είσαι, εγώ είμαι 25 ακόμα.
0: Το 1925 είσαι, καλά. Καλά διατήρηση.
1: Λοιπόν, και ξεχνάω και ενώ είχα κάνει μια υπόσχεση σε σένα, έτσι, να σε
0: τώρα
1: στήριζα λίγο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Πιο νωρίς να μπορούσε να πας στο καθιερωμένο σου ραντεβού που έχεις από εδώ και...
0: Λέει, ακούς Σωτήρη, λέει ξεχνάω, βλέπεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου, τα σημειώνω ότι έχω. Γιατί εδώ αν βάλεις την καρφίτσα στο αυτοκίνητο δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Ναι, έτσι, αφού τα παίρνεις μαζί. Λογικό είναι, λογικό.
0: Ό,τι θες, βαρδάκεις. Δίνει το λύση, νοικοκυρεύει. Ό,τι θέλει, θα το βάζει στα κλειδιά του αυτοκινήτου.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ακούω Σωτήρη, όταν θέλω να πάρω κάτι από το ψυγείο, φεύγοντας, βάζω τα κλειδιά και δείχνουν το ψυγείο. Οπότε παντού υπάρχουν κωδικοί.
1: Την ώρα που σε πήρα τηλέφωνο,
0: ναι,
1: πριν να δούμε, έχει πάρει η κόρη μου. Με λέει, εντάξει, λες, σε περιμένω. Και έχω πάθει σοκ. Λέω, τι περιμένει, ποιο περιμένει.
0: Ναι.
1: Και με λέει το και το. Οχ, λέω.
0: Λοιπόν,
1: καλά, εντάξει.
0: Την ώρα που σε πήρε η κόρη σου, πριν 5 λεπτά με πήρε η κόρη μου και μου λέει: έλα να μου πάρει από εκεί, να μου πας εκεί. Αυτό δεν το γλιτώνουμε και είναι ευλογία.
1: Ναι, ναι,
0: γεροί να είμαστε, να πατάμε στα πόδια μας και να μπορούμε να εξυπηρετούμε. Γιατί να σου πω κάτι, Κυριάκο, είναι ένας τρόπος και να βλέπουμε τα παιδιά μας.
1: Καλά, εντάξει, εγώ είναι ακόμα μικρή. Θέλει, δεν θέλει, θα τη βλέπω. Εσένα είναι μεγαλύτερη, ναι, και έχει την οικογένειά τη.
0: Όχι, όχι, 23 χρονών είναι.
1: Α, και εντάξει, και μικρή είναι ακόμα. Μικρή.
0: Πέρσι ορκίστηκε και.
1: Μωρό είναι ακόμα.
0: Άρχισε τα δρομολόγια.
1: Εγώ την είπα και 23, να γίνει μωρό, θα είσαι. 24-25.
0: Εντάξει.
1: Και λογική του πατέρα είναι αυτή, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Και εμένα ακόμα η μεγαλύτερη με βλέπουμε παιδί ακόμα, γιατί λέει ακόμα δεν έβαλε μυαλό. Τι μυαλό να βάλω, μπορώ να βάλω και μυαλό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, σας εύχομαι να περάσετε καλά. Εγώ παραδοσιακά θα πάω στην κυρία Νικηφόρου να πάρω τα γλυκά μου, γιατί θα πάω εκεί που θα πάω και πρέπει να μην πάω με άδεια χέρια. Μετά θα πάω να πάω Μπούνα, να πάρω τα αναψυκτικά μου μαζί μου, να τα έχω στο ψυγείο μου. Και μετά είναι η μέρα τέτοια και σηκώνει να πάω άναμα για ένα έτσι παραδοσιακό βραδινό λιτό, γιατί παίρνω και κιλά εγώ. Φαγητό στο άναμα και η ζωή συνεχίζεται. Να έχουμε καλή Παναγιά, να απολαύσουμε το 15 Αύγουστο και να περάσουμε ωραία. Σας ευχαριστώ, Κυριάκο.
1: Να περάσεις ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί και όπως το επιθυμείς.
0: Ευτυχώς, εμείς επειδή κάναμε πολλά ταξίδια μέσα από τον ΠΑΟΚ, γιατί για μας ο ΠΑΟΚ ήταν το ταξίδι μας, Κυριάκο.
1: Για και, όλους.
0: Ναι, όχι, το ταξίδι μας ήταν η εκδρομή μας. Δηλαδή τώρα ας πούμε χθες θα πηγαίναμε Βρυξέλλες αν ήταν άλλη φάση. Δεν είναι ένα ωραίο ταξίδι να πηγαίνεις όπου είναι η ομάδα σου?
1: Είναι, εντάξει,
0: ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.
1: Ξέρεις τι, το ταξίδι που κάνεις με μια ομάδα,
0: ναι,
1: δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο ταξίδι κάνει.
0: Εγώ πήγα το 92 στην Νάντ. Ξέρεις που είναι η Νάντ?
1: Ξέρω πώς είναι.
0: Η Νάντ είναι πιο πάνω από τον Μπορντό. Δηλαδή, αν δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, θα πήγαινα στην Άντ?
1: Όχι.
0: Μια ερώτηση.
1: Πέρασε από του Γεροντίνου ή.
0: Ορίστε.
1: Πέρασε από του Γεροντίνου τη Μπορντό.
0: Όχι, εγώ πήγα από το Παρίσι.
1: Από το Παρίσι.
0: Εμείς οι Παριζιάνοι,
1: ναι,
0: την κρύα βρύση, πηγαίνουμε μέσα από το Παρίσι. Λοιπόν.
1: Σωστός.
0: Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε με τον Κυριάκο. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι. Γεια σας.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Για άλλη μια μέρα, για άλλο ένα ουσιαστικά πλέον τριήωρο, από τις 9 μέχρι και τις 12 θα είμαστε παρέα εδώ στην συχνότητα του Μετρόπολης 95 και 5 μαζί με τον Σωτήρη Δασκαλάκη, που είναι και σέντερ φοράρα μεγάλη, το έχουμε πει, να μην τα ξαναλέμε. Θα πάμε να κάνουμε λίγο παρέα, λίγο να πούμε τι έγινε κυρίως εχθές στον αγώνα, όπου ο ΠΑΟΚ είχε δύο προβλήματα να λύσει. Το πρώτο και κυριότερο ήταν ότι δεν είχαν μυαλό κανένας. Πειθαρχία ήταν λέξη ξένη, ίσως κινέζικη, δεν ξέρω τι. Πάντως δεν υπήρχε καν στο μυαλό τους, στο πίσω μέρος του μυαλό τους, ότι πρέπει να είναι λίγο έξυπνοι, να το πω έτσι. Λίγο να πάνε με τα νερά και του διαιτητή, λίγο, όλα από λίγο. Δηλαδή να έχεις πνευματική διάβγεια για να μπορέσεις να πετύχεις το σκοπό σου. Ένα ήταν αυτό το κυριότερο. Και δεύτερον, ότι ο ΠΑΟΚ χθες είχε μία άμυνα παιδική χαρά. Ακριβώς όπως το λέω, παιδική χαρά. Δεν υπήρχε ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Δεν υπήρχε τίποτα. Κυρίως από την αριστερή πτέρυγα, όχι ότι από τη δεξιά δεν ήταν, αλλά λέμε, επειδή ο Μαμάρ από αριστερά, από δεξιά δηλαδή, στην Άντερλεχτ, αριστερά σε εμάς ένας πάρα πολύ επικίνδυνος, το είχαμε πει, fullback. Έμπαινε, έβγαινε, δημιουργούσε ρήγματα. Γενικότερα η Άντερλεχτ ήταν μια ομάδα που είχε συγκεκριμένο πλάνο στο παιχνίδι της, ήξερε τι θέλει να κάνει, μπήκε με μια δικιά της, με τη δικιά της τακτική, και έπεσε σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος εννοείται ότι πάλι μπαίνοντας στο παιχνίδι ψαχνότανε. Ψαχνόταν να βρει πάθος, ψαχνόταν να βρει ενέργεια, ψαχνόταν να βρει ρυθμό, ψαχνόταν να βρει ποιος παίζει πού, ψαχνόταν να δημιουργήσει. Και αν πούμε ότι στάθηκε τυχερός στις αρχές από τις φάσεις που έκανε η Άντερλεχτ και τον μεγάλο τερματοφύλακα που έχει κάτω από τα δοκάρια, τον Παβλέγκα, ο οποίος είχε βγάλει 1-2-3 που ενδεχομένως να ήταν και το σκορ 2-0. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο, στο 19ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, σε ένα corner, σε μια πολιορκία γύρω από την εστία, σε ένα corner μπαίνει και το goal, αυτό που έψαχνε δηλαδή διακαώς η Άντερλεχτ, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, να το ψάχνει ο ΠΑΟΚ διακαώς, μπαίνοντας δηλαδή μέσα στο match. Μετά τι έκανε, μετά έδωσε μπάλα, αυτοσυντήρηση, σου λέει είμαστε 1-0 και 1-0 μέσα στην τούμπα, είμαστε 2 goal, πάμε να ζήσουμε το παιχνίδι, γιατί παίξαμε και την Κυριακή, πάμε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά, να ελέγξουμε το ρυθμό, να ελέγξουμε τις μεταβάσεις του ΠΑΟΚ, να του δώσουμε λίγο μπάλα, να κλείσουμε τους διαδρόμους όπως κάναμε και μέσα στην Τούμπα, να μην του δώσουμε δικαίωμα να παίξει κάθετα, να μην του δώσουμε δικαίωμα να βγάλει φάσεις, που όμως τάθηκε τυχερός ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα που πήρε την μπάλα στα πόδια του, κατάφερε να κάνει την ισοφάριση με τον Ζίβκοβιτς. Φυσικά είχε και μία-δύο φάσεις που, εάν πιο μπροστά είχε ενδεχομένως και να προηγηθεί σε κόντρα παιχνίδι, ίσως να πήγαιναν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά με το αν και με το ίσως δεν παίρνεις πρόκριση σε αυτό το επίπεδο. Και φυσικά θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος κατάλληλα για να μπορέσεις να περάσεις μέσα στην Άντερλεχτ, μέσα στο γήπεδο της Άντερλεχτ, όταν ξέρεις εκ των προτέρων ότι είναι μια ομάδα που μέσα στο γήπεδο της μεταμορφώνεται. Και το ξέραν αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς δεν το δείξανε ότι το ξέρανε. Δείξαν το ακριβώς αντίθετο. Έτσι το 1-1 ήρθε για ημίχρονο. Λες, okay, ΠΑΟΚ μπορεί, έχει άλλα 45 λεπτά μπροστά του, θα μπορέσει να βρει την διέξοδο, να βρει τα πατήματά του, να βάλει την
Άντερλεχτ σε εισαγωγικά στα σκηνιά, για να μπορέσει να κυνηγήσει αυτό το ένα γκολ, να χτυπήσει και λίγο στην απειρία και στην ιανικότητα της ομάδας Άντερλεχτ. Δυστυχώς όμως, ενώ ο Λύση κάνει δύο αλλαγές, οι οποίες ουσιαστικά ήθελε να παίξει με ένα 4-3-3 στο χώρο, έτσι, δηλαδή 4-3 με 3 χαφ, δηλαδή Ζαφίρι, Μπατίστ και πέρασε τον Καμαρά, και με ελεύθερο ρόλο ουσιαστικά τύπης κορυφή ο Κωνσταντέλιας. Καταφέραμε πάλι σαν ομάδα, σαν σύνολο, μετά από ένα δίλεπτο, μετά το 45, στο 47, να τρως ένα γκολ, το οποίο είναι όχι απλά παιδική χαρά, όχι απλά περάστε, ανοιχτές είναι οι πόρτες, τι μας φέρατε, φέρτε το κουτί με τα γλυκά, όχι απλά αέρας περνάει ο ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ και δεν τον σταματάει κανείς και για κανέναν λόγο, όχι απλά όλοι κοιτάνε ο ένας τον άλλον, όχι απλά δεν μαρκάρει κανένας τίποτα, μαρκάρουν θεωρητικά χώρο, έτσι, και τρως το δεύτερο γκολ, και εκεί πέρα τελειώνουν οι τακτικές, τελειώνουν οι αναλύσεις που έχει κάνει στο ημίχρονο, τελειώνει η πράξη και μπαίνει ξανά ο ΠΑΟΚ σε μια σε έναν εκνευρισμό, σε μια κατάσταση να κυνηγάει την ουρά του, να μην υπάρχει καθαρό μυαλό, και όταν δεν έχει και ο αρχηγός σου καθαρό μυαλό και είναι διαρκώς στη τσίτα και στα νεύρα, μην περιμένεις και πολλά πράγματα. Πολύ μεγάλο λάθος η διαχείριση του Αντρίγια, υπό την έννοια ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όταν φοράς το περιβραχιόνιο, πρέπει να είσαι και λίγο έως πολύ προπονητής, να προβλέπεις, να ηρεμείς την ομάδα και να τους βάζεις σε μια διαδικασία, να τους ξυπνάς και να τους βάζεις σε μια διαδικασία να μπορέσεις να χτυπήσεις το παιχνίδι, όχι να είσαι πιο τρελαμένος από τους υπόλοιπους. Δεν κρίνω αν είναι καλός ή κακός, παίχτης ο Αντρίγια, έτσι, μην μπερδευόμαστε, απλά τη δεδομένη χρονική στιγμή στον ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά. Σίγουρα μπορεί οι παίχτες της Άντερλεχτ να ήταν εριστικοί, σίγουρα μπορεί ακόμα και οι αποφάσεις του Ιταλού να φτάναν σε όρια τρέλας, ειδικά εκεί που τρώει την κάρτα τη δεύτερη ο Γερεμέγεφ, την κόκκινη, βγάζει δεύτερη κόκκινη στο Γερεμέγεφ γιατί πήγε μπροστά στον επόπτη. Εντάξει, εξόφθαλμα η μπάλα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ και ο άλλος πάει και τη δίνει, Άντερλεχτ δεν είναι δηλαδή, ή κλωτσίδια που έχει ρίξει ο Μπιανκόν από πίσω, ο Γάμπες, αστραγάλους ιστορίες, και να έχει μείνει ατιμόρυτος και να παίρνει μόνο μία κίτρινη κάρτα αφού έχει φτιάξει και έχει σπείρει τον πανικό και έχει τρελάνει το μυαλό του Αντρίγια και όλων όν, και έχει καθαρίσει και το μάτς, γιατί και το μάτς είναι 3-2. Δεν έχεις πολλά περιθώρια, αλλά αυτά που είχες, λες μπας και το κυνηγί σου. Και εσύ τι πήγες και έκανες? Καθάρισες το μάτς μόνος σου. Πήγες δηλαδή, πλακώθηκες στα σούτια, έφαγες κόκκινη κάρτα, χάλασε το μυαλό, χαλάστηκαν όλοι. Και αυτοί πήγανε σβηστοί προς τη λήξη. Και όχι απλά πήγανε σβηστοί προς τη λήξη, και οι καθυστερήσεις που έδειξε ο συγκεκριμένος διαιτητής ήταν πάλι για γέλια. Είναι για να γελάς, να γελάει κανείς. Έτσι κάπως κύλησε το παιχνίδι. Αυτά είδαμε. Είδαμε μια ομάδα η οποία δεν είχε καθόλου πνευματική διάβγεια. Μπήκε να παίξει ένα παιχνίδι χωρίς πάθος, χωρίς ένταση, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δείχνανε ότι δεν το πιστεύουν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή νεύρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από την αρχή, από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 90, δείξανε όλο και όλο δύο με τρεις ποδοσφαιριστές. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε μορφή αγκαρίας, και έτσι το αποτέλεσμα ήρθε εντελώς φυσιολογικά. Πολύ φυσιολογικά, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν έχετε αντίθετη άποψη και αν νομίζετε ότι
ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από το πώς πήγε η εμφάνιση της ομάδος και ευθύνεται γι' αυτό ο διαιτητής. Εγώ είμαι της άποψης ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είδαμε, το παιχνίδι δηλαδή μέσα στη Τούμπα και στο παιχνίδι μέσα στο Βέλγιο, ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην είχε τόση τεράστια διαφορά με την Άντερλεχτ στο κομμάτι το ποιοτικό, με την έννοια των ποδοσφαιριστών, γιατί έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ, αλλά είχε τεράστια διαφορά το θέμα το ότι η Άντερλεχτ ήταν ομάδα με συγκεκριμένο πλάνο, ενώ ο ΠΑΟΚ έψαχνε να βρει τι θα κάνει μες στο γήπεδο. Και έτσι και στις δύο περιπτώσεις, και στην πρώτη περίπτωση που ενώ έφαγε στο 17ο δευτερόλεπτο γκολ, είχε 90 και πλέον λεπτά για να μπει ξανά στο παιχνίδι. Ακόμα και το χαμένο πέναλτι το θεωρώ ότι είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ και όχι ότι είχαμε ευκαιρία, έτσι, γιατί όταν έχεις πέναλτι και όταν σου δίνουν τις στιγμές και όταν πρέπει το μάτς να το φέρεις στα ίσα και να έχεις μπροστά σου άλλα 30-40 λεπτά για να το γυρίσεις και εσύ χάνεις αυτή την ευκαιρία, την κλωτσάς, τότε απλά λες στην αντίπαλη ομάδα ότι κοίταξε να δεις, εγώ ό,τι και να με δώσεις, με τόσο γκασμάς που δεν πρόκειται να σε πλησιάσω. Πράγμα το οποίο είδαμε και στις Βρυξέλλες. Ξεκινάει το παιχνίδι και αντί να δεις έναν ΠΑΟΚ να μπει μέσα με το μαχαίρι στα δόντια, είδες έναν ΠΑΟΚ να κυνηγάει τα χαφ της Άντερλεχτ, τον Ουκρανό σεντερφόρ, να κοιτιούνται οι παίχτες μεταξύ τους, να χάνουν τα μαρκαρίσματα στα man to man και να καταλήγει τελικά να δέχεται τον γκολ. Ακριβώς αυτό λοιπόν που ήθελε να κάνει η Άντερλεχτ, να βάλει ένα γκολ και να κάτσει πίσω και να δώσει μπάλα και να πει πάμε να σβήσουμε τώρα το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς έκανε η Άντερλεχτ, αυτό ακριβώς πέτυχε και ο ΠΑΟΚ απλά ήταν παρατηρητής, ήταν ουσιαστικά το παιχνίδι ηλία των παιχτών της Άντερλεχτ, όπου μπήκανε με τσαμπουκά, με ξύλο και με την ανοχή του διαιτητή σε αρκετές φάσεις πήραν αυτό που θέλανε. Εμείς δεν είχαμε δεν έχω δει καμία φάση πέραν του τσαμπουκά που έγινε με το γκολ που πήρε την μπάλα Μπιαγκόν, δεν έχω δει σε καμία φάση μαρκαρίσματα στόπερ θηρίου, μαρκαρίσματα που να υποδηλώνουν στον απέναντι φορ ότι φίλε θα σε φάω σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση, θα σε καταπιώ. Είδαμε από την άλλη μαρκαρίσματα του στυλ soft, να σε πάω, να πάρω πίσω βήματα, να κλείσω το χώρο, να γυρίσω με την πλάτη να μην βρει, να κλείσω τα χέρια πίσω να μην βρει πέναλτι. Μιλάμε τώρα, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή πραγματικά ήμασταν μια ομάδα να τη βλέπει κάποιος αμυντικά και να γελάει με τις ώρες, να γελάει στον γκολ που τρώμε και από το κόρνερ, όπου δεν φεύγει κανένας την μπάλα, ενώ γίνεται απόκριση, δεν βλέπεις να κάνει κάποιος αμυντικός κίνηση να πάει να κάτσει μπροστά από τον τερματοφύλακα, μήπως χάσει την μπάλα, μήπως να μπει σαν τείχος. Κανένας, όλοι είναι καρφωμένοι. Να παίρνει το rebound ο Πετρότο, να σου κάνει το 1-0. Στο δεύτερο γκολ, όπως είπαμε, περάστε κύριοι, ψεκάστε, τελειώσατε. Εκείνος ο Μιχαηλίδης μου θύμισε κατάσταση back stopper, τέλος πάντων, από β' τοπικό. Δηλαδή το πώς αντιμετώπισε τη φάση ήταν τραγική. Και εννοείται και πριν, ο Τάισον με τον Σάντα Μαρία που φεύγει ο παίχτης Σάντελεχ από τους δύο, που ένας κοιτάει τον άλλον ποιος θα πάει να μαρκάρει, ήταν αμπεμπαμπλόμ του κιθεμπλόμ. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στο σενάριο
στο τρίτο γκολ, όπου και εκεί πάλι βλέπεις έναν παίχτη που έχει κάνει 300 μάτς, πόσα μάτς δεν ξέρω κι εγώ στην Λα Λίγκα, στην Ισπανία, να ανοίγει τα χέρια σαν πελεκάνος, σαν πελαργός, να κάνει τι, να κρατήσει ποιον στη γραμμή της μεγάλης περιοχής έξω. Γιατί απλούστατα ήξερε ότι αν τον αφήσει να περάσει, δεν έχει καμία τύχη απέναντι στην ταχύτητα και την εκρηκτικότητα που έχει αυτός σε σχέση με τον εαυτό του, κύριο Σελουστόντο. Έκανε τραγικό μαρκάρισμα και αμέσως πιο τραγική ήταν η κατάσταση όταν μέσα πάλι από την περιοχή ολομόναχος ζυγίζει και πλασάρει άνετα τον βέβαια πάρα πολύ ωραίο γκολ από άποψη τεχνικής, αλλά ήταν μόνος του. Δεν είχε ούτε κάποιον μπροστά να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Αυτός που ήταν κοντύτερα μπορεί να είχε και απόσταση 3 με 4 μέτρα. Μη σου πω και παραπάνω. Οπότε όταν έχεις μια τέτοια αμυντική συμπεριφορά, μην περιμένεις να πάρεις παιχνίδια, να κερδίσεις και να έχεις στην σκακέρα του γηπέδου επιτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η επίθεση κρίνεται από την άμυνα. Οι νίκες κρίνονται από την άμυνα. Και όλοι αμυνόμαστε, όλοι επιτυχόμαστε. Και δεν μπορεί επιτέλους να γίνονται επίσης κάποιες, θα έλεγα, ασυμβίβαστες, ακατανόητες επιλογές ως προς την εντεκάδα, διότι όταν έχεις έναν Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος στα τρία προηγούμενα παιχνίδια σου είναι ένα σκαλοπάτι κάτω από τον MVP ή και MVP μαζί με τον Κωνσταντέλια, ας πούμε, και εσύ ξαφνικά τον βγάζεις εκτός για να βάλεις τον Μπάμπα που δεν έχει κάνει προετοιμασία, που ήταν στο Μουντιάλ, που ξέρεις ότι δεν έχει την διάβγεια που είχε, δεν έχει την εκρηκτικότητα που είχε, δεν έχει την καλή, μπάση περιπτώσει, αμυντική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχεις από εκεί μεριά, όταν από εκεί μεριά έχουν τον πιο γρήγορο και τον πιο επικίνδυνο παίχτη τους. Λοιπόν, και πας εσύ με τον Μπάμπα και πάνω από τον Μπάμπα βάζεις τον Ντάισον και έχεις πίσω το Σόφτ Μιχαηλίδη και γελάει και το Παρδαλό Κατσίκι. Σε έχουν κάνει από δεξιά σου ρωτήρι. Ψάχνεις να καταλάβεις τι γινόταν. Όποτε θέλαν μπορούσαν να σε κάνουν γκολ από εκεί. Ας έρθει κάποιος να με πει ότι έχω λάθος, ότι όχι αδερφέ, ο Μπάμπα είναι πάρα πολύ καλός στο αμυντικά του καθήκοντα, επίσης ο Τάισον τα ίδια και επίσης ο Μιχαηλίδης είναι ένα σκληροτράχυλο στόπερ με δύναμη τύπου Βίντα Μουκουντή, Μπιαγκόν, Βαρέλα που είχαμε κάποτε, ποιον άλλο να πω, έτσι. Και όποιος πάει δίπλα του θα τον πάρει παραμάζωμα. Μόνο αυτό δεν είναι ο Μιχαηλίδης. Μπορεί να είναι ένα από τα καλύτερα στόπερ, ένα από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς ως προς το build-up από πίσω, το να κάνει μέτρα με την μπάλα, αλλά αμυντικά είναι μέτριος. Είναι μέτριος, παιδιά, αμυντικά. Να το ξέρετε. Δεν βλέπω εγώ τον Μιχαηλίδη, γι' αυτό και πάντα δίπλα του έπρεπε να έχει έναν σε αυτό το στυλ στόπερ που σας έλεγα. Χρειάζονται και οι δύο. Χρειάζεται και ο Μιχαηλίδης, αλλά χρειάζεται και ο άλλος. Δηλαδή με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φτάσει ο χρόνος που έχει απομείνει για τις μεταγραφές να πάρουμε έναν τέτοιον με αυτά τα χαρακτηριστικά, αμυντικό, κεντρικό αμυντικό. Διότι και αυτόν τον οποίο ουσιαστικά πήραμε, που όντως έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και ανακοινώσαμε ότι θα έρθει, μας κούνησε μαντήλι για να πάει στην Εσπανιόλ, όπως μας κούνησε μαντήλι και ο Βίλιαμ για να πάει αλλού. Και αυτά τα πράγματα μόνο σοβαρά δεν είναι. Αυτά μόνο από μια σοβαρή ΠΑΕ δεν γίνονται. Εντάξει.

Και σαν να μην έφτανε λοιπόν η ήττα και ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από το θεσμό του Europa League από την επόμενη φάση, όπου θα κλείδωνε και τη συμμετοχή του στο stage του Conference League, ήρθε και αυτή η ανακοίνωση λοιπόν για τον Γκρούσιτς, που είπε ο ΠΑΟΞής, φτάνει, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, με έχετε κάνει το μυαλό σαλάτα, δεν ξέρω με τι να πρωτοασχοληθώ, δεν ξέρω τι μου φταίει, ποιος μου φταίει, γιατί μου χαλάτε την ηρεμία, γιατί πρέπει εγώ να περνάω από αυτό κάθε σχεδόν καλοκαίρι, γιατί πρέπει εγώ σαν ομάδα να είμαι ασυνεπής τις υποχρεώσεις μου απέναντι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, υπό την έννοια ότι ποτέ δεν είχα τους ποδοσφαιριστές που είχε ανάγκη η ομάδα, τουλάχιστον το 80 με να μην πω 90, το 80% στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είτε είχα 7 χρόνια τον Λουτσέσκου, είτε έχω τώρα τον Λύση, είτε είχα πιο μπροστά άλλους προπονητές, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ το σύνολο των μεταγραφών που έπρεπε να έχει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ποτέ τον ποτόν. Και αυτό κάθε καλοκαίρι είναι σαν να γίνεται αποτύπωμα, σαν να έχεις βάλει από πάνω ένα χαρτί και ένα καρμπόν και από κάτω να περνάει στην επόμενη χρονιά, στην επόμενη χρονιά, στην επόμενη χρονιά, ακριβώς η ίδια διαδικασία. Και μπορεί κάποιες χρονιές να κατάφερες να περάσεις και να βρεθείς σε ομίλους και στη συνέχεια φυσικά, αφού έχεις δυναμώσει σαν ομάδα, να μαζέψεις βαθμούς και να μπαίνεις στους ισχυρούς, που όμως και πάλι έχουμε πρόβλημα με τις κληρώσεις, γιατί στους ισχυρούς είτε είμαστε είτε δεν είμαστε, ισχυρός θα μας έρθει σε κλήρωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού λοιπόν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο, εσύ συνεχίζεις να κάνεις τα ίδια. Συνεχίζεις να παίζεις κορώνα γράμμα τη χρονιά σου και την ευρωπαϊκή σου πορεία.

Λοιπόν, εγώ από τώρα θα πω ότι μετά το διάλειμμα των 9.30 θέλω να σας ακούσω. Όσοι έχετε μείνει και όσοι έχετε όρεξη, όσοι έχετε στη διάθεση να κάνουμε κουβέντα, το 231-090-90-90 εδώ, στο Μέγαρο Μετρομέντια. Θα ήθελα έτσι λίγο την άποψη να κάνουμε λίγο κουβεντούλα. Όποιοι, επαναλαμβάνω, έχετε τη διάθεση να το συζητήσουμε, να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για το τι πήγε στραβά, τι έπρεπε να είχε γίνει, τι πιστεύετε ότι φταίει για την συγκεκριμένη εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, τι βλέπετε για τη συνέχεια, γιατί εγώ πραγματικά, όπως έκατσα με καθαρό μυαλό σήμερα το πρωί και έγραψα ένα άρθρο το οποίο είναι στο metrosport.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε, το οποίο γράφει πάνω κάτω αρκετά από αυτά που σας είπα σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, ένα άρθρο που αναφέρεται σε όλα, σε όλους και σε όλα, και δεν αφήνω ασχολίαστο και χωρίς κριτική κανέναν, ούτε τον προπονητή, ούτε την διοίκηση, ούτε γενικότερα τον οργανισμό, έτσι. Γιατί απλούστατα αυτό έχουμε δει κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε μία από τα ίδια στο κομμάτι που λέγεται μεταγραφές. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Φυσικά αναφέρω και τις στιγμές που στήχησαν στον ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να λέμε ότι η Άντερλεχτ ήταν καλύτερη ομάδα και στα δύο παιχνίδια, γιατί πραγματικά ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε πάρα πολύ καλά από τη μέση και μπροστά ποιοτικά χαρακτηριστικά, που με κάποια κίνηση όπως του Κωνσταντέλια ή του Ζίβκοβιτς θα μπορούσε να κλέψει, ας το πούμε, έστω την ισοπαλία, και να μιλούσαμε διαφορετικά, γιατί η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο κιόλας, σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Υπάρχει μια γραμμή να την πάρουμε. Θα κλείσουμε τώρα, έτσι. Ένα λεπτό είναι, ας περιμένει ο φίλος αν θέλει, και το διάλειμμα είναι για ούτε ένα λεπτό. Εντάξει, λοιπόν, πάμε από τώρα στο διάλειμμα για να μπούμε μετά.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα πια δεν με πειράζει.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
6: Ήσουν μονή.
7: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Πάμε γρήγορα γρήγορα γιατί οι γραμμές είναι γεμάτες. Να δώσω όμως τα χαιρετίσματά μου στον Λάζο, την Κούλα, στον Ηλία και στον Παναγιώτη που μας ακούνε από το Μελισσοχώρι, είναι το fan club του Ισκεντερίδη. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου επίσης και τα φιλιά μου και τις ευχές μου στον Καρλίτο, τον Τάσο, που είναι αραχτός με την κοπελιά του και μας ακούνε. Να σε καλά ρε Τάσο, σε ευχαριστώ. Να μην ξεχάσω και τον Γιώργο τον Μαυρόπετρο που είναι, πώς να το πω, κολλημένος, είναι πετσί Σκεντερίδης. Γεια σου ρε Γιώργαρε. Θα τα πούμε Γιώργο κάποια στιγμή, πρέπει να βρεθούμε να πιούμε και καμιά μπύρα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
3: Καλώς, φίλε.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παοκάρα ως το τέλος, Νεάπολη.
2: Να σε καλά, ρε αρχηγέ. Έτσι πρέπει.
3: Έτσι. Ήθελα να μιλήσω για τον Μπιακόνε.
2: Ναι.
3: Αυτός έπαιξε ένα διάστημα στον Ολυμπιακό, μισθοφόρος, και έβγαλε τέτοιο κόμπλεξ στη φάση του 3-2, που τελικά ο αιώνιος αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτός έκανε τη δουλειά του, έπαιξε με το μυαλό το δικό μας και κέρδισε. Εγώ αυτό μπορώ να πω. Δεν θα κάτσω να τον κρίνω, δεν θα κάτσω να τον κρίνω, γιατί τον κρίνει όλος ο φύλαθλος κόσμος με τα... Με αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι αν αρχίσω να μιλάω για τον Μπιακόν, τζάπα θα πάνε τα λόγια μου, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν, δεν έχει καμιά σχέση με την, με το να είσαι
3: να πω,
2: στον αθλητισμό με υγεία.
3: Τώρα ένα τύπος που έπαιξε ένα χρόνο, 1,5 στον Ολυμπιακό, νομίζω ήταν και στο 4-2 μέσα του Καραϊσκάκης, στο 2-4. Και εντάξει, βγαίνει ο φίλος από την Τρούμπα εκεί το πρωί 6-8, παίρνει τηλέφωνο και μιλάει για τον Ολυμπιακό ένας τύπος, και νομίζεις ότι αυτοί δεν έχουν αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό, έχουν αντιπαλότητα μόνο με τον ΠΑΟΚ.
2: Γενικά, δηλαδή γενικά έχουν αντιπαλότητα, απλά τα τελευταία χρόνια, καλώς γέγονε για εμάς, ο ΠΑΟΚ έχει μπει στο ρουθούνι ολονών και αυτοί έχουν αντιπαλότητα με εμάς, και τη ΣΑΕΚ είχαν αντιπαλότητα με εμάς και ο Παναθηναϊκός είχε αντιπαλότητα με εμάς, όλοι γενικώς από κάτω είχαν αντιπαλότητα με εμάς. Δεν είναι δηλαδή μόνο του Ολυμπιακού προνόμιο αυτό, έτσι, να ξέρεις. Όταν βλέπουν, ναι, όταν βλέπουν ότι κάποιος πάει να τους χαλάσει τη σάλτσα και να τους πάρει τίτλους, εναντιώνονται. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν είναι...
3: Πήραξε πολύ ο Κωνσταντέλια στο 2-4 μες στο Καραϊσκάκης. Δεν μπορούν να αποδώσουν τα παιδιά ψυχολογικά και σωματικά.
2: Εντάξει.
3: Θα πηδάνε από τα μπαλκόνια σε λίγο όταν ακούνε ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τέτοιο κόμπλεξ που υπήρχε ανέκαθεν. Αλλά τώρα... έχουν εμάς, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό δεν τον βλέπουν και καλά, και μόνο ο ΠΑΟΚ, παιδί μου, το πρόβλημά τους.
2: Ναι.
3: Τι λες?
2: Τι να πω, εντάξει, έτσι σου είπα, σου εξηγώ ότι εγώ δεν βλέπω μόνο τον Ολυμπιακό, όλο τον κόσμο βλέπω ότι είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ, σου είπα, πάει και τους χύνει την καρδάρα και παίρνει μερτικό. Και όταν παίρνει κάποιος μερτικό και τους τα χαλάει, άρα είναι εναντίον του. Κάποτε λέγαμε για ΠΟΚ. Έτσι, δεν ήταν τυχαία η έκφραση. Λοιπόν, ναι. σε ευχαριστώ πολύ επειδή είναι γεμάτες οι γραμμές, έτσι να...
3: Ένα τελευταίο να πω.
2: Ναι, πες μου, πες μου.
3: Ένα τελευταίο. Ο Κωνσταντέλιας μοιράζει πόνο. Για χαρά.
2: Να είσαι καλά πάλι. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι, ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι, ναι. Κλείσε λίγο το
4: ραδιόφωνο. Παοκάρα μέχρι και την άλλη ζωή.
2: Κλείσε λίγο. Έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο, αν το έχεις κλείσει, σε παρακαλώ.
4: Κλειστό το έχω, κλειστό το έχω.
2: Ωραία, ωραία. Πες μου.
4: Λοιπόν, όπως είπα, ΠΑΟΚ και μέχρι την άλλη ζωή. Αυτό είναι de facto, ό,τι και να γίνει.
2: Εννοείται.
4: Λοιπόν, έχουμε έναν ιδιοκτήτη για να μην ξεχνιόμαστε τον κύριο Σαββίδη, δύο πράγματα θα θυμίσω. Το 2012 όταν ήρθε, είπε «Τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά μου χρέη». Σηκώθηκαν τον Παοξίδη, όλον τον Παοξίδη τον τρίχησε εκείνη την ώρα. Τον έχουμε σαν να τον έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Και δεύτερον, ένα πολύ δυνατό. Δεν με βρήκε ο ΠΑΟΚ. Εγώ μέσα από το ΠΑΟΚ βρήκα τον εαυτό μου. Λόγια μπέσας, αυτό που χαρακτηρίζει τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Μέχρι το 2020 ο άνθρωπος πήραμε πρωταθλήματα αίτητα, έφερνε παίκτες, φυσικά είχε διοίκηση, είχε σκάουτινγκ, είχε κοστίκους, είχε βρίζα. Φέραμε παίκτες, κάναμε σκάουτινγκ, ήμασταν εντάξει. Χτύπησε τη διαιτησία. Χάρη σε αυτόν έχουμε διαιτησία. Αλήθειες να λέμε. Φυσικά λέτε και εσείς αλήθειες, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε κάποια πράγματα.
2: Μα κανένας δεν λέει ότι δεν, το... κανένας δεν πώς να σου το πω, δεν σπηλώνει το, τη δουλειά και το όχι, έργο που έχει κάνει τίποτα. Ο Σαββίδης, έτσι. Δεν είπε κανένας
4: να αντίθετο. Ναι. Δεν είπα τίποτα. Εγώ είμαι μαζί του.
2: Ναι.
4: Εννοείται. Δεν ξεχνάμε ο άνθρωπος αυτός τι έκανε για μας. Είμαστε στην αφάνεια, έτσι. Μέχρι το 12.
2: Λοιπόν, ναι,
4: από το 2020 ήρθε ένας πόλεμος. Δεν ξέρω αν είναι ο πόλεμος. Από το 2020 ο ΠΑΟΚ αρχινάει ευθύνουσα πορεία. Δείτε τα. Είχαμε ένα Λουτσέσκου που με τη μαγιά του, φυσικά από το 2020 και μετά, χάσαμε και κύπελλα. Θυμηθείτε κάτι ΑΕΚ που ήταν με κάτι κόκκινες κάρτες η ΑΕΚ στο τελικό και εμείς χάσαμε κάτι τέτοιους τελικούς. Το 24 πήραμε ένα μάγκο πρωτάθλημα, φυσικά ανήκει πιο πολύ στο Λουτσέσκου. Από το 2020 δεν ρίχνει, δεν...

0: και πράγματι εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση και μάλιστα εγώ φέτος τη χρονιά, ανεξάρτητα του τι θα γίνει, την πιστεύω. Δεν ξέρω, έχω ένα τέτοιο προαίσθημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Μάκης, Ιάκωβος από Γερμανία.
0: Γεια σου, Ιάκωβε.
1: Επειδή η Μαλάγρα και ο Παραγιάννης με ξέρουν καλά, μα δεις πρώτα τους για μένα. Της προάλλης με έκλεισες χωρίς λόγο, ούτε πρόσβαλο, ούτε κατά τέλος πάντων. Ρε αδερφέ, παίξατε μπάλα χθες. Φτάνει τόσο κλάψε. Παίξατε μπάλα.
0: Άκουσες τι είπα?
1: Ναι, εγώ άκουσα. Το θέμα
0: άρα,
1: είναι...
0: Άρα γιατί με ρωτάς? Με ρωτάς κάτι... Με ρωτάς κάτι, λοιπόν, αδερφέ, με ρωτάς κάτι για το είναι... οποίο... Για το οποίο σε χαμηλώνει λίγο ο ηχολήπτης, γιατί φωνάζεις.
1: Με ρωτάς κάτι...
0: Με ρωτάς κάτι και περιμένεις απάντηση. Άμα δεν θες να σε απαντήσω, να μην σε απαντήσω.
1: Τα βάλες με τον Μπιαγκόν. Γιατί δεν σε έκανε ο άλλος?
0: Είπα εγώ κάτι. Εγώ και τον άλλον είπα ότι ο Μπιαγκόν έκανε τη δουλειά του.
1: Δεν παίξατε παλά. Παραδεχτείτε το τι ο διαιτητής και η διαιτητής.
0: Συγγνώμη λίγο, ελληνικά μιλάμε. Ελληνικά. Και όταν μιλάμε ελληνικά πρέπει να έχουμε και την κατανόηση της ελληνικής γλώσσας. Όταν λοιπόν ο παραγωγός λέει ότι η ομάδα είχε άμυνα παιδική χαρά, σημαίνει ότι παίξαμε μπάλα?
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι...
0: Όχι, αλλά μην ξεχνάς. Απάντησέ μου σε αυτό που σου λέω. Γιατί έρχεσαι και μου λες πράγματα τα οποία δεν στέκουν, γιατί δεν ακούστηκαν από μένα, έτσι.
1: Αλλά ενθουσιάζεστε εύκολα. Όταν φέρατε τον center back, τον κάνατε Beckenbauer.
0: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Ποιον Beckenbauer και
1: όταν φέρατε τον Ισπανό το center back, τον κάνατε Beckenbauer.
0: Αδερφέ μου, όλοι όσοι παίρνουν κάποιους ποδοσφαιριστές, είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε είναι Άρης, είναι Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, όταν έρχεται ένας καινούργιος ποδοσφαιριστής, κάθεσαι και κάνεις μία ανάλυση ποιος ήρθε και λες ποιος ήρθε. Δεν ξέρω αν κάποιος τον έκανε Beckenbauer, δεν τον έκανε. Εγώ πάντως δεν τον έκανα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Πολύ.
0: Έλα.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Έχεις 30 δευτερόλεπτα έχεις, έχω φορτωμένες γραμμές. Μη με τρελαίνεις παραπάνω. 30 δευτερόλεπτα, εντάξει.
2: Τι?
0: Έχω φορτωμένες γραμμές, λέω, πες μου.
2: Άσε, ακόμα δεν ξεκίνησε να μιλήσουμε για την ομάδα, για τον ΠΑΟΚ. Με Μαριανός, θα μιλήσουμε για τον αγώνα. Καταρχήν. Κατευθείαν θες να με κόψεις να πούμε.
0: Δεν θέλω να σε κόψω, έλα. Πες.
2: Ευχαριστώ πολύ. Για να συσταθώσω με λισοκόρια τα πιούμε, να ξέρεις. Έχω από εκεί γνωρίζει, σε γνωρίζουν, με έχουν πει πολύ καλό παλικάρι. Λοιπόν, εγώ σαν Αριανός, με επιτρέπετε να μιλήσω για το χθεσινό μάτσο, έτσι. Έχω τύχει λίγο ερεσιτεχνική ψιλομανατζάριδα και όλες μέσα στο χώρο, ξέρω εγώ, Κυριάκο, περπάτησε από αυτά, και από αυτά μάλλον. Λοιπόν, τι γίνεται, μεγάλες διαφορές δεν είχαν, γιατί είδα κάποιοι να πούμε ότι κάνανε πολύ μεγάλη διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Είναι ίδιοι οι παίκτες πάνω κάτω, έτσι ίδια κυβικάνη και δύο ομάδες, απλώς η άλλη ομάδα, η ξένη, ήταν πιο έτοιμη. Ο ΠΑΟΚ είναι εντελώς ανέτοιμος, για ξέρετε, δεν θα βλέπετε αυτό τον ΠΑΟΚ που είδατε τώρα. Και βλέπω και φλαράκια μου, και ο Ιορδάνος ο Κύκλοπας, μας ακούει και όλος, γεια σου Ιορδάν. Λέω, μην τρώγεστε ρε μεταξύ σας, καθίστε ρε ακόμα, φρέσκους είναι και αυτά, έπρεπε να γίνουν πιο μπροστά μεταγραφές, αυτό ήταν λάθος. Που κάνανε, έπρεπε πιο μπροστά, παίζει σε ευρωπαϊκό μάτς, να ορίστε, έφαγε την Καλπαζιά από την άλλη, να που την είχε στην ουσιά. Δηλαδή, αν ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός, δεν το δείτε τώρα μόλις στρώσει παιδιά, αλήθεια, θα γαζώνει ο ΠΑΟΚ.
0: Να σε καλά.
2: Ένας Αριανός, όσο κόκαλο κίτρινο σήμερα.
0: Να σε καλά αδερφέ, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα αδερφέ, από Μηχανιά να περνάω, Αποστόλης.
0: Γεια σου Αποστόλη.
3: Λοιπόν, θέλω να πω τρία πραγματάκια, αλλά θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να με ακούσεις.
0: Ναι. Θες να κάνουμε διάλογο ή θα ολοκληρώσεις και μετά
3: διάλογο
0: θα
3: πατήσω? Διάλογο θα κάνουμε, αλλά να τα πω λίγο εντάχει γιατί έχεις και γραμμές και μετά παίζω ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
3: Περιμέναμε ένα μήνα αν θα αλλάξουμε προπονητή ή όχι. Αν θα φύγει ο Λουτσέσκο ή όχι. Ένα μήνα περιμέναμε. Χάσαμε τον ένα μήνα. Έφυγε ο ένας μήνας. Περιμέναμε πόσο καιρό να έρθει άλλος προπονητής. Ήρθε ο προπονητής που πήραμε τώρα. Πριν δύο εβδομάδες στις προετοιμασίες της ομάδας. Ήρθε ο προπονητής όλα καλά μια χαρά. Μετά περιμέναμε ποιος παίχτης θα έρθει. Περιμέναμε Γιαννούλη 1,5 μήνα. Ήρθε τώρα. Και τον βάζει

0: Χθες, μετά από 2 μέρες στην ομάδα, το μάτζε χθες. Περιμένουμε center for, δεν έχει έρθει. Περιμένουμε άλλον ακόμα stopper, δεν έχει έρθει. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον ΠΑΟΚ πάντα πηγαίνει σαν σελιγκάρι. Και πάντα τρως φάπες, είτε είναι Champions League, προκριματικά Champions League, είτε είναι Europa League, είτε είναι Conference League. Γιατί τα έχουν φάει και τις τρεις πολύ καλά. Και τις ξέρουμε στο πετσί μας. Αλλά από τα λάθη μας δεν μάθαμε ποτέ. Δεν μάθαμε. Όταν ήταν ο Λουτσέσκου, το Γεραμέγιε, που δίνει center for, τον έβαζε βασικό. Τώρα δεν ξεκινάει βασικό.
1: Κοίταξε να δεις, παλικάρι, εν ολίγες είπες κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή της εκπομπής. Ούτε λίγο ούτε πολύ τα έχω πει, τα έχω αναφέρει. Και κυρίως έχω αναφέρει ότι η ομάδα έχει τεράστιο πρόβλημα κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι να έχουμε το ίδιο ακριβώς μοτίβο. Να μην έχεις το 80% των μεταγραφών στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Φέτος έσπασες και ένα άλλο ρεκόρ, δεν είχες ούτε προπονητή. Δηλαδή ήρθε ο προπονητής μία μέρα πριν πετάξει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, για παράδειγμα.
0: Αυτό σου είπα στην αρχή.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, όταν έχεις μία τέτοιου είδους συμπεριφορά προς το ποδόσφαιρο και δεν το σέβεσαι, δεν σε σέβεται, αδερφέ.
0: Έτσι.
1: Ξεκάθαρα, το ποδόσφαιρο το έχω γράψει σήμερα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο metrosport.gr να διαβάσει το κείμενο και θα καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη και άποψη, στον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Αν δεν σεβαστείς το ποδόσφαιρο, δεν θα σε σεβαστεί. Ξεκάθαρα. Δεν πά να έχεις πάρει 500 ποδοσφαιριστές. Εάν εσύ έχεις πάρει 500 ποδοσφαιριστές από τις 20 Αυγούστου και μετά, για να στρώσεις ομάδα, πρέπει να πιάσεις Νοέμβρη. Εντάξει. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό το μα μου σου του είναι να είχαμε να λέγαμε. Όταν λοιπόν κάθε χρόνο έχεις εσύ να αντιμετωπίσεις ευρωπαϊκές προκλήσεις και θα πρέπει να κάνεις μία ή δύο προκρίσεις ανάλογα με τη βλακεία που θα κάνεις στο πρωτάθλημα και το σποτ που θα πάρεις στην τελική κατάταξη, και εσύ έκανες τη μεγαλύτερη που θα μπορούσε να κάνεις, έχασες το κύπελο και θα μπορούσε να είσαι πολύ πιο ήρεμος και πολύ πιο ήσυχος, και συγχαρητήρια στον Όφη, έτσι. Μια χαρά στο πήρε, δεν αντιλέω. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Λοιπόν, όταν εσύ είχες την ευκαιρία να πάρεις το κύπελο, έστω το κύπελο, και να μπορέσεις να σώσεις μια παρτίδα για την καινούργια χρονιά που έρχεται, ούτε αυτό έκανες. Και ανταυτού, πάλι μπαίνεις στο ίδιο μοτίβο να παίρνεις παίχτες με το σταγονόμετρο, με το έτσι, με το ποιος θα φύγει, αν θα φύγει, ποιος θα έρθει, τι θα έρθει. Γιατί μην ξεχνάς ότι έκανες καμιά εβδομάδα να αποφασίσεις αν θα κρατήσει τον, μη σου πω και 10 μέρες, θα κρατήσει τον Οσντόεφ, αν θα κρατήσει τον Μπιάνκο, και πάει λέγοντας. Ακόμα το συζητούσες.
0: Λοιπόν, Μπιάνκο και Βολιάκο δεν θα κρατούσε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, αλλά το σκεφτόσουν όμως. Το συζητούσες. Έκανες πρόταση για τον Μπιάνκο.
0: Ναι, αλλά τον Οσντόεφ που τον άφησε να φύγει, πάρε έναν καλύτερο. Ο Κετζιόρα έφυγε, πάρε έναν καλύτερο.
1: Κοίταξε, πήρε ποδοσφαιριστές, αλλά τους πήρε αργά. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Έχει πάρει,
0: ναι, το ξέρω.
1: Έχει πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν ποιότητα, αλλά θέλει χρόνο. Και όταν χρόνο. Είσαι και λίγο σε εισαγωγικά, έχεις, δεν ξέρω, κάποιον έχεις εκεί, ένα γκαντεμόσκυλο πρέπει να έχουμε εκεί στην Τούμπα, γιατί πρέπει να κάνουν και ευχέλαια, και βλέπεις στο πρώτο σου παιχνίδι ο συγκεκριμένος, ο Τάχα Άλλη, που είναι στο ένας με έναν μανούλα, ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να σου δώσει λύσεις, τραυματίζεται. Εντάξει, δεν μπορείς να.
0: Όλα σε πάνε στραβά, ναι.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάλι, καλή. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ, στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, είμαι ο Μπάντος Κουκαρνίδης, έχω και φίλο το ίντερνετ. Λοιπόν, είμαι διαχειριστή το ποδόσφαιρο.
1: Με έχεις φίλο στο ίντερνετ.
2: Ναι, κουβέκπου.
1: Ευχαριστώ.
2: Και σήμερα αυτή αυτό που κοινοποίησε, κοινοποίησα και εγώ στη βομά απόλυτα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν, για τη μεταγραφή μιλάμε.
1: Ναι.
2: Τώρα εντάξει, παλιά λέγαμε ο Λουτσέσκου δεν απαιτεί να φέρει ποδοσφαιριστές. Παλιά λέγαμε άλλα. Λοιπόν, Τερισαβίδη, άμα θέλει να κάνει ομάδα τον ΠΑΟΚ, εκεί θα την κάνει. Και να μην πω ονόματα τώρα μέσα από τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, που χαλάνε μεταγραφέ, που καθυστερούν μεταγραφέ, την τελική την πληρώνει την ίδια ο κύριος Σαββίδη και η ομάδα. Δεν μπορώ να σε κάνω πρόπερση, αδερφέ, 14 ποδοσφαιριστές που πήραμε και έπιασε ο ένα από τους 14. Και η ομάδα έκανε γεννή και ο κύριος Λουτσέσκου φώναζε τη Λιβαδιά. Λοιπόν, μην καλύπτουμε όλα του ποδοσφαιριστές που έχουμε πάρει και κομπροπονητή. Από κοσεφάλι είναι το πρόβλημα. Από κεφαλή. Να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Ομάδα επιπέδου ή ομάδα με μέτρη ποδοσφαιριστές.
1: Ευχαριστώ.
2: Κάτι γιατί κοκόπτω που πάω, κοπήγατε εγώ αμήν.
1: Το
2: εμείς αγαπάμε τον ΠΑΟΚ από το Εβομήκα. Δεν μας τελάτε τελείο. Παλιά λέγαμε δεν έχουμε λεφτά. Κόλα που έχουμε λεφτά, ρε παιδιά, τι γίνεται που πάω μεγα πολιτεία μου, πείτε.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι ένα μοτίβο τα τελευταία χρόνια που απορώ για ποιο λόγο δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το αλλάξει. Δυστυχώς όμως για τον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι ακατόρθωτο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, Κυριακό.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ είσαι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Ο συνακροατής από εδώ από Γερμανία, δηλαδή τι ήθελε να πει, ότι δεν έπαιξε, το είδαμε, δεν έπαιξε καλή μπαλά ο ΠΑΟΚ. Το σκορ ήταν 3-2, κάτι έκανε. Η σφυρίχτρα ήταν καλή παρόλα αυτά.
1: Δεν επεκτάθηκε εκεί, δεν το συμφέρει. Όταν δεν συμφέρει σε κάποιον κάτι, δεν πάει εκεί.
3: Αλλά και μάλιστα όταν δεν συμφέρει. Και τι ομάδα υποστηρίζει ο ίδιος.
1: Ακριβώς αυτό. Και όταν κάνουμε διάλογο και τον ρωτάμε κάτι σε κάποιον, να απαντάει σε αυτό που ρωτάμε. Όχι να πηγαίνει αλλού όπως κάνουν οι πολιτικοί. Εγώ όταν ρωτάω κάτι, θέλω απάντηση σε αυτό που ρωτάω. Και όταν με ρωτάνε, απαντάω σε αυτό που με ρωτάνε.
3: Όταν δεν απαντάει, πάει την κουβέντα εκεί που θέλει.
1: Φυσικά
3: αυτός
1: θα πάει την κουβέντα εκεί που θέλει. Αυτός γιατί όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους μία άποψη και μία, να το πω, τρέλα με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά, δεν κάθονται να σε ακούσουν, δεν κάθονται να κάνουν κουβέντα. Έχουν μία προκατάληψη και μία άποψη και πάνε να βγάλουν το δικό τους. Εντάξει, ας πω τώρα από εκεί πέρα.
3: Κυριάκο, αργήσαμε όμως. Εγώ θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο.
1: Μα το είπα.
3: Αργήσαμε αυτό πολύ. Όπως κάθε χρόνο νομίζω αργούν.
1: Το είπα στην αρχή της εκπομπής. Δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή. Έχω πει ότι το μοτίβο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, αλλά και στις αρχές είχαμε το ίδιο μοτίβο, είναι απαράδεκτο. Αν δεν σεβαστείς το ποδόσφαιρο.
3: Αυτό το που έγραψες, Κυριάκο.
1: Εγώ
3: αυτό που βλέπω, και αλλά θέλω να ξαναπαρατηρήσω ακόμα λίγο τον νέο προπονητή. Είχα παρακολουθήσει και όπως έβλεπα την ομάδα μας χρόνια τώρα, ο Λουτσέσκου είχε κάνει, είχε εγκαταστήσει ναι, σε κάθε παίχτη την οτροπία, το πλάνο και την τακτική του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ο Λύση αυτό.
1: Εντάξει, με το Λύση θα δούμε κάποια άλλα πράγματα που ήδη προσπάθησε να τα βάλει, απλά υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα που εντοπίζω εγώ, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την απειρία του προπονητή. Είναι πολύ μεγάλο καράβι ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα καράβι το οποίο όταν κάποιος το αναλάβει με το καλημέρα έχει απαιτήσεις. Δεν είναι ένα καράβι το οποίο λες, εντάξει, φέτος θα πάω να κάνω ένα ταξιδάκι για να το μάθω, του χρόνου να πάω λίγο παραπέρα, δηλαδή να ξεφύγω και λίγο πιο πολύ στα ανοιχτά, και τον τρίτο χρόνο να πάω να πάρω τίτλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Δεν είναι βαρκούλα.
3: Είναι όμως και δύσκολο, ρε Κυριακό, από τον πρώτο χρόνο. Ένας προπονητής να έρθει να πιάσει μια ομάδα και να καταφέρει πράγματα, και αυτό είναι δύσκολο.
1: Δεν λέμε να καταφέρει, λέμε απλούστατα να δείξει έργο. Αλλά εδώ έρχεται και το αλλά. Εδώ που έρχεται ένας τέτοιου είδους προπονητής, γιατί τον επιλέξανε. Δεν τον πήρα εγώ, ούτε εσύ. Εντάξει, είναι επιλογή αυτών που έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι. τον επιλέξαν με βάση μια φιλοσοφία. Αυτοί λοιπόν είναι υπεύθυνοι να τον προστατέψουν αυτόν τον προπονητή. Αν δεν τον προστατέψουν, θα καεί. Δεν ξέρω ποιος θα καεί πιο μπροστά. Ο προπονητής, δεν ξέρω. Πάντως να ξέρεις ότι στη διάρκεια, όταν κάτι δεν πάει καλά στον ΠΑΟΚ, ποιος καίγεται.
3: Σίγουρα, εντάξει. Σίγουρα. Μια τελευταία ερώτηση με τον Σλοβαίνο αμυντικό που θα ερχόταν να βάγισε.
1: Ναι, πήγε στην Εσπανιόλα, αδερφέ.
3: Θα πάρουμε άλλο, είπαμε.
1: Θα πάρουμε άλλο, ναι. Δεν μπορούμε να δεν πάρουν. Δεν γίνεται να μην δεν πάρουν. Δεν υπάρχει τώρα.
3: Ο Ζίβκοβιτς, ο Ζίβκοβιτς και ο... ποιος άλλος πήρε την κόκκινη, το...
1: Ο Γερεμέγεφ θα αποσιάσουν σίγουρα μια αγωνιστική. Περιμένουμε τις αποφάσεις του ΕΦ ανάλογα με το...
3: Αυτό είναι άλλη οργάνωση. Είναι.
1: Δεν έχει σημασία. Ευρωπαϊκό παιχνίδι.
3: Δεν θα παίξουμε δηλαδή τώρα την.
1: Δεν θα παίξουμε. Όχι, δεν παίζουν 100%. Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ.
3: Διάβασε
1: το άρθρο, θα καταλάβει. Ναι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τι γίνεται, είχα πάρει και πριν καιρό.
1: Να
4: Ολυμπιακός είμαι εγώ.
1: Γεια σου, φίλο μου. Όνομά σου.
4: Εγώ έχω.
1: Το όνομά σου, να σε θυμάμαι.
4: Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη. Πες μου.
4: Έχω να πω εγώ και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕ, για τους άλλους ας πούμε δεν τους βάζω καν. Επικώς ας πούμε είμαστε για τα πανηγύρια. Όλοι. Και το συγκρίνω αυτό ρε παιδί μου με μια ομάδα ας πούμε με πολύ χαμηλότερο budget ας πούμε στην Νορβηγία, Bodo Glimt. Τι μπάλα παίζουν εκείνοι ας πούμε και πώς ξεκινάμε εμείς. Να μου πεις εκείνοι παίζουν και καιρό, μπορεί να έχουν βρει το ρυθμό και τέτοια, αλλά τη βλέπεις και πώς παίζει και στην Ευρώπη και γενικότερα. Δεν ξέρω τι φταίει και αυτό που λέτε... Κάθε χρόνο με τις μεταγραφές, το ένα το άλλο.
1: Γιατί εγώ κοίταξε, βλέπω... επειδή είσαι Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ σήμερα έκανε μια συνάντηση και από όσο άκουσα, δεν είμαι σίγουρος που μπορεί να μου το επιβεβαιώσεις, συναντήθηκε με τον κύριο Μαρινάκη και τελικά αποφασίστηκε να συνεχίσουν μαζί, έτσι, ή κάνω λάθος.
4: Ναι.
1: Ο κύριος Μεντιλίμπαρ, μετά το, καταρχάς τον κύριο Μεντιλίμπαρ και τον σέβομαι πάρα πολύ, εντάξει, και τον εκτιμάω προπονητικά. Γιατί ναι. Το λέω αυτό. Το λέω γιατί. Όπως και το Λύση. Εκτιμάω τους προπονητές που δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ή δεν σηκώνουν το χαλάκι να πετάξουν τα σκουπίδια από κάτω. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ είπε, παιδιά, ζήτησα το τάδε, δεν έχω πάρει τίποτα. Τι θες να κάνω.
4: Τι να σε κάνει και προπονητής άμα δεν κάνουν υπέστηση.
1: Έτσι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι σε συνάρτηση. Άντε σε έκανε πέρσι, ας πούμε πρόπερσι, όταν ήρθε, σε πήρε το κόμφερε, σου κάνει μαγικά, σου ανασταίνει ένα μουζακίτι, σου βγάζει ένα κοστούλα, ενώ έχεις πάρει κάτι άλλους, σου παίζει ένα ποδόσφαιρο ελκυστικό, σου παίζει ένα πάρα πολύ δυνατό τέλος πάντων σε εντάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν φεύγουν παίχτες, χάνονται παίχτες, περνάνε και τα χρόνια, εντάξει, κάπως πρέπει να αναπληρώσει το πράγμα.
4: Και δεν παίρνεις τους ίδιους ή καλύτερους, παίρνεις χειρότερους, ας πούμε.
1: Και, ή δεν σου βγαίνουν, γιατί πήρε το potential, αλλά δεν του βγήκε, ας πούμε, έτσι, με τους τραυματισμούς που είχε.
4: Ναι, δεν βγήκε. Και μετά το άλλο που ήθελα να με πεις εσύ, ας πούμε, τη γνώμη σου τώρα για ένα θέμα, επειδή έχω σε ακούσει ασχολήσει και με αυτά. Είχα ακούσει παλιά, ας πούμε, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο σου λέω για μένα, ρε παιδί μου, είναι καταρχάς πώς θα έρθουν παίχτες εδώ πέρα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε γήπεδα, έχουμε τρία γήπεδα. Όλα τα άλλα τα γήπεδα, ας πούμε, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι σαν κοτέτσια, ας πούμε.
1: Δηλαδή, δεν είναι μόνο το γήπεδο. Δεν έχει να κάνει. Σίγουρα έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις που μπορείς να φέρεις και να γίνεις πιο ελκυστικός και σαν χώρα και σαν ομάδα ατομικά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής από εγνωσμένης αξίας και ξέρει ότι ήρθε σε μια χώρα που ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει μέσα στον ΠΑΟΚ χωρίς φιλάθλους, ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ολυμπιακό χωρίς φιλάθλους, ο Παναθηναϊκός τα ίδια, ο Άρης τα ίδια, ο ένας το άλλο, ότι υπάρχουν απαγορεύσεις, ότι βγαίνουν σπαθιά, βγαίνουν μακέρια, βγαίνει το ένα, βγαίνει το άλλο. Σου λέει, πού ήρθα στην Ουγκάντα, έρθω. Στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά. Όταν, ας πούμε, έρχεται σε μια χώρα όπου ξέρει ότι οι διαιτητές δεν θα είναι της χώρας, αλλά για να υπάρξει ισονομία θα πρέπει να είναι διαιτητές από άλλη χώρα, κάπου, φίλε, μπερδεύεται στο μυαλό του, έτσι. Και φυσικά.
4: Κανονικά, κανονικά.
1: Φυσικά είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη, από τις, μάλλον δεν άντε, ας μην πω η μοναδική, έτσι. Από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη διάκριση γίνεται στον πρόεδρο και όχι σε αυτούς που πρέπει. Δηλαδή ασχολούνται όλοι με τους πρόεδρους και όχι με αυτούς που πρέπει. Ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Μαρινάκη, τι θα πει, ο Πάοκ με τον Ιβάν, ο ένας με τον. Ρε παιδιά, έξω στην Αγγλία δεν τους ξέρουν τους πρόεδρους. Δεν ασχολείται κανένας, ούτε στην Ισπανία, ούτε πουθενά. Ασχολούνται με τον τεχνικό διευθυντή, με το αγωνιστικό τμήμα, με. Εδώ εμείς ασχολούμαστε με τον κάθε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι μεγιστάνας. Οκ, okay, μεγιστάνας είναι, κανένας δεν λέει όχι. Ευχαριστώ αδερφέ που πήρες. Να είσαι καλά. Έχω άλλη μία γραμμή, να την πάρω ένα λεπτό ή διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τώρα πια δεν με πειράζει.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
9: Ήσουν μονή.
10: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, να επαναλάβω γιατί γραμμές έτσι λίγο ξεμπούκωσαν, με την έννοια ότι πήγαμε στο διαλυματάκι και 90-90-90, επαναλαμβάνω, 2-31-0-90-90-90 για όλα όσα σας απασχολούν και την άποψή σας σχετικά με την εισαγωγή που έκανα για το παιχνίδι και για την νοοτροπία που έχει δείξει ο ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα.
1: Εσείς είστε, ναι.
13: Καλησπέρα. Νίκο με λένε, είμαι από την Ασπρόμαυρη Επτάλοφο.
1: Γεια σου Νίκο. Κυριάκο με λένε, και είμαι από, την Ασπρόμαυρη, από το Ασπρόμαυρο Μελισσοχώρι.
13: Έπαιζα στο Μέγα Αλέξανδρο Μελισσοχώριο, να ξέρεις Κυριάκο.
1: Να ξέρεις, έχει Super 3 στο Μελισσοχώριο.
13: Το ξέρω, έχει, το σύνδεσμα. Ξέρω. Έχει, στο Μέγα Αλέξανδρο έπαιξα μισή χρονιά στο Μέγα Αλέξανδρο.
1: Ναι. Εντάξει, ωραίο το χωριό μου, ωραίο, πολύ ωραίο. Είμαστε μια χαρά.
13: Ωραία, η Λιτή είναι όμορφη, είναι ωραίο χωριό. Μ' αρέσει το χωριουδάκι εμένα και ο Δρυμός είναι ωραίος.
1: Από τη Λιτή βγήκε ο Λάκης, ο Βασίλης.
13: Ναι, το ξέρω, που έχει και το προποτζίδικο εκεί. Που έχει και το προποτζίδικο. Ναι.
1: Και από τη Μελισσοχώρη, από εμάς, τελευταία, ας πούμε, ήταν ο Κατσικάς. Πέρασε και από τον Πάο.
13: Και ήδη το ξέρω.
1: Ναι. Για πες.
13: Και από το τέτοιο, πώς το λένε, από τα Λαγινά είναι ο. Πώς είναι, καθώς που έπαιξε στον Πάο τώρα, κόλλησα, πώς το λένε. Το παλικαράκι που έφυγε, δεν παίζει στον ΠΑΟΚ πλέον, δεν το θυμάμαι, το ξέρα στο όνομα του. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Κυριάκο, δεν ξέρω τι να πω. Από εχθές είμαι με τρία Παναντόλ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ από τα νεύρα μου και με τον πονοκέφαλο. Άκουσα αυτό που είπες στην αρχή της εκπομπής με το κάθε χρόνο ότι γίνεται τα ίδια και τα ίδια, και εγώ το ήθελα να πω πάλι, αλλά δεν θέλω να το επαναλάβουμε πάλι. Απλώς αυτό που θέλω να πω με τον παραπροηγούμενο τον κύριο που έλεγε για το Σαββίδι ότι το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει που λένε, εγώ αυτό το λέω. Δεν θέλω να καταδικάσω τον Ιβάν. Αν δεν υπήρχε Ιβάν τώρα μπορεί να μην υπήρχε και ΠΑΟΚ. Αλλά όπως λες, το καράβι πρέπει να έχει κυβερνήτη για να προχωρήσει και να πάει ψηλά και να φύγει μακριά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Ναι.
13: Πηγαίνει αυτόματα. Έχουνε, νιώθω ότι είναι άδειο. Δεν είναι δίπλα στην ομάδα. Με τα Skype και τα Mype και τα δεν ξέρω τι. Όχι. Όχι. Ούτε Γιωργάκης, ούτε Νικολάκης.
1: Ναι.
13: Στον ΠΑΟΚ, το δικό μας τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί, πώς να το πω, δεν έχει κανένας άλλος θέση παρά μόνο ο λαός του ΠΑΟΚ. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλο ο ΠΑΟΚ εκτός από το λαό του.
1: Κοίταξε, αυτό το λέω, αδερφέ, από την πρώτη στιγμή, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλους και από όλα. Από όλους και από όλα. Δεν υπάρχουν ονόματα. Όποιος και να είναι. Δεν
13: όποιος και να ήταν. Σαββίδης, Ζαγοράκης, Βρίζας,
1: Ουγούμενος.
13: Όχι. Μόνο ο ΠΑΟΚ είναι δίπλα. Μόνο ο λαός του ΠΑΟΚ είναι. Δεν θα τον κάνουν τον ΠΑΟΚ ρεζίλι. Και θα καταστρεφεί ο ΠΑΟΚ με αυτά τα πράγματα που βλέπουμε. Να μην μπορεί ένας προπονητής να έχει από την αρχή τα όπλα του. Από την αρχή, κάθε χρόνο να γίνει το ίδιο. Πάω τώρα σε αυτό που είπες. Κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο παίζεις κορώνα γράμμα. Μην κοιτάς τώρα που περνούσες, γιατί έπαιζες. Δηλαδή αυτό που είχε κάνει ο Λουτσέσκου με τα 3-3 και πέρασε στους ομίλους τότε. Μην νομίζεις ότι ήταν εύκολο. Έτσι, δηλαδή έριχνες συνέχεια ζαριά. Δεν το μπορεί ξέρω, να ρίχνεις κάθε χρόνο ζαριές. Και να κερδίζεις.
13: Αυτό δεν θα σταματήσω εγώ, πιστεύω. Αλλά κάποια στιγμή ο κόσμος θα γανακτήσει. Θα μείνουν μονάχα αυτοί που είναι τη θύρα 4 και είναι κάποιοι που που ξεφεύγουν και κοιτάνε μονάχα ΠΑΟΚ. Αλλά οι οικογενειάρχες όλοι και εμείς που είμαστε και εμείς ΠΑΟΚ, ναι, που δίνουμε τα λεφτάκια μας για να πάρουμε το εισιτήριό μας ή το διαρκείας μας και να βλέπουμε αυτό το πράγμα, όχι. Ναι, κάνουμε τι κάνουμε, να στηρίξουμε την ομάδα, να στηρίξουμε το, να έχει έσοδα η ομάδα, αλλά υπάρχει και ένα αλλά.
1: Κοίταξε να σου πω λίγο τα πράγματα έτσι, μιας και με δίνεις πάσα. Αναγνωρίζουμε ότι έχει βάλει πολλά χρήματα, έχει στηρίξει τον ΠΑΟΚ σε δύσκολες περιόδους. Ό,τι έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ από πλευράς τίτλους με τον κύριο Σαββίδη δεν τα έχει δει ποτέ τον ποτόν. Το λέμε αυτό. Δεν διαγράφουμε τις επιτυχίες. Δεν διαγράφουμε όσα άλλαξαν επί των ημερών του. Κανένας δεν βγαίνει να πει κάτι για τον Σαββίδη για αυτό το πράγμα.
13: Δεν αντιλαμβάνω αυτό. Τα τελευταία χρόνια
1: όμως υπάρχει μια αισθητή απουσία από το προσκήνιο. Και κυρίως μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει η ίδια ενεργή παρουσία και αποφασιστικότητά του. Αυτό βλέπουμε. Γι' αυτό και κάποιοι αρχίζουν και το σκέφτονται. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν ενδιαφέρεται, έτσι. Σημαίνει ότι η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω δημιουργεί αυτή την εντύπωση. Αυτό πρέπει να τα αλλάξει. Και όταν η ομάδα, ας πούμε, παρουσιάζει αγωνιστικές αδυναμίες, καθυστερήσεις ή σχεδιασμούς όπως τους βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο, είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να ζητά απαντήσεις, ρε αδερφέ. Δεν είναι παράλογο αυτό. Έτσι, η κριτική πρέπει να αφορά το τι γίνεται σήμερα. Όχι να κυρώνει όσα έγιναν χθες και να το παίρνουν κάποιοι που είναι φανατικοί οπαδοί του κύριου Σαββίδη ότι τον ακυρώνουμε. Δεν ακυρώνουμε τίποτα. Κανένας δεν ακυρώνει κάτι. Και δεν μπορεί να ακυρωθεί αυτό που έχει καταφέρει ο κύριος Σαββίδης. Πώς μπορεί να ακυρωθεί, μπορεί να ακυρώσει τα κύπελα που πήρε, μπορεί να ακυρώσει τα πρωταθλήματα που πήρε. Για όνομα του Θεού. Αλλά όταν κάποιος κάνει κριτική, εγώ τουλάχιστον όταν κάνω κριτική για το σήμερα. Για αυτό που βλέπω σήμερα, για αυτό που ζω και βιώνω. Πείτε μου εσείς αν αυτό που είπα πριν έχει κάτι το οποίο να είναι μεπτό. Όλος ο κόσμος το βλέπει, δεν το βλέπω μόνο εγώ.
13: Αυτό ακριβώς, αλλά αυτό δεν πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Πρέπει να αλλάξει, αυτό λέμε, αυτό λέμε. Αυτό συζητάμε τόση ώρα. Και επίσης είναι θέματα πάρα πολλά που, εν πάση περιπτώσει, έγκυται και στη δικιά μου εμπειρία και γνώση μετά από 30-35 χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μπορώ να σου πω ότι η οργάνωση που είχε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό βγήκε ο κ. Παπαμιμίκος και είπε: αλλάζουμε, κάνουμε. Αλλάζουμε τι, πού, πότε. Ο κ. Παπαμιμίκος βγήκε και μας είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει, θα πάει, γιατί έτσι το βλέπουμε το μέλλον και το ποδόσφαιρο κτλ. Δηλαδή αυτό που μας είπε, τα λέγαμε πριν 5 χρόνια. Και 10 ότι έπρεπε να γίνουν. Τώρα βγήκαμε να μας πούν ότι έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή 7 χρόνια, 8 χρόνια ο ΠΑΟΚ ήταν χωρίς τεχνικό διευθυντή ή είχε τεχνικό διευθυντή για 2 μήνες. Και γυρνάτε και μας λέτε εσείς σήμερα ότι πρέπει να γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να μπουν επιτάπητος και να τα δούνε με σοβαρότητα. Είσαι από τα μεγαλύτερα κλαμπ, από τα μεγαλύτερα κλαμπ στη Μακεδονία. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είχε κάθε μάτς από 5.000 κομμάτια από τα γύρω Βαλκάνια. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα γιατί μιλάμε. Μπορούσε να έχει Βουλγαρία. Η Σόφια είναι στις 2.5-3 ώρες. Μπορούσε να έχει Σερβία. Το Βελιγράδι είναι στις 3 ώρες. 3.5. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ενώ τα γνωρίζουν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βάζουν ένα σχέδιο κάτω να αφήσουν την ομάδα σε ποδοσφαιρά ανθρώπους με το know-how ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί στα αυτά τα πρότυπα που είναι ανεπτυγμένοι όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες.
13: Γιακό, θέλω να σου πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε γιατί μιλάμε.
1: Ναι, γιατί έχω και άλλη μια γραμμή.
13: Θέλω να σου πω κάτι τελευταίο. Ναι. Μπορεί να γίνει ένα πράγμα. Να δούμε στο λαό, για το λαό του ΠΑΟΚ, έτσι, για το λαό του ΠΑΟΚ, μπορεί να γίνει ένα πράγμα, να βγει ο Σαββίδης και με τους γιους του δεν ξέρω τι. Όπως είχε βγει στις αρχές κάτω στην Καμάρα και μίλησε τόσους χιλιάδες ΠΑΟΚΣους και είπε τι είπε. Μπορεί και να βγει και ξανά και να πει στο λαό του ΠΑΟΚ τι συμβαίνει.
1: Αυτό δεν το ξέρω εγώ, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος.
13: Ακουγόμαστε στο ράδιο, ακούνε κάποιοι. Ακουγόμαστε, πρέπει να μαθευτεί. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει. Ο λαός του ΠΑΟΚ δίνει τα λεφτά. Πρέπει να μαθευτεί αυτό το πράγμα. Τέρμα και τελείωσε. Πρέπει να βγουν και να το δούνε. Να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε ξανά, θα τα λέμε.
13: Έγινε, κύριε Κόμμα. Καλό βράδυ.
1: Γεια σε καλά. Λοιπόν, τα πράγματα είναι όπως τα λέμε και όπως τα ζούμε και όπως τα βιώνουμε. Δεν βάζουμε. Δεν νομίζω ότι υπερβάλλουμε, έτσι. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να μην υπερβάλλω. Ακόμα και στα θετικά προσπαθώ να μην υπερβάλλω. Πόσο μάλλον στα αρνητικά. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
14: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε.
14: Να ρωτήσω κάτι. Το ερώτημα είναι απλό. Εσείς, για παράδειγμα, που έχετε και εμπειρία τόσα χρόνια, θεωρείτε ότι πρέπει να μείνει ο Σαββίδης ή να φύγει?
1: Τι με ρωτάτε, αν θα πρέπει να φύγει να μείνει ο Σαββίδης?
14: Ναι, γιατί
1: κριτική κάνουμε, ναι. Δεν λέμε να φύγει.
14: Κριτική,
1: είπα κανένας να φύγει ο Σαββίδης.
14: Όχι, δεν λέω ρε παιδί, μα όταν κάνουμε κριτική, ναι, πρέπει να καταλήγουμε και σε μια πρόταση, σε ένα συμπέρασμα.
1: Η πρόταση είναι να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης από αυτό που υπάρχει τώρα. Και να σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ έχει μπάτζετ να διαχειριστεί ο Βιερίνια με το Μάτος, ναι ή όχι? Πώς δεν σε ενδιαφέρει, αδερφέ? Ρωτάς κάτι, σε ρωτάω κι εγώ. Έχει? Μπορείς να μου απαντήσεις? Εσύ μου ζητάς μια απάντηση. Και σου ζητώ, σε κάνω μια ερώτηση. Έχει μπάτζετ? Αν δεν έχει μπάτζετ, αν δεν έχει μπάτζετ ο Βιερίνια με το Μάτος, όπως έχουν όλοι, παγκοσμίως, όλοι οι τεχνικοί διευθυντές και οι διευθυντές σε ομάδες, ένα μπάτζετ το οποίο λέει ο πρόεδρος, λέει ο διοκτήτης, αυτά σας δίνω, μη με ενοχλείτε. Αν λοιπόν δεν έχει και όλα περνάνε από τον κύριο Σαββίδη, αυτό το μοντέλο, αδερφέ, πρέπει να αλλάξει. Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα.
14: Εγώ σου λέω το εξής. Δεν χρειάζεται να κόρουμε τους τόνους.
1: Ναι, γιατί είναι σήκωσε τον τόνο, γι' αυτό σήκωσα και εγώ. Δεν είναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν,
1: είμαι και βροντόφωνος, δεν ακούω και καλά. Ξέρεις, είμαι και κουφός.
2: Εντάξει, ο Σαββίδης δεν το αλλάζει. Να μείνει ή να φύγει.
1: Δεν τέθηκε τέτοιο ερώτημα. Γιατί το θέτεις το ερώτημα. Τέθηκε από εμάς κάποιο τέτοιο ερώτημα. Μα, δηλαδή, αν κάνω εγώ κριτική στη δασκάλα, σε ένα σχολείο πρέπει να φύγει η δασκάλα. Αν κάνω κριτική στο ίδιο μου το παιδί, πρέπει να το διώξω το σπίτι. Είμαστε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τη λογική, την ερώτηση
2: δηλαδή,
1: σου.
2: Δηλαδή, τι είμαστε, πατεράδες του Σαββίδη, είμαστε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα που με λέτε. Μου λέτε γιατί όταν κάνει κάποιος κριτική, πρέπει δηλαδή να μπαίνει σε μια τελική απόφαση και να λέει φύγε. Δεν κάνεις.
2: Ναι, γιατί όταν κάνουμε κριτική, καταλήγουμε και μετά στην
1: αρχή. Η κριτική γίνεται για να βοηθήσουμε, βοηθήσουμε,
2: αυτό είναι λογική.
1: Να βοηθήσουμε και να επισημάνουμε τα λάθη για να διορθωθούν. Αυτός που κάνει κριτική το κάνει γι' αυτό. Δεν το κάνει δηλαδή, για να ορίσει τις εξελίξεις μετέπειτα. Οι εξελίξεις ορίζονται από τους διοικητικούς παράγοντες. Όχι από τους παραγωγούς ούτε από τους δημοσιογράφους. Σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ στην επόμενη. Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
15: Πολύ σωστά τα λες. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Γιατί όταν ήταν να έρθει ο Μιστακίδης, με το ελικόπτερο κατέβηκε στη Σέντρα και πήρε το Ζαφύρι. Τότε ήρθε. Τα θυμάστε? Τότε ήρθε. Λοιπόν, εννοείται ότι δεν είμαστε αχάριστοι, δεν ξεχνάμε τον κύριο Σάββη τι έχει κάνει για μας, αλλά πρέπει να βγει και να μας πει. Γιατί τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εντάξει, Θύρα 4 χειροκροτάει, εσύ θα προκριθείς, αλλά είμαστε και οι άλλοι όλοι που πονάμε την, όπως πονάνε και αυτοί. Εντάξει, εμείς θέλουμε να βλέπουμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά. Πρέπει να βγουν να μας πούνε. Πού πάει την ομάδα κύριο Σαββίδης? Έχει, θα βάλει λεφτά ή δεν θα βάλει λεφτά? Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, επειδή μπερδεύουμε λίγο κάποια πράγματα, η κριτική που γίνεται είτε από κάποιους δημοσιογράφους είτε από κάποιους παραγωγούς είναι γιατί βλέπουν κάποια πράγματα και προσπαθούν με το να τα κριτικάρουν, πάντα όμως με επιχειρήματα. Άλλο κριτική, άλλο λασπολογία και άλλο εγκάθετη παρατήρηση γιατί έχουμε δόλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω. Πάρτε ένα-ένα τα κείμενά μου, τα οποία είναι το προσωπικό μου ιστολόγιο, στο metrosport.gr. Διαβάστε τα, γιατί βγαίνω επώνυμα, έτσι. Δεν βγαίνω, ακόμα και στο προσωπικό μου ιστολόγιο, δεν βγαίνω ο Μπάμπης, ο Φλού να πούμε, ή ξέρω εγώ, ο Τσιχλόφουσκας. Έτσι, βγαίνω επίσημα με τα στοιχεία μου, με τα mail μου, με τα πάντα. Γράφω τα κείμενά μου και κριτικάρω πάντα με επιχειρήματα. Όποιος βγαίνει και έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του κάτι που τον απασχολεί και τον τρελαίνει και σε πολλές των περιπτώσεων είναι και, ας το πούμε, χωρίς να το έχει σκεφτεί, αλλά απλά θέλει να το βγάλει, θέλει να το πει, γιατί υπάρχει προκατάληψη για αυτό που αισθάνεται, χωρίς όμως να επιχειρηματολογεί, δεν είναι σωστό πράγμα, δεν είναι κριτική αυτό. Το να βγω και να πω εγώ πρέπει να φύγει ο Σαββίδης, όπως με ζήτησε ο κύριος πριν με την ερώτηση, δεν είμαι, ποιος είμαι εγώ που θα πω να βγει να φύγει ο Σαββίδης? Έτσι, να είμαστε σοβαροί. Εγώ μπορώ να βγω με βάση αυτά που ξέρω, με βάση τις δικές μου γνώσεις και να πω: μία ομάδα έχει τεχνικό διευθυντή, έχει γενικό διευθυντή, τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή. Αυτά τα λέω και τα ξέρω. Γι' αυτό και μπορώ και τα υποστηρίζω. Δεν μπορώ όμως να πω πράγματα που δεν ξέρω. Οπότε, λοιπόν, να είμαστε λίγο σοβαροί, έτσι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, λειτουργούσε με ένα μοντέλο διοικητικό το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εσείς πείτε ότι είχε. Εγώ όμως σας λέω ότι δεν είχε. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που δεν υπάρχει budget διαθέσιμο ώστε να το διαχειριστεί ο Γενικός Αθλητικός Διευθυντής μαζί με τον Τεχνικό Διευθυντή. Δεν παίρνει τηλέφωνο ο Γενικός Αθλητικός Διευθυντής τον πρόεδρο ή τον μεγαλομέτωχο κάθε φορά να του πει: μπορεί να μου δώσει 40%. Άμα μου λείψανε 10 χιλιαρικάκια, μπορεί να μου τα δώσει. Είναι δυνατόν? Δεν υπάρχουν αυτά, ρε παιδιά. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Έχετε εσείς την εντύπωση όταν πάει να κάνει μια μεταγραφή η Λίβερπουλ, η Ρώμα, η Southampton, δεν ξέρω εγώ ποιος, ότι ο τεχνικός διευθυντής δεν ξέρει τι λεφτά, μέχρι πού είναι το πορτοφόλι που πρέπει να ανοίξει και πάει και ρωτάει? Ξέρετε πότε πάει? Πάει μόνο όταν δει κάτι εξαιρετικό, κάτι το οποίο θα φέρει και την ευθύνη για τη σφραγίδα του και θα πει: κοιτάξτε να δείτε, ετούμε 10% αύξηση του budget, γιατί πρέπει να κάνω αυτό. Μόνο τότε πάει. Αλλά αυτοί οι τεχνικοί διευθυντές, οι αθλητικοί διευθυντές, φέρουν και την ευθύνη για ό,τι γίνεται. Αυτοί φέρουν την ευθύνη, όχι ο πρόεδρος ή το μεγαλομέτοχος. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ φέρνουν μόνο την ευθύνη, που όμως δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπεύθυνοι αυτοί, γιατί επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν διαχειρίζονται μπάτζετ. Λοιπόν, παρακαλώ στη γραμμή.
16: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
16: Σταύρος ΠΑΟΚ από Αθήνα.
1: Γεια σου, Σταύρο.
16: Λοιπόν, θέλετε να κάνω μια κουβέντα για ευρωπαϊκή λειτουργία της ΠΑΟΚ? Θέλω να κάνω μια συνέστημα, γιατί εγώ είμαι από τον Πανελλήνιο και είμαι και πολλά χρόνια και έχω στηρίξει.
1: Πρέπει να βγει και σε την άλλη, πρέπει να μιλήσαμε ξανά. Νομίζω πρέπει να έχει ξαναβγεί.
16: Τέλος πάντων.
1: Γιατί με έχεις πει για τον Πανελλήνιο, γι' αυτό σου λέω. Ναι.
16: Ακριβώς. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση.
1: Πες μου.
16: Να το δούμε σαν, με βάση το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται, μα τι, για
16: αυτό. Με βάση το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, λοιπόν. Για να μας πούν λοιπόν οι οπαδοί, λοιπόν, που κάνουν απευθείας κριτική στην ομάδα με ένα κακό αποτέλεσμα, πόσα ανοχή είχαν στην προηγούμενη κατάσταση με τον προηγούμενο προπονητή? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Ας μας πούνε λοιπόν οι οπαδοί μας, εγώ δεν είμαι ούτε Σαββίδης ούτε Πεντεκόστη, είμαι Καραδήμο. Γι' αυτό λοιπόν δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Εμένα λέτε μου όμως μια απορία. Αν θέλω να το δούμε στο ευρωπαϊκό κλαμπ, να το δούμε ότι είμαστε πελάτες. Σωστά.
1: Ορίστε.
16: Είμαστε πελάτες εμείς οπαδοί του ΠΑΟΚ εκεί.
1: Κατ' επέκταση είσαι πελάτης.
16: Μπράβο λοιπόν. Ο πελάτης.
1: Εσύ δεν νιώθεις έτσι. Πρόσεξε έτσι. Εσύ δεν νιώθεις έτσι.
16: Εγώ δεν νιώθω ποτέ έτσι.
1: Α, μπράβο. Αυτό εκεί. Εμείς.
16: Όχι
1: μόνο εσύ και πολλοί.
16: Όχι, αγάπη μου. Και να σου πω κάτι, στο λέω. Όταν μου πήρε ένα 25 που είχε μάθει στην Μπούρδα με το Σαββίδι. Καλή κριτική χωρίς να ξέρει τι είχε γίνει προηγουμένως. Ας καρτίσουμε να διαβάσουμε λίγο την ιστορία της ομάδας. Τι έχει περάσει αυτή η ομάδα. Τι δεν έχει περάσει αυτή η ομάδα. Και να μπορέσουμε να κάνουμε κριτική. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα που γίνεται με την ψήρα σωγιακά. Δεν διαφωνώ μαζί σου πάνω στη λειτουργία του Ευρώπη. Πρέπει να έχει ένα μπάτζετ. Πρέπει να υπάρχει μια προσφαιρική λογική. Πρέπει. Αλλά,
1: μα εξελίσσονται όλα, έτσι.
16: Όλα
1: το ποδόσφαιρο εξελίσσεται κάθε δευτερόλεπτο, αδερφέ. Δεν είναι στάσιμο.
16: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου και παρακολουθώ και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν έχει να κάνει όμως. Εγώ, ας πούμε, απλά βλέπω μια κριτική δίκαιη, άδικη. Δεν θα το κρίνω. Εγώ μετά από ένα κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ όταν χάνει ή ακόμα και όταν κερδίζει με μεγάλο σκορ, δεν ακούω ραδιόφωνο. Και γιατί? Έτσι και σε μια περίπτωση όπως είπες εσύ που προσπαθεί να είσαι συντηρητικός, είτε στη νίκη είτε στην ήττα, ακούω ακρότητες. Είτε στη νίκη ξαφνικά από τη μία εβδομάδα γύρισε στην Μπαρτσελόνα και την άλλη εβδομάδα είχε αναγέννηση καρδίτσας.
1: Αυτό είναι μόνιμο και όχι μόνο στο φύλαθρο κόσμο του ΠΑΟΚ, παντού, σε όλους τους
16: φύλαθρους. Κι όμως, θα σου πω και κάτι. Εδώ έχω παιδί εδώ ζω στην Αθήνα, το αντιμετωπίζουν το πράγμα πολύ καλύτερα οι οπαδοί. Εγώ ζω στην Αθήνα που σου λέω.
1: Ναι, μου το είπατε.
16: Λοιπόν, εδώ οι οπαδοί, ας πούμε, κάνουν κριτική, αλλά δεν κάνουν αυτό το πράγμα, αυτή την ισοπαίδωση.
1: Εντάξει, εγώ έχω ακούσει όμως, συγγνώμη, αλλά έχω ακούσει και εγώ φίλους. Γιατί έχω και φίλους, έχω ακούσει ανθρώπους από την Αθήνα, ειδικά στο παιχνίδι με τον του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948, που βγαίναν και λέγανε ότι μην τολμήσουν να μην δεν προκριθούν, να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους και τα λοιπά. Θα γίνει χαμός και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι. Παντού υπάρχουν αυτά, έτσι. Δεν είναι, μην νομίζεις δηλαδή.
16: Απλά άλλο θέλω να πω, ότι καλό είναι, είτε συγκριτική μας, είτε οτιδήποτε, να είμαστε λίγο μαζεμένοι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Καταλαβαίνω το πνεύμα που λέτε και γι' αυτό και εγώ προσέχω πάρα πολύ καλά τι λέω.
16: Εγώ δεν θα πω στην διαδικασία να κριτικά, ούτε την ερώτηση που σου έκανε ο άλλος ο ακροατής να φύγει στα βίδια, να μην είναι στα. Ποιος είσαι εσύ ή εγώ να
1: δούμε
16: τι θα κάνει.
1: Το απάντησα.
16: Τα λάθη του πρέπει να επισημαίνουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
16: Με ωραίο τρόπο όμως.
1: Ακριβώς αυτό.
16: Όχι όταν πρωτοέχουν να μας πάρει ποιος, από το ΑΣ πάω και δεν ξέρουν λεπτομέρειες ποιος είναι αυτός με το καλό σαχάκι. Να μην τα συγχράμε και αυτά.
1: Ολοκλήρωσε όμως.
16: Όχι, να τα θυμούνται ορισμένοι, γιατί ναι. Εγώ μπαίνω να μένω Αθήνα, αλλά ασχολούμαι ουσιαστικά.
1: Το ξέρω και ξέρω όλη την ιστορία του κυρίου Σαββίδη και εγώ. Μπορώ άμα θέλει
16: κάποια στιγμή να φέρω. Όχι μόνο, και του κύριου, οπουδήποτε, αλλά πάνω από όλους είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς αυτό το είπαμε και σε έναν άλλο ακροατή, ότι για μένα πάνω από όλα την Νεάπολη ήταν το παλικάρι.
16: Ούτε μεν, ούτε δεν να κάνω κριτική, χωρίς να σκεφτούν λίγο λογικά. Αυτό το λάβω.
1: Κριτική θα γίνεται πάντα με επιχειρήματα, εγώ αυτό λέω. Με επιχείρημα. Όχι γιατί έτσι σου κάρφωσε ένα στον εγκέφαλο. Ό,τι γιατί δεν, γιατί το ένα, γιατί έπρεπε να κερδίσουμε 15-0 και δεν κερδίσαμε και πρέπει να τα γκρεμίσουμε όλα.
16: Ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
16: Να είσαι καλά, γεια.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Έλα φίλε.
1: Γεια σας.
17: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
17: Ο Χρήστος είμαι.
1: Γεια σου Χρήστο.
17: Εγώ δεν θα το θα πω για τον πρόεδρο. Η ομάδα δεν έχει καλή εικόνα. Καθόλου καλή εικόνα και έχει καιρό τώρα. Έχει παραπάνω από 6 μήνες. Μόλις παίξουμε με μια λίγο συγκροτημένη ομάδα, δεν μπορεί, τα παιδιά δεν μπορούν.
1: Ναι, εσείς μιλάτε δηλαδή για την περσινή περίοδο, από το κομμάτι που ξεκίνησε η ομάδα και είχε μια
17: από τις, μια κάμψη. Από την χρονιά σχεδόν.
1: Ναι.
17: Αστοχίες μεγάλες. Θα βλέπουμε το Νόφι στο Europa και εμείς θα είμαστε κόφερες και θα βλέπουμε και τον Τζόλι και τον Τζόλι και τον Κουλιεράκη στο Champions League. Άντε πάνε πάρτους τώρα.
1: Εγώ χαίρομαι πάντως που τους βλέπω.
17: Και εγώ χαίρομαι και θα τους βλέπω. Όλη μέρα μπάλα βλέπουμε.
1: Ναι.
17: Και αν φύγει ο Κωνσταντέλιας και αυτόν έτσι θα το βλέπουμε. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει.
1: Όπως γύρισε ο Βιερίνια, όπως γύρισε ο Γιαννούλης, έτσι θα γύρισε ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιεράκης και ο Τζόλης.
17: Ναι, άμα
1: και
17: πάει
1: όλοι.
17: 50 και 60 μετά δεν πάει.
1: Εντάξει, δεν γίνανε 50 και 60, γίνανε. Εντάξει, είναι ανάλογα για την κράση τους και σε ποια ηλικία θα δουν αυτοί ότι αντέχουν να παίζουν σε τόσο υψηλό επίπεδο.
17: Το θέμα είναι ότι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η χρονιά και είναι και από την περασμένη, μαζεμένα και από την περασμένη χρονιά και η αρχή είναι το ίμιση. Τώρα δύσκολα θα χάσαμε το conference, όσο να είναι πιο υποβαθμισμένη η διοργάνωση. Χάσαμε τον ένα στόχο και ο κόσμος να δούμε κατά πόσο θα ακολουθεί την ομάδα. Έχουμε τη...
1: Ολοκλήρωσε όμως.
17: Ναι, έχουμε την ψώρα μας και δεν βλέπουμε ανταπόκριση. Λίγο μπάλα να δούμε. Αυτό.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
17: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ να σε. Να έχεις. Μπάς περιπτώσει, παρόλο την ένταση που μπορεί να έχουμε κάποιες φορές, η πραγματικότητα είναι. Γι' αυτό και όταν φτάνεις σε σημεία να ανεβαίνουν οι τόνοι, γιατί λες, δεν λέμε κάτι περίεργο. Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κατανόηση σε αυτό. Έτσι, να στείλω τα χαιρετήματά μου και στην Μαρία, μας ακούει στην Επανομή, παρεούλα εκεί με όλο το team. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή τους και για τα μηνύματά τους. Να στείλω τα ευχαριστήρια και στον φίλο μου τον Γιώργο από το Ρεόκαστρο και στον φίλο τον Θανάση από το Μαγευτικό Κιλκής και στον φίλο τον Γρηγόρη από τα Γενιτσά. Λοιπόν, παρακαλώ στη γραμμή.
18: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
18: Μάκης, είχα πάρει και την Κυριακή δύο φορές μάλιστα κιόλας. Είχα δευτερολογήσει. Έχεις πολύ ωραία εκπομπή την Κυριακή. Με κάποιον ακόμη ίσου.
1: Με τον Θοδωρή, το συνεργάτη του Θοδωρή.
18: Ναι. Ναι, από Γερμανία, ναι. Πολύ, που κάνει αναλύσεις πολύ ωραίες. Ναι, είχα πάρει, ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Θοδωρής δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στην εκπομπή, γιατί μιλάει ποδοσφαιρικά, τα οποία λέει πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε και μας τα εξηγεί, ας πούμε.
1: Ναι.
18: Και εσύ φυσικά, αλλά αυτός τα κάνει ωραία ανάλυση. Πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω ότι συνεχίζουμε συνεχώς στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο Παπαμίκο, αλλά θα αλλάξουμε, θα κάνουμε, θα γίνουμε, θα δείξουμε. Και βλέπω πάλι με δανεικούς και με ελεύθερους 30, 32, 29. Δεν είναι αλλαγή αυτή. Κάθε χρόνο, αν παρατηρήσεις, οι δανεικοί που παίρνουμε, βάζουμε αυτή τη ρήτρα, πώς τη λένε.
1: Σε ένα νούμερο άπιαστο.
18: Μια ρήτρα, ναι. Ας πούμε το Γιακουμάκι, βάζουμε 5 εκατομμύρια τη ρήτρα. Όταν τη βάζεις, ρε φίλε, τη βάζεις τη ρήτρα και λες, μου κάνει ο παίκτης, πάρ' τα 5, δώσ' τον. Τελειώνει η χρονιά και τι κάνουν αυτοί. Πηγαίνουν από τον Αύγουστο, από τον Ιούνιο και λένε, θα σας δίνουμε 2. Καλά, ρε, έβαλες μια ρήτρα. Σας δίνουμε 2,5, 2%. Κάνουνε παζάρι. Ρε παιδιά, σταματήστε, έχει πιάσει Νοέμβριος. Έχουμε αποκλειστεί, δεν κάνουμε τίποτα και εσείς τη ρήτρα αυτή, τη ρήτρα την άτιμη, δεν την πληρώνετε. Μην τη βάζετε τη ρήτρα, μην παίρνετε δανεικούς. Ύστερα με τον κύριο Μάτος που έχουμε τώρα, το παλικάρι, ξέρει, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ξέρει πολλά. Εγώ περίμενα να πάμε σε ένα σύστημα σαχτάρ, όπως έκανε αυτός ο Αχμέτοφ. Δηλαδή, που έχει ένα παίχτη παιχταρά εκεί, φέρτονα 19 χρονιό, πάρε 7-8 εκατομμύρια να τον πουλήσω στην Premier League 10-15, να βγάλω, όπως κάνει η Άντερλεχτ. Τώρα που μύθηκε με φέρνει δανεικούς, τι να τους κάνω, 30 χρονών, 31 τον ελουστό του, 32 πόσο είναι. Στο Γιαννούλη 3 μήνες το προσκυνάγαμε την Άουσμπουργκ να κόψουμε 1 εκατομμύριο. Θα μου πεις, 1 εκατομμύριο ρε φίλε λίγα είναι. Τι να κάνουμε ρε φίλε, αφού το χάσαμε τώρα, πάει. Αποκλειστήκαμε.
1: Έχει δώσει και λεφτά, έχει δώσει και λεφτά, ναι, σε νεαρούς, κάτι Σέρβους, στόπερ, κάτι,
18: πολλά,
1: κάτι από εδώ, κάτι από εκεί που πήγανε άπατα, ακόμα και ο άλλος ο Σοάρες που ήρθε από την Πορτογαλία με 3-4 πόσα εκατομμύρια,
18: ναι,
1: είχε,
18: ναι,
1: δώσει.
18: Ναι,
1: έχει δώσει,
18: που θέλει τη μάνα,
1: αλλά και αυτά, και σε αυτά η ευθύνη είναι όλη η δική του. Έτσι.
18: Ρε, δεν φίλε, είναι φίλε μου, καλέ, και συγγνώμη για το ρε κιόλας. Να σου πω κάτι, εγώ αυτό τον Ηλιόπουλο, ας πούμε, δεν, φυσιογνωμικά ο άνθρωπος δεν τον γουστάρω φυσιογνωμικά, ούτε και όλη την ΑΕΚ γενικά σαν οργανισμό, ούτε την παλιά, ούτε την καινούρια, ούτε το παλιό αφημί, ούτε το καινούργιο αυτό που παίζουν με τα Κιούρκα, με το πώς το λένε εκεί, κάτι γάμα, δέλτα εθνική, κάτι χωριά, δεν τους θέλω να τους βλέπω. Πήγε αυτός ο Ηλιόπουλος, ξύπνιος άνθρωπος, εφοπλιστής, έκανε κάτι σβούρες εκεί, έπεφτε στις ζεμπεκές, έλεγε τα ξέρει όλα. Θα πάρω, θα κάνω. Τελικά στον πρώτο χρόνο κατάλαβε ότι δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Τα άλλα όλα τα κάνει καλά. Δηλαδή κάτι τραγουδήματα. Αγοράζει καράβια, ωραία. Τώρα πήγε και μια εταιρεία. Εγώ είμαι φορτηγατής, τώρα είμαι στην Ιταλία. Πήρε και μια εταιρεία αγόραση εκεί σε εμάς. Λοιπόν, τραγουδάει, πάει στα ράλι. Κατάλαβε ότι δεν ξέρει από μπάλα. Και έβαλε έναν άνθρωπο που να ξέρει από μπάλα. Εδώ τους δικούς μας τους βλέπω. Ότι πάλι πάνε με το παλιό σύστημα. Δηλαδή, γερουσία. Βάλε τον μπάμπα, ρε, δεν τον βλέπεις τον μπάμπα. Σαν τον Μπαξεβάνικο το άλλο, κουνάει το άλλο το κεφάλι του 3 χρόνια. Διώξ' τον, άστον, δώσ' τον ένα εισιτήριο με το λεωφορείο να φύγει. Δεν μπορείς να μας βγάλεις εμάς έξω από τα ρούχα μας, να είμαστε στον δρόμο για να κοντεύουμε να τρελαθούμε.
1: Δεν θα διαφωνήσω στο κομμάτι αυτό, ειδικά με τον μπάμπα που είπατε, γιατί απλά προσπαθώ να καταλάβω και δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά επιλογή ο μπάμπα του Λύση και όχι του περιβάλλοντος. Γιατί είπαμε, όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής, παίρνει κάποιες πληροφορίες, συμβουλεύεται, έτσι. Γιατί πραγματικά το θεώρησα παράλογο, όταν έχεις τον Γκόμες τα 3 τελευταία μάτς να φλερτάρει με το MVP, το μικρό αυτόν τον Τζόναθαν.
18: Ναι, αυτό
1: και
18: το
1: ξαφνικά,
18: Αμερικάνο-Μεξικάνο.
1: Ναι, και ξέρεις κιόλας ότι η δεξιά πτέρυγα, που τα έχω πει αυτός ο Μαμάρ, πώς το λέγανε, είναι φωτιά και λαύρα.
18: Φυσούσε.
1: Πας και αυτό. Μου βγάζεις τον Γκόμες να μου βάλεις τον μπάμπα. Έτσι, να μου βάλεις τον μπάμπα και να μου βάλεις και τον Τάισον, που και οι δύο μαζί. Έτσι. Ζήτημα να κάνανε ο καθένας από 2-3 χιλιόμετρα χθες.
18: Φίλε μου, καλέ, εγώ ήμουν στον δρόμο, μου πήραν 15 φίλοι μου τηλέφωνο. Ένας μου πήρε εκεί που έτρωγα, κόντεψα να πνιχτώ κιόλας. Μου λέει, τι κάνει ρε αυτός. Βάζει τον μπάμπα, είδες την 11, άσε μου να φάω. Του λέω, ψόφισα όλη τη μέρα. Στον δρόμο είμαι. Και λέω, εγώ τώρα σαν Μάκης, στη ζωή μου, εκτός από να πιάνω το τιμόνι, δεν ξέρω τίποτα άλλο από το να οδηγάω. Λέω, μόνο εγώ τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι μεσοπεθαμένος. Λέω, μήπως δεν είμαι καλά, μήπως δεν βλέπω καλά, να πάω σε κάνα γιατρό. Δεν το βλέπουν οι υπόλοιποι. Το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι αυτοί μες στην ομάδα, δεν το βλέπουν. Τώρα πιάσαμε έναν, τον μπάμπα, έτσι. Άμα πιάσουμε κι άλλους, θα πάμε δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, τι να δούμε τώρα από πέρσι.
1: Ολοκλήρωση, γιατί πέρσι έχω υπερβεί, ναι, και 34. Και 34 πήγε, πρέπει να πάω σε ένα πολύ σύντομο.
18: Αστέρας Τρίπολης χάνει το μάτς, τη Λάρισα χάνει το μάτς, το Βόλο χάνει το μάτς. Ρε παιδιά, διώξτε τον αυτό. Είχε ένας που δεν κάνει τώρα, άμα ήρθε και δεν κάνει, ας διώξουν και ένα που δεν κάνει, φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό που είδα χθες, εγώ απελπίστηκα. Απογοητεύτηκα.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, έτσι ένα πολύ γρήγορο στο λεπτό, και επανερχόμαστε.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές, μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: άλλα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Στις γραμμές να με περιμένουν. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε καλά, κύριε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι μόνο ΠΑΟΚ, έτσι. Απλά έχω πολύ διαφορετική γνώμη για τον πρόεδρο. Για μένα φταίει για όλα ο πρόεδρος. Εδώ και πολλά χρόνια, και ας πήραμε κάτι τίτλους. Όπως είχε ασπίδα το Λουτσέσκου, έχει τώρα το μάτι στο Βιερίνια. Για μένα παίζει το πολιτική το θέμα, γιατί ήταν και πολιτικός. Είχε την ομάδα τη Ροστόφ, την έριξε πίτα Αθηνική, τώρα την ξαναπήρε και δουλεύει με το ίδιο συνεπτικές συνεργασίες. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ θέλει ένα πρόεδρο κανονικό, με κανονικά στελέχη, κανονική διοίκηση, να φύγουν τα παράκια και οι κλίκες και οι μανατζαρέοι που τρώνε τόσο πολύ, για να γίνει ξανανικά ο ΠΑΟΚ που είχαμε, όπως παλιά. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, μπορεί να χρωστούσαμε, αλλά είχαμε μακτή, αποκλείωμα μαδάρες και δεν είχαμε το ξεφτιλίκι της Ευρώπης τόσα χρόνια. Για μένα μόνος υπέτειος είναι ο πρόεδρος και έχει ασυλία και πρέπει ο λαός να πάρει κάποια στιγμή απόφαση και να το δείξει με βροντερό παρόν. Αυτή είναι η γνώμη μου, φίλο, και δεν πρέπει να βαράνε παλαμάκια όταν χάνει η ομάδα. Αυτή για μένα δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι προσκυνητάρια του Σαββίδη. Αυτά είχα να πω.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ στην επόμενη. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, σας ακούω. Σας ακούω. Πείτε μου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Κουζάνη περνώ.
0: Γεια σας. Το όνομά σας?
2: Από Κουζάνη. Δημητριάδης, Σάβας.
0: Σάβας, μάλιστα. Γεια σου.
2: Από Κουζάνη.
0: Γεια σου, Σάβα.
2: Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Ασκέτη απογοή.

0: Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, ο κύριος Λύση ξέχασε ότι έχει χατσίδι, έτσι, ο οποίος μπορούσε να του δώσει λύσεις.
1: Μα να σου πω κάτι καταρχήν, να σου μιλήσω έτσι πολύ.
0: Ναι, να μιλήσεις.
1: Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποια στιγμή δεν βάζει σεντερφόρ μέσα. Βλέπεις, παίζει λέει ψηλό. Κάποιος παίζει δίθεν σεντερφόρ. Μετά βάζει το Γερεμέγε σεντερφόρ. Δηλαδή δεν ήξερε τι έκανε. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Πήγε να παίξει με τρία χαφ και τύπησε σεντερφόρ τον Κωνσταντέλια. Και τρώει γκολ στο δίλεπτο, γιατί οι άλλοι πετούσαν αετό πίσω. Του χαλάει όλα τα σχέδια. Και για να σου το πω. Ναι, πες μου και θα σου πω γιατί δεν τους έβαλε αυτούς. Πες μου.
1: Η άμυνα είτε να πάρει τώρα αυτό το σλωμένο, δεν τον πήρε. Τι είναι αυτά, ρε Σαββίδη. Ρε Σαββίδη, δεν μπορείς άλλο πλέον, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς. Ας την ομάδα την πάρει κανένας άλλος. Τελευταία στιγμή τις μεταγραφές, τελευταία όλα. Ο Πάοξ είναι αυτός τώρα. Θα πάρουμε έναν αμυντικό. Ένα σεντερφόρ. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα σεντερφόρ, ρε παιδιά. Πού το ακούτε πουθενά. Αυτό είναι δηλαδή στέκει.
0: Με βάση πάντως τις πληροφορίες, ναι, με βάση πάντως τις πληροφορίες, σήμερα ακούστηκε ότι έχει συμφωνήσει με τον Σέντερ Φόρτ. Ναι, τον Σέντερ Φόρτ από την
1: Σάμφου
0: Σπορτ, τον Εντιαγέ, ναι, ο οποίος ήταν σε αρκετές ομάδες στην Τουρκία πριν, μετά πήγε στον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία και επανήλθε. Αυτός είναι 30 χρόνων.
1: Κοίτα, εγώ μόνο το ύψος που έχει πιστεύω ότι είναι αργός.
0: Δεν τον ξέρω τον παίχτη πραγματικά.
1: Εντάξει, αλλά θέλουμε ένα παίχτη. Δηλαδή, αν είναι να πάρεις αυτό, χίλιες φορές να δίνει κάτι παραπάνω και να κρατούσεις το γιακουμάκι.
0: Ναι.
1: Χίλιες φορές. Θα έχεις τουλάχιστον ένα center four. Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά δεν έβαλε το Γερεμέγεφ και δεν έβαλε τον Καμαρά. Γιατί ο ίδιος τους έχει ακυρώσει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να ακυρώνεις τους παίχτες και μετά να ζητάς να σου βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Κατάλαβες.
1: Μπράβο. Βάζεις το μύθι. Μην το κες το παιδί. Δεν μπορεί. Στείλ το 2 χρόνια να παίξει κάπου αλλού και μετά πάλι το παίξει.
0: Ο μύθου είναι πάρα πολύ καλό project για εξέλιξη.
1: Αλλά
0: χρειάζεται σιγά σιγά και με μέτρο.
1: Μπράβο.
0: Δεν μπορεί να κρέμεται όλη η ομάδα και να τον κες στα μάτια του κόσμου. Εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Μα και μετά βλέπω εκεί πέρα, Ζεγόβιτς, εσύ είσαι τώρα αρχηγός της ομάδας. Δεν είναι κόκκινη, δικαιολογείται.
0: Αυτό,
1: να φας κόκκινη.
0: Αυτό το είπα από την αρχή της εκπομπής, ότι το δεύτερο
1: εγώ
0: πράγμα ήταν
1: η πειθαρχία στο μυαλό του ΠΑΟΚ. Το γκολ ήταν καθαρό.
0: Το γκολ ήταν καθαρό και κάρτες χαρίστηκαν, αλλά έτερων εκάτερων.
1: Πάλι ο διαιτητής δεν ήταν εντάξει, αλλά πέρα το ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι, φίλε μου από την Κοζάνη. Πες μου εσύ τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό παιχνίδι πότε ο διαιτητής ήταν εντάξει. Άμα θυμηθείς ένα, χαλκά θα με περάσει.
1: Ναι. Ένα. Εγώ πιστεύω αυτό που λες. Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Μα δεν μας έπαιξε καλά κι αυτός. Γιατί βγήκε ο Γερεμέγκη εκεί πέρα, τον έβγαλε κόκκινη. Γιατί τον έσπρωξε ο άλλος καθαρά, τον έριξε κάτω έξω από τη γραμμή και είπε στο Λάιτσμα κάτι τον είπε. Γιατί δεν το βλέπεις. Και τον
0: δεν
1: έβγαλε κόκκινη.
0: Έχεις σεβασμό από την UEFA στην Ευρώπη. Δεν σε βλέπουν.
1: Ναι.
0: Μην το ψάχνεις παραπέρα.
1: Εσύ θα μου πεις την αλήθεια. Κάτι ακούω για τον Κωνσταντέλια. Ακούγεται δήθεν ότι θα πάει στην Ντόρτμουντ. Έτσι άκουσα εγώ το λέω.
0: Εντάξει, ακούγονται πάρα πολλά. Ακούγονται ότι τον κοίταξε στις Βρυξέλλες. Εντάξει, δεν είναι.
1: Για μένα, αν δώσει και τον Κωνσταντέλια, φύγει ο Σαββίδης μαζί να τελειώνουμε. Δεν πρόκειται να πάμε άλλο στον ΠΑΟ. Εγώ τουλάχιστον δεν πρόκειται.
0: Δεν νομίζω να φύγει πάντως ο Κωνσταντέλιας. Προσωπική άποψη. Ο ίδιος δεν θέλει ούτως ή άλλως να φύγει.
1: Και ένας που έπαιξε αυτή τη στιγμή εχθές ήταν μόνο ο Κωνσταντέλιας.
0: Και ο Ζαφίρης έπαιξε. Μια χαρά έπαιξε και ο Ζαφίρης. Αλλά. Και ο Παυλέγκα έπαιξε. Έτσι, 2-3 παιδιά παίξανε και τσαμπουκά και τσαγανό είχε και ο Ζίφκοβιτς, παρόλο που πήρε την κάρτα, αλλά μέχρι εκεί, 2-3 άτομα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν στη ριχά νερά.
1: Μπράβο, μπράβο. Εκεί πέρα πάλι ο αμυντικός δεν προλαβαίνει, ρε. Τέτοιο, ρε. Και τρώμε γκολ, ρε παιδιά, έτσι τέτοια. Δηλαδή τόσο αργοί είμαστε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Ό,τι και να πεις, αυτό έχεις δίκιο.
1: Να σου πω τι με έμεινε μόνο αυτή τη στιγμή. Να πάω να δω τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πραγματικά σου.
0: Εκεί, εν πάση περιπτώσει, ναι, βλέπουμε ότι γίνεται μια τελείως διαφορετική.
1: Μαθαίνε παίκτες. Εγώ δεν είναι. Το θα δούμε.
0: Δεν είναι. Κοίταξε, δεν βλέπεις μόνο ότι πήρε παίκτες. Βλέπεις ότι και οργανώνει.

0: Οργανωτικά δουλεύει σωστά, δεν είναι δηλαδή.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Γιατί ο Σαββίδης κάποιες χρονιές έπαιρνε παίχτες και από τη μισού που έπαιρνε και τα λεφτά που έδινε, γελούσε ο κόσμος. Έλεγε σε εκείνο τον Εσίτη, ας πούμε. Γελάει ο κόσμος ακόμα.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο, ναι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω δεν ασχολείται ο Σαββίδης άλλο με τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Είναι μακριά. Ρε φίλε μου, είναι μακριά. Δεν ασχολείται με την ομάδα του. Έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ασχολείται πλέον. Δηλαδή έχει κάνει τα δικά του εδώ στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, πήρε το ένα, πήρε λόγω του ΠΑΟΚ και τώρα σου λέει εντάξει, δεν με νοιάζει και πολύ. Αυτό καταλαβαίνω. Άμα δεν μπορεί να φύγει, ρε παιδιά. Τι να το κάνουμε δηλαδή. Τι να το κάνει χρόνο, τελευταίε στι μεταγραφέ. Δεν παίρνουμε. Πήρε το Γιαννούλη. Πότε το πήρε το Γιαννούλη. Έκαναμε 5 μήνες να πάρουμε το Γιαννούλη.
0: Για τον Γιαννούλη θα συμφωνήσω, μπορούσε να κάνει και 15, γιατί εν πάση περιπτώσει με την έννοια ότι δεν ήταν και προτεραιότητά μου. Προτεραιότητά μου ήταν center for, stopper και δεξί back. Δεν ήταν το αριστερό back προτεραιότητά μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί λες θα το πάω σιγά να κερδίσω, ρε παιδί μου, να πληρώνω τρελά λεφτά.
1: Μπράβο, συμφωνώ μαζί του. Δεν παίρνει τους απαραίτητους. Συμφωνώ, φίλε. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά.
1: Και πιστεύω τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Χαιρετισμού μου στην όμορφη Κοζάνη εκεί και στο. Πώς είναι το χωριό. Το χωριό, πώς το λένε που είπες, το χωριό σου.
1: Καπνοχώρη.
0: Το Καπνοχώρη. Άντε. Ναι. Χαιρετισμού στο Καπνοχώρη.
1: Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ.
0: Τσαου. Γεια.

0: Ωραίο κομμάτι αυτό, πάντα το λέω, μου αρέσει πάρα πολύ, Σωτήρη. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Σωτήρη, πώς το είδες το μάτς χθες? Άποψη. Το είδες? Για πες. Κακός, ε. Έπρεπε να είχαμε center for οπωσδήποτε. Έτσι να το... Και τα χάφ ήταν τραγικά. Και από τα χάφ ξεκίνησε το δεύτερο γκολ. Και μπήκε ο άλλος Θαρής και έκανε παρέλαση μόνος του. Ναι, άστο. Πάμε στη γραμμή, για να δούμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σας.
1: Σε σένα πρώτη φορά παίρνω, εγώ είμαι παλιός ακροατής. Συνήθως με τον Κώστα Δρανά έχω να κάνω.
0: Με τον Κωστή είναι παλιά ήμασταν. Βρεθήκαμε στην ίδια στέχη και δεύτερη φορά δηλαδή αυτή είναι.
1: Συγχαρητήρια, είσαι πολύ καλός. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παλιά όταν παίζαμε στις Αλάνες, κερδίζαμε πέναλτι. Αυτός που κέρδιζε το πέναλτι το εκτελούσε κιόλας.
0: Mm-hmm. Στις Αλάνες όμως. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια Αλάνες. Εντάξει.
1: Άλλο ένα χειρότερο. Χειρότερο είναι αυτό. Έχεις να κάνεις με σοβαρή ομάδα.
0: Πάντως με το που βάρες το πέναλτι ο Γιανεμέγεφ χθες αποδείχθηκε και αυτό που είπε, ότι είχα κάποιον που έπρεπε, αλλά δεν τον είχα μέσα στο γήπεδο για να
1: βάλεις. Εγώ μιλάω για το πρώτο μάτι στην Τούμπα.
0: Καλά, ναι, κατάλαβα. Μα γι' αυτό και αυτός το απάντησε. Το είπε. Κατάλαβες. Είχε πει ότι αυτός που βαράει τα πέναλτι ήταν εκτός.
1: Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει φοβία.
0: Ποιος?
1: Φοβάται να εκτελέσει πέναλτι.
0: Ποιος? Για ποιον μιλάς?
1: Κωνσταντέλιας.
0: Α, δεν ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Γιατί τον είπε κανένας και είπε όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: αυτό. Γιατί να βαρέσει το πέναλτι ο Μιχαηλίδης?
0: Γι' αυτό σου λέω, και εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να Μπράβο. Ξέρω, δεν είμαι στις προπονήσεις.
1: Δεν πρέπει να αναρωτηθείς λίγο κι εσύ μέσα σου?
0: Πάντως τον έχει δώσει τα στημένα από ό,τι βλέπεις. Δεν έκανε στημένα ο Κωνσταντέλια.
1: Δηλαδή το πέναλτι δεν μπορούσε. Εκτός του Μιχαηλίδη δεν μπορούσε να το βαρύσει.
0: Όχι, έχει δώσει τα στημένα στο Κωνσταντέλια, για τον Κωνσταντέλια που μου είπες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βάρεσε το πέναλτι.
1: Αφού έχει δώσει τα στημένα στο Κωνσταντέλια, γιατί το πέναλτι στην Τούμπα δεν το βάρεσε ο Κωνσταντέλια?
0: Δεν ξέρω. Τον κάναμε ερώτηση, τον έκανε και ο Κώστας Πετρωτός ερώτηση από το Μετρόπολης, το Μετροσπορ, και απάντησε ότι ήταν στη διαδοχική σειρά ο Μιχαηλίδης, υπάρχουν και άλλοι, και αυτός που ήταν τέλος πάντων πάση περιπτώσει ήταν εκτός γηπέδου, δηλαδή δεν έπαιζε. Έτσι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται ειλικρινά, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, όχι βέβαια για τόσο καταστροφικό να φύγει η διοίκηση, αλλά ότι είμαστε αργοί σε πάρα πολλά θέματα, ειδικά σε αγωνιστικά, είμαστε πάρα πολύ αργοί. Δηλαδή τώρα παίζεις με την Μπραν. Πώς θα παίξεις? Ποια θα είναι η εντεκάδα σου?
0: Σίγουρα θα παίξει ο Χατσίδης κατά πάσα πιθανότητα στη θέση του Ζίβκοβιτς, και από αριστερά μπορεί να δεις και το Σωρετήρε.
1: Τι κάνει αυτό το παιδί?
0: Αυτός επανήλθε κανονικά.
1: Γιατί
0: και εγώ περίμενα ότι θα τον δω. Εγώ περίμενα να τον δω στη θέση του Τάισον.
1: Ήρθε μέσα από τη Manchester United ελπιδοφόρος και παιχταράς και από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω ρε φίλε τι συμβαίνει ειλικρινά δηλαδή. Και γιατί να... Έχω καταλάβει και ένα άλλο πράγμα και να κλείσω, γιατί ίσως κρατάω και πολλή ώρα τη γραμμή.
0: Οι γραμμές είναι ανοιχτές πάντως σε 2-31-090-90-90 για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην εκπομπή. Παρακαλώ, πες.
1: Αναλωνόμαστε σε ονόματα του παρελθόντος. Γιαννούλη, κάτι άκουσα για Άγκμπον ξανά. Να φέρουμε και το Βιντέρσκι. Να αναστήσουμε και λίγο, ξέρω εγώ, το Γκούδα, να τον δώσουμε και τίποτα, ξέρω εγώ, μπάς και μπορεί να παίξει κανένα δεκάλεπτο τέταρτο. Δεν ξέρω τι γίνεται ρε φίλε. Θα δώσουμε ποτέ χρήματα να πάρουμε μια μεταγραφή? Θα κάνουμε τίποτα, κάποιες καλές κινήσεις? Γιατί μετά από την Μπρίγιοβιτς εποχή φορ δεν έχεις.
0: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν δοθεί χρήματα πραγματικά για να πάρεις κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Γιατί,
0: ελάχιστα.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν το γνωρίζω.
1: Δεν έχω λεφτά.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ζούμε εποχές Βουλινού και δεν το ξέρω.
0: Δεν γνωρίζω πραγματικά, άμα γνώριζα. Εγώ ξέρω πάντως ότι έχω έναν πρόεδρο που είναι δισεκατομμυριούχος. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πού είναι τα λεφτά?
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πραγματικά.
1: Στο πρωτάθλημα πώς θα παίξουμε? Έτσι θα κατεβούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ούτε αυτό το ξέρουμε.
0: Θα πάρει ποδοσφαιριστές. Και τώρα τέλος που έφαγε, είναι ο Ινδιαγέ. Σήμερα ο Γιώργος Ζαέρης, ο Μετροσπόρ, ανακοινώνει ότι είμαστε
1: σε
0: κουβέντα με κάποιον που τον ξέρει και ο Λύση από την Μιραντές, τον Τζόναθαν Γκόμες.
1: Ναι, μαζί άμα του, ήταν να μπει ο Σάντσεφ.
0: Ναι, ολοκλήρωσε όμως. Ολοκλήρωσε, ναι.
1: Άμα ήταν να μπει ο Γερεμέγεφ για center four, γιατί μπήκε μετά από 20 λεπτά και στο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου πέσαμε χωρίς φορ.
0: Δεν μπορώ να στα εξηγήσω αυτά, σου είπα. Δεν μπορώ να, μη ρωτάς να σου εξηγήσω πράγματα.
1: Τέλος πάντων, είναι κάποια ερωτήματα αναπάντητα όμως.
0: Δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Εγώ έκανα μια κριτική επ' αυτού και αυτό που είπα, το είπα. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε αυτό.
1: Χάρηκα, φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ στον επόμενο.
2: Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλώ.
0: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Ναι, δεν άκουσα
0: το όνομα. Το όνομα σας. Θανάσης.
2: Ναι. Τα δύο-τρία τελευταία λεπτά μόνο άκουσα του προηγούμενου φίλου που μιλούσε. Mm-hmm. Γιατί τώρα μπήκα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, τα πράγματα, παιδιά, είναι πολύ απλά. Δηλαδή, ο κύριος Σαββίδης πρέπει να αποχωρήσει, να δώσει την ΠΑΕ στον κύριο Μησακίδη. Μας έχει κουράσει πραγματικά αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο ευεργέτης του ΠΑΟΚ, έκανε ό,τι έκανε, αλλά πλέον έχει κουράσει αφάνταστα. Εγώ λέω το εξής απλό. Έχεις τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων 20 ετών, έτσι. Εάν τον είχες πλαισιώσει με 2-3 μεταγραφές, όχι από τα πανέργια ή ελεύθερος κτλ., επίπεδου Ζήφκοβιτς, η τελευταία καλή μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν ο Ζήφκοβιτς, έτσι. Γι' αυτό είναι ελεύθερο, το πήραν πέρα του. Αν είχε όραμα ο κ. Σαββίδης για τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να πλαισιώσει τον ΠΑΟΚ με 2-3 μεταγραφές επίπεδου Ζήφκοβιτς και θα έκανες πλάκα στην Ελλάδα του στον εγχώριο ανταγωνισμό. Θα έπαιρνες πρωτάθλημα.
0: Και ο Ζαφίρης πολύ... είναι πολύ καλή μεταγραφή, μην κοιτάς τι
2: είναι. Είναι, αλλά άλλοι περίπτωση αυτοί δώσαν 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρη, τώρα δεν είναι για 12 εκατομμύρια Ζαφίρη, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι ευθύνη του Ζαφίρη αυτή όμως.
2: Όχι του Ζαφίρη, του Σαββίδη είναι. Αντί να πάρει τρεις Ζαφίρηδες με 4 εκατομμύρια του καθένα, πήρε για ένα τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς. Σε αυτό συμφωνώ μαζί.
2: Ναι. Ξέρουμε όλοι για ποιον λόγο έγινε. Θέλω να πω το εξής όμως. Φαντάσου δίπλα στον Κωνσταντέλια να τον πλαισίνεις με 2-3 Ζήφκοβιτς, επίπεδο Ζήφκοβιτς μεταγραφές, θα έκανες πλάκα στον εγχώριο ανταγωνισμό, θα έπαιζες Τσούλου και θα είχες δυνατότητα να διαφημίσεις τον Κωνσταντέλια και να τον πουλήσεις. Δηλαδή, ένα καλό μάτσο να σου έκανε ο Κωνσταντέλιας με την Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, ή με τη Γιουβέντους, θα είχες δυνατότητα να τον πουλήσεις 40 εκατομμύρια. Τώρα τον παίζεις, θα καταλήξεις στο Κόνφερενς και αν. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα περάσουμε και την Μπραν. Και δεν θα έχει παίξει αυτό που παίξει τη Σάμπιο Λίνγκ, δηλαδή τον πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια. Δηλαδή τέτοιο ματζήρη είναι ο κ. Σαββίδης. Δηλαδή πρώτα απ' όλα δεν σκέφτεται τον ίδιο του, το ίδιο του το συμφέρον.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αποδεχτώ τέτοιου χαρακτηρισμού, γιατί πραγματικά.
2: Εντάξει,
0: μπορεί να έχετε αγανακτήσει, αλλά εγώ και εγώ σα λέω ότι ο κ. Σαββίδης έχει δώσει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, τον έχει φέρει σε ένα top επίπεδο.
2: Πρέπει όμως να πάει παραπάνω.
0: Είναι όμως σωστό και εφικτό και θεμητό. Είναι σωστό και θεμητό να τον κάνουμε κριτική για να μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα. Αυτό συμφωνώ. Αλλά τώρα εντάξει, δεν μπορώ να τον πω να τον χαρακτηρίσω έτσι. Και συγγνώμη κιόλας.
2: Αλλά το θέμα είναι, φίλε, ότι έχουν περάσει 5-6 χρόνια και δεν βλέπουμε ούτε μία. Δηλαδή τα ίδια λάθη. Δηλαδή δεν γίνεται κάπου, δηλαδή είναι σκεμμένο.
0: Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Το είπα και πριν, γιατί δεν το έχεις ακούσει, γι' αυτό με βλέπεις και δεν μιλάω.
2: Πρέπει
0: να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης της ποδοσφαιρικής ανωνύμου εταιρείας που λέγεται ΠΑΟΚ.
2: Φίλε μου, καλένα σου πω λίγο.
0: Αν δεν αλλάξει αυτός ο τρόπος, δεν θα βλέπεις πράγματα. Κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα θα βλέπεις. Αν δηλαδή δεν απαγκιστρωθεί από τις αποφάσεις του κυρίου Σαββίδη. Γιατί δεν κινείται τίποτα αν δεν πει ναι ο κύριος Σαββίδης. Αν λοιπόν δεν λειτουργήσει σαν ευρωπαϊκό κλαμπ με τεχνικό διευθυντή και αθλητικό διευθυντή, όπου έχουν ένα μπάτζετ που ορίζει ο ιδιοκτήτης με βάση τον οικονομικό διευθυντή και λέει τα έσοδά μας, τα έξοδά μας αυτά, έχετε 200 εκατομμύρια, έχετε 10, έχετε 5, έχετε 3, έχετε 13. Αυτά είναι. Κόψτε το κεφάλι σας. Αλλά όταν τους τα δώσει και μετά. Δεν παρεμβαίνει που θα ξοδευτούν. Ναι, δεν θα περιμένει δηλαδή ο Μάτος και ο Βιερίνια να πάρει το OK για να φέρει τον Χ. Εντιαγέ ή τον Χ. Λόπεθ ή τον Χ. ξέρω εγώ Ντρούσιτς. Δεν θα περιμένει. Θα κλείνει τη συμφωνία, θα υπογράφει ο διευθυντής και τέλος θα φεύγουν τα λεφτά. Αυτή ναι, είναι η διαφορά μας. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά μας.
2: Ποιος ορίζει το ταβάνι όμως, φίλε μου, καλά.
0: Αυτό σου εξηγώ τόση ώρα. Σου εξήγησα ότι.
2: Το... Όμως, ο μεγαλομέτωχος να διαθέσει ένα χί ποσό. Γιατί λέμε ότι ο Σαββίδης είναι δισεκατομμυρίουχος. Κατά τη γνώμη μου, είναι δισεκατομμυρίουχος εντός εισαγωγικών στα χαρτιά. Όχι ότι δεν είναι, αλλά είναι δισεκατομμυρίουχος στο σύνολο της περιουσίας του. Δεν σημαίνει ότι το σύνολο της περιουσίας του είναι
0: μεγάλο.
2: Μπορεί να ξοδέψει για τον
0: πάγο.
2: Να ολοκληρώσω. Μέσα από ένα βέβαιο ξενοδοχείο, επιχειρήσει, το ένα το άλλο, μπορεί η ρευστότητά του να είναι 200 εκατομμύρια. Και εγώ, αν ήμουν οικονομικό σύμβουλο του Σαββίδη, θα του έλεγα, ρε φίλε, με 200 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια ρευστό, πόσο έχει, δεν μπορεί να δίνει 40 εκατομμύρια στον πάγο. Αυτό όμω, όταν είχε έρθει, είχε πει ότι θα βάλω τον πάγο στην πρώτη κοσάδα τη Ευρώπη. Για να βάλει τον πάγο στην πρώτη κοσάδα τη Ευρώπη, πρέπει να βρει 40-50 εκατομμύρια για μεταγραφέ.
0: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλά προσπαθώ να πω ότι αυτά που λες τόση ώρα σου είπα ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Απλά ναι, προφανώς δεν έγινε κατανοητό. Σου είπα
2: όχι,
0: ότι αν δεν.
2: Έγινες, αλλά το ταβάνι ποιος είναι. Δηλαδή
0: αυτό θα το ορίσει με το ότι μπορεί να πει 3 εκατομμύρια. Αλλά να πει κάτι. Να πει κάτι. Εγώ εκεί κολλάω. Κύριε μου, εκεί κολλάω εγώ. Ότι δεν υπάρχει αυτό το κάτι. Έστω αυτό το κάτι δεν υπάρχει. Εσείς αν θέλετε να πάτε να πάρετε από το σούπερ μάρκετ 5 πράγματα για την οικογενειακό σας τραπέζι, ξέρεις, έχω να δαπανίσω 100 ευρώ, το ξέρεις.
2: Ναι,
0: και
2: πας
0: με αυτά που έχεις και παίρνεις αυτά που μπορείς στην καλύτερη των περιπτώσεων. Όταν έχεις αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή και δεν ξέρει τι έχει, δεν μπορεί να σε φέρει τίποτα.
2: Έτσι.
0: Μην την ψάχνεις.
2: Και να πω και, κάτω, ακόμη, και να κλείσω με αυτό. Ότι εγώ, ας πούμε, που χαρακτήρα τον κύριο Σαββίδη Ματζίδη, θα τον στήριζα πώς. Αν έβγαινε στα ίσα και έλεγε παιδιά για τους χύψη λόγους, εγώ δεν μπορώ να ρίξω 10 εκατομμύρια. Πάρτε, γιατί εγώ σκεφτόμουν να πάρω το διαρκές τελικά. Καλά που δεν τον πήρα, λέω, γιατί μου γύρισαν τα λαμπάκια. Θα έλεγα να βάλουμε πλάτη στην ομάδα να τη βοηθήσουμε το μεγαλομέτωχο. Όταν ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος δεν σου δίνει όραμα, δεν σου δίνει δηλαδή να συσπυρώσει τον κόσμο και να πήρε μάγκες για τους χύψη λόγους, εγώ μπορώ να δώσω 10 εκατομμύρια. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι να βάλετε πλάτη κι εσείς και.
0: Νομίζω ότι,
2: νομίζω ότι
0: υπήρξαν κάποιες κουβέντες ότι υπάρχει μια λόγω του πολέμου μια οικονομική δυσκολία για τη μεταφορά.
2: Κυριάκο. Γιατί λοιπόν, ο Κυριάκος αυτό είπε μέσα από τα μέσα.
0: Σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάω και στις άλλες γραμμές όμως. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Πρώτη φορά παίρνω. Χρήστος λεγόμαι.
0: Γεια σου, Χρήστο μου. Κυριάκος λεγόμαι.
3: Θέλω να. Ακούω το Μετρόπολης, θέλω να κάνω κάποιες διευκρινήσεις, γιατί και πολλοί παραγωγοί και δημοσιογράφοι.
0: Μήπως μπορείτε να περιμένετε σε γραμμή ένα λεπτό μόνο.
3: Ναι, ναι.
0: Έγινε.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πάμε γρήγορα στον κύριο που περίμενε, παρακαλώ. Πείτε μου.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Έλεγα ότι πολλοί παραγωγοί και δημοσιογράφοι είτε δεν γνωρίζουν σχετικά με το cost control. Θέλω να το ψάξουν λίγο, να πληροφορήσουν τον κόσμο ότι όσα λεφτά και να έχει ένας πρόεδρος, δεν μπορεί να ξοδεύει πάνω από τα έσοδα της ομάδας. Αυτό είναι νόμος της UEFA και όσες ομάδες συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πρέπει να έχουν...
1: Αυτό είναι το financial fair play που λέτε, το οποίο πρέπει να το τηρούν όλοι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά έσοδα. Μα ξέρετε, δεν είναι ομάδα χωρίς έσοδα. Μόνο από τα τελευταία χρόνια, μόνο από τις πωλήσεις που έχει κάνει Κουλιεράκη, Τζόλι, δεν το συζητάμε, Τζίμα, έχει αρκετά εκατομμύρια.
2: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πώς.
1: Σας λέω εγώ, ότι έχει και έσοδα, δεν έχει μόνο έξοδα. Έχει 16.000 διαρκείας, 17.000 διαρκείας, για φημίσεις, τηλεοπτικά, έχει έσοδα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει έσοδα.
2: Ξέρετε εσείς αν τα έσοδα αρκούν για να κάνει μεταγραφές.
1: Τότε να το κλείσουμε το μαγάζι, κύριε μου, με τη λογική αυτή.
2: Μήπως έχετε ακούσει...
1: Ναι, σας λέω να το κλείσουμε το μαγάζι. Αν τα έσοδα που έχουμε δεν φτάνουν για να κάνουμε μεταγραφές, να το κλείσουμε. Να...
2: Μα έτσι είναι η UEFA.
1: Μα δεν είναι μόνο έτσι η UEFA. Δηλαδή τα έσοδα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ πού τα βρίσκουν και κάνουν μεταγραφές. Παναθηναϊκός έχει δώσει τόσα εκατομμύρια δηλαδή. Εντάξει, μην κολλάτε σε κάτι. Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει έσοδα παρόλα αυτά.
2: Δεν κολλάω, ψάξετε όμως.
1: Το έχω ψάξει, γι' αυτό και σας απαντάω με βεβαιότητα. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει άνεση στο να διαχειριστεί χρήματα, εντάξει. Να το ξέρετε αυτό.
2: Φέτος ακούσατε ότι η ΑΕΚ έφαγε πρόστιμο από την UEFA 500.000 ευρώ.
1: Όχι, δεν το άκουσα αυτό.
2: Ψάξετε να το ακούσετε και αυτό έγινε γιατί εντάξει. Δεν προκρίθηκε τότε που αποκλείστηκε από την ΝΟΑ οι μεταγραφές που έκανε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Έσοδα με τα έξοδα.
1: Δεν ξέρω, έχει δίκιο και ο Σωτήρης που ρωτάει. Εσύ πού το άκουσες ότι έφαγε 500.000 ευρώ πρόστιμο. Λοιπόν...
2: Εγώ το διάβασα.
1: Okay. Πού το διαβάστε εσείς αυτό?
2: Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο ειδησιογραφικό περιπτώσει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Γίνατε κατανοητός. Σας απάντησα όμως, νομίζω, με βάση τις δικές μου τις γνώσεις. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Και εγώ είμαι μέλος της παρέας του Βρανά, του Κώστα.
1: Για το... τον περίμενε στον Κώστα, τον Κωστή. Διαμάντι παιδί ο Κωστής. Διαμάντι.
3: Είμαι ο πιο παλιός ακροατής.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το ραδιόφωνο, ναι.
1: Εγώ συνυπήρξα με τον Κώστα, γι' αυτό το τελευταία βραδιά πριν φύγει διακοπές, είπε στην ώρα μου θα σας κάνει παρέα ένα παιδί τάδε με προανήγγειλε, ας πούμε, γιατί άκουγα, γιατί και εγώ τον ακούω, φαντάσου. Όπου λέει συνυπήρχαμε σε ένα ραδιόφωνο, στον Έκτρα Σπόρ ήμασταν μαζί πριν χρόνια.
3: Ξέρω. Θυμάμαι. Εσένα. Λοιπόν, το ψευδόνιμο βγαίνουμε ένα ψευδόνιμο, ο Λέβινγκστον. Χαιρετίζω και στο Γιώργη πιο πριν που πήρε το παιδί, είναι της παρέας.
1: Mm-hmm.
3: Κοίταξε, ο Σαββίδης μας είπε την αλήθεια και μας είπε την αλήθεια του 21, το 2021, πριν τον πόλεμο. Άκου της αυτάρκειας. Θα πουλάω για να κάνω ομάδα. Αμέσως δηλαδή μας μεταφέρει ότι ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει άλλο η επένδυση. Να χώσω, να γιγαντώσω. Θα το πάω ίσα βράκα, ίσα πανιά, πριν τον πόλεμο. Τότε υπήρχαν και κάποιες φήμες περίεργες. Τότε ήρθε και η ρήξη με τον Κατσαρή, είχε έρθει και μια ρήξη τότε με το οικονομικό της Τούμπας. Δεν ήταν τα πράγματα καλά, δεν μας τα έλεγε καλά δηλαδή πριν τον πόλεμο. Εντάξει.
1: Το θυμάμαι αυτό που λες, ότι αυτό για την αυτάρχεια έχει να κάνει και πριν τον πόλεμο. Δεν είναι.
3: Βεβαίως πριν τον πόλεμο, ναι.
1: Και ότι υπάρχει το financial fair play και πρέπει να εναρμοστούμε και δεν μπορεί να μπαίνουν λεφτά συνέχεια κτλ.
3: Άρχισαμε να πουλάμε αβέρτα, ας πούμε. Δηλαδή, παλαιότερους προέδρους που εμείς σαν οπαδοί τότε τους κυνηγούσαμε, που πουλούσαν τα ταλέντα μας. Εντάξει, τώρα καθόμαστε και κοιτάμε ηρωικές πωλήσεις. Okay. Τέλος πάντων, αυτός έχει την μπακέτα, αυτός έχει μοιράζει και το παιχνίδι όπως θέλει. Δεν μπορείς να τον πεις τι θα κάνεις, αλλά κριτική να ασκήσουν έχουμε όλο το δικαίωμα. Εντάξει.
1: Ναι. Τώρα, και ξέρω αν άκουγες από την αρχή την εκπομπή για το κομμάτι της κριτικής που αναφέρθηκα. Γιατί εγώ είμαι και τρεις ώρες. Τέσσερις ώρες, πώς είμαι. Τρεις, μάλλον.
3: Λοιπόν, φτάσαμε στο τώρα τώρα. Έχει φύγει ο Λουτσέσκου με τον τρόπο που έφυγε που ήταν απαράδεκτος.
1: Συμφωνώ.
3: Ο καλύτερος προπονητής της ιστορίας, όπου κάθε τέτοια εποχή του βγάζει την πίστη, δεν του φέρνει παίχτες.
1: Και δεν μιλάει. Εκεί ήταν το λάθος του. Εγώ είπα. Εγώ είπα το λάθος του Λουτσέσκου. Το λάθος του Λουτσέσκου που με ενευρίασε με και είχε εξοργήσει ήταν ότι έπρεπε έστω το Γενάρη που μας πέρασε, τον προηγούμενο, να πει αδερφέ, έσκασα. Γιατί το Γερεμέγεφ τον πήρε γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Σου λέει, φέρε αυτόν του, λέει, δεν έχω ρε φίλε. Φέρε μου έστω το Γερεμέγεφ.
3: Και ξέρεις τι με τσατίζει, με τσάντιζε, υπάρχουν και φερέφωνα κάποιοι, εντάξει. Ας πούμε, του είπε, τώρα φτάσαμε Μάρτι, τι να μου φέρετε, τέλη Φεβρουαρίου βασικά. Τι να μου φέρετε, μου φαίνετε τίποτα. Δεν θέλει ο στρατηγός.
1: Ναι, ναι, τι να. Μα ούτως ή άλλως είχε και τέτοιου είδους λογική ο Λουτσέσκου, στη δικιά του φιλοσοφία δεν χωρούσε. Έπρεπε να τον έχει, είδα τον έχω.
3: Εννοείται,
1: την ώρα που πρέπει, τι να μου το φέρει μετά να παιδεύω.
3: Το ποδόσφαιρο πλέον είναι επιστήμη. Για να ο Πάουκ στα 2-3 του γηπέδου άλλαζε 3 συστήματα. Αμυνόμενο και αλλάζοντα πλευρά. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και κάποιοι μήναν, α πούμε, στο 4-2-3-1. Το οποίο άλλαζε πόσες φορές, ας πούμε. Ειδικά όταν άλλαζε πλευρά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα στο σήμερα. Ήρθε ο Βιερίνια, ήρθε ο Μάτος, και ξαφνικά έχει το Σάντα Μαρία που έχει να παίξει 7 μήνες. Έχει το Ελιστόν, το οποίο πέρσι τη σεζόν είχε 73 λεπτά μόνο συμμετοχικά. Ποδοσφαιρικά λεπτά είχε 73. Λοιπόν, και έγκυται ένα ερώτημα. Αυτούς τους παίκτες δηλαδή εγκρίνανε ο Μάτος και ο Βιερίνια, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω.
3: Θα πάρουμε ποτέ απάντηση.
1: Δεν ξέρω.
3: Δύσκολο. Τώρα ακούγεται για έναν NDA, ένα παιδί από τη Σενεγάλη. Αυτός είναι 93.
1: Ναι, και είναι ιδανικός από την Samsung Sport. Θα έρθει. Λογικά έχουν συμφωνήσει.
3: Ο Πάουκ δηλαδή έχει ανάγκη από ένα κεφαλοσφαιριστή, ένα 93, για να λύσει το επιθετικό του πρόβλημα.
1: Δεν τον γνωρίζω. Τον παίχτη πραγματικά τον γνωρίζω και περιέργως δεν τον γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχει ταχύτητα. Μπορεί να είναι ψηλόλιγνος και να έχει ταχύτητα. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω πραγματικά.
3: Δεν είναι ο Χάλαντ.
1: Ναι, καλά,
3: είναι
1: σίγουρα.
3: Είναι δυνατό, γερό. Εντάξει, θα δώσει μάχες, θα δώσει καμιά κεφαλιά, καμιά κόντρα. Αυτά δηλαδή. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα πατήσει την μπάλα κάτω. Ξέρεις αυτό που θέλει. Πιστεύω εγώ ότι έχει ανάγκη ο Πάοκ, ας πούμε. Κατάλαβε. Okay. Δηλαδή που θα το βγάλει την κάθετη ο Κωνσταντέγιας αυτά. Γενικότερα που θέλω να καταλήξω. Εγώ το λιγότερο που ήθελα ήταν οργάνωση. Να βαδίσουμε λίγο σε κάποια ευρωπαϊκά στάνταρ ποδοσφαιρικά. Γιατί το ποδόσφαιρο πλέον έχει γίνει επιστήμη.
1: Αυτό που είπα στην αρχή.
3: Όλα του τα σημεία. Λοιπόν, και η ψαλίδα ανοίγει με τους τρεις της Αθήνας. Ανοίγει πάρα πολύ.
1: Ανοίγει πάρα πολύ. Στο κομμάτι της οργάνωσης, έτσι. Γιατί και αυτοί. Εντάξει, δεν είναι ακόμα, δεν έχουν κάνει και αυτοί τις καλύτερες μεταγραφών, να ξέρεις. Ψάχνονται. Αλλά έχουν άλλη οργάνωση. Εντάξει, γιατί αν πεις. Ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει 450 εκατομμύρια φορές φιλοσοφία. Έτσι.
3: Για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα. Έτσι και αποκλειστούμε και έτσι και πουληθεί και ο Κωνσταντέλιας όπως ακούγεται, ότι ψήνεται μια τέτοια κατάσταση, εγώ θα πω ότι ίσως έχουν και εξελίξεις περαιτέρω διοικητικές. Ο κόσμος θα αντιδράσει πολύ.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, αν γίνει αυτό που είπες. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Γίνει, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ το φίλο. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Αγαπητέ φίλε, με λυπεί το γεγονός που άκουσα από προηγούμενους, βλέποντας τις μεταγραφές δάπανα παροδιαρκείας. Άμα είναι να πας να πάρεις διαρκείας για τις μεταγραφές, ας μείνουμε τότε που θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι, άμα είσαι τόσο παλιός, γιατί είμαι εγώ η εξήτασή. Με ούμενους, με παντελάκηδες που πηγαίναμε 100 άτομα ρε φίλε να δούμε τον ΠΑΟΚ.
1: Έκανε αποχή 4 και εγώ ήμουν στην 4.
4: Ναι,
1: εγώ δεν κολούσα σε αυτά. Εγώ ήθελα να πάω να βλέπω την ασπρόμαυρη φανέλα. Δεν πάω να τη φορούσε ο Τσαουσίλα, γιατί. Δεν με ενδιέφερε. Ποιος θα τη φοράει.
4: Ναι, γιατί εδώ τώρα έχουν πέσει τα δις και μπάσκετ και ποδόσφαιρο δισεκατομμυρίου.
1: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό ότι εγώ δεν
4: έχουμε χάσει λίγο το.
1: Ναι.
4: Να πάμε να δούμε αυτό που γουστάρουμε.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Να ρίξουμε και το πινελίκι. Να κάνουμε και τις καταλήψεις. Να κάνουμε και το ένα, να κάνουμε και το άλλο.
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι ότι εγώ δεν περιμένω να δω μεταγραφές για να πάω να πιστηρίξω ή να αγοράσω διαρκές για την αγαπημένη μου ομάδα. Δεν κολλάω εκεί.
4: Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, μια ερώτηση. Πώς μεταγράφες έκανε ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, τώρα, μέχρι τώρα, άντε να έρθει και αυτός ο ψηλός το 1.93. Μπάσκετ δεν κάνει και το δώσουμε στο μπάσκετ.
1: Τέσσερις.
4: Τέσσερις μεταγραφές κάναμε.
1: Ελουστόντο.
4: Ναι.
1: Σάντα Μαρία.
4: Ναι.
1: Ταχάλι.
4: Ναι.
1: Και ο Λουσέ, ο Γιαννούλης ήρθε τώρα, δε, συγγνώμη. Ο Ελουσέ, πώς το λένε ο Γάλλος, και ο Γιαννούλης ήρθε τώρα πέντε. Ναι. Άλλον δεν έχουν. Ποιο δεξί μπακ.
4: Ένα αυτόν που έβαλε.
1: Δεν τον πήρε. Δεν τον πήρε. Ποιον έβαλε.
4: Ποιος μπήκε με χθες.
1: Δεξί μπακ, ποιος μπήκε. Δεν είχε. Ποιος μπήκε δεξί μπακ.
4: Καμπάρι δεν πήρατε κανένας γιατί δεν το έδειξε.
1: Ο Κένι ήταν δεξί μπακ. Ποιος δεξί μπακ πήγε χθες.
4: Ένα τόμ που πήραμε. Ένα τόμ.
1: Ο Ελουσέ είναι, ο Ελουσέ. Τον Ελουσέ έβαλε.
4: Έξι.
1: Πέντε είναι με τον Ελουσέ σου λέω ρε παλικάρι.
4: Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω μην αλλάζετε το DNA σας. Μην το αλλάζετε. Πάντα να στηρίξετε την ομάδα με όποιον προπονητή είναι. Να σε πω ρε φίλε κάτι. Δηλαδή παράπονο το. Άντε να το βγάλω. Ο Λούτσι ήταν ο πιο επιτυχημένος για μένα προπονητής στον ΠΑΟΚ. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
1: Ναι, φυσικά. Δεν θα το πω εγώ με την έννοια ότι. Το λένε οι αριθμοί, έτσι. Εγώ δεν χρειάζεται να πω κάτι.
4: Βάση αριθμών. Από ποια ομάδα τον φέραμε, ρε φίλε.
1: Την Ξάνθη. Και δεν τον ήθελαν οι φίλαθλοι.
4: Τέλος πάντων. Ο Λύση από ποια ομάδα μας ήρθε.
1: Από την Οσασούνα.
4: Από την Ξάνθη της Ισπανίας.
1: Ναι. Πού θέλεις να καταλήξεις.
4: Ναι. Εγώ. Δεν μπορώ να κρίνω έναν άνθρωπο εάν δεν τον αφήσω να δουλέψει, ρε φίλε.
1: Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπα. Θέλει υπομονή και.
4: Θέλει υπομονή.
1: Το θέμα είναι όμως ότι επειδή είναι τόσο μεγάλο καράβι, αδερφέ ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο καράβι. Για να μπορέσει να του δείξει υπομονή ο κόσμος, πρέπει η ίδια η διοίκηση και ο κόσμος που τον περιβάλλει το Λύση και που αποφασίσαν να τον φέρουν να τον προστατέψουν.
4: Ναι, όμως, ρε φίλε,
1: δεν ξέρω αν θα τον προστατέψουν όμως.
4: Όχι, πρέπει να τον προστατεύσουμε όλοι. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
4: Ότι πρέπει να τον προστατεύσουν οι οπαδοί. Όπως και τον Κωνσταντέλια που δεν πήγε στο Βέλγιο και αρχίσανε το κράξιμο και το ένα και το άλλο. Και γιατί μας λέει τι έχει προσωπικό και τον είδαμε ξαφνικά να παίζει. Δηλαδή, βλέπεις ορισμένα πράγματα παλιότερα. Δεν υπήρχαν ρε φίλε, υπήρχε άλλο.
1: Εντάξει, παλιότερα ήταν και αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς το ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστώ που πήρες, έχω και άλλες γραμμές. Θες να ολοκληρώσεις με κάτι για να πάω στον επόμενο.
4: Όχι, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, γεια σου. Ευχαριστώ το φίλο, παλιός. Τα παλιά τα παόκια που λένε. Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Δεν ξέρω αν με έκοψες φίλε ή... Δεν ακουγόμουν να τα μιλούσα, δεν ξέρω.
1: Μάλλον δεν ακουγόσουν και ακούστηκε ένα τουτ.
5: Μάλιστα.
1: Το όνομά σου, παρακαλώ.
5: Ο Νικόλας είμαι. Εγώ είμαι μόνο ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
5: Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται υπομοιρία στα χέρια του Σαββίδη με χρυσή αλυσίδα. Είναι ισχυρογνώμων. Ούτε τεχνικός διευθυντής μπορεί να στεριώσει ούτε τίποτα. Όσο για τον κόσμο, πάντα στήριζε ο κόσμος το λαό. Ένα μήνα ακούω χαζά. Πάντα στήριζε ο κόσμος, αλλά ο κόσμος έχει πληγωθεί, έχει προδοθεί. Πιστεύω ο κύριος πρόεδρος μας δουλεύει εδώ και χρόνια. Έχει ασπίδες τον Λουτσέσκου, είχε ασπίδες τώρα τον Βερίνια και τον άλλον, τον Μάτους. Διοικεί το σύλλογο σαν προσωπικό του κλαμπ, δεν δέχεται γνώμες και δεν πρόκειται και τεχνικός διευθυντής να έρθει όποιος και να έρθει να ακούσει γνώμη. Η τελευταία γνώμη θα την πάρει αυτός. Δουλεύει το σύλλογο όπως δουλεύουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες κάποιου σούπερ μάρκετ. Μπορεί να πήρε τίτλους, έτυχε να πέσει ένα διαλυμένο ΠΟΚ όταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδιωχνε παίκτες του Παναθηναϊκού και Άκη δεν υπήρχαν, ήταν και πιο νέοι Βιερίνια και έτσι. Και αποτύχει, είχα άλλους τόσους και τελικούς με 10 παίκτες και το ένα τ' άλλο. Αν δεν έρθει, αδερφέ, εγώ θα σου πω τη γνώμη μου, γιατί είμαι μόνο ΠΑΟΚ, έτσι. Πατέρας μου έκτισε την Τούμπα, λοιπόν. Ήταν ένας από αυτούς που έκτισε την Τούμπα. Αν δεν έρθει ένας παλιός παράγοντας να αδικήσει τον ΠΑΟΚ, να διώξει. Οτιδήποτε υπάρχει και μέσα από διοίκηση, γυναίκες, παιδιά, από παιδιά, φιλίες και αυτούς που μανατζερούν προτείνουν, γιατί εγώ πιστεύω μεταγραφές δεν έκανε ποτέ ο ΠΑΟ. Να είχαμε να λέγαμε μεταγραφές. Ο γνωστός του φίλου ξαναγύρνα, ξαναφύγει, ξαναέλα. Σχεδιασμό προγραμματισμού. Αν ήθελε κύριε Σαββίδη να κάνει ομάδα να πετάει και στην Ευρώπη, ούτε τζίμα ούτε κουλεράκι. Κρατούσε ένα κορμό 10 χρόνια, έβγαζε ούτε τον Αρά, το μελαχρινό εκείνο τον έδιωχνες, κρατούσες ένα βασικό κορμό για 5-6 χρόνια να βγάλεις την ομάδα Champions League, να κουνήσεις εντόνι, να πάρεις κάποιους τίτλους που δικαιούσουν, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτεροι από εμάς. Πούλησες όλα, μοσχοπούλησες γήμα όλα τα παιδιά σου και παίρνεις δάχαμε να λέγαμε ντεμέκ μεταγραφές. Για μένα ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ποτέ μεταγραφές. Έκανε μόνο μεταγραφές εντυπωσιασμού. Για μένα πρέπει να φύγει αυτός ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν το πίστευα ποτέ, ούτε πρόκειται να το πιστέψω. Έπαιρνε τις δουλίτσες εδώ στην Ελλάδα, ήταν καλά. Τώρα παίρνει και τη Ροστόφ, αυτή που έριξε παλιά στην Πίτα Εθνική. Δεν πιστεύω κάποια στιγμή να καταδύσει ο ΠΑΟΚ Ροστόφ. Πρέπει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να επαναστατήσει όπως παλιά και να μην προσκυνάνε πρόσωπα. Να προσκυλάνε τα 4 γράμματα και αυτούς που φύγαν από τη ζωή. Για τον ΠΑΟΚ μόνο. Πρέπει να ενεργοποιηθούν οι σύλλογοι και να μην παίρνουν γαρζιλίκι κάποιοι. Αυτά είχα να πω, αδερφέ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Να είμαι ειλικρινής, συγχαρητήρια για την υπομονή σου. Όλοι οι σοφοί παίρνουν και λένε. Και κανένας στη τσέπη δεν παίρνει να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας. Κριτικάρουν τον πρόεδρο που αυτός ο άνθρωπος αν δεν ήταν θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τη μέντα. Το δυσάριστο είναι αυτό. Χαρά στην υπομονή σου, μπορεί να ακούς όλους τους σοφούς γιατί έχουν όλοι διπλώματα προπονητών.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή.
2: Έχει την άποψή του, αλλά η παραλογία δεν έχει όρια.
1: Και
2: συχαίνομαι πρώτα απ' όλα, συχαίνομαι τον εαυτό μου σε περίπτωση που να κατηγορώ κάποιον ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει στυλώσει τον ΠΑΟ. Ντροπή τους όλοι οι σοφοί. Και ο κύριος ο τελευταίος που έκανε τον καθηγητή, ας γίνει προπονητής να δούμε τι θα κάνει. Αφού τα ξέρουν όλα, ας γίνω. Αυτός δεν ξέρει να χτυπήσει μπέναλτι χωρίς τερματοφύλακα. Καλή σας νύχτα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ εδώ, πέραν της κουβέντας και της παρέας που κάνουμε, όποιος παίρνει τηλέφωνο και μιλάει με σωστό τρόπο, χωρίς να βρίζει ή να, εν πάση περιπτώσει, να θίγει υπολήψεις, γιατί και ο προηγούμενος του είπα ότι εγώ χαρακτηρισμούς δεν δέχομαι, δεν μπορώ να κόψω κάποιον. Είναι μία άποψη, κάθε άποψη είναι σεβαστή. Αν χρειαστεί κάπου να εκφέρω τη δική μου άποψη ή να έρθω σε αντιπαράθεση, το κάνω. Παρακαλώ στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
6: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
6: Άκουγα μόλις τον τελευταίο τον κύριο που πήρε, άκουγα σεβαστή άποψή του και τον προπροηγούμενο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον προπροηγούμενο και θα πω κάτι, γιατί σας ακούω ώρα.
1: Άμα με ακούτε ώρα έχετε καταλάβει και τις δικές μου τις απόψεις.
6: Ωραία. Έτσι, μπράβο, νομίζω. Μπράβο. Εγώ να ρωτήσω κάτι, να στηρίξω την ομάδα. Πολύ ευχαρίστως. Η ομάδα, αυτά που θα βγάλω εγώ από τον όβολό μου για να τη στηρίξω, τι κάνει για να με δικαιώσει η διοίκηση, ο σύλλογος, έτσι, και θα στο τεκμηριώσω αυτό που σου λέω τώρα, έτσι. Έχει 3 καλοκαίρια που ακούμε λαγούς με πετραχίλια και έχει ο ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφή πληρωμένη εκτός του Ζαφίρη, έτσι, που και αυτή κατά την άποψή μου ήταν για λόγους εντυπωσιασμού και λόγω Μιστακίδη στη ΚΑΕ, έτσι, για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια ότι υπάρχει και ο Ιβάν που δεν είναι πουθενά. Έτσι, δεν έχουμε κάνει πέραν άλλη μεταγραφή και να τα βάλουμε κάτω ισολογικά και να δούμε. Πόσα ήταν τα έσοδα, γιατί άκουγα και πριν που έλεγες διαφημίσεις και τα τηλεοπτικά και όλα αυτά. Συμφωνώ με αυτά τα έσοδα. Να το πούμε όμως πιο απλά, πιο χοντρικά. Έτσι. Πού είναι όλα τα έσοδα από τις μεταγραφές.
1: Α, τις είπα για τις μεταγραφές, αδερφέ. Είπα, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν οι μεταγραφές.
6: Μπράβο. Δηλαδή 3 χρόνια, 4 τώρα να ξεκινήσουμε από τον Μπέλκα, να το πάμε πιο πίσω. Να βάλουμε κάτω πόσα έχουν μπει στη ΠΑΕ και πόσα έχουν βγει, έτσι, για μεταγραφές. Ας τα λειτουργικά τα έσοδα, γιατί ουσιαστικά τα λειτουργικά τα έσοδα πρέπει να καλύπτονται από όλα αυτά που προείπες, τα διαφημιστικά, έτσι, τα τηλεοπτικά και πάει λέγοντας. Μεταγραφή πουλάω σημαίνει αγοράσω κιόλας. Όχι πουλάω και καλύπτω εγώ τις δικές μου τις τρύπες επειδή δεν μπορώ να κατεβάσω χρήμα λόγω πολέμου. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό δεν το ξέρω αν κάνει κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να το εστερνιστώ αυτό τώρα. Αυτή είναι δικιά σου όψη.
6: Τα λέω εγώ. Ναι. Έτσι. Και την ομάδα, ναι, να τη στηρίξει ο κόσμος, όλοι τη στηρίζουν. Αλλά θα στηρίξει μια διοίκηση όπως, έτσι, του Ζαγοράκη. Πού ήταν ο κόσμος? δεν ήταν και, εκεί.
1: Και, για να το. Επειδή καταλαβαίνω και τον κόσμο και, και τη μία πλευρά και την άλλη, εγώ θα πω ένα πράγμα. Ο κύριος Σαββίδης έταξε τους 20 πρώτους της Ευρώπης και εγώ αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σήμερα, έτσι που μιλάμε, δεν έχω δει μέχρι σήμερα που μιλάμε ούτε 1% προσπάθεια για να το καταφέρει.
6: Άστο, γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με τα χθεσινά. Τώρα είναι δυνατόν.
1: Όχι, μέχρι σήμερα, λέω, μέχρι σήμερα από τις κινήσεις που έχουν γίνει και με τα πρωταθλήματα που πήραμε και με τα κύπελα και με και με και με και με και με, δεν έχω δει ούτε 1% προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
6: Είμαστε ελεύθερες και δανεικούς που πάμε, ρε παιδιά, τώρα. Πλάκα κάνουμε. Ή έστω τα δικά μας τα παιδιά, όπως λες. Τι τα μοσχοπουλάς. Και μου λένε να στηρίξουμε. Ναι, να στηρίξουμε. Στηρίξαμε το Ζαγοράκι, έτσι που εγώ είμαι πιτσιρικάς. Εγώ θυμάμαι από Μπατατούδη και πέρα, είμαι 36 χρονών. Έτσι. Αλλά και το Βουλινόψιλο θυμάμαι και ο κόσμος ήταν εκεί και με Μπατατούδη όσο μπορούσε ο καθένας. Με το Ζαγοράκι δεν το συζητάμε, έτσι, τη στήξη που έφαγε αυτή η διοίκηση. Και ο Ιβάν. Τον ευχαριστούμε πολύ. Δεν λέμε ότι δεν έκανε έργο. Ούτε αμφισβητούμε αυτά που έκανε. Αλλά
1: αυτά τα έχω πρωτοποιεί, ότι δεν μπορείς να μηδενίσεις. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Γεια, καλή νύχτα. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Καλησπέρα, φίλε μου, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι.
7: Προλίγο που μιλούσες και έλεγες τι έκανε ο Σαββίδης για να μπούμε στο Champions League.
1: Ναι.
7: Θα σου πω το πιο τραγικό που έκανε. Γιατί αυτό πραγματικά ήταν τραγικό. Δηλαδή ήταν σαν να έκανε σαμποτά στην ομάδα.
1: Ορίστε.
7: Παίζανε με την Μπενφίκα και μετά με την Μπενφίκα θα παίζανε με την Κράσνονταρ.
1: Ναι, και πούλησε το φορ.
7: Και δεν κάνα συνεννόηση. Με την Μπενφίκα έπαιζε ο Άκπομ.
1: Ναι. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν. Ναι.
7: Αλλά επειδή δεν ήταν το τελευταίο, ναι, γιατί όμως, να συνεχίσω λίγο, γιατί αυτή είναι η ουσία. Κάναν συμφωνία να παίξει με την Μπενφίκα και να μην παίξει άλλο. Γιατί δεν κάνουν και με την Κράσνονταρ, γιατί ήταν 100% σίγουροι ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί.
1: Αφού δεν είχε πάρει ούτε μία μεταγραφή στον Αμπέλ Φερέιρα. Ούτε ένα παίχτη δεν του είχε πάρει.
7: Και αυτό το παλικάρι ο Άκπομ, την προηγούμενη ομάδα που κερδίσαμε, ήταν ο καλύτερος παίχτης. Έπαιξε φοβερή μπάλα.
1: Ναι.
7: Ήτανε στα καλύτερά του τότε, από τότε που ήρθε στον ΠΑΟ.
1: Ναι, με την Μπεσικτάς εδώ έχω το Σωτήρι Δασκαλάκη, είναι η κυκλοπαίδεια.
7: Περνάμε την Πεφίκα και πάμε να παίξουμε γυμνή με την Κράσνονταρ. Χάσαμε και πέναλτι τότε.
1: Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή και δοκάρι νομίζω.
7: Σαν μπαίναμε στο Champions League και θα άλλαγαν όλα στην ομάδα.
1: Κοίταξε.
7: Ξέρετε πόσο πήρε από τον Άκπομ. 2 εκατομμύρια πήρε.
1: Ναι, 2-2,5 κάπου εκεί.
7: Ο Άκπομ, ναι, την επόμενη χρονιά τον έβαλε στη Μίτρελο, τον έβαλε όχι επιθετικό, πίσω από το Σέντερφορ τον έβαλε.
1: Έκανε 27 γκολ και πήγε στον Άγιαξ.
7: Ήτανε πρώτο σκόρερ, πρώτος
1: και πήγε στον Άγιαξ.
7: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Τα ξέρω. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το κομμάτι με την Κράσνονταρ.
7: Έτσι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο.
1: Ναι. Εγώ να πω και στο τελευταίο κομμάτι, στο μάγκικο πρωτάθλημα που λέμε που πήραμε και βγαίνουμε στο Champions League και το πρώτο παιχνίδι που παίζει ο Λουτσέσκου στην έδρα μας με την Μάλμοε, έτσι, έχει μία μεταγραφή μόνο μέσα.
7: Ναι, σε δύο φορές που πήραμε το πρωτάθλημα.
1: Μία μεταγραφή, ο οποίος ήταν και μοιραίος.
7: Ακριβώς. Έτσι,
1: ο Καμαρά.
7: Δύο φορές πήραμε πρωτάθλημα, ο επόμενος χρόνος ήταν μην τα συζητάς.
1: Εγώ ξέρω, αδερφέ, ότι όταν θέλεις να πας στις 20 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, πας σε μία από τις κορυφαίες ομάδες, βλέπεις τι κάνει. Πας σε μία μικρομεσαία, διοικητικά. Πας σε άλλη μία και έχεις φτιάξει ένα μοντέλο με βάση αυτά που είδες και με βάση την ελληνική πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ να πάω, αν θες ολοκλήρωση, να πάω και στην άλλη γραμμή.
7: Κλείνω με αυτό. Εγώ θα σου το πω πιο απλά. Άμα αυτές οι μεταγραφές βγουν, αυτά που συζητάμε τώρα θα μπουν κάτω από το χαλί. Δεν θα ξανασυζητήσουμε. Άμα δεν βγουν, θα είναι τα ίδια. Άρα το συμπέρασμα είναι οι μεταγραφές να έρχονται στην ώρα τους και να είναι ή το δυνατόν πετυχημένες. Εκεί είναι το ζουμί του ποδοσφαίρου.
1: Έγινε.
7: Εκεί
1: ευχαριστώ πολύ.
7: Ουσία.
1: Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
8: Ε.
1: Ναι, καλησπέρα.
8: Πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τις απόψεις του και να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι. Το όνομά σου?
8: Χρήστος.
1: Χρήστο. Πολλοί χρήστες, πολλοί χρήστες πήραν σήμερα. Εξαιρετικά πόσοι χρήστες πήραν. Για πες.
8: Πόσες ομάδες στην Ελλάδα λειτουργούν, όπως είπες πριν, ευρωπαϊκά?
1: Μπορεί να είναι και ελάχιστες. Μία ομάδα που πάει να λειτουργήσει έτσι, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει.
8: Μία, λέτε.
1: Ναι, μία ομάδα. Η μία ομάδα που λειτουργεί έτσι, αλλά δεν μπορεί πάλι να ξεφύγει από την ελληνική πραγματικότητα. Λέτε, γι' αυτό πριν έβαλα την ελληνική πραγματικότητα. Έτσι. Ήταν Ολυμπιακός η μία ομάδα.
8: Γι' αυτό δεν πρέπει να φύγει ο Σαββίδης. Μήπως δεν γνωρίζει, νομίζει ότι πρέπει να λειτουργήσει έτσι, αλλά δεν αλλάζουν εδώ τα πράγματα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, το ένα με το άλλο δεν έχει σχέση, γιατί πραγματικά αν ας πούμε για παράδειγμα, όποιος και να, για παράδειγμα ο κύριος Σαββίδης έχει ένας πάρα πολύ μεγάλος τεράστιος επιχειρηματίας. Άρα λοιπόν για μένα, για να έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, το πρώτο πράγμα που αποδεικνύεται είναι ότι δεν είναι χαζός. Το πρώτο πράγμα. Είναι πανέξυπνος. Άρα λοιπόν έχουμε έναν έξυπνο επιχειρηματία, ο οποίος προφανώς ξέρει πώς να διαχειριστεί καταστάσεις στις επιχειρήσεις.
8: Έτσι,
1: τώρα από εκεί και πέρα, για ποιον λόγο επιμένει σε ένα μοντέλο διοίκηση στον ΠΑΟΚ που δεν,
8: δεν
1: πάει μπροστά, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
8: Γι' αυτό σας ρώτησα πόσες ομάδες δεν αλλάζουν εδώ εύκολα. Αυτό
1: εντάξει, εγώ δεν κοιτάω όμως τις ομάδες, εγώ κοιτάω τη δικιά μου ομάδα. Έτσι.
8: Γιατί δικιά μας, αφού παίζουν.
1: Εγώ κοιτάω ότι δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι, αυτό προσπαθώ να σου πούμε. Εγώ θέλω η ομάδα μου να παίξει κατά αυτόν τον τρόπο. Να διοικείται δηλαδή κατά τον τρόπο.
8: Γι' αυτό το λόγο πήρα και τηλέφωνο για τις απόψεις. Σε δίνω συγχαρητήρια ξανά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστο.
8: Πιστεύω ένα λιθαράκι, μήπως αλλάξει κάτι, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει. Γι' αυτό μην προσωποποιούμε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος και να ήταν το ίδιο θα γινόταν.
1: Μπάσχε να είσαι καλά, γεια σας. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ. Ναι, ναι, εσείς, το όνομά σας.
9: Γεια σου, κύριε Κοδημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
9: Έχουμε ξαναμιλήσει μια φορά. Λοιπόν, έχω ακούσει όλες τις απόψεις, με κάποιες συμφωνώ, με κάποιες όχι. Αλλά πιστεύω ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα να γίνει μια ομάδα ευρωπαϊκή. Βέβαια, ο Ολυμπιακός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Μαρινάκης έχει αλλάξει πάρα πολύ όταν αγόρασε την Nottingham Forest. Είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Δηλαδή από το λαϊκισμό πήγε σε ουσία τότε. Για μένα.
1: Ναι, άλλαξε αρκετά γιατί κατάλαβε και είδε πραγματικά τι σημαίνει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή υπάρχουν οι παθογένειες του ελληνικού συστήματος, έχει θέματα. Τώρα, από εκεί και πέρα μέχρι εκεί δεν μπορώ να ξέρω κάτι παραπάνω, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού και η οικογένεια του Ολυμπιακού γνωρίζει και βλέπει. Γιατί είπα.
9: Ναι, σε διακόπτω εκεί μου έρχεται λίγο.
1: Ναι, ναι, πείτε μου. Όχι, το είπα. Αυτό
9: λοιπόν,
1: που
9: στην Ελλάδα πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει το παρασκήνιο και το γνωρίζει αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι στάνταρ.
9: Εγώ, ας πούμε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, δεν θέλω και δεν μπορώ να πω στον αέρα το τι προβλήματα έχει ο Όφη όταν πήρε το κύπελλο, όταν μας πήρε το κύπελλο, τελικό, να κέρδισε το κύπελλο από εμάς.
1: Ποιος, ο?
9: Ναι. Όφη.
1: Ο Όφη.
9: Ναι. Τι όταν είχε... χάσαμε το κύπελλο από εμάς.
1: Δεν είχε προβλήματα Όφη, τι προβλήματα να έχει από εμάς Όφη.
9: Εγώ γνωρίζω, πίστεψε με, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είχε πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Εντάξει, okay. Για να ξέρετε εσείς, εντάξει.
9: Ναι, ναι. Απίστευσα, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να το αναφέρω.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω κάτι, όχι, αφήστε το καλύτερα.
9: Ναι, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω, υπάρχει ένα παράδειγμα, αλλά είναι εκτός Ελλάδας. Ας πούμε, είναι μια κυπριακή ομάδα Πάθος. Mm-hmm. Η Πάθος, έτσι εδώ.
1: Ναι,
9: να βλέπετε, η ομάδα με πολύ μικρότερο budget έχει πάει και Champions League και. Μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Όπως ας πούμε, εμείς είχαμε μια, στην εποχή του Σαββίδη είχαμε μια ομάδα που τη θυμόμαστε όλοι, η ομάδα των Double. Που τα συμβόλαια ήταν πολύ πιο χαμηλότερα από αυτά που έχουμε σήμερα.
1: Και εκείνη η ομάδα του Double, να σας διακόψω, την επόμενη χρονιά, ναι. Εκεί ήταν το τεράστιο λάθος και σφάλμα του Σαββίδη, ότι εκεί ναι. Δεν έπρεπε να πατήσεις εκείνη την ομάδα και να απογειώσεις τον ΠΑΟ. Και έκανε το ακριβώς αντίθετο.
9: Συμφωνώ.
1: Πήγε η ομάδα, αντί να πάει 10 βήματα μπροστά, πήγε 10 βήματα πίσω. Μην ξύνετε πληγές, γιατί κάθε φορά αυτό μου έρχεται και με γυρνάει το μυαλό. Και δεν ξέρω ποιος φταίει, δεν θέλω να κρίνω, αλλά όταν σε μια επιχείρηση εδώ στον Όμιλο κάτι δεν πάει καλά, δεν θα φταίει ούτε ο Ισκεντερίδης ο παραγωγός, ούτε ο Δασκαλάκης ο ηχολήπτης, ούτε ο αρθρογράφος. Το κεφάλι κυνηγάνε. Ο κύριος Ανδρώνης φταίει.
9: Γι' αυτό και είχα μιλήσει για το παρασκήνιο και είχα πει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς δεν πρόκειται να τα μάθουμε ποτέ. Δεν ξέρεις το τι γίνεται, δηλαδή πώς μοιράζεται η πίτα εκεί πάνω. Στους 4-5 μεγαλομετόχους, όταν κάθονται και συζητάνε, κατάλαβες. Δηλαδή εμείς τρελαινόμαστε και εμείς παθαίνουμε, ας πούμε, τη βλάβη.
1: Ολοκληρώστε λοιπόν. Για να πάω και στον επόμενο. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι.
9: Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι οι ομάδες για μένα, συγγνώμη που θα το πω, αλλά έχουν γίνει Lego. Όταν ξέρουν αυτοί ότι πρέπει, ας πούμε, να πας και να προχωρήσεις και να γίνεις αυτό που πρέπει να γίνεις, οι ομάδες φτιάχνονται πολύ πιο εύκολα να γίνονται ομάδες και πρωταθλήτρες της Ελλάδας και. Όταν είναι να χαμηλώσουν και να πέσουν για να πάρει κάποιος κατάσταση, δεν μοιράζεται η πίτα. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Ένα πολύ μίνι σύντομο και επανερχόμαστε.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πάμε γρήγορα, Σωτήρη, πάμε γρήγορα στις γραμμές να περιμένουν φίλοι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, βλέπεις ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την αγωνιστική κατάσταση. Άμα σκεφτείς τώρα, βάλαμε 3 και φάγαμε 4, γίναν πάλι κωμικοτραγικά. Τι διαιτησίες θες, τι εμφανίσεις αρχηγός τώρα να πάει να κάνει τα δύνατα για να φάει κάρτα. Δεν μένουν εκεί. Εντάξει, ήταν πολλοί που βλέπαν ότι η ομάδα που πάει με 1,5 χαφ και 1,5 στόπερ με μεταγραφές, οι οποίες ήταν οι παίχτες παροπλισμένοι στις ομάδες τους, και εμείς τους κάνουμε εδώ πέρα μεταγραφάρες. Δείτε πότε έπαιξε ο Λιστόντο και πότε έπαιξε ο Σάντα Μαρία. Αφήσουμε χαρακτηριστικά και αμοιάζει στον Τάζι και στον Μεϊτέν να δούμε πότε παίξαν, έτσι. Και τι συμμετοχές είχαν τελευταία χρόνια. Και αυτός ο φόρ που να έρθει τώρα, πώς και όχι να παίξει, ξέρεις. Ένα ολόκληρο χρόνο.
1: Για ποιον μιλάς?
2: Ο φόρ που να έρθει τώρα.
1: Ο Ντιαγέ.
2: Έχει να παίξει ένα ολόκληρο χρόνο. Ναι, έχει να παίξει ένα ολόκληρο χρόνο. Ήταν σε φάση προοπλισμού την ομάδα του. Δυστυχώς, βλέπουμε.
1: Όταν λες ένα χρόνο, εγώ βλέπω στη Σαμπσφόρ έχει 16 μάτς βασικό σε 7 αλλαγή με 7 γκολ.
2: Πόσα?
1: 16 μάτς βασικό σε 7 αλλαγή με 7 γκολ.
2: Τα φετινά.
1: Τελευταίο παιχνίδι που βλέπω.
2: Πότε ήταν?
1: Είναι 9 Μαΐου του 2006. Super League. Ισταμπούλ Μπασαξεκίρ, Σαμπσφόρ.
2: Γιατί εγώ άκουγα από ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, αυτή ήταν και όσο από αυτού ενημερωνόμαστε, ότι ο παίκτης ήταν σε φάση παροπλισμού γιατί θα άλλαζε η ομάδα του και γι' αυτό έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί η ομάδα αλλάζει φιλοσοφία και αλλάξει και παίχτη.
1: Άλλο αυτό, αλλά μέχρι και 31 Μαΐου έπαιξε και φιλικό.
2: Δεν θα κολλήσω εκεί. Δεν θα κολλήσω σε έναν που θα έρθει. Ήταν να έχουν δει και κόμπο στο συμβόλαιο, δεν ήρθαν, έτσι. Μην το πάμε εκεί. Ήταν δύο υπογεγραμμένοι υποτίθεση συμφωνημένοι που φρικά και δεν ήρθαν.
1: Αυτό επειδή με πήραν οι γραμμές παρακάτω και δεν μπορούσα να μιλήσω και για αυτό το θέμα της οργάνωσης, γιατί αυτά άπτονται σε μένα, είναι βούτυρο στο ψωμί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πω λίγο προς το κλείσιμο, αν βρω χρόνο.
2: Λοιπόν, όχι, εκνευρίζεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ, γιατί βλέπεις ότι κάθε καλοκαίρι βλέπουμε καρμπών τραγικά λάθη, να αργούμε για ως διαμαγείες με κάτι τρόπο πάντα.
1: Μοτίβο, είναι μοτίβο, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί.
2: Και το χειρότερο μετά από τόσες κινήσεις, και ενώ σου τάξανε να ανανέωση, νέο υλικό, νέους παίκτες έμφαση στις ακαδημίες, βλέπεις αριστερά χθες να παίζει ο Τάισον που βγαίνει αλλαγή και πετάει μπουκάλια στον πάγκο, έτσι, και όπως θέλει να γίνουν πίτυλο ψέματα, ο Τάισον που θα παίζει 20 λεπτά πάλι φέτος, και πίσω Μπάμπα, 80 χρόνια αριστερή πλευρά, και λέμε γιατί χάσαμε. Ειλικρινά τώρα.
1: Ο Τάισον φέτος τον ανανεώσαν γιατί θεωρητικά θα έπαιζε 20 με 30 λεπτά το πολύ.
2: Και θα βοηθούσε.
1: Και θα βοηθούσε. Γι' αυτό ήταν η λογική του Ταχάλη. Αλλά έφυγε ο Ταχάλη. Ναι, έφυγε ο Ταχάλη. Και ο Λύση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε ξεχάσει εντελώς το Χατσίδη. Τον ξέχασε εντελώς.
2: Τον Γκόμες που ήταν δικό του παίχτης και έπαιξε από τους καλύτερους παίχτες. Γιατί δεν έπαιξε χθες?
1: Αυτά τα ερωτήματα σου είπα. Και εγώ τα έκανα.
2: Αυτά είναι που εκνευρίζουν τον κόσμο όμως. Γιατί βλέπει ότι ενώ ο ΠΑΟΚ πάνε να κάνει κάτι, κάποιος έχει το χειρόφωνο τραβηγμένο συνέχεια. Και πλέον δεν υπάρχει ο Λουτσέσκο εκεί.
1: Υπάρχει όμως ο Βιερίνια και ο Μάτος. Υπάρχουν και άλλα υποστρώματα.
2: Υπάρχουν αυτοί, αλλά πλέον αρχίζει και σκέφτεσαι που είναι, γιατί λες, και αυτοί υπήρχαν πριν. Και υπήρχε και ο Φερέρα πριν.
1: Θα δούμε.
2: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο υπομονητικός και θέλει αλήθεια. Αν του δώσει αλήθεια, θα σε στηρίξει. Αυτό δεν ξέρω, το καταλαβαίνω ακόμα. Δεν είναι οπαδικό αυτό που σου λέω.
1: Κοίταξε, το να πει, καταλαβαίνω ότι δεν θα πει. Ξέρεις τι, επειδή καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Απλά οι αλήθειες, έτσι, που θέλουμε ουσιαστικά να ακούσουμε, δεν μπορούν να υποθούν.
2: Δεν είναι πάντα διαχειρίσιμες.
1: Αν μπράβο, δεν μπορούν να υποθούν. Δυστυχώς. Καταλαβαίνω τι μου.
2: Εγώ νομίζω ότι το Πουκυνιακό ΠΑΟΚ απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα, δυστυχώς. Το έχουν πάει πολύ.
1: Ο ΠΑΟΚ απέχει από την βασική

0: που μου ανέφερε ο φίλος, δεν πρέπει να πάει να δεις για μια Manchester United και μια Juventus για να δεις ότι δεν πουλάς το φόρ ένα μάτς πριν το Champions League. Αυτό ήταν το πουλάμε για να μην περάσουμε, ρε παιδιά, στα ίσια. Δεν υπάρχει αυτή η αυτοκτονία με τον Άγκμου που έγινε τότε. Έλα να μιλήσεις και οι υπόλοιποι, καλή δύναμη στην ομάδα.
1: Να είσαι καλά, αδερφές, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ. Ναι. Τι έγινε. Σε χάστηκες. Έφυγε ο φίλος, μάλλον κουράστηκε πρώτα από πριν. Λοιπόν, okay, μέχρι να ξαναφορτώσουν οι γραμμές, να σας πω λίγο δύο πραγματάκια. Να ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Πρώτον, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κλαμπ που θέλει να πρωταγωνιστήσει χωρίς να υπάρχει σχέδιο, έτσι, σχέδιο και οργανόγραμμα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κλαμπ στο οποίο βάσει του οργανογράμματος ο γενικός αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής να μην έχουν σαν admin, σαν διευθυντές, να μην έχουν budget συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει πουθενά. Να μην έχουν budget. Να λέει ότι εγώ, φίλε, σαν οικονομικός διευθυντής, με βάση αυτά που έχω συζητήσει και έχω πει, το τι έρχεται, τι δεν έρχεται, τι έγινε, από πού θα γίνει με τον ιδιοκτήτη, σας δίνω φέτος αυτά. Μπορείτε να δαπανίσετε για μεταγραφές 10 εκατομμύρια ευρώ του τέστην. Θέλεις να πάρεις ελεύθερους και να δώσεις μεγάλα συμβόλαια σε ενεργούς. Παίρνεις, ξέρω εγώ, για παράδειγμα 5 ελεύθερους και τους δίνεις από 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβόλαιο. Εντάξει, παράδειγμα. Δεν θες να πάρεις ελεύθερους και θες να πάρεις 2 ποδοσφαιριστές, δίνεις 3 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφικά, 1,1 χαρτί συμβόλαιο και παίρνεις 3, 9. Εντάξει, γιατί το συμβόλαιο στο έτος είναι και από τα έσοδά σου. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Στον ΠΑΟΚ αυτό δεν γίνεται. Ξεκάθαρα δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Okay. Λοιπόν, ένα ακόμα λεπτό. Όταν πας να κλείσεις μία μεταγραφή, στέλνεις προσύμφωνο, υπογράφεται το προσύμφωνο, το οποίο έχει ισχύ κανονικά και με τον νόμο, και στέλνεις και μετά, αφού έχει υπογραφεί το προσύμφωνο και έχει συμφωνήσει σε όλα, μπορείς να στείλεις και το συμβόλαιο να στο υπογράψει. Πριν προλάβει να γίνει, δεν ξέρω εγώ τι έγινε, τι να γίνει, με υποσημείωση ότι αφού περάσει ιατρικές εξετάσεις θα είναι εν ενεργεία. Και τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν κάθεσαι να ακούς, ναι θα έρθω, θα κάνω, συμφωνήσαμε προφορικά, έλα κατέβηκα, και μετά να σε χαιρετάνε με μαντήλι. Γιατί υπάρχει απειρία σε αυτό το κομμάτι. Γιατί άλλο να είσαι χρόνια ποδοσφαιριστής και άλλο να είσαι διοικητικός παράγοντας και άλλο να ασχολείσαι πραγματικά με μεταγραφές. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Άλλο να είσαι μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου και άλλο να είσαι έξω από τις 4 γραμμές του γηπέδου. Το ότι ήσουν ένα φοβερός ποδοσφαιριστής δεν σημαίνει ότι τα ξέρεις όλα και σε αυτό το κομμάτι θες βοήθεια. Πρέπει να έχεις το know-how, το πώς κλείνονται οι μεταγραφές. Γι' αυτό τρως μια σφαλιάρα πίσω από την άλλη. Πάμε στις γράμμες. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι, ναι.
2: Κυριάκο, πολύ σωστά τα λες τα πράγματα μέχρι τώρα. Ακούω, πολύ ωραία τα ακούτε. Πολύ σωστά τα λες.
1: Ευχαριστώ.
2: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει. Γιατί να μείνουμε στα λόγια και κάθε χρόνο στα ίδια... και πάλι τα ίδια του χρόνου και πάλι τα ίδια του χρόνου. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να αλλάξει από μόνος τις καταστάσεις. Πατώντας ότι υπάρχει και ένας κύριος Μιστακίδης.
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ τι μπορεί να κάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αυτό όχι, μπορώ να πω...
2: Αυτό ναι, που... την άποψή μας λέμε.
1: Ναι, ναι,
2: εγώ όχι... πιστεύω πάντως ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο μοναδικός που μπορεί να ζητήσει σε εισαγωγικά.

0: ευθύνες είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δεν είναι και επίσημα, δηλαδή μπορούν οι σύνδεσμοι να κάτσουν να κάνουν ένα meeting, να το πω έτσι, μεταξύ τους, να τα βρούνε πρώτα απ' όλα και να πούνε αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει, αυτή θα το κρίνει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα κρίνει ποιο είναι το πρόβλημα και αν υπάρχει. Και να πάνε να πούνε, ελάτε κύριοι, εδώ γιατί γίνεται αυτό, εκεί και τι γίνεται εκείνο, δώστε μας μια εξήγηση, πείτε μας τι συμβαίνει, για ποιο λόγο η ομάδα έχει αυτό, αυτήν εδώ τη συμπεριφορά κάθε καλοκαίρι που έρχεται, γιατί πρέπει να βιώνουμε τέτοιες είδους καταστάσεις, πού είναι το πρόβλημα, να κάτσουμε παρέα μαζί να το λύσουμε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και πώς λύνεται το πρόβλημα?
0: Να αλλάξει, το πρόβλημα λύνεται, σου είπα, να πας να δεις πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά κλαμπ έξω, ακόμα δίπλα σου πάνε, δες πώς λειτουργεί ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν.
1: Ρε Κυριακό, από τη μια πλευρά μπορεί να έχει αποφασιστεί να μην θέλει να δώσει άλλο χρήμα, να μην θέλει.
0: Άμα έχει αποφασιστεί αυτό το πράγμα, τότε πολύ απλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Υπάρχει άλλος επιχειρηματίας, γιατί αυτοί είναι επιχειρηματίες.
0: Αυτό από όσο γνωρίζω, με βάση και το ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια, υπήρξε πρόταση από τον κύριο Μιστακίδη για αγορά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τον κύριο Σαββίδη.
1: Ορίστε.
0: Απλά δεν έγινε αποδεχτή. Δεν ξέρω που είχε φτάσει, αλλά δεν έγινε αποδεχτή.
1: Ωραία, ας το ακούει αυτό ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
0: Και επίσης, για να σας το πω, να σας το πω για όλους τώρα, αυτό ισχύει. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα μαγαζί γωνία.
1: Είναι.
0: Μαγαζί γωνία. Και μάλιστα με όλη τη σημασία του λέξεως, και όχι πριν Σαββίδη. Πριν Σαββίδη όλοι λέγανε είναι μαγαζί γωνία, μαγαζί γωνία. Δεν ήταν μαγαζί γωνία. Ήταν μαγαζί γωνία γιατί ήταν μεγάλη ομάδα θεωρητικά, αλλά πρακτικά έπρεπε να ρίξεις ένα σκασμό λεφτά για να την κάνεις μαγαζί γωνία. Κάτι το οποίο το έκανε ο Σαββίδης. Και αυτή τη στιγμή, αν κοστολογείται ο ΠΑΟΚ σε κάποιο νούμερο, το οποίο το ξέρει ο κύριος Σαββίδης, εγώ θα πω ένα τυχαίο νούμερο στα 70, 80, 100 εκατομμύρια, έτσι, παράδειγμα λέω, αυτή η κοστολόγηση οφείλεται γιατί ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ένα αλφα σημείο που μπορεί να πουληθεί σε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά λοιπόν, εδώ θέλω να καταλήξω, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ήδη έτοιμος, μπορούν να έρθουν και 10 και 20 και 30 και 40 δισεκατομμυριούχοι για να τον πάρουν. Γιατί είναι πλέον μαγαζί γωνία.
1: Γιατί δεν χρωστάει πλέον.
0: Και όχι μόνο αυτό, γιατί έχει εγκαταστάσεις, γιατί έχει ιστορία με τίτλους πλέον, γιατί έχει αποκτήσει ένα πρεστίζ, γιατί πολλά.
1: Όλα είναι νούμερα και αυτοί είναι επιχειρηματίες. Ένα και ένα κάνουν δύο, από να τρώμε τα σωστικά μας. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Γιατί και ένα άλλο, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός ξεφεύγουν πάλι.
0: Καταρχάς έχουν γήπεδο. Έτσι, έχουν γήπεδο που δεν έχεις. Που εσύ ξεκίνησες πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό να κάνεις γήπεδο. Πιο μπροστά από τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός τώρα ξανασυζητά για να αλλάξει τις κερκίδες του κτλ. Εσύ είσαι πίσω. Δεν έχει ξεκινήσει καν.
1: Καλά, έχω την ατυχία ότι είμαι και Θεσσαλονίκη, δεν είμαι Αθήνα. Έχω και αυτή την ατυχία, μέσα σε αγωγικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε, αυτό μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό τον άνθρωπο που έχουμε, τον Ιβάν Σαββίδη, δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ, γιατί σήκωσε ένα άσχημα, να πούμε. Mm. Από εδώ και πέρα τι γίνεται όμως?
0: Από εδώ και πέρα θα πρέπει, σου είπα, θα πρέπει, βλέποντας τη συνέχεια της σεζόν και της πράξης, κάποιοι να ασκήσουν μια κριτική, να γίνει μια γενική συνέλευση, αν υπάρχει θέμα, έτσι. Δεν ξέρω, γιατί ο κόσμος μπορεί να έχει αναβρασμό. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει θέμα, γιατί για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ μπορεί να μην υπάρχει κανένα θέμα.
1: Εκτός αν καλυφθήκαμε με αυτά τα 3, 4, 5 κύπελα και 2-3 πρωταθλήματα και μετά από 40 χρόνια ξανά.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα ή δεν υπάρχει θέμα και το τι θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ανήκει στην, σαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανήκει στο Σαββίδη. Ο Αλφα Σίγμα έχει ήδη υπογράψει συμφωνητικό για τη Νέα Τούμπα με το Σαββίδη. Τελεία. Εκεί τελεία.
1: Ναι, βέβαια. Και ο Κατσαρίς, όταν τον έκανε πρόταση ο Μουστακίδης και βγήκε ο Κατσαρίς και είπε: έχω τόσο από τον Μητακίδη, που ήταν χρόνια πατσαρίσει στην Βάλφα Σύμβο, πέσανε να το φάνε και είμαστε τώρα σε αυτό το σημείο.
0: Πάντως, εμένα αυτό που με απασχολεί και με ενδιαφέρει είναι ότι ο ΠΑΟΚ για άλλη μία φορά, για άλλη μία χρονιά έρχεται δεύτερος και τρίτος και τέταρτος καταϊδρωμένος, γιατί απλούστατα τώρα, αν ας πούμε για παράδειγμα έχει κλείσει ο Ενδιαγέ, έτσι, όπως λένε ότι έκλεισε, αν ας πούμε τώρα με καινούριο...
1: Δανεικός,
0: τον έκλεισε, τον πήρε τέλος πάντων, που όμως είχε γίνει συζήτηση για να τον πάρει, μα που πριν. Είχαν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις. Αν λοιπόν τώρα έρχεται και ο... ή βρει μια χρυσή τομή και για το Σάνσεθ που τον ήξερε ο Λύση, εγώ έχω να πω το εξής, έπρεπε να φτάσεις να φας σφαλιάρα για να τους φέρεις.
1: Έτσι, μπράβο. Έπρεπε να φτάσεις και δεν είναι...
0: Έπρεπε δηλαδή να κινδυνεύει η ευρωπαϊκή σου πορεία, να φαίνεσαι γυμνός στο επόμενο παιχνίδι με την Μπραν, για να πας να μου φέρεις παίχτες.
1: Να ξεσηκωθεί ο κόσμος για να ενεργοποιηθείς.
0: Αυτό είναι που εκνευρίζει τον κόσμο, ότι η λογική είναι η παραλογία, δεν είναι η λογική. Το λογικό θα ήταν το 80% των μεταγραφών στο σχεδιασμό που έχεις κάνει να έχει έρθει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό που κάνεις εσύ είναι το παράλογο. Δεν με ενδιαφέρει αν το κάνει και ο Παναθηναϊκός, αν το κάνει και η ΑΕΚ, αν το κάνει και ο Ολυμπιακός. Δεν με νοιάζουν οι άλλες ομάδες τι κάνουν. Μένα με ενδιαφέρει τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Και θα πρέπει να κινείσαι όπως κινείται όλο το ευρωπαϊκό, όλα τα ευρωπαϊκά κλαμπ που είναι σε υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να τους μιμηθείς, πώς να σου το πω, να θέλεις να τους μοιάσεις. Όχι να θες να γίνεις χειρότερος από αυτούς και να καταστρέψεις κάθε χρόνο να παίζεις κορώνα γράμμα το αν θα πάμε στην Ευρώπη ή δεν θα πάμε στην Ευρώπη και να παίζεις συνέχεια στα ζάρια που λένε την επιτυχία της ευρωπαϊκής πορείας.
1: Ναι, μηδέν σχεδιασμός. Πηγαίνουμε όπως πάει το καράβι, βλέπουμε μέρα προς μέρα πώς πηγαίνει το καράβι και αναλόγως κρίνουμε.
0: Για να μην πούμε ότι πέρσι πήραμε τελευταία μέρα σχεδόν των μεταγραφών Βολιάκο, ναι, Λόβρεν, ναι, και δεν ξέρω εγώ τι δανεικούς.
1: Ναι.
0: Τελευταία μέρα.
1: Τελευταία μέρα. Γιατί ήταν τον Ισπανό που ήταν να φέρουν από την... από την
0: Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Σε παρακαλώ. Yeah. Δηλαδή, ούτε στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν γίνονται αυτά τώρα. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, φτάνω σε ένα σημείο, μιλάω όμορφα, ωραία και τα λοιπά, τα γράφω, τα ξαναγράφω, αλλά από ένα σημείο και μετά λες αυτό που βλέπω και δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δηλαδή.
1: Πρόσεξε λίγο. Δεν γίνεται. Πήρες πρωτάθλημα και κύπελα που έπαιρνες και αντί να επενδύσεις πάνω στο DAB, α πούμε τότε, αντί να επενδύσεις πάνω στο DAB, εσύ έκανες βήματα πίσω μετά.
0: Αυτό έκανες. Δεν το συζητάμε. Αυτό έδειξε. Και δεν το πρόσεξε. Δεν είναι άποψη δική σου, δική μου, του κόσμου του ΠΑΟΚ.
1: Οι
0: πράξεις το δείχνουν.
1: Ναι, οι πράξεις το δείχνουν. Αυτό
0: το ίδιο έκανες και με το πρωτάθλημα που πήρες το τελευταίο, το μάγκικο που λέμε, που ενώ έπρεπε να πατήσεις επάνω και να πεις τώρα γιατί. Ναι. Γιατί μία ήταν η Κράσνονταρ, που στην Κράσνονταρ όμως για να φτάσεις έπρεπε να είναι ο COVID και να παίξεις με Μπεσίκτας και Μπενφίκα στην έδρα σου, απροετοίμαστες και χωρίς μεταγραφές, αλλά πέρασες δύο και έφτασες στην Κράσνονταρ, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Όταν όμως πήρες το 24, είχες και βαθμολογία και κληρονόσουν με μικρομεσαίες ομάδες, γιατί μη μου πεις ότι δεν μπορείς να αποκλείσεις τη Μάλμε και τη Σλάβια, αλλά εσύ αντί να πεις πάρτε 15 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές για να μπω σίγουρα, σφυρούσες κλέφτηκα. Σφυρούσες κλέφτηκα. Και έκανες την επόμενη βλακεία. Δηλαδή, μέχρι πότε πρέπει να φτάνεις στην πηγή και να ζορίζεσαι και να έχεις τον κόσμο, τους φίλαθλους, τους αγνούς φίλαθλους και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να εκτροχιάζονται, να ψάχνουν τα νεύρα τους και τα μυαλά τους. Για τα απλά πράγματα σου λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έπαιζε ο καημένος εισαγωγικά Λουτσέσκου με τον Καμαρά.
1: Μόνο.
0: Ναι, με μόνο τον Καμαρά.
1: Ναι, και δεν ζητούσε και μεταγραφές, δεν έβγαινε να ζητήσει μεταγραφές.
0: Γιατί, εντάξει, και αυτός ήταν εν πάση περιπτώσει. Σε αυτά ήταν λίγο στόκος, να πούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Στόκος με. Όχι. Χαϊδευτικά, πώς να το πω, μην παρεξηγήσετε.
1: Όχι, ναι, καταλάβαμε πώς το λες.
0: Έγινε. Ευχαριστώ, αδερφέ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιάννης λέγομαι.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί όλος ο κόσμος ασχολείται με τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή μετά από την ΙΤΑ και τους ομίλους του Europa League?
0: Γιατί δεν ασχολείται και μετά από νίκη?
2: Ορίστε.
0: Γιατί δεν ασχολείται και μετά από νίκη? Μόνο μετά από ΙΤΑ ασχολείται.
2: Όσο το πλήσω αυτό που ακούω, αυτό είναι. Δεν το λέω επιθετικά. Έχω
0: ναι, εγώ, και αυτό και εγώ απαντάω ότι και εγώ δεν το λέω επιθετικά. Λέω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ ασχολείται και με τις νίκες και με τις ΙΤΑ. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι, έτσι προσωπικά, και στα προσωπικά μου social και αρθρογραφώντας, με βάση αυτό που βλέπω και αυτό που πρέπει να αλλάξει. Εγώ δεν χρειάστηκε δηλαδή να έρθει η ΙΤΑ για να πω κάποια πράγματα. Τα λέω εδώ και χρόνια. Χρειάζεται να έρθει η ΙΤΑ δηλαδή.
2: Τώρα πάνω σε αυτό που είπες, επειδή ακούω τους προηγούμενους συνακροατές που υπάρχει η πικρία όσον αφορά το κομμάτι του Σαββίδη και τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Εγώ θα διαφωνήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα πω ότι ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια επί Σαββίδη έχει δημιουργηθεί μια ακαδημία, και τα ξέρουμε πολύ καλά, η οποία συγκρίνεται ακόμα και με την του Άγιαξ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και σου πει κάποιος να με διαψεύσει.
0: Έχω πει, δεν ξέρω αν με ακούς πρώτη φορά, έχω πει ότι η Ακαδημία του ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ακαδημία στα Βαλκάνια και μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
2: Λοιπόν, επειδή σε έχω ξανακούσει και το είπες αυτό και είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του ΠΑΟΚ για την καινούργια σεζόν και για την ΙΤΑ. Ποδόσφαιρο από τα προηγούμενα. Ένα τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος μου άρεσε πολύ περισσότερο. Δεν ήταν εκείνο το στατικό ποδόσφαιρο με τις πασούλες. Έβλεπα σέντρες, έβλεπα πολλή κίνηση και πολύ τρέξιμο. Που δεν το έβλεπα στα προηγούμενα χρόνια.
0: Πού το είδες αυτό? Τα φιλικά?
2: Όχι στα φιλικά, γιατί στο μάτς με την Άντερλεχτ.
0: Το μάτς με την Άντερλεχτ, αδερφέ, επειδή... Πάση περιπτώσει, έχεις την άποψή σου, η άποψη...
2: Εγώ είμαι πολύ φασισμένος.
0: Ναι,
2: από την εικόνα του ΠΑΟΚ, άσχετα με την ΙΤΑ.
0: Η δικιά μου η άποψη είναι, και δεν ξέρω αν είδες και το άρθρο σήμερα που ανέβασα, ότι 70% κατοχή είχες, αλλά ανούσιο.
2: Μπράβο.
0: Ουσία είχα, δεν είχες.
2: Ένα θέμα όσον αφορά το κομμάτι το επιθετικό. Γιατί και ο Μύθο το παιδάκι, εντάξει το παιδί είναι ακόμα μικρό, πρέπει να ψηθεί, ο Γιάννη Μέγεφ δεν με πείθει, οπότε μάλλον το κομμάτι αυτό εδώ θα πρέπει να γίνει. Όσον αφορά το κομμάτι όμως, έχει ενισχυθεί τρομερά. Δηλαδή έχουμε ένα τρομερό κέντρο. Μην προσπερνάμε, ας πούμε, το κέντρο αυτή τη στιγμή και το αφήνουμε γιατί δεν πήγε τον γκολ.
0: Okay, εννοείς έχουμε ένα τρομερό κέντρο.
2: Έχουμε πολύ καλό κέντρο πλέον.
0: Εγώ έχω καλούς παίχτες. Θα πρέπει να κλείσω όμως γιατί πήγε και 59.
2: Ναι, θέλω να πω ότι...
0: την άλλη Κυριακή θα είμαι εδώ πάντως, έτσι και Σαββάτο.
2: Για να κλείσω δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
2: Θα δούμε έναν άλλον διαφορετικό ΠΑΟΚ μετά από λίγο καιρό. Με
0: μακάρι.
2: Τη δουλειά που θα γίνει.
0: Και εγώ το πιστεύω, αλλά πρέπει να προστατευτεί.
2: Μπράβο,
0: ο προπονητής.
2: Το βλέπεις και εσύ.
0: Το έχω πει.
2: Αυτό.
0: Πρέπει να προστατευτεί ο προπονητής από την ίδια την ομάδα.
2: Α, ακριβώς. Από τους οπαδούς.
0: Εντάξει. Αυτό. Κατάλαβα.
2: Χαιρετώ, γεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που επικοινώνησε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αύριο να έχετε την ευλογία της Παναγίας μας. Με υγεία για όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα. Και από μένα και από τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Να είστε όλοι καλά. Μπας. Μετροπολίς!

τραγούδι, παιδιά, είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που παντρεύτηκαν τον λάθος άνθρωπο.